0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Είμαστε άνθρωποι απλοί. Τρομάζουμε εύκολα, Χριστέ μου, μπρος του προδότη

ένας τρελός εγωισμός. Και σιγουριά σου πως θα μείνω, μας χωρίσανε και ένας παρά

Έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Καστανομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τίμη του πετρελαίου Brent αυτή την ώρα καταγράφοντας άνοδο τουλάχιστον 2%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστηρίξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγορά στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα

0: Δημοσιεύματος αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ρολόγο. Στους ΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτά τα λέει ο Πουλόπουλος ο συγχωρεμένος. Μια φορά μονάχα φτάνει να ξέρετε. Μια φορά. Δεν θέλει δύο, μία. Αλλά μπορεί να θέλει και κάποιες φορές και παραπάνω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η εβδομάδα η τελευταία, τη μισή ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Από την Πέμπτη, ο 10ος μήνας θα μπει στη ζωή μας. Και μαζί με το 10ο μήνα θα μπουν και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν Τετάρτη για να δούμε. Καλά, μην περιμένετε και παπάδες που λέει και μια ψυχή. Διότι το budget είναι πεπερασμένο όσον αφορά δηλαδή το πετρέλαιο κίνηση. Γιατί για εκεί γίνεται η δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. 2,20 Και αν πάλι καταλαβαίνω καλά, θα τα πούμε και αύριο με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Μάλλον οι νέες τιμές θα είναι ακόμα πιο ψηλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, που σημαίνει, όπως λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόσο είναι το πετρέλαιο, το Brent, το βαρέλι? 106 λέει. Α, ψιλοπέφτει τώρα εκεί που ήταν 2 και κάτι στο δελτίο. Τώρα βλέπω μία άνοδο σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον, 1,60%. Γιατί θα μου πεις? Διότι ξέρετε την ιστορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, λέει, ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Το Ιράν διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, για κανονικό πόλεμο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, όχι σε κανένα μήνα, σε δύο μήνες έχουμε, 40 μέρες έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα υπάρξει, λέει, λύση του ζητήματος. Μέχρι τότε θα έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα. Οπότε σε καλό δρόμο, επαναλαμβάνω, είμαστε. Δεν είμαστε? Είμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται? Έγινε, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είχαμε μια φωτιά σε εξέλιξη στην πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, ουσιαστικά σε μια καφετέρια η οποία, από ό,τι βλέπω, έχει καεί ολοσχερός. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η υπηρεσία είναι εκεί. Κατεβάσανε και τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα διαμερίσματα, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καψαλίστηκαν τα πάντα, τέντες, μέντες κλπ. Ωραία περνάει και αυτός η νύχτα τους. Βλέπω, επαναλαμβάνω, από την εικόνα που δείχνει τώρα η τηλεόραση του Sky, ότι η φωτιά μάλλον έχει σβήσει. Οι ζημίες είναι μεγάλες στην καφετέρια, καφετέρια από ό,τι βλέπω. Μπορεί και να είναι και εστιατόριο, η αλήθεια είναι. Στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες, όπως άκουσα νωρίτερα εδώ από τους συναδέλφους της νύχτας, έχουν κενώσει τα διαμερίσματα από πάνω. Καπνοί βγαίνουν από τον πρώτο όροφο. Προφανώς κάτι καίγεται εκεί. Ξαναλέω, τέντες έχουν καεί ολοκληρωτικά. Αλλά και οι άνθρωποι προφανώς ανησύχησαν εκεί στη Νέα Ιωνία. Αυτά για τη νύχτα. Διότι η νύχτα είναι πάντα νύχτα. Είναι, δεν είναι, είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει ο Νεόφυτος και ο Χαρίτων σήμερα. Και ο Βαρούχ. Βαρούχ σημαίνει, κύριε Νότι Παπαγιαννάκο, ευλογητός, να ξέρεις. Λοιπόν, 7 και 18 Ανατολή, 7 και 14 Δύση. Σήμερα περίμενα, να σας πω την αλήθεια, πιο χαμηλή θερμοκρασία την ώρα που κατέβαινα, με τις βροχές που έριξε το Σαββατοκύριακο. Γιατί φάγαμε βροχή και το Σάββατο το πρωί. Φάγαμε το, και το μεσημέρι φάγαμε. Και την Κυριακή το πρωί, εδώ στο Λεκανοπέδιο, βέβαια, από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, πολύ βροχή έπεσε, ή μάλλον η περισσότερη βροχή έπεσε, 180 χιλιοστά, λέει, στον Καβομαλιά, στην περιοχή Σέτα Ευβοίας, για δύο μέρες, 166 χιλιοστά. Εκεί είχαμε, λέει, στην Βόρεια Εύβοια και πλημμυρικά φαινόμενα. Στα Ψαχνά 163 χιλιοστά, στη Στενή 156, στο Λιβάδι Παρνασσού 134 χιλιοστά βροχή, επαναλαμβάνω, για δύο μέρες, πολύ νερό. Λοιπόν, και στο χωριό Κυριάκη Βιωτίας 114 χιλιοστά βροχή, μάλιστα. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο και τα καλά, από ό,τι φαίνεται και η εβδομάδα αυτή, θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη, θα είναι με αρκετές βροχούλες. Είδατε πλημμύρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες? Νιου Τζέρσι είχαμε και έναν θάνατο εκεί. Ήρθε φουριόζος ο... όχι ο χειμώνας, το φθινόπωρο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έβλεπα χθες ψάχνοντας ότι εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας αιτήματα με τις βροχές, με τα προβλήματα, με αυτά, με εκείνα κλπ. Στην Ισπανία, λέει, εχθές, δηλαδή Κυριακή, είχε θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό, έχουν τραβήξει εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο πολύ ζόρι φέτος το καλοκαίρι. 41, κάθεσε γιατί έχω κρατήσει τα στοιχεία για να τα κουβεντιάσουμε και λιγάκι, για να δείτε πως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από εδώ μπρος τα εκεί. Ναι, 41,2 παρακαλώ πάρα πολύ. Και περιμένουν, λέει, από σήμερα να αλλάξει ο καιρός, να πέσουν οι θερμοκρασίες. Εμείς εδώ είχαμε και χιόνια στο όρος Βόρας ή Καϊμάκ Τσαλάν, όπως λέμε στα δικά μας. Την Κυριακή ξυπνήσανε με χιονάκι πάνω ψηλά στο βουνό. Ναι, okay. Κατά τα άλλα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας βεβαίως τα γεγονότα εκεί στη Μπλάκα με τους 6 νεκρούς. Θέλω για μια ακόμα φορά να πω, γιατί η έκρηξη έγινε την Παρασκευή το πρωί και κατά τις 8 παρά 25, 8 παρά 20 στη διάρκεια της εκπομπής, και φίλος ακροατής έστειλε μήνυμα μέσω Viber στο 698-123-1003 3 λεπτά αργότερα. Και θέλω για μια ακόμα φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πρώτον έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε μια οικειότητα μεταξύ μας και την απολαμβάνω, αλήθεια σας το λέω, και αφετέρου το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος και ο άμεσα αντιδρών ακροατής, αμέσως να ενημερώσει για να ενημερώσουμε και εμείς από την πλευρά μας το μηχανισμό του Sky, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, για να πάμε στο σημείο όπου έγινε αυτό που έγινε. Και εκεί, τέλος πάντων, έμαθα και διάφορα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε γύρω σε 7 παρατέταρτο με καλεσμένο. Να σας πω ότι το, επειδή πέρασα από εκεί την Παρασκευή το πρωί, το οίκημα άδεια 1979 έμαθα. Άρα 89, 99, 9, 19 είναι 45 χρονών. Άδεια, έτσι. Ισόγειο ήταν κατάστημα. Πρώτος, δεύτερος όροφος, λέει, ήταν αίθουσες. Τώρα βέβαια αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι σπίτια. Ισχύουν δεδομένα πράγματα γύρω από την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Το ξέρετε πλέον πάρα πολύ καλά όλοι. Υπάρχουν δύο κομμάτια επί της ουσίας. Το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία φτιάχνει το δίκτυο, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, ανήκει σε Ιταλούς και είναι το κομμάτι έξω από το δρόμο του σπιτιού, και είναι και το δεύτερο κομμάτι, το εσωτερικό, το οποίο, για την ευθύνη του οποίου αρμοδιότητα έχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εκεί βέβαια πρέπει να γίνονται, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ρώτησα και εγώ δεξιά και αριστερά, τακτικότατη έλεγχη, οι οποίοι πρέπει να αφήνουν πίσω τους και κάποια πιστοποιητικά, κάποια χαρτιά, τα οποία δίνουν το πράσινο φως για τη χρήση του δικτύου, του εσωτερικού δικτύου, έτσι. Διαρροή είχε εκεί, ενδεχομένως. Το δίκτυο, λέει, στην Μπλάκα είναι από το 90. Άρα εκεί ήταν φωταέριο, καλά δεν θυμάμαι, γιατί μετά έρθει το φυσικό αέριο, ήρθε αργότερα. Από ό,τι έμαθα, το δίκτυο, λέει, του φυσικού αερίου γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή είναι από το 11. Το εξωτερικό, ξαναλέω, έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην πολυκατοικία σας. Εμείς που έχουμε φυσικό αέριο, γιατί και εγώ ρώτησα, ας σας πω την αλήθεια, στον καυστήρα έχει δύο πυροσβεστήρες οι οποίοι ελέγχονται ετησίως. Υπάρχει σύστημα το οποίο μόλις, λέει, εντοπίσει διαρροή φυσικού αερίου, κλείνει τη γραμμή για να μην έχουμε ντράβαλα. Και επίσης υπάρχει πάντοτε, λέει, μέσα στο χώρο του καυστήρα ένα παράθυρο το οποίο είναι ανοιχτό, αν υπάρξει διαρροή, να φύγει το αέριο, το οποίο είναι, λέει, πιο ελαφρύ από τον αέρα, να φύγει έξω, να εκτονωθεί έξω, να μην μείνει μέσα για ευνόητους λόγους. Ξαναλέω, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, που υπάρχουν προεδρικά διατάγματα τα οποία ορίζουν το πλαίσιο συντήρησης του εσωτερικού δικτύου. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ετησίως, κάποια άλλα πράγματα σε πιο μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όπως και να έχει, Η αλήθεια είναι ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλης της ιστορίας. Το πιο συγκλονιστικό όλων αυτών είναι και το ζευγάρι, λέει, που είχε έρθει, λέει, να κάνει εδώ μήνα του μέλητος. Είχανε τελειώσει, λέει, τις διακοπές τους και είχαν κλείσει και την επιστροφή τους. Δηλαδή είχαν κάνει και check-in, που λέμε ηλεκτρονικά, ένα 24ωρο πριν ανοίξει, πριν πετάξει η πτήση τους, για να φύγουν τη μέρα που έγινε η έκρηξη, που έγινε, είπαμε, 7.30-8 παρά το πρωί. Πετάγανε 3 ώρα το μεσημέρι από το Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντε τώρα ανοίγει πάλι η γνωστή ιστορία, ξαναλέω, τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιος κάνει τους ελέγχους, τι χαρτιά αφήνουμε, τι γίνεται με τα διπλανά σπίτια. Πληροφορίες μου λένε ότι 1-2 από αυτά δίπλα φαίνεται να έχουν αρκετά προβλήματα, και αν στους ελέγχους που θα γίνουν από σήμερα θα πρέπει αυτά να κατεδαφιστούν, πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από μέσα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι είναι και διατηρητέα, θέλει ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γραφειοκρατία στο ανάγνωσμα πρόσχομεν. Να δούνε πού θα τους πάνε και πώς θα γίνει η αποκατάσταση και ποιος θα πληρώσει και τι αυτά και τι εκείνα. Χαμός. Μάλιστα. Υπάρχουν, λέει, προεδρικά διατάγματα του 12 για τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους κλπ. Κλπ. Να μου πεις, μη σου κάτσει στραβή ψάλτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Σωστό και αυτό. Άρα το ένα θέμα, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την κυβέρνηση για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα ουσιαστικά μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, έτσι, αυτό είναι το βασικό, για 14 μέρες, για 2 εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, μην περιμένουμε θαύματα, θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι λέει το budget είναι συγκεκριμένο, τα λεφτά είναι δεδομένα, δεν υπάρχουν πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε, πόση θα είναι η έκπτωση που θα δώσει η κυβέρνηση, τι έκπτωση θα δώσει και αν θα δώσει παραπάνω έκπτωση από την πλευρά του τα δηληστήρια, από την πλευρά του τα δηληστήρια, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα αύριο άτυπη σύνοδο για τα ενεργειακά. Να ξέρετε ότι μια επιστολή που έχει στείλει, λέει, στα αρμόδια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αρμόδιος επίτροπος, ουσιαστικά μιλάει για μέτρα περιορισμού της χρήσης καυσίμων και φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ζητήσουν από τους πολίτες, αυτό αν μπορεί να γίνει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, συγκράτηση στην κατανάλωση. Γιατί δεν έχουμε. Πάλι εκεί η Ευρώπη βρίσκεται λήψη, γνωστή ιστορία. Μία έχουμε τα ζητήματα με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, μία έχουμε ζητήματα με το LNG, μία έχουμε ζητήματα από εδώ, μία έχουμε ζητήματα από εκεί. Γενικώς έχουμε ζητήματα. Ο λογαριασμός, λέει, πάντως να ξέρετε, όπως έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις πολύ ψηλές τιμές, ούτε λίγο ούτε πολύ, νότι μου, προσεγγίζει, λέει, μισό για όλη την Ευρώπη, έτσι. Ψέματα, πια όλη την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, μισό δισεκατομμύριο το μήνα σε βενζίνες και φυσικό αέριο. Δηλαδή τα παραπάνω λεφτά τα οποία δίνουμε, γι' αυτό λέει, και μου λέγανε χθες και φίλοι μου βενζινοπόλες, ότι ναι μεν μπαίνουν οι πελάτες μέσα, αλλά βάζουν λιγότερα καύσιμα, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην ιστορία όπως τώρα έχει εξελιχθεί. Σας θυμίζω ότι η Αμερική είναι πολύ κοντά στο να βάλει μπλόκο στο ντίζελ. Εμείς παίρνουμε πάνω από το 55-57%, λέει, ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει μια πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν για αλλαγή των κανόνων, λέει, στη διήλυση. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια, μπας και βρεθεί κάποια λύση. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Μην είμαστε και πλεονέκτες, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γίνονται προσπάθειες. Κατά τα άλλα, Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση των ήχων. Να σου πω τώρα και τα δύο παιδιά φοιτητές. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς που είναι Αθήνα όμως και τα δύο, Νότη. Ευτυχώς, βέβαια. Να ξέρεις, έχω μια ακροάτρια φίλη η οποία το παιδί Αθηναία, εδώ γκάγκαρη, εδώ στο λεκανοπέδιο, και νομίζω ότι πέρασε το παιδί της, όχι στην Πάτρα. Στην Πάτρα νομίζω ότι έχουν άλλα ζητήματα. Είναι, τα λέγαμε την Παρασκευή, το 7% δεν πήγαιναν αυτοί. Γιατί δεν έχουν και σπίτι, είναι ακριβά κλπ. Πού πήγε, νομίζω στο Ηράκλειο πέρασε. Και δεν είναι στα όρια να ανταποκριθεί, ξέρεις τώρα. Στο σπίτι, στα έξοδα, φώτα, νερά, τηλέφωνα. Στα ταξίδια πήγαινε, έλα και το παιδί κλπ. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν θα πρέπει, λέει, να το ξανασκεφτούν, να ξαναδώσει του χρόνου το παιδί. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, κύριε Αργύρο και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Στο 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Εντάξει, τσακαρό Δευτέρα, τα έχουμε πει σήμερα. Πόσο έχει σήμερα, έχει 17, σας είπα. Εγώ περίμενα πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα με τη μηχανή μια χαρά ήταν. 17 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και αναβήσει. Είχαμε και αναβήσει το Σάββατο. Να ξέρετε, από το σπίτι μου αγγώτουσαν οι βαβούλες. Βέβαια. Και δεν έβρεξε κιόλας. Και ο Θεός με την αναβήση ήταν. Πήγανε κάτι φίλοι μου, κάτι πήγε ο Γιατζόγλου, ας πούμε. Μεγάλη επιτυχία. Και εντάξει ο Γιατζόγλου που είναι εδώ είχα και συνομιλικούς μου που πήγανε μέσα και χτυπιόντουσαν. Τραβάγανε και βίντεο και τα λεβάσανε. Δεν τρέπονται κιόλας. Τέλος πάντων. Οκ. Απίστευτο ο καθένας. Γούστα είναι αυτά. Σωστό κι αυτό. Θα δράσει Καραγιάννη στα ηχητικά, τα οποία δεν θα ακούσουμε και σήμερα όπως πάντα. Και θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο το πρωινό. Κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σαν σήμερα είχαμε την ναυμαχία της Αλαμίνας, 480. Έχω γράψει και έχω γράψει εξετάσεις για την ναυμαχία της Αλαμίνας. Ο Ξέρξης, στο όρο σε Γάλεο, εκεί είχε βάλει το θρόνο του, λέει, και παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Σαν σήμερα επίσης είχαμε την ναυμαχία της Πρέβεζας, το 1538. Όταν ο τουρκικός στόλος, λέει, υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο, τον Ντόρια. Σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης, το 2000, περάσαν 26 χρόνια, κερδίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ τα 200 μέτρα. Άλογο. Ο μοναδικός λευκός. Με 20-09. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει και να μην έχουμε και ζητήματα. Τι γίνεται πρωί-πρωί, βλέπω κινησούλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα έχετε στείλει μέσω Viber, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα δούμε αναλυτικά αμέσως μετά. Φτάσαμε για τους τίτλους. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, πάρα πολύ ωραία. Ο Πάπας, λέει, ζήτησε συγγνώμη για μια ακόμα φορά. Θέλω να δω τον Πάπα για σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά. Στη Γαλλία πήγε αυτή τη φορά. Μια κλειστή συνάντηση, λέει, στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία με τους καθολικούς, να ξέρετε. Όπου και να πάει, ο εκάστοτε Πάπας πάντα συγγνώμη ζητάει. Η εθνικά είναι 1-0, Υπεράλες, βούνταμα. Για τον Θεό. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και δημοσιεύματα, λέει, που. Εντάξει, δεν έλεγαν και τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και ότι αυτό και ότι ήταν τυχαίο το γεγονός, αλλά μου στείλανε μηνύματα φίλοι ακροατές οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα έχουμε 2 νίκες, είμαστε πρώτοι και τώρα παίζουμε με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί κέρδισαν 2-1 μέσα στη Σερβία, το Βελιγράδι, στο Βελιγράδι του Σέρβους. Και έπαιξε και ο Γιώβιτς από την ΑΕΚΑΡΑ. Δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά πέρασε, λέει, στην ανάπαυλα και ήταν εξαιρετικός. Μπράβο στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, μπράβο στα νέα παιδιά, συγχαρητήρια. Για να δούμε τι θα δούμε. Και είχαμε και Ολυμπιακός ΠΑΟ και το Super Cup. Επικράτησε ο Ολυμπιακός με 101-96. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι να δούμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες και να δούμε πώς ξεκινάμε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, πού πατάμε, για να οριοθετήσουμε και τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Φώνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Καστανομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο Τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Καστανομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρωνώνται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σε άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές, αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους για να περπατήσει καλά η εβδομάδα. Ξέρω, τσακαλώ Δευτέρα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Ενδεχομένως οι Δευτέρες πρέπει να τις αλλάξουμε. Ξέρω εγώ τώρα, να μην καδουλεύουμε τις Δευτέρες. Να αλλάξουμε τα ονόματα της Δευτέρας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δουλειά. Καταλαβαίνω, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο βγήκε αυτό, ότι σήμερα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει, λέει, μήνυμα προς το αμερικανικό έθνος από το Οβάλ Γραφείο. Τι να άραγε να ετοιμάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ε? Γιατί δευτεριάτικα να ξεκινήσει η εβδομάδα των Αμερικανών με αυτό. Για να δούμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα που έχει στείλει πρωί-πρωί το μήνυμά του. Ξαναλέω μέσω του Viber. Θυμίζω 698-123-1003. 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλιανά. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε τα πιο πολλά. Κάνουμε προσπάθεια δηλαδή, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εντάξει, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα άλλο. Μόνο μηνύματα θα διαβάζαμε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Δεν είναι τυχαία στην περίπτωση των ανθρώπων που ταξιδέψανε από την άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Σωστό. Δεν έχεις άδικο. Δεν είναι ζήτημα. Εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με αφορμή τώρα το τραγικό αυτό περιστατικό με τους 6 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, άνοιξε πάλι η γνωστή ιστορία των υποχρεώσεων που έχουμε όλοι μας. Ας πούμε πάλι τώρα, μίλαγα χθες με ένα παράγοντα ο οποίος μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν στα σπίτια, ακούσατε ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι στο Ηράκλειο λέει της Κρήτης, λόγω μάλλον της βροχής η οποία είχαμε στην ευρύτερη περιοχή, είχαμε λέει πάλι μπαλκόνια τα οποία υποχώρησαν. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης χθες το απόγευμα, που δεν αποκλείονται λέει να συνδέονται με την πολύ βροχή η οποία έπεσε. Με λίγα λόγια, για να επανέλθω, μου έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, καλή του, αλλά θα τα πούμε, ξέρω εγώ, μες στην εβδομάδα συνεννοηθούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι κτισμάτων στη χώρα τα οποία έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεκαετίες στην πλάτη τους. Άρα, αυτά δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχονται ή να πρέπει, ξέρω εγώ, να τα κοιτάνε. Διότι κάποιος κύκλος κλείνει ακόμα και στον πετό. Και θυμηθείτε τώρα τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 50, ξέρω εγώ, 40, 60 χρόνια. Γιατί κάποια σπίτια είναι πραγματικά μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα μου λέγανε και από το Δήμο της Αθήνας, και όχι μόνο από το Δήμο, γενικότερα μίλαγα τώρα με αφορμή και την Πλάκα στην περιοχή, ότι οι κάτοικοι της Πλάκας, νομίζω το ακούσατε το Σαββατοκυριακό, έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη, ειδικά για την Πλάκα, αλλά και άλλες περιοχές, με την αντιστοιχία της κατάστασης της Πλάκας, ότι πρέπει να υπάρχουν δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών, γιατί μπαίνουν τα πυροσβεστικά και δεν μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα, και αν πάνε μπλοκάρουν, θέλει πιο μικρά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα μπουν μέσα, αλλά θα πρέπει να έχουν νερό αν προκληθεί κάποια πυρκαγιά να την αντιμετωπίσουν κλπ. Ζητάνε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας αν κάτι συμβεί, που πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να κινηθούν. Τα αυτονόητα, ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις, είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα. Τα αυτονόητα. Αυτονόητα. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Βλέποντας λέει το κτίριο πώς κατέρευσε, θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να ανοίξει συζήτηση για το θέμα της κατεδάφισης τείχων όταν γίνονται ανακοινήσεις. Και τι επίπτωση έχει αυτό στη στατικότητα των κτηρίων? Κανείς δεν ελέγχει τίποτα, αφαιρούνται τείχη, κολόνες, δοκάρια για να διαμορφωθούν νέοι χώροι, λέει, με γυψοσανίδες κλπ. Και αυτό επίσης είναι μεγάλο ζήτημα. Προφανώς. Κάποιοι τείχοι, ξέρω εγώ, πέφτουν. Κάτι φτιάχνεται ενδιάμεσα. Εκεί δεν ξέρω, γίνεται έλεγχος ποτέ. Δεν ξέρω, αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Καλημέρα, Τάκη. Για όσους ασχολούνται, λέει, καθιονδήποτε τρόπο, λέει, με τον τουρισμό, με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα, αναπροσαρμόστε, λέει, τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης. Οι κληρονόμοι, λέει, των Αμερικανών εύκολα θα ζητήσουν 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια για κάθε θύμα, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο καλούμαστε να το δούμε. Επίσης, ανοίγει, καταλαβαίνω, και ένα ζήτημα για τα Airbnb πάλι. Για το ζήτημα των ελέγχων στα κτίρια αυτά, στα διαμερίσματα αυτά. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά, έχει να κάνει και με αυτά, για να είμαστε σωστοί, έτσι. Για ευνόητους λόγους. Καλημέρα, Αβραάμ. Πάλι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεται των εξελίξεων. Μα θα ήταν έκπληξη, Αβραάμ, αν όλη η ιστορία, η Ευρώπη θα ήταν μπροστά από τις εξελίξεις. Γυραιά Ήπειρος λέει με τα όλα της, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις, όλα. Σ' όλα. Όπως ακριβώς το γράφεις. Για σκέψου η Ευρώπη, ας πούμε, να ήταν μπροστά, και να ήταν προετοιμασμένη. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ό,τι και να συμβεί, πίσω είμαστε. Από πίσω τρέχουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μπράβο, Ελένη, έχεις δίκιο. Είναι μια ικανοποίηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ήταν τον αγώνα και έπεσα για ύπνο, νότι λέω τώρα ποιος ξέρει. Και σηκώθηκα και πρωί, ας πούμε έτσι. Άνοιξε το μάτι μου μια μισή ώρα. Πέρα και το σκουπιδιαρέικο απ' έξω εκείνη την ώρα. Οι έρμοι και αυτοί έχουν βραδινή βάρδια. Είμαστε και ηλικιωμένοι, ξυπνάμε τον παραμικρό θόρυβο. Α, κατάλαβες τώρα, φίλε ακρόατη. Λέω για να δω πόσο ήρθε η εθνική. Και βλέπω 1-0. Είναι ικανοποιητικό, ρε παιδί. Θα πει τώρα αυτό σε καίει ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν με καίει. Αλλά έχει μια ικανοποίηση το γεγονός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ? Διότι, ξέρετε, η ιστορία λέει των αυξήσεων στα καύσιμα, όπως είναι κατανοητό, μετακυλίεται παντού. Παντού. Επίσης λέει, έχουν τσιμπήσει λέει και οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασιών κλπ. Λιγότερα λέει θα είναι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Διότι πάμε, θυμίζω, έχουμε τον Σεπτέμβρη, γιατί τα μέτρα ανακοινώθηκαν παραμονή 31 Αυγούστου, αλλά τρέξανε τον Σεπτέμβρη και πάμε και τον Οκτώβρη. Κωνσταντίνα, κάτσε καλά, για θα σε δαγκώσω. Εντάξει, μου στέλνεις εμένα μηνύματα πρωί-πρωί. Κανόνισε, κακομοίρα μου, κανόνισε. Και δεν τα έχουμε πει και τώρα τελευταία. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ακριβότερα λέει θα πονούνται από τις επόμενες μέρες γαλακτοκομικά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τη φέτα. Έχω κάνει μια πρώτη κουβέντα, ίσως αύριο να τα πούμε αναλυτικά. Να ξέρετε ότι σε λίγο η φέτα μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο να μην υπάρχει στα ελληνικά σούπερ. Ή να υπάρχει όχι φέτα, αλλά λευκό τυρί. Το οποίο, ναι, μπορεί να είναι φέτα, αλλά δεν είναι φέτα επίσημα. Γιατί η φέτα παράγεται με συγκεκριμένη αναλογία προϊόντων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, επικρατεί λέει και έντονη ανησυχία ότι ο Νοέμβριος θα σπρώξει παραπάνω τις τιμές αν συνεχιστούν τα ζητήματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εν τω μεταξύ, γενικά το σκηνικό είναι, ρε παιδί μου, δύσκολο. Και μέσα σε όλα αυτά, κάτσε να το πω και αυτό γιατί δεν. Έχω δύο πράγματα που έχω σημειώσει. Τι ήταν αυτό που είπε ο Χάρης το Χάρης για τα κόμματα, λέει, των νοικοκυραίων και τα κόμματα, πώς το είπε τους άλλους, οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Μα λέγονται τέτοια πράγματα. Θυμίζω και τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Κουλουνδίνας. Όχι, ρε, Κουλκουδίνας, δεν ψάλτη. Είναι βουλευτής Πιερίας. Αυτός είχε πει, λέει, αν δεν έχετε 10 ευρώ στην τσέπη σας, να βάλετε βενζίνη. Λέει, να πάτε με τα μέσα μεταφοράς. Ωραίος δήμος. Ωραίο κλίμα φτιάχνουν. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα περί νοικοκύριδων και κακομύριδων? Τα κόμματα, λέει, υπάρχουν, λέει, τα κόμματα, λέει, τα οποία, λέει, στηρίζουν νοικοκύριδες και υπάρχουν και τα κόμματα που στηρίζουν κακομύριδες. Ώστε υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών. Ή θα είσαι νοικοκύρης ή θα είσαι κακομύρης. Μάλιστα. Όπως επίσης, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, είναι το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο είδα και ένα βίντεο, να σας πω την αλήθεια μου. Στείλατε εσείς, γιατί είσαστε γατόνια, το έχω πει εγώ, ότι τέτοιοι ακροατές δεν υπάρχουν. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το πιστεύω. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πλέον τους τσεκάρω. Μου στείλανε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει την επίσκεψη που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, στη Ρουμανία, με εκπροσώπους, λέει, των κομμάτων της συμπολίτευσης, οι οποίοι, λέει, κάνανε και τις κινήσεις εκείνες, και έπεσε, λέει, η κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί δεν ευνόησαν τον κάθετο άξονα και το αμερικανικό LNG. Και είπε, λέει, φέρεται να είπε κυρία Γκυλφόιλ, ότι αυτό, λέει, μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε στα Βαλκάνια, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολιτικές εξελίξεις, μπα, ακόμα και στην Ελλάδα. Και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε στην τοποθέτηση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν ξέρω. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, βλέπεις και τον Αμερικανό πρόεδρο. Τη συμπεριφορά, την τάση, τις δηλώσεις, τον τρόπο με τον οποίο θυμίζω την ιστορία των δασμών κλπ. Αλλά περιμένω να δω τι θα πει από τη δική του πλευρά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, το οποίο ξαναλέω έχει πολύ ενδιαφέρον για να λέγεται κάτι τέτοιο εν έτη 2026, διότι αν θυμάμαι καλά η δημοκρατία ή στη δημοκρατία ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, λέω εγώ τώρα. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στη Λίμνο. Άρεσε Αντώνη, τι ωραία που είναι. Ήρθα πριν 2 χρόνια στο νησί σου, υπέροχα, μου άρεσε πάρα πολύ, ωραίο νησί. Άτυχο μεν εκεί που είναι, αλλά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελαδάρα υπέροχη. Καλημέρα Πινελόπη, καλημέρα στο κέντρο, χαιρετισμούς. Γεια σου Γιώργο. Ρωτήστε, λέει, αν η τροχονόμος τη λεωφόρος Χριστού στο τέλος προς Ασπρόπυργο, λέει, πού είναι. Α, στη Χριστού, Πότε πήγα, την Παρασκευή που πήγα στο κέντρο, παιδιά, είχα καιρό να πάω στο κέντρο και πήγα με τη μηχανή, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πει στο κέντρο, στο κέντρο, ναι. Παιδιά, παντού τροχονόμος. Παντού. Και νέα παιδιά. Την είχαν τον έλεγχο της κίνησης πάντως. Δηλαδή δεν τους κυνηγούσε η κίνηση. Η κίνηση πήγαινε με τους τροχονόμους. Ειδικά εκεί στο Χίλτον μπροστά που ήταν ένας νεαρός. Και πού άλλο είδα, μια κοπελιά είδα η οποία ήταν γατώνη στην κυριολεξία. Μπράβο. Α, μπήκε και τι να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει πάρκα για δουλειά 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξύπνιος από τέτοια ώρα, Κάθε μέρα λέει πάω στις 6. Τρεις μέρες λέει και τα 54 μου και μου φαίνεται απίστευτο, λέει, που έχω πατήσει μισό αιώνα ζωής. Μα. Και πού να δεις, και άμα είσαι πιο μεγάλος, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννα. Ωραία, η Ιωάννα είναι στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Δεν θα έμεινα ποτέ, λέει, ξανά σε Airbnb στην Αθήνα. Ως τουρίστρια με τρομάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας που να ελέγχει αυτά τα καταλήματα και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Καλά, δεν είναι, νομίζω ότι μεταξύ μας, Ιωάννα, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό το ζήτημα. Νομίζω δηλαδή. Καλημέρα στη Βάλια. Πολύ νεράκι, λέει, έπεσε στο Πήλιο. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Δεν αξίζει, λέει, στο λαό να περνάει έτσι, λέει ο Βασίλης. Φτώχεια, κρίκια, λέει, και κακομοιριά. Εντάξει τώρα. Α, δούμε τι θα κάνουμε, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γεια σου, Αναστάσιε. Ποιος είναι? Α, είναι ο παίκτης που βάλει τον γκολ και είναι στο θόκο της Άννας Βύση που μπήκε, έκανε την έναρξη εκεί πέρα πάνω. Και υπερίπτατο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα να πω στη Μέρη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυμναστική πρωί, προηρεθυρίο. Τι λες, ρε πουλάκι μου. Εγώ πάω το Σαββατοκύριακο, αλλά πάω λίγο αργότερα. Τέτοια ώρα, ρε Σάκη. Μπράβο. Χαρά στο τα κουράγια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά στην παρέα μας θα είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτήν την ιστορία με την πλάκα. Φύγαμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πλέον του Δήμου της Αθήνας. Τον είχαμε συναντήσει με άλλη αντιδημαρχία, αλλά δεν έχει σημασία. Καθήκοντα. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Για πέστε μας τώρα εκεί τα νεότερα. Του 79 η άδεια του σπιτιού εκεί στην Πλάκα.
11: Του 79 η άδεια, άρα δεν είναι τόσο παλιό όσο και εμείς είχαμε την εκτίμηση. Στην αρχή, ωστόσο, ναι. Είναι κάτι που πρέπει να ρεκλειθεί. Λάβετε υπόψη ότι το κτίριο ήταν για άλλη χρήση.
0: Ναι, νομίζω το ισόγειο ήταν κατάστημα και πρώτος δεύτερος ήταν αίθουσες.
11: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
11: Και προφανώς θα την κατασκευάσει και δεν υπήρχε φυσικό αέριο τότε, έτσι.
0: Μάλιστα. Το δίκτυο του φυσικού αερίου απ' έξω που υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν το 90 που ήταν φωταέριο και μετά το 11. Πληροφορήθηκα ότι φτιάχτηκε το δίκτυο για το φυσικό αέριο. Αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί πώς προέκυψε η έκρηξη, κύριε Γραμματικογιάννη, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο σημείο και συνδράμουμε την πυροσβεστική,
0: ναι,
11: στις διαδικασίες της έρευνας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν... Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
11: Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν και διαδικασίες αντιστήριξης των όμορων που μόλις ολοκληρωθούν θα μας επιτρέψουν να πάμε και σε πιο χαμηλά επίπεδα για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Μάλιστα.
11: Άρα έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας.
0: Ναι. Στα όμορα τι γίνεται? Υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά θα πρέπει, λέει, να κατεδαφιστούν. Ισχύει κάτι τέτοιο ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα αυτό?
11: Οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν. Οπτικά τουλάχιστον η εκτίμηση είναι ότι τόσο το αριστερό όσο και το δεξί, τα εντελώς όμορα δηλαδή.
0: Αυτά που ακουμπάνε δηλαδή στο
11: όμορφο. Ακριβώς. Αυτά που έπαθαν και τις μεγαλύτερες ζημιές από την έκρηξη. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτά είναι διατηρητέα. Είναι διατηρητέα.
11: Το ένα από τα δύο είναι.
0: Άρα θέλει ειδική άδεια αν χρειαστεί κατεδάφιση, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πάρει άδεια από τον πολιτισμό κλπ.
11: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είναι λίγο
11: σωστά,
0: μπερδεμένη σωστά. Από ό,τι έμαθα η διαδικασία.
11: Είναι μπερδεμένη, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κτίριο το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Δεν είναι
0: σωστό.
11: Μια απλή διαδικασία. Θέλετε και θέματα τώρα πολιτικής προστασίας, το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να περάσει από κάτω, να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι μια βροχή, έτσι. Δεν χρειάζεται να.
0: Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει πολύ.
11: Δεν θέλει και πολύ ακριβώς.
0: Και να γίνει και επικίνδυνα. Να σας πω. Με βάση το μήνυμα, την έκκληση που είχαν στείλει κάτοικοι της Πλάκας. Και νομίζω ότι είχε κοινοποιηθεί και στο Δήμο. Με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο με τα δίκτυα κρουνών ή ξέρω εγώ με ασκήσεις σε περίπτωση που κάτι συμβεί, έκτακτες ασκήσεις κλπ. Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει, μπορεί να συμμετέχει ή απλώς ενημερωνόταν για την ιστορία αυτή?
11: Ο Δήμος εκ των πραγμάτων δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα, ούτε τη γνώση κιόλας, σε θέματα αστοχιών των έργων του φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για το εξωτερικό, είτε μιλάμε για μια εσωτερική εγκατάσταση.
0: Okay.
11: Από εκεί και πέρα ο Δήμος τρέχει, κάνει ασκήσεις, έχει κάνει και στο παρελθόν, συνεχίζει και κάνει ασκήσεις πεδίου. Για θέματα τα οποία όντως είναι ο κύριος, ας πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος. Ας πούμε, για τη φωτιά έγινε πρόσφατα, κάναμε μια πολύ μεγάλη άσκηση στις κατασκηνώσεις που έχει ο Δήμος στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, καλά, στον Άγιο Ανδρέα.
11: Κάναμε για θέματα. Ναι.
0: Η πλάκα έχει ιδιαιτερότητες, διότι οι δρόμοι είναι μικροί. Οι δρόμοι δηλαδή είναι πεπερασμένοι. Αν υπάρχει ένα παράνομο αυτοκίνητο, παρκαρισμένο κάπου τέλος πάντων, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό. Αυτό λέγανε οι κάτοικοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ιδιαιτερότητες η πλάκα.
11: Η πλάκα έχει σαφέστατα πολλές ιδιαιτερότητες και μάλιστα τα τελευταία 10-15 χρόνια ουσιαστικά ό,τι κτίριο υπάρχει στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει μετατραπεί από οποιαδήποτε χρήση είχε στο παρελθόν σε Airbnb.
0: Ναι, αυτό αλήθεια, αυτά ενημερώνεστε εσείς. Δηλαδή θέλω να πω η πολλοδομία τώρα που ακόμα υπάρχει στους Δήμους. Οι αλλαγές χρήσης ή ξέρω εγώ οι ανακατασκευές σε σπίτια που μπορεί να πέφτει κάποιος εσωτερικός τείχος και να γίνεται κάτι άλλο. Υπάρχει ενημέρωση ή αυτά δεν υπάρχουν ενημερώσεις κύριε Γραμματικό Γιάννη?
11: Και νομίζω τώρα μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Εάν γίνονται σοβαρές μετασκευές, όπως είπατε και εσείς, ένας τείχος να φύγει και τα λοιπά, ή να αλλάξουν τα ιταμή του κτηρίου, εκεί που δεν είχε φυσικό αέριο, να μπει φυσικό αέριο.
0: Α, ήταν μείνει τα ηλεκτρομηχανολογικά.
11: Τα ηλεκτρομηχανολογικά. Εκεί λοιπόν πρέπει όντως να εκδίδονται οικοδομικές άδειες και να γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου μετά πρέπει να πάει και έλεγχη της δόμησης για να δει ότι έχουν γίνει σωστά κτλ.
0: Μάλιστα. Αυτά γίνονται
11: αυτά.
0: Έλατε,
11: μπράβο.
0: Γίνονται.
11: Αν η προσωπική μου η ταπεινή άποψη είναι ότι το θεωρώ πολύ δύσκολο σε όλες αυτές τις μετασκευές σε Airbnb να έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία.
0: Ναι.
11: Και λάβετε υπόψη αυτή κάτι, και αυτό συνδέεται και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα πετράλαινα που μπορεί. Ναι, μεν ο μηχανισμός να είναι διαφορετικός από εδώ, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια. Γίνονται έλεγχοι.
0: Εκεί να θυμίσω στα Πετράλωνα γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό παλιό κτίριο. Κατέρευσε προφανώς, έπεσε την ώρα που τον κρεμίζανε και έπεσε ένα στίχος και έπεσε η πολυκατοικία όλη, έτσι.
11: Αυτό λέω. Και ο μηχανισμός είναι διαφορετικός, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια.
0: Ναι.
11: Δηλαδή,
0: να συμπληρώσω.
11: Όταν ελέγχονταν όλα αυτά.
0: Κύριε Γραμματικό Γιάννη, να πούμε ότι στην περίπτωση της πλάκας δεν ήταν το πρόβλημα το Airbnb. Από πάνω ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και το Airbnb δεν είχε δίκτυο. Καλά καταλαβαίνω.
11: Είχε δίκτυο παλαιότερα, ναι, το οποίο όμως διακόπηκε λόγω πολυοδομικών αυθαιρεσιών, εξ όσων γνωρίζω εγώ.
0: Α.
11: Στην αρχή είχε δηλαδή, προφανώς.
0: Άρα το πρόβλημα, η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, έχουμε αυτή την εικόνα. Γιατί εκεί υπήρχε λέει, ενεργός, ενεργή γραμμή φυσικού αερίου.
11: Αυτό, όπως ξέρω, πιθανολογείται και από την πυροσβεστική. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που κάνει και ο Δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Θα αντιστηρίξουμε τα δύο πλαϊνά κτίρια για να μπορέσουμε να σκάψουμε πιο βαθιά, να βρούμε και άλλα ευρήματα που ψάχνουν η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ενδεχομένως να υπάρχει δηλαδή.
11: Έχουμε και άλλε. Ναι, έχει ακόμα δηλαδή μέλλον η όλη κατάσταση. Ναι.
0: Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
11: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου της Αθήνας. Πολυμηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος. Είναι θέμα τώρα. Θεματάρα τώρα. 6 νεκροί. Καλημέρα, Ερακλή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στις Σέρες. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια να πούμε για τη μεγάλη μας νίκη. Για το ανακοινίζω 2026 δεν έχω κάτι. Ξέρω ότι 30 του μηνός λήγουν, γιατί μου με ρωτούσε και κάτι λέγαμε τον Κεραμιτζόγλου την Παρασκευή. 30 την Τετάρτη τελειώνει η ημερομηνία που πρέπει να υποβάλλετε χαρτιά για να πάρετε το αρχικό πράσινο φως. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπαίνετε, αλλά. Καλημέρα, Ιωάννα. Για να κλείσω, το θέμα με τα Airbnb είναι αρκετά σοβαρό. Ο καθένας που έχει ένα σπίτι, μικρό ή μεγάλο, καινούργιο ή παλιό, το μετατρέπει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Ειδικά λέει, αν το σπίτι είναι παλιό, γίνεται μια ανακαίνιση με λιγότερα χρήματα που κανείς δεν ελέγχει. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα το μόνο που ζητάει είναι να ανεβάσει ό,τι άδειες έχεις. Και αυτό είναι συμφωνείς με τους όρους και γίνεσαι ξαφνικά επιχειρηματίας. Κανένας φυσικός έλεγχος δεν γίνεται, λέει η Ιωάννα. Αυτά. Έχω αρκετά μηνύματα δικά σας. Θα τα βρούμε στην πορεία και τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 εδώ στο Sky 100,3. Θα πάμε διαφημίσεις πρώτα. Θα τα πούμε στις 7 και 4. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Το έχω δει στο σινεμά.
18: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
19: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
20: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
21: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρή

0: Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη, η κυρία Θεσμίνα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία, σε ισόγειο τριώροφο κτηρίου. Μέσα στη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της πλάκας, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα $106 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού το απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η συνεχόμενη χρονιά του Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Και ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 24 βαθμούς.

0: και στα νότια και, δυτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε να λέγει παράθεση των ειδήσεων. Και η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στην Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από τέψη της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από τέψη της πλατείας Πανετολίου. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα και στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο πνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την πυροσβεστική. Εδώ κάλεσε.
3: Εγώ κάλεσα την πυροσβεστική.
2: Εγώ με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς και σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη, να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον Α.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με 2 παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα 2 επόμενα παιχνίδια.
0: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Τι είπε στον Sky ο κ. Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
5: Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο, όμως αυτό θα μας το πούν οι πραγματογνώμονες. Τα ευρήματα τα οποία συλλέγονται, βιντεολειπτικό υλικό και καταθέσεις, μαζί με την αποτύπωση του πραγματογνώμονα, της άποψής του, θα μας οδηγήσει στα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων, όπου υπήρξαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνέχισε τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, που επισκέφθηκε χθες το σημείο, ο Χάρης Δούκας.
6: Έχουν ήδη βρεθεί τα 2 κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες. Θα μιλάμε για 2 συν ένα κτίριο με ερωτηματικό που θα είναι σήμερα και εδώ και αύριο οι υπηρεσίες μας και θα βγάλουμε άμεσα τις νοματεύσεις.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, τώρα, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη του ανάρτηση. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε το Άξιος. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματική οδό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή του, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε τον τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ, Β' και Πανιόνιο στη Ζακύνθου με το ίδιο σκορ για την 4η αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτς της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήδη κυκλοφορεί ο δρόμο του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει ήδη η κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρεά και λιγότερο προς το Βύρονα. Όπως και στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαφώς ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό πρωί-πρωί από την Αττική Οδό προς τα κτέλανα τμήματα. Δεν πάει όμως πολύ πίσω και ως Καραμαγκάς, όχι τόσο ισχυστού που είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Αθηνών έχει και αυτή σημαντική αναμονή από το δάσος Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και η περιφερειακή Εγάλεο στο τελευταίο 600 περίπου μέτρα θα σας ταλαιπωρήσει, φίλες και φίλοι.
0: Και να ρωτήσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα, Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και για λίγο στην Εύβοια της Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάρτη.
14: Sky 100,3.

0: Τα καλύτερα λέω εγώ, δεν με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα, μας πώς?
1: Καλά, κοιτά να δω που μου έλεγες ότι θα πέσει η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς και δεν το βλέπω.
0: Ναι, αλλά η προοπτική, 17. Η προοπτική είναι το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Εγώ το άλλο, αλλά πείτε το άλλο Σάββατο ποιος ποιος πεθαίνει μακριά.
1: Ποιος πεθαίνει. Σωστό, δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερο από 22-23.
0: Οκ, okay. Να σας πω, κυρία Χριστίνα.
1: Λέω τώρα.
0: Καλά τα λέτε, καλά, ναι, τα λέτε. Άστε με εμένα, λέω τα δικά μου.
1: Με να μην διαβάζετε ό,τι να είναι. Δεν σας έχω πει, κύριε Ψάλτη.
0: Το σύστημα, κύριε, το υποχρεωτικό του κινητού, δεν φταίω εγώ.
1: Και το κινητό, γιατί είναι σωστό το κινητό.
0: Εγώ ίσα γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοίτα, άμα ήταν σωστά τα κινητά, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς.
0: Ω, δεν γίνεται, ξεχάστε το. Άλλο ο μετρολόγος και άλλο ο παρουσιαστής, ναι, που λέει και ο λόγος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να σας πω, τι θα γίνει τη βδομάδα αυτή, θα είμαστε.
1: Κοίτα, αυτή τη βδομάδα θα έχει βοριά, θα έχει και στο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 μποφόρησε και παραπάνω. Την Τετάρτη περνάει άλλο ένα σύστημα από τα βόρεια, είναι όλα τα συστήματα. Και δεν είναι που άκουσα χθες που έναν που έκανε το μετεωρολόγο ότι το ίδιο σύστημα κάνει μια άλλη κίνηση και έρχεται ξανά να μας επηρεάσει.
0: Κάνει γύρω-γύρω. Να σας πω,
1: ναι, δεν είναι γύρω-γύρω, έρχεται άλλο από τα βόρεια.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω
1: να πω. Ποτέ δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Το Σαββατοκυριακό έριξε πολύ και βροχούλα.
1: Έριξε πολύ καλή βροχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλες καταστροφές, ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Έκανε στην Εύβοια.
0: Ναι, στη Σκιάθο από την.
1: Και στη Σκιάθο μου στείλε μία φίλη μου, ήταν το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, στον κεντρικό δρόμο της Σκιάθου, Παπαδιαμάντη.
0: Πάντοτε έχει, λέει, ναι.
1: Έχει. Και ήταν μέσα σε ένα μαγαζί, φοβήθηκε. Γιατί ήταν νερά, ήταν έτοιμα να μπουν μέσα, ναι, στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο, τη λέω: έχω την εντύπωση, κοιτώντας την εικόνα του δορυφόρου, δηλαδή, ότι θα εξασθενήσει και μη φοβάσαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πράγματι, λοιπόν, η γυναίκα.
0: Συγγνώμη, σε πήρε τηλέφωνο να σου πει τι θα κάνουμε, τι θα συμβεί.
1: Ναι, πώς θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, ναι, γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκαν, δεν ήταν μόνη τη, ήταν και άλλοι μαζί. Έτσι.
0: Okay, okay.
1: Και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι. Αλλά ευτυχώς έκοψε αρκετά γρήγορα. Οπότε...
0: Και στην Εύβοια έριξε πάρα πολύ νερά.
1: Στην Εύβοια έχει ανεβάσει το. Ο κύριος Λαγκουμπάρντος έχει ανεβάσει όλα τα
0: στοιχεία.
1: Είναι για 24 ώρες, έτσι.
0: Δεν είναι
1: για
0: 2 μέρες. 48 ώρες,
1: ναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έπεσε όλο αυτό μέσα σε μία ώρα.
0: Okay.
1: Έπεσε σε 2-24 ώρα. Έχει διαφορά.
0: Παραδοσιακά η Εύβοια τρώει αρκετά. Αλλά έχει πολύ.
1: Ναι, αρκετό. Και ιδίως όταν είναι τέτοιος καιρός από πάνω από τα βόρεια, είναι. Μας προφυλάσσει εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτήν, ευτυχώς για εμάς. Και πάμε παρακάτω τώρα, τι
1: λοιπόν,
0: θα έχουμε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι περίπου ίδια με βοριάδες, με τις βροχές να είναι από τα. Και, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ίσως ξέρω εγώ και νομός Πιερίας, ίσως κάποιες μέρες. Και με τις περισσότερες βροχές να είναι μάλλον Τετάρτη.
0: Okay.
1: Και περισσότερες απώλειες θα είναι στην Κρήτη. Από όλες τις περιοχές εννοώ.
0: Έχουν ανάγκη στην Κρήτη πολύ.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι στην Κρήτη. Μες. Τώρα τι θα κάνει Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα
0: είναι μακριά ακόμα.
1: Είναι μακριά, ναι. Είναι μακριά.
0: Άνεμοι βοριάδες από τίποτε.
1: Βοριάδες 7 μποφόρ οπωσδήποτε και θερμοκρασία εδώ στην Αττική, ας πούμε, θα πέσει λίγο την Τετάρτη. Θα πάει στους 22-23. Τις υπόλοιπες μέρες 24-25.
0: Άρα είναι κανονική για την εποχή που λέμε.
1: Σχεδόν κανονική. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι.
0: Έβλεπα χθες, το έλεγα νωρίτερα, ότι έβλεπα θερμοκρασίες, μάλλον μου το στείλανε δική μας. Στην Ισπανία.
1: Α, στην Ισπανία.
0: 41
1: ναι.
0: Πάλι.
1: Σε άκουσα που το λέει, αλλά η αλήθεια είναι δεν πρόλαβα να το εξακριβώσω.
0: Ναι,
1: αλλά θα το τσεκάρω.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά του έχει ταλαιπωρήσει.
1: Για να το λένε.
0: Η Ιβηρική Χερσόνησο ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος.
1: Πάρα πολύ.
0: Γαλλία,
1: πολύ, πολύ
0: ζέστη.
1: Ζέστη, πολλές μέρες ζέστη. Σωστό. Και πολύ ζέστη.
0: Ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: κυρία Χριστίνα, μας καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, να έχουμε.
0: Υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπό μα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Παναγιώτης κάτι έστειλε, το διέγραψε, okay. Ο άλλος Παναγιώτης έχει μείνει φορτηγό, λέει, κάτω από τη γέφυρα που βγαίνει στην Αλίμου από την παραλιακή και γίνεται κόλαση, λέει ο Παναγιώτης. Ενημερώνω πάρα αυτά τον κύριο Κολιο Μιχάλη για το ζήτημα αυτό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία, καλημέρα, όπου έχει στείλει, όπου κατεβατώ. Θα το διαβάσω σε λίγο, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος λέει, ο Σαμαράς πιστεύει ότι όντως θα πάμε σε εκλογές ένα μήνα και κάνει προεκλογικό αγώνα. Όπως και να έχει, προετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεδομένο ότι θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό από ό,τι πάλι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και τις δηλώσεις που κάνουν κάποια στελέχη που ήταν στην Νέα Δημοκρατία και έχουν φύγει ή έχουν ανεξαρτοποιηθεί ή έχουν διαγραφεί. Είναι κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη, εκεί στο Γερακά, καλά λέω. Ή έχω το. Όχι, από Γέρακα, καλά το είδα. Καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά με υγεία στον νέο κόσμο. Λοιπόν, Ναταλή, το ανακαινίζω. Προς το παρόν δεν έχει πάρει παράταση για τις αιτήσεις. Οι τελευταίες, δηλαδή οι αιτήσεις που καταληκτικά μπορείτε να υποβάλλετε, είναι μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, στο Σπύρο στο Βοτανικό, τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο από το Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη και την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Μηνύματα που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Βεβαίως τα έχουμε πει και έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα και μέσω του skyradio.gr. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Λευκάδα, στο φίλο μου στην Καλυθέα, το Θανάση στο Κερατσίνη. Το κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Το διαβάζω το μήνυμά για τον Ερντογάν. Έχω να πω κάποια πράγματα, αλλά όταν ήρθε η ώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Application, δηλαδή, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
20: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ολοσχερό κάηγε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ γρήγορα να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Έχει στείλει το μήνυμα του άνθρωπος ακριβώς στις 6 προφανώς έχει φτάσει. Καλημέρα στη γειτόνισά μου που την είδα το Σάββατο και είναι μια χαρά. Μπράβο γειτόνισσα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς. Και ο Βασίλης μου λέει το ότι κάθε βράδυ λέει και έχετε και μια καφετέρια, ένα μπάρι, ένα εστιατόριο. Έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Και εγώ το πρώτο που, με το που μάθαμε την είδηση, Εκεί πήγε το μυαλό μου, Βασίλη, να ξέρεις, έτσι, γενικότερα. Γιατί είχαμε και κάτι πυροβολισμού στο Σάββατο προς την Κυριακή και τραυματίας και ένα παιδί 10 ετών κλπ. Όπως επίσης μαθαίνω ότι είναι πολύ βαριά ο πιτσιρικάς που τραυματίστηκε στο ποδοσφαιρικό αγώνα που στη Θάσο, αν δεν κάνω λάθος. Χτύπησε, λέει, το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για το παιδί. Ρώτησα κάποια πράγματα. Άλλα δύο πράγματα που θέλω να σας πω για να μην τα ξεχάσω. Μαθαίνω ότι στην πολεοδομία της Μυκόνου επικεντρώνεται, λέει, το ενδιαφέρον σε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 1500 υποθέσεις φακέλους. Και τώρα που πέσε το Σαββατοκύριακο βροχούλα, αναρωτιέμαι στο Κηφισό, πάλι σηκώσανε τίποτα φρεάτια ή κάπου αλλού και ρίξανε πράμα? Αναρωτιέμαι, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ορέσης Ομράν, είναι δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος στο Think Tank Συνέργεια. Τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, γιατί πάλι φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη με αφορμή τα ενεργειακά που εξελίσσονται όπως εξελίσσονται, και να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι αύριο έχουμε άτυπη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας, και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, να ξέρετε ότι η Κομισιόν ζητάει από τις χώρες μέλη έκτακτα μέτρα για το χειμώνα. Καλημέρα, κύριε Ομράν.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς θα βλέπετε τα ζητήματα τα ενεργειακά? Φαίνεται ότι είμαστε σε δύσκολους δρόμους.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν είμαστε σε καλή περίοδο. Είμαστε μάλλον σε μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Φαίνεται ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή πέρασε από διάφορα στάδια, αλλά παγιώθηκε σε μία διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας και έντασης που με τη σειρά της δημιούργησε μια ενεργειακή κρίση, όχι μικρή διάρκεια, αλλά μάλλον διαρκή από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Ευρώπη, η οποία είναι ενεργειακώς εξαρτώμενη από τις εισαγωγές.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες τα πράγματα θα είναι δύσκολα, οι τιμές θα είναι αυξημένες ή θα διατηρηθούν αυξημένες, και θα πρέπει τόσο οι μεμονωμένα κυβερνήσεις όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να προστίγουν σε έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τιμές, τις υψηλές και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Ακούω, καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, η Αθήνα ζητάει κάποια πώς θα το πω, χαλάρωση δασμών, δεδομένων που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα, ενδεχομένως να μειώσουν τους φόρους κλπ. Κάποια κράτη έχουν ήδη μειώσει φόρους. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές? Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορούμε ως Ευρώπη να ψάξουμε να βρούμε αλλού πρώτη ύλη που θα καλύψει τις ανάγκες, γιατί προς το παρόν οι δεξαμενές δεν είναι και σε καλό σημείο, είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα του φυσικού αερίου που ψάχνουμε να βρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κύριε Ομράν.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, να βρούμε εναλλακτικούς προμηθευτές είναι μια λύση η οποία έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό, όχι στην πληρότητά του, διότι αυτή τη στιγμή ιδίως το υδροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, υπάρχει μια, αν θέλετε, μονοπωλιακή τάση να πηγαίνουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε και με άλλους προμηθευτές. Υπάρχει φυσικά δυνατότητα να δούμε τους δικούς μας πρωτογενείς τρόπους παραγωγής. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, στην ποιότητα και στον όγκο που απαιτούνται για να καλύψουν ένα μέρος της καθημερινής ζήτησης.
0: Ναι.
1: Και στη χώρα μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σημαντικό, με τις γεωτρήσεις και την πιθανή εξόρυξη.
0: Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Ομράν.
1: Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Δηλαδή,
0: έχουμε
1: πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πιθανά κοιτάσματα ή με κοιτάσματα τα οποία έχουν ούτως ή άλλως εξαντληθεί και δεν παράγουν ό,τι έπρεπε να παράγουν.
0: Μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, αέριο από το Ισραήλ ή, ξέρω εγώ, από την Αίγυπτο? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Αλλά ξαναλέω ότι σαν και εμάς ψάχνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες με αφορμή αυτή την κρίση. Άρα και οι τιμές θα είναι γενικά υψηλές.
1: Κοιτάξτε, από το Ισραήλ και την Αίγυπτο συγκεκριμένα, λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Σε βαθμό επαρκή. Μπορούμε όμως να πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα απευθείας λόγω των καλωδίων που κατασκευάζονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια λύση. Δηλαδή,
0: okay.
1: Να μην πάρεις την προφίλη, να πάρεις το προϊόν και να το πάρεις και σε φθηνότερες τιμές, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα και στις δύο περιπτώσεις, ειδικά τώρα στην Αίγυπτο που έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις για να στηθούν μεγάλης ισχύως φωτοβολταϊκά πάρκα, τώρα με αυτό θα είναι και φθηνότερο
0: okay.
1: όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές. Αλλά και πάλι μιλάμε για υποδομές οι οποίες κοστίζουν πολύ. Έτσι.
0: Σωστό. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, το βλέπω και από τους ακροατές τα μηνύματα που στέλνουν, κύριε Ομπράν. Γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη στα δύσκολα, δηλαδή όταν προκύψει κάτι δύσκολο, θυμίζω τα της οικονομίας όταν είχαμε και εμείς τους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε με την ελληνική οικονομία, αλλά και άλλες χώρες, και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κλπ. Στα ενεργειακά πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα. Βρίσκεται λειψή, βρίσκεται δηλαδή ελληματική. Θυμίζω και με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με τα ζητήματα της άμυνας όσον αφορά το μέτωπο που έχει προκύψει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ένα ζήτημα κάποιων οι οποίοι υψώνουν και λόγο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι καλυμμένοι, δεν είναι έτοιμοι σε έκτακτες συνθήκες να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες τις έκτακτες.
1: Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι. Η διαφύλαξη σας είναι σωστή. Το πρόβλημα όμως έγινε, αν μου επιτρεπόταν να πω έτσι, είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της θεσμικής λειτουργίας, είναι πρόβλημα του πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι τώρα έχουμε μια άτυπη σύνοδο, όχι μια επίσημη σύνοδο, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Δουβλίνο θα μαζευτούν 27 άνθρωποι και αυτοί δεν θα λάβουν αποφάσεις.
0: Όχι, κουβέντα
1: δεν
0: θα κάνουν.
1: Σε μια άτυπη σύνοδο θα συγκουβεντιάσουν για το τι μπορούν να κάνουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει ήδη πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχει πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού και μικρής υποδύναμης και να προσπαθήσει να τρέξει σε αγώνες ράλι. Δεν γίνεται, διότι είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι δηλαδή θέμα του τι μπορεί να κάνει με βάση το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που εν τέλει η ανάλυση δική μου είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον ενός μεγάλου διλήμματος. Τι κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την εγκαταλείπουμε σε μια τύπου αχρησία, όπου οι θεσμοί θα υπολειτουργούν γιατί δεν μπορούν να παράξουν τα αποτελέσματα που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος, είτε θα εξελιχθούμε και θα πάμε στο επόμενο επίπεδο, όπου όντως αυτή η αρτηριοσκληρωτική λογική, η γραφειοκρατική λογική, η λογική της πολυνομοθεσίας και των πολλών οργάνων που καλούνται να αποφασίσουν παράλληλα με τα κράτη-μέλη, θα πάψει να υπάρχει και θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο, αν μη τι άλλο, πιο συγκεντρωτικό, με την καλή έννοια όμως το λέω, σε ένα μοντέλο που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν αρμοδιότητες, θα έχουν τη δυνατότητα με τη συνένεση των κρατών μελών να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριε Ομπράν.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ομπράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Α, δούμε λοιπόν και λίγο την γενικότερη εικόνα γύρω από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε μετά τις κίνησεις. Εντάξει, Δευτέρα πρωί καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Ελπίζω να το βρούμε. Μέχρι να το βρούμε, βλέπω στην άνοδο, στο ρεύμα άνοδο. Α, είναι στην παρέα μας ο Δημήτρης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
2: Ναι, ήταν και ο Τάκης εκεί στην Αλίμου. Έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό, φίλες και φίλοι, μπαίνοντας Αλίμου από την Παραλιακή.
0: Okay.
2: Γι' αυτό και το ένα ρεύμα και το άλλο έχει δυσκολίες. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την κίνηση που περιμένουμε στην Κατεχάκη, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία ανατμήματα. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα τώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, κάθοδος Κηφισού, αλλά είναι λιγότερη από αυτή που περιμένουμε. Η άνοδος, όπως την ξέρετε, από τα Κτέλ και πάνω, ως Καραμαγκάς ομοίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Ο φίλος μου από την Καλυθέα λέει: από πέρυσι λέει, το φυσικό αέριο στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχών, καθώς και κάθε χρόνο γίνεται λέει, και σέρβις συσκευής. Στην πλάκα όμως, τι έγινε, αδιαφορία των ιδιοκτητών ή μία αποστολή ειδοποιητηρίου από το φυσικό αέριο? Και αυτά που γράφω τα έχω υποστεί και βρέθηκε μικρή διαρροή, οπότε άλλαξα τους σωλήνες της παροχής, ενώ άλλοι επιδιόρθωσαν τις βλάβες που υπήρχαν, λέει ο φίλος μου από την Καλυθέα. Και ο κύριος Κιμιονής μου λέει: παρατάθηκε λίγο στα μέσα του 27 η προθεσμία εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου στο 20% της αξίας τους λόγω εκδήλωσης μικρού ενδιαφέροντος. Οι καταπατητές επιλέγουν να πάνε δικαστικός. Το κράτος πρέπει να κινηθεί μονομερός λοιπόν, απαιτώντας τα ίδια τα ακίνητα, και όταν δικαστικός τυχόν χάσει, να τα αποδώσει, λέει ο κύριος Κιμιώνης, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Κάποια στιγμή θα τον βρούμε τον κύριο Κιμιώνη, γιατί έμαθα ότι μπλέχτηκε με μια υπόθεση προστίμου που έβαλε ο ΔΔΕ και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου, για υποτίθεται, επαναλαμβάνω, πειραγμένο μετρητή που δεν ήταν πειραγμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά που πάμε σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος δεν καλύπτει τον ΔΔΕ, καλύπτει τον πολίτη για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
28: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
27: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Πάμε για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Θα μου πεις γιατί Ψάλτη, ο καλεσμένος, διότι αυτή τη βδομάδα στα γραφεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας τρέχει από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, η εβδομάδα screening. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτό θα μου πείτε? Είναι να γνωρίζουμε τους δείκτες της καρδιάς μας, που σημαίνει αρτηριακή υπέρταση, αν έχουμε ζαχαροδιαβήτη, λιπηδεμικό έλεγχο, καπνιστική συνήθεια, σωματικό βάρος κλπ. Γιατί είναι εβδομάδα καρδιάς, μάλλον μήνας καρδιάς αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
9: Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Πράγματι αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς, 29 του μηνός.
8: Ναι.
9: 29, και όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην πρόληψη και αυτό το πρόγραμμα που μόλις αναφέρατε, το οποίο τρέχει και στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τις εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, όπως την Ελληνική, όπως και τις υπόλοιπες, τρέχει αυτό το πρόγραμμα, το Know Your Numbers. Δηλαδή,
8: γνωρίσουμε τα νούμερά μας.
9: Ακριβώς. Δηλαδή να ξέρεις τι ακριβώς, πόσο κίνδυνο έχεις. Είσαι υψηλού κινδύνου, είσαι μεσαίου κινδύνου, είσαι χαμηλού κινδύνου. Για να το εκτιμήσεις αυτό με τον ανθρώπο αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ξέρεις το βάρος σου, πρέπει να ξέρεις πόσο πίεση έχεις, πρέπει να ξέρεις πόσο χοληστερίνη έχεις, πόσο ζάχαρο έχεις, για να μπορείς να εκτιμήσεις το κληρονομικό σου, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο ζάχαρο να έχει επίπεδο ζαχάρου, για να το πω σωστά, κάποιος άνθρωπος ακριβώς την ίδια χοληστερόλη να έχει. Αν έχει κληρονομικό, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το να μην έχει κληρονομικό.
8: Μάλιστα.
9: Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και βγαίνει έτσι ένα σκόρ, ένα κίνδυνο που λέμε εμείς.
8: Ναι, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις ή πρέπει να διορθώσεις ό,τι μπορεί να διορθώσεις, υποψιάζομαι.
9: Το να διορθώσεις είναι ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα παράγοντα κίνδυνο, ας πούμε,
8: ναι,
9: έχει αρρύθμιση χοληστερόλη του, πρέπει να το διορθώσει.
8: Μάλιστα.
9: Αν κάποιος καπνίζει, προφανώς πρέπει να το κόψει. Αλλά αν έχει ψηλό κίνδυνο, πρέπει να πάρει και άλλα μέτρα. Πιο συχνά να πηγαίνει στον καρδιολόγο.
8: Mm-hmm.
9: Να κάνει πιο συχνά κάποιες εξετάσεις που πρέπει να σου πει ο καρδιολόγος. Αλλά κάποιος από την άλλη είναι πολύ χαμηλού κινδύνου, δεν έχει ανάγκη τόσο στενής παρακολούθησης, να το πω έτσι.
8: Νομίζω ότι έτρεξε και ένα πρόγραμμα του Προλαμβάνου, αν δεν κάνω λάθος, για καρδιακό έλεγχο κλπ. Κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
9: Βεβαίως, και αυτό μετά από συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και νομίζω είναι και αυτό και τις μαστογραφίες είναι τα πιο επιτυχημένα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω τα ακριβή νούμερα.
8: Ναι.
9: Πάση περιπτώσει, εκεί συμπεριλήφθηκαν μια ασθένεια υψηλού κινδύνου και προχώρησαν και κάνανε κάποιες εξετάσεις περαιτέρω, όπως stress echo ή αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο.
8: Τώρα, να σας πω, αυτή τη βδομάδα όσοι θέλουν μπορούν να κλείσουν. Έρχονται με ραντεβού, σωστά, στα γραφεία της καρδιολογικής?
9: Βεβαίως, το κάνουμε στα γραφεία μας, στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το οποίο είναι την Ποταμιάνου 6 στα Ελίσια. Ναι. Είναι πίσω από το Crown Plaza του ξενοδοχείου.
8: Μάλιστα.
9: Το κτίριό μας. Και στο οποίο καλύτερα με ραντεβού λέμε 10 με 3 για να μην υπάρχει, ναι, μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με ηρεμία. Ναι. Έχουμε εκεί διαμορφωμένο χώρο.
8: Υπάρχουν καρδιολόγοι οι οποίοι περιμένουν και υποδέχονται τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τα δουν. Αν έχουν μαζί τους και τις τελευταίες εξετάσεις τους που έχουν κάνει, ας τις έχουν μαζί για καλό και
9: ακόμα
8: για
9: ακόμα καλύτερα, ναι.
8: Έτσι,
9: ναι, ναι.
8: Είναι.
9: Είναι screening week, το λέμε, δηλαδή για να know your numbers, το που είπαμε λίγο νωρίτερα.
8: Mm-hmm.
9: Και αυτό η ομάδα εργασίας μας πρόληψης και αποκατάστασης και είναι οι καρδιολόγοι μας. Θα είναι εκεί με τα ραντεβού για να εκτιμήσουμε τους βασικούς δείκτες του καρδιαϊκού κινδύνου.
8: Ωραία, στο
9: τηλέφωνο. Έτσι ώστε κάποιος να το ξέρει.
8: Ωραία, το τηλέφωνο.
9: Και στο τέλος παίρνει και μια κάρτα κάποιος, ναι, και του αναφέρονται ακριβώς
8: τα νούμερα.
9: Τι κίνδυνο έχει.
8: Ναι.
9: Ακριβώς.
8: Το τηλέφωνο είναι 2-10-7-25-8003. Θα υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky για όσους θέλουν,
9: ναι, ναι,
8: να πάρουν και να κλείσουν. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε καθηγητά, γενικά είμαστε προσεκτικοί εμείς με την καρδιά μας ή θα έλεγε κανείς ότι δεν πολύ δίνουμε σημασία?
9: Έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση, ναι, η οποία θα έχουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, μια okay, η ώρα, στα γραφεία μας.
8: Ναι, ναι.
9: Και έχουμε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι,
8: στοιχεία,
9: νούμερα, ναι, ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία για πρώτη φορά βγουν στη δημοσιότητα. Πώς δηλαδή βλέπει ο κόσμος τους καρδιολόγους, πώς ο κόσμος βλέπει την πολιτική υγείας, πώς ο κόσμος βλέπει αυτά που τους συστήνουμε, από πού ενημερώνει ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω όμως για να μην το.
8: Ωραία, μην το κάψετε. Εγώ ρωτάω, ναι, γενικά, αφήστε την έρευνα που έχετε κάνει. Ψάχνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, ψάχνει τις λεπτομέρειες γύρω από τον καρδιακό ρυθμό του?
9: Πολύ περισσότερο από παλιότερα, ναι, και θα εντυπωσιαστεί κάποιος από τα στοιχεία αυτά για να δει ότι και οι προτάσεις που έχουμε καρδιολόγοι, πόσο ο κόσμος πραγματικά πεινάει να έχει καινούργιες ιδέες, προτάσεις, πολιτικές υγείας για την πρόληψη του καρδιακού θανάτου,
8: ναι,
9: γενικότερα.
8: Μάλιστα.
9: Βέβαια, θα πω κάτι ότι εκεί θέλουμε ακόμα δουλειά, δηλαδή, σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, αλλά δεν επεμβαίνουμε πολλές φορές. Εκεί θα θέλουμε δουλειά ακόμα.
8: Έχω την αίσθηση ότι οι νέες ηλικίες είναι ίσως πιο πολύ ρίχνουν το βάρος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους σε σχέση με το παρελθόν.
9: Ναι, καλά, βέβαια. Παλιότερα είχαν κάποιοι άνθρωποι 50, 60, 70 χρόνια, δεν είχαν πει ποτέ σε γιατρό. Έτσι, yeah. Είχαμε
8: τέτοια πράγματα. Είναι προβληματικό αυτό, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις σταθερά αυτό το ραντεβού με τον γιατρό.
9: Προφανώς. Γι' αυτό τρέχουμε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και ευχαριστούμε πολύ. Το διαδίδεται για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, γιατρέ.
9: Καλημέρα.
8: Να είστε καλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Το τηλέφωνο είναι 2-17-25-803 για να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος για να μάθουμε τα νούμερά μας, με λίγα λόγια. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα ξέρουμε γενικά και ειδικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και σας ευχαριστώ και βεβαίως και αργότερα στον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, έχει στείλει ένα βίντεο, δεν ξέρω πού είναι αυτό, στην έξοδο είναι αυτό. Μ' αρέσουν και τα βίντεο να ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω τώρα γιατί μόνο το βίντεο ήρθε από το Μάκη. Καλημέρα στον Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Κώστα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Κορνίλιε, τι ωραίο. Καλημέρα στην Ιθάκη. Έχω ένα φίλο που ο γιος του πήγε στην Ιθάκη, φίλο τώρα, γνωστό μέσω κοινωνικών δικτύων, και πήγε και έχει μείνει έκπληκτος από την ομορφιά του νησιού. Έχω πάει στην Ιθάκη έτσι για λίγες ώρες τέλος πάντων. Α, Δαφνή είναι, Οκ, Μάκη, τώρα το κατάλαβα. Μα κάπου εκεί πήγαινε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θοδωρή, στα ταξί και μέσω αυτού σε όλους τους οδηγούς, τους επαγγελματίες. Την καλημέρα μου τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με τον γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Να δω.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την

0: Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Όλος χερός σκάι και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία μέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο Κρήτη σημειώθηκαν χθες το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλόπ, σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, καλή εβδομάδα σας εύχομαι για όλους εμάς που ανταμώνουμε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς που είσαστε από το εξωτερικό, που ζείτε στο εξωτερικό και μπαίνετε στην ακρόαση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα ερεθίσματα που μου δίνετε αμφότεροι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, για να έχω διάφορα δεδομένα, πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Τώρα, τι από όλα αυτά προλαβαίνω να τα διεκπαιρέωσω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί θέλω την επίοικιά σας και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν δεν τα καταφέρνω όλα ταυτοχρόνως. Να είσαστε καλά, γεροί δυνατοί, να είμαστε όλοι γεροί δυνατοί και να διατρέξουμε και την σημερινή πρώτη μέρα της εβδομάδος περισσότεροι. Να ας πούμε καλημερίζω τον Πέτρο Δούλγερη, ο οποίος στις 8 και 8 πρώτα λεπτά στο Viber 698-123-1003 έχει στείλει ήδη την καλημέρα του, μετά τον Ηλία Βουτσά, ο οποίος έστελνε τις παρατηρήσεις του αναφορικώς με τα σχόλια που έκανα στην τηλεοπτική μου εμφάνιση στις 7 το πρωί. Διευκρινίζω προς όλες και όλους ότι δεν έχω χάσει την επαγγελματική μου ιδιότητα. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι κομματικός δημοσιογράφος, δεν είμαι δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λέω ευθαρσώς τη γνώμη μου για το ποιον θεωρώ καλύτερο στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω τις παρατηρήσεις μου όταν τα λάθη των νεοδημοκρατόπουλων, όπως είναι τα αριστερόπουλα του Κοινοβουλίου, είναι έτσι και τα νεοδημοκρατόπουλα, δυστυχώς. Υπάρχουν και νεοδημοκρατόπουλα, τα οποία τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τώρα, συμβάλλει γιατί απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. έφυγε πολλές μέρες να κάνει δουλειές ο άνθρωπος, πουλήσει Ελλάδα, το λέω πολύ χοντρά, να πει ότι αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή την πρόοδο έχουμε κάνει, ελάτε να επενδύσετε. Μετά πήγε στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ. Α, παρεπιπτόντως, μην το ξεχάσω, αυτός ο δήμαρχος, ο αριστερούλης της Νέας Υόρκης, τελικά δεν τον συνέλαβε τον Νετανιάχου. Τι έγινε, ρε παιδιά, εκεί? Α, πήγε ο Νετανιάχου και τόλμησε να μιλήσει στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χωρίς αυτός ο αριστερούλης, ο Μαμπτάνη, να τον συλλάβει. Έσχος και ντροπή. Δηλαδή, εμείς οι αριστερούλιδες, καταλαβαίνετε, τώρα ειρωνεύομαι, διαμαρτυρόμεθα εντόνως. Έπρεπε να συλληφθεί ο Νετανιάχου. Όχι τίποτα άλλο, κατήγγειλε και τον Ερντογάν. Να δεις, διπλή συμφορά μας βρήκε. Διότι εμείς τα αριστερόπουλα είμαστε σε ό,τι αφορά, επειδή είμαστε χαμασαίοι, είμαστε με τον Ερντογάν μαζί. Ή αλλιώς για τους φίλους του, όπως λέει ο Γιάννης Πεντεντέρης, με τον Έρντι. Ο Έρντι καταγγέλει τον Νετανιάχου και εμείς τα αριστερόπουλα τρέχουμε πίσω από τον Έρντι και όλοι μαζί καταγγέλουμε τον Νετανιάχου. Αλλά αυτός ο Μαμπτάνη, ρίψασπις. Την έριξε την ασπίδα και πάνω στην οποία πάτησε ο Έρντι και έκανε και το σόου του και εκείνος, αλλά ήρεμος από ό,τι βλέπω. Τώρα αυτά τα ήρεμα νερά, τι έγινε τώρα? Ας το μεταξύ, εμφανίστηκε ήρεμος ο Ερντογάν και μπέρδεψε λίγο τα πράγματα στους δεξιούλιδες και τους ακροδεξιούλιδες της Ελλάδος. Διότι κατήγγυλαν τον γενδοτισμό τον Μητσοτάκη ότι τα ήρεμα νερά μας οδήγησαν στο να πέσουμε στην εντελώς στην παγίδα του Ερντογάν. Αλλά εγώ βλέπω τον Ερντογάν κολυμπάει και αυτό στα ήρεμα νερά, διότι δεν θέλει κυματισμό, το καταλαβαίνω, και μια ηλικία ο άνθρωπος που να παλεύει με τα κύματα όταν κολυμπάει. Και τον βλέπω έκανε απλωτές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έτσι στο κάλμος και γαλήνος που λέμε, που λέγανε κάποτε οι παλαιοί. Τώρα που να χαθούμε με τους παλαιούς, αλλά μια που λέω για τους παλαιούς, είναι, είναι φούσκα, νάσκελα, σωστό. Και αυτό έχω τον Κολυμβητή απέναντί μου, Νότι Παπαγιαννάκο, και μαζί να πω για άλλη μια φορά στον Κώστα Δάρεμα. Δάρεμα, εξαίσιο το «Ήμου στα Λευριά», ναι, εξαίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο δώρο που στείλατε μέσω του κυρίου Παπαγιαννάκου, της πατρίδος του Μαρκοπούλου, εννοώ, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και μια που λέω παλιός και νέος, να που η Άννα Βύση, κοντά στα 70 και μπράβο της, δηλαδή θαυμάζουμε, μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο, γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο. Στην κορύφωση της καριέρας της, πολύ ωραίο αυτό, να κορυφώνει την καριέρα ενός καλλιτέχνη, επαγγελματία, αρχιτέκτορα, μηχανικού, δημοσιογράφου, γιατρού, ανθρώπου της καθαριότητας, αστυνομικού, νοσηλεύτριας, να κορυφώνει την καριέρα. Τι ωραίο πράγμα. 90.000, 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο ΆΚΑ και εκείνη μίλησε με τον εαυτό της πρώτης νεότητας, από τις πολύ ωραίες στιγμές αυτής της μεγάλης εξαιρετικής συναυλίας. Εδώ είναι Κυπριακάν στην πρώτη νεότητα.
6: Γιατί με σταμάτησες?
7: Γιατί είμαι στη συναυλία.
6: Ποια συναυλία?
7: Συναυλία μου στο ΆΚΑ.
6: Ο ΆΚΑ? Τι είναι αυτό? Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί.
7: Πολύ.
6: Δηλαδή πάνω από 200.
7: Ναι, πάνω από 200 σίγουρα.
6: Πω, σκίσαμε δηλαδή. Μπράβο. Για μισό λεπτό. Τι έκανες στα μαλλιά μου?
7: Μόνο αυτό είναι προσέξει πάνω από μια. Τα μαλλιά γιατί δεν τα έχω κάνει, ρε κορίτσι μου. Τα έχω κάνει κόκκινα, κίτρινα, μισαντρέ, τα κούρεψα, τα... τα κόκκινα, τα μάτινα, τα ξύρισα.
6: Άστα σου, μια χαρά είναι τα.
7: Και εμένα μου αρέσουν.
6: Και συγγνώμη, τι έτος είναι?
7: 2026.
6: Και ακόμα τραγουδάς. Πονάει ο λαιμός μου και μόνο το σκέφτομαι. Για να στείλω. Και τι τραγούδια λες?
7: Αυτά που μου γράφει ο Νίκος.
6: Ποιος Νίκος?
7: Σωστά, δεν ξέρεις πως είναι ο Νίκος. Άστιγμα. Μεγάλη ιστορία. Κρατάει πάνω από μισό αιώνα. Ας τα πω μια άλλη φορά. Τι θέλεις?
6: Πολλά του χρόνια. Δεν μου λες. Εμένα μ' αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει?
7: Εσένα, Νούλα, που σε έχω μεγαλώσει.
6: Εμείς είμαστε...

διώθω. Αχ, και να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να θέλω.

0: Να λοιπόν κάτι ωραίο της τεχνολογίας. Να μιλάς με τον εαυτό σου όταν ήσουν 15 χρονών, 20 ξέρω εγώ. Τι ωραίο πράγμα, να τα καλά της τεχνολογίας, δεν είναι όλα στραβά. Εγώ είχα τη δυνατότητα να πάω. Δυστυχώς έτσι ένιωσα μια διαθεσία το απόγευμα του Σαββάτου και είπα να κατηθώ σπίτι και κουρασμένος και όλη την εβδομάδα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που πήγατε και μας τα δείξατε όλα. Δηλαδή παρακολουθούσα τη συναυλία από την πρώτη στιγμή. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί από τα βίντεο που ανεβάσατε είναι σαν ήμουν μέσα. Σαν να ήμουν και εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά εσείς την ώρα που βιντεοσκοπούσατε απολαμβάνατε τη στιγμή για την οποία βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή εκεί? Δεν ξέρω, είναι η στιγμή με τη στιγμή. Δηλαδή μήπως πρέπει να μειώσουμε λίγο την πώς να το πω γλυκά, προσπαθώ να το πω, αυτή την υπερέκθεσή μας με το κινητό στο κινητό, γιατί επί της ουσίας χάνουμε τη στιγμή. Εμείς όσοι πήγατε εκεί νιώσατε, έπρεπε να λογικά να νιώθετε τόσο υπέροχο που ήσασταν από το να απασχολείστε πώς θα βγει το βιντεάκι, γιατί πρέπει να πάρετε θέση στα social. Ζητώ συγγνώμη που το λέω όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι μια άσκηση. Εγώ την έκανα προσωπικά την άσκηση να απολαμβάνω τη στιγμή και να μην με νοιάζει το να φωτογραφηθώ εκεί που βρίσκομαι, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν θέλω να έχω προσωπικά να βγαίνω στα social. Αυτό είναι γούστο βέβαια, αλλά προχωρούμε. Τώρα δεν είναι κανένα νόημα, τα είπαμε και αυτά. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε αλλαγή στα τραγούδια, κύριε Παπαγιαννάκο. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Πάολο Κόντε.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
0: Και πάνω στον Πάολο Κόντε θα διαβάσω την επιστολή που μου έστειλε η κυρία Κοζόνη, Δάφνη Κοζόνη. Μου γράφει στο πορτοσάλτα.gr: ονομάζομαι Δάφνη Κοζόνη, η μητέρα μου 94 χρόνων διασώθηκε μαζί με την κυρία που τη συνόδευε από το σπίτι που ήταν όμορο αυτού το οποίο εξεράγει στην πλάκα. Το σπίτι μας είναι αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες χωρίς τοίχο. Για την τραγωδία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν υπάρχουν λόγια. Ειλικρινή συλληπιτηρία στους συγγενείς και τους οικείους τους. Σας γράφω γιατί θα ήθελα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να εκφράσω δημοσίως μέσω της εκπομπής σας, εγώ και η οικογένειά μου, τις θερμότατες ευχαριστίες μας. Και πάλι εδώ δεν υπάρχουν επαρκή λόγια για τους ανθρώπους του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Αθηνών, οι οποίοι μόλις κάλεσα το 100 βρέθηκαν σχεδόν αμέσως στο σημείο και διέσωσαν από ένα σπίτι στο οποίο φαινόταν άκρως επικίνδυνο να μπει κανείς τη μητέρα μου και τη συνοδότη σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Μπορεί ήδη να είπαν ότι έκαναν απλώς τη δουλειά τους, αλλά για εμάς δεν είναι καθόλου αυτονόητα και τους είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Επίσης, ευχαριστούμε και την πρώτη ΕΜΑΚ για όλη τη βοήθεια που προσέφερε στη συνέχεια και σε εμάς παρά το δύσκολο έργο τους, στο διπλανό πεδίο και βεβαίως και την αστυνομία και όλους όσους ανεπλάκησαν επί τόπου από άλλες υπηρεσίες όσο ήμασταν εκεί. Ελπίζω να ακουστεί το μήνυμά μου αυτό και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση, Δάφνη Κοζόνη. Και εγώ λέω θερμά περαστικά στη μητέρα και στην συνοδότης που πέρασαν αυτήν την πολύ μεγάλη ταραχή, και εκφράζω και εγώ την οδύνη μου για αυτό το άδικο τέλος νέων ανθρώπων, αλλά και του ζεύγους μιας ηλικίας που ζούσαν σε αυτήν την κατοικία. Και διερωτώ με φωναχτά, Νίκο Φιλιππίδη, δεν έχουμε χάρτη του δικτύου φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο? Καλημέρα σας, αγαπητέ Νίκο.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Αυτό μπορούμε να έχουν. Να εξηγήσουμε πρώτα ότι το δίκτυο φυσικού αερίου ήταν σε μια εταιρεία η οποία άνοικε τότε στον όμιλο ΔΕΠΑ, λεγόταν η ΕΔΑ Αττικής, η οποία ήταν η εταιρεία παροχής αερίου Αττικής, η οποία εταιρεία αυτή πουλήθηκε μαζί με όλες τις εταιρείες διαχείρισης δικτύου στην Ελλάδα στην Ιταλική Talgas, και τώρα λέγεται Ναόν ΕΔΑ. Οι πρώτες, από όσο ξέρουμε, συνδέσεις που έγιναν στην Αττική έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η χαρτογράφηση λένε από την εταιρεία ότι προφανώς υπάρχει. Οι ίδιοι αρνούνται ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο, στο δρόμο. Αυτό λένε τα δικά τους τεστ που έχουν κάνει και το έχουν επικοινωνήσει με διάφορους τρόπους, με πολλές ανακοινώσεις. Τι να σου πω, νομίζω ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
0: Δηλαδή να ανησυχούμε για τρύπες στο δίκτυο κάτω από το δόστρωμα.
2: Δεν έχει προκύψει με βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει κάποιο πόρισμα στο παρελθόν το οποίο να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιο πόρισμα το οποίο
0: βέβαια,
2: να λέει...
0: πρέπει να εξηγηθεί τι συνέβη στο σπίτι αυτό.
2: Εμένα σαφήνεια δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Προφανώς.
0: Λίγο χαμένους τους βλέπω να τα έχουν χαμένα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, από μακριά εγώ τώρα μπορεί να κάνω και ένα και κακό το σχόλιο που κάνω.
2: Όχι,
0: επαρκές, διότι δεν το έχω διερευνήσει. Απλώς τους βλέπω έτσι σε μια κατάσταση. Ναι.
2: Η συζήτηση αυτή δεν την κάνουμε εμείς δημόσια, είτε δεν την κάνουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ιδιωτικώς. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί. Υπάρχει προφανώς μια ανησυχία. Όταν βλέπουμε ξαφνικά να σκάει ένα ολόκληρο κτίριο και να μην έχουμε μερικές μέρες, 4-5 μέρες μετά, μια σαφή εικόνα γιατί έσκασε αυτό το κτίριο, είναι λογικό να υπάρχουν διάφορες εικασίες και να προκρίνει ο πολίτης τι είναι πιο πιθανό να έχει συμβεί. Επίσης δεν είναι συνηθισμένο, ούτε είναι, πρέπει και οφείλει να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί ένα σύστημα φυσικού αερίου. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες εταιρείες να δώσουν σαν αναλυτικές απαντήσεις. Γενικώς, όταν το αφήνεις κάτι να αναπάντητο, δεν σημαίνει ότι σταματάει να συζητιέται ή τελείωσε. Αυτό νομίζω είναι κρίσιμο και καλά κάνεις και το θέτεις στο θέμα.
0: Αυτό νομίζουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι που διοικούν είτε στο ιδιωτικό είτε στον κρατικό τομέα, που νομίζουν ότι έτσι ξεχάστηκε. Απλώς θεριεύουν τη συνωμοσιολογία, την ανοησία και την βλακεία που επικάθεται πάνω σε όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα πράγματα, δηλαδή αυτό που είπα εγώ τώρα μπορεί να είναι μια τεράστια βλακεία. Έτσι, αλλά εγώ τώρα λειτουργήσα πολλαπλασιαστικά, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι η ατάκα αυτή μπορεί να απλωθεί. Έτσι, δεν είναι και η ατάκα του αλουνού που θα την πάρω εγώ από κάπου αλλού, επίσης θα την απλώσω. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να έρθει άμεσα απάντηση τι συνέβη και δύο ζευγάρια τα οποία ήρθαν να ζήσουν στην Αθήνα την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους μαζί με το άλλο ζευγάρι που ζούσε επίσης μια ήσυχη ζωή σε έναν δρομάκο της πλάκας, ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους επειδή έγινε μια έκρηξη.
2: Ναι.
0: Έγινε η έκρηξη, πού διάλογο ήταν η διαρροή, είναι δυνατόν? Δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν εμείς πήραμε στην πολυκατοικία φυσικό αέριο, επειδή υπάρχει πολυκατοικία με τον αριθμό 7 και εμείς είμαστε 7α, έγινε ολόκληρη ιστορία που έρχεται το αγωγός, αν είναι στο 7 και ακουμπάει στο 7α και ο τείχος και εγώ αυτό να στέλνουμε χαρτιά, κακό φασαρία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρουν πού καταλήγει ο αγωγός. Δεν θέλω να το απιστέψω δηλαδή. Ναι.
2: Να σου το πω πολύ απλά. Κύριε, η εταιρεία από την αρχή έχει βγάλει συνεχείς ανακοινώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, λέγεται Ναόν ΕΔΑ. Αυτός είναι ο τίτλος της θυγατρικής της Italgaz στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει στις ανακοινώσεις της, στις οποίες αναφέρει ότι δεν έχουν οι ίδιοι κάποια ένδειξη. Οι ενδείξεις δικές τους που σταματούν στο δρόμο επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι εκεί δηλαδή φτάνουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα λέει ότι συνεχίζουμε να διερευνούμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά στο δρόμο που αφορά το δικό
0: δεν έχουν,
2: τους
0: στο δρόμο δεν
2: δίκτυο, δεν έχουν τέτοια ένδειξη.
0: Ούτε
2: έχουμε, η αλήθεια είναι, κάποια τρύπα στο δρόμο. Το πρόβλημα είναι μες στο κτίριο.
0: Μες στο σπίτι, ναι.
2: Έτσι, το οποίο βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα, αν για παράδειγμα αφορά το φυσικό αέριο, η συγκεκριμένη συζήτηση. Πώς γίνονται οι εγκαταστάσεις, πώς συντηρούνται οι εγκαταστάσεις, πόσο έμπειρους ανθρώπους έχουμε, πώς την κάνουμε.
0: Φαντάζομαι η ανάκριση θα βρει τώρα ποιο συνεργείο έφερε, γιατί ιδιωτικό συνεργείο σου βάζει το φυσικό αέριο στο σπίτι μέσα. Ναι.
2: Σωστά. Ναι. Και η εταιρεία σου δίνει από εκεί και πέρα τη σύνδεση. Είναι
0: ιδιώτης εγκαταστάτης. Εμάς ήρθε ένας ιδιώτης που εγκατέστησε, πήρε τη δουλειά όλη για την πολυκατοικία και εγκατέστησε το δίκτυο μέσα στο σπίτι.
2: Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ είναι ο αντίστοιχος ΔΕΔΙΕ του φυσικού αερίου.
0: Φυσικού αερίου, κατάλαβα.
2: Έχει το δίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε θα μας πεις σε λίγο χρόνο, θα το απλώσω, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι του έκανα παράκαμψη, αυτό που έγραψε ο Δημήτρης Καμπουράκης στο liberal.gr για μια εταιρεία που ήθελε να κάνει αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν της έδωσε χρηματοδότηση με υπογραφή το κύριο Τσάφος. Σωστά,
2: Για την ακρίβεια είναι, δεν υπέγραψε όρους σύνδεσης, δηλαδή δεν έδωσε τη δυνατότητα να είναι στα έργα που προκρίνονται, ώστε να πάει να πάρει κρατική χρηματοδότηση, η οποία ωστόσο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με το που θα το εγκρίνει, πέρα από τα έξοδα της κατασκευής, υπάρχει και επιδότηση εν λειτουργία. Και πολύ απλά, τα έργα δεν είναι μόνο να τα πάρεις να τα φτιάξεις, το οποίο είναι το σκέλος το οποίο διεκδικούσε η συγκεκριμένη εταιρεία και λέει ότι είχε πετύχει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά είναι και το σκέλος της λειτουργικής ενίσχυσης, το οποίο έκρινε η Ελληνική Δημοκρατία ότι δεν έπρεπε να πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Και τρέχω για διάλειμμα αφού διαβάσω και την Ιφηγένεια, η οποία μέσω του Viber μας λέει: να θυμίσω απλώς μετά την καλημέρα της ότι πριν από λίγα χρόνια την έκρηξη που έγινε στις αρχές της Συγκρού με αιτία πάλι το φυσικό αέριο. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το υπενθυμίζεις. Λοιπόν, Νίκο, τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr, η δουλειά δική σας πια, να πάρετε τις πληροφορίες, τις επιπλέον που χρειάζεστε. Διάλειμμα εδώ.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Φαλαιρικό Δέλτα προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμφου Φιλής προς το Κόβο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Όλος χερός καεί και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Υπέστησαν ζημιές τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. «Φρένο στην εφορία Κλοπ» είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με ένα 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μου έγραψε ο Διονύσης Γεωργίου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σάββατο πρωί βροχούλα, πάνω κάνω τον πρώτο ζεστό καφέ της χρονιάς, κάθομαι στο πισί να δουλέψω και ανοίγω το ραδιόφωνο. Τι φοβερή εκπομπή ήταν αυτή με τον κύριο Φίλη, πέρασε μία ώρα και δεν το κατάλαβα. Μακάρι να σας ακούγα 4-5 ώρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Διονύση κύριε Γεωργίου. Θα επανέλθουμε τα Σάββατα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ετοιμάζουμε τώρα κάτι με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τον κύριο Τόντσεφ, ο οποίος ξέρει τα θέματα της Κίνας. Περιμένετε, θα έχουμε δύο ακόμη ενδιαφέροντα Σάββατα, πρωινά Σαββάτου, 9 το πρωί. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Τάκη Χαλδέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Άννα, ήρθε η κυρία Μπακογιάννη, τη ρώτησα αν υπάρχουν σημάδια λαζονίας στην κυβερνητική ομάδα ή στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά βγήκαν τα Νεοδημοκρατόπουλα και επιβεβαίωσαν την κυρία Μπακογιάννη. Αυτό είναι ωραίο, ένα πολύ καλό αυτογκόλ, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μπουρνάκη από τα portosaltasky.gr. Δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα, εννοώ ευρωπαϊκού τύπου συγκοινωνία, δηλαδή που να καταλαμβάνει τον χώρο κατά 60%, 70% η δημόσια συγκοινωνία και να μην μένουν παρά μόνο ένα 30% για τα αυτοκίνητα. Μιλάω για μια πόλη κακοκτισμένη, όπως είναι η πόλη μας, η Αθήνα μας, που την οποία λατρεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου τύπου συγκοινωνία. Συνεπώς το πρόκλημα αν δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη πήγαινε με τη συγκοινωνία, σε ό,τι αφορά στο λεκανοπέδιο, ήταν κάτι πάρα πολύ λάθος που είπε αυτός ο βουλευτής, θα τον ακούσουμε σε λίγο, της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω στην Πιερία, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω και τον άκουσα πρώτη φορά, ήταν λάθος, πολύ λάθος η προσέγγιση του. Σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννη Μπουρνάκη, να είσαι καλά. Και να πάω στα Viber και στα Viber τι βρήκα. Βρήκα ότι το φανάρι Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου είναι χαλασμένο εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, Μενάνδρου και Αγίου Κωνσταντίνου.
3: Λέει ο Πάνος Θεοδοσόπουλος και τον ευχαριστώ πολύ.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Πολλά παράπονα και σήμερα δεν έχουν διεξόδους οι ακροατές μας και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Το θέμα όμως, το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυκλοφοριακά πάντα έτσι, είναι η παραλιακή και όχι προς τον Πειραιά. Αφορά εσάς που από τον Πειραιά πηγαίνετε προς τη Γλυφάδα. Τι συνέβη? Έμεινε με λίγα λόγια ένα αυτοκίνητο με το που μπήκε από την παραλιακή στην Αλίμου. Έμεινε, ακινητοποιήθηκε και ακινητοποιήθηκε από πίσω όλη η παραλιακή. Αυτή η στιγμή από το κέντρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς την Αλίμου πηγαίνετε σημειωτών. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση, πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα και το κυριότερο δεν το περιμένετε γιατί συναντάτε λίγη κίνηση όσοι πηγαίνετε προς Γλυφάδα το πρωί. Τι μπορείτε να κάνετε με λίγα λόγια, όσοι γνωρίζετε βεβαίως, έτσι. Μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας και να στρίψετε αριστερά να μπείτε μέσα από το Πανί, μέσα από το Καλαμάκι για να γλιτώσετε ένα μεγάλο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Και προς τον Πειραιά όμως η παραλιακή έχει προβλήματα τόσο κατά μήκος του Αλίμου μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο Έδεμ, όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Τόση κίνηση που έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι και κάτω. Έχουμε στην Αθήνα κίνηση, κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και η Πειραιός όμως προς την Ομόνια έχει σοβαρά προβλήματα. Ήταν και ένα απορριμματοφόρο τέτοια ώρα εκεί πέρα και καθυστερούσε τον κόσμο. Δύο ρεύματα Κηφισού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με ένα ρητορικό ερώτημα. Συμβαίνει κάτι στην Τζαβέλα? Υπάρχουν προβλήματα, μου λένε ακροατές μας.
5: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το ερώτημα δεν ήταν ρητορικό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά, γιατί και εγώ έτσι, έχω πολλά δεδομένα μπροστά μου. Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μας εξηγήσετε και το θέμα που προφανώς γνωρίζει ο Δημήτρης Καμπουράκης, γιατί προφανώς έχει επαφές με την εταιρεία που δεν πήρε τη χρηματοδότηση, με αυτά που λέει ο κύριος Τσάφος, και 2 γραμμούλες μόνο μέσα σε όλα, γιατί αν μας πουλούν ακριβότερο ρεύμα οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν επένδυσαν στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, αλλά επένδυσαν στις, πώς το λένε, στις μπαταρίες. Εξηγήστε παρακαλώ δικό σας το πεντάλεπτο.
10: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα μία παραδοχή. Πράγματι είμαστε πίσω στην αποθήκευση. Μόλις τον Απρίλιο ξεκίνησε η δοκιμαστική εφαρμογή των πρώτων μπαταριών επί της ουσίας. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και μπαταρίες λιθίου κατά κύριο λόγο και άλλων τεχνολογιών, αλλά βασίζεται και σε μεγάλα έργα κατασκευής που λέγονται αντλησιοταμίευση, η οποία λειτουργεί μια ιδιαίτερη τεχνική. Θεωρούν όλοι ότι είναι πολύ πιο αποδοτική και μπορεί και αποθηκεύει. Απλώς δεν είναι έτοιμη ακόμα και θα μας πάρει λίγο χρόνο. Οι Βούλγαροι τι κάνανε? Οι Βούλγαροι μπήκανε γρήγορα σε ένα κενό που βρήκανε στην αγορά. Ποιο ήταν αυτό το κενό? Διαπιστώσαν ότι στην περιοχή τους ο μεγαλύτερος παίκτης, η Ελλάδα, στη ΣΑΠΕ, είχε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν είχε αποθήκευση. Και πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, το βουλγαρικό, και επιδοτήσανε την κατασκευή μονάδων αποθήκευση και έτσι μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι των ΑΠΕ, γιατί δεν έχουν σοβαρά ούτε φωτοβολταϊκά ούτε αιωλικά ακόμη, θα αποκτήσουν προφανώς, και τρέχουν με αποθήκευση 10 φορές μεγαλύτερη από της Ελλάδας.
3: Αγοράζουν από εμάς την ΑΚΕ και μας πουλούν ακριβότερα κατά τις βραδινές ώρες, και αυτό σε παρακαλώ διευκρίνησέ το.
10: Τις ώρες που το κάνουν αυτό πράγματι έτσι συμβαίνει. Σε γενικό επίπεδο όμως τιμών πρέπει να σου πω ότι το αποτέλεσμα για το ελληνικό σύστημα, δηλαδή η επιλογή να επενδύσουμε σε πολλές ΑΠΕ σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο για τις ώρες που υπάρχει πρόβλημα, Δεν έχει λειτουργήσει άσχημα, δηλαδή οι τιμές μας παραμένουν χαμηλότερες από τις βουλγαρικές. Οι τιμές μας κινήθηκαν τώρα στην κρίση σε επίπεδα λίγο κάτω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο και αυτό δεν ήταν δεδομένο το 2022 και το 2023. Αλλά πράγματι, αν είχαμε τρέξει, θα πω όμως γιατί δεν τρέξαμε, αν είχαμε τρέξει ενδεχομένως, δηλαδή είχαμε τις μονάδες αποθήκευσης, τότε θα είχαμε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Επαναλαμβάνω όμως, οι τιμές κινήθηκαν κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο με το μείγμα που επιλέξαμε, αιωλικά, φωτοβολταϊκά, τα συστήματα και τις αποθηκεύσεις να έρχονται για αργότερα. Τώρα, εμείς έχουμε κάνει τρεις διαγωνισμούς, ο τρίτος είναι σε εξέλιξη. Οι διαγωνισμοί προβλέπανε και επιδότηση στην κατασκευή και λειτουργική ενίσχυση, δηλαδή στη λειτουργία για 10 χρόνια ήταν η επιδότηση. Προσφορές υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κρίθηκε ότι, και αυτό ήταν ένα από τα επιχείρημα καθυστέρηση των διαγωνισμών, ότι τα υλικά κατασκευής που αγοράζονται από την Κίνα ήταν πολύ ακριβά και θα οδηγούσαν σε ζημιογόνες μονάδες, μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες αργότερα ενδεχομένως θα κλείνανε. Δεν ξέρω, ξέρω ότι ήταν ακριβές, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ευνοούσε το δημόσιο συμφέρον ή αν ήταν θέμα ιδιωτικού συμφέροντος. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο επικαλούνταν οι ιδιώτες επενδυτές και φαίνεται το αποδέχθηκε και η ελληνική δημοκρατία. Ο πρώτος και ο δεύτερος διαγωνισμός προχωρούν και προχωρούν και ήδη κατασκευάζεται ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Ο τρίτος, ο μεγάλος διαγωνισμός, στον οποίο μπήκαν και άλλου είδους έργα, δηλαδή υπήρξε μεγαλύτερη περίμετρος, βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα, αυτήν την εβδομάδα θα βγει μια παράταση στην ετοιμότητα των εταιριών να τα κατασκευάσουν στο τέλος του έτους. Πάλι έγινε με τον ίδιο τρόπο και αν καταλαβαίνω καλά από τα συφραζόμενα του Δημήτρου Καμπουράκη και τις αναφορές απαντήσεις του Υφυπουργού Τσάφου, αφορά το συγκεκριμένο έργο στην Πτολεμαϊδα, η επένδυση των 250 εκατομμυρίων, έργο αυτής της κατηγορίας, του τρίτου διαγωνισμού. Λέει η πλευρά Καμπουράκη, λέει το άρθρο του Καμπουράκη, το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ότι επί της ουσίας η συγκεκριμένη επένδυση ήταν 250 εκατομμύρια και το αυτό που ζητούσε ήταν μία υπογραφή για να μπορέσει να πάρει την κρατική χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Connecting Europe Facility που θα ήταν 117 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 125 θα τα έβαζε ο ιδιώτης επενδυτής. Καταλαβαίνω από την απάντηση του Τσάφου, γιατί υπάρχει επιχειρηματικό απόρριτο, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των διαγωνισμών και δεν μας τους δίνουν ποτέ, ούτε δημοσιοποιούνται, ότι μαζί με την επιδότηση στην κατασκευή θα έπαιρνε όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες και μία δεκαετής λειτουργική ενίσχυση, η οποία μάλιστα προτείνεται σε αυτούς τους διαγωνισμούς από τις ίδιες εταιρείες. Και το Υπουργείο διαλέγει τις πιο συμφέρουσες προτάσεις. Λέει ο κ. Τσάφος ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προτείνει 33% ακριβότερο έργο σε σχέση με τη λειτουργική ενίσχυση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διασταυρώσω και δεν μπορώ να το ξέρω. Δέχομαι το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ακούω και και την απάντηση του Υφυπουργού. Το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από τους δύο γιατί σε αυτό συμφωνούν, απεντάχθηκε. Δηλαδή δεν έλαβε έγκριση στο πρώτο στάδιο της διαλογής που έγινε των προτάσεων, άρα η συγκεκριμένη επένδυση κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνει. Εκτός και γίνει αργότερα, όταν θα σταματήσει πλέον η διαδικασία, γιατί αυτός ο τρίτος διαγωνισμός είναι ο τελευταίος που γίνεται με επιδότηση. Επειδή είχαμε φορτώσει το σύστημα παλαιότερα και με πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά με επιδότηση, τα οποία τι κάνανε, κάνανε αυτό την πολύ φθηνή ενέργεια, την κάνανε ακριβή, ακριβότερη από ό,τι θα περιμέναμε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν η αποθήκευση να βγει στα πρώτα της βήματα με επιδότηση, αλλά στη συνέχεια να υπάρχει μόνο το επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλαδή ο ιδιώτης που έρχεται, του εγκρίνεται η συμμετοχή στο δίκτυο, αλλά δεν παίρνει από εκεί και πέρα επιδότηση, επιστροφή χρημάτων για την επιχειρηματικότητά του. Αυτό λένε ότι θα γίνει μετά τον τρίτο διαγωνισμό και την περαίωσή του, όταν θα βρεθεί σε φάση μεγάλης ανάπτυξης η αποθήκευση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην ενέργεια ποτέ. Διαλέγεις πάντα μείγμα και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, όπως για παράδειγμα οι Βούλγαροι, έρχονται και πιάνουν το κενό που υπάρχει και το εκμεταλλεύονται. Όπως για παράδειγμα, ένας ιδιώτης επενδυτής επίσης αναζητά το κενό προκειμένου να ωφεληθεί. Το θέμα είναι πάντα οι κανόνες, αν είναι οι ίδιοι για όλους, αν δηλαδή τηρείται η ισονομία Και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν αιτιάσεις διάφορες και υπάρχουν συχνά παράπονα και των επενδυτών για το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αναφέρει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Και γενικώς, εάν όλο αυτό το οποίο συζητάμε καταλήγει, ποιο είναι το ζητούμενο, στο να παραχθεί και να αγοράζουμε όλοι φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον ακριβής ενέργειας. Αν φορτώσουμε, η αλήθεια είναι, το σύστημα με πολλές επιδοτήσεις, η ιστορία λέει ότι πληρώνουμε ακριβότερα από όσο θα μπορούσαμε. Αν δεν δώσουμε επιδοτήσεις, ενδεχομένως δεν τρέχει πολύ γρήγορα μια νέα τεχνολογία σε οποιαδήποτε χώρα. Άρα εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και είναι μια απόφαση πολιτικής που καλούνται κάθε φορά οι κυβερνήσεις να πάρουν. Αν θα πάνε στη λογική μπιρμπίλη του 2010, δίνω μεγάλες ταρίφες, μεγάλες επιδοτήσεις σε όσους αναπτύσσουν ΑΠΕ, ή πάω στη λογική που υπάρχει τους τελευταίους 1-2 χρόνια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι σταδιακά σβήνω τις επιδοτήσεις από το ελληνικό σύστημα ενέργειας.
3: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου σημειώνει βέβαια το η φίλη, τώρα περνάω σε ένα παρεμφερές θέμα, πόσο έχει αυξηθεί η ασφάλιση των κατοικιών μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει το ακίνητό του. Το αστικό ακίνητο, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Για μας βέβαια που έχουμε πάρει δάνειο και έχουμε αγοράσει τις κατοικίες μας με τραπεζικό δάνειο, μας υποχρεώνει η τράπεζα να έχουμε ασφαλιστήριο, δεν το συζητώ και πολύ καλά κάνει, αλλά προφανώς βάζουμε κάτι παραπάνω να επαυξήσουμε την ασφάλεια του ακίνητου μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να καταλάβω, είτε οι ιδιοκτήτες από δικά μας λεφτά είτε οι ιδιοκτήτες μέσω δανείου να μην έχουμε ασφαλίσει το σπίτι, το αστικό σπίτι είναι ντροπή τουλάχιστον. Ελάτε, κύριε.
10: Το δάνειο είναι, όπως είπε, είναι υποχρεωτικό. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο να βλέπεις δάνεια να αποπληρώνονται και πολλοί συμπολίτες μας σε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια αποπληρώνουν τα δάνειά τους και να κόβουν την ασφάλεια. Ναι. Πραγματικά λες και είναι υποχρέωση του δανείου. Το αντίθετο ήταν μια δυνατότητα να μπει σε μια διαδικασία ασφάλισης της κατοικίας σου.
3: Ναι. Βέβαια, δηλαδή, αυτό είναι, αυτό,
10: του ναι,
3: είναι αποτέλεσμα της άθλιας πολιτικής των τελευταίων 50 ετών των αθλίων λαϊκιστών κρατιστών πολιτικών μας, είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε πασόκοι, είτε αριστεροί, οι οποίοι γαλούχησαν την κοινωνία που δεν τις έμαθαν. Η δουλειά των πολιτικών ήταν, δουλειά των βουλευτών και της πολιτικής και των πρωθυπουργών, ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να ασφαλίζει το σπίτι του. Εμείς τουλάχιστον που ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία του 70, ασφαλίζαμε τα σπίτια μας. Δεν υπήρχε έννοια ότι θα έρθει το κράτος να σε αποζημιώσει για ιδιωτική ευθύνη, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν.
10: Εδώ δεν υπήρχε ποτέ τέτοιου είδους.
3: Όχι, δυστυχώς. Εδώ η κοινωνία γαλουχήθηκε ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι εκεί για το κράτος πατερούλης, η Σοβιετία δηλαδή, του υπαρκτού ελληνισμού που κάνει τα πάντα για σένα. Λες και είναι χρήματα αλωνών και όχι δικά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας Νίκο, θα επανέλθουμε.
10: Καλημέρα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύπτω αυτό. Αγαπητή Άννα, παρακαλώ εξηγήστε μου με διεύθυνση ακριβίας. Σε εσάς αναφέρομαι μέσω Viber που μου λέτε ότι υπάρχει μια διαρροή νερού κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Παρακαλώ στο portosalta.sky.gr. Μην χρησιμοποιείτε το Viber για μεγάλα κείμενα. Σας παρακαλώ, μου δυσκολεύετε τη ζωή. Τα Viber και το 1003 την πλατφόρμα την έχουμε για να λέμε μόνο μια καλημέρα και ένα πολύ γρήγορο ζήτημα. Όχι ολόκληρα κατεβατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, αγαπητή Άννα, και νομίζω και στα, γιατί τώρα έχω πάρα πολλές πηγές και έχω άλλη μία Άννα η οποία κάτι μου λέτε για μια επιστολή της ΑΕΝΑΟΝ εκεί στο Κουκάκι για το δίκτυο που μπήκε νερό στο δίκτυο φυσικού αερίου και σας έστειλε μια επιστολή ΑΕΝΑΟΝ. Παρακαλώ στο portosalta.sky.gr στείλτε μου την επιστολή για να κάνω ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. 9 παρα 9 πρώτα λεπτά. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr. Έρχομαι πολύ γρήγορα.
11: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
16: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
17: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
18: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
17: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
18: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
19: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
17: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
18: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
20: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.

0: εξαιρετικό εξαίσιο άρθρο της κυρίας Αθηνάς Κακούρη, της συγγραφέως κυρίας Κακούρη, στο φίλο της εφημερίδας Καθημερινή το περασμένο Σάββατο. Ό,τι ακούτε τώρα το έχει γράψει η κυρία Κακούρη. Η τραγική κατάληξη εκείνου του δύστιχου τραγουδιστή που επιδιώκοντας να βελτιώσει την εμφάνισή του έχασε τη ζωή του επειδή εμπιστεύτηκε δύο γιατρούς με φανταχτερό ιατρείο και ανύπαρτες νόσεις, ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες πολλών. Πώς το Υπουργείο Υγείας επέτρεψε να λειτουργεί τέτοιο σκιτζίδικο? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί δεν επενεύει? Η αστυνομία τι κάνει? Και τα σχόλια άλλων τόσων. Μα τόσο απληροφόρητος ήταν? Τόσο λίγο το έψαξε το πράγμα πριν πάει να κάνει μια τόσο επικίνδυνη επέμβαση? Εν τούτης, συνεχίζει η κυρία Κακούρη, δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που να μπορεί να προστατέψει τον πολίτη από τις αδυναμίες του ιδίου του εαυτού του. Ο δε ατυχής Γιώργος Μαζονάκης αποτελεί υπόδειγμα σοφροσύνης εμπρός στο 17% των Ελλήνων που δηλώνει πως θα ψηφίσει Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, σκέτον. Κοιτάζω τις δημοσκοπήσεις και δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Δεν πλαισιώνεται από κανέναν. Μοναχώς το αποσπά 17% των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πώς και γιατί? Ο Τσίπρας είχε μια ηλικιώδη άνοδο από μαθητής, πρωθυπουργός της χώρας μας μέσα σε κάπου 10 χρόνια. Ούτε ο Ναπολέον δεν τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Και μετά φανερώθηκε ότι ήταν φούσκα. Είχε γοητεία αεροπλάνου, μας έδειχνε ζωγραφισμένους ρουφσαμάδες στη Θεσσαλονίκη και χειροκροτούσαμε αντί να κανκάσουμε. Αγνοούσε αν η θάλασσα έχει σύνορα ή όχι και αν η Λέσβος ήταν δίπλα ή μακριά από τη Μυτιλίνη. Δεν ήξερε ούτε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες ώστε να διαπραγματεύεται άνετα με τους δανειστές μας και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ανίδεως στα οικονομικά, μαγεύτηκε από τον Βαρουφάκη, μας έταξε πως θα σκίσει τα μνημόνια, αλλά μας φόρτωσε ένα τρίτο όπου υποθηκεύσαμε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας για 100 χρόνια. Έστησε τη σκευωρία της Νοβάρτης με σκοπό να βάλει φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους του. Οι παράλληλες κρατικές του υπηρεσίες άφησαν να καούν 104 άνθρωποι στο μάτι. Έχασε απανωτά 3 εκλογικές αναμετρήσεις με το Μητσοτάκη και στάθηκε ανίκανος να διατηρήσει μια ελάχιστη έστω παρουσία στη Βουλή. Και επέστρεψε με το rebranding ή στα ελληνικά rebrandis και ζητάει την ψήφο μας αφού πρώτα λανσάρισε το βιβλίο του. Φορτώνοντας όλα τα λάθη στους συνεργάτες τους οποίους ο ίδιος είχε επιλέξει όσοι κυβερνούσε. Και υπάρχει ένα 17% που θα τον ψηφίσει. Καταλήγει. Ο δυστυχής Μαζονάκης, αν είχε γλιτώσει ως εκ θαύματος, νομίζετε πως θα ξαναπατούσε στο κομψό ιατρείο της Καρνεάδου? Αλλά και εκείνη την πρώτη φορά που μπήκε ρυψοκίνδευσε τη δική του ζωή μοναχά. Ενώ οι 17% χωρίς περίσκεψη, χωρίς εδώ, θα ψηφίσουν λέει Τσίπρα, παίζοντας έτσι στα ζάρια και τη δική μου ζωή και την ακεραιότητα της χώρας μας. Η Αθηνά Κακούρη είναι συγγραφέας και αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή. Το άρθρο της από την Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Καλή σας ημέρα. Αν θέλετε να διαβάσετε πιο ήσυχα το άρθρο της κυρίας Κακούρη, μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό μου στο X. Το έχω αναρτήσει από χθες και χιλιάδες άνθρωποι το έχετε διαβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
3: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψήκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος.

0: Κατάστημα Πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Sky 89,4.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ελπιδίσαμε στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς τη Λεωφόρο Αλέμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρουμο και το Ψυχικό. Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στην Λεωφόρο και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Ολοσχερός σκάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ ζημιές πέσαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών ενωμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ξεπέρασε πριν από λίγο τα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 3,2%. Στο μεταξύ, παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον και το Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία. Εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επίκεντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν και οι δεσμοί του Ταγκίπ Ερντογάν με την Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο της Ουκρανίας από ρωσική βόμβα. Στόχος ήταν κτίριο διαμερισμάτων. Στο Κίεβο, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης. Εχθές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα όταν ρωσικά drones έπληξαν αγορά. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης θυμάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια και παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Στα αθλητική ενημέρωση, φρένο στην φορεία Κλοπ είναι ο τίτλος του περιοδικού Der Spiegel μετά και την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας, η δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθροι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η χρονιά συνεχή το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα

0: Στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις και κυρίως χωρίς να το περιμένουν αντιμετωπίζουν όσοι χρησιμοποιούν την παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος της Κηφισού εδώ στο Νέο Φάληρο προς και μέχρι να φτάσουν στο ΕΔΕΜ. Όλο αυτό συνεπεί ακινητοποιημένου οχήματος που είχαμε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλίμου. Έχουμε πολλά προβλήματα βεβαίως και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της όμως ρεύμα, από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το νέο τουλάχιστον ψυχικό, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τέλος στον άξονα Πειραιός Σταδίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και για μας που κατοικούμε στην ελληνική επικράτεια και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και καλή προσπάθεια σε ό,τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να φροντίσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, το ευρύτερο περιβάλλον μας, τους φίλους μας και κάθε καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους.

υπέροχο μπάσιμο έκανε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τόσο με τη Σερβία αλλά κυρίως με τη Γερμανία. Οι αγώνες θα επαναληφθούν φυσικά στα εντός έδρας, αλλά εμείς γράφουμε ήδη 6 βαθμούς στο ενεργητικό μας. Μακάρι αυτή η πορεία να συνεχιστεί και να νιώσουμε και να αισθανθούμε, διότι περνώντας με πρώτο-δεύτερη θέση πάμε κατευθείαν στο Euro, να νιώσουμε κι εμείς και να βιώσουμε ξανά αυτά τα πολύ ωραία συναισθήματα του 2004. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στους ποδοσφαιριστές μας. Έχουμε πια ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαπρέπουν στα γήπεδα του εξωτερικού. Αυτούς συντονίζει και προπονεί ο κύριος Γιωβάνοβιτς και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ο Τόρε Χάγκελ του 27.

0: Αποθεωτική στιγμή φυσικά στην κορύφωση της καριέρας της για την Άννα Βύση, η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το Ολυμπιακό Στάδιο που είχαν γεμίσει παλαιότερα και ο Διονύσης Αβόπουλος και ο Γιώργος Νταλάρας και η στιγμή της Άννας Βύση να νιώσει και εκείνη την αποθέωση, προχωρώντας ηλικιακά αλλά δείχνοντας μια φοβερή αντοχή σε αυτό το πολύ δύσκολο είδος της ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό με χορό, με ένα σόου δηλαδή που δεν είναι μια απλώς μια παράθεση και τραγούδι να ήταν, είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ, αλλά πόσο μάλλον όταν πια οι εμφανίσεις διανθίζονται από ένα σύνολο που θέλουν σύνολο που θέλει ενέργεια φοβερή να σταθείς πάνω στη σκηνή. Απιθανό θέαμα. Τα απόλαυσαν χιλιάδες συμπολίτες, συμπατριώτες και πολύ καλά κάνατε. Νομίζω η πιο γλυκιά στιγμή είναι εκείνη που μιλάει με τον εαυτό της, αλλά αυτό το αφήνω το ηχητικό για την εξέλιξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι, να τα καλά της τεχνολογίας. Η Άννα Βύση της πρώτης νεότητας συνομιλεί με την Άννα Βύση της νεότερης νεότητας. Για την εξέλιξη στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, εγώ απλώς θα πω πολύ γρήγορα τη γνώμη μου και πάνω σε αυτό θα ακούσουμε τη γνώμη άλλων δύο συναδέλφων μου, τους οποίους έχω προσκαλέσει για την έναρξη της εβδομάδος, φίλες και φίλοι, για να δούμε τα πολιτικά. Να πω λοιπόν ότι όπως σχολίαζα, πρώτα απ' όλα να το ξεκινήσω από το βασικό, όπως αναφέρομαι στα αριστερόπουλα, έτσι υπάρχουν και τα νεοδημοκρατόπουλα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέω για τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν του πάει η Θεσσαλονίκη, κάτι παθαίνει ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Θεσσαλονίκη το καλύτερό του, κάτι συμβαίνει και με τον Πρωθυπουργό όταν λείπει στην Αμερική αρχές Σεπτεμβρίου για δουλειές, όπως και το συνδυάζει και με την Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πίσω γίνεται ένα σκορποχώρι. Ένα τέτοιο σκορποχώρι ζει τις τελευταίες ημέρες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν είναι καλά ή βλακεία, πάντως περίσεψαν οι δηλώσεις εκείνες οι οποίες πρώτα απ' όλα εκθέτουν την κυβέρνηση, εκθέτουν την παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως απευθύνονται σε πολίτες που προσβάλλουν τους πολίτες από βουλευτές και υπουργούς οι οποίοι ξεπερνούν το όριο και εκτιθέμενοι πολλαπλώς πέφτουν στο λάθος. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από όλη αυτή την ιστορία, ο Άδωνης Γεωργιάδης όρισε προχθές και είναι μια σωστή κίνηση, μακάρι να το έκαναν και άλλοι υπουργοί. Το έχει μόνο το Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Τσάπαλο. Όρισε λοιπόν τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας τον Σταμάτη Πουλή, τον συνεργάτη του Σταμάτη Πουλή, προκειμένου να υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο θα βάζουμε τα θέματα και θα μιλάει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, βάζοντας στις απαντήσεις τα θέματα τα οποία προβάλλετε εσείς ως κοινωνία. Νομίζω είναι από που θα περιορίσει, εν πάση περιπτώσει, τις εμφανίσεις, φαντάζομαι, του κυρίου Γεωργιάδη. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή, και ο κύριος Σάκης Μουμτζής, ο οποίος αρθογραφεί επίσης στην εφημερίδα Καθημερινή, επιπλέον στο liberal.gr, είναι σήμερα στην παρέα μας, μετά από καιρό. Αγγελική, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα αγαπητέ μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα είναι κοινές και στους δύο. Ξεκινάς, Σάκη, πώς βλέπεις όλο αυτό το σκορποχώρι της κοινοβουλευτικής ομάδας τις τελευταίες κάποιες μέρες?
2: Δεν θα το έλεγα σκορποχώρι ακριβώς. Θα το έλεγα ότι είναι ένα σύμπτωμα της οκταετούς διακυβέρνησης. Κάποιοι βουλευτές οι οποίοι έχουν χάσει μία επαφή με την πραγματικότητα, ίσως και από το άγχος της επανεκλογής τους, λένε κάποιες δηλώσεις οι οποίες κινούνται κάπου στα όρια του κινησμού. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δυσπραγούν, και είναι πολλοί αυτοί, δεν τους δίνει συμβουλές αφιψηλό, καθισμένος πάνω σε μία παχυλότατη βουλευτική αποζημίωση. Αυτά είναι λάθη, θα έλεγα, τα οποία τα χρεώνεται όλη η Νέα Δημοκρατία και όλη η κυβέρνηση, και ίσως είναι αποτέλεσμα της έλλειψης όχι συντονισμού, αλλά της έλλειψης μιας πολιτικής παιδείας σε κάποιους υπουργούς, σε κάποιους βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, δεν ξέρω αν ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι λένε ότι στις 20 του μηνός τελειώνει το εισόδημά τους, δεν είναι ψέματα, είναι μια υπαρκτή κατηγορία. Μπορεί να μην είναι το μέγεθος το οποίο φαντάζονται, γιατί όπως ξέρεις, Άρεμο, το 70% των Ελλήνων θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι φτωχός.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά όταν ακούνε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τους δίνουν κανόνες οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, βγαίνουν από τα ρούχα τους. Και υποτίθεται, και όχι υποτίθεται, και η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν ένα λαϊκό κόμμα. Ήταν ένα κόμμα και παραμένει ένα κόμμα εκ των πραγμάτων. Όταν στις πιο δύσκολες στιγμές σου βρίσκεσαι στο 30% με 31%, σημαίνει ότι έχεις βαθιά τα πλοκάμια σου μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός τι προτίθεται να κάνει, διότι πολύ φοβούμαι ότι αν δεν συμμαζέψει το μαγαζί που λέμε, θα έχει προβλήματα στο εξάμεινο μέχρι τις εκλογές. Οπότε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει, αν θα συγκαλέσει κοινοβουλευτική ομάδα, εάν ο υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα κάνει κάποια μαθήματα, κάποια φροντιστήρια σε κάποιους βουλευτές και σε κάποιους υπουργούς, ώστε να μην δίνουν λαβή. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα σχόλια των εφημερίδων και των πολιτικών της αντιπολίτευσης, αναφέρομαι στο πώς αντιδρά ένα μέρος της κοινής γνώμης, όπως το άκουγα προχθές καθισμένο σε ένα λόγο του πολύ καλού καιρού σε ένα υπαίθριο καφέ της Θεσσαλονίκης. Πάντα συνιστίζω να στείνω αυτή και να ακούω τι γύρω, τι λένε οι γύρω. Είναι αυτή η γκρίνια και αυτή η μουρμούρα η οποία αφορά κυρίως αυτή την έπαρση η οποία υπάρχει σε μια μερίδα πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είχα να πω στον πρώτο γύρο.
0: Πολύ ωραία. Αγγελική, ορίστε παρακαλώ.
1: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για την ανεκδίκητη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Χάρη Θεοχάρη ότι υπάρχουν κόμματα νοικοκύριδων και κακομοίριδων, και την επίσης ανεκδίκητη δήλωση του βουλευτή Σπύρου Πουλκουδίνα, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν έχει λεφτά να πληρώσει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, να πάρει τα μέσα μαζική μεταφορά.
0: Μια μικρή διακοπή για να τα ακούσουμε. Ας αρχίσουμε από τον κύριο Κουλκουδίνα.
3: Τα μέσα μαζική μεταφορά δεν έχει αυξηθεί η κίνησή του. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Και ο κύριος Θεοχάρης.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ορίστε, Αγγελική, συνεχίζεις.
1: Δεν πρόκειται απλώς για συμπτώματα της φυσικής, ας το πούμε, αλαζονίας που μπορεί να προκύψει μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης, γιατί τέτοιου περιεχομένου δηλώσεις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Σας θυμίζω το «Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει» του κύριου Πέτσα ή το «Τζάμπα πέθανε» της κυρίας Αλεξοπούλου. Θέλω να πω ότι πίσω από αυτή την έκφραση κοινωνικής αναλυσίας και απανθρωπιάς, αν θέλετε, υπάρχει και ένα θεωρητικό υπόβαθρο, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι. Είναι αυτό που ο καθηγητής του Χάρβαρντ Σαντέλ έχει περιγράψει ως τυραννία της αξίας, και ο Τομάς Πικετή ως ιδεολογικοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων και ηθική νομιμοποίηση της κοινωνικής κυριαρχίας. Με απλά λόγια, ότι ο φτωχός φταίει για την αποτυχία του και αυτός που πετυχαίνει τα κατάφερε με την αξία του. Υποβαθμίζω στο γεγονός ότι υπάρχουν οικογενειακές καταβολές, η κοινωνική αφετηρία, πολλές φορές η τύχη κλπ. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο υφυπουργός εν προκειμένου που συμπεριφέρονται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, προφανώς δεν έχουν επεξεργαστεί θεωρητικά αυτά που λένε, όμως ως ένα βαθμό το αισθάνονται. Θυμάστε ότι πρόσφατα είχε προκύψει από τον ίδιο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα θέμα, προσωπικές απόψεις κάπως διευκρίνησε, για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Το οποίο το μάζεψαν όπως το μάζεψαν συνέχεια οι αρμόδιοι, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια προσωπική άποψη ενός πολύ κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους. Νομίζω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη αυτό που είπε δεν ήταν απλώς μια διαπίστωση, ήταν και μια προειδοποίηση. Ότι εάν δεν υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση και ένας έλεγχος του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται, μπορεί να πάμε σε καταστάσεις εκρηκτικές. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στην Ισπανία, που είναι μια χώρα πολύ πιο προηγμένη από εμάς σε όλα τα επίπεδα, και θρησκευτικά και οικονομικά, με μια έξωση μιας 87χρονης γυναίκας, είναι στα πρόθυρα μιας... υπάρχει και πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση και απολύτως δικαιολογημένη. Θέλω να πω, μια σπίθα χρειάζεται και εδώ, όχι κάτι παραπάνω. Το ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική έκφραση της κοινωνικής δυσανεξίας οργανωμένη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια τεράστια κοινωνική πίεση που μπορεί με κάποιο τρόπο να εκτονωθεί κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω με το επόμενο και παίρνω τίτλο από το άρθρο της κυρίας Αγγελικής Σπανού πριν από κάποιες ημέρες στη Εφημερίδα Καθημερινή. Έλεγε ο τίτλος: «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Σάκη, αρχίζω από σένα. Σάκης Μουμτζής.
2: Νομίζω ότι η ΔΕΘ δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η αλλαγή συσχετισμών άλλαξε σε επίπεδο 1%. Αμιλητέο.
0: Αυτό το που έκανε το Πασόκ, δηλαδή, έναντι του.
2: Αυτό ήταν και η Νέα Δημοκρατία που τσίμπησε μία μονάδα. Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, έχουμε 6-7 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να καταγράψουμε είναι ότι φαίνεται, το τονίζω φαίνεται, ότι εξαντλείται η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα. Δεν προχώρησε αυτή η ανωδική του πορεία. Απέναντίον, θα έλεγα, σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζει μία οριακή πτώση, αλλά πτώση. Και από την άλλη τη μεριά το Πασόκ εμφανίζει μία οριακή άνοδο, αλλά άνοδο. Και επειδή η διαφορά πια είναι πολύ μικρή, είναι στο επίπεδο του στατιστικού λάθους που λέμε, εκτιμώ ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή. Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης είναι ανοιχτή. Για την Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα βέβαια αρχίζει και τελειώνει στο τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Και όχι ότι θα φτιάξει κόμμα, αυτό νομίζω ουδής έχει αφιβολία περί αυτού, αλλά τι ζημία θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, διότι αν το κόμμα του κ. Σαμάρα και 7 και 8 και 9% να πάρει, αν από τη Νέα Δημοκρατία πάρει 1%, βαριά 1,5%, δεν νομίζω ότι η ζημία είναι σημαντική. Τη βγάζει η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κόμμα βρόχης υποσύ αυτή την υπόθεση. Συνεπώς, τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα το ανακοινώσει, με τι ατζέντα θα κατέβει και κυρίως με ποια άτομα θα βγει μπροστά. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, νομίζω. Από την άλλη τη μεριά, επειδή αναφερόμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα απόνερά της, όπως και κάθε άλλη φορά, πολύ γρήγορα ξεχνιούνται αυτά, επικαλύπτονται από άλλα γεγονότα. Εκείνο όμως το οποίο υπερέχει η κυβέρνηση έναντι της αντιπολίτευσης είναι ότι αυτά τα οποία υποσχέθηκε έχει τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσει. Δηλαδή, οι παροχές οι οποίες είναι μέχρι τις εκλογές θα υλοποιηθούν. Και εκεί θα φανεί στους πρώτους 2 ή ίσως και 3 μήνες του 2027 ποια πραγματικά θα είναι η επίπτωση αυτών των οικονομικών μέτρων. Και θα ήθελα να κάνω και μία προσθήκη, αν μου επιτρέπεις, Άρη. Στο προηγούμενο θέμα, ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εσύ και εγώ και η κυρία Σπανού μπορεί να γράψουμε και να πούμε ότι θέλουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ, δώσε 1 ευρώ και πάνε με το μεταφορικό μέσο. Έτσι, το πολύ να μας περιλάβουν. Ένας βουλευτής όμως δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι άλλος ο ρόλος, άλλη η θέση του. Δεν είναι σχολιαστής ο.
0: Και όταν μάλιστα δεν έχουμε σοβαρή συγκοινωνία στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι ένα χάλι μαύρο συγκοινωνιακά. Τώρα,
2: θέλω να πω ότι δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, η Αγγελική Σπανού, Αγγελική, θα απαντήσεις μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, στο ίδιο ακριβώς όπως το έθεσα το ερώτημα στον Σάκη Μουμτζή. Σας κλείνω και τους δύο για να κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Στη Χαλκιδική, εκεί που υπάρχει μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, στις Κουριές δηλαδή, η οποία περνάει σε μια νέα εποχή, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού. Μια επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παραγωγή Ελληνικός Χρυσός.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
4: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
5: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
4: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
5: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια. Έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το Έδεμ, στον άξονα Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων από τον Γκάζι προς τους Στήλους Ολυμπιού Διός λόγω κινητοποιημένου τρόλεϊ νωρίτερα, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμο και το Νέο Ψυχικό. Ολοσχερός σκάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Υπέστησαν ζημιές στα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα στο μεταξύ αυτοψίες της πολεοδομίας, τα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 3,2%. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες βράδυ στην Καλονή Λέσβου. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται. Φίλες,
17: αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χαμός το πρωί στη Λεωφόρο Θιβών και στο ύψος του Ηλίου Πετρούπολης και κυρίως στην Παλιά Κοκκινιά, έργα για οπτική είναι, χωρίς φροντίδα για την αναστάτωση από καμία υπηρεσία. Ούτε μία αναφορά στο δελτίο κίνησης, κύριε Κολυμιχάλη. Το ξέρατε αυτό?
18: Αγίου Μελετίου, είπες.
17: Όχι. Λεωφόρο Θιβών στο Ήλιον. Εκεί ναι. Κομμάτι ύψος Ηλίου Πετρούπολης.
18: Κάθε μέρα, αν εννοούν προς το Περιστέρι, κάθε μέρα από το Ήλιον προς το Περιστέρι γίνεται ένας χαμός. Ναι. Δεν μπορεί να σηκώσει αυτοκίνητα, παρκάρουν και στο δεξί μέρος
17: όχι,
18: του
17: όχι,
18: δρόμου.
17: Όχι, εδώ λέει, είναι συγκεκριμένο τώρα. Σκάβουν για οπτική ίνα. Ναι, και όχι, κυρίως την Παλιά Κοκκινιά. Δεν το είχες.
18: Δεν το γνωρίζεις. Άλλο η Πετρούπολη βέβαια, άλλο η Παλιά Κοκκινιά. Αλλά ναι, είναι δύο γειτονιές. Θα τις κοιτάξουμε. Προς το παρόν έχουμε να πούμε το εξής. Για να αποφύγουν την κάθοδο της Κηφισού πολλοί οδηγοί έχουν μπει στην Αχαρνών και στην Πατησίων. Μην το κάνετε, φίλες και φίλοι. Έχει σχεδόν αδειάσει η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Ενώ έχουν μποτιλιάρει η Αχαρνών και η Πατησίων προς την Αθήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Αττική Οδό ακόμα με δυσκολίες, κυρίως προς το αεροδρόμιο. Έχουμε την άνοδο της Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, με αρκετά έως πολλά προβλήματα. Την άνοδο της Συγκρού, λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, τέλος πάντων να μην σας κουράζω, και την παραλιακή με προβλήματα, όχι μόνο προς τον Πειραιά στο Νεοφάλιρο, αλλά και προς τη Γλυφάδα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα, από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το Έδεμ, προς τη Γλυφάδα επαναλαμβάνω.
17: Ευχαριστώ και τον κύριο Λεωνίδα Καμπίτση, ο οποίος μας έδωσε αυτή την πληροφορία για τα έργα εκεί στη Λεωφόρο Θιβών. Ευχαριστώ πολύ, ο χορηγός.
19: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Βρίσκω ένα σχόλιο εδώ στην πλατφόρμα 1003 για ένα άρθρο, δεν γίνεται αναφορά αλλά το πω εγώ, του Δημήτρη Καμπουράκη, αναφορικός με την επένδυση που ήθελε να κάνει μια εταιρεία, ένας ιδιώτης στην αποθήκευση μπαταριών. Το θέμα το διαχειρίστηκε ο Νίκος Φιλιππίδης ανάμεσα από τις 8:30 έως τις 9:15. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να προσέλθετε on demand να ακούσετε το πρώτο μέρος εκπομπής. Όλα τα υπόλοιπα που διαβάζω σαν σχόλια είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Λοιπόν, Πιστεύουμε στην πολιτική μας, στα πολιτικά σχόλια, με δύο συναδέλφους, την κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην Εφημερίδα Καθημερινή, και τον Σάκη Μουμτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην Εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Τώρα, η κυρία Σπανού, έχουν κοινές ερωτήσεις και οι δύο συνάδελφοι. Η κυρία Σπανού θα απαντήσει σε τίτλο δικού της δημοσιεύματος στην Εφημερίδα Καθημερινή. Ο τίτλος ήταν «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Ορίστε, Αγγελική.
1: Το πολιτικό τοπίο παραμένει ακίνητο και μετά τη ΔΕΘ. Η μόνη ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι δεν δημιουργείται ρεύμα υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και μικραίνει διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι ανατρεπτικό. Επομένως, η μόνη αλλαγή που μπορεί να προκύψει είναι με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δηλαδή ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί στο δεξιό χώρο. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι το κόμμα Σαμαρά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Είναι ψηφοφόροι, το περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που έφυγαν μετά τις εκλογές του 23 και μέχρι τις ευρωεκλογές του 24. Και ότι εκεί θα απευθυνθεί και θα πλήξει και κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν θα είναι μεγάλη ζημιά για το κυβερνό κόμμα. Ωστόσο, σίγουρα τους δημιούργησε ένα ανάγχωμα στην προσπάθεια να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί και φύγει για να διεκδικήσουν ένα ποσοστό που θα τους επιτρέψει να κοιτάζουν προς την αυτοδυναμία.
17: Θα ήθελα να μπω και στην σεναριολογία, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε, μπορείτε και οι δύο να συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο ή όχι?
2: Εγώ μπορώ.
1: Εγώ και εγώ.
17: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μπούμε λίγο σε σεναριολογία, αν δηλαδή τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη, αν τι ποσοστά θα πάρει και αν θα φύγει, θα μείνει και διάφορα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, Σάκης Μουμτζής, Αγγελική Σπανού. Και έρχομαι σε κάτι το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε με τον Γιάννη Παλιούρα κατά την πολύ ενδιαφέρουσα παράθεση πληροφοριών που μας κάνατε, κύριε Παλιούρα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
17: Στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και συνδυάστηκε με τα όσα συζητήσαμε την επόμενη μέρα το Σάββατο το πρωί με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Αυτά θα γίνετε και εσείς podcast για να ενωθούν αυτά τα δεδομένα και θα επανέλθετε και σε εκπομπή Σαββάτου για να τα παραθέσετε και εκεί. Αυτά τα στοιχεία, ποια ήταν τα στοιχεία, τελευταία δεδομένα για τους 4 πολέμους που έχουμε από στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, Ρωσία, επίθεση στην Ουκρανία, κάτω στην Λωρίδα της Γάζας, στο νότιο Λίβανο, στον Αραβικό κόλπο με το Ιράν και με τους Χούθη και στην ανατολική πλευρά του Αραβικού κόλπου και στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, για να είμαστε ακριβείς.
3: Να, ακριβώς.
17: Η Αραβική Χερσόνησος βάλεται και στην ανατολική της πλευρά λόγω Ιράν και στενών ορμούς και στη δυτική πλευρά της Ερυθράς με τους Χουθέους.
3: Και κακά τα ψέματα, με αυτά τα σημεία ασχολούμαστε, διότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το Περσικός κόλπος καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τις εξαγωγές. Οι Χούθοι, κανονικά, δυστυχώς να το πω έτσι κοινικά, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς για τους Χούθοι αν οι Χούθοι δεν απειλούσαν την ευσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ουσιαστικά την είσοδο προς τη διόρκα του Σουέζ και κατ' επέκταση στην Μεσόγειο. Επίσης, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Και εδώ θέλω να πω το εξής, να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει κανονικά, το βλέπουμε, διάχυση, δεν είναι πια Ουκρανία-Ρωσία. Υπάρχει μεταφορά κάποιων τμήματων, αν θες, του πολέμου σε διάφορες μορφές και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μα σε επίπεδο ντρόουν που εμφανίζονται, μα παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιών με καλώδια που μπορούν να κοπούνε, μα με αεροδρόμια τα οποία δέχονται παρενόχληση. Ακόμα και.
17: Και με τον τεχνολογικό πόλεμο, τον οποίο λέγεται ότι κάνει η Ρωσία, παρεμβαίνοντας στις δυτικές κοινωνίες. Παρεμβολές, τρόλ, διάδοση ψευδών στοιχείων για να επηρεαστούν τα εκλογικά σχήματα κτλ. Άστο αυτό, θα το συζητήσουμε λεπτομερώς, θα είσαι προσκεκλημένος σε άλλη συζήτηση, την οποία θα κάνουμε. Τώρα, αυτό που σου θέλω είναι το εξής. Έγραφε ο κύριος Μιχάλης Χαραλαμπόπουλος: «Είμαι περήφανος για την παρουσία της Ελλάδος στο Ιαμπού, όμως ανησυχώ για δύο πράγματα. Ποιος πληρώνει το κόστος των πυρομαχικών για τα Patriot που είναι εγκαταστημένα στη Σαουδική Αραβία και με τι ρυθμό αναπληρώνονται αυτά τα πυρομαχικά ώστε να μην λείψουν από την άμυνα της πατρίδας μας?» Και επειδή ετέθη το θέμα, παρακαλώ, κύριε Παλιούρα, πολύ σύντομη απάντηση.
3: θεωρητικά πληρώνουν οι Σαουδάραβες. Και όχι μόνο το κόστος των πυρομαχικών, αλλά σε δεύτερο χρόνο διαπραγματευόμαστε να πληρώσουν και το κόστος αναβάθμισης σε επόμενο στάδιο των πυράβλων Patriot. Θα γίνει, εγώ θεωρώ ναι, διότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν έχει πια στην πραγματικότητα και πάρα πολλούς συμμάχους οι οποίοι πραγματικά υπερασπίζονται τη χώρα τους. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι, η αναπλήρωση, δεν υπάρχει αναπλήρωση. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα των Αμερικανών που έχουν εξοδευτεί στους διάφορους πολέμους, έχουν σταλεί, έχουν χρησιμοποιηθεί, χρειάζονται για τους Patriot συγκεκριμένα 4 έως 6 χρόνια για την αναπλήρωση. Πρόσεξε, των Αμερικανών. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Αυτή τη στιγμή, να σου πω απλά, τρώμε από τα έτοιμα.
17: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλιούρα.
3: Να είστε καλά.
17: Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση διαβάσαμε όσοι παρακολουθούσαμε έως χθες τον κύριο Γιάννη Μαρίνο στην κυριακάτικη του πια αρθογραφία, το αποχαιρετιστήριο σημείωμά του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα. Έγραψε ο ίδιος: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση τερματίζω με το σημερινό σημείωμα την τακτική επικοινωνία με τους αναγνώστες μου από το πάντα φιλόξενο Βήμα και γενικά την αρθογραφική μου συνεισφορά στα έντυπα του οργανισμού Alter Ego, όπου αφού προηγήθηκε από το 1965 η τακτική αρθογραφία μου στο περιοδικό Οικονομικός Σταχυδρόμος, του οποίου διετέλεσα διευθυντής από το 1965 έως το 1996. Το βαθύ γύρας, είμαι 96 ετών και η επίπονη δέσμευση να αρθογραφώ κάθε Κυριακή με οδήγησαν να την τερματίσω. Η σημερινή μου απόφαση είναι επώδυνη και χρειάστηκε κάποιους μήνες», σημειώνει ο κύριος Μαρίνος, «έως ότου οριστικοποιηθεί, καθώς δεν άντεχα πια την κυριακάτικη αρθογραφική μου δέσμευση. Αυτή σημαίνει τον τερματισμό της τακτικής συνεχούς αρθογραφίες μου που είχε ως αφετηρία το μακρινό έτος 1965 έως σήμερα, δηλαδή επί 61 χρόνια». Επί 61 χρόνια ο κύριος Γιάννης Μαρίνος αρθογραφούσε, αλλά προσέξτε τώρα, αρθογράφησαν πολλοί άνθρωποι στη διαδρομή τους, δεν εννοώ σε αυτό το μακρύ χρόνο όπως ο κύριος Μαρίνος, αλλά έχει σημασία και τι αρθογράφησε, ποιο ήταν το περιεχόμενο των άρθρων του. Ο κύριος Γιάννης Μαρίνος τράβηξε έναν δικό του δρόμο, προσωπικό δρόμο, ο οποίος πήγαινε κόντρα με τα όσα μαθαίνει και γαλουχείτο η κοινωνία από τους πολιτικούς. Διήνυσε μία απόσταση στην οποία προσπάθησε να πει ότι επιλογές πολιτικές και συνήθειες πολιτών μας οδηγούν σε λάθους δρόμους και μπορεί να έχουν συνέπειες. Προειδοποίησε για την χρεοκοπία που ερχόταν. Εισακούστηκε, δεν εισακούστηκε, από πόσους εισακούστηκε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το οποίο μάλλον πρέπει να το κουβεντιάσουμε και με τον εαυτό μας. Σε κάθε περίπτωση, γράφει ο ίδιος, «οφείλω ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε ο πρόεδρος του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος ουδέποτε μου υπέδειξε τι να γράψω ή να μην γράψω, έως τον σημερινό διευθυντή του οικονομικού βήματος και του αναβιώσαντος οικονομικού ταχυδρόμου κύριο Χρήστο Δόγα, για την άψογη συνεργασία μας. Σήμερα που περατώνω την πολυετή δημοσιογραφική μου προσφορά, θα ήθελα να εξομολογηθώ ότι υπήρξα ευτυχής, διότι υπηρέτησα ένα επάγγελμα που μου άρεσε και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πολυπληθείς αναγνώστες μου για την σταθερή υποστήριξή τους». Βιβλία του Γιάννη Μαρίνου μπορείτε να βρείτε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν από τις εκδόσεις Παπαζήσι μια σειρά βιβλίων, «Κοινός νου», «Σας προσέχαμε», από τις εκδόσεις Πατάκη η σύγκριση Καραμαλή Παπανδρέου Φλωράκη και από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος ένα βιβλίο για το οποίο σας έχω μιλήσει, «Περιπέτεια στον Ειρηνικό ωκεανό», όταν ο ίδιος συμμετείχε σε ψάρεμα που έγινε στον Ειρηνικό ωκεανό με ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο και ο ίδιος ήταν μέλος του πληρώματος και βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα για κάποιες ημέρες. Ευχόμαστε στον κύριο Μαρίνο να είναι υγιής και να συνεχίζει να μας, είμαι από τους λίγους που εξακολουθώ και τον συναντώ, με μια πολύ μικρή παρέα, με τον φίλο Νίκο Κεράνη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέα του αλλά και για τις συμβουλές που ακούμε κατά τις συναντήσεις μας. Κύριε Μαρίνο, καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
24: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
24: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
24: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
25: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
26: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: τελευταία χάρη από τη Νέα Σμύρνη, επειδή μου λες ότι χρησιμοποιείς τα τελευταία 10 χρόνια μέσα συγκοινωνιών, τα οποία κατά την άποψή σου τέλεια δεν είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι μαύρο χάλι όπως είπα. Δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω την άποψή μου, τι στυλ έχω ως αντίληψη, τι σημαίνει δημόσια συγκοινωνία. Με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνω, αγαπητέ Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ιωάννη Βασάλε, ψηφοφόρε Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν πολιτικός να αναφέρεται σε πολίτες κακομύριδες. Ο πολιτικός να μπορεί να στυλιτεύσει βεβαίως την πολιτική κακομυριά που λανσάρει η αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορεί να διαχωρίζει τους πολίτες σε κακομύριδες και εμύριδες. Είναι σφάλμα, κύριε Βασάλε μου, μην τελειωνόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Είπαμε, υποστηρίζεται την ψηφοφόρο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το σφάλμα θα πούμε ότι είναι σφάλμα. Διότι αλλιώς χάνουμε κάθε αξιοπιστία μας, κύριε Βασάλε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. 61 χρόνια δημοσιογραφίας και αρθογραφίας ο Γιάννης Μαρίνος, 65 χρόνια έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. Ο πρόεδρός του, κύριος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, με τον οποίο έχουμε γνωριστεί εδώ στις εκπομπές για την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Καρκαλέτση, καλημέρα σας.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και πάντα και να μακροημερεύει το Δημόκριτος μέσα στον χρόνο, στη διάρκεια και να μεγαλουργεί. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Συμπληρώνουμε 65 χρόνια φέτος επιστημονικής πορείας από το καλοκαίρι του 1961 που μπήκε σε λειτουργία ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Δημόκριτο. Μια πολύ σημαντική μέρα για τη χώρα, με την οποία η χώρα μπήκε στην ατομική εποχή. Από τότε βέβαια ο Δημόκριτος μετεξελίχθηκε από ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών σε ένα πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο, και αυτό γιορτάζουμε τα 65 μας χρόνια κοιτάζοντας προς το μέλλον, αύριο 29 Σεπτεμβρίου σε μια ολοήμερη επαιτειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, που είναι ανοιχτή για το κοινό, απαιτείται προεγγραφή μόνο. Με τίτλο λοιπόν «Δημόκριτος διαμορφώνοντας το μέλλον» και κεντρικό μήνυμα «Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο», η εκδήλωση αυτή σκοπεύει να συνδέσει την ιστορική διαδρομή του κέντρου με την έρευνα που πραγματοποιείται σήμερα και τις τεχνολογίες που θα επηρεάσουν τη ζωή μας στις επόμενες δεκαετίες. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα οργανωμένο σε 4 πράξεις. Την πρώτη πράξη επιστρέφουμε στις ρίζες μας, ξεκινάμε από τα τέλη της δεκαετίας του 50, τότε που φτιάχτηκε ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας, με ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη σχέση που έχουμε με το ΣΕΡΝ και τη σημασία της βασικής έρευνας. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ, τον Κώστα Τοφουντά. Στη δεύτερη πράξη αναδεικνύουμε τη επιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το Δημόκριτο, γιατί ως πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο ο Δημόκριτος μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις διαφορετικές επιστήμες μας στην πράξη. Και αυτό το δείχνουμε μέσα από το παράδειγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την βοήθεια και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, γιατί τα περισσότερα έργα που έχουμε είναι έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην τρίτη πράξη, που την έχουμε ονομάσει Δημόκριτος 2050 με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, εκεί μιλάμε για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον και τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Εκεί προλογίζει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου, και αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, στις τηλεπικοινωνίες, στις βαντικές τεχνολογίες, στη μικροηλεκτρονική, τα προηγμένα υλικά και την πυρηνική τεχνολογία και τις εφαρμογές τους στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην υγεία, στη βιοτεχνολογία. Και τέλος, στην τέταρτη πράξη, αυτή την αφιερώνουμε στη διαδρομή από την έρευνα στην καινοτομία. Πώς μια ερευνητική ιδέα μετατρέπεται σε εφαρμογή με πραγματικό αντίκτυπο, πώς φτάνει από το εργαστήριο στην κοινωνία και στην αγορά, χωρίς να φεύγει ο άνθρωπος από το επίκεντρο. Εδώ σε αυτή τη συζήτηση έχουμε εκπροσώπους από τη νέα γενιά startups και spin-offs του Δημόκριτου, γιατί ο Δημόκριτος έχει ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο με σχεδόν 50 εταιρείες σε αυτό το πάρκο, και βλέπουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης αυτών των εταιριών μέσα από κεφάλαια, δίκτυα και συνεργασίες. Και στο τέλος, επειδή μιλάμε για τον αντίκτυπο στην κοινωνία, η τελευταία συζήτηση αφορά την ηθική και την ασφάλεια, αναδεικνύοντας την ευθύνη που μας αφορά εμάς σαν ερευνητές, που συνοδεύει τη μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία. Έρευνα με ηθική και ακεραιότητα και επιστημονική πρόοδος που υπηρετεί τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Και εκεί έχουμε μαζί μας τον ειδικό γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, τον Χαράλαμπο Τσέκερη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Η μέρα να πω μόνο ότι ανοίγει από τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον οποίο κάτω από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι και ο Δημόκρητος, τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αρμόδιο για τα θέματα έρευνας, τον κύριο Καλαφάτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ,
0: επιτυχία.
1: Κύριε Πορτοσάλτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια
0: εγώ κύριε Καρκαλέτση, ο πρόεδρος του Δημόκρητου, Ευάγγελος Καρκαλέτσης. Κλείοντας, ο Θάνος Μαρίνης μου λέει: χρόνια καλά να έχει μπροστά του ο κύριος Μαρίνος. Με έμαθε στα ηλικιακά μου χρόνια να σκέφτομαι με κοινή λογική. Ήταν ένας από τους μέντορες που με έκανε να γράφω καλά και να πετύχω και το 19,8 έκθεση στις Πανελλήνιες και μετά ως οικονομικός φοιτητής να καταλάβω τα βασικά αλλά και τα πιο σύνθετα της οικονομίας και της φιλελεύθερης σκέψης. Μεγάλο ευχαριστώ και με τον τρόπο που στεκόταν, που και αυτό ήταν διδακτικό για έναν εικοσάρι. Εγώ θα κλείσω τη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, με δύο ηχητικά. Επειδή πρόβαλα προηγουμένως τους νεοδημοκράτες με τις κακές, πολύ κακές, όχι απλώς ατυχείς αλλά κακές τους δηλώσεις, θαυμάστε τώρα το εξής. Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε προσφάτως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, και τώρα περιμένει πρόσκληση για να εκφράζει και την πολιτική του καινούριου Τσίπρα. Ακούστε.
2: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Ναι. Μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, mm-hmm, με την ακρίβεια.
0: Αυτό είναι το rebranding που λέμε για τον Κουβά, το λέω για τον κύριο Τσίπρα και τους σοβαρούς που έχει δίπλα του. Τελευταία δήλωση, Λάκης Λαζόπουλος, για κάτι που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε.
3: Που δεν ήθελα μπαζώσει. Τι δεν μας το είπατε τότε, δεν σας το είπα, ναι. Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος της δημοκρατίας μας.
0: Και κυρίως το χειροκρότημα από κάτω είναι το θαυμάσιο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγε.

0: Εκκλησία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
1: Sky 89,4.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Φώτια εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια. Μέρος του κτίριου έχει καταρρεύσει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Συνεχίζονται παράλληλα οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Ολοσχερός καεί και η καφετέρια που ξέσπασε πυρκαγιά τα ξημερώματα στην Αιωνία επί της οδού Κασταμονής σε ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου καεί και ένα υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένικοι. Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Μπρεντ ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,7%. Εντολή να ξεκινήσει προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επικέντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταγίπ Ερντογάν με τη Χαμάς. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Την Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαίωσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή.
3: Αμοιβαία κεφάλαια.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Jürgen Klopp, σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ

0: Βάλει ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδος, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Και...
0: κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Την καλημέρα τη λέω όταν την αισθάνομαι. Σήμερα δεν την αισθάνομαι και δεν τη λέω.
0: Ναι ρε. Έτσι όπως βλέπω τη φάτσα σου, σαν Μεγάλη Παρασκευή είσαι. Τι καλημέρα Δευτεριάτικα. Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: Ε, τότε τι σας πέφτει?
3: Για το μαλλί ντε.
2: Για το μαλλί μιλάτε τόση ώρα.
3: Ε, ναι, τι, για το άλλο. Το άλλο γυναίκες το φωνάζουν Μητσοτάκη.
2: Γιατί?
3: Ε, δεν πέφτει με τίποτα.
0: Δευτέρα 28 έχει ο Σεπτέμβριος, τον φάγαμε και αυτόν. Το σωτήριο και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Χαρίτωνα σήμερα. Χρόνια πολλά στο Χαρίτωνα. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Που λύσα κακιά να σε πιάσει. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
1: Και χαμήλω στον τόνο της φωνής σου.
0: Α, δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν ξεκινήσαμε καλά. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Αιτωλοακαρνανία, την πατρίδα μου. Καλημέρα στο Μεσολόγγητο Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη. Καλημέρα. Έχω ένα βάρος από το αρνί που έφαγα το Σάββατο. Δεν έφαγα πολύ. Ένα μέτρο από τη σούβλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερόβουνο, στην όμορφη πόλη, εκεί στο πεζόδρομο. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι βεβαίως, την Δερβαίνιον, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, το ραδιοταξί 18300. Ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφιο βεβαίως. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών. Ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους επαγγελματίες. Καλημέρα στους οδηγούς του αστικού κτέλ. Υπομονή. Εσύ ο επαγγελματίας, οι δύο επαγγελματίες, που πέρασες πρωί-πρωί κάθετα την πλατεία Γεωργίου, μπαίνοντας από Κορίνθου για να βγεις στο πεζόδρομο της Μεζόνος και κατέβηκες μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, κάθετα, εσύ και εσύ, δύο επαγγελματίες με γνωστές φίρμες τροφοδοσίας στην Πάτρα, θα πρέπει να ντρέπεσαι γιατί και μόνο είσαι επαγγελματίας οδηγός, τίποτα άλλο. Το νου σας στο δρόμο, οι οδηγοί ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
4: Δεν μπορούμε να φάμε τη ζωή μας εδώ μέσα για τα λεφτά. Δικαιούμαστε για time out. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
5: Τώρα που πες για λεφτά αφεντικό, εκείνο το επίδομα της άδειας που μου κροστάς, πότε θα μου...
4: Μα τι μου λένε ρε, υπηρεσιακά θέματα εκτός γραφείου συζητώνται.
5: Ναι, αλλά με το επίδομα τι...
4: Θα το πάρεις διπλό του χρόνου και θα κάνεις και την άδειά σου. Άντε κολόφαρδε, προχώρα.
0: Όλο μηνύματα στέλνεις στα μπροστινά γραφεία του ΤΕΣΔΟ, κάτι συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι στην παρέα μας από σήμερα θα είναι και το Distinto. Το αγαπημένο Distinto, 20 χρόνια αγαπημένο Distinto, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί που η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία στο Distinto κάθε στιγμή της ημέρας, απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο, στον πιο γνωστό σου αγαπημένο χώρο. Ή βέβαια, προσέξτε τώρα, αν θες να μείνεις σπίτι ντε και καλά, και το Distinto μπορεί να έρθει και στο σπίτι σου. Κάθε βράδυ και κάθε Κυριακή μεσημέρι, παιδιά, οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο. Distinto στο Ρίο, 2610-99-51-11. 99-51-11 ή με το e-food.
6: Οι ίδιοι κοστολογούν, και μάλιστα κάποιοι, μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει όριο. Αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Που γελιοποίησε τη χώρα γιατί δεν ήξερε γρήγορα αγγλικά.
7: Έτσι, με τον κύριο
6: εγώ δεν συγκυβέρνησα, ήμουν πρόεδρος της Βουλής, και όταν τα γύρισε, στους 6 μήνες επάνω, διαφώνησα και συγκρούστηκα.
0: Απεταξάμιν τον Τσίπρα, αγάπη μόνο. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ έχει αυτή τη δύσκολη ώρα καλή τιμή στη βενζίνη, αλλά το κυριότερο. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Οι αντλίες είναι σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες. Ψηλή η ποιότητα στο καύσιμο, πολύ υψηλή η ποιότητα. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπες και αυτοκίνητά τους. Έτσι προστατεύονται και τα δικά μας. Και η τσέπη και τα αυτοκίνητα. Ορμάτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια καμιά πενταριά μέτρα δεξιά. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει όλους.
6: Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας, επομένως οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη. Αυτά όλα που ακούτε για, πώς να το πω, για... αντιπαράθεση και για σύγκρουση, αλλά και αυτά που ακούτε για συγκυβέρνηση δεν θα γίνουν, γιατί δεν πρόκειται κανείς τους να πάρει τα ποσοστά.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτή δεν ήταν απατεών ο άχαστος. Λοιπόν, αν θέλετε να περάσετε εκταίο, είναι η ώρα να περάσετε εκταίο το αυτοκίνητό σας. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείτε, που λέει ο λόγος, να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια για να φτάσετε σε Κταίο. Δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρηθείτε στην Πάτρα. Φτάνετε στο Κουρτέσι, πάτε στα Μποζαέτικα, πατάτε τον καζάκι για 2 λεπτά και έχετε φτάσει Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Είναι το ιδιωτικό Κταίο Πάτρας, το κεντρικό Κταίο Πάτρας. Ο Γιώργος Ονταυλούρος έχει φτιάξει μια φοβερή και τρομερή εγκατάσταση εκεί, ψηφιακά τα μηχανήματα. Είναι περίπου στο στάδιο Τόφαλος. Από κάτω το βλέπετε, το βρίσκετε με πινακίδες και με το GPS. Βεβαίως το βρίσκετε και άλλοι που το ξέρετε. Ελάχιστα λεπτά λοιπόν από το κέντρο της Πάτρας. Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση. Δεν ταλαιπωρήστε για να κάνετε έναν ψηφιακό τεχνικό έλεγχο με μηχανήματα του 24. Καινούρια. Κεντρικό Κταίο Πάτρας, Νταυλούρος Γιώργος. 63-65 Σταυροπούλου, κάτω από το Τόφαλος. Τηλέφωνο, ραντεβού, εύκολο. 2610-70-60-70. Και βεβαίως στο site kentrikokteo.gr.
6: Και είναι επίσης κόμματα που δεν νοιάζονται. Τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει οι κακομύριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο Τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές. Άμα δεν έχουν, λέει, βενζίνη να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποια μέσα μαζικής μεταφοράς? Το τρένο που κινδυνεύεις ακόμα όταν μπαίνεις.
0: Μαρίες Αντουανέτες. Βέλε Παναγία βοήθα. Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθώνα στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
8: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το Πασόκ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
7: Βρενά Βασιά μου, συγγνώμη. Το πιστεύει κανείς σας αυτό. Ότι θα είστε πρώτοι.
8: Θυμάστε το 23 που μας δείχνανε στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκ, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Να το δει αυτό η κυρία Αναστασίου, να το προσέξει. Αν το αφήσει μπορεί να γίνει χειρότερο. Λοιπόν, στη φυλακή της Τρίπολης πήγε ένα κτίνος, κυρίες και κύριοι. Ένα τέρας, ένας 50χρονος από την Αχαΐα, γιατί είχε στην πλάτη του καταγγελίες από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά από 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες είχαν ενηλικιωθεί. Έγινε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Σχηματίστηκε δικογραφία και πριν λίγες μέρες αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και πήγε στην Τρίπολη, στον δρόμο για την Τρίπολη πήρε. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Υπάρχουν αναφορές και για άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου που ενδέχεται να έχουν επίσης καταγγείλει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Αν αποδειχθεί ότι αυτό το τέρας ισχύει για αυτό το τέρας, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα κορίτσια δεν ξύπνησαν τώρα το πρωί, απλά τώρα μπόρεσαν να μιλήσουν. Είναι απίστευτο το δράμα που ζει μια κακοποιημένη κοπέλα από τον πατέρα της, από το θείο της. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, για ρίξε μου, σε παρακαλώ, πριν πάρεις εκεί τηλέφωνο, ρίξε μου τον άλλον εκεί, τον περιβόητο της Νέας Δημοκρατίας που λέει: άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, κούκλου, κλαπ, κλακ, κλουξ, πώς τον λένε αυτόν, ναι, αυτόν. Άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, λέει, να πηγαίνεις με το λεωφορείο. Ρε, τι είναι τούτη δώρε που τους βρήκαμε.
9: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Ωραία, τι λες ρε! Και βγήκες τώρα σήμερα και χτυπάς τα χέρια σου στο τραπέζι και σκίζεις τα πουκάμισά σου τα βουλευτικά και λες ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις σου. Κι είσαι βουλευτής που έχεις γεννηθεί σε περιφέρεια, σε επαρχία, στην Κατερίνη, κι είσαι επιστήμονας και είσαι φαρμακοποιός και είσαι αμόρφωτος από πλευράς κοινωνίας. Δεν έχεις ιδέα τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τι είναι αυτά που λες? Και λες και βγήκε και ο Μαρινάκης να σε καλύψει. Τι είναι αυτά που λες? Το 19 βγήκες για πρώτη φορά βουλευτής. Μέχρι τότε, μέχρι να μπει στη γυάλα, δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην περιφέρεια, στην Κατερίνη δηλαδή. Όποιος δεν έχει να βάλει βενζίνη εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πλάκα μας κάνεις. Κάθε φορά που ακούω μια τέτοια ιδία, μια τέτοια πολιτική πομφόλιγκα, μου έρχεται στα αυτιά η φωνή του Μητσοτάκη που λέει να είναι σεμνοί και ταπεινοί και να μην προκαλούν. Σπύρος Κουλκουδίνας, τώρα το ξέρω, δεν τον ήξερα πραγματικά, σου μιλάω από τη που είπε, το ξέρω. Στην Κατερίνη βουλευτής, φαρμακοποιός. Ντροπή ρε, ντροπή. Λοιπόν, αυτά. Μια εβδομάδα κλειστό το ταχυρυθμό της κακομοίρας με τις ακυρώσεις από τα ραντεβού. Ο Κοσμάκης ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Δεν έχουμε ακούσει τον Γεωργιάδη να λέει κάτι γι' αυτό. Συνεχίζονται οι εργασίες και ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις 22 Σεπτεμβρίου όταν έβρεξε λίγο δυνατότερα και πλημμύρισε ο τόπος με νερά. Κλειστό και σήμερα λοιπόν το ταχύρυθμο, ακυρώνονται τα ραντεβού, ο Κοσμάκης σε αναστάτωση και αγωνία, τι θα γίνει και πότε θα δει το γιατρό του. Για να πάμε 18300 τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα. Η Αγία των Πατρών, Κόκκινη Πόλη, από πλευράς κυκλοφοριακού, καλημέρα σας. Χάσαμε, όχι, ναι.
10: Είμαι εδώ.
0: Α, καλημέρα σας, καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
0: Επίσης, εσείς καλά.
10: Τα προβλήματα ξεκινούν σήμερα στην Κορίνθου μετά την πλατεία Γεωργίου προς, με κατεύθυνση προς το Ιω. Καλό, δεν πάει και αλλιώς η Κορίνθου.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Μεγάλο πρόβλημα. Διπλοπαρκαρισμένα και υπάρχουν και έργα. Γίνεται να αποφεύγει ο κόσμος στην Κορίνθου τελείως.
0: Πού να πάει, Εγώ εντωμεταξύ το πρωί είδα και την Κανακάρη που ερχόμουν στο ραδιόφωνο. Ναι. 9 και 4, 9 και 20 πέρασα από την Καρακάρη. Δεν υπήρχε ούτε ένα διπλοπαρκάρις. Ήταν πίτα όλοι. Όλοι. Ναι. Με το ζόρι στρίβουν τα λεωφορεία, με το ζόρι περπατάνε.
10: Α, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Τα άλλα είναι τα γνωστά. Στην Γεωργή Λυμπίου που υπάρχουν τα έργα, στην Ιεροθέο που υπάρχουν τα έργα, στην Ηλίας που υπάρχουν τα έργα. Η Όθωνος Αμαλίας κινείται. Η Όθωνος Αμαλίας κινείται και η Αγίου Ανδρέου κινείται. Αλλά οπωσδήποτε θα είναι πολύ πιο φορτωμένη αφού η κόρη θα είναι αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως.
10: Να προσέχει ο κόσμος, ναι, και να αποφεύγει τους κεντρικούς δρόμους αν μπορεί και αν μπορεί.
0: Αν μπορεί και από πού να πάει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Αλλά δεν χρειάζεται να πω αν υπάρχει τροχέα στην πόλη που τις ώρες αιχμής να απελευθερώνει τους δρόμους από εμάς. Από εμάς που έχουμε γαϊδουρινή συμπεριφορά, παρκάρουμε διπλά για να πιούμε τον καφέ μας. Για να κάνουμε το πρωινό ρουφιανιλίκι μας. Να βρεθούμε με τους άλλους, τους συντρόφους και να αρχίσουμε να καρφώνουμε τον έναν και τον άλλον. Και έχουμε αφήσει το αυτοκίνητο διπλά και τριπλά παρκαρισμένο. Σιγά που υπάρχει τροχέα στην Πάτρα, το έχω ξαναπεί, το λέω συνέχεια, κάνει λευκή απεργία η τροχέα. Από τότε που ο Πελετίδης αρνήθηκε να πάρει δημοτικούς αστυνομικούς. Εγώ εκεί το τοποθετώ χρονικά, το θυμάμαι. Μέχρι εκείνη την ώρα κάτι γινόταν, όχι πολλά πράγματα, αλλά υπήρχε μια κινητικότητα που και που. Που και που. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Ναι, ναι, λέγεται.
12: Ναι.
11: Σας ακούμε.
12: Α, είχα τηλεφωνήσει και πριν δύο μέρες. Είμαι υδροχός.
11: Είναι κάποιος κύριος ο οποίος λέει ότι είναι υδροχός, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι υδροχός, είναι βλάκας. Μόνο αυτό πιστεύω, ειλικρινά. Να πας μάλλον σε μεταμοσχευτήριο εγκεφάλου, μήπως σου βάλουν λίγο μυαλό.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κούζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
17: έξοδος 33,
16: και στο relos.gr.
18: Κατάστημα. Κατάστημα.
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές.
17: Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
22: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
23: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
24: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
23: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
24: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
23: Σοβαρά. Τι βάλατε.
24: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
23: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
24: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
25: Sky 89,4.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Την περασμένη εβδομάδα μίλησε ο κύριος Διονύσης Κλάδης εδώ για τις συνδέσεις και τις λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρει ο κόσμος και τα απάντησε και σε προβλήματα που έχει θέσει ο κόσμος και ερωτήματα που έχει θέσει ο κόσμος για τις συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο στη Βόρεια και στη Δυτική Πάτρα. Ο κύριος Νίκος Μπουρδανιώτης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Υδραυλικών Πάτρας και θέλει να μιλήσει, να δώσει μερικές διευκρινήσεις, να τις ακούσετε, να τις ακούσουμε. Και είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
26: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
26: Καταρχάς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε.
0: Αλίμονο, δεν το συζητάμε, βεβαίως.
26: Θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τις συνδέσεις των υπονόμων.
0: Ναι.
26: Καταρχάς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη μας, το καταλαβαίνετε αυτό. Και όλοι πρέπει να δείξουμε την δέουσα υπευθυνότητα. Λοιπόν, για να συνδεθεί κάποιο σπίτι, κάποια κατοικία στο δίκτυο κοινής ωφέλειας, χρειάζεται σίγουρα υδραυλικό.
0: Ναι.
26: Υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα 112/2012, το οποίο προβλέπει το εξής. Ο υδραυλικός εγκαταστάτης που κάνει την εργασία αυτή φτιάχνει μια υπεύθυνη δήλωση, ήδη και λέγεται, η οποία αυτή θεωρείται στον εκάστοτε τοπικό σύλλογο. Και αυτή η δήλωση δίνεται στην κάθε αρχή για να γίνει η σύνδεση. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, με αυτή τη δήλωση εμείς δεν καρτελοποιούμε κάποια κατάσταση, απλά πάμε βάση νόμου.
0: Ένα λεπτό. Έρχομαι εγώ λοιπόν που είμαι υδραυλικός στο επάγγελμα, με ξέρουν εκεί πέτρες, 40 χρόνια, αλλά δεν είμαι μέλος του συλλόγου σας. Έχω τη δήλωση, θα μου τη σφραγίσετε?
26: Ασφαλώς. Μια ερώτηση όμως.
0: Α,
26: είστε υδραυλικός με τι καβ? Βιβλιοπόλη, Κυπουρού?
0: Αυτό δεν είναι δικιά σας δουλειά. Αυτό είναι δουλειά της εφορίας.
26: Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Πώς θα κάνεις
0: έναρξη? Όχι, δεν γίνεται. Σας το λέω. Εσείς δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό. Πώς το ελέγχετε εσείς? Θα σας φέρει κάποιος τον ΚΑΔ να δείτε τα οικονομικά του στοιχεία στο Σύλλογο Υδραυλικών?
26: Η σφραγίδα, το να λέει πάνω υδραυλικός.
0: Αυτό μπορεί να το έχει, ναι, να λέει μια σφραγίδα υδραυλικός, βεβαίως.
26: Αυτό εννοώ.
0: Βεβαίως, μια σφραγίδα που λέει τα στοιχεία του, μπορεί να γράφει τα αφημί του, δεν ξέρω τι γράφει η σφραγίδα.
26: Εμείς πιστοποιούμε ότι. Λάθος κουβέντα. Βεβαιώνουμε ότι ο υδραυλικός υπάρχει. Αυτή είναι η δουλειά
0: του. Ο υδραυλικός υπάρχει, είναι παρόν μπροστά σας. Έχει τη σφραγίδα σφραγισμένο το έντυπο, βεβαίως δεν το συζητάμε.
26: Αν ο υδραυλικός έχει σφραγίδα υδραυλικού, έναρξη εργασιών και άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού.
0: Αυτά δεν τα ελέγχετε εσείς. Είναι άλλοι που τα ελέγχουν. Αλίμονο.
26: Προβλέπετε. Ακούστε με λίγο. Ναι. Εάν διαβάσετε το προεδρικό διάταγμα, προβλέπετε ότι για να γίνει αυτή η εργασία, πρέπει να είναι αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός.
0: Να το ξαναπώ. Αυτό δεν το ελέγχετε εσείς. Αυτό δεν είναι δικιά σας δουλειά. Είναι άλλων δουλειά, άλλων υπηρεσιών. Γι' αυτό και ο κύριος Κλάδης είπε ότι υπάρχει ένας μηχανικός, επιβλέπων, αν δεν υπάρχει υδραυλικός ενδεχομένως, ο οποίος πιστοποιεί το σωστό της εργασίας, το ορθό, και το οποίο το ελέγχει η ΔΕΙΑΠ. Η ΔΕΙΑΠ δίνει τον έλεγχο και υπεύθυνος, στο τέλος υπεύθυνος είναι το σπίτι. Είναι ο ιδιοκτήτης, όπως είναι υπεύθυνος άμα δεν πληρώσει ο νοικιαστής τα χρήματα του νερού, πιστώνονται στον ιδιοκτήτη.
26: Να επανέλθω και πάλι. Υπάρχει το προεδρικό διάταγμα που γράφει ρητά ότι για να γίνει αυτή η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπάρχει αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός.
0: Σωστά.
26: Είναι νόμος του κράτους.
0: Μα δεν λέω διαφορετικό εγώ.
26: Ωραία, βάσει αυτού του νόμου του κράτους, γιατί εμείς είμαστε θεσμοθετημένο.
0: Ένα σύλλογος είστε, δεν είστε θεσμοθετημένο. Δεν είστε ελεγκτική αρχή.
26: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
26: Όχι,
0: ένα σύλλογος είστε στο πρωτοδικείο, όπως είναι δεκάδες άλλοι σύλλογοι.
26: Πολύ λοιπόν, σωστά.
0: Δεν μπορείτε να ελέγξετε λοιπόν. Το να βάλετε υπογραφή είστε υποχρεωμένος.
26: Σε κάποιον ο οποίος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, εσείς τι θα ελέγξετε?
26: Να είναι αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός. Μα να είναι υδραυλικός.
0: Μα δεν μπορείτε να του κάνετε έλεγχο, σας λέω. Μα δεν μπορείτε.
26: Σας ξαναλέω, υπάρχει προεδρικό διάταγμα.
0: Να το ξαναπώ. Δεν σας δίνει το δικαίωμα ελέγχου.
26: Αφού το γράφει ρητά που βρίσκεται.
0: Καλά κάνει και το γράφει. Δεν σας βάζει ελεγκτικό μηχανισμό. Πώς θα το κάνετε,
26: δηλαδή,
0: δηλαδή.
26: Να πάμε κόντρα στους νόμους, δηλαδή.
0: Δεν θα πάμε καθόλου κόντρα. Μα δεν λέω αυτό. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το επαναλαμβάνω συνέχεια. Καλά κάνει και έχει ή δεν έχει. Δεν θα το βρείτε εσείς. Εσείς θα σας φέρει το χαρτί κάποιος με τη σφραγιδούλα του, σωστά το λέτε, με τα στοιχεία του να τάχετε. Μπορείτε να τον καταγράψετε ότι σας το έφερε. Μπορεί να μην είναι μέλος σας, δεν είναι υποχρεωμένος.
26: Εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο.
0: Ωραία.
26: Το παραλαμβάνω. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος.
0: Ωραία. Τέλεια. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Γιατί αυτό δημιουργεί το αίσθημα της καρτελοποίησης των τιμών. Ακριβώς αυτό το οποίο το ξεκαθαρίσατε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείτε να κάνετε κανέναν έλεγχο εσείς.
26: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
26: Καρτελοποίηση των τιμών όσον αφορά το σύλλογο, πώς.
0: Να σας πω τι γίνεται. Να σας πω. Έχω πάρα πολλές μαρτυρίες ότι οι πολίτες, ψάχνοντας να βρουν υδραυλικό για μια σπουδαία εργασία, για πολλούς είναι εργασία πολλών εκατοντάδων ευρώ, έτσι, δεν διακρίνουν μεγάλες διαφορές στις προσφορές. Πολύ μικρές, πάρα πολύ μικρές. Κάποιοι τις χαρακτήρισαν αμελητές. Και αυτό τους έχει βάλει σε υποψία. Γιατί παίζει πολύ η κουβέντα πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου. Σας ξαναλέω, δεν πρέπει να είναι, το λέτε κι εσείς, το τονίσατε, πολύ καλά κάνατε. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει και κατά δεύτερον εσείς δεν είστε ελεγκτικός μηχανισμός. Εσείς παίρνετε το χαρτί, καταγράφετε τα στοιχεία του υδραυλικού που το έφερε, ο οποίος είναι υπαρκτό πρόσωπο και είναι υπεύθυνη η ΔΕΙΑΠ να διαρευνήσει ή να έχει ο μηχανικός βάλει ένα χαρτί βεβαίωσης προς τη ΔΕΙΑΠ, το είπε ο κ. Κλάδης προχθές. Ένα επιβλέπων μηχανικό, ότι το έργο εφτιάχτηκε καλώ. Καλά, τώρα άμα σα τα λένε και από μέσα, δεν είναι ωραίο να ακούγεται το ραδιόφωνο. Λοιπόν, σα ευχαριστώ, νομίζω τα είπαμε. Πέστε μου, ναι, κάτι τελευταίο, ναι, πέστε μου.
26: Όχι, συμφωνώ όσον αφορά το μηχανικό. Καταρχά, δεν μου τα λέει κανεί από μέσα, απλά βρίσκομαι σε χώρο ανοιχτό.
0: Ναι, όχι, τα ακούω εγώ, τα ακούω, ναι, γι' αυτό σα το λέω. Λοιπόν, πάμε.
26: Όσον αφορά το μηχανικό. Ο μηχανικός είναι μια γενική έννοια. Δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, βρείτε τα νέα.
26: Να
0: πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός.
26: Δεν προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα.
0: Δεν ξέρω, πέτε με τον κύριο Κλάδη. Ο κύριος Κλάδης το είπε
26: τρεις φορές. Δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τον κύριο Κλάδη.
0: Το προεδρικό διάταγμα λέει ποιος πρέπει να το φτιάξει. Και είναι σωστό. Και συμφωνώ απολύτως. Να ξέρει, να έχει άδεια επαγγέλματος, να έχει τα πάντα. Δεν ακριβώς. Έχετε δικαίωμα να τον ελέγξετε. Εάν είναι μέλος σας ή δεν είναι, δεν παίζει κανένα ρόλο, το είπατε μόνος σας. Το ποιος έχει την άδεια, το τι ΚΑΔ έχει, είναι αλλωνών υπηρεσιών δουλειά. Όχι ενός συλλόγου. Ενός συλλόγου. Αλίμονο.
26: Εμείς δεν ελέγχουμε. Βεβαιώνουμε ότι αυτά που λέει είναι ορθά.
0: Δεν βεβαιώνετε τίποτα. Για να βεβαιώσετε, πρέπει να ελέγξετε.
26: Κύριε Ξανάλατε, θα σας καλέσω να διαβάσετε το προεδρικό διάταγμα.
0: Μα το έχω διαβάσει, κύριε. Και σας λέω, δεν σας δίνει ελεγκτικό δικαίωμα. Πώς να το κάνουμε?
26: Δεν μιλάμε για ελεγκτικό δικαίωμα.
0: Πώς θα βεβαιώσετε λοιπόν αν δεν είναι ελεγκτικό δικαίωμα? Εκτός και αν είναι μέλος σας. Αν είναι μέλος σας, μπορεί να το βεβαιώσετε ότι είναι μέλος σας.
26: Στην εξίσωση βγαίνει η λέξη μέλος. Δεν έχει να κάνει με μέλος.
0: Ωραία.
26: Μιλάμε για υδραυλικούς. Δεν έχει να κάνει
0: με μέλος. Ο υδραυλικός λοιπόν δεν θα δώσει λογαριασμό στο σύλλογο εάν έχει άδεια ή όχι. Θα δώσει λογαριασμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.
26: Κύριε Ξαναλάτε, ακούστε με λίγο. Αν αύριο το πρωί φτιάξετε ένα σπίτι και δεν πάρει τη σφραγίδα του συνδέσμου υδραυλικών Πάτρας, δεν μπορεί να πάρει ρεύμα.
0: Μα δεν είπα αυτό. Καμία αντίθεση.
26: Άρα δεν ελέγχουμε, βεβαιώνουμε. Αν κάποιο έρθει εδώ και μα κάνει κάτι το οποίο δεν ισχύει, εμεί, αν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το υπογράψουμε.
0: Τι να ξέρετε δηλαδή?
26: Αν αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, είναι υδραυλικός. Αν το σφραγίσουμε, έχουμε θεωρήσει κάτι λάθος. Έχουμε κάτι ψευδές.
0: Μπορείτε να τον ελέγξετε εσείς, αν είναι υδραυλικός ή όχι?
26: Εννοείται μπορεί να τον ελέγξουμε, γιατί κάθε φορά που έρχεται εδώ μας φαίνει την απόδειξη που έχει κάνει τη δουλειά.
0: Βεβαίως.
26: Άρα δεν το ελέγχουμε, το βλέπουμε.
0: Ναι,
26: το
0: βλέπετε, το βεβαιώνετε. Σύμφωνοι. Αλλά σας λέω, υπάρχει παράκαμψη. Καταρχήν δεν μπορείτε να ελέγξετε αυτά που μου λέτε, ΚΑΔ και τέτοια. Αυτά δεν μπορείτε να τα ελέγξετε.
26: Δεν σας το κάτω είπα ενεργητικά.
0: Η σφραγίδα του, βεβαίως το δέχομαι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, δεν θα έρθει ένας ανώνυμα. Προς Θεού.
26: Σφραγίδα βεβαίως. Και απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
0: Βεβαίως. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για όλα αυτά. Το αν αυτός ο άνθρωπος έχει ΚΑΔ υδραυλικού ή έχει ΚΑΔ κομμωτηρίου ή έχει ΚΑΔ. Αυτό είναι δουλειά της εφορίας. Δεν είναι καμιά δουλειά ο σύλλογός σας. Να το βρει η εφορία. Εάν αυτός ο άνθρωπος είναι εμπειροτεχνίτης, έχει τελειώσει η ΤΕΗ, ξέρω εγώ, η ΕΚΤΗ, έχει τελειώσει ή ήταν κοντά στον πατέρα του και έμαθε, δεν το ξέρετε, δεν σας αφορά εσάς. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στο Υπουργείο για το ποιος είναι ποιος. Δεν τρελαθούμε.
26: Τι είναι ο σύλλογος να ελέγχει? Λέει κάτι τέτοιο το προεδρικό διάταγμα?
0: Όχι, λέει κάτι τέτοιο που σας δίνει το δικαίωμα του ελέγχου ως σύλλογο.
26: Γιατί λέτε για τη λέξη συνέχεια έλεγχο? Δεν μιλήσαμε για έλεγχο.
0: Μα πώς θα το βεβαιώσετε, κύριε μου?
26: Θα μας φέρει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τη σφραγίδα του επιτελείου.
0: Άρα, συμφωνήσαμε απόλυτα εδώ λοιπόν. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Άρα, πού είναι η διαφωνία μας?
26: Αυτό καταλαβαίνω που μου λέτε, ότι βεβαιώνουμε, ότι αποκλείουμε, ότι.
0: Όχι, με συγχωρείτε, το είπατε. Να ελέγξουμε το ΣΚΑΔ, να ελέγξουμε αν είναι αυτό, να ελέγξουμε. Του στην αρχή το είπατε. Το
26: δεν πίσω. Είπα τη λέξη ελέγξουμε. Εάν ο ΣΚΑΔ του, εάν ο ΣΚΑΔ του έχει την κατηγορία υδραυλικό.
0: Και πού το ξέρετε εσείς?
26: Τη σφραγίδα του.
0: Η σφραγίδα του μπορεί να λέει υδραυλικό. Η σφραγίδα λέει ό,τι θέλει. Πού το λέει?
26: Εμείς δεν μπορούμε τώρα να κοιτάξουμε παρανομίες ή παρατυπίες. Δεν είμαστε εδώ αστυνομία.
0: Οκ.
26: Το επάγγελμά μας κοιτάζουμε να προστατεύσουμε.
0: Καλά κάνετε. Στα πλαίσια του λογικού και του νόμου.
26: Πριν κλείσω και σε ευχαριστήσω, θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ προσωπικά και ο σύλλογος, αν κάποιο ιδιώτης έχει κάποια απορία, κάποιο πρόβλημα, μπορεί να μας τηλεφωνήσει.
0: Σωστότατο. Μπράβο, καλά κάνετε. Βεβαίως. Δώστε και τα τηλέφωνα. Δώστε και τα τηλέφωνα τώρα.
26: Στη γραμματεία, ναι.
0: Στη γραμματεία. Στο τηλέφωνο στο κέντρο του συλλόγου. Το τηλέφωνο του συλλόγου.
26: Και κύριε Ξανάλη, κάθε κάποια είδηση που βγαίνει θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και διασταυρωμένα γεγονότα. Αυτό για μας είναι αρχή.
0: Ναι, να βγαίνει. Να βγαίνει. Ναι. Απλά κάντε μια βόλτα στους πολίτες εκεί που γίνονται οι συνδέσεις. Έτσι διακριτικά και θα δείτε τι λέμε. Θα καταλάβετε.
26: Ναι, αλλά τους καλούμε και εσάς, ότι απορία έχετε, το πρόβλημα δημιουργηθεί, πριν χαρακτηρίσετε ένα σύλλογο με 150 μέλη καρτέλ.
0: Δεν χαρακτηρίσαμε κανένα σύλλογο καρτέλ. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Δεν έχετε
26: είναι ένα χρόνο ακριβώς.
0: Δεν έχετε κατανοήσει καλά τι λέμε. Λέμε λοιπόν ότι οι τιμές που μαζεύουν οι πολίτες ψάχνοντας τον υδραυλικό που θα είναι πολύ κοντά σε αυτό το ποσό που μπορούν να δώσουν για να κάνουν τη σύνδεση, οι τιμές είναι υψηλές μεν, το είπε εδώ στον αέρα πολίτης, αλλά από μάστορα σε μάστορα πέφτουν ελάχιστα. Πρώτη φορά συμβαίνει τόσο πολύ να μην έχει διαφορά.
26: Πώς εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι της?
0: Διότι ακούγεται ότι για να πάρεις χαρτί από τη ΔΕΙΑΠ σύνδεση πρέπει ο υδραυλικός να είναι μέλος του συλλόγου.
26: Αυτό το διευκρινίσαμε.
0: Σήμερα. Μέχρι
26: όχι,
0: σήμερα.
26: Ο κύριος Κλάδης σας το έχει πει εδώ και ένα χρόνο, σας το είπε προχθές.
0: Όχι, δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε έτσι? Γιατί δεν έγινε, το είπα στον κύριο Κλάδη. Γιατί δεν έγινε. Δεν μπορούσε να βγάλουν χαρτί αν δεν ήταν μέλος του συλλόγου.
26: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
0: Καλώς. Μην επανερχόμαστε, θα το δούμε από εδώ και πέρα. Θα το δούμε.
26: Όποιος πελάτης έχει τέτοιο πρόβλημα, επώνυμα να έρθει εδώ να κάνει καταγγελία.
0: Βεβαίως, θα το δείτε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Χρήστος Μπούρας, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Το οποίο έχει καμπανάκι κινδύνου. Εκατοντάδες οι εγγραφές που δεν έγιναν των νέων φοιτητών. Καλημέρα σας, κύριε Πριτανή.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ξαναράδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι έγινε, γιατί έτσι? Πρωτοφανές είναι. Κάποτε το είχατε προβλέψει κιόλας.
1: Εντάξει. Επειδή δεν ακούει κανένας, το φαινόμενο έχει αρχίσει και εκδηλώνεται και τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο δυνατό. Οπα. Και να σας πω για να ξέρετε για ποιο λόγο. Σήμερα ξεκίνησαν τα μαθήματα. Είναι εικόνα οι αγέλες των αδέσποτων στην Πανεπιστημίου Πολυστορίου?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος. Λέω, είναι εικόνα. Είναι εικόνα ο δρόμος τον οποίο έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές και ευχαριστώ που πάει στην Πανεπιστημίουπολη, στη Μεσολόγγη. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ντροπή και ξεφτύλα.
1: Ντροπή. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Και της περιφέρειας και του Δήμου. Ντροπή.
1: Είναι εικόνα το ότι ο Πρίτανης ζήτησε από το χτέλ Μεσολογγίου το Σαββατοκύριακο να βάλει κανένα δρομολόγιο παραπάνω για να πηγαίνουν τα παιδιά να τρώνε στο εστιατόριο και δεν πήρε καμία απάντηση?
0: Επίσης, κατά τα άλλα θέλουν να μην γίνει καμία κουβέντα να φύγει από εκεί το κάμπους. Μην γίνει καμία κουβέντα.
1: Είναι εικόνα που έχω ζητήσει το τελευταίο λεωφορείο από το Αδρίνιο να φεύγει στις 9 η ώρα και να περνάει και από το Πανεπιστημιούπολιο εκεί να παίρνει τις φοιτήτες και τους φοιτητές. Δεν το κάνανε.
0: Όχι, δεν το κάνουνε. Δεν το κάνουνε. Όχι μόνο αυτά και άλλα πολλά που ξέρω εγώ γιατί έχω, το έχω ζητήσει. Δεν το κάνουνε.
1: Έχω ζητήσει μια λεωφοριακή γραμμή νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, Πανεπιστημίου Πολυκοκούλη, περιμετρική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Στορείο.
0: Δεν
1: απαντάει κανένας.
0: Κανένας, ναι.
1: Εγώ το λέω, η πόλη δεν είναι φιλόξενη. Είναι φιλική προς τους φοιτητές. Ελπίζω και εύχομαι.
0: Όχι μόνο η Πάτρα. Και το Αγρίνιο δεν είναι περιοχή, φιλικό. Και το Μεσολόγγι δεν είναι φιλικό.
1: Οι ανακοινώσεις για το φοιτητικό εισιτήριο, και θέλω να ευχαριστώ την περιφέρεια για την πρωτοβουλία που πήρε να ανακοινωθούν, τις περιμένω. Εμείς λοιπόν έχουμε τα αυτιά μας, τις πόρτες μας ανοιχτές, να συνεργαστούμε και να συνομιλήσουμε με όποιον θέλει για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως φέραμε ξενόγλωσσο στην ιατρική, 50 άτομα κάθε χρόνο και του χρόνου μπορεί να είναι 70, άρα όταν λειτουργήσει πλήρως θα είναι 300 με 400 άτομα. Θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι για να έρθουν Κινέζοι φοιτητές, οι 100 να γίνουν 500 και 1000 και πορευόμαστε.
0: Τα ενίκια. Ένας βραχνάς τεράστιος.
1: Κοιτάξτε. Εγώ θα το ξαναπώ και ας με απειλούν με την έννοια την καλή και να με υβρίζουν. Τα ενίκια είναι στο Θεό. Εμείς μπορώ να διαβεβαιώσω τις φοιτήτες και τους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια μέσα στον Οκτώβριο θα πάρουν δωμάτιο και θα πάρουν και κάρτα σύντησης. Από την άλλη μεριά όμως η πόλη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, να δει λίγο τα ενίκια, να κάνει κάτι η σύντηση για κάποιο φοιτητικό μενού στην πόλη.
0: Την καθημερινότητα, όχι μόνο. Και τα ρούχα.
1: Γιατί πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα ψάχνουν να βρουν φοιτητές.
0: Και τα εμπορικά καταστήματα να δουν λίγο τους φοιτητές με τη φοιτητική κάρτα να κάνουν καλύτερες τιμές.
1: Να σας πω δύο παραδείγματα που θα σας φαίνονται απίστευτα, κύριε Ξανάλαβε. Εμείς, όπως ξέρετε, κάνουμε το μεγάλο φεστιβάλ, το μοναδικό στη χώρα που καλωσορίζουμε τις πρωτοετήσεις φοιτητές και φοιτήτρες.
0: Ναι. Το οποίο έρχεται. Θα γίνει.
1: Το 80% των χορηγιών, γιατί γίνεται με χορηγίες, είναι από εταιρείες εκτός της περιοχής.
0: Το 80%.
1: Ναι. Όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε.
0: Τι είναι, το καταλάβαμε απόλυτα.
1: Ωραία. Δύο δημοτικές αρχές του Αγρινίου και των Πατρέων δεν συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Μην όποιος κατάλαβε.
0: Μην ακούσει ο φίλος μας ο Παπαναστασίου στο Αγρίνιο ότι σκέφτεται το Πανεπιστήμιο να πάρει το τμήμα από εκεί και να το πάει στην Πάτρα, το μοναδικό που του μείνει. Θα γίνει τη κακομοίρα. Όχι, ένα λεπτό. Το λέω εγώ αυτό.
1: Τον τιμώ όπως και τον κύριο Πελετήδη ως δημάρχος. Οφείλω όμως να πληροφορήσω ότι απέχουν από μια σημαντική εκδήλωση που όλο το Πανεπιστήμιο θα καλωσορίσει για δικούς
0: τους λόγους. Δεν τους νοιάζει, κύριε Πρίτανη, τα έχω πει πολλές φορές, δεν αλλάζω εγώ την άποψή μου. Γιατί
1: εγώ δεν κάνω παράπονα.
0: Εσείς καλά κάνετε τις θέσεις σας.
1: Καταγράφω ποια είναι η κατάσταση και να σας πω και το τελευταίο για το οποίο εγώ ανησυχώ. Εδώ και 64 χρόνια καμία δημοτική αρχή, κύριε Ξανάλατε, δεν φρόντισε να διασυνδέσει στα δίχτυα έδρευσης και αποχέτευσης δύο από τις πιο κρίσιμες υποδομές της περιοχής, το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο. Έχουμε γεωτρήσεις. Το Πανεπιστήμιο συντηρεί ένα βιολογικό καθαρισμό σταθμό και θέλω να ευχαριστώ την περιφέρεια που μας έδωσε χρηματοδότηση για να τον αναβαθμίσουμε. Αλλά αυτό δεν πάει μακριά. Πρέπει ο Δήμος Πατρέων να μας εντάξει στο επιχειρησιακό του σχέδιο και να διασυνδέσει τις δύο πιο κρίσιμες υποδομές.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα το ξαναπώ εγώ. Είναι δικιά μου άποψη υποκειμενική, αλλά είναι και άποψη δημοσιογραφική και βιωματική. Και το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι δεν αγαπάνε το Πανεπιστήμιο. Αν το αγαπούσαν θα είχαν κάνει πολλά. Οι πολίτες εκεί το έχουν γραμμένο το Πανεπιστήμιο. Εσείς τα ακούτε, μην εκφράζεστε, είστε πρίτανης, εκτιστές σε όσες έχετε άποψη και καλά κάνετε και λέτε αυτή την άποψη που λέτε. Δεν μπορεί να κάνετε κάτι άλλο. Όπως και εγώ δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια. Τους ενδιαφέρει να νοικιάζουν τις παλιοκαρσονιέρες και να πουλάνε κανένα σουβλάκι. Την ακαδημαϊκή οντότητα που λέγεται Πανεπιστήμιο Πατρών στον χώρο τους, στην πόλη τους, ποτέ δεν την ακούμπησαν όπως θα έπρεπε. Ποτέ δεν την αγκάλιασαν, ποτέ δεν την πρόσεξαν. Και θα μπορούσαν και να την εκμεταλλευτούν. Να το πούμε και αυτό. Θα μπορούσαν και να την εκμεταλλευτούν για δικό τους δημοτικό, πολιτικό όφελος. Να την εκμεταλλευτούν. Δεν το κάναν.
1: Κύριε Ξανάλατε, εμείς έχουμε τμήματα σε αυτές τις πόλεις. Έχουμε δώσει και θα δώσουμε αρκετά χρήματα και για αγορά εξοπλισμού και για άλλα πράγματα, γιατί είναι τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα κάνουμε οτιδήποτε για να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι.
0: Που δεν το κάνω.
1: Το γραφείο του Πρίτανη είναι ανοιχτό να κουβεντιάσει με όποιον το επιθυμεί τέτοια ζητήματα. Και επίσης θέλω, δράτε με τις ευκαιρίες να πω το εξής. Υπάρχουν δύο δρόμοι, Παπανδρέου και Ιπποκράτους. Το Πανεπιστήμιο κακώς κατά τη δική μου γνώμη τους φωτίζει, τους συντηρεί και τους καθαρίζει. Έχω ενημερώσει και το Δήμο και την Περιφέρεια ότι από 1η-1η του 27 είναι ο δρόμος που από τη γέφυρα του Χαράδρου πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από τη γέφυρα του Χαράδρου πάει προς Μαγούλα Καστρίτσι. Το Πανεπιστήμιο θα σταματήσει γιατί δεν έχει χρήματα να το συντηρεί.
0: Να είστε. Ωραία πράγματα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. 20 χρόνια το Τιστίτο στο Ρίο είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα και καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Το αγαπημένο Τιστίτο συναντάει εκεί ο κόσμος την ποιότητα και την αυθεντική φιλοξενία μαζί. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε αγαπημένες γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Τώρα αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, μπορεί το Τιστίτο να έρθει εκεί, δηλαδή να σας κάνει και παρέα. Κάθε βράδυ, κάθε Κυριακή μεσημέρι, οι αγαπημένες γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα. 2610-995-111 είναι το Τιστίτο στο Ρίο ή και στο eFood. Το μόνο ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας είναι το κεντρικό Πάτρας, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Τις εκπληκτικές εγκαταστάσεις να πάτε να τις δείτε. Σταυροπούλου 63-65 κάτω από το Τόφαλος γεωγραφικά, στο ύψος του Τόφαλος, το μοναδικό ιδιωτικό κτέο. Μην ταξιδεύετε, παιδιά, μην πάτε για βουνά και λαγκάδια και ποτάμια. Τρώτε και την κίνηση του κέντρου στη μάπα εκεί για να πάτε για να κάνετε έναν έλεγχο. Σιγά τα αυγά τώρα. Εντάξει, πάτε στο Κουρτέσι, πάτε στο Αμποζαέτικα, πατάτε μια καζιά, φτάνετε Σταυροπούλου 63-65 και κάνετε τον έλεγχό σας σε ψηφιακές μονάδες μηχανημάτων επιλογής του 2024, παρακαλώ πολύ. Διασφαλίζεται η διαφάνεια και το στάδιο σε κάθε στάδιο του ελέγχου. Σημείωσε το τηλέφωνο, είναι και εύκολο να το μάθετε απ' έξω. 2-61-070-60-70. Ραντεβού. Και κεντρικόκτεο.gr. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα για όλους εμάς. Με το σήμα της ΕΚΟ. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Έχει σφραγισμένες αντλίες, αυτό είναι το κυριότερο, παιδιά. Πιστοποιημένες, χωρίς περίεργα λογισμικά που μας κλέβουν. Έτσι ό,τι πληρώνουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ μας. Ορμάτε Βίας 250 λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, μας περιμένει όλους. Και τέλος η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερικής απέναντι με Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
2: Έκανα εγώ το έγκλημα και μου είπα, έχει καπνίσει κανένα μπάφο πριν έρθει.
3: Τα ακούσαμε.
2: Και το είπα, με βρίζουν ωμέγα, το Instagram.
3: Δεν πειράζει, ας σε βρίζουνε.
2: Το ραδιόφωνο και σπικές αγγελίες αύριο στα νέα.
3: Δεν πειράζει.
2: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν πειράζει, ας τον βρίζετε.
4: Αντά, τα λέτε σαν παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
5: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο, ούτε στο κάνω.
0: Έχουμε. Κάτι μου μυρίζει εδώ μέσα. Κάτι μυρίζει. Ποιος άραψε τον μπάφο? Για σβήστε τον μπάφο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ρίξε την τραγουδάρα να... Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Αύριο πρώτα ο Θεός την ίδια ώρα, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24.
5: Sky 89,4.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο της Αρδιτού και στην Πατησίων προς την Αθήνα από τύψη της πλατείας Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα εξάρχεια λόγω φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από τύψη της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικητάρα. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι το στενό του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent ήταν λίγο κάτω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,3%. Νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 107 δολάρια. Στο μεταξύ, παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και την σύγκριση DNA για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Ολόσχερος ΚΑΕ και η καφετέρια που ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονή σε ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων ενώ σε διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου ΚΑΕ και υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία κοινώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένικοι. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κοινωνικού.

0: 15 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική επικαιρότητα, φρένο στην εφορία Κλοπ είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά και την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το συντελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Sky 89,4. Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε και κύριοι, καλή εβδομάδα. 28 έχει σήμερα ο μήνας Σεπτεμβρίου. Άρα κύριε κύριοι, πάει και ο Σεπτέμβρης. Πάμε για Οκτώβρη. Είχαμε λίγο βροχούλη Σεπτέμβρη τελευταία. Σήμερα έχει πάλι ήλιο. Και να δούμε πώς θα πάει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Πάντως είχαμε και πλημμυρούλες και στην Πάτρα και στη Σύρο. Χθες έγινε χαμός στα νησιά. Και σήμερα γενικά στην προσανατολάς λένε θα έχει βροχές και καταιγίδες. Μια και λέω για πλημμύρες, έμαθα κύριε κύριοι ότι σήμερα το πρωί, μάλλον συγγνώμη το Σουκού, αλλά το κατήγγειλαν και σήμερα το πρωί, στα καινούρια δωμάτια ιατρών του Καραμανδανίου νοσοκομείου Πέδων, εκεί που είχαν καεί αν θυμάστε στις 9 Ιουλίου του 24 που είχαν καεί δύο χρόνια πριν, τα είχαν φτιάξει, πλημμυρίσαν τα μπάνια λέει και έγινε χαμός, γεμίσαν τα δωμάτια των γιατρών νερά. Και τώρα ρωτάω, είναι δυνατόν σε ένα καινούριο έργο που έγινε και μάλιστα το είδε και ο Άδωνης και τόφτισε με το ματιάσι τον περασμένο Ιούνιο να πλημμυρίσουν τα μπάνια? Συνέβη και αυτό. Χαλάσαμε λέει 500.000 ευρώ για να φτιάξουμε τα μπάνια και τα δωμάτια να αναγεννηθούν των ιατρών. Και μάλιστα ο Άδωνης είχε και ένα βίντεο τότε που έλεγε και μπράβο και τι ωραία και ο φίλος μου ο έτσι και ο αλλιώς, έλεγε τότε ο Άδωνης, θα θυμάστε. Και τελικά σήμερα πλημμυρίσαν τα πάντα κύριε κύριε. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα βίντεο εκεί με τον Άδωνη, αν προλαβαίνω να το παίξουμε, ας το παίξουμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έλεγε τότε, πότε, τον Ιούνιο, όταν η κυρία Ασπασία Ριγοπούλου, η διοικήτρια λαϊ του Καραμανδανίου, τον ξεναγούσε εκεί στην, στους χώρους του τρίτου ορόφου που είχαν ανακαινιστεί. Με πήραν έντρομοι κάποιοι γιατροί σήμερα και μου λέει έλα Φλαμή εδώ να δεις τι γίνεται. Λέω παιδιά δεν πάω από μέσα, γιατί απαγορεύεται να μπεις μέσα λόγω του ότι είναι λέει νοσοκομείο και στα νοσοκομεία δεν επιτρέπεται να μπεις μέσα με κάμερα π.χ. ένας δημοσιογράφος. Τώρα θα μου πείτε και πώς θα καταγράψει ο δημοσιογράφος τα κακώς κείμενα ή αν πλημμυρίσει το νοσοκομείο το Καραμανδάνιο, λέω. Πάντως η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία ότι δεν μας αφήνουν να μπούμε στα νοσοκομεία. Θυμίζω την περασμένη Τρίτη είχε πλημμυρίσει και το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στο ταχύρυθμο και έλεγε τότε ο διοικητής μην μπαίνετε μέσα, απαγορεύεται το ένα τ' άλλο. Μάλιστα κάποιοι εκεί προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν το θέμα και να πούνε εντάξει μωρέ, δεν έχει καμιά ζημιά τώρα, τρίχες, έτσι λέγανε. Εγώ μπήκαμε στο νοσοκομείο, κατέγραψα αυτά που να καταγράψω. Με κυνηγούσαν εκεί κάποιοι σεκιουριτάδες. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνανε. Δεν τους κατηγορώ γιατί ο διοικητής τους έβαλε να με κυνηγήσουν. Δεν το κάνανε αυθορμήτως μόνοι τους. Σκάει μύτη και ο διοικητής εκεί, ο... δεν θυμάμαι και πώς τον λένε, το διοικητή του Αγιαντρέα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Και μου λέει, έχετε άδεια να μπείτε μέσα. Δηλαδή. Ρωτάει το δημοσιογράφο διοικητής σε ένα άδειο νοσοκομείο γιατί το είχαν εκενώσει λόγω της πλημμύρας, αν μπορώ να μπω μέσα στο νοσοκομείο να καταγράψω τι, το ότι πλημμύρισε το κτίριο. Δηλαδή αυτά που σας λέω τώρα είναι, μιλάμε, δεν ξέρω πραγματικά σε ποια χώρα συμβαίνουν, να μην μπορεί ο δημοσιογράφος να μπει μέσα στο νοσοκομείο το άδειο. Αν ήταν γεμάτο θα λέγαμε προσωπικά δεδομένα των ασθενών, το καταλαβαίνω κλπ. Αν και εδώ διαφωνώ και θα σας πω γιατί. Αλλά άδειο νοσοκομείο, τους είχαν βγάλει όλους έξω και να μου λέει ο διοικητής αν έχω άδεια να μπω μέσα. Και τώρα να πάω στο Καραμανδάνιο θα μου πούνε δεν μπαίνεις μέσα φίλε με την κάμερα, τι θες εδώ, θα μου πούνε. Πλημμύρισαν τα ιατρία, τα μπάνια και θα μου λένε εμένα μην μπαίνεις εδώ γιατί... απαγορεύεται από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από τους κανόνες του κράτους και της πολιτείας να μπαίνεις μέσα. Αυτά ξέρετε γιατί τα κάνανε? Δεν τα έκανε τώρα ο Άδωνης, είναι από παλιά αυτά. Θα σας πω γιατί τα κάνανε. Γιατί όταν μπαίναμε μέσα στα νοσοκομεία με τα ράτζα, δεν ήθελαν να βγαίνει αυτή η εικόνα προς τα έξω. Και είχαν επικαλεστεί τότε τα προσωπικά δεδομένα. Και τους έλεγα εγώ, ποια προσωπικά δεδομένα? Αφού αυτοί οι ασθενείς οι ίδιοι μας καλούν να έρθουμε εκεί. Δηλαδή είναι ο κ. Γιώργης που είναι στο ράτζο 4 ημέρες και λέει πάρτε το Φλαμή τηλέφωνο. Με παίρνει τηλέφωνο η κόρη του και μου λέει κύριε Φλαμή, ελάτε εδώ. Είναι όλοι αναστατωμένοι και τσαντισμένοι, εκνευρισμένοι και θυμωμένοι από την κατάσταση. Πάω να μπω στο Ρίο, το νοσοκομείο, τον Αγκαντήρα και μου λένε οπ, απαγορεύεται η κάμερα. Βέβαια, απαγορεύεται η κάμερα. Απαγορεύεται η κάμερα γιατί θα τους δείξω τα 50 ράτζα που είναι στο διάδρομο. Γι' αυτό απαγορεύεται. Είχε κανένα λόγο. Όταν ας πούμε έχετε ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιτρέπεται η κάμερα εκεί. Και μπαίνουμε μέσα κανονικά με τον Άδωνη και μου λέει ο Άδωνης, το 24 μου το είχε πει αυτό, μου λέει είδες Φλαμή, δεν έχω ράτζα εδώ. Και του λέω ναι, δεν έχεις ράτζα γιατί τα μαζέψανε που θα πήγαινες εσύ. Και τους βάλανε τους ασθενείς σε άλλους ορόφους. Τους μοιράσανε, τα άμαθα εγώ αυτά τότε. Γι' αυτό απαγορεύουν την ίδια νοσοκομεία. Μην ακούτε τρίχες που σας λένε κάποιοι. Ο διοικητής του Αγκαντρέα για παράδειγμα. Απαγορεύεται λέει. Ναι, απαγορεύεις γιατί δεν θες να μπω μέσα με κάμερα να δείξω τα χάλια του, τα χάλια του νοσοκομείου με τις πλημμύρες. Γι' αυτό απαγορεύεις. Αν ήσουν καθαρός και με μέτωπο με το πάρα, θα μου έλεγες μπείτε κύριε Φλαμή μέσα, καταγράψα τα και θα σας πω την άποψή μου. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Μπαίνω μέσα, καταγράφω και μετά μου λέει ο διοικητής, κύριε Φλαμή, αυτό έγινε διότι κάνουμε εργασίες π.χ. στην ταράτσα και μπήκαν τα νερά μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει. Δεν είναι το νοσοκομείο του κάθε διοικητή. Είναι του κόσμου. Ο κόσμος της Πάτρας τον πληρώνει. Και της Αχαλιάς και της Βάρδας και του Ερημάνθου και των Καλαβρίτων. Και επειδή είναι και περιφερειακό νοσοκομείο, όπως το Ρίο π.χ. και του Αγρινίου και του Μεσολογγίου κλπ. Και του Πύργου. Εμείς το πληρώνουμε. Αλλά δεν μπορεί να μας λέει ο διοικητής όταν συμβαίνει κάτι εκεί με τραβάτε για προσωπικά δεδομένα. Πού προσωπικά δεδομένα, στο άδειο κτίριο? Αφού τους έχει βγάλει όλους έξω. Μόνο εργάτες είναι μέσα. Και υπάλληλοι. Άνω τελεία. Επιστρέφω στο Καραμανδάνιο. Να μας πούνε λοιπόν τώρα και γιατί θα το ψάξει η διοικητρία. Την έχω ικανή γιατί είναι και τσαμπουκλού. Δεν είναι χαρίζει δηλαδή. Να μας πει ο εργολάβος του έργου, δεν θέλει η διοικητρία σε αυτό. Να μας πει ο εργολάβος του έργου λοιπόν εκεί στο Καραμανδάνιο πώς πλημμύρισαν τα μπάνια και αυτός πήρε 500 χιλιάρικα. Να μας το πει. Δηλαδή φτιάχνω εγώ ένα μπάνιο στο σπίτι μου κύριε Γκύρη πέρσι και μου το παραδίδουν πριν από 6 μήνες, εγώ 7 και ξαφνικά πλημμυρίζω σε 7 μήνες. Τι θα πει στον εργολάβο κύριε Γκύρη του σπιτιού σου αν το κάνει αυτό? Έλα εδώ αδελφέ μου. Φτιάξ' τα πάλι, τσάμπα. Και πες μου, και γιατί έγινε αυτό? Γιατί έγινε και ξεφτύλα και ρόμπα. Άρα δύο πράγματα. Πρώτον, πες μου πώς έγινε αυτό και φτιάξ' τα πάλι. Δεν δικαιολογείται να χαλάσει το μπάνιο και να πλημμυρίσει ο κόσμος εκεί. Μιλάμε για, προφανώς, αν δεν έγινε κάτι δολιοφθορά, είναι αστοχία. Ένα από τα δύο είναι. Αυτά περί νοσοκομείων κύριε κύριε. Την Παρασκευή έγινε ντου το βράδυ από την αστυνομία σε στέκια ανηλίκων Μόλου Αγίου Νικολάου, Ρίγα Φεραίου, σε κάτι πλατείες. Γενικώς γίνεται της κακομοίρας. Κάθε μέρα έχουμε και μία είδηση ότι κάποιος 16χρονος χτυπήθηκε κλπ. Κλπ. Καλό θα είναι να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί οι γονείς, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση. Και επειδή ξεφεύγει αυτή η κατάσταση, σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε. σε αυτό. Προχθές πάλι είχαμε επεισόδιο μέσα στο σχολείο, το τέταρτο ΕΠΑΛ, την Παρασκευή μιλώ. Τσακωθήκανε δύο παιδιά και το ένα έσπασε τζάμι με τα χέρια του. 16 χρονών. Στο τέταρτο ΕΠΑΛ, εκεί στην Αχαγή Συμπολιτείας. Ζαβλάνη. Είναι δυνατόν, κι όμως είναι. Την άλλη μέρα τσακώθηκαν δύο 16χρονα και το ένα ρίξε μπουνιά στο άλλο. Κάτσε, θα το παίξουμε τώρα, κύριε Γύρη. Θα το παίξουμε. Λοιπόν, τώρα που μου το άλλαξα θέμα, μένα να το παίξουμε, γιατί έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη που πάει εκεί με την Ασπασία τη Ριγοπούλου και βλέπουν τα νέα δωμάτια των γιατρών στο Καραμανδάνιο. Εδώ, πάμε. Ποιος είναι αυτός, μαζί μας.
1: Ο διασκευαστής.
0: Α, διασκευαστής.
2: Παναμόρφωσε όλη την πτέρυγα όλο τον
0: όρο. Γιατί τον είχε αδερφό.
2: Γιατί τον έχει.
1: Είναι ψηφοφόρο μου πολλά χρόνια.
0: Α,
1: για πάμε λίγο.
2: Εδώ είναι τα δωμάτια κοιτών των γιατρών.
1: Θυμάσαι πως ήταν καμένα αυτά. Είχατε έτσι τα καμένα.
0: Είχαμε έρθει.
1: Για πάμε να δούμε τώρα.
2: Σούπερ λουξ.
3: Κώστα.
0: Πάμε κύριε Σπασιά.
2: Με ιδιωτικοσυνοδεύεσαι το κάθε δωμάτιο που δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα κοινό χρηστό για όλους τους γιατρούς. Είναι φανταστικά. Με τα εξωτήσεων, με τα ίντερνετ, με όλα αυτά που λέμε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και δροσικά.
0: Έλεγα ότι είναι πολύ ωραία στο μεταξύ του. Δεν το θυμόμουν το βίντεο αυτό, κύριε Γύρη. Εσύ μου το θύμισες τώρα. Στην αρχή αγκαλιάζει ο Άδωνης τον κατασκευαστή του και του της ιστορίας. Και λέει: είναι φίλος μου, λέει, αδελφικός και ψηφοφόρος μου χρόνια, λέει ο Άδωνης. Ωραία, πες του Άδωνη τώρα του ψηφοφόρου σου να έρθει να φτιάξει τα μπάνια. Γιατί πλημμυρίσανε. Έχω αδικό. Όχι, να μου πεις αν έχω αδικό. Πες μου, Φλαμί, είσαι άδικο, πες το μου, ρε. Έχω άδικο. Δεν έχω άδικο.

Αυτή είναι η Bedouin. Για κοίτα. Goodbye Bedouin. Το πίνκι του τραγούδι. Αυτή λοιπόν που ακούγεται τώρα είναι Goodbye Bedouin. Βάζω λίγο δυνατά να ακούσουμε. Το τραγούδι αυτό είναι πολύ ραδιοφωνικό τραγούδι. Δεν είναι στο στυλ που ακούω εγώ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Goodbye Bedouin λέγεται το συγκρότημα. Pink λέγεται το τραγούδι. Και το συγκρότημα είναι Πατρινή, είναι από την Πάτρα. Τα παιδιά αυτά, έτσι. Νομίζω έχουν ηχογραφήσει, αν θυμάμαι καλά, στο Σάκι του Μπάστα το στούντιο εκεί στην Οδό Γερμανού. Σάκης ο Μπάστας, μέλος των Rain in Pleasure.

Αυτή η πόλη έχει βγάλει πολλά συγκροτηματάκια, ωραία συγκροτηματάκια, όπως και αυτή η Goodbye Bedouin, η Raining Pleasure. Θυμάστε το fake των Raining Pleasure, κύριε Γκύρι, βάλτε να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Το fake των Raining Pleasure που είχε γίνει χαμός τότε, ήταν νομίζω 2000, κάπου εκεί. Ο Βασιλικός μαθαίνει ότι επανέρχεται και μάλιστα κάνει και ένα project τώρα και στην Πάτρα, ο τραγουδιστής των Raining Pleasure. Ακούστε λοιπόν το, να θυμηθούμε όλοι, το fake. Και αυτοί είναι πατρινοί, ονομάζονται Raining Pleasure, για όσους είναι νεότεροι γιατί τους ξέρετε. Το Raining Pleasure πήραν το κομμάτι τους, κύριε κύριοι, το όνομά τους. Κοσμοτέ διαφήμιση, σωστά. Λοιπόν, πήραν το όνομά τους και ονομάστηκαν Raining Pleasure από ένα άσμα ενός γκρουπ στην Αυστραλία των περιβόητων Triffids στη δεκαετία του 80. Τώρα αυτά για τις Αυστραλίες, τα λέω μπας και μάθω κανιά μουσική, γιατί δεν μπορώ να ακούω Βύση συνέχεια. Με τη Βύση μας έχετε πλήξει. Εντάξει, η Βύση συναγωνίστηκε τους Μετάλλικα, αλλά οκ, okay, πήγε όλη η Ελλάδα εκεί πέρα. Όλοι οι Βυσικοί πήγαν να δουν τη Βύση. Και εγώ δεν πήγα, ούτε θα πήγαινα ποτέ, αλλά εντάξει. Σέβομαι το κοινό της. Διάβασα και ένα ωραίο στο TikTok. Η δικιά μου λέει γιαγιά, λέει, που είναι 69 χρονών, είναι σπίτι, λέει, μαγειρεύει, λέει, πώς το λένε, φασολάδες και τέτοια, φτιάνει ωραία γεμιστά, είναι εκεί με τον παππού που είναι 78, ζούνε μαζί, μας προσέχει κλπ. Κλπ. Και η Βύση που είναι 69 κάνει συναυλία με 95.000 άτομα. Σωστό. Η Βύση είναι η γιαγιά, αλλά είναι άλλη γιαγιά, δεν είναι σαν τις κλασικές γιαγιάδες. Πάντως έχω παρατηρήσει, κύριε Γκύρι, ότι όσοι είναι με πιο μοντέρνα μουσική κλπ. Κλπ. Ή πιο ροκ, φαίνονται πιο νέοι. Ενώ όσοι ακούνε σκυλάδικα και δημοτικά γερνάνε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Να το προσέξετε πάντως εκεί έξω. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρε το Mick Jagger. Ροκάς. Και είναι 84 ετών. Και παντρεμένος είναι, η γυναίκα του είναι 40. Θα μου πει τώρα κάποιος κακοπροαίρετος, και τι κάνει με τη γυναίκα των 40-84? Και απαντώ εγώ, ο Τζάκερ μπορεί. Σας το υπογράφω. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά μπορεί. Και μπορεί γιατί έχει τα μέσα και τα λεφτά και να μπορέσει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχει παιδί μικρό με τη γυναίκα αυτή. Το παιδί του είναι 4-5 ετών, δεν ξέρω πώς είναι, κάπου εκεί. Άρα, μην ακούω τρίχες από κομπλεξικάρες. Ο Τζάκι είναι 84 και η γυναίκα 40. Αν μπορείτε κι εσείς οι άντρες που με ακούτε τώρα, κάντε το κι εσείς. Μπορείτε? Κύριε κύριοι, μπορούν. Είναι αυτό που λέμε ότι αρκετοί άντρες έχουν όνειρο, ξέρω εγώ, στα 80 να έχουν μία σαραντάρα, αλλά πώς θα το κάνουν δεν ξέρουμε. Ο Τζάκερ μπορεί. Ακούτε το Satisfaction, το οποίο το έγραψε νομίζω το 65, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Το 1965, κάπου εκεί. Είμαι στη ζωή μου ευτυχισμένος, γιατί εκτός των άλλων έχω δει τους Rolling Stones δύο φορές live. Μία το 1997 στο τότε Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα, και μία το 2006 στο San Siro στο Μιλάνο.

Επιστρέφω στα δικά μας και θέλω να πω κάτι για ένα θέμα που έχει προκύψει εκεί στη Γούναρη. Κύριε κύριοι, και το θέμα αυτό είναι εκεί το κτίριο στην οδό Γούναρη και Καραϊσκάκη. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κτίριο αυτό. Μα πάρα πολλές φορές. Προχθές το Σάββατο λύγησαν τα σίδερα. Εκλήθη η αστυνομία γιατί παρατηρήθηκε μία κάμψη των σιδήριων.

0: Εκεί λοιπόν πήγε η αστυνομία και έβαλε κορδέλες. Και φυσικά οι πεζοί αναγκάζονται και περνούν από το δρόμο, από τη Γούναρη δηλαδή, για να πάνε καραϊσάκι να στύψουν ή να πάνε κάτω ευθεία προς Κανακάρι. Κάποιοι πήγανε χθες και βγάλανε για τις κορδέλες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως κάνανε και στη, θυμίζω και στη Γερμανού. Το ζήτημά μου δεν είναι ποιος βγάζει τις κορδέλες και ποιος τις βάζει τις κορδέλες. Το ζήτημα είναι γιατί να βάζουμε κορδέλες. Γιατί να αναγκαζόμαστε σε αυτά τα κτίρια να βάζουμε κορδέλες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το αίτημά μου. Αυτή είναι η διαμαρτυρία μου. Και νομίζω και των υπολείπων πατρινών. Δηλαδή πρέπει στην πόλη αυτή να προχωράμε και να κοιτάμε ψηλά, επειδή κάποιοι ιδιοκτήτες κτιρίων δεν γουστάρουν να φτιάξουν τα κτίρια τους και περιμένουν να γκρεμιστούν. Αρκετοί εξ αυτών, επειδή έχω κάνει μια έρευνα, το κάνουν αυτό γιατί τα κτίρια αυτά είναι, κάποια κτίρια, όχι όλα, είναι διατηρηταία και θα πρέπει να φτιάξουν ακριβώς το ίδιο. Και επειδή δεν συμφέρει να φτιάξει ένα διατηρηταίο, είναι πολλά τα λεφτά δηλαδή, όσο και να παίρνουν κάποια επιδότηση, νομίζω ότι παίρνουν, δεν ξέρω, προτιμούν να το αφήσουν να πέσει και μετά να κάνουν κάτι άλλο εκεί. Μόνο που όταν το αφήνουν και πέφτει, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσει τα κεφάλια μας επάνω. Και το ενδεχόμενο αυτό, για το ενδεχόμενο αυτό, κανείς δεν φροντίζει. Κάθε τρεις και λίγο ακούμε στην Πάτρα, έπεσε μάρμαρο από εκεί, έπεσε σοβά στην άλλη πλευρά. Πρόπερση είχαμε νεκρό στη Γούναρη, από μια πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία την οποία έπεσε ένα κομμάτι, μάλλον πολλά κομμάτια μαρμάρου, και δυστυχώς ένα μάρμαρο βρήκε στο κεφάλι έναν άτυχο άνδρα, πατρινό. Και λέω τώρα, εκεί στη Γούναρη και Καραϊσκάκη, αν πέσει το κτίριο, γιατί έχουν λυγίσει και τα σίδερα από ό,τι ακούσατε πριν, και γίνει ζημιά και έχουμε τραυματία ή νεκρό, τι θα κάνουμε? Θα πούμε στη χείρα του ανθρώπου ή στη μάνα του παιδιού που σκοτώθηκε εκεί ότι, ξέρεις, δυστυχώς έπεσε το κτίριο στο κεφάλι του παιδιού σου, πήγαινε θάψτο? Αυτό θα πούμε? Όπως είπαμε στη γυναίκα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στη Γούναρη, πάρ τον άντρα σου και θάψτονε, και πατέρα των παιδιών σου? Αυτό θα πούμε? Στη Γερμανού, τώρα που πέρασε ο καιρός και φύγαν οι συντεριές, είναι εντάξει το κτίριο εκεί? Αυτό που κάηκε είναι ωραίο? Είμαστε ok, είμαστε ασφαλείς, περνάμε? Γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέον συντεριές. Το φτιάξαμε, κάναμε καμιά ενέργεια? Φτιάξαμε τίποτα? Αποκαταστήσαμε ζημιές? Λάβαμε μέτρα προφύλαξης? Ντροπή σας. Είστε γελοί, άσχετοι και ντροπή σας. Είστε υποψήφοι δολοφόνοι ανθρώπων. Και εσείς που αφήνετε κάποιον κύριο εκεί στη Γούναρη και Καραϊσκάκη να κάνει ό,τι γουστάρει με ένα παλιό κτίριο που έχει, και εσείς που αφήνετε τους άλλους στη Γερμανού εδώ και χρόνια, δεκαετίες, να αφήνουν το κτίριο να πέφτει. Έχουν περάσει εβδομάδες από τη φωτιά. Κάνατε ένα έργο, μάλλον κάνετε μια ενέργεια, όχι έργο, μια ενέργεια, να κλείσετε την Γερμανού, ταλαιπωρήσατε τον κόσμο 4-5 μέρες, παίζατε μετά το παιχνίδι γάτας και ποντικιού με τους οδηγούς των γιοταχή που πηγαίνανε και ερχόντουσαν και βγάζανε τα κάγκελα και τα ξαναβάζατε, και τελικά τώρα κάγκελα δεν υπάρχουν, το κτίριο παραμένει στην ίδια κατάσταση. Άρα είστε γελοί, επικίνδυνοι και υποψήφιοι δολοφόνοι. Αυτό είστε. Γιατί εγώ έκανα το ρεπορτάζ, ήμουνα πρώτος εκεί δυστυχώς στη Γούναρη όταν έπεσε το μάρμαρο στο κεφάλι του ανθρώπου. Εάν τώρα πέσει στην Καραϊσκά και Γούναρη κάτι ή γκρεμιστεί το κτίριο, μια και έχουν λυγίσει συντεριές, ποιος θα φταίει?
1: αν περνάει το παιδί μου από κάτω, ποιος θα φταίει? Θα φταίει μετά ο άλλος να πάρει μια καραμπίνα και να τους σκοτώσει όλους, άμα το παιδί του χάσει τη ζωή του εκεί που περνάει να πάει φροντιστήριο ή να πάει στο σχολείο, και έχετε κάποιον και τον ανέχεστε που δεν κάνει έργο αποκατάστασης ή να βάλει κάγκελα ή συντεργές ή οτιδήποτε άλλο να προστατεύσει τη ζωή μας. Τι είστε εσείς? Βάλτε ένα πρόστιμο 50.000 να δεις που το φτιάχνει άλλη μέρα. Βάλτε το. Είναι υποψήφιοι ή δολοφόνοι όλοι αυτοί? Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε ήδη θρηνήσει ένα θύμα. Έχουμε θρηνήσει μία. Έχουμε επίσης κάνει ρεπορτάζ σε μια κοπελίτσα στην Πατρέως και Μεζόνος, που και εκεί πριν κάποια χρόνια έπεσε μάρμαρο και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και ευτυχώς γλίτωσε η κοπελίτσα αυτή. Τι περιμένετε δηλαδή? Να παίζουμε ρουλέτα στην Πάτρα? Ρώσικη? Ποιον θα χτυπήσει? Ντροπή σας. Είστε ξεφθύλες, τέλος. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
8: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
7: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
8: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
7: Εγγύηση?
8: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.
9: Habibi, yalla.
2: Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
10: Sky 89,4.

0: Για το τραγούδι που ακούτε τώρα δεν είχαμε συνοηθεί. Πραγματικά δεν είχαμε συνοηθεί. Αλλά ήθελα να πω κάτι για το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, κύριε κύριε, ανακάλυψα ότι... Τι ανακάλυψα, λες? Αυτή που ακούτε τώρα είναι η Keep Selling Athens. Ουσιαστικά είναι τέσσερις λέξεις. Keep Selling in Athens, τέσσερις λέξεις δηλαδή, αλλά ουσιαστικά είναι Κυψέλη, Κυψέλη στην Αθήνα δηλαδή. Είναι Έλληνες, είναι sold out σε όλη την Ευρώπη, εκτός Ελλάδος βέβαια, γιατί η Ελλάδα ακούμε μόνο Βύση. Αλλά αυτή που ακούτε τώρα είναι sold out όπου και να πάνε στην Ευρώπη, Βερολίνο, Παρίσι κλπ. Κάνουν sold out. Έμαθα λοιπόν ότι ο ιδρυτής και συνθέτης του συγκροτήματος αυτού, που είναι τρία άτομα, τραγουδάει η σύντροφός του. Για βάλτε να την ακούσουμε. Η οποία είναι Αυστραλέζα. Είναι ο Νίκος και είναι από την Πάτρα. Δεν έχω το επιθετό του, γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχει πει ποτέ το επιθετό του. Αλλά έμαθα ότι είναι πατρινός, λέγεται Νίκος, ζει στην Κυψέλη στην Αθήνα. Και κάνει τρομερές επιτυχίες με το συγκρότημά του, του Keep Selling Athens. Όποιος λοιπόν θέλει να ακούει εκτός από Βύση και αυτό, ας ακούσει και αυτούς. Λέγονται Keep Selling Athens, θα τους βρείτε παντού, έχουν υπέροχα dream pop κομμάτια. Πάω όμως τώρα στη Day Up. Γιατί διαβάζω ότι με το νέο νόμο τώρα, αν κάποιοι χρωστάνε πάνω από 6 μήνες, θα πληρώνουν συν 50% πρόστιμο. Ο Πελετήτης έχει αντιδράσει, έχει κάνει μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω, είδαμε και σήμερα παρέμβαση από τον Νίκο Νικολόπουλο για την παράταξη Νέα Πάτρα. Τον έχω στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα η κοινωνική ευαισθησία που πουλάει η λαϊκή υποκρισία δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την απουσία οικονομικής διαχείρισης. Όταν δημοσιεύεται στον ισολογισμό της ΔΕΙΑΠ για τη χρήση του 24 ότι οι απαιτήσεις από πελάτες πριν από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων φτάνει στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δηλαδή αυτοί χρωστάνε λεφτά στο Δήμο, εννοείται, έτσι?
1: Ναι, στη ΔΕΙΑΠ.
0: Ναι, είναι μόνο για τη ΔΕΙΑΠ αυτό, μόνο για τη ΔΕΙΑΠ?
1: Μόνο για τη ΔΕΙΑΠ.
0: Ναι. Γιατί αυτό, ήταν μερικά εκατομμύρια στο Δήμο που χρωστάνε, από φρορά του πλευρά.
1: Βέβαια. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι στον ισολογισμό της, έτσι. Δεν είναι τα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Και αν οι προβλέψεις, αν είναι δυνατόν 21,4 εκατομμύρια, όπου λέει ότι αυτό είναι δύσκολα τα ποσά να εισπραχθούν, θα γράφει στον ισολογισμό, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα θέμα. Και το θέμα είναι πώς δεν θα βρεθούμε σε αδιέξοδο, πώς δηλαδή θα διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό που είναι το νερό, στην βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης, την αποφυγή νέων οικονομικών επιβαρύνσεων για τις οικογένειες της πόλης. Εδώ λοιπόν το να λέει ο Πελετήδης τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί έχει την πλάτη του καλυμμένη από το Μητσοτάκη. Ναι, από το Μητσοτάκη, και το λέω έτσι, όχι για να σοκάρω. Γιατί όταν φτάσαμε να πηγαίνουμε στον εισαγγελέα, να πηγαίνουμε στην περιφερειακή εδώ διεύθυνση, να πηγαίνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να απευθυνόμαστε σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές και να λέμε, έχει δικαίωμα μία δημοτική αρχή να χάνει έσοδα από τα τέλη, από τα πρόστιμα, από τις παράνομες σταθμεύσεις? Τα θυμάσαι, μιας και το είπες τώρα, το θυμήθηκα. Και να μας λέει, να απαντάει εδώ, να μην πω το όνομά του γιατί είναι και φίλος μου, εδώ ο κύριος Περιφερειάρχης, και να απαντάει ότι και ποιο ένομο συμφέρον έχετε εσείς? Τι είπατε ρε ντενεκέδες? Εάν έχουμε ένομο συμφέρον, δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη και έτσι το βάζετε στην άκρη? Και να πηγαίνω στην ανεξάρτητη αρχή απέναντι από το νοσοκομείο, τον Άγιο Ανδρέα, των δημοσίων εσόδων, και να τους λέμε πηγαίνετε ελέγξτε εκεί πέρα τι έχει γίνει. Πηγαίνετε. Και ήταν μια πολυσέλιδη αναφορά και υπόμνημα, την έχεις υπόψη σου. Να μην σε κουράσω. Το ίδιο βλέπουμε λοιπόν σήμερα. Αλλά ο Πελετήδης, επειδή δεν φοβάται ότι θα τον καλέσουν και θα του πούνε, για έλα εδώ ρε παλικάρι μου, της μάνας σου είναι, του πατέρα σου είναι. Αφενός μεν, γιατί δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το μπάχαλο που έχεις? Να, θα επιβαρυνθούν, το είπες εσύ, με πρόστιμο 50% και βεβαίως της εφορίας, και δεν τους, είδε, δεν τους ενόχλησε κανένας αυτός, τους ενόχλησε, δεν νομίζω αν τους ενόχλησε. Και ποιοι είναι όλοι αυτοί? Μήπως είναι άτομα με ειδικές ανάγκες κάποιοι? Πρέπει αμέσως να δούμε και να πάρουμε ανάλογα μέτρα. Μήπως είναι όμως κάτι άλλο? Άρα λοιπόν η ανάγκη ίσπραξη των οφειλών δεν μπορεί να μένει και να οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Και γι' αυτό και είπα, αμαία δεν είναι μόνο τα αμαία, μπορεί να είναι πολύτεκνοι, μπορεί να είναι άνεργοι. Οι δημότες λοιπόν δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για το παρελθόν, αλλά και εφαρμόσιμες λύσεις για το τώρα και για το μέλλον. Δεν μπορεί λοιπόν η προστασία του να μένει έτσι. Προϋποθέτει μια κοινωνική ευαισθησία, αλλά και οικονομική διαφάνεια και υπεύθυνη διαχείριση. Δεν πάω στο γεγονός, γιατί υποθέτω ότι έχεις πει στους συμπολίτες μας πόσα είναι τα χρέη πια στο στόχαστρο μετά τις κλήσεις, έτσι, πόσα είναι τα λήξη πρόθεσμα άνω των 6 μηνών στη ΔΕΙΑΒ. 18 εκατομμύρια είναι τα χρέη άνω των 6 μηνών. Το τι
0: είναι αυτή τώρα το θέμα? Ποιοι είναι? Είναι μεροκαματιάδες και γιαγιάδες, ή είναι και τίποτα?
1: Άνα και καλά, να γιάσει το στόμα σου ακριβώς. Δεν πρέπει να το δούμε ένα προς ένα.
0: Ναι. Γιατί άλλοι, άλλο να κουστάει μια γιαγιά 4 μήνες, και άλλο ένας επιχειρηματίας ιδιοκτήτης καφετέριας που δεν πληρώνει ποτέ.
1: Να είσαι καλά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσουμε, και αυτό ζητάμε εμείς με την ανακοίνωσή μας. Να μας πει αναλυτικά, όταν πάει και κόβει το ρεύμα στον άλλον γιατί έκανε ρευματοκλοπή, υπάρχει μια υπηρεσία και τρέχει και το κάνει. Εδώ στο Δήμο είναι όλα μπάχαλο. Και οι οφειλέτες τι φταίνε, αν ποτέ κανένας δεν τους ενόχλησε, να έχουν τώρα και ένα πρόστιμο 50% παραπάνω? Και από την άλλη έρχεται η κυβέρνηση και λέει, άντε ρε φύγε από εδώ νοικοκύρη εσύ. Εσύ έχεις ανίσπρακτα να πούμε 40 εκατομμύρια μόνο από τη ΔΕΙΑΠ. Άσε με τις κλήσεις τι έγινε. Δεν πήγαν να δουν στις κλήσεις. Είχαν δικαίωμα να συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρθηκαν. Ποιο δικαίωμα τα ξένα χρήματα εσύ τα διαχειρίζεις έτσι? Αλλά επειδή ο Μητσοτάκης τα έχει βρει εκεί με το κουκουέ να μην του σκοτίζουν τα αυτιά, αφήνει και τον Πελετίδη να κάνει ό,τι θέλει. Αναφετίδη τον λέω εγώ. Δεν βαριέσαι καημένε, σκοτίστηκε. Ό,τι θέλει κάνει. Αν δούμε και η ΔΕΙΑΠ ακόμα τι άλλες δουλειές έχει κάνει με εργολάβους, ο δήθεν που είναι κατά των εργολάβων, ο δήθεν, να πάτε να δείτε, δεν πάει κανένας στη ΔΕΙΑΠ να κάνει μια δουλειά. Όλα σε εργολάβους. Τι είναι αυτοί οι εργολάβοι? Όλα. Ωραία, μέχρι και το τηλεφωνικό κέντρο, το ξέρεις αυτό?
0: Τι?
1: Μέχρι και το τηλεφωνικό κέντρο. Μου έλεγε ο Ξυλιάς ότι είχαν πει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ρε παιδί μου, μην το δίνετε το τηλεφωνικό κέντρο σε εταιρεία. Εδώ πέρα υπάρχουν από τον παλιό ΑΕΔ, υπάρχουν προγράμματα που παίρνεις κόσμο για δουλειά με επιδοτούμενα προγράμματα, ανέργους, να σηκώνουν το τηλέφωνο για να γράφουν τις βλάβες. Αυτή τη δουλειά κάνει αυτός τώρα, όποια εταιρεία το έχει πάρει. Όχι, θα το δώσουμε σε εταιρεία. Έλα ρε Πελετίδη, εμείς που ζούμε ρε, νομίζεις δεν ξέρουμε τι κάνεις? Νομίζω ότι δεν ξέρουμε τι κάνει. Και εσύ ξέρεις.
0: Δηλαδή, μια στιγμή, ο Πελετίδης δεν είναι κατά των εταιριών όμως? Είναι κατά των εταιριών.
1: Ναι. Είναι κατά των εταιριών για να το λέει σε εμάς. Και κατά των εργολάβων πάλι για να το λέει σε εμάς. Και όλες οι εργολαβίες και όλες αυτές οι δουλειές γίνονται με ανάθεση. Και άμα δούμε ποιος είναι πίσω από την κάθε
0: δουλειά. Μήπως είναι του κουκουέ αυτή όμως?
1: Μπορεί και να μην είναι του κουκουέ, αλλά να είναι επικοινωνιολόγοι, να είναι ποιητές. Κατάλαβες, να έχουν άλλα κόλπα, ρε. Δεν διάβαζες και χθες τι έγινε με τους εθνικούς εργολάβους? Έχουν πάρει εφημερίδες, έχουν πάρει ραδιόφωνα.
0: Όχι, λέω, γιατί μαθαίνω ότι ακόμα και παράνομες ιστορίες, π.χ. αυσοκολλήσεις κλπ., γίνονται από συνεργεία του ΚΚΕ. Δηλαδή, μάλλον από εταιρείες που είναι φύλλα προσκύμενες του ΚΚΕ. Έτσι μαθαίνω.
1: Αυτή είναι το Λακανανία. Δεν φέρναμε τον άλλον. Δεν το θυμάσαι, για να κλαδεύει. Δεν φέρναμε τον άλλον για τον ηλεκτροφωτισμό. Δεν πήγαμε απέναντι καρναβαλικά στοιχεία με μαϊμού αποφάσεις. Αυτά όλα όμως δεν τα λέω μόνο σε εσένα που μου δίνεις τη δυνατότητα. Τα δίνουμε γραπτός, τα κάνουμε αναφορές. Αλλά βλέπεις λοιπόν αυτός έχει το ακαταδίωκτο. Θα δούμε μέχρι πότε. Έχει ασυλία να λένε ότι είναι δίθεν καλό παιδί, ενώ πάει χέρι-χέρι με όλα αυτά τα συμφέροντα, και δεν ξέρω και ποιο είναι τον ιντερέσο. Εγώ δεν λέω ότι τον ιντερέσο είναι πρόστιχο και ανήθικο, για να μην βασανίσω και εσάς, ούτε να βασανίσω κανέναν άλλον. Αλλά αν τον ιντερέσο είναι Εσύ να με περιποιήσει για παράδειγμα, ρε Κωνσταντίνε, στην εφημερίδα σου. Εσύ να με περιποιήσει για παράδειγμα στον Γκάλοπ. Εσύ να με περιποιήσει για παράδειγμα όταν έρχεται η ώρα της σύγκρουσης. Εσύ να με περιποιήσει και ένα κόμμα που παίρνει 5-6% σε όλη την Ελλάδα και δεν βγάζει πουθενά δήμαρχο. Πουθενά δεν μπαίνει τη δεύτερη Κυριακή. Εδώ στην Πάτρα να τα καταφέρνει να μπαίνει με έναν άχρηστο δήμαρχο, με μια βρώμικη πόλη, με μια πόλη που σε όλες τις κατατάξεις είναι τελευταία, με χρήματα που ορίστε δεν πάει να μαζέψει από τεμπελιά, όχι από κοινωνική πολιτική, γιατί δεν λειτουργεί απλά τίποτα. Όπως και δεν λειτουργεί, πήγαινε στην Ξερόλακα, πήγαινε να δεις τα συνεργεία, τα ξέρεις εσύ. Και ούτε σε επικαλούμε για μάρτυρα. Εγώ τα λέω και εγώ έχω τη δικιά μου την ευθύνη ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέα Πάτρα. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί η νέα νομοθεσία ξέρουμε πια τι προβλέπει. Το να έρχεται τώρα και να λέει ο Πελετήδης τα βάζει με την νομοθεσία είναι για καλαμπούρι αυτά, έτσι. Η πολιτική διαφωνία για την ίσπραξη οφειλών δεν μπορεί να συγχέεται με την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. Ούτε η οικονομική αδυναμία πρέπει να αντιμετωπίζει το συνειδητή άρνηση πληρωμής. Γιατί αν εδώ ξαφνικά δούμε ότι κάποιοι, θυμάσαι, ήταν ο Σταύρος, ο καλή του ώρα, πώς τον λέγαμε, που είχε το φούρνο, και έλεγε για κάποιον που χρωματίζει το νερό, λέει, και το πουλάει, το θυμάσαι?
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Σταύρος, μωρέ, το έλεγε, και έλεγε ότι δεν πληρώνει το νερό αυτός. Αν έχουμε υδροβόρες βιομηχανίες δηλαδή και δεν πληρώνουν, δεν πρέπει να το μάθουμε. Η Νέα Πάτρα ζητά να δημοσιοποιηθούν το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια της δημοτικής διοίκησης του Πελετήδη. Να δούμε ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν για την έγκαιρη ίσπραξη των λογαριασμών, για την αποτροπή της υπερχρέωσης, να δούμε τον αριθμό των καταναλωτών που αξιοποίησαν κοινωνικά τιμολόγια και προηγούμενους διακανονισμούς, και να δούμε τον αριθμό, το είπε, τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να
0: και
1: σήμερα...
0: ποιοι είναι, και ποιοι είναι. Και όχι ποιοι τον αριθμό είναι. Μόνο, και ποιοι είναι. Ποιοι
1: και
0: είναι.
1: Ποιοι είναι. Έτσι λοιπόν η αντιπαράθεση δεν απαλλάσσει.
0: Στα άλλα χρέη, ένας προστάει, ξέρω πόσα εκατομμύρια, είναι λέει από μια διαφημιστική εταιρεία που μας είχαν φλωμώσει το 90, θυμάσαι τέλη 90, με τους πύργους, τους πύργους.
1: Ακριβώς. Ένας αναλυτικός.
0: Και τα πήρανε και φύγανε όλα. Μια εταιρεία που λεγόταν ΣΥΡΚ.
1: Ακριβώς. Ένα αναλυτικό λοιπόν απολογισμό να δούμε για τη δικιά τους διαχείριση. Αλλά βλέπεις δεν κάνει απολογισμό. Τον ρωτάς για τις τάσεις. Ποιος έχει, ρε παιδιά, εδώ τα στέγαστρα αυτά, σας πληρώνει, δεν σας πληρώνει, σας πλήρωσαν οι υπόλοιποι, τι γίνεται με τη διαφήμιση, τίποτα. Η διοίκηση δε της ΔΕΙΑΠ έχει και αυτή αυτοτελή ευθύνη, έτσι. Και οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά τους δημότες για τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Σε αυτό το ύψος των μηνιαίων καταβολών και τις συνέπειες από την ενδεχόμενη απώλειά τους. Τι θα γίνει δηλαδή αν εξαιτίας τους, από ευθύνη τους, χάσει η ανώνυμη εταιρεία λεφτά? Ποιος θα τα πληρώσει, ρε παιδιά, ο παπάς της ενορίας? Αλλά επειδή λοιπόν βγαίνουν και μας βγαίνουν και από πάνω. Τους άκουσα προχθές σε κάποιο ραδιόφωνο και λέει, λέει, πες στον Νικολόπουλο και που πήγε στον εισαγγελέα, τι έγινε? Κατάλαβες το ακαταδίωκτο. Η αλαζονία. Εμείς είμαστε τίποτα, εμείς είμαστε το κουκουέ και δεν μας πειράζει κανένας. Αλλά πολλές φορές πάει η Στάμνα, λέει, στη βρύση. Μια φορά σπάει, κύριε Πελετήδη, και μετά θα δούμε τα νέα σου και τα χαμπέρια σου. Πρέπει λοιπόν αυτό το γεγονός να αξιοποιηθεί με πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για να αποτραπούν τα περαιτέρω. Γιατί η νέα νομοθεσία δεν πρέπει να πάει μόνο κυρώσεις. Η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη δυνατότητα και ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και ρύθμισης.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Γι' αυτό μη χάσουν οι άνθρωποι και τη ρύθμιση, γιατί μετά τι θα κάνουν, θα πάνε να ζητήσουν από τον Πελετήδη? Όχι βέβαια, θα πάει λέει η εφορία. Και άρα λοιπόν το δεν πληρώνω του Πελετήδη δεν περνάει στην εφορία. Δεν μπορεί να συγχαίεται με την πραγματική οικονομική αδυναμία. Το είπες και το είπα και εγώ 5-6 φορές για να μην βγουν και πούνε ότι έχει καμία σχέση, έχουμε εμείς τίποτα, καμία σχέση με το ο Τζάμπας πέθανε. Εμείς δεν είπαμε αυτό και δεν θα το πούμε ποτέ εμείς για τους αδυνάτους, για τους αμαία. Η Νέα Πάτρα λοιπόν ζητά να εξεταστεί κατά πόσο η πολιτική που ακολούθησε η σημερινή Δημοτική Αρχή συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του προβλήματος, και η κοινωνική πολιτική ασφαλώς πρέπει να στηρίξει όσους πραγματικά αδυνατούν να πληρώσουν. αναγνωρίζω.
0: Ευχαριστώ.
1: Παράλληλα τη συνέπεια εκείνων που ανταποκρίνονται. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, οπότε καλό Θάνος Χρωστάτε Day Up, να το κοιτάξετε λίγο αυτό. Γιατί υπάρχει θεματάκι. Μην βρεθείτε με πρόστιμο συν 50% επί των οφειλωμένων εάν χρωστάτε πάνω από 6 μήνες. Προσοχή. Σου στείλα κάτι, κύριε κύριε, το είδες. Λοιπόν, λέγαμε πριν για αυτά που πέφτουν στην Πάτρα. Κάτι σοβάδες, κάτι μάρμαρα, κάτι σπίτια ολόκληρα. Θυμάστε, κύριε κύριε, που τα έλεγα αυτά πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα. Την περασμένη Παρασκευή το πρωί έγινε ένα παρολίγο ατύχημα Κανακάρη και Αγίου Νικολάου. Εκεί υπάρχει ένα κτίριο για το οποίο έχουμε πει ότι πέφτει. Είχαν πέσει και σοβάδες, το είχαν φράξει για κανιά εβδομάδα το κτίριο, το γωνιακό αυτό. Μετά το ξαναξεφράξανε, ξαναπέναγε ο κόσμος από κάτω και τώρα είναι σε αυτήν την κατάσταση. Την Παρασκευή λοιπόν, κύριε κύριε, ήταν εκεί και ένα λεωφορείο και έστριβε, μάλλον πήγαινε, και μια κοπελίτσα φοιτήτρια, μικρή κοπέλα, επιχείρησε να περάσει τον δρόμο. Γιατί της έπεσε μπροστά της, που αν λέει είχε κάνει ένα βήμα παραπάνω θα είχε πέσει στο κεφάλι μου. Τι της έπεσε από το κτίριο μπροστά της? Τι της έπεσε μπροστά της? Τι λέτε, να δούμε αν το βρείτε οι ακροατές, τι έπεσε στην κυρία αυτή, στην κοπέλα δηλαδή, Κανακάρη και Αγίου Νικολάου, μπροστά της τι έπεσε? Πέτρα? Όχι. Σοβάς? Όχι. Κεραμίδι? Όχι. Σίδερο από το μπαλκόνι? Όχι. Εκεί από το υπόστεγο, μάλλον από την οροφή που είναι και, ξέρετε, καλυμμένο το πεζοδρόμιο, τίποτα, κανιά πετρούλα ή κανένα τέτοιο? Όχι. Τι της έπεσε? Το πατζούρι. Ολόκληρο πατζούρι έφυγε από το κτίριο και έπεσε μπροστά της. Ξύλινο. Ξύλινο πατζούρι. Πραγματικά θα τη σκότωνε, το καταλαβαίνετε. Έχουμε το βίντεο με την κυρία αυτή, να τα ακούσουμε.
1: Παιδιά, εδώ στην Πάτρα είστε καθόλου με τα καλά σας? Η ώρα είναι 9.30 ώρα το πρωί. Πάω να περάσω από ένα κεντρικό δρόμο στην Κανακάρη και ευτυχώς για κλάσματα δευτερολέπτου δεν περνάω το δρόμο και πέφτει από πάνω μπροστά μου ένα πατζούρι. Πέφτει μέσα στο δρόμο ένα πατζούρι ακριβώς μπροστά μου. Ευτυχώς για κλάσματα δευτερολέπτου που παίρναγε λεωφορείο, σταματάει, προλαβαίνει ο άνθρωπος, ο οδηγός του λεωφορείου, σταματάει και δεν πέφτει πάνω του, δεν πέφτει και πάνω μου. Ευτυχώς έκανε ένα παρκαρισμένο. Από πάνω δεν είχε άνθρωπο, δεν είχε μάστορα. Έφυγε απλά ένα πατζούρι στο δρόμο, 9.30 ώρα το πρωί, μέσα σε κεντρικό δρόμο και κανένας δεν βγήκε, κανένας δεν ενοχλήθηκε, κανένας δεν ξέρει για ποιο λόγο έφυγε και όλοι συνεχίσαμε τη μέρα μας.
0: Αυτά που λέει η κοπέλα συμβαίνουν κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ακόμα και όταν σκοτώθηκε ο άνθρωπος στην πολυκατοικία στη Γούναρη, συνεχίσαμε τη μέρα μας. Την επόμενη μέρα μετά τον θάψαμε, είπαμε τι κρίμα ο άνθρωπος και τέλος. Λοιπόν, κάθε μέρα θα σας βρίζω. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα σας βρίζω αν δεν κάνετε κάτι με τα κτίρια αυτά. Θα αφιερώνω 3 λεπτά σε βρυσίδι για πάρτι σας. Για τους ανευθυνοϋπεύθυνους. Για να μην χάσουμε κι άλλον άνθρωπο. Να μην έχουμε τραυματία η κοπέλα. Αν τσέπεσε το πατζούρι θα την κλαίγαμε τώρα. Και θα λέγαμε και θα κάναμε και έρευνα οι δημοσιογράφοι και οι φορείς ποιος φταίει που έγινε το ατύχημα. Συνηθισμένες τρίχες που κάνουν και τα κανάλια στην Αθήνα όταν κάνουν πάνελ, ποιος φταίει για το μαζονάκι, ποιος φταίει για... Δηλαδή δεν ξέρανε στην Αθήνα ότι γίνεται αυτή η δουλειά. Τώρα με το μαζονάκι το ανακαλύψανε. Στην Πάτρα δεν ξέρουμε ποιος πουλάει βιοσυντονισμό, ξέρουμε. Ποιο φυσικοθεραπευτήριο στην Πάτρα έχει βιοσυντονισμό και πουλάει, διαφημίζεται, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Για τον κλείνετε λοιπόν. Όχι. Πρέπει να πεθάνει ο Μαζονάκης και μετά να τρέξουμε. Και πάλι και που τρέχουμε δεν κάνουμε και τίποτα. για μερικές μέρες γίνει τον τόρος και μετά πάλι τα ίδια. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Sky 89,4. Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Sky 89,4.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Ασπρόπυργο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent είχε ξεπεράσει τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Η κυρία Κάλλας επανέλαβε την έκκλησή της προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα αντιεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν άμεσα στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως αντιεροπορικών. Άμυνα. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγένεις των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.

0: θέσεις τους, προσθέτει στην ανακοίνωση. Όλος καιρός κάει και η καφετέρια όπου ξέσπασε πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής σε ισόγειο τριόροφους πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 άτομα. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φιλαθλοί ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Αμερική με τα ελληνοτουρκικά, σε μια περίεργη φάση που δεν αποκλείεται να συνδέονται άμεσα και με τις επικείμενες ελληνικές εθνικές εκλογές. Πάντοτε μια κρίση επισπεύδει πολιτικές εξελίξεις και κατά κύριο λόγο συμφέρει την κυβέρνηση λόγω του φόβου που προκαλεί μια τέτοια έκρηθμη κατάσταση, ιδιαιτέρως στο Αιγαίο, μεταξύ των δύο χωρών. Πλην όμως η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη με ενδιαφέροντα οικονομικά πράγματα. Είναι τα τελευταία 24 ώρα στα οποία θα πληροφορηθούμε ως καταναλωτές δυσμύροι, κακομύριδες, κατά κάποια κυβερνητικά στελέχη, τι θα απογίνουμε με τα των καυσίμων, τα ανωδικά, τα πολύ ανωδικά, τα πολύ επικίνδυνα και για το νοικοκυριό και για την επιχείρηση και βέβαια εν όψη των χαμηλών θερμοκρασιών του υπολείπου φθινοπόρου και του χειμώνα.

Δύο επίσης εξελίξεις έρχονται να δώσουν συνέχεια σε κεφαλαιώδη τοπικής σημασίας θέματα. Κατά πρώτον, η κουβέντα που έχει προηγηθεί στην αρχή της χρονιάς με αφορμή την ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τα τέλη, τις αυξήσεις, τον κακό πελετήδη, και έρχεται η έκθεση των ορκωτών λογιστών που δεν είναι ούτε φίλοι του Πελετήδη, ούτε του ΚΚΕ, ούτε της Λαϊκής Εισπύρωσης, και τι λέει, ότι ο Δήμος μας μπορεί να διαμαρτύρεται, να διαδηλώνει η Δημοτική Αρχή χρόνια τώρα για την υποχρηματοδότηση την κρατική, αλλά τα ταμεία της είναι παραπάνω γεμάτα από αυτά που θα περίμενε κανείς. Που δεν είναι βέβαια, δεν λείπει ευρώ. Και εδώ το ερώτημα το μεγάλο το οποίο τίθεται είναι αν μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή από νοικοκύριδες, και γιατί δεν δύναται το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών να ανταπεξέλθουν σε ανταποδοτικά πράγματα προς τους δημότες, τις συνοικίες, τις γειτονιές, αφού υπάρχει χρήμα, υπάρχει πλεόνασμα, το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό το σκληρό ροκ το οποίο διαδραματίζεται τους τελευταίους μήνες, και εδώ ο ΣΚΑΙ το έχει παρακολουθήσει. Εκεί ψηλά στον προφήτη Ηλία, στην Ανοζήρια της Αχαΐας, όπου επιμένει η εταιρεία, δεν κακή η επιχειρηματικότητα και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά επιμένει στην εγκατάσταση αυτής της ανεμογεννήτριας γίγα, με καινούργιες εξελίξεις και με καινούργιες αντιδράσεις κοινωνικές.

0: Είναι η 28η ημέρα του Σεπτέμβρη. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο διαφορετικό από ό,τι περιμέναμε. Δεν ήταν δά και η κακοκαιρία οι προβλεπόμενοι, αυτοί που είχαν προγνώσει οι μετεωρολόγοι. Αρχή εβδομάδας, καλώς ορίσατε στο Sky, ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι κοντά μου γιατί ρυθμίζει τεχνικά την εκπομπή και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη χορηγικά από το χώρο της πατρινής αγοράς μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, με το θέμα αυτό το οποίο έχει να κάνει από τη μία με το ενεργειακό, ακόμα και οι πιο κολλημένοι, ας μου επιτρέψουν τη φράση, οι οικολόγοι δεν αντιδρούν στις ανεμογεννήτριες, στα πάρκα, στα αιωλικά, αλλά βάζουν πάντα τους όρους που πρέπει. Γι' αυτό και θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι βάζω μια προτεραιότητα στο θέμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί, νεολαίοι, κάτοικοι της περιοχής, άνθρωποι, λάτρεις του περιβάλλοντος, δίνουν έναν αγώνα απέναντι σε μια προκλητική παραμονία. Καιρό τώρα, βρήκαν τα λάθη, τα εντόπισαν οι νομικοί του σύμβουλοι και δίνω μια προτεραιότητα στο θέμα αυτό σήμερα, γιατί νιώθω ότι θέλουν τη βοήθειά μας. Βέβαια, υπό τη βάση ότι η εταιρεία η οποία πήγε κάποια στιγμή να βάλει αυτή τη μεγάλη ανεμογεννήτρια δεν είχε άδεια την κατάλληλη από την πολυοδομία του Δήμου Αιγιάλιας. Τα πράγματα ήταν τροπά και περίεργα και σε επίπεδο έκδοσης αδείας από την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Φαίνεται πως έχουν κάνει αναγκαστικά το επόμενο βήμα και κατάφεραν να πάρουν μια καινούργια άδεια, αν κατάλαβα καλά, τροποποιημένη, φρονώ, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Με τον νομικό σύμβουλο των αντιδρών των κατοίκων εκεί στην Ανοζήρια, για τον κύριο Γιώργο Μπάλια, θα μιλήσουμε, είναι πάντοτε πρόθυμος να μας ενημερώνει και να μας τοποθετεί σωστά, επί της νομικής βάσης της σωστής, στο όλο θέμα. Αν κατάλαβα επίσης καλά τις τελευταίες μέρες, συνομιλώντας και με πολλούς ανθρώπους που αγωνιούν εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς για μένα δεν συγκαταλέγεται ο Δήμος, αλλά ο απλός πολίτης, ο απλός εθελοντής, συμπεριλαμβάνεται και νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Μπάλια, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι, κύριε Δανταπλόπουλε.
0: Τι εξέλιξη έχουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Ναι, έχουμε μια εξέλιξη. Για να την καταλάβουμε αυτή την εξέλιξη, θα μου επιτρέψετε να πω 3-4 στιγμές από το παρελθόν που θα μας δείξουν πώς φτάσαμε εδώ. Υπήρξε μια άδεια το 2024 για το συγκεκριμένο, για την ανεμογεννήτρια στην Ανοζήρια. Εμείς λοιπόν οι κάτοικοι, αυτό το πληροφορηθήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 11 μήνες περίπου, οπότε δεν είχαμε την δυνατότητα να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί όπως είναι γνωστό είναι 60 μέρες η προθεσμία. Τι κάναμε λοιπόν? Κάναμε κινήσεις στο επίπεδο της διοίκησης, έχοντας δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να μήπως μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τη διοίκηση την ανάκληση της άδειας του 2024 και να μην του δοθεί καινούργια άδεια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάναμε κινήσεις προς τον Δασάρχη, τον οποίο το πιέσαμε και με εξώδικο και έκανε ένα πόρισμα με το οποίο φάνηκε ότι ο κύριος του έργου, ο επιχειρηματίας δηλαδή, είχε καταστρέψει γύρω στα 15.000 στρέμματα δάσους, τα χέρσουσε παράνομα δηλαδή, πέρα από τα 32 που του είχαν δοθεί νομίμως. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή να στείλουμε εμείς δικούς μας ανθρώπους και κυρίως με φίλους μου συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Πατρών, μέσω του Google Earth, να δούμε ακριβώς τι εκχερσώσεις έχει κάνει, και πράγματι το είδαμε ότι έχει κάνει τις εκχερσώσεις αυτές, τις οποίες πιστοποίησε μετά και ο Δασάρχης. Παράλληλα δε διαπιστώσαμε ότι είχε πάρει και μια άδεια από την πολεοδομία που ήταν μικρής κλίμακας. Ξέρετε, οι άδειες μικρής κλίμακας είναι αυτές που δίνονται για να κάνουμε μια περίφραξη, να βάψουμε εξωτερικούς τοίχους κτλ. Εδώ χρειάζεται μια κανονική άδεια. Κάναμε προσφυγή προς την πολεοδομία της Αιγιάλιας, έγινε δεκτή, του ακυρώθηκε, ανακλήθηκε η άδεια αυτή και είναι στη διαδικασία τώρα να εκδοθεί καινούργια άδεια, που είναι η κανονική άδεια δόμησης, δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την ιστορία, προσφύγαμε πάλι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ζητώντας πάλι την ανάκληση της πράξης του 2024, επειδή είχαν συμβεί εντωμεταξύ αυτά τα γεγονότα. Ζήτησε η αποκεντρωμένη διοίκηση από τον κύριο του έργου αν θέλει να κάνει μια τροποποίηση της άδειας αυτής, γιατί με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν μπορεί να δοθεί. Πράγματι, εκείνος κατάθεσε το φάκελό του και του δόθηκε αυτή η νέα άδεια πριν από μερικές μέρες. Αυτό λοιπόν, ο δεύτερος στόχος της κίνησής μας για τη διοίκηση ήταν ότι εάν δεν πετύχουμε μέσω της διοίκησης να ανακληθεί η άδεια, να του δοθεί νέα άδεια έτσι ώστε να τρέχει ο χρόνος για την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως εμπρόθεσμα. Διότι το κύριο στοιχείο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε τώρα το φάκελο να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση αυτής της άδειας και παράλληλα θα ζητήσουμε και την αναστολή, δηλαδή αυτό που λέμε προσωρινά μέτρα. Αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Με την ευκαιρία αυτή, το είπατε κι εσείς, θα ήθελα να τονίσω πως στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχέστατα ο Δήμος Ιγιάλιας δεν συμπαρίσταται. Σε αντίθεση με πάρα πολλούς δήμους όλη την Ελλάδα, εγώ προσωπικά έχω επαφή με πάρα πολλούς δημάρχους που έχουν τις υποθέσεις τους, που πρωτοστατούν σε αυτές τις ενέργειες. Δυστυχώς ο δικός μας Δήμος δεν το κάνει. Ελπίζω αυτή τη φορά να συμμετάσχει είτε με δικό του δικόγραφο ή να συμμετάσχει μαζί με τους κατοίκους που θα προσφύγουν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Δήμος εδώ της Αιγιάλιας να δει ότι πώς είναι τα προβλήματα και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζει με τον δέοντα τρόπο.
0: Ναι. Αν κατάλαβα καλά, η εταιρεία, και είναι δικαιωμάτες, οφείλουμε να το πούμε, κάνει τα πάντα ή θα κάνει τα πάντα προκειμένου να νομιμοποιήσει το πλαίσιο με το οποίο κινείται, και εσείς από την πλευρά σας κρίνοντας και πράττοντας νομικά. Η εκτίμησή σας, γιατί έχετε τεράστια εμπειρία και σε αυτά τα θέματα, είναι ότι χρειάζονται, απαιτούνται πάρα πολλά, έτσι ώστε αυτές οι ανεμογεννήτριες, αυτή η ανεμογεννήτρια η μεγάλη, να τοποθετηθεί στο ύψωμα του προφήτη Ηλίας στον Ερηνεό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εμένα η γνώμη μου η νομική είναι ότι αυτό το πρόβλημα πάσχει νομικά, αυτό το ζήτημα πάσχει νομικά για μια σειρά από λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο εξής, ότι αυτή η ανεμογεννήτρια τοποθετείται σε έκταση δασική, σε δάσος. Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, τον καινούργιο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο του τέλους του 2025, τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν και να βελτιώνουν τα δάση και τη δασική έκταση. Όταν λοιπόν επιτρέπεις να γίνονται χερσώσεις για να βάλεις ανεμογεννήτριες, αυτό το πράγμα συνιστά, κατά τη γνώμη μου, μια αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που σας ανέφερα. Δεύτερον, το συγκεκριμένο έργο γίνεται σε μια πάρα πολύ μικρή απόσταση, γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο από μια προστατευόμενη περιοχή της Παναγοπούλας. Η προστατευόμενη αυτή περιοχή έχει πολύ μεγάλη αξία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα χειρόπτερα, και είχε, να θυμίσω στους ακροατές σας, ότι πριν 2 χρόνια άλλος ένας επιχειρηματίας προσπάθησε να τοποθετήσει ανεμογεννήτριες και στο συγκεκριμένο αυτό χώρο και μετά από κινήσεις δικές μας απετράπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν έχεις αυτή την ανεμογεννήτρια, η οποία είναι δίπλα σε άλλες 6-7 11 ανεμογεννήτριες του ίδιου επιχειρηματία που έχει πάρει άδεια από πολύ παλιά, και δεν κάνεις αυτή την μελέτη που λέμε των σωρευτικών επιπτώσεων, δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχουν όλες οι ανεμογεννήτριες μαζί και όχι η μία που υπάρχει εκεί, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Συν το γεγονός ότι σας ανέφερα και πριν, είναι σε μια περιοχή δασική που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επιτρέπεται να γίνει. Έχω τη γνώμη ότι νομικά έχει πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ιστορία για τον ιδιοκτήτη του έργου.
0: Αναφερθήκατε πριν και στο εξώδικο το οποίο στείλατε στον Δασάρχη. Ενθυμούμε πάρα πολύ καλά, και τότε μας είχε κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα, για την εκρίζωση αυτών των εκατοντάδων πεύκων. Αυτή η ιστορία έτσι θα μείνει, κύριε Μπάλια? Δηλαδή πήγε η εταιρεία, εκρίζωσε, τελείωσε, τώρα κοιτάμε το κομμάτι το της πολυδομίας ή οτιδήποτε άλλο. Με αυτή την υπόθεση τι γίνεται?
1: Ναι, σωστή η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι είναι αναντήρητο ότι έχει εκχερσώσει παράνομα, σύμφωνα πάντα με τον δασάρχη πατρών, έχει εκχερσώσει παράνομα γύρω στα 13 στρέμματα δάσους, εξαιρίζοντας δηλαδή πεύκα. Όταν λοιπόν του δίνεις μετά την άδεια, μετά από αυτή την παρέμβαση, την παράνομη που έκανε, είναι σαν να τον επιβραβεύεις που έχει κάνει αυτή την παρανομία. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Επιβράβευση στην ουσία είναι αυτής της παρανομίας. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα βάλουμε και εμείς, θα τα θέσουμε στο δικό γραφέ μας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια εξέταση από το δικαστήριο, το ελπίζω, θα έχουμε μια εξέταση η οποία θα είναι δίκαιη, διότι όλα τα στοιχεία, έχω τη γνώμη, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει αυτό το έργο να ακυρωθεί. Επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε παλιά για την προθεσμία της κατάθεσης της αιτήσεως ακυρώσεως δεν υπάρχει πια. Έτσι, που τώρα είμαστε μέσα στα νόμιμα όρια των 60 ημερών και έχουμε και ένα πλούσιο φάκελο με αυτά τα οποία προηγήθηκαν και στα οποία αναφέρθηκα πρωτήτερα, να μην το επαναλάβω πάλι και σας κουράσω.
0: Ναι.
1: Τα είπα όμως αυτά, με συγχωρείτε την τελευταία λέξη, γιατί να μας ακούνε και οι ακροατές, για να καταλαβαίνουν, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι νομικοί, ότι χρειάζεται να γίνονται συντονισμένες ενέργειες για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα στόχο. Άσχετα αν θα τον πετύχουμε ή όχι, πρέπει να γίνονται συντονισμένες ενέργειες, τόσο στο επίπεδο της διοίκησης όσο και στο επίπεδο το δικαστικό. Πρέπει λοιπόν να μάθουν οι πολίτες ότι δεν αρκεί να εναντιονόμαστε με τα λόγια, αλλά θα πρέπει να προβαίνουμε σε συγκεκριμένες πράξεις.
0: Ναι. Νομίζω ότι χρονικά θα μας πάει αρκετό καιρό αυτό.
1: Ναι, θα μας πάει αρκετό καιρό, βεβαίως. Γι' αυτό εγώ θα κάνω και αίτηση αναστολής. Δηλαδή, όταν θα καταθέσω την αίτηση ακυρώσεως, θα κάνω αίτηση αναστολής, αυτό που λέμε στα πολιτικά δικαστήρια ασφαλιστικά μέτρα, έτσι ώστε να πάψει η ισχύ της αποφάσεως μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Ελπίζω να γίνει δεκτή με βάση τα στοιχεία, τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι ένας δικαστής θα μπορεί εύκολα να υπερβεί με αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει.
0: Εμείς θα παρακολουθούμε όσο μπορούμε αυτήν την εξέλιξη. Να έχετε καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπάλιο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δάσκαλο. Γεια σας. Sky 89,4.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33,
8: και στο relos.gr.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
15: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στου τοπικού ενδιαφέροντος πακέτο της σημερινής ηθοσιογραφίας για τα οικονομικά του Δήμου που σας είπα στην αρχή. Στα ελληνοτουρκικά πάμε για να καταγράψουμε δύο απόψεις. Καλωσορίζω τον τέραρχο αναποστρατεία, τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Νταβρή. Παρακολουθεί, όταν εμείς πλέον συνέχεια δεν παρακολουθούμε τα ελληνοτουρκικά, άρα πάντα, και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αμερική, κάτι αναφορές οι περίεργες του Υπουργού Εξωτερικών του Φιντάν, κάτι ο Τούρκος πρόεδρος, κάτι ο δικός μας ο πρωθυπουργός, σε συνεντεύξεις του κάποιες αναφορές πηγών του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μας έδωσαν την αίσθηση ότι αναθερμαίνεται αυτό το μπραντεφέρ μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Βέβαια, θα ξεκινήσω απευθυνόμενος στον κύριο Νταβρή με αυτό το οποίο είπα στην αρχή. Αν αυτές οι εξελίξεις και σε μονόπλευρη διάσταση, δηλαδή ελληνική, μπορούν να επηρεάσουν και κατά πόσο και προς ποια κατεύθυνση τις πολιτικές εξελίξεις και δει το χρόνο που απομένει μέχρι τις εθνικές κάλπες. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
16: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Σε παρακολουθώ από την αρχή της εκπομπής. Και έχω απλά να το ξεπερνάσουμε μόνο με ένα σχόλιο. Σας άκουσα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, με τον εκλεκτό καλεσμένο για τις ανεμογεννήτριες. Για να πάμε αμέσως. Το κράτος δικαίου, αλλά κυρίως το κράτος διοίκησης, είναι έτσι φτιαγμένο που όποια παρατυπία να μπορεί να προχωρήσει. Έχει η περιφέρεια, το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας και ο καθένας που πάει να βγάλει μια άδεια και να κτίσει από σπίτι, κοτέτσι, να ανοίξει μια επιχείρηση, οτιδήποτε χρειάζεται, περνάει από τρεις νομικές υπηρεσίες και τελικά μετά από χρόνια καταλήγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λες και όλες αυτές οι νομικές υπηρεσίες δεν ξέρουν από την αρχή ότι αυτό είναι παράνομο. Αυτά τα πράγματα θα είχαν λήξει με ένα απλό νόμο που έλεγε όποια νομική υπηρεσία πιαστεί μετά από το Συμβούλιο της Επικρατείας να παρανομεί, οι κύριοι θα τρώνε 10 χρόνια φυλακή αν εφεξαγοράς. Όλα αυτά θα είχαν σταματήσει. Τελεία. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
0: Για πάμε, κύριε Δαβρή μου.
16: Στα ελληνοτουρκικά, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ένας ωραίος τίτλος που σημαδίζει με αυτό που λέει και ένας φίλος από την Κύπρο, ο εκλεκτός ο Γιάννος ο Χαρελαμπίδης. Έχουμε φύγει από την πολιτική της φουστανέλας και μάλλον έχουμε πάει στην πολιτική του στριγκ, που είναι κάτω από τη φουστανέλα. Ας μου επιτρέπει στον όρο να δώσω λίγο χιούμορ, γιατί όλα αυτά που γίνονται μάλλον για ένα κλαυσίγελο είναι. Δεν είναι δυνατόν ακόμα μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες σφαγές, μετά από τόσες περιπέτειες, μετά από τόσο μελάνι, μετά από τόσα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται στο διπλωματικό στίβο, να έχουμε τέτοια, θα έλεγα, συζήτηση ή μη οριοθέτηση των κόκκινων γραμμών στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Απαράδεκτο. Εγώ αυτό το οποίο διεπίστωσα, για να πάμε από το μαλακό που θα έρθει και χρονικά μπροστά με το καλώδιο, βλέπω, ας πούμε, ότι γίνεται επαναχάραξη, θα περάσουμε έξω από το παράνομο εκεί του Κας Φετιγέ, που είναι το αυτό που υπόγραψε ο κύριος Ερντογάν εκεί κοντά στη, κάτω από την Ρόδο και κοντά στην Αιγίστη, για να μην παραπονηθούν οι Τούρκοι. Ό,τι και να γίνει, λοιπόν, εάν γίνει καινούργια χάραξη και αν ρωτήσει η γαλλική πλευρά και την Τουρκία και την Ελλάδα και δώσει άδεια και η Ελλάδα και η Τουρκία, η Τουρκία παραμένει σταθερή στο να θέλει να μας έχει φιλανδοποιημένους και εμείς βρίσκουμε φράσεις, διπλωματικούς ελιγμούς, δημοσιεύματα, προπαγάνδα στην τηλεόραση για να στηρίξουμε τις υποχωρήσεις μας. Εκεί είναι όλο το θέμα. Η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός, σωστά το λέει ο κύριος Τένια, σωστά τα λένε τα βιβλία μας, σωστά τα λέει ο Κολοκοτρώνης, σωστά τα λέει ο Τριανταφυλλόπουλος, σωστά τα λέει ο κύριος Νταύρης, αλλά αυτό το πράγμα δεν το ακούει η άρχουσα τάξη που κοιτάζει μόνο τα δικά της βούτυρα και τις δικές της καρέκλες. Και στις εκλογές που θα πάμε, αγαπητέ Δημήτρη, όπως έγραψα πριν λίγο, νομίζω ότι το δίλημα που θα βάλει η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι το συμμετογενές εθνοκτόνο δίλημα. Τι θέλετε, πόλεμο, θέλετε ή ανάπτυξη προς όφελος έστω το λίγο και ηρεμία. Αυτό θα είναι όλο το σκηνικό. Εγώ έτσι το βλέπω. Ακούω τις ερωτήσεις σας.
0: Το ερώτημα θα το επαναλάβω γιατί το θεωρώ χρονικά ότι ισχύει. Αν μπορεί ο Πρωθυπουργός για λόγους ενδυνάμωσης του επιχειρήματός του ότι αυτός είναι και κανείς άλλος, η κλασική φράση «χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος το σηκώνει και τι απαντά», αν δύναται, δεν είναι ωραίο να ακούγεται γιατί είναι εθνικό το ζήτημα, αλλά αν πιστεύετε, γιατί παρακολουθείτε το πώς ο ίδιος διαχειρίζεται και τα εθνικά θέματα, ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί υπέρ της κυβέρνησης του, υπέρ του ιδίου, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας τα ελληνοτουρκικά, για να φοβήσει κατά κάποιον τρόπο τον κόσμο, να τον κάνει να νιώσει ανασφαλής και να κρατηθεί, να γαζωθεί πάνω του πολιτικά.
16: Νομίζω ότι ήδη το απέντησα, Δημήτρη. Νομίζω ότι υπάρχουν και όχι μόνο η δική μου γνώμη, αλλά και άλλων γνώμη που μας βάζει, αλλά και γεγονότα τα οποία μας βάζουν σε αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή, να έχουμε ένα καζάν-καζάν win-win. Δηλαδή ήρθε εδώ πέρα ο Καλίν, τι συζήτησε, η Τουρκία χρειάζεται και ο Τούρκος πρόεδρος χρειάζεται πανεκλογή, ο Μητσοτάκης εδώ χρειάζεται πανεκλογή που μόνος του δυστυχώς θα έπρεπε υμνώντας τη δημοκρατία και κοιτώντας και αυτό στη δική του ιστεροφημία που τη ζητάει ας πούμε από τον κύριο Σαμαρά να πει κύριε να πούμε το Σύνταγμα πρέπει να απαγορεύει ρητός την τρίτη συνεχόμενη επανεκλογή ενός πρωθυπουργού γιατί η εκτελεστική εξουσία είναι στα χέρια της καθώς γνωρίζουν όλοι και οι ακροατές μας και εσύ προσωπικά και άλλοι ότι το δικό μας σύστημα διακυβέρνησης είναι πρωθυπουργικό ότι όλη την εκτελεστική εξουσία την έχει στα χέρια του ο Πρωθυπουργός με ένα μάλιστα τεράστιο υπουργικό συμβούλιο. Αυτό θα έπρεπε να είναι εκτός. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης, αυτό το οποίο επιζητεί, θα έπρεπε ο ίδιος να το απορρίπτει αν ήταν λάτρης της δημοκρατίας. Τώρα, εάν υπάρχει αυτή η συζήτηση, που εγώ ας πούμε δεν θέλω να το πιστεύω πλην, όμως είναι ένα ενδεχόμενο, βλέποντας όλες αυτές τις κινήσεις και βλέποντας μάλιστα και τις κινήσεις την ομιλία που έγινε στο ΝΟΗΕ. Εγώ βέβαια δεν είμαι από τους λαύρους επικριτές αυτής της ομιλίας η οποία έγινε και σε χρόνο έτσι το οποίο σχεδόν με άδεια την αίθουσα και τη μέρα που όλοι πάνε να μαζέψουν δώρα και να πάρουν ξέρω εγώ δώρα για τις οικογένειες για να μην πω τίποτα άλλο από τη Νέα Υόρκη. Εγώ είδα τις ομιλίες σε πακέτο, Δημήτρη. Δηλαδή η πιο σκληρή και αυτή που έχει συνέχεια έγινε από τον Νετανιάχου. Την έβαλα δίπλα σε αυτό που είπε ο Χριστοδουλίδης και την έβαλα και δίπλα και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αν τις διαβάσουμε και τις τρεις μαζί, υπάρχει η ανάγνωση ότι η Τουρκία είναι απέναντι σε αυτή την τριμερή συμμαχία η οποία ξέρουμε πώς προέκυψε έτσι, και με μεγάλες προσπάθειες του κ. Σαμαρά και έρχεται και πίσω και η Αίγυπτος. Τώρα το τι θα γίνει εάν θα έχουμε θερμό ή όχι επεισόδιο γιατί τίθενται αυτά τα θέματα η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε ελεγχόμενα τζαρτζαρίσματα γιατί δεν νομίζω ότι όσο πάμε στις εκλογές στην Αμερική που ο Τραμπ θέλει να λιγάκι να επαναφέρει τη χασούρα του η οποία υπάρχει λόγω τιμών πετρελαίου και όλης αυτής της κατάστασης στον κόλπο αλλά και στην Ουκρανία δεν νομίζω ότι θα πάμε σε ένα θερμότατο επεισόδιο εδώ γύρω.
0: Μάλιστα, δεν συμφέρει.
16: Δεν τον συμφέρει.
0: Μάλιστα. Κύριε Νταβρή, τεράρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλή δύναμη.
16: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, για την φιλοξενία. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω ότι τίποτε δεν θα λυθεί σε σχέση με την Τουρκία εάν από την πρώτη δημοτικού, από την κοινωνία, δεν σβήσουμε αυτό το εθνοκτόνο μήνυμα που έχει περάσει μετά τα ίμια ο Σιμίτης.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ δηλαδή, πάρα πολύ κύριε
16: Δημήτρη. Ναι, θα πολεμήσουμε υπέρ δομών και ιστιών. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ που τα πάμε.
9: Sky 89,4.
0: Για να δούμε και την ανάγνωση που κάνει η πρώην αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, η βουλευτής Αχαΐας της Αριστεράς, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Πάντοτε νομίζω ότι φροντίζουμε να έχουμε την καθαρή της άποψη. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
17: Καλό μεσημέρι, κυρία Τριανταφυλόπουλε.
0: Θα ξεκινήσω και με εσάς με το ερώτημα αν είναι κάτι τεχνιέντος δοσμένο, αν και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλα αυτά τα οποία καταγράφησαν το Σαββατοκύριακο ήρθαν από τη Νέα Υόρκη, ήρθαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει μια καχυποψία ότι όταν πλησιάζουμε σε εκλογές κάθε πρωθυπουργός, κάθε κυβερνητικό κόμμα θέλει να δημιουργεί έτσι μια ένταση με τη γείτονα για να διασφαλίζει και την σταθερότητα την οποία αποζητά ο Έλληνας πολίτης στα ήρεμα κατά τα άλλα νερά.
17: Ναι, θα ήθελα να μη συμβαίνει, θα έπρεπε να απαιτούμε να μη συμβαίνει, να το πω καλύτερα, ως κοινωνία, γιατί αυτές οι εντάσεις, αν δημιουργούνται τεχνιέντος, είναι εντάσεις που ποτέ κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσουν. Άρα λοιπόν καλό είναι να μην παίζει κανείς για εσωτερικούς λόγους, για ψηφοθυρικούς λόγους με αυτά τα πράγματα, να τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και να μην ανεβάζει τεχνιέντος τον εθνικισμό, γιατί μετά δεν μπορεί να τον μαζέψει. Άρα λοιπόν μια σοβαρή πολιτική δύναμη, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση κλπ, βλέπουν μακροπρόθεσμα αυτά τα θέματα, γιατί είναι δύσκολα θέματα, είναι πολύπλοκα θέματα και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν για εσωτερική κατανάλωση. Και εδώ και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες, γιατί οδηγούν εκεί που οδηγούν. Είδαμε με τον Τραμπ, με το στυλ ότι εγώ θα τα κάνω όλα, ότι είμαι ο πιο δυνατός, κάνω ό,τι θέλω, με την παράνομη επίθεση στο Ιράν που έχει οδηγηθεί η ανθρωπότητα. Βέβαια υποφελούνται κάποιοι δικοί του και όχι μόνον, διελιστήρια κλπ. Και έχει βυθιστεί ο υπόλοιπος κόσμος πάλι στη φτώχεια και στην ενεργειακή κρίση. Το βλέπουμε και εδώ. Άρα λοιπόν με αυτά τα θέματα δεν παίζει κανείς, και ειδικά εμείς που είμαστε μία μικρή χώρα και δεν έχουμε ανάγκη να παίξουμε, έχουμε διπλωματία, έχουμε ένα κράτος που είναι 200 χρόνων, έχει ζήσει περιπέτειες, άρα το να θέλει να αποφεύγει τις περιπέτειες είναι μια σημαντική πολιτική, πάρα πολύ σημαντική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν ας φύγει από το εσωτερικό κάδρο και ας το αντιμετωπίσουμε, ας το διεκδικήσουμε να μην μπαίνει στο εσωτερικό κάδρο η εξωτερική πολιτική. Να τη συζητάμε βέβαια, αυτό έλειπε, αλλά όχι να ανεβαίνουν εντάσεις τεχνιέντος για τέτοιους λόγους.
0: Εσείς κύριε Υπουργέ διαπιστώσατε από τα λεγόμενα και της μιας και της άλλης πλευράς κάποια εξέλιξη ιδιαίτερη στα ελληνοτουρκικά, ή απλά ο καθένας επανέλαβε το δικό του εθνικό καημό, ίσως και για το εσωτερικό, το ακροατηρίο του στην πατρίδα του?
17: Ο καθένας βεβαίως θα το κάνει για το εσωτερικό ακροατήριο, δυστυχώς το είπαμε. Εγώ διαπίστωσα λίγο χαμήλωμα των τόνων από την πλευρά του Ερντογάν. Είδα από την πλευρά του Μητσοτάκη πιο ορθολογική αντιμετώπιση. Ούτε ο Μητσοτάκης, παρόλο που έθεσε τα θέματα, δεν θέλησε να ανεβάσει τους τόνους στο Θεό. Είδα λοιπόν μια ισορροπημένη κατάσταση όπου μπήκανε τα θέματα χωρίς όμως να ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι. Δεν είδα να ανεβαίνουν πολύ οι τόνοι. Δεν συμφωνώ, δεν ξέρω ποιος ήταν ο προηγούμενος συνομιλητής.
0: Ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Νταβρής ήταν.
17: Πρώην βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και με τους ΑΝΕΛ, αν δεν κάνω λάθος.
17: Ναι.
0: Ναι.
17: Θα ήθελα να πω ότι εμένα και όχι εμένα ως άτομο, αλλά πάρα πολύ κόσμο, δεν μας εκπροσωπεί ο Νετανιάχου για τα εθνικά μας θέματα. Ναι. Δεν μπορεί να επαφίεται η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό έθνος τα πρόσθετα με τους αγώνες που έχει δώσει για εθνική ανεξαρτησία, για όλα αυτά, αλλά και για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, να επαφίεται σε έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου, να επαφίεται και να μου τους βάζει δίπλα-δίπλα με το Μητσοτάκη, ό,τι αντιρρήσεις και να έχω για την πολιτική του Μητσοτάκη, δίπλα στο Μητσοτάκη, ότι υπερασπίζεται ο Νετανιάχου τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτά είναι επικίνδυνες διατυπώσεις και επικίνδυνες ιδέες. Τα θέματα που έβαλε τον Νετανιάχου δήθεν επειδή είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία και θέλει να μεταφέρει και τη σύγκρουση προς τη δικιά μας την πλευρά, τα έχουμε αναφέρει όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε κανένα Νετανιάχου. Προσοχή λοιπόν σε αυτά τα θέματα και μη γινόμαστε οι ακολουθητές, οι παρακολουθητές στο παιχνίδι του καθενός. Ειδικά όταν το βλέπουμε το παιχνίδι του, πώς έχει στηθεί. Και είμαι αυστηρή σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε δοκιμαστεί ως έθνος από τέτοιες αντιλήψεις.
0: Η αναφορά στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην κατεχόμενη Κύπρο σημαίνει κάτι για την Ελλάδα, αλήθεια κύριε Υπουργέ?
17: Όχι, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για την Ελλάδα. Απολύτως τίποτα, ειδικά από έναν πρωθυπουργό που έχει διατελέσει γενοκτονία και έχει κατεχόμενα εδάφη στη Δυτική Όχθη, στη Δυτική Όχθη. Όταν λοιπόν έχεις κατεχόμενα εδάφη, αυτό το θέμα ότι είναι κατεχόμενη η Κύπρος έχει πραγματικά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει κατοχυρωθεί μετά την εισβολή, αμέσως μετά την εισβολή. Εξού και δεν αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο. Γι' αυτό το λόγο, στην κατεχόμενη Κύπρο. Έχει κατοχυρωθεί. Δεν περιμένουμε κανένα Νετανιάχου να μας πει ότι είναι κατεχόμενη περιοχή. Και το λέει ο πλέον αναξιόπιστος να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Εμείς το λέμε συνέχεια, οι Κύπροι το λένε συνέχεια, ο διεθνής, ο ΙΕ το λέει συνέχεια. Εξού και υπάρχει η λύση που έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κυπριακό, εξού και δεν αναγνωρίζεται τίποτα στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου. Ας. Μα για όνομα του Θεού, είμαστε τόσο πώς να το πω, όπως παρουσιάζεται, τόσο διστακτικοί, μη τολμηροί, να μην υπερασπιζόμαστε αυτά που οι ίδιοι έχουμε κάνει από την εισβολή και μετά και την κατοχή. Μας χρειάζεται τον Νετανιάχου το 2021 να πει αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο και το οποίο σας λέω έχει κατοχυρωθεί σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατεχόμενη θεωρεί την περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μένουμε σε τούτα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
17: Και εγώ σας ευχαριστώ.
18: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα σε αυτό που έχω προαναγγείλει. Έχει στηθεί ένα πανηγύρι. Θα μου πεις, σε πειράζει προσωπικά, όχι. Αλλά θεωρώ ότι στην ουσία του αυτό το πανηγύρι δεν έχει περιεχόμενο. Αναφέρομαι στους πανηγυρισμούς στελεχών της Δημοτικής Αρχής του κ. Πελετίδη ότι οι ορκωτοί λογιστές που ήλεγξαν τα ταμεία τα δημοτικά όχι μόνο δεν βρήκαν κάτι να λείπει, αλλά βρήκαν και πλεόνασμα, δηλαδή νοικοκυροσύνη, χρήμα, κομπόδεμα να το πω, όπως λαϊκά ελέγχθη από πάρα πολλούς επιτελείς του κ. Δημάρχου. Με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Σβόλη, θα μιλήσω. Γιατί όταν ζητάει κάτι ο κύριος Σβόλης, η αντιπολίτευση γενικότερα, η απάντηση μόνιμη της Δημοτικής Αρχής είναι δεν έχουμε λεφτά, η κακή κυβέρνηση, τα κακά κόμματα, οι κακές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών δεν μας δίνουν λεφτά και εδώ βλέπουμε χρήμα. Τι κάνετε κύριε Σβόλη?
19: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να πω εντάχει λοιπόν, πρώτον, είναι απάτη να λέμε ότι έχουμε αποθεματικό, ότι έχουμε κομπόδεμα. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
19: Γιατί τα χρήματα αυτά που υπάρχουν στην τράπεζα δεν είναι αποθεματικό για μία ώρα ανάγκης. Είναι χρήματα που έχουμε εισπράξει, που έχουμε πάρει από την Ευρώπη, από το κράτος για έργα. Δεν τα έχουμε εκτελέσει τα έργα μέσα στη χρονιά το 2025 και θα εκτελεστούν το 2026. Και κάθε χρονιά λοιπόν πάντα υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι για έργα δεσμευμένα, Επαναλαμβάνω, είναι χρήματα όχι αποθεματικό, γιατί αυτό έχει βγει προς τα έξω τεχνιότητα από τη Δημοτική Αρχή, ότι έχουμε χρήματα στην τσέπη. Είναι ψέμα, είναι πολιτική απάτη και τους καταγγέλλω δημόσια. Κάθε χρονιά από τότε που η Ευρώπη δίνει χρήματα, από τις παλιές περιφερειακές αρχές, από το παλιό κράτος που δίνει τα χρήματα, έχουμε χρήματα στις λογαριασμούς, τα οποία είναι δεσμευμένα για κάποια δραστηριότητα που δεν έγινε στην ώρα του. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δημοτικά τέλη. Εισπράττουμε κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια, δαπανούμε 20. Τα 10, αντί να τα δαπανίσουμε, τα έχουμε στην τράπεζα και τα πάμε στην επόμενη χρονιά. Αυτό δεν είναι αποθεματικό. Προσέξτε, εγώ θέλω να μην έχει τράπεζα χρήματα και να έχουν πάει στα έργα τα χρήματα αυτά. Να είμαι λοιπόν ξανά σαφής. Δεν είναι αποθεματικό, δεν είναι κομπόδεμα, δεν είναι χρήμα για ώρα ανάγκης. Είναι χρήματα που θα πάνε από το κράτος και από την Ευρώπη για κάποια δράση, κάποια δραστηριότητα, κάποιο έργο του Δήμου. Και κακώς ο Δήμος παίρνει έξω την εικόνα ότι έχουμε χρήματα. Άλλωστε, με τα χρήματα αυτά που υπάρχουν στις τράπεζες, κάθε χρονιά, πάνω κάτω είναι τα ίδια χρήματα, κάθε χρονιά, πρόπεσε ο Δήμαρχος έλεγε ότι φτωχεύουμε. Και είχε αυτά τα χρήματα, κύριε Δαφυλόπουλε, στην τράπεζα. Άρα λοιπόν, μην κοροϊδεύει τους πολίτες. Η έκθεση των εργοτών λογιστών δείχνει κάποια πράγματα, τα χοντρά, να το πω έτσι απλά, εντός εισαγωγικών. Δεν δείχνει λεπτομέρειες. Το γράφει μάλιστα αυτό η έκθεση. Να θυμίσω λοιπόν για να ξέρουν και οι ακροατές σας ότι αυτή η έκθεση γράφει μέσα ότι έχουν διαγραφεί φέτος, μάλλον την χρονιά την περσινή, 17,5 εκατομμύρια από το Δήμο και χάθηκαν αυτά τα χρήματα από το Δημοτικό Ταμείο. Να θυμίσω επίσης ότι η περσινή έκθεση έλεγε, έκανε σύσταση στο Δήμο ότι δεν έχετε ειδοποιήσει τους οφειλέτες για χρήματα που οφείλουν και αυτά θα διαγραφούν. Άρα λοιπόν, καλό είναι η της Δημοτικής Αρχής να είναι ειλικρινή στους πολίτες. Επαναλαμβάνω, είναι χρήματα στην τράπεζα για έργα δεσμευμένα που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει και απλά δεν έχουν πληρώσει τον εργολάβο γιατί δεν έχει γίνει το έργο. Δεν έχει ο Δήμος Πατρέων χρήματα πολλά. Και να σας πω κάτι άλλο πολιτικό, μια και το είπατε. Αν είχε λοιπόν πολλά χρήματα, τότε να πούμε ένα μπράβο στην Ευρώπη, να πούμε ένα μπράβο στο κράτος που μας δίνει χρήματα. Δεν μπορείς, κύριε Δαφυλόπουλε, να λες από τη μία, δεν έχω λεφτά. Το αδιφάγο κράτος και η αδιφάγος Ευρώπη μας ξεζουμίζει και από την άλλη να λες ότι έχω χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλο αυτό ο Δήμαρχος. Αυτό είναι απάτη. Και τον καταγγέλλω δημοσίως ότι αυτά που λέει είναι ψέματα, αν λέει ότι έχει αποθεματικό τόσο πολλά χρήματα και ότι κάνει σωστή λειτουργία του Δήμου. Το 1 ευρώ που γίνεται 10, θα λέω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σας θυμίσω πάλι ότι υπάρχουν έργα, συνεχή έργα που γίνονται στην Πάτρα και οι εργολαβίες εκτινάζονται προς τα πάνω. Παράδειγμα, εργολαβία για επισκευές, παιδικές χαρές, από 300.000 πήγε 500.000 από χρήματα των πολιτών. Αυτό είναι το 1 ευρώ που το κάνει 10 ο Δήμαρχος Πατρέων.
0: Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά. Νομίζω πως ήταν κέριο το σχόλιο σας και επί της ουσίας θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, κύριε Σβόλου.
19: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
18: Sky 89,4.
0: Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη θα ακούσουμε από την αγορά και από την επιχειρηματική της δραστηριότητα και επιστρέφουμε.
20: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Θα τα πούμε πρώτος αύριο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην είμαι κοντά σας για μια υποχρέωση. Ο χρόνος ο οποίος δεν είναι προκαθορισμένος. Οφείλω να το πω. Θα ενημερωθείτε μέσω του διαδικτύου και από τη σελίδα του Facebook της εκπομπής και από του Sky Patras. Καλό υπόλοιπο.
21: Η ώρα είναι μία.
22: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο, η τιμή του Brent είχε φτάσει τα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3,4%. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες της Ευρώπης για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Η κυρία Κάλλας επανέλαβε την έκκληση της προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα αντιεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν άμεσα στο Κίεβο. Νέα ένταση στο μεταξύ στη ρητορική της Μόσχας καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη Γερά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε μέσω συνέντευξης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κύριος Γεραπετρίτης παράλληλα έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας: δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα και σημείωσε ότι οι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο αλλά από τους ιατρικούς λόγους. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. Σε σημερινές του δηλώσεις ανέφερε ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Σύμφωνα με τον πρίτανη, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς όπως είπε, υπήρχαν 9 επιτυχώντες που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στην ιατρική σχολή. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη βανδάλισαν άγνωστοι. Σε ανακοίνωσή του, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο του και τονίζει ότι στη Νέα Δημοκρατία, η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές όμως δεν έχουν. Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία, μέσω ανακοίνωσης, είχε καταδικάσει τον βανδαλισμό του γραφείου του κ. Λοβέρδου, καλώντας όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής στα ξημερώματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την

0: ένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνι Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Έχουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: από το Σάββατο το βράδυ.
1: Με πήρε ένας φίλος παλιός και μου λέει ύστερα από αυτό λέει στην αυλία ανήκομενη στην Βίσιν.
0: Ανήκομενη στην Βίσιν. Σωστό. Ωραία, καλή ατάκα. Η αλήθεια είναι ότι έγινε χαμούλης. Εγώ προτίμησα να δω το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
2: Παρομοίως. Ναι.
0: Η κόρη μου με τη γυναίκα μου πήγαν και γύρισαν ενθουσιασμένες. Η αλήθεια είναι. Όπως και πολλοί άλλοι φίλοι που πήγαν.
2: Όλος ο κόσμος που πήγε εκεί πέρασε πάρα πολύ όμορφα γιατί άκουσε τη Βίση.
0: Ανήκομενη στην Βίση.
2: Για όσους. Σε όσους αρέσει η Άννα Βίση, έχει πει τα πάντα. Είναι 50 χρόνια
0: αλλά τα καινούργια τραγούδια λέει ότι δεν τα ξέρει.
1: Αυτό το ξέρω τραγούδι.
0: Αυτό το
2: αλλά αυτό δεν είναι καινούργιο.
1: Δεν μου λένε τίποτα, ρε παιδί.
0: Δεν τα ξέρει.
2: Να σου βάλουμε και ένα καινούργιο.
0: Δεν ξέρει τα καινούργια τη Βύση. Δεν ξέρει αυτού του καινούργιου που παίζουν στην εθνική.
2: Ελλάδο.
1: Ήμουνα στο πλοίο, γύρναγα από την Αμοργό. Ναι. Είδα όλο το μάτς, γιατί είχα και μπροστά μου μια τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραία.
2: Τι βλέπει, κάποιου μπλε να βάζουν γκολ.
1: Τρίβει, όλη η Γερμανία τρίβει τα μάτια τη σήμερα.
0: Να πούμε τώρα για του Γερμανού, γιατί τα έχω από το πρωί, έχω τα νεύρα. Για να ακούσουμε λίγο την περιγραφή του φανταστικού γκολ του Κουρμπέλη, ο οποίο πρέπει να πούμε ότι το παιδί κατάγεται από την Αρκαδία, για να μην τα λέμε και αυτά. Από το Κορακοβούνι ορμόμενο και παίζει τώρα στον Αστέρα Τρίπολη. Από εκεί τον είχε αγοράσει και ο Παναθηναϊκός.
2: Και επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε την περιγραφή.
3: Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης και φεύγουν τρεις Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαγειρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλη που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλης γκολ!
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
2: Κουρμπέλης γκολ.
0: Δεν του είχε και το κα...
1: Ο Καρέτσας. Ανάσκελα ο Κλοπ.
0: Ανάσκελα ο Κλοπ. Και βγήκανε σήμερα οι της Bild.
2: Ναι.
1: Κόμπλεξη γη είναι.
0: Πέστα, για να μην τα λέω μόνο εγώ, δηλαδή. Και ο ποδοσφαιρικός νάνος λέει σταμάτησε την αυτή του Κλοπ.
2: Γιατί ήταν η πρώτη του εμφάνιση του Κλοπ, έτσι που τον ζητήσαν οι Γερμανοί να έρθει να αναμορφώσει την ομάδα κτλ.
0: Εμείς στην τηλεόραση βγήκαμε και είπαμε πως το εξίδι.
2: Ναι, πως το εσχ.
1: Βέβαια την Κυριακή έχουμε επανάληψη, έτσι.
2: Εδώ τώρα όμως.
1: Πρέπει με κάτι να γίνει εκεί πέρα.
0: Έσιγκ.
1: Να κοιμηθεί ο Θεός. Πρέπει πάλι να κοιμηθεί.
2: Γιατί να κοιμηθεί. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Η Τούμπα δεν είπαμε ότι παίζουν.
0: Ναι, έτσι μου πέτα.
2: Λοιπόν, η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Η Εθνική παίζει μια χαραμπαλά.
1: Φοβερή μπαλά.
2: Πεφταράδες έχει.
1: Λοιπόν. Αλλά και αυτοί δεν τα δώσουν όλα.
0: Μπορώ να σα πω κάτι για να μην είμαστε
2: κοντά. Μεσολαβεί το παιχνίδι τη Πέμπτη με τον Ολλανδία.
0: Δεν θέλω να είστε κοντά. Λίγο ήρεμα. Φοβερή μπάλα δεν παίξαμε.
2: Σε αυτό το παιχνίδι.
0: Σε αυτό.
2: Ναι, αλλά στη Γερμανία απέναντι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μην. Ήρεμα. Κάναμε αυτό που έπρεπε και μπράβο τους.
2: Μάλιστα. Γιατί προηγήθηκε και το παιχνίδι με τους Σέρβους.
0: Είναι αμαρτία από το Θεό αυτή η φουρνιά του ποδοσφαίρου να μην κάνει κάτι. Δηλαδή έχει. Έτσι. Και ο Κλοπ αυτά έλεγε. Ναι. Ότι είναι τρομερό το ταλέντο.
2: Και είναι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί σε μια ομάδα.
1: Και στο Ευρώ. Παίζαμε άμυνα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά γινόταν μια
0: αντίθεση. Σε μια μπουκα. Τα τον κόλ, το πήραμε. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά. Μπράβο και στον Sky εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το Super Cup. Μπράβο στον Sky που είχε άρτιες μεταδόσεις. Η αλήθεια είναι επειδή εγώ τα παρακολούθησα.
2: Super Cup του μπάσκετ.
0: Ως μπασκετικός. Η επένδυση που γίνεται στον μπάσκετ είναι μεγάλη και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων και από τον Sky. Γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση από τον Sky στο μπάσκετ και μπράβο μας. Για μένα δηλαδή που είμαι. Εγώ τρελαίνομαι για τον μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο με τη διαιτησία πρέπει να τα. Αυτό. Ήταν φανταστικός Ολυμπιακός, δεν το συζητάω. Ο Μοντέρο είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός. Δεν χρειάζονται αυτά τα σφυρίγματα τα περίεργα.
2: Τα φάλτσα,
0: τίποτα
2: λοιπόν.
0: Άλλο.
2: Τα φάλτσα, ειδικά αν είναι πολλά.
0: Και σταματάμε την κρίνια εδώ, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να γκρινιάξουμε αρκετά.
1: Τι άλλο,
2: Μα αφήσουμε τι κυκλοφορεί.
1: Κάτσε. Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Στι μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλά κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-0-170-174. Α, και βέβαια αυτό Viber, 6-98-123-1003. Viber. Γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες,
2: θέλετε και
1: βίντεο.
2: Και. Λοιπόν, για πες τώρα πώς κυκλοφορείς. Γιατί υπήρξαν δηλώσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι άμα δεν έχεις το δεκάρικο να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Και υπήρχε και δήλωση πρώην υπουργού.
1: Τα έχουν χάσει, ρε παιδί μου. Τελείως τα έχουν χάσει οι άνθρωποι. Και ο άλλος λέει που λέει. Εμείς λέει είμαστε με τους νοικοκύριδες, οι άλλοι είναι με τους κακομύριδες.
2: Ναι, αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη. Μεσολαβεί και
0: μια.
2: Μεσολαβεί και μια δήλωση του κυρίου Τσιάρα που λέει: εγώ πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα και τέτοια κίνηση στην Εθνική 20 χρόνια έχω να δω. Πάει ο κόσμος, δηλαδή κυκλοφορεί.
1: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πλούσιος. Είναι όλοι πάρα πολύ πλούσιοι. Μόνο όμως το 25% από τους πλούσιους αυτούς ψηφίζουν Δημοκρατία. Τι έγινε.
2: Οι άλλοι τι ψηφίζουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θα παραδεχόμουν τους βουλευτές και τους υπουργούς και όλους αυτούς αν βγαίναν και λέγανε δεν υπάρχει καμία ανάγκη μέτρων.
2: Α, το αφήσουμε έτσι, όπως να είναι. Έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν λες, όταν για να πεις ότι καλά τα κάνουμε τα πράγματα, λες ο κύριος Κουλκουδίνας,
2: Κουλκουδίνας
0: είναι βουλευτής Πιερίας.
1: Ποιος είναι ο Κουλκουδίνας?
0: Είναι αυτός που είπε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ, ρε παιδί μου,
2: πάρε τα μέσα μεταφοράς. Αν τα παίρνει τα μέσα μεταφοράς, τα έχεις τα 10 ευρώ.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο στο, σε ένα κομμάτι του κοινού. Λέει, ο κύριος Κουλκουδίνας κατάγεται από την Πιερία. Στην Πιερία
1: μπορεί να έχουν μέσα μαζικές μέτρους.
0: Δεν έχουν τραμ, μετρό, τρόλεϊ και τα λοιπά. Και να τρένο. Του πω. Δηλαδή στα χωριά πρέπει να πάνε με το αυτοκίνητο. Καλημέρα κύριε Κουλκουδίνα, να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Και πρέπει να έρθει και εδώ, να κυκλοφορήσει λίγο εδώ με το λεωφορείο.
2: Για εδώ το είπε.
0: Για εδώ το είπε ο
2: άνθρωπος. Για τη Συγκρού το είπε, ναι.
0: Δηλαδή, επίσης μετά λένε την BIP. Ναι. Αυτό είναι που τρελαίνομαι εγώ. Λένε την BIP, μετά λένε έγινε κοπτοραπτική.
1: Όποτε είπα.
0: Ναι. Ναι.
2: Κοίταξε, κοπτοραπτική δεν είναι σε κανένα σε όλα τα σημεία, διότι έχει υποθεί. Επίσης, αν πριν πεις ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει το εισόδημα, ναι, εντάξει, το προσπαθεί αυτό. Απ' την άλλη, όμως, η φράση ως φράση είναι έτσι. Ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει τα μέσα με να δώσει τα 10 ευρώ για το πήγαινε.
0: Αγανάκτησαν οι βουλευτές. Είναι αγανακτισμένοι.
2: Μετά να μην παραπονιούνται κάποιοι όταν κατηγορούνται για φαινόμενα αλαζονίες και δηλώσεις οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα.
1: Και δεν μπορεί να παίρνεις 7 χιλιάρικα το μήνα και να λες ότι ο άλλος που δεν έχει να πάρει το. Ας πάει με τα πόδια.
0: Όχι μόνο το μισθό. Καλώς κάνουν και παίρνουν το μισθό.
1: Όχι, με συγχωρείς. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις.
0: Ναι, απλώς ο κύριος Κουλκουδίνας κυκλοφορεί με ατέλεια. Δηλαδή έχει βουλευτικό αυτοκίνητο και του πληρώνουν και τα εισιτήρια για να πάει. Και καλά
1: έτσι
0: κάνει το ελληνικό κράτος.
1: Έτσι είναι κανόνα.
0: Και καλά
2: έτσι
0: κάνουν.
2: Να είναι, ναι. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο το να προκαλείς τον άλλον που λες εσύ.
1: Να έχεις σοφροσύνη και να μην προκαλείς τον κόσμο.
0: Πώς το λέμε και αυτό. Να στρίβεις. Δηλαδή στρίψε. Κατάλαβε.
2: Επίσης το γεγονός ότι έχουν κίνηση η κεντρική δρόμη της Αθήνας, το γεγονός ότι έχει κίνηση ο Κυφισός. Ο Κυφισός έχει κίνηση 30 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και τα μαγαζιά. Το λέμε πολλές φορές. Με 200.000 άνθρωποι κλείνουν όλα τα μαγαζιά της Αθήνας.
2: Όλα. Και την εστίαση και τα εμπορικά.
1: Όλα τα μαγαζιά κλείνουν με 200.000.
0: Συν τους τουρίστες.
1: Ναι, συν τους τουρίστες. Εγώ ήμουν στην Αμοργό το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Ήταν γεμάτη η Αμοργός με τουρίστες. Δεν λέμε για την Πάρο που στην οποία σταμάτησα για να αλλάξω πλοίο. Mm-hmm. Γινόταν κόλαση. Λοιπόν, πώς μπορεί να λες αυτές τις παπάρες.
0: Ωραία, και ήπιος είσαι, μπράβο. Ωραία ήταν η Αμοργός.
1: Έτσι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Μα, και είχε και κόσμο, ωραία. Έφαγες καλά.
1: Δεν έφαγα τώρα, δεν έφαγα.
2: Μποφόρ δεν είχε.
0: Κολύμπησε όμως και ήταν καλά.
1: Λίγο έκανα έτσι αποτοξίνωση.
0: Ωραία. Αυτή είναι αποτοξίνωση κανονική.
2: Ναι.
0: Τώρα, την Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας ισοπεδώθηκε ένα κτίριο. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα άλλα 3-4 κτίρια γύρω-γύρω. Το βασικότερο βέβαια είναι ότι έχουν χαθεί 6 ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ούτε το ξέραμε. Παιδιά, εμείς την Παρασκευή
0: δεν
1: κάναμε
0: το
1: πλάκα. Φαντάζομαι ότι ήταν άνθρωποι μέσα εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι.
0: Ήταν λίγο ότι μήπως έχουν φύγει και έχουν βγει έξω, επειδή ήταν τουρίστες κτλ. Και έγινε αυτό που έγινε. Ο κύριος Θανάσης Τρουμπούλης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε πρόεδρε.
2: Γεια σας κύριε πρόεδρε.
4: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Και τους ακροατές σας.
0: Πώς είναι η διαδικασία εγκατάστασης, δηλαδή το φυσικό αέριο σου έρχεται ο σωλήνας μέχρι το σπίτι. Έξω από το σπίτι, ας πούμε.
4: Ναι, έξω από το σπίτι στον μετρητή.
0: Μετά, ποια είναι η διαδικασία από το μετρητή?
4: Μετά η διαδικασία είναι ότι πρέπει να βγει μια μελέτη η οποία κατατίθεται στην εταιρεία και από εκεί και πέρα που εννοείται ότι θα έχει όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και από εκεί και πέρα ένας αντιούχος εγκαταστάτης θα προβεί την εγκατάσταση των σωληνώσεων φυσικού αερίου και συνδέσεων των συσκευών.
1: Ζωλτό, γιατί τώρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω φυσικό αέριο στο σπίτι μου, το οποίο φτάνει μέχρι το μπαλκόνι, ας πούμε, έξω από το σπίτι. Εκεί δηλαδή έρχει, μέχρι εκεί δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι ουσιαστικά. Ζεσταίνει το νερό το οποίο μπαίνει μέσα στο σπίτι.
4: Ζεσταίνει το μπαλκόνι, δεδομένου ότι έχετε στο μπαλκόνι.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν λοιπόν μέσα στο σπίτι φυσικό αέριο. Άλλοι έχουν και στο σπίτι μέσα που έχουν στο πετρογκάζ τους. Δηλαδή από το φυσικό αέριο.
4: Σαφέστατα.
1: Αυτό είναι η διαφορά.
4: Ναι, αν υπάρχει κουζίνα, γιατί είναι εστία μαγειρέματος, θα μπει και μια στολίνα μέσα στη.
1: Αν το έχεις λοιπόν απέξω στο μπαλκόνι, δεν κινδυνεύεις να τυναχτεί το σπίτι σου αν πάει κάτι στραβά. Ενώ άμα μπαίνει μέσα στην κουζίνα σου, μπορεί να γίνει αυτό.
4: Όχι, κοιτάξτε. Όλη η Ευρώπη, ναι, θα σας πω, να μην φοβηθεί ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
4: Όλη η Ευρώπη, εκατομμύρια κόσμος, και οι χώρες αυτές, μια ζωή ολόκληρη, πάνω από 60 χρόνια, έχουν φυσικό αέριο. Δεν έχουμε ακούσει να έχει πεθάνει και κανένας, να λέμε και την αλήθεια. Δηλαδή, υπάρχουν μερικά ατυχήματα, ελάχιστα ατυχήματα, και αυτά, αν θέλετε να σας δώσω εξήγηση, είναι ότι κλέβουν από τον αγωγό και εκεί γίνεται το ατύχημα.
1: Α, δηλαδή,
4: την ώρα που κλέβουν, ναι.
1: Να μην έχεις εγκατάσταση, πάνω, δηλαδή νόμιμη, να έχεις
4: κρατική. Ναι, δεν έχουν νόμιμη εγκατάσταση. Ναι. Συνήθως, προβλήματα με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μερικές φορές που πεθαίνουν με το διοξίδιο του άνθρακα μετά την κάψη,
1: ναι,
4: την κακή κάψη, ή έχουν την
0: λάθος συνδεσμολογία στους αεραγωγούς.
1: Αλλά αυτό μπορεί να γίνει και με το τζάκι σου, μπορεί να γίνει και με άλλα πράγματα.
4: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται με οποιαδήποτε σημειοκάψη. Είναι σόμπες.
2: Πριν γίνει αυτό το κακό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα σημάδι διαρροής, ένα ίχνος διαρροής?
1: Να μυρίζει, να το μυρίσει καταρχήν κάποιος.
4: Κοιτάξτε, μια σωστή εγκατάσταση περιλαμβάνει και βαλβίδα ασφαλείας. Υπάρχει και συναγερμός σε περίπτωση διαφυγής του αερίου, αλλά με φυσικό αέριο, επειδή το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο. Συνήθως δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, και ιδιαίτερα όταν είναι και έξω η συσκευή. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εγώ δεν ξέρω βέβαια και δεν έχω ενημερωθεί τελικά σε εκείνο το σπίτι που πήρε και έξι ανθρώπους, έξι συνανθρώπους μας που πέθαναν, δεν γνωρίζω τι υπήρχε. Αν υπήρχε, άλλοι λένε υπήρχε φυσικό αέριο, άλλοι λένε αυτό, βέβαια η εταιρεία φυσικού αερίου το γνωρίζει. Αν είχε δώσει εκεί σε αυτό το κτίσμα φυσικό αέριο.
1: Βέβαια το γνωρίζει.
4: Και εκτός και αν υπήρχε υγρα αέριο, που σαφέστατα είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο από το φυσικό
0: αέριο. Άλλη συζήτηση αυτή, αν υπήρχε υγρα αέριο.
4: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί αυτή η έκρηξη, αυτό που δείχνει, δεν
1: τι είναι το υγρά αέριο τώρα, τι σχέση, τι διαφορά έχει, οι μπουκάλες πετρογκάζ, τι είναι το υγρά αέριο?
4: Να σας εξηγήσω, οι φιάλες λοιπόν που βάζουν πάρα πολύ και βάζουν μια συστοιχία τριών συνήθως φιαλών, 2-3 φιαλών από 25 κιλά, οι φιάλες αυτές είναι βόμβα νεκραγούν, διότι το υγρά αέριο είναι βαρύτερο, έχει συμπεριφορά, το έχω πει επανειλημμένως και στη τηλεοράση της κατσαρίδας, πάει στις γωνίες κάτω και μένει εκεί. Οπότε με την παραμικρή, είτε ανάπτουμε κάποια συσκευή, είτε έχουμε τσιγάρο ή οτιδήποτε, μπορεί να εκραγεί και να δημιουργήσει ένα τεράστιο.
0: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, εδώ αυτό που είδατε, πιθανότατα φυσικό αέριο είναι, έτσι, γιατί έχει ισοπεδωθεί το κτίριο και δίπλα είναι πολύ μεγάλη έκρηξη.
4: Την είδα στην τηλεόραση, είδα βέβαια ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά από εκεί και πέρα, από πού προήλθε η έκρηξη.
0: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Πότε.
4: Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να βγάλω.
1: Αν έχει διαρροή, δεν μυρίζει αυτό το πράγμα?
4: Σαφέστατα. Βάζουν μέσα και υλικά τέτοια που να μπορεί να αντιλαμβάνονται από τον πολίτη ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι υπάρχει μια διαρροή.
1: Και πάντα δεν υπάρχουν αυτοί οι συναγερμοί που σου χτυπάνε, αν έχει διαρροή και σου λέει εδώ πέρα.
4: Αν έχει γίνει φτωστή εγκατάσταση από έναν αδιούχο εγκαταστάτη, γιατί δυστυχώς πολλοί εποφελούνται από το φυσικό αέριο και θέλουν να πάρουν κομμάτι της πίτας και δεν γνωρίζουμε εμείς σαν κλάδος που συνεχώς φωνάζουμε, γιατί αυτά τα είδαμε, τα ίδια πράγματα είδαμε και στη Βιολάντα, γιατί συγκουνέθηκε 200 ευρώ να κάνει ένα τεστ γκάζ διαρροής, δηλαδή με 200 ευρώ θα είχε λύσει το πρόβλημα και δεν θα είχε πεθάνει κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα εκεί.
0: Να ρωτήσετε. Αλλά κάτι άλλο, αν ας πούμε ότι ο Λέβητας ήταν εκτός του κτηρίου. Ναι.
4: Και δεν υπήρχε και η κουζίνα συσκευή μέσα να αριοδοτηθεί μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση καμία να γίνει τέτοια έκρηξη.
0: Α, μάλιστα. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, αν υπάρχει διαρροή, είναι διαρροή που γίνεται έξω, δεν συγκεντρώνεται το αέριο για να γίνει η έκρηξη.
4: Σε καμία περίπτωση το φυσικό αέριο δεν το προλαβαίνεις. Όταν είναι εξωτερική η διασωλήνωση, η διαρροή έχει φύγει, έχει πάει στο φεγγάρι πιο γρήγορα που πάει ο πύραυλος.
1: Το λέμε αυτό γιατί τώρα υπάρχουν χιλιάδες σπίτια, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που έχουν τέτοια σύνδεση. Να μην φοβούνται οι άνθρωποι, θα την αφήσουν στον αέρα.
4: Να μην φοβούνται Και καλό είναι να φωνάζουν πέρα από την τετραετία βάση νόμου και οδηγίας ότι πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος. Καλό είναι για την, αν τυχόν έχουν κάνει, γιατί έχουν προβεί πάρα πολλά σπίτια, κάνουν ανακατασκευές, ανακαινήσεις και πολλές φορές πειράζουν τις φωλινώσεις φυσικού αερίου χωρίς μετά να φωνάζουν τον αρμόδιο για να κάνει ένα τεστ.
0: Το ίδιο ισχύει και για τη θέρμανση, την κεντρική, όταν είναι κεντρική η θέρμανση του, από φυσικό αέριο.
4: Η θέρμανση δεν έχει να κάνει, είτε έχει φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο, είτε αντλία
1: θερμανσίας,
4: δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν εκρήγνεται σε καμία περίπτωση, η θέρμανση δεν έχει κανένα θέμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Γιαννίρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέριζουμε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Το φυσικό αέριο ζεσταίνει το νερό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν είναι. Άρα δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι. Ζεσταίνει το νερό και μένει το σπίτι μέσα.
0: Επειδή τα βλέπεις λίγο απλά τα θέματα. Για κάποιους άλλους είναι λίγο. Δηλαδή, η σωλήνωση που πηγαίνει στο Λεβιτοστάσιο, έχοντας λέβητα φυσικού αερίου, ο οποίος λέβητας φυσικού αερίου, όταν δεν είναι προσωπικός στο διαμέρισμα, είναι στο υπόγειο της πολυκατοικίας, δημιουργεί ένα άγχος στους ανθρώπους.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό. Έχω δίκιο.
1: Αν έτσι όπως το είπες.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με το Μητρό.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
13: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο η τιμή του Μπρεντ πλησίαζε τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σημείωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε συνέντευξη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου γίνεται από τους ιατρικούς συλλόγους. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάσου στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη Βανδάλη ανάγνωστη. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σας σφυρίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα νεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει χρειαστεί βέβαια πολλές φορές να θέλετε εξυπηρέτηση στον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Γιώργος λέει: προφανώς όπου μπαίνει φυσικό αέριο εντός κτηρίου, πρέπει το ψηλότερο σημείο να υπάρχουν μόνιμα ανοίγματα εξαρισμού που να ελέγχονται τακτικά. Γι' αυτό έχει αγχωθεί αρκετά ο κόσμος. Εγώ θέλω να σας πω. Εγώ έχω φυσικό αέριο με εξωτερικό λέβητα πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά στα οικονομικά, δηλαδή μας έχει πάει πολύ οικονομικά το συγκεκριμένο θέμα και βολικά. Τώρα, όντως δεν μπαίνει πουθενά μέσα στο κτίριο, μέσα στο σπίτι, μέσα στο διαμέρισμα φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο δεν. Όχι.
0: Αλλά δεν είναι κεντρικό.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κεντρική.
2: Είναι του διαμερίσματος.
0: Η θέρμανση είναι αυτόνομη.
2: Είναι αυτόνομη. Του διαμερίσματος.
0: Έχω λέβητα δικό μου. Ναι. Τον οποίο κάθε χρόνο έρχεται ο συντηρητής, τον ελέγχει.
2: Το συντηρείς και τα λοιπά. Όπως κάνουμε και με το λέβητα πετρελαίου. Όπως κάνουμε και.
1: Σε κάποιο υπόγειο.
0: Κάποιο υπόγειο. Έτσι. Το υπόγειο θέλει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό πρέπει να κοιτάξετε και να τα ελέγχετε. Αυτή είναι μια αλήθεια. Λοιπόν. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και για τα μπάσκετ και για τα αυτά. Για να το λήξουμε το θέμα με τα μπάσκετ και με τα ποδόσφαιρα, για να μην έχουμε παραπάνω συζητήσεις. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι τα πιο σημαντικά,
2: ναι,
0: από τα λιγότερα σημαντικά θέματα της ζωής μας.
2: Ακριβώς.
0: Και τα έχουμε για την πλάκα μας και να γελάμε. Επειδή όμως ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια το Super Cup, πώς το λέγανε αυτό. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν χρειάζονται τα σφυρίγματα. Τέλος. Αφήστε τους να παίξουν μπάσκετ.
2: Έτσι πράγμα. Να χαρούν να στέλνουν τον μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Ξέρουν.
1: Πάμε στον κύριο Πάρη Κοκουλόπουλο, αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και ένας άνθρωπος που είναι στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κοκουλόπουλε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Τι καλή ομάδα έχει μαζευτεί.
2: Εθνική και πάνω, εθνική και πάνω, βέβαια.
3: Σαν την επιθετική μας τριάδα.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα κάνει την τρίπλα που έκανε ο Καρέτσας χθες.
3: Καλά, όλη η Ευρώπη γι' αυτό μιλάει για τα πράγματα. Μπορεί να είναι τα λιγότερο σημαντικά, τα πιο σημαντικά, τα λιγότερο που είπατε, αλλά δεν πάβουν να ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Εννοείται.
3: Γιατί όσο ακούτε. Που βαίνω τώρα με τα καύσιμα, ναι, σας άκουγα να λέτε ποιος έλεγε τώρα ότι μια χαρά μιλάμε στο λεύτη του φυσικού αερίου. Δεν το συζητάω, είναι μια καθαρή λύση, εξυπηρετεί πάρα πολύ κλπ. Θα ακριβήνει πάρα πολύ φέτος. Ναι.
0: Και αυτό φοβόμαστε.
1: Πώς είδατε διάφορους βουλευτές.
3: Έχει υπερδιπλάσια τιμή ήδη. Υπερδιπλάσια τιμή ήδη, ναι, έχει το φυσικό αέριο. Ναι.
1: Πώς είδατε τους διάφορους βουλευτές που λένε: άμα δεν έχεις λεφτά, πήγαινε με το λεωφορείο. Αν δεν έχεις 10 ευρώ, να πάρεις το αυτοκίνητό σου.
3: Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει συνέστηση μάλλον του προβλήματος που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, να το βάλουμε σε μια σοβαρή βάση.
2: Ναι.
3: Εμείς το Δεκέμβρη του 24, όχι 25, το Δεκέμβρη του 24, όταν συζητήθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός εντός του νέου δημοσιονομικού πλαισίου που ισχύει για όλη την Ευρώπη, που έχουμε συμφωνήσει όλες οι χώρες, έτσι δεν μας τον επιβάλλει κανείς, τον κανόνα, αυτό που βάζει όριο δαπανών, έτσι. Πρώτη φορά μπήκαμε σε αυτόν τον αστερισμό του 25,
2: ναι, και
3: συνεχίζουμε το 26. Είχα πει εμφαντικά ως γενικός συζητητής του προϋπολογισμού είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Παρόντος Νίκο Ανδρουλάκη, θα σας λέω την προσωπική μου θέση. Λοιπόν, ότι η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά που μπορεί να δώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση,
2: ναι,
3: είναι μία, να ελέγξει συστηματικά το κόστος ζωής. Όλα τα άλλα έπονται. Το να μετράμε, δίνουμε τόσο εδώ, ένα επίδομα εδώ, ένα βάρος στη ρεκή, τόσο τον κατώτου κτλ. Εάν δεν ελεγχθεί το κόστος ζωής, όλα γίνονται φίλο και φτερό από τον Αρμαγεδόνα του κόσμου ζωής και της ακρίβειας.
0: Πώς θα το ελέγξετε εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, πρέπει να δεις άμεσα τι κάνεις και εμείς μιλάμε λελογισμένα αλλά άκρο στοχευμένα για το άμεσο, καμία σχέση με την αντιπαράθεση που προσπαθεί να μας βάλει η κυβέρνηση. Και από την άλλη βάζουμε εδώ και χρόνια, όχι τώρα, τα στρατηγικά ζητήματα αυτού του ελέγχου. Δηλαδή να πούμε τα άμεσο που ενδιαφέρουν τον κόσμο πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχουμε μιλήσει πρώτοι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Να καταργηθεί δηλαδή.
3: Όχι, δεν έχουν πει να καταργηθεί, για το Θεό.
1: Να μειωθεί.
2: Να μειωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι 14 φορές πάνω, όπως ξέρετε, από τον ελάχιστο όριο. Μάλιστα. Για το πετρέλαιο.
2: Τι όφελος θα έχει αυτό σε μένα τον καταναλωτή στην Αντλία, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανση τώρα, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο όφελος. Και από την άλλη, που τα λεφτά λέμε για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια. Μάλιστα, προσέξτε. Όταν πάρεις έκτακτο μέτρο, έκτακτο μέτρο επίσης μπορείς να πάρεις ενίσχυση. Δεν σε πιάνει κανένα όριο 30%. Εμείς μιλάμε, προσέξτε, όσες φορές και αν ακούσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει πάντα στοχευμένα για ένα διάστημα να παρεύουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να φύγουμε από την επιδοματική πολιτική για να υπάρχει στην Αγγλία αυτή η ανάσα. Και μιλάμε πάντα για στοχευμένα για ένα διάστημα. Σε δύο μήνες, τρεις εδώ είμαστε να το ξαναδούμε αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Σαν αυτό που έκανε η Γερμανία τώρα.
3: Θάλασσα.
1: Η Γερμανία το μείωσε νομίζω 18 λεπτά.
3: Να το παρακολουθούμε. Ναι. Εμείς δεν είπαμε ούτε να καθαργήσουμε ούτε να πάμε στο μισθό. Δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε είναι εξειδίσιμο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 6,5 το χρόνο. Mm-hmm. Άρα είναι 500 και κάτι το μήνα. Δεν προτείνουμε κάτι που τεινάζει τα καπάκια που λέμε, εκτροχιάζει τον προϋπολογισμό. Και λέμε στοχευμένα μάλιστα, έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Επίσης, θέσαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, που, για το οποίο να με θυμηθείτε, θα έχουμε πολύ μεγάλο πονοκέφαλο, ακόμα και αν έχουμε γρήγορη αποκλιμάκωση, μακάρι όλοι το ευχόμαστε, στο αργό και στην τιμή του TTF στο αέριο. Αν ηρεμήσει η κατάσταση κάτω στον κόλπο,
2: ναι.
3: Να θυμάστε ότι στο ρεύμα η ενσωμάτωση των τιμών του αερίου θα μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι το Μάρτι.
0: Γιατί έχουν βάλει το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης, τα έχουμε πει όλα αυτά, και γιατί και πραγματεύονται όλα χρηματιστηριακά.
3: Ακριβώς. Και ήδη οι αποθήκες είναι πολύ κάτω από εκεί που θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη και όλα αυτά. Άρα θα μετράμε από τις τιμές από Ιούλη μήνα και μετά που βρισκόταν το αέριο μέχρι.
0: Τι κόστος έχει η πρότασή σας όμως, κύριε Κουκουλόπουλε, γιατί εσείς έχετε και την υποχρέωση, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, να απαντάτε.
3: Να έχω την ευθύνη κοινοβουλευτικά σε αυτό.
0: Στο τι κόστος έχει η πρότασή σας και πώς θα εξοικονομηθούν τα λεφτά.
3: Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πάμε σε μια προσβάσιμη τιμή για τους κανονές, πρώτα απ' όλα για το πετρέλαιο, θέρμανση και για τα άλλα καύσιμα, όπου μπορούμε ισόπουσα με την έκτακτη φορολόγηση να έχουμε ισόπουση μείωση αναμενόμενων εισόδων, ξαναλέω, για ένα διάστημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το ένα διάστημα, μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι τα κρίσιμα θέματα. Φορολόγηση στα δηληστήρια, φαντάζομαι. Σωστό, και τους παρόχους.
3: Ναι, και στις εταιρείες που έχουν...
0: Μάλιστα, στο εξάμηνο θα τους τα παρέτε τα λεφτά.
3: Εκεί,
0: στους παρόχους, γι' αυτό είπε παρόχους.
3: Εκεί να δείτε τι γίνεται στην ηλεκτρική ενέργεια.
0: Θα τους τα πάρετε στο εξάμηνο με βάση τα κέρδη του εξαμήνου.
3: Όχι, γιατί...
0: Όχι.
3: Γιατί
0: άρα θα ολοκληρωθεί ο ετήσιος ζήρος.
3: Εμείς έχουμε πει, προσέξτε, εμείς έχουμε πει ότι... Επεξεργαζόμαστε ένα νομοσχέδιο, το ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης
0: συνέχεια,
3: θυμάστε.
0: Ναι.
3: Όπου λέμε να επιβληθεί, να νομοθετηθεί, συγγνώμη. Θα το δείτε σε πρόταση νόμου πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
3: Το επεξεργαζόμαστε τώρα, στη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
3: Λέμε να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των έκτακτων κερδών. Ποιος είναι ο σκοπός?
0: Ναι.
3: Να τα αποτρέπουμε τα έκτακτα
0: μάλιστα
3: κέρδη.
0: Ποια θεωρούμε έκτακτα κέρδη?
3: Να μην παίρνουν
0: από τη ύψος και πάνω. Μισό
3: να
0: λεπτό,
3: μην παίρνουν τη μορφή ουρανοκατέβατο.
0: Τώρα κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Κουκουλόπουλε.
3: Αυτό
0: θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Εμείς και... αυτό λέμε.
0: Πόσο φόρο κάνει αυτό?
3: Εξαρτάται πόσο τον μειώσεις.
0: Όσο θέλετε εσείς.
3: Μπορεί να κάνει από 600-500 μέχρι 6,5 δις αν τον πας στο, αν πας ας πούμε στα ευρωπαϊκά όρια.
0: Να πάμε στα 2 δις. Να το πάμε στην μπακαλίστικα στη μέση.
3: Όχι, δεν χρειάζεται να πας. Πρέπει να δεις στοχευμένα τι μπορείς να αντλήσεις από έκτακτη φορολόγηση.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι με τα δεδομένα της έκθεσης φορολόγης πριν 2-3 χρόνια που είχε βάλει ώρα ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Το θυμάστε.
4: Ναι.
3: Τότε που μπήκε εκείνο το 33% το θυμάστε.
4: Εμείς πήγαμε εδώ στο χαμηλότερο.
3: Ακριβώς είχαμε πάει στο ακραίος Ελλάδα.
4: Εμείς να πάμε εδώ στο ακραίος Ελλάδα. Θα τους φορολογήσετε πότε, μόλις κλείσει ο κύκλος.
3: Και είχε ορίσει, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ορίσει και πώς προσδιορίζουμε επακριβώς το ουρανοκατέβατο.
4: Κύριε Κουκουλόπουλε, κοιτάξτε, εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Λέτε, θα τους να τους φορολογήσετε, καλά να τους κάνετε. Γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τους φορολογήσετε υπέρ των πολλών. Συμφωνώ.
2: Μάλιστα.
4: Θα τους φορολογήσετε πότε, του χρόνου.
3: Ναι, ωραία. Γιατί το κράτος πότε θα έχει τις απώλειες για να μετρήσει το 30%.
4: Δεν ξέρω, ρωτάω εγώ. Τώρα χρειάζονται τα λεφτά για να πέσουν τα
2: κόσμος πάντως τώρα τις έχει τις απώλειες.
3: Όχι. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει έκτακτη φορολόγηση, δικαιολογίες και έκτακτο μέτρο. Το ξέρουμε καλά. Το πλαίσιο δεν το ξέρουμε.
4: Άρα για του χρόνου συζητάμε, θα του τα πάρετε τα λεφτά που θα ισοφαρίζουν αυτά που θα έχει δώσει το κράτος. Αυτό λέτε.
3: Το ξέρουμε και εμείς. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει για μας. Πρέπει να ξεκινήσει στοχευμένα με ένα γενναίο μέτρο με το πετρέλαιο θέρμανση κυβέρνηση.
4: Ναι.
3: Το πάει παρακάτω από εκεί που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Με αυτό τον τρόπο. Που έχει αρχή, μέση και τέλος που σας λέω, και στη συνέχεια να περάσει και στα υπόλοιπα καύσιμα, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι καταρχάς τέτοια η μείωση, γιατί μιλάμε για ειδικό φόρο. Έχουμε ήδη απολογιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο.
4: Ναι.
3: Τον Αύγουστο τι συνέβη, ανέβηκαν τα έσοδα του κράτους, αλλά έπεσε στην κατανάλωση σε όγκο. Δεν ξέρω αν το προσέξετε. Αν το...
2: Ναι. Άρα γιατί μιλάτε.
3: Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν,
4: ναι.
3: Εάν μειώσει την τιμή στην Αγγλία, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν θα έχεις τέτοια πτώση στη ζήτηση και δεν θα είναι τόσο μεγάλη η μείωση. Γι' αυτό εγώ δεν αποφεύγω να πω νούμερο.
4: Συγγνώμη, ναι, για να κλείσουμε. Και πώς διασφαλίζετε ότι αν μειωθεί ο φόρος θα φτάσει αυτούσιος στον καταναλωτή? Ενώ με την τιμή στην Αγγλία ξέρουμε τι φορολογεί.
3: Εμείς δεν μιλάμε για επιδόμηση, εμείς μιλάμε για ειδικό φόρο.
4: Για το ειδικό φόρο.
3: Ναι. Μα πώς δεν θα φτάσει, όταν μειώνει ο ειδικός φόρος, πάει κατευθείαν στον καταναλωτή.
1: Μειωθεί τιμή,
3: σου λέει.
4: Θα μειωθεί τιμή. Και πού το ξανακάνει, αν μειωθεί και η κατανάλωση, το κράτος τώρα. Γιατί αυτό που δεν μελετάτε είναι ότι το κράτος έχει 230 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει πέσει η κατανάλωση.
3: Γιατί έπεσε η κατανάλωση, με αυτό σας λέω.
4: Τι θα αυξηθεί η κατανάλωση τώρα.
3: Μα τι σα είπε, συνολικά όμως μαζί με το ΦΠΑ έχει περισσότερα.
4: Μισό λεπτό, θα κάνουμε debate με τον Νότι τώρα.
3: Προσέξτε, μαζί με το ΦΠΑ, μην μπερδέψετε. Μαζί με το ΦΠΑ, από τα καύσιμα μαζί με το ΦΠΑ, τα απολογιστικά του Αυγούστου δίνουν περισσότερα έσοδα με χαμηλότερη κατανάλωση.
4: Ναι.
1: Το 8μηνο η χώρα πήρε ένα δις παραπάνω.
3: Από ΦΠΑ.
1: Το ίδιο πράγμα που έπαιρνε πέρσι, το παίρνει και φέτος με μεγαλύτερη τιμή και πληρώνει ένα δισεκατομμύριο πιο πολύ.
4: Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Εγώ ρωτάω και εσένα και τον κύριο Κουλόπλα, να τον αφήσουμε τώρα γιατί το φάγαμε τον χρόνο. Το εξής απλό. Πώς θα διασφαλιστεί ότι να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ ένα δις λιγότερα για το κράτος? Μισό λεπτό. Και να το δω εγώ στην Αντλία μου ως καταναλωτής. Θα κάνετε ελέγχους πριν ή ελέγχους μετά, τι θα γίνει?
3: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει το σύστημα ύφεσης, υπάρχουν όλα τα εργαλεία, αν τα βάλει μπροστά η κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
4: παρακολουθία
3: πίσω από αυτό. Ναι, μεν τα πρατήρια είναι χιλιάδες στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύστημα κλειστό.
4: Ναι.
3: Να πω και κάτι, όπως μας λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
4: ναι.
3: Αν μειωθεί η έμεση επιβάρυνση στο καύσιμο, λοιπόν ο ειδικός φόρος και ίσως και ο ΦΠΑ, αλλά για τον ειδικό φόρο επιμένουμε, προσέξτε, θα περιοριστεί de facto και η λαθρεμπορία. Γιατί μειώνεται το κίνητρο. Άρα δεν είναι το. Μην βιαζόμαστε να λέμε ποια θα είναι η απώλεια των εσόδων.
4: Γεια σας.
3: Αυτό που λέμε είναι πολύ στοχευμένο και θα έχει αποτέλεσμα.
4: Γεια σας, κύριε Κουκούλη.
2: Καλησπέριζουμε, κύριε Κουλόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη να δούμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο.
5: Sky 89,4.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Πριν του κέντρου.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Όσοι περνάτε από την Αμαλίας, προφανώς βλέπετε και το κτίριο το οποίο έχει πέσει.
2: Στην πλάκα εκεί.
0: Είναι τρομακτικό. Επίσης πρέπει να καθαριστούν, επειδή ήμουν με κάποιους ανθρώπους εκεί που μένουν στο κέντρο, μου λέγανε ότι έχουν φτάσει τα τζάμια και όλα τα σε πολύ μεγάλο βάθος και χρειάζεται καθάρισμα.
2: Πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνουν οι μελέτες. Πρέπει να δούμε ποιος θα αποφασίσει για το τι θα γκρεμιστεί και τι θα παραμείνει και τι θα ανακατασκευαστεί. Και αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Όχι μόνο γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά γιατί υπήρχαν και άνθρωποι εκεί. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και τις απαντήσεις και για το τι έγινε με το φυσικό αέριο, έτσι.
0: Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Κατσαρός λέει κάτι. Αυτά είναι της καθημερινότητας, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Ρε παιδιά, μια χαρά λέει τα πρόστιμα στους παραβάτες του ορίου ταχύτητας κτλ. Όμως ποιος θα δώσει πρόστιμα στο ίδιο το δημόσιο που έχει παρατήσει τη συντήρηση των δρόμων. Δρόμοι χωρίς σημάνσεις, με αόρατες λωρίδες, με αφώτισες υπόγειες διαβάσεις. Για παράδειγμα, στην Αμφιθέας λέει ο άνθρωπος, πιο κεντρικά δηλαδή Αμφιθέας και Συγκρού. Η υπόγεια διάβαση κάτω από τη Συγκρού, από τα 8 φώτα οροφής, λειτουργεί μόνο το ένα. Έχουμε κρίση, ρε Κωνσταντίνε. Θέλει να και μία.
2: Να και με λιγότερο.
0: Να και με λιγότερο. Υπάρχει κάποιος να κάνει τη δουλειά.
1: Κανένας.
0: Κανένας.
1: Ακριβώς. Δεν είναι το πρόβλημα. Όχι, την κάνουν τη δουλειά. Όταν θα πάει και θα καρφωθεί κάποιος στον τοίχο, θα πούνε.
2: Α, όχι, έτσι μετά δεν είναι. Μετά κατόπιν εορτή.
1: Πρέπει, ναι, αυτό λέω.
2: Το θέμα είναι να γίνει πριν.
1: Όλα γίνονται
2: να γίνει πριν.
1: Όχι από αυτή την κυβέρνηση, έτσι, μην περιξηγηθούμε. Όλε οι κυβερνήσει δεν το κάνουν.
2: Τώρα θα πιάσουν και βροχέ. Μην δούμε πάλι κανένα φορτηγό τη ΕΙΔΑΠΕ να πάνε να πατάει κανένα φρεάτιο.
1: Δεν λέμε, παιδιά, ότι ο κόσμο είναι φτωχό. Ή το άσπρο ή μαύρο. Λέμε ότι το 25% του κόσμου περνάει δύσκολα. Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα περνάνε δύσκολα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Ναι. Δηλαδή όλοι είναι φραγκάτοι.
2: Προφανώς κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχει η εξής παρεξήγηση. Δεν λέμε να πεινάς. Αν τα φέρνεις τσίμα-τσίμα, περνάς εύκολα.
2: Όχι, περνάς δύσκολα. Περνάς δύσκολα.
0: Απλά τα
2: ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλή αρχή εβδομάδας, καλή Δευτέρα να έχετε.
0: Εβδομάδα, γεια σας.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
3: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Νύχτα τρόμου αυτή που πέρασε για τους κατοίκους μιας πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Τυλίχθηκε στις φλόγες από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στο ισόγειο του κτηρίου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
1: Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε από την ώρα, δηλαδή βγήκα εγώ στο διάδρομο να πάρω το πυροσβεστήρα. Έριξα 2-3, αλλά δεν σταμάταγε με τίποτα.
2: Η φωτιά, όπως σας είπα, ξεκίνησε από κάτω. Μια γυναίκα άκουσε 3 εκρήξεις από το μαγαζί. Βγήκαμε έξω. Όπως βλέπετε, πυροσβεστικά, είχε έρθει η αστυνομία.
3: Εκεί το 2023 είχαν πέσει πυροβολισμοί. Είναι ένα κατάστημα ναργιλέ. Δεν ξέρω αν συνδέεται όλο αυτό.
0: Δεν ξέρουμε αν συνδέεται όλο αυτό με την προϊστορία του καταστήματος. Αυτά θα τα βρουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση. Αποφασισμένη η Αθήνα να προχωρήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στο τραπέζι όλα τα ενδεχόμενα για την τουρκική αντίδραση. Χρησμοί από Λαυρόφ για τους S-400 της Τουρκίας. Τι είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας για αυτό το αγκάθι που μπλοκάρει την αγορά των F-35.
4: Είναι πολύ δύσκολο η Ρωσία να συνενέσει στην απομάκρυνση των πυράβλων αυτών από την Τουρκία, ακόμα και αν είναι και φιλική χώρα. Διότι αντιλαμβάνεστε, είναι ζήτημα υψηλής πολιτικής για τη Ρωσία και να έχει γεδέσμια την Τουρκία μαζί της και σε αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ.
5: Η Τουρκία θα επιμείνει στο κομμάτι άδεια για να κατοχυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα προφανώς δεν πρέπει να εχωρήσει τέτοια δικαιώματα και συνεπώς θα πρέπει ή μόνη της ή με τη βοήθεια της Γαλλίας να ποντίσει το καλώδιο.
0: Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου, παρότι έχουν περάσει τόσες μέρες. Δεν είχε μπαταρία ο απειδηνωτής στις κρίσιμες στιγμές. Έλεγχο στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Γεωργιάδης.
6: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
0: Που λέει τι?
6: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
7: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά ότι στην ομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή. Ότι ο απειδηνωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
8: Εσείς
7: δεν ήταν έτοιμος προς χρήση.
0: Και είχαμε και αυτή την απίστευτη νίκη της εθνικής μας κατά της Γερμανίας με μια συγκλονιστική εμφάνιση.
9: Με το δάκρυο μαγειρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
10: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει η απάντηση στην πρώτη σου ερώτηση. Εντάξει, πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
11: Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλι.
0: Φοβερή βραδιά για την εθνική μας ομάδα, για όλους μας δηλαδή. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Απτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Εντάχυτοι οι συντελεστές, γιατί ξέρω ότι έναν άνθρωπο περιμένετε αυτή τη στιγμή να ακούσετε και λέγεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα, είμαι καλά. Θα σας πάω κατευθείαν στη Νέα Ιωνία, στη λεωφόρο Ηρακλείου, για να προλάβουμε τους ακροατές μας. Υπάρχει μια σύγκρουση στην κάθε άθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, από το Ηράκλειο δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έτσι. Λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, εκεί που είναι η Έλα Λαμέιν Εθνικής Αντίστασης, που ήταν ο παλιός τροχονόμος, λίγο μετά, 600-700 μέτρα παρακάτω, έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Με αποτέλεσμα και η κάθοδος της λεωφόρου Ηρακλείου κατά μήκος της Νέας Ιωνίας και προς τον Περισσό να είναι ακινητοποιημένη, και να έχουν επηρεαστεί κυρίως η Έλα Λαμέιν, είναι ο δρόμος που μας φέρνει από τη σχολή της αστυνομίας, από τη Νέα Φιλαδέλφια, η Έλα Λαμέιν, και δευτερευόντως η Εθνικής Αντίστασης και η Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε πρόβλημα, θα ενταθεί έτη περαιτέρω. Αν θέλετε να μπείτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια εναλλακτικά, να το πράξετε, ή μέσω της λεωφόρου Κίμης, η οποία είναι καλή. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα πάμε. Η Σταδίου και η Βασιλής Σαμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, είναι οι δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου. Και δευτερευόντως η κάθοδος της Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Θα σας πάω όμως και μέχρι τον Πειραιά, γιατί όσοι βγαίνετε ή προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος των τρένων του ΙΣΑΠ, προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία πηγαίνοντας προς το Καραϊσκάκης υπάρχει καθυστέρηση και είναι αρκετά σημαντική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κλωβιομιχάλης άρεσε από τη Νέα Ιωνία. Εκεί θα πάμε, στην αρχή του μαγκαζίνου, γιατί είχαμε ένα συμβάν το οποίο σκόρπισε

0: Νέα Ιωνία για αυτούς που γνωρίζουν. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρίες στην κάμερα του Sky που μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για εκρήξεις και μετά μία φωτιά να φλώνεται ξαφνικά μέχρι τον τρίτο όροφο να καίει τα πάντα στο πέρασμά της, ενώ υπήρξαν και άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε ταράτσα αλλά και στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν. Η οποία πυροσβεστική, οφείλουμε να σου πω ότι ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Στον πρώτο όροφο, Σπύρο, ήταν και μία κοπέλα η οποία είναι έγκυος, είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ευτυχώς την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ευπαθής ομάδα και πόσο μάλλον όταν είναι και στο μήνα της. Mm-hmm. Σε συνομιλία που είχαμε με τους κατοίκους μας, λέγανε ότι τη συγκεκριμένη καφετέρια προσπαθούσαν μέσω των συσκέψεων που κάνανε στην πολυκατοικία να σταματήσει τη λειτουργία της, γιατί υπήρξε και ένα ιστορικό παλιότερα.
1: Αυτό, Λευτέρη, το ιστορικό θα μας το πει είναι και η Σοφία Καλάνη εδώ στο στούντιο. Θα πάμε και στο παρελθόν, γιατί πράγματι έχουν καταγραφεί περιστατικά εκεί και αυτά τα περιστατικά, μας λες, έχουν οδηγήσει τους κατοίκους σε κάποιες ενέργειες που
0: φοβόντουσαν οι κάτοικοι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το συγκεκριμένο ήταν καφέ μπαρ Ναργιλές, είχαν πολύ έντονη όχληση πέρα από τη μουσική και από την κάπνα, η οποία τους ενοχλούσε έντονα, και γι' αυτό προσπαθούσαν να πάνε στην πολυοδομία και να σταματήσουν τη λειτουργία αυτής της καυτέρειας. Δεν τα κατάφεραν και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι, ότι πέντε άνθρωποι, πέντε μάλλον οικογένειες, μία έγκυος και πάρα πολλές και υπόλοιπες με παιδιά, να έχουν μείνει χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως,
0: που μιλάμε.
1: Πάντως έτσι όπως μας το περιέγραψες, δεν ήταν μια απλή επιχείρηση, δεν ήταν και μια πυρκαγιά που, πώς να το πω, περιορίστηκε και υπήρχε μια ομαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Κινδύνευσαν, από ό,τι καταλαβαίνω, κινδύνευσαν οι ζωές τους.
0: Όταν μιλάμε ότι χρειάστηκε πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει κόσμο από την ταράτσα ή να σπάσει πόρτες για να μπει μέσα, ναι, για να πάρει τους ενίκους πολυκατοικίες και να τους οδηγήσει, ναι, έξω, αντιλαμβάνεστε, ναι, το, ναι, μέγεθος, και από θαύμα δεν έχουμε θνηνήσει κάποιο, ναι, θέμα, ή ευτυχώς δεν έχουμε καν έναν τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Όλα κύλησαν καλά, απλά οι περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
1: Και τώρα είναι σε αδιέξοδο. Οι άνθρωποι, σου λέει, τι να κάνουμε. Ψάχνουν να βρουν συγγενείς ή ξενοδοχεία ή δεν ξέρω τι, ή αν υπάρξει κάποιος άλλος φορέας που τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες.
0: Ουσιαστικά απορριθμίστηκε η καθημερινότητα, ναι, τώρα, ναι, και η ζωή τους μέχρι να βρουν.
1: Το φανταζόμαστε
0: επόμενη...
1: όλοι, Λευτέρη μου, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς χωρίς σπίτι. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος είχε αρχίσει να μας λέει ότι σε αυτή την καφετέρια υπήρχαν κάποια συμβάντα κατά το παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς θα μας πει η Σοφία Γαλάνη, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
2: Λοιπόν, πριν από περίπου 3 χρόνια, 22 Φεβρουαρίου του 2023, τότε είχε γίνει ένα επεισόδιο με πυροβολισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα. Ήταν μια παρέα 7 ετών περίπου από την Αλβανία, οι οποίοι κάποια στιγμή ήρθαν σε διαπληκτισμό. Και τότε ένας από αυτούς βγάζει όπλο μέσα στο κατάστημα, πυροβολεί, και η σφαίρα δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έτυχε να είναι εκεί, βέβαια. Ήταν στο λάθος σημείο, όπως φαίνεται, τη λάθος στιγμή. Μάλιστα, πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα στέκη της αλβανικής μαφίας. Ότι αυτά τα άτομα εμπλέκονταν στην αλβανική μαφία και συχνά πυκνά πήγαιναν εκεί και γίνονταν διάφορα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Αυτό λοιπόν τότε, πριν από περίπου 3 χρόνια που είχε συμβεί, είχε καταγραφεί με άλλη ιδιοκτησία, βέβαια, τότε, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τα στελέχη του εκβιαστών έχουν ήδη καλέσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Είναι ένας άνδρας με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται κάποια χρόνια στη χώρα μας και έχει νόμιμα, βέβαια, πάρει το κατάστημα στο όνομά του.
1: Φαντάζομαι, εκτός από τις μαρτυρίες, συγκεντρώνουν και στοιχεία από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Να δουν δηλαδή αν πρόκειται για εμπρισμό ή κάτι άλλο.
2: Είναι μια εκτίμηση ο εμπρισμός.
1: Εμείς σε αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί το έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.
2: Μια εκτίμηση, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
1: Απλά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακούσαμε και τρεις εκρήξεις, δεν νομίζω να περνάει για διάφορος από τα στελέχη.
2: Καθόλου. Γι' αυτό είναι μέσα και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα. Ναι. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες, όπως είπες, για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν τη φωτιά. Και φυσικά οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας και θαμώνων, οι οποίοι πήγαιναν συχνά πυκνά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πυροσβεστική και το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αναμένει να δει τι θα πει ο ιδιοκτήτης από τη Συρία, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο και το παλαιότερο περιστατικό. Και όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα της πυροσβεστικής, θα δούμε αν θα αναλάβει και επίσημα, να σου πω, η ελληνική αστυνομία. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεργάζονται το πυροσβεστικό σώμα με την ελληνική αστυνομία. Ανάλογα λοιπόν με την πορεία των ερευνών, θα έχουμε περισσότερα και πιο ξεκάθαρα πράγματα.
1: Πάντως, στην περίπτωση που αποδειχθεί.

0: Γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες, έτσι όπως μας τα περιγράψεις, ότι κρύβεται άνθρωπος πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ανθρώπινο χέρι, δηλαδή πρόκειται για εμπρισμό και όχι κάποιο τυχαίο γεγονός, που μπορεί να αποδειχθεί και αυτό, δεν ξέρω. Αν το έκανε λοιπόν κάποιος αυτό, έθεσε σε κίνδυνο, δηλαδή δεν υπολόγισε ότι πάνω από αυτή την καφετέρια υπάρχουν οικογένειες και προκειμένου να καταστρέψει την καφετέρια, αδιαφόρησε εάν σκότωνε και ανθρώπους. Μιλάμε για
1: αποτύχη, δεν έχει θυμηθεί.
0: Μιλάμε για αδίστακτους ανθρώπους, εάν, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο εάν, αποδειχθεί τελικά αυτό που υποψιάζονται οι άλλοι αστυνομικοί, ότι είναι εμπρισμός, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, η Σοφία Γαλάνη. Ο κόσμος τώρα πώς το βίωσε όλο αυτό?
2: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέτα είχε αρπάξει, είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
3: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούστηκε πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Εδώ κάλεσε. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Είναι πολλές οι μαρτυρίες που μιλούν για έκρηξη ή εκρήξεις πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ακούσατε τους κατοίκους της πολυκατοικίας και η κυρία Φράγκου μίλησε στο Action, είναι διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
3: Αντιλήφθηκα ένα κρότο έντονο, ξαφνικά είδα φλόγα έξω από το παράθυρό μου, έντονο καπνό και φλόγα. Τουλάχιστον 5 διαμερίσματα έχουν πάθει ζημιές, όλα τα κουφώματα είναι διαλυμένα το μπαλκόνι μου, το θέμα είναι η στατικότητα.
0: Σε ένα άλλο σημείο τώρα της πόλης που επίσης σκόρπισε θλίψη, πόνο και οδύνη, βύθισε στο πένθος οικογένειες, αναφέρομαι στην Πλάκα, και όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου, γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση, την έκρηξη και την κατάρρευση. Το φυσικό αέριο σε διαρροή φυσικού αερίου, εκεί στρέφονται καταρχάς οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τις έρευνες. Και βεβαίως από την άλλη είναι και η διαδικασία της αναγνώρισης των σωρών. Ήταν τουρίστες, έρχονται από το εξωτερικό οι άνθρωποι τους. Είναι μια πολύ οδυνηρή διαδικασία αυτή. Η Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Πλάκα. Να σου πω ότι εδώ από το πρωί που είμαστε έχουν φτάσει κλιμάκια από τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού από την εταιρεία φυσικού αερίου και τα μέχρι στιγμή στοιχεία στρέφουν στις έρευνες στο ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω τώρα ότι ενδείξεις δείχνουν ότι το πρόβλημα πιθανότατα ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν λοιπόν οι αρχές είναι ότι μεγάλη ποσότητα αερίου να έχει συσσωρευτεί στο χώρο και στη συνέχεια από ένα σπινθήρα ή ακόμη και από το άνοιγμα ενός διακόπτη να προκλήθηκε αυτή η ισχυρή έκρηξη. Εξετάζουν ακόμη να υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση ή να υιοθετεύτηκε το αέριο στον χώρο από την κουζίνα ή το σύστημα θέρμανσης. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο
0: για τον πάνω όροφο μιλάμε πάντα. Για τον δεύτερο όροφο. Γιατί το ισόγειο που λειτουργούσε ως Airbnb δεν είχε παροχή φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, ούτε το ισόγειο ούτε ο πρώτος όροφος είχαν διακόψει το 2021, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δεύτερος όροφος ήταν ο μοναδικός όροφος
0: που είχε φυσικό αέριο.
4: Ακριβώς, που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες είναι και το γεγονός ότι η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο δεύτερο όροφο εντοπίστηκε δίπλα από τον νηπτήρα στο μπάνιο, ενώ οι υπόλοιπες σωροί ήταν στα κρεβάτια τους. Και τώρα να σου πω ότι έχουν φτάσει. Ήρθαν περίπου στις 11 με 11.30 και κλιμάκιο από την πολεοδομία, όπου πραγματοποιεί αυτοψία εδώ στα όμορα σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί, να σου πω, μεγάλες ζημιές. Να σου πω ότι το αστικό κύμα ακόμη ήταν τόσο μεγάλο, που ακόμη και μέτρα μακριά έχουν σπάσει τζάμια από πολυκατοικίες. Και μάλιστα βλέπουμε σήμερα, από ό,τι μας έλεγαν και οι ειδικοί, σε κοντινή απόσταση σπίτια έχουν δημιουργηθεί και ρογμές στο στιθέο των σπιτιών εδώ που βλέπουμε σε μια πολυκατοικία, να σου πω, μπροστά μας. Και αυτό που καταγράφουμε, Σπύρο, αυτή την ώρα είναι και η ανησυχία των κατοίκων εδώ, αλλά και των καταστηματαρχών. Αυτό μας λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ φοβούνται, δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους ή στα καταστήματά τους να εργαστούν αντίστοιχα και θέλουν να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση, γραπτή βεβαίωση ότι είναι ασφαλή,
0: ναι, ναι,
4: για να μπορούν να μπουν μέσα στους φόρους, είτε να εργαστούν είτε να μείνουν αν πρόκειται για κατοίκους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Μίλησε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, μίλησε στο Μέγκα για το πώς είναι δομημένος αυτός ο αστικός ιστός και την ευαλωτότητα αυτών των κτηρίων.
1: Το δομημένο ιστό τη πλάκα είναι ιδιόμορφο. Το 80% των κτηρίων είναι κτίρια τα οποία είναι με αυτόν τον τρόπο δόμηση. Παλιά κτίρια, ιστορικά μνημεία. Η τροτότητα των κτηρίων είναι πολύ μεγάλη. Αφενός αυτό και αφετέρου στην πλάκα συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία σύνταξη ενό σχεδίου εκτάκτων αναγκών στην πλάκα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα στα της οικονομίας στις 30 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο δηλαδή θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο και στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και τα μέτρα της ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παρόλα αυτά η κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά είναι αρκετά δύσκολη για νοικοκυριά. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Μας είχε προειδεάσει ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται αυξήσεις σε βασικά προϊόντα για τα νοικοκυριά. Γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, είδη διατροφής. Έρχονται αυξήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, μας είχε πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Και το επιβεβαιώνει και ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά στο ταμπλό.
5: Μέση τιμή Ελλάδος 2,19, η αμόλυβδη 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι εδώ μέχρι τέλος του μηνός τρέχει μια επιδότηση. Στην παρούσα φάση με 2,22 θεωρώ ότι δεν φτάνουν, είναι πολύ λίγα.
6: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργεια. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
0: Ήταν ο κύριος Κιούσης και ο κύριος Ασμάτογλου. Ας το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο κύριος Ασμάτογλου ως εισαγωγή με τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Λέει ο Ασμάτογλου, οι Γερμανοί μείωσαν το φόρο στα καύσιμα.
7: 17 λεπτά.
0: Mm-hmm.
7: Και εμείς 15 και 10.
0: Ναι.
7: 15 στο δίζελ και 10 στα μόλιβδη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η έκπτωση. Η κανονική τιμή του ενός θα ήταν 2,37 και στο άλλο είναι 2,30. Η κάθε χώρα προσπαθεί με περιορισμένες δυνατότητες, η αλήθεια είναι, στο μέτρο που μπορούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες ευρωπαϊκούς, να κάνει ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες περίπου τα ίδια κάνουν. Δίνουν κάποιες επιδοτήσεις ή δίνουν κάποια επιδόματα. Ή μειώνουν λίγο το φόρο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος γιατί προέρχεται από δικό σου ρεπορτάζ, άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε, ναι. Οπότε σένα αντιγράφω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα το ύψος των οποίων σε επίπεδο ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
7: Ναι, είναι και βγήκαμε και νωρίς, αλήθεια είναι. Βγήκαμε και νωρίς, μα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα. Ναι, ναι. Η πρόβλημα δεν αλλάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει ξαφνικά ένα κράτος και θα επιδοτήσει το σύνολο της επιβάρυνσης σε σχέση με πέρσι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύονται μεταξύ της ακρίβειας, την αδλία, μεταξύ του κινδύνου να μεταδοθεί, γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί, τώρα θα ξεκινήσει να συμβαίνει η μετάδοση στην υπόλοιπη οικονομία, σε προϊόντα και υπηρεσίες, και να μην εκτροχιαστούν δημοσιονομικά, οικονομικά. Δηλαδή να μην αυξηθούν ούτε τα ελλείμματά τους έχουν ελλείμματα, ούτε να μειωθούν τα πλεονάσματα όσοι έχουν πλεονάσματα και να μην αυξηθούν τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες είναι επιβαρημένες και με τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Και τώρα βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά σε τρίτη κρίση μεγάλη.
0: Ναι. Κάτι που φαίνεται ότι διαχέεται στην αγορά, μάλλον το γεγονός ότι διαχέεται στην αγορά δείχνει το ρεπορτάζ που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα και μας ναι. το έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι αλήθεια εσύ εδώ στο μαγκαζίνο Νίκο, τι δηλαδή, ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και σε άλλα προϊόντα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα μήνα, ενάμιση, γιατί έχουν ακριβήνει, έχει ακριβήνει η ενέργεια και έχουν ακριβήνει και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως είναι οι συσκευασίες, το πλαστικό, οτιδήποτε.
7: Μπράβο, όλα αυτά. Όλα αυτά, Σπύρο, ακριβώς.
0: Οπότε όλα αυτά οδηγούν και τις βιομηχανίες, κάποιες από αυτές απορροφούν ένα κομμάτι, έχουν απορροφήσει, αλλά όταν περνάει η κόκκινη γραμμή, η τιμή εκεί μετακυλείται και στον καταναλωτή, πηγαίνει στο ράφι.
7: Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ζήσει σε αυτή τη φάση της κρίσης κυρίως επιπτώσεις στο ταμπλό που δεν είναι αμεληταίο καθόλου, στο βενζινάδικο. Έχουμε δει και κάποιες επιβαρύνσεις ενδεχομένως σε κάποιες υπηρεσίες που επιβαρύνουν το μεταφορικό κόστος. Δεν έχουμε δει στο σούπερ μάρκετ.
0: Πότε θα το δούμε? Πότε θα το δούμε?
7: Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενημερώσεις νέων καταλόγων προς το Υπουργείο για ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία, προβλέπουν αυξήσεις.
0: Μισό λεπτό, ακόμα και σε αυτά τα οποία υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων για να μένουν σταθερές οι τιμές, δηλαδή λένε...
7: Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Ναι. Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Αυτά θα μείνουν στο τέλος Οκτωβρίου ως έχουν.
0: Θα παραμείνουν αυτά σε μια σταθερή τιμή, παρά τις ανατιμήσεις τα υπόλοιπα.
7: Αυτά θα παραμείνουν στο τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα μακαρόνια, να το πούμε πολύ απλά, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το ίδιο ακριβώς το εισηγμένο προϊόν, είναι μέσα ο κωδικός του μακαρόνια νούμερο 6.
0: Ωραία. Έτσι, πάμε 1η Νοεμβρίου.
7: Παγετίνη και τα υπόλοιπα μπορούν να αυξάνουν.
0: Πάμε 1η Νοεμβρίου, λοιπόν. Τα μακαρόνια που είναι σε αυτή τη λίστα θα φύγουν και αυτά θα ακολουθήσουν την πορεία των άλλων.
7: Η εικόνα που έχουμε από τη συμφωνία που υπήρχε είναι ότι θα υπάρξει μια νέα δίμηνη συμφωνία σταθερών ή μειωμένων τιμών. Και ότι αυτό θα γίνει, θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα λίστα με τα νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει δέσμευση μέχρι ώρα που εγώ τουλάχιστον τη γνωρίζω, που να λέει ότι οι τιμές των προϊόντων στα τέλη Αυγούστου θα παραμείνουν ίδιες ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει.
7: Υπάρχει συμφωνίες δίμηνη 2-2. Ναι. Δίμηνη συν δίμηνη. Όχι παραπάνω. Περιμένουμε τη νέα λίστα. Είχαν συμφωνήσει ότι για 4 μήνες θα το κάνουν το συγκεκριμένο. Τώρα, αν κάποιοι προμηθευτές θελήσουν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές, αυτό θα είναι προφανώς θετικό και προς όφελος του καταναλωτή και μακάρι να συμβεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπάρχουσα συμφωνία ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου για τα 1000 και κάτι προϊόντα, είναι τα σχολικά που ανεβαίνουν στα 1600 από τους 15-16.000 κωδικούς ενός σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, είναι και η Έλενα Χελεβατζόγλου μαζί μας, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν δυσκολίες για να τα βγάλουν πέρα και τα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα οι ενεργοβόρες με αυτό το κόστος ενέργειας πολύ δύσκολα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να σας παρουσιάσω τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ότι το 2025 η μέση μηνιαία δαπάνη έφτασε τα 1.820 ευρώ από 1.725 που ήταν το 2024, δηλαδή 95 ευρώ περισσότερα το μήνα. Να δούμε τώρα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Η μεγαλύτερη δαπάνη είναι φυσικά τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 371 ευρώ τον μήνα, δηλαδή πάνω από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακολουθεί η στέγαση σε ποσοστό 14,7% και οι μεταφορές με σχεδόν 248 ευρώ. Δηλαδή, μόνο αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες απορροφούν σχεδόν το 49% της μηνιαίας δαπάνης. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα νοικοκυριά. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, πάνω από τα μισά χρήματα, δηλαδή 54,4% σε ποσοστό, πηγαίνουν μόνο σε τρόφιμα και στέγαση. Στο πλουσιότερο 20%, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,5%. Άρα, όσο χαμηλότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού δεσμεύεται από τις απολύτως βασικές ανάγκες. Και βέβαια δεν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ίδιο κόστος για να ζήσουν. Σχεδόν 1.900 ευρώ τον μήνα δαπανούν στις πόλεις κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά, έναντι 1.380 ευρώ στις αγροτικές περιοχές.
0: Αυτά, με συγχωρείς, είναι στοιχεία του 2000... του 2025 σε σύγκριση με το 2024.
8: Μάλιστα.
0: Άρα
8: ναι,
0: το 26, το πάρτι που γίνεται στον χώρο της ενέργειας το 26 δεν είναι μέσα σε αυτά.
8: Ακόμη όχι, φανταζόμαστε όμως τι νούμερα θα υπάρχουν το 26, δεδομένες της ακρίβειας.
0: Αντιληπτό, αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Γι' αυτό ρώτησα, Νίκο, αν ξέρεις, έχουν προστεθεί σε αυτό και οι ανατιμήσεις στο κομμάτι των καυσίμων και όλα αυτά.
7: Εδώ μετράει κάτι άλλο, μετράει και κάτι άλλο, Σπύρο. Μετράει είναι η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Εδώ μετράει και το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή τα χρήματα που έχεις προς διάθεση και τα οποία είναι μειωμένα σημαντικότατα σε σχέση με το 2010. Πρέπει να σου πω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο των 2010. Το 2010 είμαστε 1950 ευρώ ήταν τότε το 2010 και τώρα ακόμα παλεύουμε να φτάσουμε στα 1900. Δηλαδή έχουμε δύο προβλήματα. Δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα των υψηλών τιμών, έχουμε και το πρόβλημα του χαμηλού μέσου διαθέσιμου εισοδήματος προκειμένου να γίνουν οικογενειακές δαπάνες. Τα έξοδα για το νοικοκυριό, παρά το φουσκώμα του πληθωρισμού, πρέπει να σου πω. Παρά το φούσκωμα, οι μισθοί δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η κατανομή που μας έλεγε νωρίτερα η Έλενα. Πού τα διαθέτουμε.
0: Τρόφιμα,
7: τα χρήματα,
0: στέγη, μεταφορές, το
7: τα λιγότερα χρήματα πάνε αναγκαστικά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης που έχουν ακριβή. Λιγότερα χρήματα για λιγότερα ακριβότερα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
9: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
10: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
15: Κατάστημα. Κατάστημα.
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
18: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια δήλωση με νόημα από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ναι, αντιμετωπίζει η Ευρώπη προκλήσεις για το θέμα αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη ρωσική εισβολή, αλλά πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά και από τον Νότο. Είναι σαφές το ότι μήνυμα θέλει να περάσει ο Έλληνας Υπουργός. Τώρα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έπαιξε πολύ το σενάριο των S-400 και έπαιξε πάρα πολύ το σενάριο γιατί έκανε μία αναφορά στους S-400 που ως γνωστόν είναι το μεγάλο αγκάθι και αυτό που εμποδίζει την Τουρκία με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί να αποκτήσει τα F-35. Έπαιξε πάρα πολύ εξαιτίας δηλώσεων του Ρώσου Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Λαβρόφ. Ήταν στη σύνοδο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησαν τι γίνεται με τους S-400, αν υπάρχει συζήτηση. Και είπε ο Λαβρόφ ότι το εξετάζουμε, δεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω, αλλά για να φύγουν από την Τουρκία και να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει η άλλη χώρα που θα πάνε, η πύραυλη, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε μια συνεργασία με τη χώρα που θα πάνε οι S-400. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
1: Από εδώ βλέπουμε ότι έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα για την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 έχοντας στην κατοχή τους τους S-400. Που αναφέρθηκε μάλιστα και ο Μπάρακ. Είπε ότι υπάρχει το πρόβλημα της τροπολογίας του σε αυτό το προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Το Σάββατο στην έδρα των ΗΠΑ αποκαλύφθηκαν και προβλήματα όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και με τη Ρωσία για τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος σε άλλη χώρα. Διότι ο Λαβρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε είπε την αλήθεια, όπως θα έλεγα συνηθίζει, είτε πιάστηκε απροετοίμαστος, διότι δήλωσε δημόσια κάτι που δεν το έλεγαν οι Ρώσοι, ότι για να μεταφερθούν οι S-400 εκτός της Τουρκίας πρέπει να δώσει συγκατάθεση στη Μόσχα. Η δήλωση όμως αποκάλυψε βασικά ότι μέχρι τη στιγμή στη Τουρκία δεν βρήκε πελάτη. Ο οποίος θα αγοράσει το ρωσικό σύστημα. Διότι όπως είπε ο Λαβρόφ, οι Τούρκοι δεν ζήτησαν ακόμα άδεια επανεξαγωγής.
0: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ για τις δηλώσεις Λαβρόφ. Υπάρχουν και δηλώσεις Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, για το ίδιο θέμα, για τα S-400. Κάτι που εμποδίζει, όπως είπαμε, την Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 που θέλει. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου της ανάλυσης του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή της Κυριακής, «Σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35». Και μάλιστα, όπως γράφει ο Μανώλης, δεν είναι μόνο το θέμα των κυρώσεων για τους S-400. Έθεσαν οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται, και το θέμα των αντιρρήσεων που εκφράζει το Ισραήλ για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα που για να επιληθούν έτσι ώστε η Τουρκία να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Ένα από αυτά είναι φυσικά το βασικότερο, η S-400, όπου φαίνεται ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες. Η Τουρκία τις κάνει, η Ρωσία φαίνεται ένας εκνευρισμός από την πλευρά της Ρωσίας. Ο Σεργέι Λαβρόφ είπε ότι από εμάς πρέπει να βγει άδεια, πρέπει να είναι φιλική χώρα, να μην μεταφερθούν αργότερα αλλού οι S-400. Δεν έχει κάποια πρόταση, είπε, ενώ ο Φιντάν είπε ότι το συζητάμε. Άρα υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ναι, και το Ισραήλ παίζει το ρόλο του οπωσδήποτε, γιατί και για τα F-35 γνωρίζουμε ότι αν θέλει να πάρει η Τουρκία F-35, και το Ισραήλ και το Ισραηλινό λόμπι θα πρέπει να ανεχθεί αυτή την απόφαση του Τραμπ. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου φημολογείται ότι μπορεί να στείλει η Τουρκία στους S-400. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως μια είδηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησε η εκπαίδευση των πιλότων, δύο πιλότων της Τουρκίας από τη Βρετανική αεροπορία για τα Eurofighter, τα οποία η Τουρκία θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 2030. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί το 2032 από τη Μεγάλη Βρετανία, την εποχή που η Ελλάδα θα έχει παραλάβει τα F-35. Δηλαδή η Τουρκία θα πάρει μαχητικά τέταρτης γενιάς, 20, και η Ελλάδα θα έχει παραλάβει 20 μαχητικά πέμπτης γενιάς.
0: Και οι Τούρκοι πιλότοι θα αρχίσουν τώρα να εκπαιδεύονται στα Eurofighter, ενώ αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, η Τουρκία ως συμπαραγωγός, τώρα οι Τούρκοι πιλότοι θα πετούσαν με F-35, δεν θα εκπαιδεύονταν.
2: Με περίπου 80 F-35 αυτή τη στιγμή θα διέθετε μια αδιανόητη υπεροπλία. Ναι. στο Αίγιο και την Ανατολική Μεσογείο.
0: Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Μανώλη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα F-35? Ή κάνω λάθος?
2: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα που.
0: Δηλαδή,
2: να...
0: συζητάει η Τουρκία να πάει τους S-400 σε μια χώρα που πάλι θα παίξει το σενάριο αν S-400 θα είναι στην ίδια χώρα που έχει F-35.
2: Επίσης, έχουμε ακούσει και το Πακιστάν τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι πολλά τα σενάρια. Θα δούμε. Πραγματικά είναι δύσκολο το ζήτημα. Όμως, θα ήθελα να τονίσω και μια είδηση που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Στην Τουρκία για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Το λέω αυτό διότι μπορεί να συλλάβει κάποιος τους δημάρχους, μπορεί να συλλάβει οτιδήποτε και να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Ο τουρκικός λαός έχει συνήθως αυτά τα δεδομένα. Όμως όταν αφορά κάτι για την τσέπη του, οι αντιδράσεις του τουρκικού λαού μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι συνέβη και στο Ιράν, αν θυμάστε.
0: Ναι.
2: Διαδήλωναν περισσότερο όταν οι έμποροι άρχισαν να χάνουν λεφτά από τις υποτιμήσεις.
0: Ναι, σωστά.
2: Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο που εξανεμίστηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο μέσω χρηματιστηρίων και μέσω funds. Τώρα αρχίζει το πράγμα να μπαίνει στην κυβέρνηση. Η αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Φετούλ Καγιά, φαίνεται ότι σε 4 μήνες έβαλε σε αυτά τα funds 4 εκατομμύρια και βγήκε με 44 εκατομμύρια ευρώ και βγήκε 2-3 μέρες πριν πούλησε, πριν χρεοκοπήσουν, άρα υπήρχε μια εσωτερική πληροφόρηση. Το μόνο που συνέβη σε αυτήν είναι να ζητήσει την άδεια να φύγει από τη θέση της Αντιπροέδρου και μάλλον θα δεσμευτεί η περιουσία, θα το δούμε αν δεν έχει βγει στο εξωτερικό η περιουσία. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι στο στενό κύκλο του Ερντογάν υπάρχουν πολλοί που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θα έχει τέλος, θα έχει μια συνέχεια. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ερντογάν, αν θα μπορέσει να αποζημιώσει τον κόσμο, έστω να δώσει τα χρήματα που είχαν.
0: Που έχασε.
2: Αν όχι έχασε, γιατί έχασαν, δεν γίνονται να δοθούν αυτά τα χρήματα. Το αρχικό κεφάλαιο, ίσως και τιμωρηθούν οι υπέτη, κάπως μπορεί να σωθεί. Αν όχι.
0: Ναι. Δεν το λες και τις καλύτερες συνθήκες για να πάει σε εκλογές.
2: Όχι. 500.000 άνθρωποι όταν χάνουν χρήματα, 500.000 οικογένειες, είναι πολλά τα.
0: Και με το στίγμα ότι και η κυβέρνησή σου έχει εμπλοκίσει όλο αυτό.
2: Και πολύ, και ακόμα θα βγουν πολλά πράγματα. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι. Αυτό βγήκε από την αντιπολίτευση το θέμα. Η αντιπρόεδρος του κόμματος δεν παραδέχτηκε αν συνέβη κάτι, αλλά αμέσως παραιτήθηκε. Τώρα,
0: ναι.
2: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα έχει συνέχεια. Αυτό το σημειώνω. Όλα έχουν σημασία στην Τουρκία και το ιστορικό μέτωπο. Δηλαδή, η αλλαγή ατζέντα μπορεί να χρειαστεί.
0: Αντιληπτό. Κατάλαβα τι εννοείς. Πολύ καλά κατάλαβα και οι ακροατές φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και η Μαρία Τσελενίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί σήμερα είχαμε τοποθέτηση μέσω συνέντευξη δηλαδή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Στον ομογενειακό σταθμό Κόσμος FM, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει η διάβλη επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και ποιους ανέφερε ως κανόνες του παιχνιδιού? Οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού τόνισε ότι δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και έχουμε ακούσει και τον Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει μια δηλωσία σε διπλωματικό επίπεδο από την πλευρά της γείτονος. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που επικαλούνται πολύ συχνά στις ανακοινώσεις τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας όσο και στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Είναι αυτονόητο ότι τα τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, λέγοντας ότι οι εθνικές μας θέσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ναι, είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία. Θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο. Πρέπει να είναι απολύτως συμπαγής ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο το επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα αδειοδοτήσει το έργο, τόνισε, και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση καλωδίου. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει και κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο που το έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες το επισημαίνει και ο κύριος Κασιανίδης, είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας.
3: Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή.
0: Στην Καθημερινή. Και έχει αξία να υπενθυμίσω κιόλας στην αναφορά σου εδώ, τα λέγαμε για τον κύριο Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ, που είχα ρωτήσει αν είναι προγραμματισμένο τίποτα με τον Φιντάν, που μας έλεγε ότι αν βρεθούν κάπου μπορεί να πούνε μια καλησπέρα. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε.
3: Κάπως έτσι έγινε.
0: Σε ένα διάδρομο πρέπει
3: ήταν
0: να
3: ήταν μια συνάντηση που δεν ήταν προγραμματισμένη.
0: Δεν ήταν
3: το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Συμφώνησαν. Πάντως, είπε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σε ένα κλίμα του ότι ναι, να τα πούμε κάποια στιγμή.
3: Η θέση της Ελλάδας σε αυτό που λες είναι ότι η Αθήνα είναι υπέρ της διπλωματίας, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό και όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεντεύξεις του, συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία το 2023 να ξεκινήσουν μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες. Και μάλιστα, πολύ συχνά ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφέρεται στην τελευταία τριετία, που ναι, δεν υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες όμως παράγονται, όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, από την υποκείμενη αιτία που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ωστόσο, όπως τόνισε και στην σημερινή του συνέντευξη, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να μην υπάρχουν μείζονες κρίσεις στο πεδίο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανιωτάκη. Υπάρχει ένα κατασκοπευτικό θρίλερ εκεί, στην Βρετανία εννοώ. Συνελήφθησαν κάποια άτομα κοντά σε μία από τις πιο κρίσιμες μονάδες της αμερικανικής αεροπορίας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ένα πραγματικό θρίλερ που εκτελήσεται από χθες με επίκεντρο τη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου όπως όλα δείχνουν απετράπη μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής. Συνολικά 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είναι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών με τόπο διαμονής στο Λονδίνο. Τώρα, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στη μία, όταν μία κάτοικος της ευρύτερης περιοχής επέστρεφε σπίτι της με το αυτοκίνητό της, όταν εντόπισε τους άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από 3 βανάκια κοντά στη στρατιωτική βάση. Ειδοποίησε γρήγορα την αστυνομία και περίπου 25 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Η κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια στην περιοχή. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν μέχρι και σήμερα σε διάφορα σημεία, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων, και χθες περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους.
0: Πάντως, Γιάννη, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το εάν λειτουργούσαν για κάποια οντότητα, κράτος, οργάνωση, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτοί οι συλληφθέντες.
4: Όχι, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Αυτό που γράφουν πολλά βρετανικά μέσα είναι ότι η αντιτρομοκρατική δίνει περισσότερη βαρύτητα στο σενάριο πίσω από το σχέδιο αυτό να βρίσκεται το Ιράν, καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από την Αμερικανική αεροπορία
0: για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
4: Στη Μέση Ανατολή ακριβώς. Οπότε το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Βέβαια, μένει να το επιβεβαιώσουν οι αρχές. Πριν από λίγο, η αντιτρομοκρατική είπε ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και όταν θα υπάρξουν νεότερα θα προβούν σε ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν για όσα συμβαίνουν στη Βρετανία και οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει.
7: Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.
10: Habibi,
9: το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Μέσα από καταθέσεις, μέσα από στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το τι υποστηρίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί σε αυτή την ιστορία. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ανομώνει λοιπόν τη άφηση του τηλεφωνικού απορρίτου. Έχουμε το αίτημα καταρχάς, το οποίο επιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι τα μηνύματα των δύο κατηγορουμένων, τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες έχουν γίνει όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει και πριν. Όταν η κατηγορούμενη είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη και του έλεγε, τον ενημέρωνε για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αναμένεται λοιπόν να αξιολογήσει η δικαιοσύνη όλα αυτά τα στοιχεία. Η δικαστική έρευνα θα ανοίξει περισσότερο. Δεν αποκλείεται να προκύψουν από τα στοιχεία φυσικά και άλλοι εμπλεκόμενοι. Την ώρα τώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός η οποία έχει προφυλακιστεί στην απολογία της υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση, δεν χορήγησε ούτε μέθη αλλά ούτε και οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Βέβαια, αυτός ο ισχυρισμός, Σπύρο, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια.
0: Είναι εργαζόμενη, ναι.
15: Ακριβώς, ότι τη ζητήθηκε το αντίθετο. Τώρα από την πλευρά του, ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της υποστηρίζει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, εμένοντας ότι δεν έχει εμπλοκή στο θάνατο του τραγουδιστή και την οποιαδήποτε σχέση. Θέλω να σας πω ότι η ανάπτυξη συνεχίζεται. Οπότε ρυθμούς σήμερα καταθέτουν και δύο νοσηλεύτριες εργαζόμενες στο ιατρείο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Τώρα, στο πλαίσιο, μάλλον, επειδή άνοιξε ο ασκός του Αόλου μετά τα όσα έγιναν σε αυτό το ιατρείο, το Υπουργείο Υγείας εξήγηλε μία έρευνα που γίνεται σε ιατρεία που διαφημίζουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσο πρέπει να γίνονται, αν πρέπει να γίνονται και αν τα ιατρεία πληρούν τις συνθήκες για να τις κάνουν σε ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα αξιολογηθούν όλα όσα πέσουν στην αντίληψη του Υπουργείου ή όσα καταγγελθούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ερευνηθεί και το ιατρείο, θα ελεγχθεί, όχι θα ερευνηθεί, θα ελεγχθεί και το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
10: Το MedWatch έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι έχει βρει?
10: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη. Και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά θα ελεγχθούν. Θα ελεγχθούν όλοι. Και έχει βάλει τους κανόνες ότι θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
0: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβά. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Φιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, West Reading, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, αν και πολύ θα θέλαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία, γιατί χθες έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια τεράστια νίκη απέναντι στη Γερμανία.
18: Με το δάκρυο μα γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Γκολ!
19: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Στην περιγραφή ήταν ο Ισίδωρος Πρίντεζης, γιατί τον αγώνα έδειξε ο Αλφα. Και Νίκος Σταμάτελος στο στούντιο. Καλώς τον.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σπουδαία νίκη για την εθνική. Και όσο και αν ψάχνουν ορισμένοι να πούνε ότι ναι, η Γερμανία δεν είναι στην καλύτερη.
0: Έχουν αρχίσει τις γκρίνιες. Απολαύστε το.
20: Μπράβο. Νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Και την νικήσαμε και στο Augsburg. Δεν την νικήσαμε, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στην Τούμπα, οπουδήποτε. Την νικήσαμε και μέσα στην έδρα τη. Με τον Κλοπ προπονητή. Ας ψάχνουν κάποιοι να βρουν.
0: Ναι, δηλαδή, τρομερό.
20: Η εθνική μας έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην προκριματική φάση του Euro.
0: Αυτό και από μόνο.
20: Γιατί ουσιαστικά το Nations League δεν σου προσφέρει κάτι χειροπιαστό, αλλά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει.
0: Είχε συγκίνηση και συγκινήσεις και για τους μπασκετόφιλους του Σαββατοκυριακού.
20: Ναι, ακριβώς. Δίωσε ο ΠΑΟΚ. και στον ημιτελικό και στον τελικό είχε συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ουσιαστικά ήταν και ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup και ο τελικός. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε 196 του ΠΑΟΚ. Έχει 5 στα 5 στα Super Cup ο Ολυμπιακός. 5 έχουν γίνει, 5 έχει κατακτήσει. Δεν έχει αφήσει κάποιον άλλο να χαρεί. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε, μας υπενθύμησε μάλλον αυτό που ξέραμε από τους προηγούμενους μήνες, ότι οδηγούμαστε στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μπάσκετ των τελευταίων ετών που αρχίζει το Σαββατοκύριακο και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
0: Οπότε αυτό που προσέφερε ο Sky το Σαββατοκύριακο ήταν
20: το πρώτο πιάτο. Το πρώτο πιάτο. Το κυρίως αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο, μην είσαι καλά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα εύχομαι.
23: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
24: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
25: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
26: Απέρχε!
25: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
26: Κούζα.
25: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
26: Και κάβολο.
25: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
25: Και στο relos.gr.
24: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
27: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
28: Πώς είπατε?
29: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
30: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
31: Η ώρα είναι 3.
32: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα η τιμή του Brent πλησίαζε τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Απότομη υποχώρηση καταγράφουν σήμερα ο χρυσός και το ασίμι, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς περιόρισε το ενδιαφέρον των επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία που δεν αποφέρουν τόκους όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται ότι είχε χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο συγκατηγορουμενός της, όποιος και εκείνος έχει προφυλακιστεί, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Βρετανοί υπήκοοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας: δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοπέρδου στη Δάφνη βανδάλισαν άγνωστοι. Σε ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών καταδικάζει την επίθεση και τονίζει ότι στη δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές όμως δεν έχουν. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο Πριτανής του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. Σε σημερινές δηλώσεις του ανέφερε ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς υπήρχαν νέοι επιτυχώντες που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στην ιατρική σχολή, ενώ κενά στις εγγραφές υπήρξαν και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά.

0: Όρια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Sky 89,4.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, σε λίγο θα λέμε καλό μήνα, γιατί πλησιάζει το τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Καλά Χριστούγεννα. Δευτέρας.
0: Ναι, Πάσχα. Μην το γελάς, καλά Χριστούγεννα, ναι, ναι, περνάει καιρός. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι, όπως πάντα που αλλού, στο αγαπημένο σας σταθμό, Sky Patras 89,4, στην αγαπημένη σας εκπομπή. Οι δύο θάβουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης. Απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική τα τελευταία 4,5-5 χρόνια, και αυτό θα κάνει και σήμερα μέχρι και τις 4.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, το www.skypatras.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα όσα αφορούν την περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, εγώ ήδη έχω λάβει κάποια, να πω την αλήθεια, άρα είναι λίγο περιττό αυτό που θα πω, αλλά για τους καινούριους. Κυρίως μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να πούμε ότι καθώς μπαίνουμε σε αγωνιστική περίοδο, σιγά σιγά μάλλον μπήκαμε σε αγωνιστική περίοδο, και ένα τα αθλήματα και οι ομάδες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους, ξεκινούν και οι προσφορές για αυτή την εβδομάδα. Σε λίγο θα ανέβει και το σχετικό post στην σελίδα μας στο Facebook και στην ομάδα μας με ελληνικά και τόνους. Και οι δύο είναι, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για το σπουδαίο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ, τη GBL. Ξεκινά το πρωτάθλημα στο τέλος της εβδομάδας. Ο Προμηθέας θα υποδεχθεί το Περιστέρι σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχει και το χαρακτήρα του ντέρμπι. Ο τρόπος που μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης είναι απλός. Θα βρείτε το σχετικό post, θα ανέβει μέχρι το τέλος.

0: εκπομπής στη σελίδα μας και στην ομάδα μας στο Facebook. Θα κάνετε like, η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Θα σου πω, Παναγιώτη, θα έχουμε προσκλήσεις και για τα παιχνίδια του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι.
0: Και είναι νωρίς. Και είναι νωρίς.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τότε. Πάντως, ποδοσφαιρικά, σε εθνικό επίπεδο, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί η εθνική μας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία
0: και σε επίσημο παιχνίδι, έτσι.
1: Έδρα, σε επίσημο παιχνίδι. Μια τεράστια νίκη, μια ιστορική νίκη από παιδιά που βγάζουν την ποιότητά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σκόρερ ο Κουρμπέλης, μετά από κόντρα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Νωρίτερα είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη, πιο νωρίς, όπου χρειάστηκε, εκεί που δεν τα πηγαίναμε και τόσο καλά, που μας είχαν στριμώξει λίγο οι Γερμανοί. Κωνσταντίνος Ζολάκης ήταν παρόν και με τις αποκρούσεις του μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Συνέχεια, νομίζω ότι θα κάνουμε μια κουβέντα για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική ομάδα. Αυτό είναι το ένα σκέλος και εννοείται ότι και οι βαθμοί μετρούν και οι διακρίσεις μετρούν και οι προκρίσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος, πιστεύω, Παναγιώτη? Είναι ότι οι περισσότεροι φύλαθλοι πλέον ψάχνουν να βρουν πότε είναι το επόμενο παιχνίδι της εθνικής. Με ποιον παίζουμε.
0: Σωστό για αυτό.
1: Με ποιον παίζουμε. Γιατί θέλουν να δουν πάνω απ' όλα αυτή την εθνική ομάδα. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, συμβαίνει. Είναι μια πραγματικότητα, το παραδέχτηκε και ο ίδιος άλλωστε και με δηλώσεις του. Στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αναφερθώ, ο οποίος γενικά γνωρίζαμε ότι ήταν ένας συντηρητικός προπονητής σε τακτικό.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό.
1: Και είναι σε τακτικό επίπεδο. Όμως επίσης είναι και ένας έξυπνος άνθρωπος. Και δεν μπορούσε να αγνοήσει ο συγκεκριμένος προπονητής ότι έχει τέτοιο υλικό, τέτοιους παίχτες με ποιότητα, τέτοιους παίχτες που αγωνίζονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και οι οποίοι πρέπει και αξίζουν να παίζουν. Νομίζω, Παναγιώτη, ότι ούτε ο Ρεχάγκελ θα μπορούσε να τους αγνοήσει αυτούς. Ούτε ο Ρεχάγκελ.
0: Δεν έχεις άδικο. Και επίσης θα έλεγα ότι πέρα από τον κόλο, πέρα από τη νίκη, εμένα αυτό που μου έχει μείνει... Που
1: η τρίπλα του Καρέτσα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: έχει παίξει παγκοσμίως, να ξέρεις.
0: Έχει γίνει viral, ναι, βέβαια.
1: Έχει γίνει viral, έχει παίξει στα μεγαλύτερα ιδιοσιογραφικά site, στα social τους. Έχει παίξει και το βάζουν μάλιστα σε αργή κίνηση, εκεί που φαίνεται και η έκφραση του Γερμανού ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι εκεί είναι όλα τα λεφτά. Και είναι μια τρίπλα την οποία θέλει να κάνει, έτσι. Και την εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια.
0: Στο Twitter διάβασα κάτι, ρε παιδί μου, ωραίο. Δηλαδή, Λιονέλ Καρέτσας έγραψε κάποιος και ένας άλλος έγραψε χορεύοντας σιρτάκι με έναν Γερμανό αλλά Καρέτσας.
1: Ναι, ναι. Επίσης, εμένα μου άρεσε γενικότερα η στάση του Γιούργεν Κλοπ ως προπονητή, γενικότερα και στη Λίβερπουλ που ήταν, αλλά και τώρα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ακομπλεξάριστο. Θα μου πεις τι να τον νοιάζει τώρα το Κλοπ, τα έχει ζήσει όλα. Βλέπεις τη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη μέρα, κανείς δεν προσεχογράφος δεν ρώτησε για την εθνική, πήρε μόνος του το λόγο και αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα με κολακευτικά λόγια. Τον είδες πως αγκάλιασε τον Γιοβάνοβιτς, τον είδες πως μιλούσε με εγκαρδιότητα στο τέλος του αγώνα, μετά το τέλος του αγώνα με τον Τσιμίκα. Είναι ένας άνθρωπος, παιδί μου, στην οποία ο οποίος αναγνώρισε τη νίκη της εθνικής και την έψαξε να πει διάφορες δικαιολογίες έτσι, για την ομάδα του και για την ΙΤΑ. Θα μπορούσε να πει μας έλειπε εκείνος, μας έλειπε ο άλλος, δεν έψαξε τέτοιες δικαιολογίες και είναι ένας τύπος ο οποίος αξίζει να αναφέρουμε, πιστεύω.
0: Ναι, και ήταν και ορθότατη η τοποθέτηση του Σβάινστάιγκερ, έτσι,
1: ναι,
0: που είπε ότι δεν είμαστε πλέον στο top επίπεδο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είμαστε μία μέτρια ομάδα και ακόμη και η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα, Παυλίδη. Παρεπιπτόντως, ο Παυλίδης τι παιχνιδάρα έκανε, ρε φίλε.
1: Να στο κάνω εγώ, να το κάνουμε λίγο πιο ανοιχτό αυτό που λες, να το ανοίξουμε λιγάκι. Δεν είναι μόνο η παιχνιδάρα που έκανε ο Παυλίδης. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, επειδή τον ανέφερες Παναγιώτη Παυλίδης, έχει μια εκπληκτική εξέλιξη και πρόοδο στο παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους επιθετικούς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι μόνο μέσα στην περιοχή και περιμένει να σου κάνει τον γκολ. Είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος υποδέχεται την μπάλα και μοιράζει ασίστ. Είναι και αυτό. Θυμήσου πώς έδωσε την πάσα στο Τζόλι όταν σκόραρε στο παιχνίδι με τη Σερβία.
2: Και τη σαραντάρα μπαλιά που έκανε χτες.
1: Τη σαραντάρα μπαλιά που έκανε χτες. Το μαρκάρισμα που έκανε χτες όλο το παιχνίδι παίζοντας σαν χαφ. Συμμετείχε παντού. Είναι ένας ολοκληρωμένος πραγματικά επιθετικός. Είναι απίστευτη η εξέλιξη και η πρόοδο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτη. Και βέβαια θα πρέπει να σταθούμε και σε άλλα παιδιά, έτσι. Θα πρέπει να σταθούμε στο Γκουρμπέλι, το οποίο χλέβαζαν οι περισσότεροι. Θα πρέπει να σταθούμε στον Ανδρούτσο, ο οποίος αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα. Γιατί αν ο Ανδρούτσος έμενε στον Ολυμπιακό, εκεί που δεν έπαιζε δηλαδή. Ενδεχομένως να μην.
2: Ναι, και που έπαιζε, που τον βάζανε δεξί μπακ, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν έπαιζε, ρε παιδί μου, δεν ήταν βασικός. Έπαιζε μία
2: χάση και σε άλλη θέση από αυτή που τον είδαμε εμείς χθες και τον βλέπουμε στον Όφη. Αυτό
1: και, εκεί λοιπόν που φαίνεται να εξαφανίζεται ως ταλέντο και να χάνεται από το προσκήνιο, πηγαίνει στον Όφη, κάνει μία επιλογή που ο Όφη τότε δεν ήταν στα καλύτερά του. Δεν ήταν τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, ήταν δέκατος, κινδύνεψε να πέσει. Και εξελίχθηκε λοιπόν και αγωνιστικά. Έχει ένα πολύ καλό μέσο αυτή τη στιγμή. Του πήγαινε και το παιχνίδι χθες. Έτρεξε αμέτρητα χιλιόμετρα. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά τα παιδιά. Και το αξίζουν, όχι μόνο για τους πρωτοκλασσάτους, γιατί και αυτοί προσφέρουν νομίζω το δικό τους, όχι λιθαράκι, ολόκληρη πέτρα νομίζω προσφέρουν στην εθνική ομάδα και με τον τρόπο βέβαια που τους διαχειρίζεται και ο Ιβάν Γιοβάνος, που επαναλαμβάνω εκτός από ένας καλός προπονητής, είναι και ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πέμπτη 10 παρατέταρτο, το επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία. Επόμενη πρόκληση για την εθνική ομάδα και φυσικά η νίκη επί της Γερμανίας μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, έτσι. Κάλλιστα αυτές οι ομάδες, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, μπορεί να σε κερδίσουν και μες στην έδρα σου. Δεν είναι ότι έχουμε κερδίσει κάτι. Έχουμε κερδίσει όμως το σεβασμό. Είναι μια ομάδα με ταλέντο η εθνική μας και περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα στο μέλλον από αυτούς τους παιχταράδες, έτσι που πραγματικά απολαμβάνεις να τους βλέπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για Παναχαϊκή, καλύτερα να ξεκινήσει και Πανεγιάλιο, καλύτερα να ξεκινήσει να τα λέει πρώτα κάποιος άλλος και στη συνέχεια να πάρουμε εμείς το λόγο και να αναλύσουμε λίγο το τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Εγώ μόνο θα πω, εντάξει, το αποτέλεσμα νομίζω είναι γνωστό σε όλους. Ο Παναγιάλιος κέρδισε την Παναχαϊκή 2-1 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής στον έκτο όμιλο. Πριν μιλήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, θα πω, εμένα με εντυπωσίασε πραγματικά η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο. 4.500 κόσμου περίπου έδωσαν βροντερό παρόν και πραγματικά δημιούργησα μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που είχα χρόνια εγώ να δω σε τοπικό επίπεδο και μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Άψογοι οι φύλαθοι των δύο ομάδων. Διαβάζω έτσι παντού ότι υπήρχαν 500 οπαδοί της Παναχαϊκής, αλλά δεν ήταν 500 Παναγιώτη, ήταν πολύ περισσότεροι. Μόνο στην κεντρική κερκίδα, δηλαδή του Δημοτικού Στάδιου Αιγίου, εγώ είδα καμιά εκατοστή, μη σου πω και λίγους διάσπαρτους ανάμεσα στους φυλάθους του Αιγίου. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε. Πάμε στον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον έμπειρο προπονητή και παλιό ποδοσφαιριστή και των δύο ομάδων, Παναγιαλίου και Παναχαϊκής, τον κύριο Θόδωρο Ανδριόπουλο, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε στο Skype Patras.
3: Καλησπέρα και από μένα, Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακουρατές.
2: Καλησπέρα, Θόδωρο.
3: Και στον Παναγιώτη, τον φίλο μου, σας εύχομαι να έχετε όμορφες εκπομπές με πολλή ακροαματικότητα.
2: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Έκανε στην αρχή Θόδωρε με τον Ενικό, οπότε εγώ παίρνω την πάσα και θα μιλήσουμε στον Ενικό. Έτσι, παίρνω το
3: σάρμα. Ναι, εννοείται.
1: Ωραία. Και πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ήσουν στο χθεσινό παιχνίδι, παρακολούθησες την αναμέτρηση. Δώσε μας τα φώτα σου, πώς είδες το παιχνίδι και πού μπορούμε να σταθούμε έτσι αγωνιστικά στο συγκεκριμένο μάτς.
3: Θα πω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για αρχή του πρωταθλήματος, για ομάδες γάμα εθνικής. με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και από τις δύο ομάδες, για τις Βλάσεις Παναγιακής και από το Αιγείο. Ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι, και άκουσα πολλούς φιλάθλους γύρω μου στο γήπεδο εκεί που καθόμουν, ότι ευχαριστήθηκαν και ευχαριστήθηκαν από τις δύο ομάδες. Από ότι το παιχνίδι είχε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Παναγιάτης πιο καλός, γύρω μέχρι το 50-55, μετά για διαφόρους λόγους επιστοχώρησε, βγήκε κούραση ή δεν έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Η Παναγιακή βέρε τα 9, ίσως και η Παναγιακή με τις αλλαγές της πίεσε και αυτή, γιατί ήθελε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και είδαμε μια Παναγιακή στο δεύτερο μήκρο πιο καλύτερη, παρόλο που ο ρυθμός έπεσε γιατί υπήρχαν και κάποιες κόμπινες καθυστερήσεις, τραυματισμοί και αυτά. Δεν είχε το ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Θα πω ότι για μένα ήταν ένα παιχνίδι αφήρυπο, όπως πίστευα θα το δω. Είχα δει το Αίγιο στον τελικό του Super Cup, δεν είχα δει την Παναχαϊκή. Διαβάζοντας, επειδή παρακολουθώ τα δρόμενα της Παναχαϊκής, πίστευα ότι θα έχει μια ομάδα που θα φέτος θα πρωταγωνιστεί. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, είναι αρχή ακόμα. Θεωρώ ότι αδικείται από το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να, αν είχε μπει το δοκάρι το Βασιλόγιανη, ίσως εκεί είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο άλλη εξέλιξη του παιχνιδιού. Έκανε τις ευκαιρίες της, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Ο Πανεγιάλιος απέναντίας κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο με τις 2-3 ευκαιρίες επισκέψεις που είχε στην Παναχαϊκή, με 2 σέντρες, 5 και 2 γκολ, και σίγουρα έχει πάρει και το κομμάτι της ψυχολογίας και ότι ήθελε και αυτό στο παιχνίδι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με νίκη, όπως πιστεύω θέλαμε και εμείς και η Παναχαϊκή να ξεκινήσει και αυτή το πρωτάθλημα με νίκη, να δείξει ποιος, να πάρει το κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί από ό,τι βλέπουμε ότι θα είναι δύο από τις ομάδες που θα διεκδικούν την άλλη.
2: Τι σημαίνει, Θόδωρε, τι σημαίνει ένα τέτοιο αποτέλεσμα στην πρεμιέρα για κάθε μία από τις δύο ομάδες, με δεδομένο ότι θα παίξουν τουλάχιστον άλλες δύο, μάλλον όχι τουλάχιστον, θα παίξουν άλλες δύο φορές μεταξύ τους, στην Πάτρα το παιχνίδι και μετά και θα δούμε πού το δεύτερο.
3: Θεωρώ ότι δεν λέει τίποτα για την αρχή του πρωταθλήματος. Θα είναι ένα πρωτάθλημα μεγάλο με 12 παιχνίδια, στην τα παράσεις που θα γίνουν μετά. Οι ομάδες θα κάνουν προς τα αφαιρέσεις, θα έχουμε τις μεταγραφές στο Δεκέμβρη. Το μόνο που είχε αυτό το παιχνίδι ήταν ντέρμπι Γοήτρου και ντέρμπι ψυχολογίας, δηλαδή η ομάδα που θα έπαιρνε τη νίκη, και αν ήταν αυτή η Παναχαϊκή, θα έχει ένα κομμάτι, θα κέρδισε το κομμάτι της ψυχολογίας, όπως μπορεί να το θεωρεί τώρα το Αίγιο, αν και έπαιζε στην έδρα του, έτσι. Και αυτό, ούτε η βαθμολογία παίζει ρόλο για την αρχή. Σίγουρα θα χαθούν βαθμούς από τις ομάδες. Σε ένα πρωτάθλημα πάντα χάνονται βαθμοί. Θα είναι η ομάδα που θα έχει, θα ξέρει να διαχειριστεί κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά, θα ξέρει να διαχειριστεί τα αποδυτήρια, θα ξέρει να διαχειριστεί τους παίχτες, γιατί όπως βλέπετε παίχτες άμα δεν παίζουν αρχίζουν και τα παράπονα ή θέλουν να φύγουν. Θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν μέχρι το τέλος. Δηλαδή έχουμε ένα πρωτάθλημα μεγάλο που ακόμα είμαστε στην αρχή. Το μόνο που έδειξε το συγκεκριμένο παιχνίδι, έδειξε δύο ομάδες κοντά ισοδύναμες περίπου. Με την Παναχαϊκή θεωρώ ότι είχε καλύτερο ρόστερ σε βάθος. Ένα παιχνίδι που για μένα θα μπορούσε να είναι ισόπαλο. Θα μπορούσε και η Παναχαϊκή να το έχει πάρει, αν δεν έτρωγε αυτά τα δύο σέντρες, δύο γκολ. Κάτι λέει εκεί στο αμυντικό δίδυμο, δεν ήταν σε καλή μέρα. Είναι καλή εκτελεστές ο Μπουρλάκης και ο Μακρύς. Το Μακρύ τον ξέρουμε ότι είναι ένα σεντερφόρο, δεν τον προσέξαμε όπως πρέπει. Τι θα πω. Εγώ λέω αυτό που είδα, ότι είναι αρχή, έχει μέλλον το πρωτάθλημα ακόμα πολύ. Σίγουρα θέλει ηρεμία από την Παναχαϊκή και ούτε από τον Παναγιάννη ενθουσιασμό. Ένα παιχνίδι για μένα με πολύ πιο πολύ το γόητρο, έτσι. Και ποιος θα πάρει τα 9 στο κομμάτι της ψυχολογίας. Σίγουρα πήρε και 3 πόντους. Αυτό με τρέχει.
2: Άρα λες, Θόδωρο, ότι έχει σημασία πλέον η διαχείριση που θα γίνει στα δύο στρατόπεδα. Στο στρατόπεδο της Παναχαϊκής η διαχείριση της ήττας, γιατί πάντα μια ήττα σε ένα ντέρμπι, όποτε και να γίνεται χρονικά στη διάρκεια της σεζόν, δημιουργεί, ενδεχομένως να δημιουργεί εσωστρέφεια, και στον Πανεγιάλιο να προσέξει τον υπέρμετρο ενθουσιασμό. Έτσι.
3: Σωστά, ακριβώς όπως το είπες. Δεν χρειάζεται να υπάρχει υπέρμετρος ενθουσιασμός από την πλευρά του Πανεγιαλίου, γιατί ένα παιχνίδι σίγουρα είναι μια νίκη που τη γιορτάζουμε. Κερδίσαμε έναν αντίπαλο που φέτος είναι πάρα πολύ δυνατός, έχει ξεκινήσει με προοπτικές για να βγει η ομάδα, έχουν γίνει και όλες οι κινήσεις, μπορεί να γίνουν και άλλες, δεν ξέρουμε. Μόνο αυτό, και από την Παναχαϊκή θέλει την ηρεμία. Θεωρώ ότι χάθηκε μια μάχη και τίποτα άλλο, και το γόητρο λίγο θύχτηκε, γιατί φέτος είχε ξεκινήσει η ομάδα με στόχους πρωταγωνιστικούς, όπως τους έχει ακόμα, αλλά σίγουρα ήθελα να κερδίσει και αυτό το ντέρμπι.
1: Θοδωρή, στις δηλώσεις του
3: θα δίνει μεγάλη χαρά στο κομμάτι της ψυχολογίας και στους φιλάθλους, καταλαβαίνεις πως είναι, γιατί όντως το χρειάζεται και ο πατρινός φιλάθλος με κάποιες νίκες τέτοιες, ώστε και να πάει στο γήπεδο και να πιστέψει και την ομάδα.
1: Θοδωρή, ο προπονητής της Παναχαϊκής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι, στάθηκε αρκετές φορές στο εύκολο γκολ, το οποίο κατά την άποψή του είχε ο Πανεγιάλιος, δηλαδή εκεί που βρέθηκε να το κάνει το έκανε, εκεί που βρέθηκε η Παναχαϊκή να το κάνει δεν το έκανε σε κάποιες περιπτώσεις. Διέκρινες εσύ μέσα από την εμπειρία σου ότι ήταν εύκολες αυτές οι φάσεις, οι ευκαιρίες οι μεγάλες που έκανε η Παναχαϊκή στο δεύτερο ημίχρονο, ώστε να θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί?
3: Κοίταξε να δεις, η κραυγαλαία φάση είναι εκεί που τη βγάζουν μέσα από τη γραμμή. Έχει γίνει και μια σέντρα από το νεαρό το 17 που μπήκε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, που έβαλε και τον γκολ, αλλά έχει και πολύ ωραίες ενέργειες.
1: Ο Μάτζας
3: από τη στιγμή που μπήκε, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα από την αριστερή πλευρά, δεξιά του Πανεγιαλίου. Έκανε μια σέντρα που πέρασε για τα δύο φορ δίπλα από το δοκάρι. Αυτά είναι γκολ. Δηλαδή πέρασε η μπάλα μπροστά από το κεφάλι του, θα μπορούσαν κάποιοι να τη βάλει γκολ, ειδικά ο Καμπερτάι, πώς τον λέμε το
1: σεντρικό.
3: Καμπεράι, ναι. Πέρασε δίπλα από το κεφάλι του. Αυτά είναι γκολ. Δεν θα βρεις πολλές φάσεις τέτοιες σε παιχνίδια για να βάλεις γκολ. Γιατί όπως θα πούμε ότι ήταν και το δοκάρι, που μπορεί η μπάλα να έχει περάσει, δηλαδή δεν έχει περάσει, το διπλό δοκάρι. Είχε και η Παναχαϊκή τις στιγμές. Είχε μια αντεπίθεση πάρα πολύ καλή στις αρχές του παιχνιδιού. Ο Πανεγιάλιος από την άλλη πλευρά είχε τα δύο ωραία γκολ, και ξέρουμε ότι ο Μακρύς είναι ένα σεντερφόρ περιοχής που εκμεταλλεύεται την οποιαδήποτε σέντρα. Θεωρώ όμως ότι το γκολ του Μπουλάκη έπρεπε η άμυνα κάπου εκεί, κοιμήθηκε και δέχτηκε το δεύτερο γκολ.
1: Μα είναι σχεδόν πανομοιότυπα, Θοδωρή.
3: Πανομοιότυπα, δύο σέντρες, δύο γκολ.
1: Από άλλες πλευρές.
3: Από ότι η σέντρα η πρώτη που γίνεται με το εσωτερικό πόδι, επειδή έκανε τρομερή κίνηση ο Μακρύς στην περιοχή και βρήκε την μπάλα. Αλλά η δεύτερη είναι μια σέντρα.
1: Είναι μόνος τελείως, ναι.
3: Σαλόμπα και ο Μπουλάκης, δεν πούμε και για το ίδιο, έτσι να πούμε ότι ένα σέντρα που είναι εκτέλεσης με το κεφάλι, όσο είναι πιο πολύ καλά με τα πόδια και σε ταχύτητά του, να βρεθεί μόνος του στη μικρή περιοχή και να κάνει κεφαλιά και να βάζει το δεύτερο γκολ που έδωσε, θεωρώ,
1: μεγάλη δυναμική
3: στο κομμάτι της ψυχολογίας, και ένα παιχνίδι με 2-0 και εκτός έδρας, το μόνο που μπορεί να καταφέρεις είναι να το ισοφαρίσεις. Θέλει πολύ, δηλαδή σε ένα ημίχρονο 45 λεπτά, και έτσι όπως παίζεται το παιχνίδι, τα παιχνίδια στη Γάμα Εθνική που και την καθυστέρηση, τη σκοπιμότητα, δεν έχουμε ένα παιχνίδι σε ρυθμό πάνω κάτω. Γιατί το δεύτερο ημίχρονο μετά το 60 είχε καθυστέρηση και σκοπιμότητα, και βεβαίως το κάνουν πολλοί ομάδες της Γάμα Εθνικής να ρίξουν το ρυθμό. Δεν θα μπορούσε να αντιδράσει να πετύχει τρία τέρματα. Το μόνο που μπορούσε Παναχαϊκή ήταν να καταφέρει να εσωφανίσει. Που πιστεύω ότι πίεσε και θα μπορούσε να έχει ένα γκολ ακόμα.
1: Το διαιτητή πώς τον είδες, τον κύριο Αργυρόπουλο από την Κόρινθο?
3: Αρκετά καλός, αρκετά καλός.
1: Και εμένα έτσι μου φάνηκε. Και εμένα.
3: Δεν έκανε λάθη, πολλά. Είχε κάποια σφυρίγματα, μπορώ να πω στο κέντρο, να έδωσε.
1: Δεν επηρέασε τίποτα.
3: Ένα του Πανεγιαλίου. αλλά δεν είχε τις μεγάλες φάσεις έτσι να, έτσι να τον εκκρίνουμε. Του πήγε ένα παιχνίδι.
0: Εγώ πάντως, να είμαι ειλικρινής στο over, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγκαλώ εντός αγωγικών όσο μου επιτρέπετε τον διαιτή, γιατί εγώ πιστεύω ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Δεν είναι βέβαια.
1: Ξέρετε τι γίνεται με αυτή τη φάση. Να πω κάτι,
0: δεν είναι
1: να πω κάτι
0: βέβαια.
1: Φάση. Να πω κάτι για τη φάση.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν είναι βέβαια στην αρμοδιότητα του διαιτητή το παιχνίδι.
1: Πριν φάσει το διαιτητή. Ναι. Επειδή έχει παίξει η φάση παντού και την έχουν δει και οι άνθρωποι της Παναγιώτης, την έχουν δει όλη αυτή τη φάση. Ναι. Νομίζω ότι κυρίως είναι μια οφθαλμαπάτη αυτό που βλέπουμε. Κανένας από την Παναχαϊκή δεν αναφέρθηκε ούτε ελάχιστα στη συγκεκριμένη φάση. Έτσι.
0: Άλλο λέω.
1: Ούτε στις μεταξύ τους συζητήσεις θέλω να πω ότι και εγώ από το γήπεδο δεν αντιλήφθηκε ότι η μπάλα πήγε προς τα μέσα. Και όσοι είμαστε στο γήπεδο, δηλαδή μάλλον προς τα έξω θα έλεγα. Οπότε, εντάξει, από ποια γωνία το βλέπεις εξαρτάται. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, εν περιπτώσει, για το.
0: Ναι. Όχι, εγώ λέω από αυτό που είδα και στο βίντεο, γιατί από το γήπεδο συμφωνώ σε αυτό.
1: Ο διαιτητής δεν μπορούσε να το δει τώρα αυτό. Εντάξει,
0: μα γι' αυτό είπα ότι ήταν ευθύνη του βοηθού διαιτητή.
3: Και... να πω και μόνο. Εγώ αυτό που λέω, Βαγγέλη, ούτε και εμένα η θέση μου που ήμουν στο κέντρο του γήπεδου, δεν μπορώ να έχω καμία άποψη. Ρητής είναι ο επόπτης, αλλά θα σου πω και κάτι όμως, ότι ήταν τόσο μεγάλη, έγινε μάλλον τόσο ακραπέα η φάση, και το σουτ που κάνει Βασιλόγιαννης είναι τόσο δυνατό, ναι, που μπάλα φέρει μια πορεία και στα δύο δοκάρια και μετά βλέπεις στο άλλο δοκάρι. Ενώ λες πάει γκολ, βλέπεις στο άλλο δοκάρι. Κάσουμε και τώρα που έπεσε μέσα στην περιοχή εκεί, μόνο ο επόπτης, και όπως το έχουμε δει και όλοι και το κρίνουμε τώρα, σε βίντεο και πάγωμα. Που πάλι δεν μπορεί να σου δώσει ένα βίντεο που τραβάς από βίντεο που βλέπεις για να μας δώσει την πλήρη εικόνα. Καταλαβαίνεις, πρέπει να είναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι
1: Παναγιώτης στάθηκε στο βοηθό.
0: Εγώ λέω ότι αν.
3: Ούτε ο βοηθός μπορούσε να το δει. Ήταν τόσο σοβαρό.
0: Άκου τι λέω. Εγώ από αυτό που είδα στο βίντεο, που το έχουν προβάλει στο διαδίκτυο αρκετοί, και είναι η λήψη του βίντεο, είναι σχεδόν στην ευθεία. Ο βοηθός διαιτητή.
3: Δεν το ξέρω αν είναι στην ευθεία. Δεν το ξέρω.
0: Σχεδόν είπα.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς.
0: Είπα σχεδόν. Είπα σχεδόν.
3: Δεν το ξέρω.
0: Είναι σχεδόν στην. Αφήσε με να ολοκληρώσω, θα καταλάβεις τι θέλω να πω. Είδα από το βίντεο, είναι σχεδόν στην ευθεία. Είδα όμως ότι ο βοηθός απουσιάζει από την ευθεία. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δεν είναι στη σωστή θέση που θα έπρεπε. Άρα, αφού δεν είναι στη σωστή θέση που θα έπρεπε, δεν μπορεί να δείξει το σωστό αν είναι goal ή αν είναι out. Αν είναι πάνω στη γραμμή. Αυτό λέω και προχωράμε. Δεν στεκόμαστε σε αυτό. Εγώ λέω ότι απλώς η άποψή μου από το βίντεο που είδα είναι ότι είναι goal. Όμως βλέπω και τον βοηθό που δεν είναι στη σωστή θέση.
3: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ο βοηθός είναι στην ευθεία του Βασιλόγιαννη που στάρει.
0: Μπράβο.
3: Η ομάδα του Αιγείου είναι στη μεγάλη περιοχή, άρα ο επόπτης είναι στην ευθεία του τελευταίου παίκτη. Από εκεί και πέρα, και το άλλο που θέλω να σου πω, έτσι, μόνο το ΒΑΡ μπορούσε να μας δείξει ένα γκολ, ειλικρινά σου
0: Ναι. Αυτό ήθελα να ολοκληρώσω, γιατί με διέκοψε στο δωρή μου. Αυτό ήθελα να πω, ότι αν ήταν σε παιχνίδι πρώτης εθνικής, τέλος πάντων σε παιχνίδι που να είχε το. Πες το, που να είχε ΒΑΡ, θα μπορούσαμε να ξέρουμε με μεγάλη. Πες το, με μεγάλη βεβαιότητα ότι είναι γκολ, δεν είναι γκολ, άγγιξε η μπάλα τη γραμμή, δεν την άγγιξε και όλα αυτά.
3: Τώρα θα σου πω, αυτό που βλέπουμε τώρα στο βίντεο, έτσι. Σε οποιαδήποτε λήψη έχει γίνει, βλέπουμε ένα πάγωμα της εικόνας της μπάλας πάνω από τη γραμμή. Στη γραμμή λίγο μέσα. Είναι προς τα μέσα η μπάλα. Αυτό βλέπουμε το κατέβασμα. Δεν είναι ότι έχει πατήσει η μπάλα. Ξέρεις, καταλαβαίνεις, παίζουν ρόλο πάρα πολύ αυτά και τα κατωσά. Αν η μπάλα περνάει τη γραμμή, όλη βάση του κανονισμού. Αλλά θα σου πω ότι ο διαιτητής, ο υπόπτης μάλλον, που φέρνει την ευθύνη της φάσης, έτσι. Έγινε τόσο ξαφνικά, δεν περιμένει να γίνει αυτό το σουτ. Ήταν ένα τρομερό σουτ του Βασιλόγιαννη, μια καταπληκτική ενέργεια.
1: Βολίδα.
3: Ένα τρομερό σουτ με μεγάλη ταχύτητα η μπάλα. Και η μπάλα πήρε μια πορεία να βρει στα δύο δοκάρια, έτσι, στην αριστερή πλευρά, και μετά να σκάσει στη γραμμή και να βρει, γιατί πήρε φάλτα στο σκάσιμο, και να βρει το επόμενο δοκάρι. Δηλαδή και αυτό σάχασε. Δεν είδε τίποτα. Σε πληροφορώ ότι ο υπόπτης δεν είδε τίποτα. Δεν έχει.
1: Σίγουρα δεν
3: είναι πιστεύω. Αυτό που είδαμε και εμείς
2: ότι δεν είδε τίποτα.
1: Και ο Παναγιώτης το ίδιο λέει.
2: Αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είδε τίποτα γιατί δεν μπορούσε να δει. Είναι σε λάθος θέση. Όλα ξεκινάνε, Θοδωρή μου, από τη λάθος θέση που έχει ο βοηθός διαιτητή. Οπότε μετά τελειώνουν όλα. Είναι δηλαδή σαν να είχε γυριστεί αυτή η φάση από το άλλο κόρνερ και εμείς να προσπαθούσαμε να πούμε αν είναι γκολ ή δεν είναι. Τι να πούμε. Τώρα λέμε ότι από τη λήψη που έχει γίνει αυτό που με βεβαιότητα λέω εγώ, λέω εγώ είναι ότι ο βοηθός είναι σε λάθος θέση. Και εάν μου έλεγες να αποφασίσω τι θα έπρεπε να δείξω, λέω εγώ από το βίντεο, θα έλεγα ότι μάλλον είναι γκολ, αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις με κατηγορηματικό τρόπο. Με κατηγορηματικό τρόπο λέω ότι ο βοηθός ήταν σε λάθος θέση.
3: Κοίτα να σου πω, η θέση ποδοσφαιρικά που έχει στη ροή του παιχνιδιού είναι σωστή. Είναι στην ευθεία στον τελευταίο παίχτη του
2: Παναγιώτη. Το ξαναβλέπω τώρα πάντως, να σου είμαι ειλικρινής, το ξαναβλέπω τώρα πάντως. Μάλλον είναι γκολ, δηλαδή το πιο πιθανό εγώ λέω ότι είναι γκολ. Αλλά οκ, okay, το προσπερνάμε, ναι, στην πρώτη αγωνιστική.
3: Ήταν μια άτυχη στιγμή της ομάδος, ναι. Που σίγουρα όμως είναι ένα σημείο που να το ξέρετε, να το πούμε και αυτό, θα έκλεινε την έκβαση του παιχνιδιού, έτσι, και στο προς το αποτέλεσμα.
1: 45.
3: Γιατί ήταν πέρα πολύ διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, με άλλους προσανατολισμούς θα κυνηγούσε ένα γκολ, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή κυνηγάει δύο γκολ και ο Πανεγιάλης είχε να υπερασπιστεί ένα γκολ, όχι δύο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η φάση στην έκβαση του παιχνιδιού.
2: Είναι μια δύσκολη φάση. Τέλος πάντων, το βλέπω, το ξαναβλέπω. Είναι μια δύσκολη φάση.
3: Αν πάντων... είναι γκολ, είναι άτυχη για την ομάδα της Παναγιάλης.
2: Ναι, απλώς.
3: Έτσι.
2: Αυτό που λέω είναι ότι ο βοηθός θα πρέπει να έχει καλύτερη θέση. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα.
3: Ναι, το σχολιάζουμε, έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εκεί. Εκείνοι οι παρατηρητές διαιτησίας να μας δώσουν τα πόντα τους.
2: Ακριβώς.
3: Το περνάμε αλλού. Είναι και ο παρατηρητής και κάποιοι σχολιαστές διαιτησίας που να δουν τη φάση και να μας δώσουν τα πόντα τους. Σίγουρα έπαιξε όμως μεγάλο ρόλο αυτή η φάση στην έκβαση του παιχνιδιού, έτσι.
2: Ναι.
1: Διέκρινες.
3: Όπως και η φάση μετά τον γκολ στο 85 που η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή εκεί. Που
1: ναι, και αυτή μεγάλη ευκαιρία την Παναγάγη.
3: Έχασε την ευκαιρία του αγώνα.
1: Βέβαια, εκεί και η εκτέλεση θα μπορούσε να είναι καλύτερη, βέβαια, έτσι.
3: Η δεύτερη, ναι. Και η πρώτη.
1: Διέκρινες, Θοδωρή, κάποιους ή κάποιον ποδοσφαιριστή από τις δύο ομάδες που χθες έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου, θα σου πω για παράδειγμα, ο Καμαρά ήταν ηγετική μορφή για τον Πανεγιάλιο.
3: Λοιπόν, μπράβο. Θα πούμε ακριβώς το ίδιο. Γενικά, το κέντρο του Πανεγιαλίου, ο Καμαρά, ο Λιάτος και ο Γάτος.
1: Ναι. Ο Λιάτος, ναι.
3: Ο Παύλος. Ναι. Είχαν πάρει το κέντρο, ειδικά ο Καμαρά, στο πρώτο ημίχρονο μετά το 10, με την επέτυξη του γκολ του Παναγιαλίου, μέχρι το 65 ήταν κυρίαρχο στο κέντρο. Και η Παναγιακή θεωρώ ότι είχε χάσει το κέντρο.
1: Ναι.
3: Και ο Παναγιαλίου έβαλε και μια ηρεμία να κρατάει την μπάλα, αλλά και έχω πολλές επιθέσεις στο Καμαρά της ομάδας του Αιγαίου, της Παναγιακής. Ήταν η ηγετική μορφή του παιχνιδιού. Είναι ένα αμυντικό χαφ που αυτό πιστεύω ότι λείπει από την ομάδα τη δικιά μας. Την Παναγιακή. Και από τις δύο ομάδες, δικές μου είναι και οι δύο, αλλά πιο πολλά χρόνια είναι η Παναγιακή, έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Έπαιξε μεγάλο.
2: Σίγουρα
3: περίμενα την αμυντική μας λειτουργία πιο καλή, τα δύο στόπερ μας, αφού ξέραν τι είχαν να αντιμετωπίσουν, το πρώτο σκόρος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχουν μεγάλη σοβαρότητα στο μαρκάρισμα του Μακρύ, γιατί ήταν ο περσινός πρώτος σκόρος, έτσι.
2: Ναι.
3: Μου άρεσε το σεντερφόρ το δικό μας.
1: Ιωαννίδης,
3: απλώς κάποια περιτά, λίγο στο... λίγο στην τελική δεν του βγήκε. Τα άλλα παιχνίδια πιστεύω ήταν πολύ κινητικός, όμως τον άκουγε
1: και ο Βασιλόγιαννης ήταν πολύ κινητικός μέχρι να κουραστεί.
3: Ο Βασιλόγιαννης έκανε 3-4 ενέργειες καλές. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει μετά, αλλά και μου άρεσε και ο μικρός που έβαλε το γκολ.
1: Ο Μάτζας, πολύ καλός.
3: Από τη στιγμή που μπήκε, δημιούργησε πάρα πολλά ρήγματα και πέτυχε τον γκολ και η σέντρα από αυτόν έχει βγει. Πολλά ρήγματα από τη δεξιά πλευρά του Ανεγκαλίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: λοιπόν Θοδωρή, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είσαι καλά.
3: Λοιπόν, καλά ευχαριστώ παιδιά, να περνάτε καλά. Να περνάτε καλά τα μεσημέρια και εμείς να σας απολαμβάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
4: Θοδωρή.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
4: Να είσαι
3: καλά.
4: Γεια σας.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems. Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
14: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
13: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
14: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
13: Εγγύηση?
14: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
13: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Sky 89,4.
15: Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το δάκρυο μαγειρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ!

0: Κάπως έτσι, Παναγιώτη, έκανα και εγώ στο σπίτι, όπως έκανε ο Ισίδωρος.
1: Τι, μετέαθιδες.
0: Είναι σχεδόν. το μόνο που δεν είπα ήταν ο Κουρμπέλης. Όλα τα υπόλοιπα τα είπα και εγώ. Βέβαια, λίγο πιο χαμηλόφωνα, για προφανείς λόγους. Αλλά ναι, τουλάχιστον έτσι αισθάνθηκα έτσι εκείνη τη στιγμή. Να πούμε δύο πραγματάκια για την Παναχαϊκή και να το κλείσουμε.
1: Να πω.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ανάρτηση της Παναχαϊκής το μεσημέρι που αναφέρει πως όχι το ξεκίνημα που θέλαμε, υπόκληση στον κόσμο μας, συνεχίζουμε τη δουλειά. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες και ένα βίντεο από τον κόσμο της Παναχαϊκής, όλα ασπρόμαυρα, και οι φωτογραφίες και το βίντεο από τον κόσμο. Νομίζω δεν είναι τυχαία η ανάρτηση, γιατί οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θέλουν να κρατήσουν σπυρωμένο τον κόσμο και θερμό για να τον έχουν δίπλα τους μετά την ήττα από τον Πανεγέλιο, που εντάξει, στενοχώρησε αρκετούς και είναι λογικό. Και υπάρχει και μια ανάρτηση για τον ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, τον Κωνσταντίνο Βολάκη, ο οποίος ήταν τραυματίας. Έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό, στην οποία ανακοίνωση η Παναχαϊκή του εύχεται περαστικά, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα και απόλυτα υγιής στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτά. Επόμενο παιχνίδι με τον Παναγρινιακό εκτός έδρας την ερχόμενη Κυριακή. Ο Ατρόμητος δεν συνάντησε δυσκολίες κοντά στο Λεβάντε, 7-0. Ξεκίνησε νικηφόρα το πρωτάθλημα. Νομίζω η ομάδα της Ακίνθου είναι η πιο αδύναμη στον Όμιλο, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, γιατί οι τρεις βαθμοί μπήκαν στο σακούλι για την πατρινή ομάδα. Γενικά είναι ένας όμιλος με ομάδες άγνωστες, κυρίως έτσι, στις δικές μας ομάδες, θα λέω δικές μας ενώ τις ομάδες της Αχαΐας, αλλά το λέμε και πάλι, τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανένα παιχνίδι δεν θεωρείται εύκολο για καμία ομάδα. Επόμενη αγωνιστική, Ατρόμητος, δεύτερη. Ατρόμητος Λευκύμη, Λεβάντε Πλαταριάς, Τηλικράτης Άγιος Μαθαίος, Άρης Φιλιάτων Πανεγιάλιος, Παλιξουριακός Πρέβεζα και Παναγρινιακός Παναχαϊκή, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τα παιχνίδια στις 4. Το συγκεκριμένο μάτς, επειδή προφανώς ενδιαφέρει και για τους φίλους Παναχαϊκής για να βρεθούν κοντά στην ομάδα, θα γίνει στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Οπότε αυτό βάζετε στο Google Maps για να σας το βγάλει, να πάτε κατευθείαν. Παναγρινιακός Παναχαϊκή. Ο Παναγρινιακός, συγγνώμη, ξεκίνησε με ήττα το πρωτάθλημα, έχασε 2-0 εκτός έδρας από την Πρέβεζα. Τώρα μπαίνουμε και σε μπασκετικούς ρυθμούς όμως, σε κυρίως μπασκετικούς ρυθμούς θα έλεγα.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε το Super Cup με σούπερ παιχνίδια. Σε άδειο γήπεδο, σε άδειες εξέδρες.
0: Αυτό δεν ήταν και πολύ σούπερ.
1: Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο,
0: ούτε και
1: για
0: εγώ.
1: Ποιο λόγο έγινε τότε. Δηλαδή, πες όταν είχαμε τον κορονοϊό να γίνονται σε άδεια παιχνίδια. Τώρα δεν μπορούμε δηλαδή να χωρίσουμε, όπως έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, δυο γαϊδουριών άχυρο. Ξεκινώ από εκεί.
0: Επίσημα για ποιο λόγο έγινε αυτό δηλαδή, Παναγιώτη?
1: Ναι, γιατί φοβήθηκαν τα επεισόδια.
0: Επειδή
1: ήταν εκεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ,
0: μάλιστα,
1: το ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και λέω, δεν μπορούμε, αφού δεν μπορούμε, τα κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Έλατε.
1: Τέλος πάντων, σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και από τις άλλες τρεις ομάδες που συμμετείχαν. Την ΑΕΚ την κέρδισε εύκολα, τον ΠΑΟΚ λιγάκι πιο δύσκολα, αλλά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τουρνουά πιστοποίησε ότι δεν έρχεται, ότι είναι εδώ. Έτσι. Κέρδισε, εντάξει, με buzzer beater του Οσμάν τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε, και παρότι πολλοί λένε, ξέρεις, ναι, μα έλειπε ο Χέις Ντέιβις, ναι, μα έλειπε ο Φαλ, ναι, μα έλειπε ο Ναν. Okay, αλλά μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, έτσι, πρέπει να έχουν λύσεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίκαιο έφτασε μέχρι εκεί. Θα μπορούσε να κλέψει και το Super Cup, γιατί ο Ολυμπιακός τον υποτίμησε όταν βρέθηκε μπροστά με 20 πόντους. Δεν συμμερίζομαι τις φωνές του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Νομίζω ήταν φάουλ του Καλάθη στην πρώτη τελευταία φάση του παιχνιδιού στο Μοντέρο. Ο ΠΑΟΚ αν σταθεί στη διαιτησία θα χάσει το δάσος, που είναι η χρονιά που είναι μπροστά του. Νομίζω ότι ο Τριν Κέρι ξέρει καλύτερα από εμάς. Θα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Το έλεγα και πριν από μερικές εκπομπές με τον Βαγγέλη που το είχε ξεχάσει και ασχολείται λιγάκι περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Θα το επαναλάβω και πάλι ότι θεωρώ πολύ δύσκολο, απίθανο να είναι στο 1-2 στο φινάλε της κανονικής περίοδου.
0: Το ξεχάσει, το κρατήσει το πίσω.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, γιατί ξεκινούν με μείον 2 βαθμούς. Έτσι. Και δεν ξέρω πώς δεν θα είναι με αυτό το μείον 2 ανάμεσά τους ένας από τους Άρη ΠΑΟΚ. Θα το δούμε βέβαια στη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Θα είναι το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Το μεταδίδει ο Sky. Έτσι. Απολαύσαμε και Παντελή Διαμαντόπουλο και Βασίλη Σκουντή. Κάποια στιγμή θα τους βγάλουμε και τους δύο, ναι, να μας πούνε έτσι τα προγνωστικά τους. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προμηθέας θα παίξει το Σάββατο με το Περιστέρι στην Πάτρα. Επαναλαμβάνω την προσφορά της εκπομπής. Είναι 2 διπλές προσκλήσεις και ήδη έτσι γίνεται ένας χαμός στην ομάδα μας στο Facebook και στη σελίδα μας στο Facebook. Έχει ανέβει το σχετικό post. Αυτό που έχετε να κάνετε για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει στο τέλος της εκπομπής της προσεχούς Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, είναι να κάνετε like, να το κοινοποιήσετε, να μας στείλετε μηνυματάκι στο inbox. Επαναλαμβάνω, 2 διπλές προσκλήσεις. Οι τυχεροί ή οι τυχερές θα πάρουν τον σύντροφο ή τη σύντροφό τους και θα απολαύσουν αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Θα παίξει ο Προμηθέας με το Περιστέρι, παιχνίδι derby, έτσι. Yeah. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα ξεκινήσει και η Elite League. Σήμερα μάλιστα είχε τη Media Day η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, που είναι νεοφώτης στην κατηγορία. Θα παίξει στην Κρήτη με την αναγέννηση Αλκαλοχωρίου, ενώ ο Απόλλων θα υποδεχθεί το Σάββατο στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα τον Εθνικό Λιβαδιάς. Θα έχουμε πολλά να πούμε για τα εθνικά πρωταθλήματα. Υπάρχει η Παναχαϊκή που συμμετέχει στην National League One, είναι η Αχαγία 82, είναι ο Προμηθέας 2014. Έχουμε πράγματα.
0: Η Δυσούλα της τελευταίας στιγμής για πρώτη φορά κλήθηκε στην Εθνική, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, για τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία, τις επόμενες δηλαδή, τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Τώρα αυτό έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Αν θυμάστε, στο χθεσινό παιχνίδι αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Γιώργος Βαγιανίδης, που εκτός ότι είχε δεχθεί μία κίτρινη κάρτα, είχε επίσης κάποιες ενοχλήσεις και για προληπτικούς λόγους αντικαταστάθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παραμένει στην αποστολή, δεν αντικαθίσταται.
1: Όμως, Μανώλης Σαλιάκας τα πήγε καλύτερα νομίζω από τον Βαγιανίδη.
0: Ναι, για το ρόλο που έπρεπε να εφαρμόσει εκείνη τη στιγμή, νομίζω ήταν πολύ καλός με την εμπειρία του, κράτησε τη θέση του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ήθελε ο κύριος Γιοβάνοβιτς ένα ακόμα ποδοσφαιριστή στη δεξιά πλευρά και για τον λόγο αυτό κλήθηκε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

0: Επόμενο παιχνίδι είπαμε για την Εθνική Ελλάδα-Ολλανδία, 10 παρατέταρτο την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή η Εθνική μας φιγουράρει πρώτη στον ομιλό, έτσι, με 6 βαθμούς ακολουθεί η Ολλανδία με 4.
1: Μετά από 2 εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Μετά από 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0. Οι Σέρβοι δείχνουν έτσι αρκετές αδυναμίες. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει συνέχεια, υπάρχουν 4 παιχνίδια ακόμα για την εθνική μας ομάδα και τις υπόλοιπες, που θα γίνουν κοντά-κοντά. Γενικά 1η Οκτωβρίου είναι το Ελλάδα-Ολλανδία. Από εκεί και πέρα ξαναπαίζει η Ελλάδα στις 4 Οκτωβρίου, μετά από 3 μέρες δηλαδή. Ελλάδα-Γερμανία, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, επίσης 10 παρατέταρτο. Και μετά από ένα μήνα περίπου, 13 Νοεμβρίου, είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Κανονίζει να πάμε απευθεία στο Euro, Τάκη, να μην παίξουμε ούτε προκριματικά, να μην χρειάζεται κιόλας.
1: Λες.
0: Μακάρι. Το θέλω πολύ, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο, έτσι μην ενθουσιαζόμαστε. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια και η Ολλανδία είναι μεγάλη ομάδα. Στο παιχνίδι, μάλιστα με τη Γερμανία, οι Ολλανδοί είχαν 21 τελικές, 21 τελικές, αλλά τελικές.
1: Κανονικές. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι σούτεξα την περιοχή, σούτα από 30 μέτρα. Είχαν δηλαδή αρκετές ευκαιρίες κοντά στους Γερμανούς και τελικά κατάφεραν να σοφαρίσουν στις καθυστερήσεις. Το καλό βέβαια το έκαναν και χθες που νίκησαν τη Σερβία. Γιατί επαναλαμβάνω, αν πάνε όλα τα πράγματα, ρε παιδί μου, στραβά και δεν καταφέρουμε να κάνουμε το ίδιο στα επόμενα παιχνίδια με Ολλανδούς και Γερμανούς, υπάρχει και η τρίτη θέση που θα είναι καλό να βρεθούμε στους τρεις. Στους καλύτερους μάλλον τρίτους. Προς το παρόν η εθνική μας πάντως δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα. Δεν σκεφτόμαστε τη θέση, σκεφτόμαστε πιο ψηλά και θα δούμε τι θα κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι με τους Ολλανδούς.
1: Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι που να είχε καθίσει στον πάγκο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έκατσε και βρήκε την υγεία του, νομίζω, προπονήσει. Νομίζω.
1: Ο Ζόρζε Ζεσού στο παιχνίδι της βρήκαν... Νορβηγία.
0: Πρέπει να βρήκαν την υγεία του, σου λέω τώρα.
1: Και διάβασε τις δηλώσεις του.
0: Τι είπε, όχι.
1: Είπε, ρε παιδί μου, ήθελα να τον βάλω να παίξει, αλλά το παιχνίδι είχε άλλες ανάγκες.
0: Α, το είπε.
1: Ναι, τι
0: μάγκας ο Ζεσούς. Μάγκας.
1: Ναι, ναι. Μάγκας. Ναι.
0: Μάγκας. Βέβαια, άλλες ανάγκες έχουν τα παιχνίδια εδώ και πάρα πολύ καιρό της Πορτογαλίας, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Okay. Τέλος πάντων. Και εντάξει, αυτή ήταν η μία είδηση. Η άλλη είδηση της ημέρας, από τον μπάσκετ, έτσι δεν το είπαμε, είναι ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε δύο παίκτες. Τον Πάπα στην επιστροφή, μάλλον δύο παικτών.
0: Ναι, για Έλληνες πιο πολύ, έτσι, με ελληνικό διαβατήριο. Ναι,
1: ναι, ναι, και του Ντάνστον. Mm. Ο Ντάνστον δεν είναι Έλληνας, έχει παντρευτεί Ελληνίδα και μπορεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Ξέρεις ποιος είναι ο νονός του?
0: Ο Σλούκας.
1: Ναι, φοβερό.
0: Το βάφτισε.
1: Ναι, τον είχε βαφτίσει.
0: Μην φαντάσεις που τον βάφτισε όταν ήταν μηνών, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ο Ντάνστον είναι μεγαλύτερος από τον Σλούκα.
1: Ναι, ναι. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι.
1: Έχει παντρευτεί Ελληνίδα, μπορεί να πάρει διαβατήριο. Ξέρεις, με την έλλειψη που υπάρχει στους Έλληνες παίκτες επίπεδο.
0: Θα κάνουμε Έλληνες τώρα όποιον βρίσκουμε στον δρόμο. Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά σε μεγάλη μπασκετικά ηλικία. Είναι 40 του χρόνια. Ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε βέβαια για να είναι πρωταγωνιστής. Άλλωστε έχει τρεις πολύ καλούς παίκτες εκεί στη θέση 5. Έχει τον Μιλουτίνοφ που είναι τραυματίας. Ταϊρίκ και Χολ και τώρα προσθέθηκε και ο Ντάνστον. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και όλους τους άλλους προσεχώς. Τώρα νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη,
0: τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο
1: και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ήταν απέναντι μας και ρύθμισε ήχο και μουσική, να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Bye, bye.

0: Sky 89,4.
1: Στο Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε η νοσηλεύτρια, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και ότι η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν δεχόταν κριτική η γιατρός, φέρεται να είπε στον ανακριτή, ενώ για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες: «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος στην Καλαμάτα, που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Βρετανοί υπήκοοι 23 ως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς, με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. «Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας: «Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας για το δικαίωμα στη στέγη. Να συνεχίσουν τον αγώνα, παρότρινε τους διαδηλωτές σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Η 87χρονη έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μετά την έξωσή της την περασμένη εβδομάδα από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρος Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται σκληρά για να παρουσιάσει νέα μέτρα. Μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

0: Γεια σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής, όπως κάθε απόγευμα εδώ στον Sky φυσικά. 2-10-48-00-170-174, τα δικά σας μηνύματα. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας επιμελείται δημοσιογραφικός μαζί με την κυρία Μέλινα Σαμαραδέλη. Εδώ μιλάμε για επιτελείο, φωτιά, όχι αστεία τώρα. Ο κ. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ μας συντονίζει για τον πύργο ελέγχου, το αγόρι μας το καλό. Και φυσικά, Αναστασοπούλου Κολοκυθά στα μικρόφωνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με λεωφορείο, βλέπουμε εδώ πέρα, μας ενημερώνει η κυρία Γαλάνη. Έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Από το ύψος της εξόδου για Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία. Και θα μπούμε ευθύς αμέσως τώρα στα κοιτάπια της. Καθίστε εδώ, γιατί εδώ πέρα με τα Twitter και τα Twitter, εγώ ξέρετε δεν είμαι και πολύ ειδικός. Θα μπούμε τώρα στα κοιτάπια της Αττικής Οδού για να δούμε αν έχει βγάλει κάτι νεότερο. Και έχει βγάλει πριν από λίγα λεπτά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, είναι κλειστή η έξοδος για Λαμία λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου και προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά και αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. Πριν από 10 λεπτά ήταν η ενημέρωση από την Αττική Οδό. Έχουμε πρόβλημα στην Αττική Οδό, παιδιά. Καλά. Είναι το σημείο που κολλάει πάντα στην έξοδο για Λαμία, όσοι κατεβαίνετε την Αττική Οδό. Λοιπόν, έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο. Περιμένουμε νεότερη ενημέρωση από την Αττική Οδό, μήπως έχει απομακρυνθεί το λεωφορείο. Αλλά αν έχετε εσείς εικόνα, 2-10-48-00-170-174 για να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, κλειστή έξοδος για Λαμία από την Αττική Οδό. Αυτό είναι μεγάλο ζόρι αυτή την ώρα. Καταλαβαίνετε όσοι κινείστε στην Αττική Οδό τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σημαίνει κίνηση από το Μαρούσι αυτή την ώρα, μόνο για να βγείτε μέχρι κόμβο μεταμόρφωση. Από το Μαρούσι είναι κατακόκκινος εδώ ο χάρτης και αυτό επηρεάζει προφανώς όλο τον κόμβο και στην Κυφισό. Τεράστιο πρόβλημα αυτό. Κατεβαίνοντας επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα θα βρείτε κίνηση. Το κέντρο είναι μια χαρά. Οι υπόλοιποι δρόμοι καλά είναι. Λίγο η Κυφισία είναι ζορισμένη από το κέντρο μέχρι να φτάσετε στο Μαρούσι. Λοιπόν, ξαναλέμε, λόγω της σύγκρουσης αυτοκινήτου με λεωφορείο έχουμε προβλήματα στην Αττική Οδό. Και όπως ενημερώνει η Αττική Οδός, εδώ και περίπου 20 λεπτά έχει ενημερώσει ότι είναι κλειστή η έξοδος για Λαμία λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου. Έχει πάντα κίνηση αυτό το σημείο, πάντα είναι γνωστή ένδειξη 5-10 λεπτά για έξοδο για Λαμία. Σήμερα θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Ήδη σας λέω ότι η κίνηση φτάνει από το Μαρούσι μέχρι τον κόμμα μεταμόρφωσης και προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά από την Αττική Οδό. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, μέχρι να φύγει το λεωφορείο. Θα έχουμε σε λίγο νεότερη ενημέρωση από την κυρία Γαλάνη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στα κουβεντό σιγά σιγά. Εσείς εντωμεταξύ εννοείται ότι επικοινωνείτε με τον Sky, με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174. Υποψιαζόμαστε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάσχεση και καθυστέρηση. Παρακολουθούμε φυσικά όσα συμβαίνουν στην Αττική Οδό τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε όμως, μέχρι
0: τι?
1: Να έχουμε τα νεότερα,
0: τότε τι?
1: Πάμε στα ωραία κουβεντό.
0: Για πάμε.

0: έχετε απορία, που φαντάζομαι είστε οι περισσότεροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το ξέραμε, όχι. Τον μάθαμε, ναι. Άρα.
2: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη.
0: Το θέμα είναι όμως ότι την πάτησαν και οι πιο έμπειροι.
1: Ναι, και ο Κώστας ο Τσιάρας, ας πούμε, δεν ξέρω πώς την πάτησε.
0: Ναι, καφενιακό λίγο, έως πολύ θα λέγει κανείς.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Αυτό φταίει, ρε
1: παιδί. Είναι το.
0: Παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και πηγαίνουμε πάνω κάτω, χωρίς λόγο.
1: Για
0: χωρίς
1: να καταναλώσουμε.
0: Για να καταναλώσουμε τη βενζίνη που έχουμε λεφτά να δώσουμε για να την πληρώνουμε.
1: Α,
0: είναι δεδομένο αυτό.
1: Άρα μια χαρά είσαι.
0: Και ήρθε ο Χάρης, ο Θεοχάρης, πραγματικά και το απογείωσε. Είναι από όλες τις δηλώσεις η top. Έχει τη νούμερο ένα θέση.
1: Νομίζω να είναι.
0: Γιατί εδώ, παιδιά, χωριζόμαστε στους νοικοκυρέους και στους κακομύριδες.
1: Α, θα βγει και ο Παντελής σε λίγο. Ο Χάρης, ο Θεοχάρης, ο κ. Χάρης, είναι ο υπουργός που ήρθε από το ποτάμι, να θυμίσουμε.
0: Ναι, το οποίο ποτάμι πίσω δεν γυρίζει, βέβαια.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκυρίδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι και τον νοικοκύρι. Τα πιάσε, κυρία Αντωνίου, δίπλα.
0: Πάντως, εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Γενικώς πάντως η αντίληψη, επειδή τώρα πέφτουμε όλοι πάνω στο Θεοχάρη που έκανε μια κάκιστη δήλωση, δεν το
1: σημαίνει. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά η αντίληψη ότι πού απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, στο 30, 35, 40, το υπόλοιπο 60 έτσι κι αλλιώς δεν το έχει.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Δεδομένο αυτό.
0: Δεύτερον, ότι όντως οι σοβαροί ψηφοφόροι που ξέρουν ποιο είναι το καλό της χώρας είναι οι νεοδημοκράτες.
1: Ναι, μόνο σοβαροί.
0: Και οι άλλοι θέλουν το κακό, ας πούμε.
1: Οι άλλοι θέλουν περιπέτειες.
0: Είναι το χάος.
1: Ναι, θέλουν περιπέτειες. Ναι.
0: Αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να διατυπώνονται με διαφορετικά κοστούμάκια από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, ο Θεοχάρης είπε τώρα τη μεγαλύτερη. Αλλά το ύφος και το περιεχόμενο ίδιο το έχουμε ξανακούσει.
1: Άναγιά σου.
0: Έτσι, για να μην έχουμε λίγο μνήμη χρυσόψαρου, γι' αυτό το λέω.
1: Υπέροχο.
0: Λοιπόν, βρήκαμε τώρα θέμα να ασχολούμαστε κάνα δύο εβδομάδες.
1: Μετά κάτι θα πει κάποιος Πασόκος και θα ασχολούμαστε με αυτούς.
5: Αυτό το οποίο νομίζω ότι ήθελε να πει ο κύριος Θεοχάρης είναι ότι είναι άλλο να εστιάζουμε στα πραγματικά προβλήματα, να υπογραμμίζουμε και να βρίσκουμε λύσεις, και είναι άλλο να μηδενίζουμε τα πάντα.
6: Είπε κακομύριδες! Είπε κακομύριδες! 7 στους 10 Έλληνες που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κοινωνικός αυτοματισμός.
7: Είχαμε και αυτή τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη με τους κακομύριδες. Προφανώς αυτοί που αισθάνονται φτωχοί, το 67% είναι κακομύριδες για τον κύριο Θεοχάρη, άλλοι είναι νοικοκύριδες.
1: Ρωμανός Αναστασίου του Πασόκ, Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τι θα φάει αυτός ο Ρωμανός, πρέπει να υπερασπιστεί.
0: Ήρθε πάντως να καθαρίσει τα πιάτα. Μάντεψε ποιος. Χρειάζεται να το πω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται να το πω, καταλαβαίνετε όλοι. Ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ήρθε να πει: χτυπήστε εμένα και όχι τους βουλευτάς.
8: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
9: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
8: Είναι μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Οι υπουργοί όμως ήταν πιο σκληροί,
1: Βορύδης, Πλεύρης και Μαρκόπουλος καθάρεσαν για τις περιφερειές τους.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνεται στους πλούσιους και αφήνει απ' έξω τους στοχούς. Δεν απευθύνεται μόνο στη μεσαία τάξη και αφήνει απ' έξω τους πιο δυσκολεμένους ανθρώπους. Θεωρώ ότι οι δηλώσεις οι οποίες έχουν, ας το πω, περιεχόμενο που επιδέχεται διαφόρων αρμηνιών και κάνουμε τώρα κουβέντα, σε μεγάλο βαθμό θα υπάρχουν, το ξέρετε.
11: Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να σκεφτούμε μήπως εμείς με τη συμπεριφορά μας κάποιες φορές έχουμε λειτουργήσει με τρόπο που να φέρνουμε σε δύσκολη θέση την παράταξη. Και μια μικρή κίνηση αμετροέπειας είναι πολύ πιο ενοχλητική, την εισπράττει πολύ πιο ενοχλητικά ο πολίτης.
12: Εγώ ζω και πολιτεύομαι στη Β' Πειραιά.
9: Μάλιστα.
12: Ζω στον Κορυδαλό. Mm-hmm. Δεν ζω σε κάποιο ακριβό πράσινο και πάνω να το παίξω σωτήρα.
13: Είστε σε μια λαϊκή συνθήκη.
12: Δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου διαχωρισμοί. Μάλιστα. Μακριά από εμάς.
0: Καλά, δεν είναι και τίτλος τιμής το ότι μένεις. Δηλαδή μου θυμίζει τη δήλωση του Τζανακόπουλου, έμενα 2 χρόνια στο Εγάλεο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα, παιδιά, έχουμε χάσει καταλαβαίνω.
1: Γύρισαν πολύ πίσω πάλι.
0: Τι θέλει να πει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος πολλές φορές έχει ασκήσει και κριτική κιόλας στα.
1: Και έχει μπει και μπροστά.
0: Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και έχει μπει και μπροστά στα δύσκολα, το καταλαβαίνω. Αλλά τι είναι αυτή η λογική, δηλαδή, τι χωριζόμαστε ανάλογα. Το διαχωρισμό τον έκανε ο κύριος Θεοχάρης, βέβαια. Αλλά χωριζόμαστε με βάση το πού μένουμε, από πού προερχόμαστε, τι ψηφίζουμε κλπ. Και εν τέλει, μία πορεία. Κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται για να κυβερνήσει τη χώρα κυβερνά και θέλει το καλό όλων των πολιτών. Δεν έχει να κάνει με το ποιοι ψήφισαν την κυβέρνηση.
1: Άλλωστε, απλά να
0: πούμε. Είμαστε σοβαροί.
1: Να πούμε σε κάποιους φίλους υπουργούς, όχι τους συγκεκριμένους. Μπορεί και συγκεκριμένα, δεν ξέρω. Είναι το ίδιο να μένει ένα διαμέρισμα στα Πατήσια και το ίδιο να μένει ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά. Εκτός αν μένει ένα διαμέρισμα στα Πατήσια και στην Κηφισιά έχει έπαυλη. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Τα διαμέρισματα τα ίδια είναι. Η τύχη είναι. Απλά μπορεί να είναι λίγο πιο καλά διασυντηρημένο.
0: Η συζήτηση αυτή μας πάει πολύ μπροστά.
1: Τώρα, είναι πολύ παλιά συζήτηση.
0: Μας πάει πολύ μπροστά πίσω.
1: Πολύ παλιά.
0: Για τους κακομοίριδες ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε κάτι, αποκλείεται.
1: Πώς δεν είπε. Δεν είπε κάτι για το φίλο του, το Χάρη το Θεοχάρη.
13: Και όσο χάσει, λάψους λίγβε έκανε. Πιστεύω ότι αυτό που ήθελε να πει είναι αυτό που λέγω με τις
14: μεγάλες μιζέρια. Το είπα και εγώ το πρωί αυτό.
13: Το πανάποδα μου σημαίνει. Δεν του κάνω κριτική, γιατί και εγώ έχω κάνει άπειρα λάθη τηλεόραση. Είναι πολύ εύκολο να κάνει λάθη τηλεόραση. Εκεί έκανε λάθη. Θέλω να ξέρει κάτι ο κόσμος μου ακούει. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου. Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.
1: Μόνο.
0: Καλύπτει κάπως το Θεοχάρη. Θα επαναφέρει. Πάμε στην ψυχή της παρατάξεως.
1: Είμαστε λαϊκή παράταξη.
0: Η ψυχή θα χαίρεται πάρα πολύ με όλα αυτά. Ο κύριος Θεοχάρης εξήγησε τη δήλωσή του.
1: Ναι, είπε ότι δεν ήθελα να πει κάτι.
15: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική, δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα.
1: Ενημέρωση μόλις από την Αττική Οδό για να πάμε ευθύς αμέσως. Ανοιχτή έξοδος για Λαμία, απομάκρυνση του ακινητοποιημένου λεωφορείου. Πριν 26 δευτερόλεπτα έγινε η ανακοίνωση από την Αττική Οδό. Καθυστερείς όμως απάνω από 30 λεπτά από Κηφισίας ως μεταμόρφωση.
0: Λοιπόν, πάμε στον ακροατή μας. Είναι ο Μάρκος και μας περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Βρίσκεται στο σημείο. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
16: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Γεια
0: καλά,
1: γεια
0: Μάρκο, πού είστε.
16: Πού να δείτε τι γίνεται από ασπρόπληγο προς Λαμία. Χίλιες γαλλίκες η μία πίσω από την άλλη. Αφήστε το Μαρούς, περάσαμε σιγά σιγά. Πού να δείτε τι γίνεται από την άλλη σήμερα, που όλη η γαλλίκα της Αθήνας περιμένει να δει στην Λαμία.
1: Μόνο προβλήματα. Εσείς περάσατε από το σημείο αυτό που λέμε με το λεωφορείο.
16: Ναι, πέρασα πριν 5 λεπτά.
1: Ήταν τροχαίο, τι ήταν ακριβώς.
16: Ήταν ένα αυτοκίνητο της Αττικής Οδού, είχε κλείσει το δρόμο και περιμέναν ουρά οι άνθρωποι να περάσουν.
1: Μάλιστα, τώρα.
16: Αλλά το πρόβλημα επιμένω και λέω ότι είναι από ασπρόπυργο. Τώρα, όχι για αεροδρόμιο, για Λαμία.
1: Από την κάτω πλευρά.
0: Έχει
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: κίνηση που έχει με βαριά οχήματα τα μεσημέρια ή έχει συμβεί
16: όχι,
0: και κάτι.
16: Όχι. Επί πέντε.
0: Α, επί πέντε. Άρα
16: δεν
0: κάτι
16: έχει συμβεί. Λαμία. Δεν μπορούν να φύγουν να πάνε στη Λαμία. Οπότε περιμένουν στην ουρά οι άνθρωποι και δεν
0: ξέρουν. Α, μάλιστα.
1: Είναι αυτοί που έρχονται από την Αττική Οδό. Ναι, λέτε ναι. από την Ελευσίνα Φράβο, στην ουσία. Αυτοί που έρχονται από την Ελευσίνα για να βγουν προ Λαμία. Αυτή είναι η ουρά μεγάλη. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε, Μάρκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μάρκο.
1: Και επίσης, όπως ενημερώνει η Αττική Οδό, 30 λεπτά από Μαρούση μέχρι κόμμα μεταμόρφωση. Προφανώς, αν μπορείτε να φύγετε, επειδή είναι η Αττική Οδό και στην πληρώσατε τώρα, φύγετε εκτός αν έχετε τόση υπομονή. Γιατί θα πάρετε 30-40 λεπτά στην Αττική Οδό, τσουκουτσουκου.

Λοιπόν, μπαίνοντα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, σας θυμίζουμε ότι το Σπέτζες Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας. Και η BWIN είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWIN θα βρείτε στο bwincares.gr.

0: 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber μας και σε λίγο θα διαβάσουμε τα μηνύματα που έχετε στείλει φυσικά και έχετε στείλει πάρα πολλά. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει όταν για αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 40% είχαμε μείωση της κατανάλωσης κατά 6-7%. Μάλλον δίκιο έχει ο Τσιάρας και ο Κουλκουδίνας. Α, έτσι, έτσι πάει φίλε μου Κωστή. Αυτό δεν βγαίνει και με την αριθμητική που λέμε.
1: Πάντως
0: που μας περιγράφεις τώρα.
1: Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν πέσει τώρα, επειδή είναι παλιά αυτά τα στοιχεία μάλλον. Έχουν πέσει κατά πολλά εκατομμύρια επειδή δεν υπάρχει κατανάλωση. Επειδή έχει κρυβεί πάρα πολύ βενζίνη, κάποιοι δεν βάζουν βενζίνη. Τώρα έχουν πέσει τα στοιχεία. Τα φρέσκα στοιχεία, μα δείτε τον προλογισμό, είναι 200 εκατομμύρια κάτω νομίζω.

0: είπε ο Κούτρας στους Γερμανούς ξύδι στα γερμανικά.
1: Α, ναι, το
0: ναι. Ναι. Πώς είναι το ξύδι στα γερμανικά?
1: Δεν ξέρω, ChatGPT. Έτσι θα το βρήκε
0: αυτό. Το πιο εύκολο.
1: Ναι, το πιο εύκολο, ναι.
0: Τα έχουμε όμως για να το κόψουμε έτσι ωραία. Να ακούμε τη φωνούλα του Κούτρα να μιλάει γερμανικά.
1: Του Κούτρα να μιλάει γερμανικά.
0: Αν έχετε λέει την περιέργεια ο Βυσσαρίων, ο φίλος μας, αυτή τη στιγμή στο Μόναχο έχουμε 26 βαθμούς και κυκλοφορούμε με κοντομάνικα. Μπράβο.
1: Βυσσαρίων,
0: πολύ ωραία. Τέλεια. Απορώ δηλαδή. Έφερε το καλοκαίρι η Ελλάδα, λέει. Δηλαδή το επόμενο στάδιο μετά τους κακομύριδες είναι οι εμμύριδες, αν θυμηθώ την παλιά ταινία.
1: Έσυχ πάμε... λέγεται.
0: Ορίστε.
1: Έσυχ.
0: Έσυχ.
1: Έσυχ.
0: Ωραία. Το από Κούτρας όμως.
1: Έψιλον σίγμα γιώτα χ. Για να πούμε το. Καλά, ξύδι είπε, δεν είπε και παπάρια.
0: Ναι. Ξύδι είπε. Ναι. Ναι, αυτό λέω.
1: Έσυχ.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πω, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα προλάβουμε όλα. Το πιστεύω. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία είχε καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει. Παράλληλα, ανέφερε πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθορά στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% προβλέπει για την Ελλάδα ο οίκος αξιολόγησης DBRS, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, επισημένοντας ότι η χώρα μας συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, ως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Κώστα, παιδιά, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πλησιάζει και ο ερχομός του Οκτωβρίου.
1: Πλησιάζει.
0: Έρχεται και η ώρα του Οκτωβρίου.
1: Στο τέλος της εβδομάδας. Να ενημερώσουμε τους φίλους που κινήσαν στην Αττική Οδό με το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα με το ακινητοποιημένο λεωφορείο στην έξοδο για Λαμία. Είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα από Μαρούσι. Έχει κίνηση, πολλή κίνηση στον κόμμα της μεταμόρφωσης. Από ποια πλευρά και αν θέλετε να πάτε, έχει κίνηση. Θέλετε να μπείτε.
0: 360 θέλετε, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένο το θέμα της Αττικής Οδού. Για να δούμε και τι λέει η Αττική Οδός επίσημα. Ναι, δίνει καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 30 λεπτά από Πεντέλης ως Μεταμόρφωση. Από Πεντέλης έως κόμμα Μεταμόρφωσης. Και δίνει και 25 λεπτά, αυτό μας είπε νωρίτερα ο φίλος μας ο Μάρκος, από Φιλής έως Μεταμόρφωση. Αυτό με τα φορτηγά που είναι σταματημένα. 25 λεπτά από Φιλής ως Μεταμόρφωση και 30 λεπτά από Πεντέλης ως Μεταμόρφωση. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα στον κόμμα Μεταμόρφωση. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, τα υπόλοιπα, τα άλλα είναι πολύ καθημερινά. Η Κηφισίας έχει πολλή κίνηση από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι.
0: Και έρχεται το μέρος δεύτερο.
1: Φυσικά.

0: όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τις τιμές.
1: Κουλουκουδί να ζεις, εσύ μας οδηγείς φίλε.
0: Με λεωφορείο, με το τρένο, με το μετρό, μπορεί και με γαϊδουράκι αν χρειαστεί.
1: Είναι
0: Why
1: λύση.
0: Not.
1: Είναι η λύση.
2: Ας είχα Μητσοτάκης και ξερό ψωμί.
3: Λοιπόν, 2,29 σήμερα. Τι έχετε?
2: Α, εγώ νόμιζα ότι έγραφε 1,29. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Έμπερα, συγχωρέστε.
3: Πώς αντιμετωπίζετε εσείς?
2: Τι να το αντιμετωπίζει, κοπέλα μου, αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είσαι σε ένα ποταμό μέσα, το οποίο σκυλάει με μεγάλη ορμή και σε παρασέρνει. Πού να πιαστείς και σε ποιον να τα πεις και ποιος θα τα καταλάβει? Να είμαστε γεροί, τίποτα άλλο.
4: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε πέσει εδώ τι γίνεται. Αφήσουμε το μηχανάκι, αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
3: Έχετε, έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
4: Σίγουρα. Τις πιο αναγκημένες κάνω.
0: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι.
3: Πάω τώρα να δω.
0: Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
3: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
0: Ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο. Κυρίως το είδε 1,29. Πόσο το είδε και μείον 1,29, δεν ξέρω. Οι πρατηριούχοι τι εκτιμούν, δηλαδή θα φτάσουμε πόσο ψηλά, ρε παιδί μου?
1: Εντάξει, 3-4-5 ευρώ.
0: Όχι, ορίστε.
1: Εντάξει. Τώρα είμαστε στα 2,20 μέσα.
0: Έλα τώρα με το λαϊκισμό της Αγγλίας.
1: Εντάξει, μωρέ, ήθελα κι εγώ να λαϊκίσω λίγο, άσε με.
5: Αυτή την περίοδο η αγορά έχει τρεις βασικές παραμέτρους. Είναι υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταπληκτότητα και ιδιαίτερη πίεση στον ντίζελ. Θα εισέλθουμε στην νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία. Βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά. Πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,24. Πρόκειται για επίπεδα που πλέον επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μεταφορές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει τουλάχιστον και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
6: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργειας. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
0: Δεν θέλω να μου ανησυχείτε για τίποτα. Λύσεις υπάρχουν.
1: Υπάρχουν πολλών χρωμάτων λύσεις από όλα τα κόμματα.
7: Κανένας βουλευτής δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ελιτιστής. Αν όλα τα κράτη ενισχύσουν τη ζήτηση, η τιμή δεν θα πέσει, θα διπλασιαστεί. Χρειάζεται δηλαδή ταυτόχρονα με την ανακούφιση, γιατί περί ανακούφισης, έτσι, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ούτε το πρόγραμμα του Πασόκ τώρα τα 6 λεπτά. Γιατί το Πασόκ αυτό που λέει τα 300 εκατομμύρια στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 6-7 λεπτά. Η κυβέρνηση θα κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και ευτυχώς που έχουμε κάποιες δυνατότητες, προφανώς διαπραγματευόμαστε και με την Ευρώπη για ακόμα περισσότερο, αλλά θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις και στο ντίζελ, που είναι το βασικό στην εφοδιαστική αλυσίδα, και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο δεν μπορεί να ανοίξει στα 1,75.
8: Τι λοιπόν λέμε εμείς ότι θα μπορούσαμε το από τον ΕΧ, από την πέμπτη ακριβότερη στη βενζίνη τιμή, να μπορούσαμε να έχουμε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση πολύ καιρό τώρα?
9: Τα κόμιλφο, τσάκι και συμπάθεια δεν τα πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης, τον κ. Κερίδης και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Τα πληρώνουν οι πολίτες και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν είναι ματωμένη η τσέπη τους τα τελευταία χρόνια, μπορούμε λοιπόν την φορολόγηση των υπερκερδών, το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηριών και φυσικά τη μείωση του φόρου προστίθεμης αξίας στο 13%, που το έκανε η Ισπανία για κάποιους μήνες, και με αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80.
0: Έχουν μάθει όλοι τι μπορεί να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παιδιά.
1: Όλοι οι καλοί οικονομολόγοι, όλοι οι σούπερ οικονομολόγοι παγκοσμίου βεληνικούς ζουν ανάμεσά μας.
0: Μην κοιτάτε που δεν το είχαμε καταλάβει.
1: Όχι, ρε.
10: Είμαστε η πέμπτη ακριβότερη χώρα στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στην τιμή της βενζίνης. Εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ήμασταν η πέμπτη χαμηλότερη.
11: Εάν πουν ότι θα μειώσω το μισό, όπως έχω ακούσει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα, ότι θα το μειώσω το μισό το ειδικό φόρο κατανάλωση, θα πρέπει από τώρα να πουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το εγκρίνουν.
1: Πού θα τα βρουν, ναι.
11: Πού θα τα βρουν. Εσείς λέτε να μην δώσουμε τις αυξήσεις στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και να τα δώσουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
12: 11 χώρες έχουν επιλέξει μία οδό η οποία αποδίδει. Και εσείς την αρνείστε.
13: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
12: Είμαστε οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη
11: καταστροφή
12: στην Ευρώπη καυσίμων.
11: Καταστροφή στη
12: σε
11: χώρα
12: σχέση με το μέσο μισθό. Οι τελευταίοι στην Ευρώπη.
1: Ακούτε δημοκράτες, πασόκους, ελασίτες να τσακώνονται για όλα έτσι, διαφόρους, για τέτοια, είμαστε τελευταίοι.
0: Πώς έχουν όμως όλοι τόσο ωραίες ιδέες και δεν υλοποιούνται ποτέ όταν πρέπει, ρε
1: Υπάρχει
0: παιδί μου.
1: Πάντα ένα stop. Η κακιά η Ευρώπη.
0: Άρα έχει δίκιο ο Μητσοτάκης.
1: Δεν αφήνει παιδί μου η Ευρώπη.
14: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συγκριτικά με το ΑΕΠ της έχει δώσει το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο σε ό,τι αφορά αυτή την κρίση, 800 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν δέχομαι ότι είμαστε μια αμέριμνη κυβέρνηση γύρω από τόσο μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, εύκολες λύσεις όπως και εύκολες προσεγγίσεις δεν υπάρχουν σε ένα τέτοιο ζήτημα. Βάσει των μέτρων που έχουμε και 4 δισεκατομμύρια θα πέσουν παράλληλα με τις ενέργειες που θα κάνουμε σε ό,τι αφορά
15: και στον κύριο πετρέλαιο.
16: Και έχουμε προτείνει μια δέσμη μέτρων ρυθμιστικών, δημοσιονομικών, ελεκτικών. Οικονομικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην τσέπη άμεσα. Μειώνει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα. Εμείς, στο ΠΑΣΟΚ, δεν προτείνουμε ούτε μαγικές ούτε εύκολες όπως λέτε λύσεις. Προτείνουμε μελετημένες λύσεις που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, στην τσέπη του καταναλωτή και σε μια δύσκολη συγκυρία.
17: Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Όμως η κυβέρνηση πραγματικά τρέχει συνεχώς κατόπιν εορτής. Εμείς έχουμε προτείνει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και πραγματικά είναι απορίας άξιο γιατί ακόμη και τώρα δεν βγαίνει η κυβέρνηση να εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα. Τι περιμένει? Εμείς προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ.
0: Ωραία, δηλαδή αν φύγει αυτή η κυβέρνηση, όλα αυτά τα προβλήματά μας θα λυθούν γιατί θα έρθουν οι άλλοι και θα τα εφαρμόσουν τα δικά τους.
1: Και τα κανονικά αυτό λένε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν γίνει αυτό. Άρα, Μητσοτάκη απάντα.
18: Υπάρχει ακρίβεια μόνο στην Ελλάδα? Όχι. Αυξήνει τη μέση στα καύσιμα μόνο στην Ελλάδα? Όχι. Δηλαδή, άμα βγάλει τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό ή τον Τσίπρα, θα στείλει δύο ταξιαρχίες να διώξουν τους Χούτι από τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ή θα σταματήσει την εισβολή του Τραμπ στο Ιράν?
19: Θα κατεβάσει τους φόρους, λένε.
18: Έτσι,
19: ο κύριος Ανδρουλάκης θα μειώσει τον ειδικό φόρο.
18: Επαναλαμβάνω, πρέπει να μιλάμε με όρους λογικής.

0: διάλειμμα. Και μπαίνουμε με νόγο πρώτα που λέει ο Βουλαρινός. Εδώ είμαι. Πάω στα Hondo Center. Καταπληκτικά αρώματα.
1: Τα Paris.
0: Με όφελος 30%. Για αγορές δύο προϊόντων ανάμεσα στα brands Τσιμιτσού. Τζιμιτσού, συγγνώμη. Μομπλάν, Μονκλέρ, Ρομπέρτο Καβάλι και Λακόστ. Και πολλά ακόμα.
1: Ωραία, πάρε εσύ δύο και πάρε και σε εμάς ένα δώρο.
0: Από δύο στον καθένα.
1: Έτσι.
0: Για να έχουμε και 30%.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα.
4: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Sky 100,3 παρακαλώ.
16: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
16: Sky.
0: Ναι, Sky 100,3 παρακαλώ.
16: Θα ήθελα,
0: ναι,
16: ο μιλητής που είναι τώρα στο ραδιόφωνο να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για την τέως βασιλική οικογένεια. Θα σας παρακαλώ.
0: Τι είπε.
16: Αυτός δεν αξίζει να κρίνει κανέναν άλλον, τον εαυτόν του μόνο, πείτε του κύριου.
0: Συμφωνώ μαζί σας, τι είπε δηλαδή.
16: Ευχαριστώ.
0: Δεν άκουγα, πείτε μου τι είπε καλέ.
16: Μα είπε καραγκιόζηδες και λοιπούς, έβριζε πάρα πολύ την τέως βασιλική οικογένεια.
0: Δεν είναι καραγκιόζηδες, τι είναι.
16: Είναι ένας που βρίζει.
0: Απίστευτο. Όχι... Η βρεολόγια από εσάς δεν το περίμενε. Είστε μια κυρία. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί πέφτετε στο επίπεδο αυτού του τύπου? Έσκος.
17: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα. Γεια σου, παπάκο.
3: Γιάννη με λένε και εμένα.
18: Γεια σας κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
3: Πολύ καλά.
18: Σπάνιο όνομα έχετε, για πείτε μου.
3: Ακούω πάρα πολύ συχνά το ραδιόφωνο του Sky, αλλά σήμερα κάνατε κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Βρίζετε χωρίς να υπάρχει λόγος, έτσι δεν είναι?
18: Ποιον έβρισα?
3: Βρίσκατε κάποιους χαρακιόζηδες.
18: Γιατί το καραγκιόζ δεν είναι βρισκιά, είναι τιμητικό.
3: Ναι, εντάξει, με τη δική σας λογική. Κάποια άλλη φορά λέγατε τους ακροατές ότι είναι πρόβατα.
19: Για πρόβατα!

0: Λοιπόν, εμείς τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά, καλά ήταν για ξεκίνημα εβδομάδας, να σας πούμε γεια και να δώσουμε ραντεβού κανονικά για αύριο στην ώρα μας, φυσικά λίγο μετά τις 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Γαλάνη, όπως επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη μας.
1: Την Ελένη μας.
0: Μπουλιέρη που παραμένει εδώ κοντά μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όσο για τον κύριο Παπακαλούση,
1: καλά, εντάξει τώρα. Τώρα
0: εκεί η κατάσταση είναι άλλο επίπεδο. Κύριε Κολοκυθά,
1: γεια σου κύριε Αναστασοπούλου.
0: Καλό απόγευμα.
1: Αύριο live view, τι ώρα?
0: 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Sky.
1: Και μετά εδώ, 3 ώρα τα παιδιά της αλλαγής.
0: Γεια σας.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση του Sky, στο μικρόφωνο η Αναστασία Τσιβγούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει αρχικά, και η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν δεχόταν κριτική η γιατρός, φέρεται να είπε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, ενώ για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες: ένας άνθρωπος πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος στην Καλαμάτα που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Βρετανοί υπήκοοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορτ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% προβλέπει για την Ελλάδα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, επισημένοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη. Όσον αφορά την ανεργία, ο οίκος προβλέπει ποσοστό ανεργίας 8,3% το 2026 και 7,8% το 2027. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε, συζητήθηκαν θέματα όπως η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Foyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Στην Τουρκία, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου μετά και από την παρέτηση της πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος Φάτμα Καγιά από τα κομματικά της αξιώματα, καθώς υπήρχαν σε βάρος της καταγγελίες για παράνομες συναλλαγές. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ο Μαρτσελίκ, δήλωσε ότι όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, συνδέει ευθέως την υπόθεση με την πολιτική ευθύνη του Ταγί Ερντογάν. Δύο Ολλανδοποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να έρχονται συνολικά σε 12, οι 7 είναι ανήλικοι. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Νεύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι
17: Duro-Stick Super Eco. άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: με την Ολλανδία την Πέμπτη το βράδυ και με την Γερμανία παίζουμε στην έδρα μας. Και οι δύο αγώνες είναι στην έδρα μας. Παίζουμε την Κυριακή με τους Γερμανούς. Είναι εντάξει, η ρεβάνς, ας πούμε, του αγώνα. Οπότε περιμένουμε sold out.
1: Εντάξει, ναι, έχει καλησπέρα και από μένα.
0: Sold out.
1: Έχει δημοφιλία το ποδόσφαιρο, πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια, και όταν παίζει και η εθνική ομάδα.
1: Όσες φορές και αν παίξουν μέσα στη βδομάδα, μέσα στη βδομάδα και ειδικά όταν είναι η εθνική, έχει μια δημοφιλία. Αυτό το άθλημα πάντοτε είχε μαζεύει κόσμο.
0: Ένας από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν μιλάμε για τη Γερμανία είναι τα πάντσερ. Λέμε, ας πούμε, τα πάντσερ έχασαν χθες, τα πάντσερ κερδίσαν κτλ. Είναι ένα προσωνύμιο το οποίο. Οι ίδιοι Γερμανοί δεν το πολύ θέλουν για τον εαυτό τους, γιατί η λέξη πάντσερ είχε συνδεθεί πολύ έντονα με την Γερμανία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με τη Wehrmacht κτλ. Αν και το πάντσερ σημαίνει θωράκι ή πανοπλία, δεν παραπέμπει σε ναζιστικά σύμβολα. Όμως οι Γερμανοί δεν το πολύ θέλουν, δεν το χρησιμοποιούν το πάντσερ, το χρησιμοποιούν άλλοι για τους Γερμανούς.
1: Δεν αργεί να σου κολλήσει, ξέρεις, ένα τέτοιο, ένα παρατσούκλι, ένα προσωνύμιο.
0: Ναι.
1: Άμα ταιριάξει σε κάποιον, τώρα από πού προέρχεται, τραχαγύρευε.
0: Και έχει μεγάλη πλάκα τα προσωνύμια που έχουν ομάδες σε όλο τον κόσμο. Και έχει ξέρεις, στη δημοσιογραφική γλώσσα κυρίως, ας πούμε τους Ιταλούς τους λέμε οι Ατζούροι, οι Γαλάζιοι δηλαδή. Λεμπλέ είναι οι Γάλλοι, η ομάδα της Γαλλίας Εθνική. Η Ολλανδία είναι Οράνιε, η Πορτοκαλί είναι η Ολλανδία, αν και το πορτοκαλί δεν είναι το χρώμα της σημαίας της Ολλανδίας. Η Ισπανία είναι η Λαρόχα, η κόκκινη. Αργεντινή είναι η Άλμπι Σελέστε, λευκή και γαλάζια. Σελεσάο είναι η Βραζιλία. Σελεσάο είναι η επιλογή από το selection, ας πούμε, είναι η επιλογή, δηλαδή οι επιλεγμένοι παίκτες. Ναι. Αλλά τους λένε και καναρίνια τους Βραζιλιάνους. Οι Άγγλοι είναι τα τρία λιοντάρια, the three lions. Και η Ελλάδα είναι το πειρατικό. Ξεκινήσε από το 2004.
1: Ναι, αυτό έμεινε στην Ελλάδα. Ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Λέμε το πειρατικό.
1: Οι οποίοι αθλητικοί δημοσιογράφοι, άμα δεν είσαι σχετικός με την αθλητική, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που δεν σκαμπάζω τίποτα, ξέρω τα τυπικά πράγματα, όταν ακούω Μπλαουγκράνα και αυτό.
0: Εντάξει, είναι σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι χαρακτηρισμοί.
1: Όχι, δεν λέω για τους Έλληνες. Ναι, ναι. Λέω ότι άμα δεν ξέρεις, δεν μπορείς να τους καταλάβεις.
0: Φανταστείς, λέει.
1: Αυτοί όμως το θεωρούν δεδομένο. Ξέρεις ότι μιλάνε σε ανθρώπους που τα πιάνουν.
0: Τους λένε γαλάζι, φοράνε γαλάζια μπλούζε. Οι Ιταλοί, δηλαδή λογικό είναι, ας πούμε. Βέβαια, τους Ιρακινούς που τους λέμε οι τίγρες της Μεσοποταμίας, δεν είναι πολύ λογικό να σου πω την αλήθεια. Το ίδιο και με τις ομάδες, όχι τις εθνικές, η Γιουβέντους που είναι η γυραιά κυρία, η Ατλέτικο που είναι οι στρωματάδες, έτσι του λένε τους Ισπανούς.
1: Ποτέ με εδώ τους παγουράδες, είναι στρωματάδες.
0: Λεκολχονέρος, Άρσεναλ είναι οι κανονιέριδες, Σάλκι είναι οι ανθρακορίχοι, η Γκένκ, φοβερό γέλιο, Γκένκ είναι. Τα στρουμφάκια. Και του αρέσει να του λένε τα στρουμφάκια.
1: Στρουμφάκια.
0: Ναι, στρουμφάκια.
1: Εδώ στρουμφάκια λέμε κάποιο το οποίο. Ρε, στρουμφάκι είσαι. Δηλαδή.
0: Εκεί εντάξει.
1: Λέμε αφελείς, λίγο τέτοιο.
0: Η Manchester United είναι η κόκκινη διάβολη. Και τα ελληνικά είναι ο δικέφαλος Αετός, η ΑΕΚ, το Τριφύλι, ο Παναθηναϊκός, ο Θρύλος, ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό, άμα υπήρχε, ξέρω εγώ, αυτή η ορολογία, θα μπορούσε να βγαίνει σε κάθε αγώνα που αφορά. Να βγαίνει ένα μάγκελ. Πώς λέει, ας πούμε, επιτρέπεται άνω των 18 ετών, να λέει και από κάτω, άμα που αυτό θα είναι αυτό. Γιατί
0: καλά, εντάξει,
1: το λένε και για παίκτες και για προπονητές.
0: Αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν. Δηλαδή, αυτά είναι δεκαετίες ολόκληρες, δεν είναι καινούργια.
1: Μα ρε, παιδί μου, υποτίθεται πως απευθύνεσαι σε ανθρώπους και που δεν ασχολούνται. Δηλαδή, να σε καταλάβουν όλοι.
0: Όσοι δεν ξέρουν ότι ο Θρύλος είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι, άλλο Θρύλος Ολυμπιακός. Αλλά όταν έλεγε ο άλλος τον Μπάγεβιτς, τώρα έλεγε. Ο πρίγκιπας του. Από πού κατάγεται. Να καταλάβεις τώρα.
0: Του Νερέτβα.
1: Ο πρίγκιπας του Νερέτβα. Να καταλάβεις τώρα εγώ ότι είναι ο Μπάγεβιτς. Που είδα και έπαθα να μάθω τον Μπάγεβιτς.
0: Ο αθλητικός δημοσιογράφος απευθύνεται στους αυτούς που βλέπουν αθλητικά. Εντάξει. Δεν απευθύνεται, ας πούμε, στην εκκλησία. Δηλαδή,
1: όχι, ρε παιδί, θα τον χαλάσει αν απευθύνεται σε
0: εσά. Τι να πει, ο κύριος Μπάγκεβιτς.
1: Όχι, ο Τούσαν Μπάγκεβιτς. Δηλαδή, τον Κρόιφ, πώς τον έλεγε.
0: Γενικά στην γλώσσα του ποδοσφαίρου έχει τέτοια παρατσούκλια.
1: Όλοι έχουν, ναι, έχουν
0: τα παρατσούκλια τους. Δηλαδή δεν, δεν είναι κακό, ούτε αρνητικό, ούτε να το ξέρεις, είναι κάτι το οποίο είναι, συνδέεται τόσα χρόνια με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: δεν είναι,
1: ναι,
0: κάτι okay, που...
1: συμφωνώ. Ναι. Απλά λέω, πες ρε παιδί μου, ότι θες κάποια στιγμή να κάνεις παρεμβολή. Είσαι με ένα φίλο και θες να του κάνεις παρέα. Δεν παρακολουθεί. Θες να του κάνεις παρέα.
0: Αν δεν το ξέρεις.
1: Αν δεν λες να κάτσω να τον πάρω.
0: Μπες στο ChatGPT να το βρεις. Να πεις τι σημαίνει αυτό, οράνιε τι σημαίνει με ChatGPT. Γιατί λέγονται πορτοκαλί, γιατί λέγονται γι' αυτό.
1: Σε εξηγήσει.
0: Δεν ξέρω τι θα το βγάζει. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, εδώ είμαστε λοιπόν.

είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από τον Sky 100,3. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.

0: Μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας όπως και όπου θέλετε. 210-4800-170-174 είναι Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω internet skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Πες την λοιπόν την άποψή σου. Ή στο Viber μπορείς ξανά να πεις την άποψή σου. 698-123-1003. Λέγαμε να πούμε για μια, είπαμε να πούμε για μια διάκριση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αλλά πριν από αυτά μας πρόλαβε, θα την πούμε για τη διάκριση, αλλά πριν από αυτά μας πρόλαβε ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα για την Άννα Βύση, γιατί και αυτή μέρος του πολιτισμού είναι, όπως είδαμε χθες, 100.000 άνθρωποι μέρος του πολιτισμού είναι, δεν μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, είδες, Θοδωρή, είδες καθόλου σε κανένα βίντεο την εισαγωγή της Άννας που κατέβαινε? Κατέβαινε από ένα κυκλικό πράγμα.
1: Αυτό το διάβασα κάπου.
0: Ναι. Λοιπόν, όσοι ήταν εκεί, όσοι το είδαν σε βίντεο, είδανε την Άννα να κατεβαίνει από ένα κυκλικό, από ένα κύκλο, ας πούμε, μεταλλικό, και του σιγά-σιγά-σιγά προσγειωνότανε. Έλαμε όμως ότι δεν ήταν αυτό που βλέπαμε, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να δίνουν εξηγήσεις. Τι πραγματικά είδατε? Περισσότεροι είδαν μία θεαματική είσοδο, λέει. Όσοι όμως έχουμε μελετήσει αρχαία κείμενα και συμβολιογραφία, είδαμε άλλα.
1: Και συμβολιογραφία.
0: Και συμβολιογραφία, βέβαια.
1: Α,
0: ο φωτεινός κύκλος είναι ο λεγόμενος.
1: Συμβολιογραφία.
0: Συμβολιογραφία,
1: λέει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ο φωτεινός κύκλος είναι ο λεγόμενος δακτήλιος του Ασμοδαρίλ. Δεν ξέρετε τι είναι ο Ασμοδαρίλ.
1: Είναι γνωστό.
0: Είναι με το Πινόκιο Μικι Μάους Ασμοδαρίλ.
1: Ο παδός της ομάδας Ασμοδαρίλ.
0: Μπράβο. Είναι σύμβολο που αναφέρεται στο απαγορευμένο βιβλίο των 7 σκιών. Μία, δύο, ναι. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Είναι οι επτά νάνοι. Ναι. Έχουν και τις σκιές τους. Από πίσω έχουν επτά σκιές. Ναι. Και όταν ο κύκλος. Θα κλείσω εδώ, δεν το διαβάζω όλο. Και όταν ο κύκλος του φωτός κλείσει πάνω από το πλήθος. Προσέξτε, ο κύκλος κλείνει πάνω από το πλήθος. Η φωνή θα ανέβει.
1: Θα καεί ο κόσμος.
0: Και οι επτά πύλες θα στραφούν προς τον ουρανό.
1: Εντάξει.
0: Τη συνέχεια θα σας λέω. Τη συνέχεια με τρομάξετε. Εντάξει. Αυτά είδατε χτες. Εσείς νομίζατε ότι βλέπατε.
1: Ήρθανε προχτές. Στη συνέχεια ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι, μα προχτές. Ακόμα το ζούμε. Για πέντε μέρες θα βλέπουμε τη Βύση. Λοιπόν, στα άλλα πολιτιστικά λοιπόν που λέγαμε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Επιστροφή στα πολιτιστικά τα σωστά, ε.
0: Τα πολιτιστικά.
1: Ναι,
0: όλα
1: ναι,
0: πολιτιστικά
1: ναι.
0: Είναι. Όλα. Γιατί 100.000 χθες δεν μπορεί να ήταν απολυτιστή. 100.000.
1: Καλά. Δεν λέει κανείς ότι ήταν απολυτιστή.
0: Πήγανε, βέβαια, ναι, μέσα στον πολιτισμό. Είναι.
1: Δεν πήγαν να μορφωθούν πολιτιστικά. Πήγαν να ακούσουν μια τραγουδίστρια που είναι πολύ διάσημη στη χώρα της. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, το Εθνικό λοιπόν Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι ανάμεσα σε 6 μουσεία για να διακριθεί στο Αλικάντε της Ισπανίας, αναδείχθηκε λοιπόν νικητής στο Art Museum Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Museum. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση ότι η Επιτροπή ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από το όραμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εδώ το δικό μας, για τον τρόπο που να βλέπει την τέχνη ως βασικό μέσο. Εξηγεί το λόγο που βγήκε. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, πραγματικά σε ευρωπαϊκά μουσεία. Και είναι, πώς το λένε, σου δίνει όθηση, ρε παιδί μου, για να μην το βλέπεις το πράγμα ξένο, να μην το βλέπεις απομακρυσμένο, να μην τρομάζεις να μπεις σε αυτά τα μουσεία.
1: Εντάξει, κανείς δεν τρομάζει, νομίζω, να μπεις σε αυτά τα μουσεία. Απλώς πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Ακόμα και να έχει μια μικρή αίσθηση, ας πούμε, το τι θα δει. Και το πολύ σημαντικό με αυτές τις διακρίσεις είναι ότι είχαμε μάθει για πάρα πολλά χρόνια να συστήνουμε τη χώρα πολιτιστικά μόνο από το παρελθόν της. Ας πούμε, η σπουδαία κληρονομιά, η Ακρόπολη κτλ. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αλλά μια χώρα που μιλάει μόνο για το ένδοξο παρελθόν, κάποια στιγμή μοιάζει η ίδια χώρα ως έκθεμα παρά σαν ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της πορείας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έπαψε ένα μουσείο που πρέπει να επισκεφθούμε, έγινε μέρος της πόλης και μάλιστα αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο και διεθνώς, και όχι μόνο επειδή βάζει ωραίους πίνακες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μιλάει από τα έργα του και μέσα από τα έργα του για την κοινωνία, τις ανισότητες, το φύλο, την πολιτική, ταυτότητα, αγωνίες εποχής. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και μπράβο δηλαδή, και ελπίζω να γίνουν και άλλα τέτοια μουσεία αντίστοιχα και στην Αθήνα και στην περιφέρεια.
0: Δεν μένει απόμακρη. Γιατί η τέχνη δεν μένει απόμακρη.
1: Τα χρειάζεται η περιφέρεια, και δεν είναι μόνο η Αθήνα, χρειάζεται και η περιφέρεια τα μουσεία της, και σίγουρα μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο αυτό που κληρονομήσαμε.
0: Αυτό είναι
1: πολύ σημαντικό, και φυσικά. Μπράβο σε όλους για την προσπάθεια και σαν ανώτερα που λέμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Σοφία,
2: Χαίρετε. Σοφία, τι κάνετε?
0: Γεια Σοφία.
1: Να μας επιστρέψει στη γη πάλι.
0: Γιατί Σοφία, για καλό.
2: Λέγαμε... λίγο στη γη, στους δρόμους.
1: Λέγαμε...
2: ναι, στην πραγματικότητα.
1: Λέγαμε για τη Βύση που πετάει, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται.
2: Ωραίο το θέαμα. Πάρα πολύ ωραίο το θέαμα.
1: Ναι, πήγες
2: στη Φάντασμη. Όχι, όχι, δεν πήγα. Αλλά την έχω δει. Την έχω δει την αναβύση στο παρελθόν όμως.
1: Σε μαγαζί στο Καλλιμάρμαρο.
2: Την έχω δει στο Καλλιμάρμαρο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο, ναι, εντάξει. Σε μεγάλη.
0: Κάθε φέτο είναι και καλύτερη. Ναι, ναι. Το χρόνο μην το χάσει.
2: Ναι, απίστευτο.
1: Το χρόνο ήταν στο Μαρακανά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τι έχουμε...
0: Αυτή και η Μετάλλικα που είπε κίνηση... ο Φίβος.
2: Άλλο τεράστιο θέαμα και για όσους θυμούνται να πω, έχουμε δει και από τους Μετάλλικα.
0: Μπράβο,
2: το θέαμα, αλλά θα με συγχωρήσετε, εγώ θα επιμείνω στο Μετάλλικα υποβροχήν στο Terra Vibe κάποτε.
1: Μπράβο,
2: θέση
1: μπράβο,
2: με το ΟΑΚΑ.
1: 2010.
2: Για να θυμίζουμε και κάποιες εποχές. Συμφωνείτε, κύριε Παπακαλού, σου βλέπω.
1: Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό, τι έχουμε. Τον καιρό,
0: την κίνηση.
2: Μπορεί και τον καιρό, άμα θέλει. Σήμερα είμαστε καλά. Αυτό είναι τη κυρία Σούζη, βέβαια, το πεδίο. Οπότε εγώ θα επιστρέψω στην κίνηση.
1: Όταν έχουμε καλό καιρό, δεν έχουμε πάρα πολύ κίνηση.
2: Έτσι, όχι απαραίτητα, αλλά με λίγη βροχή, ξέρετε πολύ καλά ότι με το που θα ξεκινήσει η βροχή θα γίνει το χάος. Ναι, τώρα έχουμε λιγότερο χάος συγκριτικά με τη βροχή, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ο Κηφισός, ο γνωστός και αγαπημένος με τα προβλήματά του, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης και στα διορεύματα υπάρχει αρκετή συμφόρηση αυτήν την ώρα. Στο ρεύμα της καθόδου, εκεί στο ύψος του Εγάλεου, υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά τμήματα και μετά στην περιοχή του Ρέντι. Στην άνοδο, αυτή τη στιγμή. Είναι κατά τμήματα όμως, δεν είναι όλος μπλοκαρισμένος αυτή την ώρα, όπως είναι κάποιες άλλες ώρες. Είναι κατά τμήματα και στην άνοδο, εκεί στο ύψος των Σεπολίων, υπάρχει ένα θέμα. Και μετά εκεί στα Άνω Πατήσια υπάρχει επίσης πρόβλημα στην άνοδο.
1: Δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα κτλ.
2: Αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, όχι, δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο τροχαίο οτιδήποτε. Αλλά είναι η κλασική κίνηση, έχουμε πει. Είναι ακόμα η επιστροφή των εργαζομένων και υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που κάνουν μεταφορές, όπως πολύ καλά ξέρετε. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, επίσης, αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας υπάρχει αρκετή συμφόρηση. Είναι, βέβαια, το λιμάνι είναι γνωστό ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί έχει τα προβλήματά του. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι πάντα αυτή την ώρα μπλοκαρισμένο, δηλαδή Σταδίου, Τσαλδάρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης.
1: Οπότε εκεί πέρα τεράστιο
2: πάντα,
1: πρόβλημα.
2: Πάντα, πάντα. Εκεί πίσω από το Ζάπιο δηλαδή είναι η ώρα που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όσοι είναι προς τα εκεί να επιδείξουν υπομονή.
0: Μπαίνουν και τα αυτοκίνητα και οι μηχανές στις γραμμές του τραμ. Δεν μπορεί να περάσει το τραμ.
2: Είναι το γνωστό. Και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, όπως ήθιστε τέτοια ώρα επίσης, να παρουσιάζει κίνηση κατά τμήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε τη Λεωφόρο Κηφισίας, που επίσης είναι η ώρα αιχμής της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Ψυχικό και στην κάθοδο κυρίως υπάρχει πρόβλημα, και στην άνοδο όμως, και μετά περίπου από το νοσοκομείο Αγία Σοφία κοντά στην πλατεία Μαβίλη μέχρι και το κέντρο, επίσης και στα δύο ρεύματα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση για την Κηφισία μιλάμε τώρα, επίσης και στο ύψος της Νέας Ερυθρέας πάλι. Ναι, όχι, και δεν έχουμε τελειώσει. Να θυμίσω.
0: Εσύ λες τώρα τα κόκκινα, δεν λες τα ρόζ, τα πορτοκαλί.
2: Όχι, όχι, μιλάμε για κόκκινα.
0: Μιλάς για κόκκινα τώρα,
2: ακριβώς.
1: Μπορντό έχεις.
0: Σε ξεκάθαρα πράγματα.
1: Κάτι σε μπορντό.
2: Σε μπορντό, βαθύ κόκκινο.
1: Βαθύ κόκκινο, ναι.
2: Και να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα στην Αττική Οδό, από το ύψος της εξόδου για την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υπήρχε τεράστιο θέμα, γιατί ήταν ένα λεωφορείο το οποίο είχε συγκρουστεί με αυτοκίνητο, είχε κλείσει εκεί η έξοδος. Από ό,τι γνωρίζουμε πλέον έχουν απομακρυνθεί και τα δύο οχήματα και σταδιακά εξομαλύνεται το πρόβλημα.
0: Και ήταν μόνο υλικές ζημίες, έτσι. Τουλάχιστον.
2: Εκεί, ναι, όχι, δεν έχουμε πληροφορία για κάτι χειρότερο, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί επικράτησε το χάος.
1: Μας είπες για όλους τους δρόμους της Αθήνας, πόσο χειρότερο να είναι.
2: Είναι το γνωστό κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Να δούμε τελικά θα βρεθεί το μαγικό ραβδί.
1: Είναι η επιστροφή, δηλαδή τέτοια ώρα, ας πούμε, αυτή την ώρα το απόγευμα, είναι η επιστροφή
2: για αυτό. Είναι και η επιστροφή φυσικά των εργαζομένων και όχι μόνο. Δηλαδή είναι και κάποιες εταιρείες που ακόμα δουλεύουν τα καταστήματα, κάποια είναι ακόμα ανοιχτά. Δηλαδή είναι γνωστή ώρα που υπάρχει το πρόβλημα. Αν προσθέσουμε και τα κατατόπους έκτακτα προβλήματα που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά πυκνά, αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Μπράβο, Σοφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
6: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
7: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
6: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
7: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
6: Εγγύηση?
7: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
13: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
14: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
15: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
16: Sky 89,4.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν τις σύνδεσεις των συλληφθέντων με τρομοκρατικό χτύπημα ή σοβαρή δολιοφθορά, με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, με ανακοίνωση της πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίου Πολύ. Δόθηκε εντολή σε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Είμαστε οι αδιόρθωτοι. Ένας φίλος, το φαλακρό τουρκοβούνι, λέει: είμαι σχετικός νέος ακροατής σας. Ωραίο το αδιόρθωτο, επιδεχόμενο διτής ερμηνείας. Αυτοί που δεν θέλουν να διορθωθούν, αυτοί που δεν μπορεί, δεν αρμόζουν να διορθωθούν, επειδή είναι σωστοί. Με ψυχαγωγείτε, σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Νομίζω το δεύτερο πιο πολύ πάει.
1: Επειδή είμαστε πάρα πολύ σωστοί. Έτσι,
0: ο Αλέξανδρος λέει από τη Λευκάδα, Μπάβιτς, λέει, όχι Μπάγεβιτς. Το θυμάμαι σε κάποια συνέντευξη. Όντως είχε το όνομά του, το λέγαμε διαφορετικούς τρόπους. Καλημέρα και στο. Μάλλον καλό απόγευμα και στον Αντώνη. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να μας παίρνετε τηλέφωνο. 210-4800-170-174. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Ή στο Viber 698-123-1003. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία. Εκεί στην Ιταλία που το ερώτημα αν το μήκος μιας φούστας μπορεί να αποκαλύψει αν μια γυναίκα θα γίνει καλή μητέρα ή πιστή σύζυγος, είναι ερώτημα που το 2026 θα έλεγε κανείς ότι είναι τουλάχιστον παρανοϊκό. Και όμως στην Ιταλία χρειάστηκε να ανοίξει ολόκληρη πολιτική συζήτηση μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Προσέξτε, Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Απάντησε σε μια ερώτηση λοιπόν και είπε ότι για το τι γυναίκα θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί. Συνέδεσε την εμφάνιση μιας γυναίκας με την αξιοπιστία, τη συζυγική της πίστη. Είπε για μια λιγότερο εντυπωσιακή γυναίκα που θα γίνει καλή μητέρα και θα μείνει πιστή στο γάμο της, προσθέτοντας ότι ίσως αφορά και λίγο πιο μακριές φούστες. Καταλαβαίνετε ότι έγινε χαμός, τον αποδοκίμασε ακόμα και η Καθολική Εκκλησία. Τον κατηγόρησαν για επιστροφή στο 18ο αιώνα. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια για τη δήλωσή του και γέμισε μήνυ από εκείνη την ώρα η Ιταλία. Γυναίκες πολιτικοί ανέβασαν φωτογραφίες στα social, φορώντας κοντές φούστες. 11 γερουσιαστές της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν με μήνυμα μέσα στο κοινοβούλιο. Και όπως είπαμε, και η Καθολική Εκκλησία είπε ότι κάθε αναφορά στις γυναίκες οφείλει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, πολλοί που ασχολούνται με την ιστορία, θυμήθηκαν 100 χρόνια πριν, όταν ο δικτάτορας Θόδωρος Πάγκαλος είχε εκδώσει αστυνομική διάταξη που απαγόρευε τις κοντές γυναικείες φούστες και πώς τις όριζε τις κοντές ο Πάγκαλος. Αυτές, η φούστα δεν μπορούσε να απέχει περισσότερο από 30 εκατοστά από το έδαφος. Το έχει υπολογίσει έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 30 από το έδαφος.
1: Ήταν και θέμα σε πολλές ελληνικές ταινίες της εποχής, οι οποίες από τότε το καυτηρίαζαν αυτό το θέμα.
0: Αυτό έγινε το 1925. Μάλιστα είχαν συλλάβει και μια 22χρονη, επειδή η φούστα της ήταν 8 εκατοστά. Αυτό πήγε να το ακολουθήσει και η Χούντα το 1967. Πέντε μέρες αφού μετά τη δικτατορία. Το Υπουργείο Ιστορικών έκανε ανακοίνωση ότι πιο πριν είναι μακριές οι φούστες, τα σχολεία κτλ. Ξέσπασε μεγάλος άλλος και ασχολήθηκαν πολύ και ξένες εφημερίδες όπως η Le Monde. Το πήρανε πίσω και όχι μόνο το πήρανε πίσω. Άρχισαν διάφορα σουρεαλιστικά. Ξέρεις, είχαν πάει επικοινωνιολόγοι Αμερικάνοι να ανασκευάσουν την εικόνα του καθεστώτος και τους είπανε: εμφανίστε το Στυλιανό Πατακό δίπλα στη μης κοντή φούστα. Εμφανίστηκε ο Στυλιανός Πατακός δίπλα στη μης. Και μάλιστα διοργάνωσαν.
1: Για φούστα μόνη της. Κούκλα από μια βιτρίνα.
0: Διοργάνωσαν και διαγωνισμό μίνι φούστας με την παρουσία του Πατακού. Την πλήρωσε. Ο Πατακός την πλήρωσε από όλοι.
1: Εντάξει, από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει. Ναι. Παντός αυτό με το συγκεκριμένο, με τον Ταγιάννη, συγκεκριμένη περίπτωση είναι. Όχι, δεν τον σώζει ότι είναι υπουργός εξωτερικών ή ότι είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είναι ότι βλέπεις ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Δεν έχει να κάνει τι θέση έχει σε μια κυβέρνηση.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Δεν
0: έχει
1: κυβέρνηση. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που κάποιοι σε ψήφισαν, κάποιοι σε επέλεξαν για να είσαι σε αυτή τη θέση, για να είσαι στην κυβέρνηση. Όταν οι σκέψεις, γιατί όσα συγγνώμη και να πει μετά, δεν ξεφεύγουν τώρα τέτοιες αλήθειες. Δηλαδή, δεν ξεφεύγουν. Το είπε μετά. Δεν είναι ότι τον έπιασε μια κάμερα να μιλάει στο γιο του και να τελέγανε εσωτερικά και να πει ναι, εγώ έκανα πλάκα. Τον ρώτησαν και είπε τι είπα στο γιο μου για το ποια γυναίκα θα παντρευτεί.
0: Το θέμα είναι.
1: Δεν το έχει σκεφτεί.
0: Το θέμα είναι ότι επιστρέφουμε σε τέτοιες αναχρονιστικές συζητήσεις που, όπως είπαμε, στην Ελλάδα το είχαμε εφαρμόσει το 1925, πριν από 100 χρόνια. Και βρέθηκε το 2026 μεγάλος, υψηλά ιστάμενος υπουργός της Ιταλίας να πει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όσα συγγνώμη, τι. Μέχρι και η Καθολική Εκκλησία
1: βγήκε
0: και είπε εναντίον του.
1: Αυτή η ιστορία με το συγγνώμη πραγματικά. Δηλαδή, είναι οκ.
0: Θα τον κρατήσει μελώνει.
1: Νομίζω ότι κανείς δεν πίστηκε με αυτή τη συγγνώμη.
0: Ποιο να πίστηκε.
1: Γιατί πια βγαίνει, λες κάτι, ή θα βγουν μετά σε άλλη συνέντευξη. θα πούνε.
0: Τι δηλαδή, είπε συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο να κάνει.
1: Όχι, λέω, ή θα βγουν και θα πούνε σε μια συνέντευξη, α, παραφράσατε τα λόγια μου, άλλο εννοούσα.
0: Κόψατε
1: το κομμάτι. Ή θα βγουν και θα πούνε, λέω συγγνώμη. Και σε δύο περιπτώσει την έχει πει, τελείωσε.
0: Είπε συγγνώμη. Δεν ξέρω τώρα να τον κρατήσει, μιλώντα να τον κρατήσει, θα δούμε.

0: μεγάλη δισκογραφία, πολλές εμφανίσεις, πολλά χρόνια πορείας, πολλές συνεργασίες, πολλές συνθέσεις και ένας ιδιαίτερος τρόπος και παίξηματος και σύνθεσης. Έφτιαξε μια σειρά από υποείδη jazz, όπως λένε, για τον Miles Davis, που έφυγε σαν σήμερα στα 65 του χρόνια, του 1991. Και όταν λένε υποείδη, έφτιαξε είδη jazz, τρόπους παίξηματος και έκφρασης της jazz που δεν είχαν ακουστεί μέχρι τότε. Οπότε άλλοι το είπαν hard bop, άλλοι το είπαν jazz fusion, άλλοι το είπαν free jazz. Ήταν από τους πρώτους εμπνευστές της free jazz. Έχει κάνει φοβερές συνεργασίες. Αν θες να μιλήσεις για σαξοφωνίστα και για τζαζίστα, το πρώτο όνομα που σου έρχεται στο νου,
1: τρομπετίστα,
0: ναι, ναι, είναι το πρώτο όνομα, είναι ο Miles Davis. Δηλαδή είναι συνυφασμένο, πως λέμε κάποιες μάρκες για να δείξουμε ένα παπούτσι, ένα παντελόνι κτλ. Όταν λες τρομπετίστα, τζαζ κτλ., λες ναι, Miles Davis.
1: Αλλά ο Miles Davis, πέρα από όλα αυτά, είναι ότι ο Miles έκανε μεγάλες επιτυχίες, πολύ πετυχημένο δίσκο στην αρχή, και αντί, ας πούμε, να ακολουθεί σε αυτή την επιτυχία, είχε βγάλει το 1900, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, το Beaches Brew, το οποίο ήταν ένα άλμπουμ, το θεωρήθηκε ο προπομπός της jazz rock μουσικής. Η jazz rock μουσική ήταν αυτή η οποία οφείλει την ύπαρξή της στον Miles Davis, με ηλεκτρικά όργανα, rock, funk, διάφορους τέτοιους ήχους. Ήταν καθοριστικό αυτό το άλμπουμ για την πορεία της μουσικής γενικότερα, γιατί όταν, ας πούμε, ένας μουσικός εισάγει έναν καινούριο ήχο που ήταν, τώρα αν το έλεγες πριν από χρόνια από τον Beaches Brew, ότι το rock θα συναντούσε την jazz μουσική, θα έλεγα αποκλείεται, δεν υπάρχει. Κατάφερε ο Miles Davis να το κάνει αυτό, και ένας μουσικός ο οποίος, βέβαια, εντάξει, και αυτός έτσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι. Είχε έρθει
1: στο τέλος. Ναι, έχει έρθει.
0: Είχε πει το Rolling Stone ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα. Ναι, έχει έρθει στο Ρόδον.
1: Ναι.
0: Στο Ρόδον Club, ναι. Έχει ζήσει μεγάλες. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο άσχετο που λέει οι μεγάλες σκηνές θεατρικές, οτιδήποτε, σινεμά, συναυλιακοί χώροι που γίνανε σούπερ μάρκετ. Και μια και λέμε για το Ρόδον, είναι ένα τέτοιο. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 6 παρατέταρτο να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ, με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: Να σας ενημερώσουμε ότι λόγω κινητοποιημένου οχήματος έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της Πέτρου Ράλη, στην περιοχή του Άγιου Άννη Ρέντι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιώργο που λέει ότι οι κόκκινοι διάβολοι είναι η Λίβερπουλ. Έχεις δίκιο, δικό μου λάθος. Ο Απόστολος διαφωνεί 7 περί πολιτισμού και ανασβήσει. Ο Γιάννης μας θυμίζει κάτι το οποίο ισχύει. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει, Γιάννη. Τι να πω. Επίσης έχω να σας πω τα μηνύματα, γιατί τώρα διαβάζω το Viber. Λοιπόν, επίσης λέει να τον διώξει Μελόνι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν γίνεται, λέει, γιατί θα πέσει η φασιστική κυβέρνηση της Ιταλίας. Ο Άιντραχτ Φαφούτης λέει: η χθεσινή μας αντίπαλος δεν ήταν η Γερμανία, αλλά η Cool and the Gang. Cool and the Gang. Γιατί άσχημη είναι η Cool and the Gang, γιατί το λέει έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω τι εμπειρία έχει ο καθένας.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα μας αρέσουν πάρα πολύ και η φυτολογία και η δασολογία και όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα στην Αθήνα που τα βλέπουμε κάθε μέρα και έχουμε πάψει να τα βλέπουμε γιατί δεν τους δίνουμε σημασία. Ένα από αυτά είναι οι νερατζιές. Τι βλέπουμε στα πεζοδρόμια, Παγκράτη, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Αμπελόκηπη. Στέκονται ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πολυκατοικίες τα λοιπά. Βάζουν λίγο πράσινο στην πόλη, αλλά πολλοί αδιαφορούν για τα νεράτζια. Την άνοιξη μοσχοβολούν, τότε τα θυμόμαστε. Το χειμώνα γεμίζουν τα πεζοδρόμια με νεράτζια, τα οποία τα πατάμε και βρίζουμε τις νεράτζιες. Δεν σκεφτείτε, είναι νεράτζιες που πέφτουν τα νεράτζια. Είναι ένα δέντρο το οποίο έχει καταγωγή από τα βάθη της Ανατολής. Είχε έρθει το 19ο αιώνα, το είχε φέρει η Βασίλισσα Αμαλία. Και η Αθήνα δεν είχε πολύ πράσινο, οπότε έφερε 30.000, μάλλον τώρα υπάρχουν 30.000 νερατζιές. Επίσης, νερατζιές όμως, αν παρατηρείς, ξέρω αν έχεις πάει κοντά στην νερατζιά να δεις, έχουν πρόβλημα τα φύλλα τους. Έχουν μαυρίσει τα φύλλα των νερατζιών. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν οι γεωπόνοι κτλ. Διάβασα στο Reuters μια συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη Μιλωνά, που είναι γεωπόνος, εντομολόγος και Γενικός Διευθυντής του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Πού οφείλεται αυτό το μαύρο? Δεν είναι μπογιά, είναι ένα έντομο που λέγεται μαύρος ακανθώδης αλευρώδης.
1: Πάντα σε τέτοια είναι, πάντα, ναι. Πάντα κάποιο έντομο, πάντα κάποιο. Πώς είναι ο δάκος που ξέρουμε, μόνο το δάκο ξέρουμε.
0: Πώς ήρθε το ενδιαφέρον είναι πώς ήρθε ο μαύρος ακανθώδης αλευρώδης. Ήρθε από την Νοτιοανατολική Ασία, πρώτα στην Ιταλία και ύστερα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Δυτική Ελλάδα και έρχεται η Οικουμενίτσα. Με το φεριμπότ ήρθε.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Πήρε το φεριμπότ, κατέβηκε η Οικουμενίτσα και μετά πιο κάτω ήρθε ο ακανθώδης. Ακανθώδης είναι. Δεν θα έρθει.
1: Για να μην απορρίτε και να μην νομίζετε όταν, πώς θα λένε, βλέπουμε στους δρόμους εδώ στο κέντρο της Αθήνας που θα κατέβουν σε λίγο αλεπούδες, αγριογούρονα, λύκη. Έτσι έρχεται και το ακανθώδης.
0: Λοιπόν, έχει προκαλέσει ζημίες και στην Άρτα σε πάρα πολλά σημεία. Έχει προκαλέσει ένα μαύρισμα, γιατί παράγουν τα έντομα αυτά, όπως λέει ο καθηγητής, με λιτώματα, τα οποία είναι γλυκαντικές ουσίες, γι' αυτό μαυρίζει το πράγμα. Τώρα ρωτάνε τι θα γίνει, ας πούμε. Εντάξει, ωραία, μαυρίζει το φύλλο της νερατζιάς, θα κάνουμε τίποτα, ας πούμε. Λέει,
1: θα το φτιάξουμε, ότι, θα τα
0: πρόσεξ, τι έχουμε κάνει. Δεν θα τα ψεκάσουμε τα δέντρα.
1: Θα τα σταυρώσουμε. Ξεμάτιασμα.
0: Δεν τα ψεκάσουμε. Κάνουμε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε φέρει από το εξωτερικό, από το Βιετνάμ και την Ιαπωνία, άλλα έντομα που είναι φυσικοί εχθροί του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη. Είχαν κόντρες με τον μαύρο ακανθώδη αλευρώδη.
1: Α, το ένα θα κυνηγά το άλλο.
0: Από το Βιετνάμ, αυτοί ήρθαν από την Ασία κοντά. Ήταν κοντά. Ήρθε μόνο ο ακανθώδη. Αυτό προλάβε το φεριμπότ.
1: Τώρα θα φέρει το άλλο. Φέρει τον εχθρό του.
0: Λοιπόν, και τα έχουμε φέρει για να φέρουν μια φυσική ισορροπία. Που σημαίνει ότι τα άλλα έντομα θα φάνε τον ακανθώδη. Ελπίζω να μην φάνε μετά τις νερατζιές.
1: Ελπίζω να μην φάνε τίποτα.
0: Αν φάνε τον ακανθώδη, τι θα μείνουν.
1: Ελπίζω να μην κάνουν τίποτα άλλο τα άλλα έντομα. Είναι αρχίσει και συμπάνε εμάς και έχουμε τώρα το έντομο μετά του Νείλου του Βιετνάμ.
0: Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ενώ ότι θα πολλαπλασιάζονται οι ακανθώδεις. Θα πολλαπλασιάζεται και το καινούργιο αυτό έντομο. Απλά περιμένουμε να πολλαπλασιαστεί για να αρχίσει, ας πούμε, να αποδίδει. Εντάξει, δώστε του καμιά ταινία, ρε παιδί μου, να πολλαπλασιάζονται. Έτσι, σκέτο. Δηλαδή, ταινίες για τα έντομα που δεν ξέρουν πώς λέγονται τα έντομα αυτά.
1: Αυτά που θα έρθουν,
0: Αυτά που θα έρθουν. Δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Πώς λέμε το κονούπι του Νείλου, θα πούμε το έντομο από το Βιετνάμ.
0: Αντιαλευρώδης.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το έχουν πετύχει αυτό, το έχουν καταφέρει να το κάνουν, αλλά θα αργήσουμε λίγο στην Αθήνα.
1: Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι η νερατζιά είναι ανθεκτικό. Πολύ ανθεκτικό.
0: Αρκεί να μην έρθουν άλλοι ακανθώδεις. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι στην Οικουμενίτσα. εκεί στα ferry boat να μην έρχονται κανθόδες.
1: Όχι, να κρυβίνουν
0: τα κανθόδες. Απαγορεύονται κανθόδες.
1: Μα μόνο έτσι δεν
0: πάνε. Αυτό πάνε τσάμπαρ. Τώρα. Το θέμα είναι, α πούμε, πιο
1: μακριά. Θα βάλουμε έλεγχο.
0: Το θέμα είναι πώς βρέθηκαν από την Ασία στην Ιταλία.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Μια βολτίτσα κάνανε.
0: Τα ferry μελώνει.
1: Ναι.

0: Είναι από τους παρεξηγημένους στίχους αυτό το τραγούδι των Police που ανέβηκε στο νούμερο ένα σαν σήμερα το 80. Ένα χρόνο είχαν οι Police το Don't Stand So Close to Me. Νομίζαν ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι ή μια σε αποφεύγω, μην κάθεσαι τόσο κοντά μου. Κι όμως ήταν η παράνομη, περίεργη, η ιδιαίτερη σχέση που μπορεί να αναπτύξει ένα πονηρό μάτι όταν δει κοντά ένα δάσκαλο με ένα μαθητή ή ένα μαθητή σε ένα δάσκαλο και του λέει Don't Stand So Close to Me από βιβλίο του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ που ασχολείται με το ίδιο θέμα, αλλά φυσικά σε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, τόσο χαρούμενο και από τους πολλούς, θα νόμιζες ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι και μιλάει για ερωτική σχέση.
1: Η Ντίνα προτείνει στους Δήμους να βάλουν λεμονιές για να πέφτουν τα λεμόνια και να τα μαζεύει ο κόσμος. Θυμάστε παλιά επιμνημονή που μαζεύαν λεμόνια, ελιές.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Θυμάστε.
0: Ναι.
1: Και κάνανε και ελαιόλαδο κιόλας.
0: Καλά, και πιο παλιά και νεράτζια μαζεύαν. Κάτι πολιτικοί τα έχουν γευτεί τα νεράτζια.
1: Ελαιόλαδο φτιάχνανε. Α, κάνει μαρμελάδα και με τα νεράτζια κάνει μαρμελάδα.
0: Ναι, βέβαια. Και νεράτζάκι κάνει. Καταρχά το γλυκό κουταλιού είναι
1: νεράτζι. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Μπακαλούσης εδώ στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα υπέροχα τραγούδια. Και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ήταν λοιπόν η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιάννης, ο Δρίζων Μπακάρης από τον Sky 100,3. Θα είμαστε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα εδώ στο Sky 100,3.
0: Καλώς απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κατάστημα. Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6936 903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Κάνε recharge σε κάθε βήμα.
7: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems. Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
12: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
11: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
12: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
11: Εγγύηση?
12: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Sky 89,4.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Με βάση το συγκεκριμένο έβριμα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Δεν έχει αποσαφινιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, Λέβητα, Τζάκι και Κουζίνα, υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο Λέβητα ούτε η Κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την υπερσυλλογή των συντριμιών. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 3-5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνέλησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ και δήλωσε ότι θα προεδρεύσει τις έκτακτη συνεδρίασης, προκειμένου, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση να έχει την πλήρη εικόνα για την υπόθεση. Απέφυγε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και επομένως υπάρχουν περιορισμοί σε όσα μπορεί να πει δημοσίως. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα της συνεδρίασης, ούτε ποιοι οι υπουργοί και αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει. Μάλιστα φέρεται να ανέφερε πως η γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη είναι να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να προωθήσει το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίουπολη. Δόθηκε εντολή σε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρα, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή. Στην Τουρκία ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου μετά και την παρέτηση της πρώην υπουργού και αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος Φατμά Καγιά από τα κομματικά της αξιώματα, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Ο εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν, ο Ματσελίκ, δήλωσε ότι όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιουκ Οζέλ, συνδέει ευθέως την υπόθεση με την πολιτική ευθύνη του Ταγίπ Ερντογάν. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 12, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη τη Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλο Τσάπρας, κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Κόντι Χακ, θα παραταχθεί Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6.

0: Οριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Αυτή είναι ολοκένουργια Taylor Swift. Patient Zero, ασθενής μηδέν. Η Swift δανείζεται έναν όρο γνωστό στην ειδικότητα της επιδημιολογίας για να μας μιλήσει για τις τοξικές σχέσεις. Δηλαδή ακούμε στην πραγματικότητα την πρώτη γυναίκα που μολύνθηκε από μια τοξική σχέση να προειδοποιεί την επόμενη για το τι την περιμένει.

Χθες το βράδυ το παρουσίασε η φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift σε παγκόσμια πρώτη το νέο της βίντεο στα MTV Video Music Awards. Πήρε και βραβείο μάλιστα γι' αυτό. Πρωταγωνιστές στο βίντεο είναι δύο γνωστοί μας, ο Colin Farrell και η Dakota Johnson. Σκηνοθετημένη από την ίδια την Swift, που παραμένει βεβαίως συλλέκτρια βραβείων, συλλέκτρια ρεκόρ. Χθες πέτυχε ένα ακόμα, να ξεπεράσει την Beyoncé σε συνολικό αριθμό βραβείων και να γίνει η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνης στην ιστορία της διοργάνωσης.

Εθνικές Διοργάνωσης που μετρά παρακαλώ 42 χρόνια ήταν 1984 και έκτοτε κάθε χρόνο η pop κουλτούρα έχει ένα σημείο αναφοράς και στιγμιότυπα που αγγίζουν τα όρια του μύθου. Θυμάστε, η Μαντόνα ήταν το 1984 με το Like a Virgin. Χθες η Μαντόνα ήταν εκεί για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια ανοίγοντας τη βραδιά. Κι άλλους έχουμε δει, Michael Jackson, Prince, Nirvana και άλλοι χρησιμοποίησαν τη σκηνή του MTV για πολύ χαρακτηριστικές τους εμφανίσεις, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna και οπωσδήποτε η Taylor Swift, για την οποία μιλάμε ήδη αρκετά χρόνια.

Που επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει να είσαι pop, pop star στην εποχή που μεσουρανούσε το MTV. Η Taylor Swift είναι ίσως η καλλιτέχνηδα που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι σήμερα pop star, δηλαδή στην εποχή των social media και του streaming. Αυτά βεβαίως ως προς το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, διότι στα καθημάς, ξέρετε, τα ακούτε όλο το Σαββατοκύριακο και σήμερα, μία είναι αυτή που μπορεί και γεμίζει στάδια. Το έγραψε ωραία ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στις αγιογραφίες του στα Νέα. Πάνω από 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σάββατο στα Ηλίσια Παιδεία για να χειροκροτήσουν τον Πάπα Λέοντα και να παρακολουθήσουν μια υπαίθρια λειτουργία. Σχεδόν 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επίσης το περασμένο Σάββατο στο ΟΑΚΑ για να ακούσουν την αναβίση και να την χειροκροτήσουν. Και στις δύο περιπτώσεις το πλήθος ήταν ετερόκλητο. Ηλικίες, τάξεις, κοινωνικές κατηγορίες μοιρασμένες. Φαίνεται λοιπόν ότι η θρησκεία, όπως ακριβώς και η μουσική, παραμένουν σήμερα σε έναν κόσμο ασταθή, παγκόσμιες σταθερές. Ικανές να προσφέρουν ένα καταφύγιο, αρκεί βεβαίως το πρόσωπο να είναι υπεράνω υποψίας. Στηρουμένων των προφανών αναλογιών, όπως γράφει και ο Μιχάλης Μητσός, ο Πάπας και η Βύση ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και η Μαντόνα.

0: Καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Δευτέρας. Είναι απόγευμα Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ 6 και 18 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη, 2-10-48-00-170-174. Δίπλα μου στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή και θα μας βοηθήσει τώρα να δούμε τι γίνεται στο λεκανοπέδιο, πού έχει και πού δεν έχει κίνηση. Γεια σου Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και είναι η ώρα που αρχίζει να αποσυμφορίζεται κάπως το πράγμα.
0: Είναι Δευτέρα μάλλον γι' αυτό.
1: Είναι, ναι. Και μετά έχει περάσει και η ώρα 6, οπότε λίγο αρχίζουμε κάπως να βελτιωνόμαστε. Προηγουμένως επικρατούσε παντού το χάος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο Κηφισό, για να ξεκινήσουμε από εκεί, στο ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι τον κόκκινο μήλο, στο ρεύμα της καθόδου υπάρχει πρόβλημα. Μετά ανοίγει για λίγο και στα δύο ρεύματα και μετά από εκεί, από το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερα στην άνοδο. Μετά ευτυχώς απελευθερώνεται και ανοίγει μέχρι το τέλος. Οπότε όσοι κινούνται εκεί δεν θα συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας έχουμε θέματα και αυτή την ώρα στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και από το Μαρούσι έως και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ανοίγει μετά για λίγο και μετά από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το κέντρο έχουμε πάλι προβλήματα. Αυτά για τη Λεωφόρο Κηφισίας. Επίσης, Λεωφόρος Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στο Πεντάγωνο εκεί υπάρχουν προβλήματα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, εδώ δίπλα μας επίσης, είναι τα συνήθη προβλήματα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά που πάντα έχουμε κίνηση αυτήν την ώρα.
0: Έχει παντού και έχει κίνηση αρκετή, ε.
1: Έχει πάντα, ναι, κίνηση. Δεν αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι τις ώρες, ειδικά τις ώρες αιχμής, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, δηλαδή σχεδόν όλη την ημέρα, νομίζω ότι δεν θα απαλλαγούμε από την κίνηση, τουλάχιστον τις καθημερινές. Ναι. Και για να το συμπληρώσω, και στην Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτήν τη στιγμή. Δηλαδή σε αρκετά σημεία φαίνεται ότι εκεί υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Υπομονή.
0: Λοιπόν, αν προλαβαίνετε, σε ευχαριστούμε Σοφία, να ζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι μπορείτε να μας καλείτε. Η Ελένη Μπουλιέρη αναμένει τα τηλεφώνηματά σας, 2-10-48-00-170-174. Έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Και να σας πω ότι επικοινωνούμε πια και μέσω Viber στο 698-123-1003. Αυτός είναι ο αριθμός. Κατά τα άλλα, στη διεθνή επικαιρότητα αυτή τη στιγμή το μέτωπο Ιράν είπα αναρριχάται και πάλι στην επιφάνεια. Αυτά είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε σήμερα ότι αναμένει νέες συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα. Διαφορετικά, άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Αν δεν δούμε αυτή την συμφωνία, μια συμφωνία που έτσι κι αλλιώς έχει αργήσει να έρθει και μας έχει βάλει στη βάσανο να κοιτάμε καθημερινά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, των καυσίμων και να ελπίζουμε στον καλό μας τον καιρό και σε αυτές τις συνηθισμένες ευτυχώς για τη χώρα μας παρατάσεις που παίρνει το φθινόπωρο και μαζί και το άνοιγμα της θέρμανσης. Περιμένουμε και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις την Τετάρτη και περιμένοντας ακούμε κιόλας. Ακούμε και αξιολογούμε. Τι έχουν να μας πούν για την ακρίβεια γαλάζιοι βουλευτές, γαλάζιοι υπουργοί, οι πρώην υπουργοί. Είναι ή δεν είναι τελικά η ακρίβεια το μεγάλο πρόβλημα? Γιατί νομίζω ότι η αρχή για να επιχειρήσεις να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να το αναγνωρίσεις ως τέτοιο. Το παρακολουθούμε βεβαίως. Αναφέρομαι στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κουλκουδίνας, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος ανασκεύασε, αλλά όπως και να το κάνεις, οι εντυπώσεις μένουν και καμιά φορά δίνουν και παλμό στις δημοσκοπήσεις που δεν έχουν πάψει να μετρούν το τελευταίο διάστημα και ούτε θα πάψουν μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης. Ο κύριος Γιώργος Λέστας είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε, ειδικά αλλά και γενικότερα. Είναι επικοινωνιολόγος, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Σας τον καλωσορίσουμε. Γεια σας κύριε Φλέσσα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εσείς τι λέτε για αυτές τις δηλώσεις? Θέλω να πω, αχρίαστες δηλώσεις αυτή την περίοδο που όλοι συζητάνε για ακρίβεια, εκτός αν γίνεται κάποιος συναγωνισμός ατάκα σε λάθος timing.
2: Ναι, τι να πω. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα ακούμε και άλλα τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι φεύγουν από την κεντρική γραμμή, επειδή αναφερθήκατε στις παρασπονδίες, αν θέλετε, λεκτικές των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα χάσμα, και το χάσμα είναι ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός των Οικονομικών και σε αυτά που λένε διάφορα στελέχη. Εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι την γραμμή την εκφράζει ο Πρωθυπουργός και όχι τα στελέχη. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πάβει μια τέτοια ρητορική να φαίνεται, πώς να το πει κανείς, να φαίνεται ξεκάρφωτη και ασύνδετη με την πραγματικότητα.
0: Θα μπορούσε να είναι και μια ένδειξη αλαζονίας, για να πάω πίσω στην περασμένη εβδομάδα στις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Ναι, θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως αλαζονία αυτό.
2: Όχι, δεν θα το τοποθετούσα εκεί. Θα το τοποθετούσα περισσότερο στην έλλειψη ενσυναίσθησης ή αναγνώρισης εμπειρίας, διότι ένα βασικό πράγμα στην πολιτική επικοινωνία είναι να συμμερίζεσαι τη θέση του άλλου. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μεγάλη μερίδα των πολιτών υπερβάλλει σε κάποια θέματα, δεν μπορεί να λες «όχι, δεν σ' ακούω, το σωστό είναι αυτό». Αυτό είναι μια ηθικολογική προσέγγιση, ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας Είναι εναντίον μας.
0: Ενώ θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και κάπου στη μέση.
2: Εντάξτε, εγώ παρατηρώ με πολύ μεγάλη προσοχή πώς χειρίζεται το ίδιο θέμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πάντοτε ξεκινάει τις τοποθετήσεις του λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι πολλοί δυσκολεύονται από το κόστος ζωής, παρόλα αυτά η οικονομία αναπτύσσεται. Ναι, μεν έχουμε βελτιώσεις, αλλά δεν φτάνει με την ίδια ένταση σε όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την καθημερινότητα. Και όπως είπατε στην εισαγωγή σας, αναμένουμε να ακούσουμε κάποια τέτοια μέτρα.
0: Ναι, αλλά η κριτική βέβαια που γίνεται στην κυβέρνηση είναι ότι αυτή η κατάσταση έχει περιόδους ύφεσης και έξαρσης στον τελευταίο πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν πάνε καλά στο Μεσανατολικό. Ήρθε άλλος ένας βραχνάς να προσθεθεί στη ζωή μας, να πυροδοτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας για το οποίο ήδη συζητάμε χρόνια. Και η κυβέρνηση είτε ολιγορεί είτε... Με την έννοια ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει πιο δραστικά μέτρα, κύριε Φλέσσα, να συζητήσει το μέτρο του ΦΠΑ όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, ή να βγει μπροστά όπως έχει επιλέξει να κάνει με άλλες αφορμές στην Ευρώπη, και να πει ότι πάμε τώρα να βοηθήσουμε στοχευμένα αυτή τη μερίδα κόσμου που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Και οπωσδήποτε υπάρχει και ζουν ανάμεσά μας οι άνθρωποι αυτοί.
2: Με βάζετε σε θέματα τα οποία ξεφεύγουν από το πεδίο της επικοινωνίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό θα μπορούσα να παρατηρήσω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι παράφρονες και θέλουν να χάσουν τις εκλογές. Πιστεύω ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων κάνουν αυτά που μπορούν. Αλλά από εκεί και μετά, όπως μόνοι σας είπατε, η κρίση είναι διεθνής. Προφανώς η Ελλάδα έχει ορισμένες εγγενείς, αδυναμίες, mm-hmm. όπως είναι ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά ορισμένων αγορών. Όπως είναι η συγκέντρωση, σε διάφορα σημεία, η μη αντιμετώπιση των, των περιπτώσεων, καρτέλ κτλ. Και σίγουρα εκεί πέρα έχει ευθύνες, αλλά αυτό, αν θέλετε να τοποθετήσω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις. Θαύματα δεν γίνονται στις σύγχρονες οικονομίες. Το φάρμακο σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε εμάς και σε άλλες χώρες είναι οι μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα προχωρούν με πάρα πολύ αργό ρυθμό.
0: Ναι. Και ιδίως όταν είμαστε σε παραταταμένες προεκλογικές περιόδους.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επομένως, και εδώ ίσως είναι το απογοητευτικό σημείο, ότι λόγω του γεγονότος ότι εισερχόμεθα, έχουμε ήδη εισέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να γίνουν. Έχουμε πει επανειλημμένως για το θέμα της παραγωγικότητας εργασίας. Όλοι λένε ότι η Ελλάδα, ότι οι Έλληνες εργάζονται πάρα πολύ. Ναι, εργάζονται, αλλά είναι σαν να θέλουμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι.
0: Ναι, η γνωστή συζήτηση, ναι, περί παραγωγικού μοντέλου και αλλαγής. Ναι, όλα αυτά βέβαια. Έχουμε αναλωθεί σε μια συζήτηση περί λαϊκισμού και τα έχουμε αφήσει να περνούν ή να υπάρχουν και να συντηρούν.
2: Ναι, δηλαδή είναι να καθαρίσουμε ένα χωράφι εσείς και εγώ να προσπαθώ να το καθαρίσουμε τον κασμά και να κάνω 50 μέρες για να το καθαρίσω και να γίνω και κουρέλι και εσείς να έρθετε με ένα σύγχρονο μηχάνημα μπαμπάμ και να τελειώσετε σε μια ώρα. Αυτή είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις. Οι επενδύσεις θέλουν φιλικό περιβάλλον.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, δυστυχώς.
2: Τι να σας κάνω.
0: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φλέσσας ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
4: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
3: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
4: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
13: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
13: Σοβαρά. Τι βάλατε?
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
13: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα.
14: skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Ελεύθερη με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εδώ μεταξύ, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ανέφερε πως η γιατρός δεν δεχόταν κριτική. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Dolce Vita, Νίνο Ρότα, και είναι από εκείνα τα παραδείγματα για το πώς η μουσική γίνεται κομμάτι μιας ολόκληρης ατμόσφαιρας, της ατμόσφαιρας μιας ταινίας. Σήμερα μάλιστα σε άλλη ηχογράφηση, είναι και από τις πιο συνηθισμένες έτσι instagramικές μελωδίες με τις οποίες δίνουμε τις ιστορίες μας. Ο Νίνο Ρότα έγραψε τη μουσική για την ταινία του Φελίνη, το Dolce Vita το 1960, Rome by Night, Via Veneto, τα πάρτι, η ψηλή κοινωνία, όλα παίκτησαν το soundtrack τους. Φελίνη και Ρότα ήταν σαν να λέμε μία από τις σημαντικότερες σχέσεις σκηνοθέτη-συνθέτη στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο Ρότα συνεργάστηκε με το Φελίνη σε πάρα πολλές ταινίες, έγιναν σχεδόν έννοιες ταυτόσιμες. Μια άλλη καρμική σχέση του Φελίνη, έτσι, ένα κινηματογραφικό του alter ego, ήταν και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, που σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του, θα γινόταν 102 ετών. Δεν είχε απλώς fan club, είχε ένα στρατό θαυμαστών και θαυμαστριών, ιδίως μετά την Dolce Vita. Ήταν πάντα γοητευτικός, κομψός, βοηθούσε και αυτή η μελαγχολία που εξέπεμπε. Έγινε ένα από τα διεθνή σύμβολα του σινεμά, ένα από τα μεγαλύτερα αντρικά είδωλα της εποχής και κάθε εποχής. Με σημερινές αναλογίες, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ένας George Clooney. 10 χρόνια μετά τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, την ίδια μέρα, μια μέρα σαν σήμερα δηλαδή, 28 Σεπτεμβρίου το 1934, ο Θεός θα έπλαφε τη γυναίκα. Η Μπρίζιντ Μπαρντό δεν ήταν απλώς μια όμορφη γυναίκα που πέρασε από το σινεμά, όμορφες υπήρξαν πολλές. Μπικίνι, ατιμέλυτα μαλλιά, το βλέμμα που σνόμπαρε τον καθοσπρεπισμό και που εξέπεμπε μια καταμάχητη σεξουαλικότητα. Σινεμά, μόδα, η Μπρίζιντ Μπαρντό έφυγε πέρυσι το Δεκέμβριο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο χτενιζόταν είναι εδώ, τα καρό εφάσματα που φορούσε, τα ψαθινά της καπέλα, οι μπαλαρίνες της Ιφλάτ, εξακολουθούν να βρίσκουν ακολούθους και σε εκείνους που μόνο το όνομά της σήμερα πια κάτι τους θυμίζει. Κι αν η Μπαρντό ήταν στη Γαλλία, εδώ στην Ελλάδα, στο ίδιο πάνω κάτω χρονικό πλαίσιο, εκεί στα 60's, η κινηματογραφική γυναίκα γίνεται πιο αισθησιακή, πιο απελευθερωμένη. Σε εμάς, μεσουρανή, η Ελένη Προκοπή. Η Φίνος Φίλμ, με αφορμή την απώλεια της σήμερα σε ηλικία 87 ετών, την περιγράφει ως μια γυναίκα με έμφυτο ταλέντο στο χορό, με υποκριτικές δυνατότητες, με εξωτική ομορφιά. Και πράγματι ήταν αυτά τα μάτια, το βλέμμα της, μοναδικό. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, ελάτε να πάμε τώρα από την Γαλλία στην Αγγλία, στο Λονδίνο, διότι έχουμε μία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί έχει συνεχώς εξελίξει αυτή η υπόθεση, μιας έτσι, πολύ σοβαρής ιστορίας, έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στο φως. Μια υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας, όπως λέει και το κλισέ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Καλώς τον, γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Έχουμε ένα πραγματικό θρίλερ από χθες, Κατερίνα, το οποίο εξελίσσεται κοντά στη βάση του Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου συνελήφθησαν 5 άνδρες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.
0: Οι οποίοι είναι έξω τώρα. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η έρευνα σε βάρος τους συνεχίζεται. Όπως διευκρίνησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί. Έχουν αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, στις επαφές τους με άλλα άτομα και εξετάζονται όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και οι 5 άνδρες, να σας πω ότι είναι Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας 23 έως 25 ετών και έχουν όλοι ως τόπο διαμονής το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι, παρακαλώ Γιάννη, δεν θέλω σε διακόπτω, πες μας.
1: Η συγκεκριμένη βάση, απλώς να πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι από εκεί σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και για επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης την είχαν απειλήσει μόλις τον περασμένο Ιούλιο. Την είχαν ονομάσει ως νόμιμο στόχο, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίσει να επιτρέπει στις αμερικανικές επιχειρήσεις.
0: Έχει πραγματικό ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις αυτής της ιστορίας, οι ακριβείς διαστάσεις αυτής της ιστορίας. Μιλάμε πάντως για μια τεράστια επιχείρηση. Διάβαζα την ιστορία αυτής της γυναίκας που στην πραγματικότητα τους κινητοποίησε και προχωρήσαμε στην εκένωση. Πόσα ήταν, 100 σπίτια τα οποία άδειαζαν και δεν έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι αυτοί ακόμα πίσω.
1: Έτσι ακριβώς. Μία κάτοικος της περιοχής διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, καθώς γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς επέστρεφε από ένα πάρτι με το αυτοκίνητό της, εντόπισε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα, όπως θεώρησε η ίδια, γύρω από από 3 βανάκια που βρίσκονταν στο σημείο, και αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία. Περίπου 25 λεπτά αργότερα είχαν συλληφθεί και βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Όπως καταλαβαίνετε, η κινητοποίηση ήταν τεράστια. Έχουμε από χθες ένοπλους αστυνομικούς να περιπολούν σε πολλά σημεία γύρω από τη βάση. Οι ειδικοί πυροτεχνουργοί του Βρετανικού στρατού πραγματοποίησαν έρευνες στα 3 οχήματα, στα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς βρέθηκε στο εσωτερικό τους, βέβαια. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων και περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους. Δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, όμως φαίνεται ότι οι αρχές προετοιμάζουν τώρα την περιοχή για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικίες τους μέχρι απόψε το βράδυ.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος με το γνωστό του λεξιλόγιο. Μίλησε για μια φανταστική επιχείρηση. Το ξέραμε, τους είχαμε υποπαρακολούθηση εδώ και πολύ καιρό, είπε.
1: Ναι, αρχικά ευχαρίστησε τις Βρετανικές αρχές. Στη συνέχεια όμως είπε αυτό ακριβώς που είπες, Κατερίνα, ότι δηλαδή οι άνδρες αυτοί βρίσκονταν στα ραντάρ των αρχών ασφαλείας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, αυτή η δήλωση μάλλον δημιούργησε περισσότερη σύγχυση διότι. Διότι ακριβώς αρχικά και στην αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας γινόταν λόγος για το τηλεφώνημα που έλαβε το κέντρο της από την κάτοικο της περιοχής. Οι Βρετανικές αρχές δεν τοποθετούνται επί του θέματος μέχρι στιγμής. Ο Υπουργός Άμυνας σήμερα το πρωί, αφού το ευχαρίστησε την εν λόγω γυναίκα, είπε ότι δεν γνωρίζουμε όλες τις πτυχές της υπόθεσης ακόμα. Δεν τις γνωρίζουμε εμείς ως πολίτες.
0: Άρα η αίσθησή σου είναι ότι δεν είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, στην αρχή θεωρούσαμε, το γεγονός ότι κάποιοι προετοίμαζαν μια τρομοκρατική επίθεση. Δεν ξέρω, εμένα με κάνει καχύποπτη και η εξέλιξη, δηλαδή αυτό που έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, ότι πλήρωσαν και βγήκαν έξω οι 5 αυτοί άντρες που συνελήφθησαν.
1: Καταρχάς να πούμε ότι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών η πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο μίλησε σε ανακοίνωσή της για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. έχει καλέσει τους πολίτες της χώρας να είναι σε επιφυλακή. Είπε ότι είναι στόχοι τόσο οι ίδιοι όσο και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σίγουρα δεν επικρατεί ένα καθησυχαστικό έτσι κλίμα. Όμως περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των Βρετανικών αρχών. Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί από την δικαιοσύνη εδώ για το πόσο μπορεί να κρατήσει η αστυνομία συλληφθέντες εφόσον δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Βέβαια μπορούσε να ζητήσει η αστυνομία επέκταση της κράτησης. Mm. Τώρα γιατί δεν το έκανε, αυτό είναι ένα ερώτημα
0: που ίσως κληθεί να απαντήσει. Για να δούμε τι θα βγει και από τη συνεδρίαση αυτή την έκτακτη της Επιτροπής με το όνομα Κόμπρα. Γιατί εντάξει, στους καιρούς που διανύουμε όλα αυτά μας κάνουν ιδιαίτερως καχύποπτους. Τώρα, Γιάννη, διάβαζα σήμερα, μάλλον σε όλες τις ειδήσεις έχει παίξει από νωρίς το πρωί, το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ στη Βρετανία έχει πιάσει ιστορικό υψηλό.
1: Ναι, έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Σήμερα κυμαίνεται λίγο πάνω από 1,99 το λίτρο, γύρω στα 2,30 ευρώ δηλαδή. Mm-hmm. Όλοι οι αναλυτές τονίζουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι αυτός που συνεχίζει να οφεί προς τα πάνω το κόστος των καυσίμων και οι τιμές της αμόλυβδης αυξάνονται επίσης το τελευταίο διάστημα, αυτή τη στιγμή είναι στο 1,74 αναλύτρο, και αυτό που τονίζουν οι αναλυτές είναι ότι έχουμε εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά και οι τόσο έντονες αυξήσεις τα καύσιμα δείχνουν πόσο εκτεθειμένο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο σε γεγονότα που συμβαίνουν πολύ μακριά από αυτό.
0: Ναι, δεν έχει σημασία πια και πολύ η θέση που έχει κανείς στο χάρτη. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν μου λες κάτι, Βρεγιάννη, εμείς γκρινιάζουμε νυχθημερών εδώ για την ακρίβεια. Δεν γκρινώ, δεν λέω ότι αδίκως γκρινιάζουμε, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω ότι είναι ένα βασικό πολιτικό θέμα και βασική ανησυχία για τον καθένα ανεξιμών ή για ορισμένους εξημών, γιατί πραγματικά βγαίνει δύσκολα πια ο λογαριασμός. Στην Βρετανία υπάρχουν διαμαρτυρίες ή το θέμα συζητείται στα βρετανικά τηλεπαράθυρα?
1: Βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς πονοκεφάλους της βρετανικής κυβέρνησης. Ο νέος πρωθυπουργός μάλιστα, ο Άντι Μπέρναμ, βγήκε με κεντρικό σύνθημα να δώσει μια ανάσα στους πολίτες από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, είναι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και εδώ πολύ υψηλές. Το κόστος των ενοικίων ήταν ούτως ή άλλως υψηλό. Συνεχίζει να αυξάνεται. Οπότε είναι μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προσπαθούν διαδοχικές κυβερνήσεις να βρουν λύση, προσπαθούν να λάβουν κάποια μέτρα ανακούφισης εν πάση περιπτώσει των οικοκυριών. Και να σου πω, Κατερίνα, ότι από 1 Οκτωβρίου αυξάνεται και το ανώτατο όριο.
0: Ωραία.
1: Στους λογαριασμούς ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε έχουμε και ένα επιπλέον, θα έχουμε και ένα επιπλέον βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος από τον ίδιο μήνα. Βέβαια, αυτό θα σημαίνει ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 45 λίρες το χρόνο για το μέσο νοικοκυριό, οπότε σίγουρα η αύξηση των τιμών θα υπερβεί κατά πολύ το ποσό που θα εξοικονομήσουν από τα μέτρα ανακούφισης.
0: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπες για τις τιμές στα καύσιμα. Φαίνεται ότι στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Αυτό βέβαια δεν το λέω ως παρηγοριά, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, αυτή η αίσθηση κάποιους τους βολεύει ως αποποίηση της ευθύνης. Εν πάση περιπτώσει, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

Τα καλοκαιρινά φιλιά που έγιναν χειμωνιάτικα δάκρυα, και αυτός είναι ο Elvis Presley, και το ακούσεις ευχάριστα διαβάζοντας παράλληλα τις προγνώσεις των μετεωρολόγων ότι έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού, και φοβάμαι ότι εδώ συμφωνούν άπαντες οι μετεωρολόγοι πως αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα με δύο πρόσωπα. Δηλαδή κάπου θα ξεγελιόμαστε νομίζοντας ότι έχουμε μείνει πίσω στο καλοκαιράκι. Κάποιες μέρες πάλι θα θυμίζει πρόωρο φθινόπωρο. Νομίζω ότι δεν τη λιτώνουμε. Αν όχι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το επόμενο φοβάμαι ότι θα έρθει αυτή η στιγμή του χρόνου να κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάθε χρόνο όλο λέμε να αναβάλουμε και να αναβάλουμε. Να κατεβάσουμε τα φθινοπορεινά και να ανεβάσουμε τα καλοκαιρινή καρνταρόμπα.

0: Λοιπόν, η μέρα έχει και καλά νέα και αναφέρομαι σε αυτό το γερανός που έκανε την Κυριακή μας λίγο καλύτερη, το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία πρώτη στον όμιλο με 2 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην κορυφή του Nations League. Επομένως περιμένουμε να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και στους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να γίνουν εντός της εβδομάδας. Το ωραίο βέβαια στην ιστορία, πέρα από τη νίκη που μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και μας ανοίγει και την όρεξη για περισσότερα κατορθώματα, είναι ο τρόπος με τον οποίο σχολιάστηκε η ήττα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα στην πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα του Γιούργεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού πρωτοπονητής εντός έδρας αγώνα. Ο Κλοπ αποτυγχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας. Ο ποδοσφαιρικός νάνος τον φρέναρε, σχολίασε η Bild, η οποία μάλιστα κράτησε και επί αρκετές ώρες έτσι το θέμα ψηλά στην ψηφιακή της έκδοση. Γράφουν μεταξύ άλλων οι αθλητικοί συντάκτες της Bild ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι νάνοι του ποδοσφαίρου, αναφερόμενο στη διεθνή κατάταξη της Ελλάδας, 41η θέση βρίσκεται η Ελλάδα, είχε πει ότι προσέξτε τους, γιατί αυτοί που απαρτίζουν σήμερα την εθνική, την δική μας εθνική, την εθνική Ελλάδος, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακουνάνι, το γάρ πολύ της θλίψεως. Λοιπόν, πάμε με τις διαφημίσεις μας, τις επόμενες διαφημίσεις. Αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά από τώρα, θα ακούσετε την Άσπα Παναγοπούλου, το δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε μετά τις 7. Να σας πω λοιπόν ότι είναι το Μητροπολιτικό Κολέγιο μαζί μας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας εδώ και 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν και μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Αν μπείτε για να αντλήσετε πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr, θα βρείτε και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έκανε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον περασμένο Ιούλιο. Ωραία ευρήματα. Για παράδειγμα, ότι 8 στους 10 από φοιτούς του σήμερα έχουν βρει δουλειά. Από αυτούς μάλιστα μια μεγάλη πλειοψηφία, το 79% εργάζεται και σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, και άμεσα, και αυτό είναι σημαντικό, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους μήνες από τη στιγμή που πήρε το πτυχίο του. Τώρα, επειδή χειμωνιάζει σιγά σιγά και ανοίγει όρεξη και για ταινίες και για σειρές, αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως να βρείτε ποια θα είναι η επόμενη που θα σας κρατήσει παρέα, Vodafone TV είναι η απάντηση. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO Max, μαζί όλα αυτά στο Vodafone TV. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Ωραίο είναι αυτό. Είναι τόσες πολλές πια οι πλατφόρμες, το να μια πλατφόρμα να τις έχει συγκεντρώσει όλες σε μία είναι πολύ καλό. Απλά ανοίγεις την τηλεόραση και αγαπημένη σου σειρά, ξέρεις ότι θα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, το δελτίο μας, επιστρέφουμε για μια συζήτηση με τον Απόστολο Λακασά. Η ακρίβεια φαίνεται ότι έχει επηρεάσει και τους φοιτητές.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο, επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
1: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν έχει αποσαφανιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο Λέβητας ούτε η κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την περισυλλογή των συντριμμιών. Τα συντρίμμια μεταφέρονται σε συγκεκριμένο χώρο στον Ασπρόπυργο για το ενδεχόμενο να ζητηθεί ο έλεγχος τους από τεχνικούς συμβούλους που μπορεί να διοριστούν από τις οικογένειες των συνολικά 6 νεκρών της τραγωδίας. Σήμερα ξεκίνησαν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την ισχυρή έκρηξη. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώσιμη απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά. Μάλιστα φέρεται να ανέφερε πως η γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες: «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τόνισε ότι στο σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα, ακόμη και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Επισήμανε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους. Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε ότι 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι θανάτου ξυλοκοπήθηκε υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μετά τη συμμετοχή του σε ραδιοφωνική εκπομπή που είχε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την επιδημία του έμπολα. Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ομάδων αντιμετώπισης του έμπολα, τη στιγμή μάλιστα που η επιδημία είναι πλέον η μεγαλύτερη και η πιο φωνική στην ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 8.000 και οι θάνατοι ανέρχονται σε 3.901, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Και στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της League Alpha του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Κόντι Χάκπο, θα παραταχθεί η Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Και στην πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζει η Κατερίνα Δράκου.

αυτός είναι ο Miles Davis, ο άνθρωπος που έβαλε τη jazz περισσότερα σπίτια σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή και όλο και πιο μοντέρνα, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να πειραματίζεται. Κάθε φορά που η jazz πίστευε πως είχε βρει τον ήχο της, ο Miles της έδειχνε έναν καινούριο δρόμο. Έφυγε σαν σήμερα το 1991, λίγες ημέρες μετά από μια μεγάλη του εμφάνιση, μια μεγάλη παράσταση, ήταν και η τελευταία του. Την επομένη του θανάτου του, οι αμερικανικές εφημερίδες δεν έγραψαν απλώς πως πέθανε ένας μεγάλος τζαζίστας. Τον παρουσίασαν ως τον άνθρωπο που άλλαξε επανειλημμένα την πορεία της μουσικής. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ο David Miles το πήρε από τον Broadway και το μετέτρεψε σε jazz αφήγηση. Ο τίτλος του έχει ενδιαφέρον, λέγεται «I could write a book». Σήμερα τεχνητής νοημοσύνης βοηθούσης, ο καθένας μας θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ή ένα βιβλίο εξ ολοκλήρου γραμμένο από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα βιβλίο, ένα ποίημα ή οτιδήποτε άλλο, μια εργασία στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, πράγμα που συμβαίνει, οι καθηγητές τα λένε, το φωνάζουν εδώ και καιρό, μια κοινοβουλευτική εργασία επίσης. Καλά ακούσατε, διότι περίπου το 15% των Βρετανικών κοινοβουλευτικών δηλώσεων που αναλύθηκαν

συστήματος. Υπάρχει μια μελέτη λοιπόν, και βάσει αυτής μόλις ένα πλήρες κείμενο σε κάθε χώρα ταξινομήθηκε λανθασμένα ως AI generated. Φανταστείτε τι έχει να γίνει προσεχώς. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι, ακούτε τις ιστορίες του. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα που θα περάσουμε παρέα αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο γράφει πως ήταν μια μέρα σαν και σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2013, δηλαδή 10 ημέρες μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και τις μεγάλες αντιδράσεις που προκάλεσε, που συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Οι σύλληψεις αυτές με βαριές κατηγορίες, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην πραγματικότητα άνοιξαν τον δρόμο για όσα συνέβησαν μετά σε εκείνη τη δίκη που κάποιοι τότε ήταν χαρακτηρίσει εδώ, δίκη του αιώνα, και 7 χρόνια αργότερα οδήγησε στην καταδίκη της ηγεσίας. Σήμερα, Σεπτέμβριο του 2026, τι γίνεται? Σήμερα μια φάλαγγα influencers δουλεύει για τον Ηλία Κασιδιάρη που πρόσφατα αποφυλακίστηκε. Η Ηλιάνα Μάγρα έκανε το ρεπορτάζ για λογαριασμό της Κυριακάτικης Καθημερινής και γράφει για το πώς τελευταία υπάρχουν λογαριασμοί στα social media που διακινούν μηνύματα υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη. Μηνύματα όχι με αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο ή μάλλον με πολιτικό περιεχόμενο, σερβιρισμένο όμως σε ένα lifestyle περιτύλιγμα. Για τον Ηλία Κασιδιάρη το είχαμε συζητήσει και ενώ ήταν έγκλειστος αυτά τα 7 χρόνια που πέρασε στη φυλακή, ότι ποτέ δεν έχασε το διάβλο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Ξέραμε ότι χρησιμοποιούσε το Twitter, είχε το YouTube για να εκπέμπει τα μηνύματά του. Είχε και λόγο και θέση για τα ζητήματα της επικαιρότητας, για το μεταναστευτικό, την Ουκρανία, τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Δεν σταμάτησε να υποστηρίζει επανειλημμένα τον Ντόναλντ Τραμπ. Τις τελευταίες ημέρες όμως σε διάφορες πλατφόρμες υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις που είναι σαν να τον προωθούν, να το πούμε έτσι. Φωτογραφίες που κάποιες έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν τραγούδια για την αποφυλάκησή του, υπάρχει ένα τέτοιο περίεργο αμφιλεγόμενο υλικό. Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα βεβαίως στους καιρούς που διανύουμε να απαντήσει αν πίσω από αυτή τη διακίνηση αυτού του υλικού υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια στρατιά ανθρώπων που τον υποστηρίζουν πολιτικό, ή αν απλώς μιλάμε για bots και για συγκεκριμένους λογαριασμούς που κάνουν την συγκεκριμένη βρώμικη δουλειά. Η Ηλιάνα Μάγρα μίλησε με τον Γιώργο Σαμαρά. Ο Γιώργος Σαμαράς είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Η εξειδίκευσή του είναι ακριβώς αυτό. Είναι η ακροδεξιά και χαρακτηρίζει τον Ηλία Κασιδιάρη, τον προσφάτως αποφυλακισθέντα Κασιδιάρη, ως έναν από τους πιο χαρισματικούς νεοναζί στην Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης, λέει, έχει χτίσει έναν προσωπικό μύθο και εξηγεί πως ένα κομμάτι της δεξιάς έχει μετατοπιστεί προς αυτές τις ιδεολογίες, αλλά τον Κασιδιάρη τον βλέπουν ως αυθεντικό νεοφασίστα. Είναι αυτό που λέμε mainstream, και μιλώντας για mainstream διάβαζα σήμερα μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Είναι αρκετές οι χώρες που την επόμενη χρονιά, το 2027, θα οδηγηθούν στις κάλπες, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και η Γαλλία. Η Γαλλία έχει προγραμματισμένες εκλογές για τον ερχόμενο Απρίλιο και Μάιο, άρα καταλαβαίνετε ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και εκεί. Μια τελευταία δημοσκόπηση για τις προεδρικές στην Γαλλία δείχνει ότι οι Γάλλοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια αναμέτρηση των άκρων στις εκλογές αυτές. Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, εδώ κολλάει το mainstream που σας έλεγα, και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας, ο Ζαν-Λικ Μέλανσον, είναι οι φιναλίστοι που αναμένεται να φτάσουν στο δεύτερο γύρο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα.
Η Κωνσταντίνα Βαρσαμίδια λέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας στην επικοινωνία μαζί σας. Η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Αναμένουμε τα μηνύματά σας αν θέλετε κάτι να μας πείτε, είτε στο www.skyradio.gr είτε μέσω Viber στο 698

0: 1003. Ο Απόστολος Λακασάς είναι μαζί μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πριν ακούσουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών να κάνει κάποιες δηλώσεις σήμερα στη δημόσια τηλεόραση, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα ότι είναι πάρα πολλοί επιτυχόντες που τουλάχιστον σε ό,τι τον αφορά στο Πανεπιστημίο της Πάτρας δεν ενεγράφησαν φέτος. Εσύ είχες γράψει γι' αυτό την περασμένη Παρασκευή για το πώς αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται με τα ενίκια, η στεγαστική κρίση αφορά και τους εισακταίους, αφορά και τα πανεπιστήμια τελικά.
1: Ναι, προφανώς, ιδίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια, αυτό που λέει ο κύριος Μπούρας, ομολογώ ότι δεν άκουσα την αναφορά του στην δημόσια τηλεόραση, αλλά είναι ένα μεγάλο καβανάκι, γιατί φαντάσου οι ακροατές ότι μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Εντάξει, τώρα μην στα στατιστικά, η Θεσσαλία το έχει προσπεράσει, αλλά είναι πάντα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Άρα μια τέτοια πόλη, φαντάσου, που έχει μια ελκυστικότητα, φαντάσου σε μια πολύ μικρότερη περιφερειακή πόλη, που αν τα ενίκια δεν είναι τόσο ικανοποιητικά για έναν φοιτητή και είναι και πολύ μακριά, ας πούμε στη Δυτική Μακεδονία ή στην Θράκη, ένας Αθηναίος ή ένας από την Πελοπόννησο, αν περάσει εκεί, εκτός και αν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το αντικείμενο. Πάντως είναι γεγονός ότι σε πολύ μικρότερες πόλεις σε σχέση με την Πάτρα το πρόβλημα είναι οξύτερο, εάν έχουμε πολύ ψηλά ενίκια που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των εισακταίων, και ταυτόχρονα δεν έχουμε και φοιτητική στέγη, δεν έχουμε δηλαδή κάποιες οργανωμένες δομές στέγασης των φοιτητών. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι.
0: Διάβασα τις δηλώσεις του κ. Μπούρα σε σένα και ακούγοντας σήμερα, γιατί το θέμα, ας πούμε, είναι στην επικαιρότητα και συντηρείται. 400 εισακταίοι δεν πήγαν, και το εντυπωσιακό είναι ότι 9 εξ αυτών ήταν στην ιατρική σχολή. Δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία ένας υποψήφιος σήμερα καταφέρει να μπει στην ιατρική. Και δεν είναι ένα σχεδίο, είναι 9 ακυρώσεις εγγραφών. Άρα κανείς μπορεί, φαντάζομαι, συγγνώμη που έτσι διακόπτω τον ήρμο, φαντάζομαι ότι αν αυτό ισχύει στην Πάτρα, προφανώς να ισχύει και στην Κομωτινή με τη νομική, ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα πανεπιστήμια, στην Κρήτη.
1: Στην Αλεξανδρούπολη, όπου έχει ιατρική σχολή το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ή στην Λάριστα, ή στα Γιάννενα. Ναι, κοίταξε. Ομολογώ ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το αναφέρει και ο κύριος Μπούρας στα ρεπορτάζ, στην κουβέντα που γίνεται μαζί του. Το να περνάς στην ιατρική Πατρών με μια βάση γύρω στις 18.000 μόρια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να την αφήνεις, φαίνεται η οικογένεια ή κάποιους λόγους προσωπικούς, που φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εύκολο να σπουδάσει το παιδί, να μετακινηθεί. Αλλά ο κύριος Μπούρας μου ανέφερε επίσης το ενδεχόμενο, αν κάποια οικογένεια τα βάλει κάτω, να επιλέξει να σπουδάσει στην ιατρική, σε μια ιατρική ενός μη κρατικού πανεπιστημίου. Αν δει δηλαδή ότι τα δίδακτρα. Ναι, κοίταξε να δεις, αν η οικογένεια ζει στην Αθήνα.
0: Άρα υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Με έναν τρόπο θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία αυτή.
1: Σίγουρα αυτός ο ανταγωνισμός θα είναι εντονότερος στην περίπτωση, δηλαδή η σκέψη θα είναι πιο δελεαστική, αν ένα παιδί περάσει σε μια σχολή που είναι στην περιφέρεια, όχι μόνο στην Πάτρα, και δεν είναι και το αντικειμένο του. Δηλαδή το αντικειμένο που θέλει. Αν ένα παιδί δηλαδή περάσει σε μια σχολή θεωρητικών επιστημών και αυτό ήθελε, ξέρω εγώ, στην Κομωτινή όπως ανέφερες, και αυτό ήθελε Αθήνα, νομική Αθηνών, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν ο προϋπολογισμός της οικογένειας είναι τον βάλεις λίγο σε σύγκριση ενίκιο, στήτηση, μεταφορικά, ένα σπίτι ξανά από την αρχή, επίπλωση και όλα αυτά.
0: Είναι λογαριασμός, βαρβάτος.
1: Είναι ένας μεγάλος λογαριασμός που μπορεί να συγκριθεί ευθέως με τα δίδακτρα ενός μη κρατικού πανεπιστημίου. Αυτό
0: ναι.
1: θα πρέπει να το λάβει υπόψη η πολιτεία. Να στηρίξει τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Γίνονται και ενέργειες με φοιτητική στέγη. Αλλά πρέπει να το λάβουν υπόψη και τα ίδια τα πανεπιστήμια.
0: Η μέρημνα της πολιτείας αυτή τη στιγμή είναι τα 2.000 ευρώ του φοιτητικού επιδόματος.
1: Ακριβώς. Ή 2.500 στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει να συγκατοικήσει. Άλλο ένα θέμα που δεν το έχει συνηθίσει ο Έλληνας, αλλά στο εξωτερικό είναι παράδοση, είναι διαδεδομένη συγκατοίκηση δύο παιδιών στο ίδιο διαμέρισμα. Δεν θεωρείται. Ο Έλληνας γονιός μάλλον θεωρεί ότι το παιδί θα πρέπει να πάει και να έχει τις ανέσεις της Αθήνας, το σπίτι που θα μείνει στην Σταγιάννα, στην Πάτρα ή όπου αλλού. Δεν σκέφτεται ότι μπορεί υπάρχει λύση και τη συγκατοίκηση. Η επιδότηση του ενοικίου είναι 2.500 για την περίπτωση της συγκατοίκησης. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω ρεπορτάζ για να τα βάλω τους αριθμούς δίπλα-δίπλα και να δω τι βγαίνει. Αλλά αυτό είναι η ενίσχυση της πολιτείας και βεβαίως είναι και τα δωμάτια, τα κρεβάτια, στις εστίες που μπορούν να τα πάρουν οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν ορισμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
0: Ναι, απλώς θέλω να πω τώρα, για παράδειγμα, επειδή διαβάζω στο κείμενό σου ότι πληρώνουν το φοιτητικό εισιτήριο, έτσι, γιατί πρέπει να φύγουν με λεωφορείο και να πάνε στην Πανεπιστημίουπολη του Ρίου και αυτό να το κάνουν πόσες φορές μες στην εβδομάδα, χι φορές. Μπορεί να έχουν και πρωί, μπορεί να έχουν και απόγευμα μαθήματα. Αυτά τα πληρώνουν τα παιδιά από την τσέπη τους. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ναι,
0: ένα κονδύλι δεν βρέθηκε για τους φοιτητές που. Εντάξει, δεν μιλάμε να είναι τώρα. Μια απόσταση που είναι λογαριασμός στο τέλος της εβδομάδας.
1: Ναι. Δεν βρέθηκε. Κοίταξε, είναι εκπτωτικό το φοιτητικό εισιτήριο. Το φοιτητικό πάσο προσφέρει εκπτωτικές τιμές σε διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενδεχομένως και στα πλοία, αν είναι από την νησιωτική χώρα, νησιωτική Ελλάδα ο φοιτητής. Αλλά γενικά, όντως οι σπουδές εκτός έδρας είναι ένα θέμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Απόστολε, επειδή εδώ είχα προαγγείλει την κουβέντα μας και έχουν έρθει διάφορες ερωτήσεις για εσένα και τους ακροατές.
1: Με χαρά.
0: Μία παρατήρηση από έναν ακροατή μας και μετά από ότι συμφωνούν κι άλλοι είναι ότι αυτό είναι δεδομένο ότι είμαστε σε φεγγάρι στεγαστικής κρίσης. Το βλέπουμε, το συζητάμε κάθε του πτυχή, την έχουμε πια αναλύσει. Αλλά είναι, θέλω να πω, σωστό να το αποδίδουμε αποκλειστικά εκεί το ότι δεν έχουμε εγγραφές. Γιατί κάποιοι λένε ότι αυτά συνέβαιναν πάντα. Πάντα κάποιοι δεν εμφανίζονταν να κάνουν την εγγραφή τους.
1: Ναι, και πάντα.
0: Πιθανότατα. Αλλά η κοινή λογική αυτό λέει, ότι δεν γινόντουσαν 100%, δεν φτάναμε στο 100%. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν 400 άτομα ή 9 άτομα της ιατρικής σχολής.
1: Ναι, αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Να δούμε δηλαδή και σε ποιες σχολές έχουν μειωθεί, μάλλον έχουμε διαρροή εντός εισαγωγικών πρωτοετών επιτυχώντων. Δηλαδή στις πολύ καλές και περιζήτητες σχολές δεν είναι λογικό να υπάρχει διαρροή. Λογικό είναι να υπάρχει διαρροή σε σχολές οι οποίες είναι χαμηλή ζήτηση, το αντικείμενο σπουδών δεν προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, έχει μεγάλη ανεργία. Δηλαδή στις θεωρητικές επιστήμες είναι λογικό να υπάρχει μια διαρροή επιτυχώντων, αλλά σε αυτές τις σχολές, το βιολογικό, το χημικό, τα οποία είναι σημαντικά, έχουν μεγάλες σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Ας πούμε, εδώ μου έλεγε ο κύριος Μπούρας ότι παιδιά του βιολογικού που έχουν εισταχθεί στο βιολογικό πατρόν δεν πηγαίνουν να γραφτούν, όχι γιατί δεν τους αρέσει το αντικείμενο, αλλά γιατί σου λένε ότι εγώ θα μπορούσα να γραφτώ. Τα παιδιά που περνούν στο βιολογικό κατά κύριο λόγο έχουν και ως πρώτο στόχο την ιατρική. Περνώντας λοιπόν στο βιολογικό, που είναι ένα πάρα πολύ καλό τμήμα, σου λέει όμως ο εισαξής ότι εγώ θα προτιμήσω να πάω στα μη κρατικά πανεπιστήμια και αντί να σπουδάσω στο βιολογικό, που δεν είναι η πρώτη μου επιλογή,
0: ναι.
1: Επιλέξω αυτό που ήθελα.
0: Όχι, έχει λογικό, έχει λογική σαν επιχείρημα. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω, να προλάβω να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι ακροατού μας, ο οποίος ρωτά αν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία συζητήσαμε πολύ για το διαγωνισμό της PISA έχουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ δημοσίων σχολείων, πρότυπων σχολείων και ιδιωτικών σχολείων. Ποιοι τα πήγαν καλύτερα δηλαδή?
1: Πάντα έχουν. Πάντα έχουν. Θα μου επιτρέψει ο ακροατής να μην απαντήσω σε αυτό, γιατί ξέρω κάτι. Ξέρω τη σύγκριση. Πάντα είχαν καλύτερη εικόνα τα ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά γυμνάσια. Αλλά νομίζω ότι ας περιμένει λίγο ο ακροατής και ας πιθανότητα να παρουσιάσουμε κάτι τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία. Και φαντάζομαι ότι πιθανότατα να γράψεις και για τις καταλήψεις που έχουν ξεκινήσει και γίνονται σε γυμνάσια, και γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά, μαθαίνω από ακροατές πάντα, ότι διαμαρτύρονται στο πολυπληθές του τμήματος και στους καθηγητές που είναι λίγοι και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες δημιουργίας περισσότερων τμήματων. Εν τω μεταξύ, αυτό το βλέπουμε σε όλες τις βαθμίδες πια και στα δημοτικά.
1: Τις καταλήψεις ή το πολιτικό?
0: Όχι τις καταλήψεις, το ότι μιλάμε για τμήματα 25 παιδιών.
1: Κοίταξε, ο νόμος λέει ότι ο ελάχιστος αριθμός των παιδιών είναι 25. Συγγνώμη, ο ανώτατος αριθμός των παιδιών είναι 25 και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να πάει 27 ή 28. Άρα, δηλαδή το 10%, αν ας πούμε υπάρχουν 28 παιδιά σε ένα σχολείο για μια τάξη, δεν θα δημιουργήσει δεύτερο τμήμα των 14 και 14, θα δημιουργηθεί ένα τμήμα των 28 παιδιών να είναι όλα συγκεντρωμένα, γιατί μετά τα 14 το σπάσιμο των 28 παιδιών σε δύο ομάδες, δύο τμήματα, θα είναι δαπανηρό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, από εκεί πέρα για τις καταλήψεις, ναι, δεν ξέρω, να το συζητήσουμε τόσο.
0: Αν είναι τρόπος διεκδίκησης αιτημάτων, εννοείς αυτός?
1: Όχι. Πόσο πραγματικά συμμετάσχουν τα παιδιά του γυμνασίου γιατί θέλουν να διεκδικήσουν κάτι ή γιατί είναι ένα αίσθημα που γίνεται λίγο πριν τον Οκτώβρη και εκτονώνεται στο Νοέμβρη. Αν είναι πηγαίο αυτό ή αν έχει πίσω, αν λειτουργεί κάποιο ένα κομματικό.
0: Πάντα, εγώ που ακούς κατάληψη, υπάρχει και αυτή η υποψία.
1: Θα μου επιτρέψουν οι αναγνώστες, συγγνώμη, οι ακροατές του Sky να το δούμε, να μην είμαστε απόλυτοι.
0: Ωραία.
1: Έχουμε συνηθίσει πάντως να μην είναι πηγαίο αυτό, δηλαδή.
0: Το κρατάω αυτό, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει ρεπορτάζ, Απόστολε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems. Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στην πλάκα προκλήθηκε από διαρροή από το διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου, που ήταν και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς σημεία απασχόλησης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Ανέφερε πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε πει αρχικά, και η γιατρός που δεν δεχόταν κριτική, όπως είπε, ζήτησε από τις εργαζόμενες να έρθουν στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας άνθρωπος πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε, ότι είπε ο κατηγορούμενος γιατρός. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις, ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Αυτό το τραγούδι είναι μια παγκόσμια επιτυχία, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ισπανόφωνα τραγούδια και αυτού αλλά και του προηγούμενου αιώνα, με μια απάντηση που όμως μερικές φορές μπορεί να είναι και η πιο εκνευριστική που κανείς μπορεί να εισπράξει, ίσως. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στην Ισπανία, στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες συζητούν πολύ αυτήν την ιστορία της 87χρονης Μάρι Κάρμεν, η έξωση της οποίας φέρνει νέο νόμο στην χώρα που είναι επίσης αντιμέτωπη με την στεγαστική κρίση, το διάταγμα Μάρι Κάρμεν για την προστασία των ενοικιαστών. Αύριο ο Πέτρο Σάντσεφ θα παρουσιάσει τι προβλέπει αυτό το νομοθετικό διάταγμα, που στην πραγματικότητα θα βοηθάει τους ενοικιαστές, θα κάνει τη ζωή τους έτσι λίγο πιο εύκολη με αυτόματη ανανέωση συμβολέων και αυστηρότερους περιορισμούς στις εξώσεις. Και το ζήτημα των εξώσεων το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια να ταλανίζει την Ισπανία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και μπράβο τους γι' αυτό, λίγοι στην αρχή, λίγοι περισσότεροι μετά, και τώρα αρκετός κόσμος έχει βγει στο δρόμο και διεκδικεί το δίκαιο της 87χρονης Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Μαζικές διαδηλώσεις, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, στη Μαδρίτη, διανυκτερεύσεις στην Puerta del Sol, σκηνές και πάει λέγοντας. Μια γυναίκα λίγο πριν τα 90 καταφέρνει να γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει την ιστορία της, ζούσε σχεδόν 70 χρόνια στο ίδιο σπίτι όταν το ενίκιο της αυξήθηκε κατά 275%, δηλαδή εκεί που πλήρωνε κοντά στα 600 ευρώ, βάλτε αρκετά παραπάνω. Της προτάθηκε να το αγοράσει, προφανώς δεν μπορούσε, μια σύνταξη παίρνει, και από εκεί και μετά όλα έγιναν ιστορία.

Οι Ισπανοί στους δρόμους για την στεγαστική κρίση, οι Ελβετοί στις κάλπες για να αποφασίσουν αν η παραδοσιακή πολιτική της ουδετερότητας που τους χαρακτηρίζει, που χαρακτηρίζει τη χώρα, θα πρέπει να αποκτήσει ένα πλαίσιο πιο αυστηρό και πιο συγκεκριμένο. Ψήφισαν λοιπόν οι Ελβετοί, όχι ψήφισαν οι Ελβετοί στην αυστηρότερη εφαρμογή της ουδετερότητας. Απορρίπτουν λοιπόν μια πρόταση να υιοθετηθεί, πώς να το πούμε, μια πιο περιορισμένη μορφή ουδετερότητας, η οποία, και αυτό είναι το σημαντικό, θα εμπόδιζε ίσως την Ελβετία να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις ή να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ.

0: Μας προκαλεί και μια έκπληξη, γιατί είναι κόντρα στο κλίμα που καταγράφουμε διεθνώς, αυτό το οποίο αποφάσισαν οι ψηφοφόροι. Ελάτε τώρα να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, είναι μία ακόμα ημέρα διεθνούς ευαισθητοποίησης από τον ΟΗΕ. ΟΗΕ, με συγχωρείτε, 29 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και την σπατάλη. Στόχος αυτών των ημερών, τα ξέρετε, τα λέμε συχνά πυκνά, είναι βασικά να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει. Και αν γίνεται, να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Να ευαισθητοποιηθούμε. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι πράγματι θέμα. Υπάρχει. Κάποτε, δεν ξέρω, τους καιρούς της κρίσης γεννήθηκε μια οργάνωση, η οργάνωση Μπορούμε, που αποφάσισε να μας φέρει ενώπιον των ευθυνών μας και να μην πετάμε. Σήμερα που συνεχώς κάθε τρεις και λίγο μιλάμε για την ακρίβεια, άρα για πώς να είμαστε, τι λένε τα δεδομένα. Για να καλωσορίσουμε την κυρία Ντία Χωραφά, είναι η συντονίστρια της Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων στην οργάνωση Μπορούμε. Γεια σας, κυρία Χωραφά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου. Πολύ θερμά σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό και μας αφορά όλους.
0: Μας αφορά όλους και κάποια στιγμή, αφού πια έχουν περάσει τα χρόνια, αφού πια έχουμε εξοικειωθεί με αυτού του είδους την πληροφόρηση και με έναν τρόπο πληρώνουμε και ένα τίμημα καθημερινά, καλό είναι να το διορθώσουμε, να δούμε πού είμαστε και τι έχουμε διορθώσει όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθείτε να μας ευαισθητοποιήσετε.
1: Πράγματι, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά στην Ελλάδα. Τα νούμερα όμως ακόμα είναι, δείχνουν ότι το πρόβλημα επιμένει. Επίσημα στοιχεία έχουμε πια, γιατί γίνεται και επίσημη καταμέτρηση σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε 2 εκατομμύρια τόνους απόβλητα τροφίμων το χρόνο. Τεράστια ποσότητα, με περιβαλλοντικό πολύ αρνητικό αντίκτυπο, οικονομικό, φυσικά σπατάλη τροφίμων είναι και σπατάλη χρημάτων για όλους μας, και βέβαια και κοινωνικό, έτσι εμείς ξεκινήσαμε, πώς είναι δυνατόν να συνεπάρχει μια τεράστια σπατάλη τροφίμων και ταυτόχρονα να έχουμε και ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αντιμέτωπο με πιστική ανασφάλεια. Mm-hmm. Έτσι εμείς ξεκινήσαμε το 2012 να ευαισθητοποιήσουμε τις εταιρείες, τα τρόφιμα τα οποία δεν μπορούν για κάποιο λόγο να πουλήσουν αλλά είναι απολύτως ασφαλή, να τα προσφέρουν για κοινοφελή σκοπό, για τη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Έχουμε κάνει άλματα σε αυτό. Σήμερα φανταστείτε, σε όλη την Ελλάδα οι επιχειρήσεις τροφίμων που συνεργάζονται με τον Μπορούμε προσφέρουν 55.000 τρόφιμα τη μέρα, που όχι απλώς δεν καταστρέφονται αλλά πηγαίνουν για καλό σκοπό.
0: 55.000 τη μέρα.
1: Τη μέρα.
0: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τα χρήματα, τρώνε μία μερίδα φαγητό. Φαγητό που περισσεύει από άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Φαγητό που δεν αγοράστηκε από τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Ναι. Που τα έχουν οι εταιρείες, τα παρήγαγαν, αλλά για κάποιο λόγο είναι κοντά στην ημερομηνία. Δεν προλαβαίνουν να τα πουλήσουν. Είναι εποχικά, οπότε αυτά προσφέρονται. Έχουμε ένα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά θα μου πείτε, υπάρχει περιθώριο. Φυσικά τεράστιο περιθώριο ακόμα. Οι δωρητές μας είναι οι φούρνοι, τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες τροφίμων, οι λαϊκές αγορές, όλοι όσοι έχουν τρόφιμα, εταιρικές, κοινωνικές εκδηλώσεις, όλοι έχουμε βρεθεί στο κουφέ. Και όλοι αυτοί θα προσφέρουν τα πλεονάσματα, με ασφάλεια επαναλαμβάνω, και πηγαίνουν για την στήριξη συνανθρώπων μας που, όπως είπατε, δεν είναι σε θέση να τα αγοράσουν εκείνοι.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή πάντα κάνουμε την κουβέντα αυτή αναλογικά και συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους, σε τι θέση είμαστε έτσι στην Ευρώπη, κυρία Χωραφά?
1: Κοιτάξτε, τώρα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, βέβαια συνεχώς βελτιώνονται, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε να έχουμε επίσημα στοιχεία Eurostat για όλα τα κράτη-μέλη. Μας κατατάσσουν στην τρίτη, δυστυχώς, υψηλότερη.
0: Ποιοι είναι πάνω από εμάς?
1: Η Κύπρος. Κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται πολλά. Σας είπα με τις εταιρείες. Βέβαια, να πω κιόλας ότι θα πείτε, ωραία, με τις εταιρείες. Να πούμε ότι και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχει και ένα 50% του συνόλου της σπατάλης που είναι και στα νοικοκυριά μας. Άρα όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε να το αντιστρέψουμε αυτό.
0: Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι, μια και λέτε για τα νοικοκυριά μας. Επειδή ξέρετε, καμιά φορά το καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν ακούει κανείς το ποσό σε χρήματα που πετάει στα σκουπίδια. Το έχετε υπολογίσει αυτό?
1: Ναι, εκτός είχατε από... κάνει. Ναι. Βέβαια, είχαμε κάνει μια έρευνα το χρόνο σε μια οικογένεια, ας πούμε, τριμελή, τετραμελή, μπορεί να είναι από 600 έως και 1000 ευρώ, ανάλογα με τα είδη των τροφίμων. Απλώς, ξέρετε, δυσκολευόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε. Και εμείς όταν κάνουμε έρευνες, όταν δώσεις ημερολόγιο και καταγράφεις κάποιος, όχι τη μέρα, τη βδομάδα και μετά κάνεις την αναγωγή στο χρόνο, τότε συνειδητοποιείς. Ενώ μέρα με τη μέρα, λες τι είναι... ένα φρούτο ή δύο κουταλιές ρύζι, αλλά η αναγωγή στο χρόνο τότε μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό
0: και πόσα λεφτά τελικά καταλήγουν στον κάθο.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια,
0: κυρία Χωραφά, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή αυτό το σύνδρομο το λέγανε κάποιοι, ο παππούς μου έχει κατοχικό σύνδρομο, αυτό είναι το ανάποδο βέβαια, γιατί κόβανε στη μέση και τη χαρτοπετσέτα, κάνανε οικονομία και εκεί. Εμείς αυτό το αποκτήσαμε, αποκτήθηκε συλλογικά τους καιρούς της Ευμάρειας μετά τον πόλεμο και ενισχύθηκε από τον τρόπο που λειτουργεί το μάρκετινγκ σήμερα, δηλαδή αυτό το 2+1 δώρο. Ας πούμε, ναι. Που είναι και μέτρο αυτή τη στιγμή καταπολέμησης της ακρίβειας, έτσι. Θέλω να πω, είναι κυβερνητικό επιχειρηματικό εργαλείο οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ. Βοηθούν στο να...
1: Ναι, σίγουρα η εποχή της Ευμάρειας, ξέρετε, ήταν αυτό το γεμάτο τραπέζι. Μην παρεξηγηθώ, είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε γαλαντόμοι και θέλουμε να περιποιηθούμε ή μας αρέσει να είναι πολύ γεμάτο με πολλά. Αυτό δεν το επιτρέπουμε. Αρκεί βέβαια. Ξέρετε, ήταν λίγο δείγμα ευμάρειας και όταν βγαίναμε έξω να είναι γεμάτο το τραπέζι ανεξαρτήτως τι θα φάμε ή προσφορές αν πάρουν πράγματα που δεν χρειάζομαι. Εμείς εδώ τι λέμε, είναι το μυστικό είναι να προγραμματίζεις τα γεύματά σου, οπότε να προμηθεύεσαι και τα είδη και τις ποσότητες που χρειάζεσαι. Η άλλη αιτία, αν μιλήσουμε για τα φρούτα και τα λαχανικά, έχει να κάνει, ξέρετε, με αυτά που λέμε τα άσχημα, τα λεγόμενα, που θέλουμε να είναι όλα τέλεια κτλ. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί τεράστια σπατάλη στην πρωτογενή παραγωγή.
0: Η τέλεια εμφάνιση, ναι.
1: Βέβαια, η τέλεια εμφάνιση. Οπότε, ξέρετε, όλα αυτά, δηλαδή, είναι λίγο οι ρουτίνες μας, η καθημερινότητά μας, αλλά έχει να κάνει. Μετά και εμείς αυτό θέλουμε να το αντιστρέφουμε με σωστή εκπαίδευση. Πέρα από τον προγραμματισμό μας, γνωρίζουμε πώς να συντηρούμε σωστά τα τρόφιμα με ασφάλεια στο ψυγείο, να χρησιμοποιούμε την κατάψυξη, το μαγειρεμένο φαγητό, όλα αυτά για να τους δίνουμε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και φυσικά να τα καταναλώνουμε με ασφάλεια.
0: Και ευτυχώς πια μια νέα γενιά μαγείρων και μαγειρισών μπαίνουν σε αυτή τη φιλοσοφία και μας εξηγούν, ενώ παρουσιάζουν μια συνταγή που θα πάμε και εμείς να πειραματιστούμε μαζί της αργότερα στο σπίτι μας, πώς μπορούμε με τα υπερεισέβματα να εξασφαλίσουμε ένα ωραίο φαγάκι για την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια αυτό είναι, κάνουμε σαν να έχουμε αγκαλύψει την πυρίτιδα, αλλά αυτό το κάνανε πάρα πολλά χρόνια πάρα πολλές νοικοκυρές και νοικοκύριδες, να πω έτσι,
1: βέβαια,
0: στην αναφορά της ημέρας,
1: να δημιουργήσεις κάτι, ενώ να βάλεις κάτι στην κατάψυξη το ψυγείο για άλλη μέρα, σου λύνει και τα χέρια, εντάξει, για να μην ξαναμαγειρεύεις. Αυτό που λέτε, γινόμαστε και δημιουργικοί, δηλαδή ανοίγω το ψυγείο, τι έχω, δημιουργώ μια νέα συνταγή και ευτυχώς, ακριβώς όπως το λέτε, πολλοί μάγειρες και μαγείρισες μας προτρέπουν να είμαστε δημιουργικοί. Τώρα στα αγγλικά το λέμε food saving recipes, ναι, τίποτα. Απλώς αξιοποιούμε τα πλεονάσματά μας με έναν φάνταστο δημιουργικό τρόπο.
0: Αυτό που κάποια στιγμή μπερδευόμασταν με το ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και ανάλωση έως. Η νομοθεσία, πόσο και το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πόσο μας βοηθά να μπούμε στη διαδικασία και επιτέλους να κάνουμε τη διάκριση, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Το τεράστιο θέμα, έγινε πανευρωπαϊκή έρευνα, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα ελλιπούς κατανόησης ποια είναι η διάκριση. Στην ουσία τι είναι, το ανάλωση έως είναι, αφορά την ασφάλεια, δηλαδή ευαλίωτα προϊόντα, έναν όπο κρέας, έναν όπο ψάρι, είναι θέμα ασφάλειας. Πρέπει να το καταναλώσουμε μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία. Το κατά προτίμηση έχει να κάνει με κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή τα παξιμάδια, κάποια μπισκότα, όταν λένε κατά προτίμηση, εννοεί ότι πόσο τραγανό θα είναι ή πόσο, για πόσο καιρό θα έχει μια, αν θα είναι μαλακό, αν θα είναι τραγανό, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι τα μακαρόνια μας, αν γράφουν 30 Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου, χάλασαν, προφανώς. Είναι ναι. κάποια βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και εδώ είναι τεράστιο το θέμα και ειδικά στην, στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Πάντως αυτό δεν το έχουμε λύσει τόσα χρόνια. Όχι. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που κουβαλάει κανένας. Αυτό έτσι δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι ευκρινές απολύτως. Λοιπόν...
1: Το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι σίγουρα, εμείς σας λέω όλα και ενδυνάμωση και εκπαίδευση και τα λοιπά, όλα ξεκινούν έτσι από το σεβασμό που δείχνουμε να επαναπροσδιορίσουμε λίγο την αξία των τροφίμων. Αξία και όχι μόνο οικονομική, το τρόφιμο ως αξία.
0: Να. Λοιπόν, κυρία Χωραφά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα. Αφορμή να ευαισθητοποιηθούμε, θέλοντας και μη θα έλεγε κανείς, αλλά ας πούμε ότι το κάνουμε θέλοντας. Ναι. Γιατί όταν το κάνεις θέλοντας, έχεις και μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχεις αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Είμαστε όλοι μέρος της λύσης. Αυτό να σκεφτόμαστε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις, κυρία Σταματίου.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
12: Λογαριασμοί ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
15: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση μία, δύο ή πολύ περισσότερες φορές στη ζωή μας να μην έχουμε ταυτιστεί με αυτό εδώ το τραγούδι που έκανε παγκοσμίως γνωστούς τους Pink Martini. Je ne veux pas travailler, που θα πει δεν θέλω να δουλέψω. Ιδίως κάτι Δευτέρα σαν τη σημερινή. Αλλά Δευτέρα ήταν και πέρασε, Δευτέρα ήταν και πάει. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μία είδηση, θα σας τα πει σε λίγο βέβαια Νίκος με το βραβευμένο μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακό ήθεια. Όχι, αυτό δεν το ανακάλυψε ο Υπουργός Υγείας. Αυτό είναι πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και διαβάζω μοταμό τι αναφέρει στην ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο ιδιώτης γιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμωνα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβανόταν τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Την προετοιμασία αναλάμβανε το προσωπικό. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική. Επίσης καθίσταται για κρέμασμα. Αυτό δεν το λέω η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το λέω εγώ. Γιατί κάπου έχει παραγίνει νομίζω. Και ακούτε τι γίνεται κάθε μέρα. Πρώτο θέμα η ιστορία αυτή στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, η Vodafone ήταν μαζί μας. Αν χάλασε το κινητό σας στην πιο λάθος στιγμή, η Vodafone σας δίνει την λύση. Επισκευάζει το κινητό σας πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα. Σας το παραδίδει όπου τις υποδείξετε, στο σπίτι και στο γραφείο. Μαζί μας και το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου θα βρείτε στο μητροπολιτικό.edu.gr. Έχετε κάποια λεπτά στη διάθεσή σας πριν ξεκινήσετε την πλοήγησή σας, γιατί πρέπει να διαβάσετε πολλές πληροφορίες για αυτά τα τμήματα που διαθέτει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτόρικα και μαζί μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε, γεια σας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιερή. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent πλησίασε ακόμη και τα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4%, ενώ αυτήν την ώρα διαπραγματεύεται στην περιοχή των $107,8. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Στη χώρα μας, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει παρεμβάσεις με τις πρώτες ανακοινώσεις να αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Με βάση το συγκεκριμένο εύρημα, οι ερευνητές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Δεν έχει αποσαφινιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, λέβητα, τζάκι και κουζίνα, υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο λέβητας ούτε η κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την περισυλλογή των συντριμιών. Μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά. Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως η προφυλακισμένη γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα το κατάστημα να καταστραφεί ολοσχερός. Κάτοικοι της περιοχής λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο και ακολούθησε η πυρκαγιά. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τόνισε ότι στο σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα ακόμη και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους, ωστόσο δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Ο κύριος Δούκας επισήμανε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους. Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε ότι 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις. Μουσική
Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθησαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 12, ενώ ανάμεσά τους είναι 7 ανήλικοι. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την 5η οι σταθμοί

0: στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη και χωρίς το μεγάλο της αστέρι Κόντι Χάκπο θα παραταχθεί η Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Και πολύ σύντομο ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, για έναν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, παρακολουθώντας το χάος στις αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε σήμερα ακόμα και στα 109 δολάρια το βαρέλι και το ξεπούλημα των αμερικανικών ομολόγων είναι ιστορικό από το 2007 πριν από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Γερμανία και Ιταλία κινούνται χωρίς ευρωπαϊκή ομπρέλα, το Βερολίνο μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η Ρώμη βάζει πλαφόν στη βενζίνη, ενώ το Λονδίνο καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο ντίζελ. Στη χώρα μας, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Στην τέλεια καταιγίδα ανατίμησης καυσίμων βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς τα απροσπέλαστα στενά του Ορμούζα ανέβασαν το Brent κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι και έχουν στεγνώσει τα διελιστήρια. Η μεγαλύτερη έλλειψη εμφανίζεται στο ντίζελ.
0: Το ντίζελ είναι ένα πραγματικό σημείο πίεσης, ειδικά στην Ευρώπη. Έχουμε δει ότι η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει τις αποστολές αργού στην Ευρώπη για τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο οι αποστολές ήταν 550.000 βαρέλια την ημέρα, που τώρα δεν φτάνουν στα δηληστήρια και άρα η Κίνα δεν παράγουν ντίζελ.
1: Στην κρίση έδωσε η Ιταλία κόβοντας τον φόρο στο μισό, ενώ δύο πετρελαϊκές εταιρείες επέβαλαν πλαφόν στο 1,99 στην αμόλυβδη και 2,19 στο ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.
1: Στη Γερμανία η κυβέρνηση έκοψε οριζόντια 17 λεπτά φορολογίας ανά λίτρο σε βενζίνη και ντίζελ με κόστος 2,5 δις. Ανάστατη η φορτηγατζίδες σε Γαλλία και Πορτογαλία, καθώς το φουλάρισμα εκτοξεύθηκε.
0: Σχεδόν 400 με 500 ευρώ. Από τότε που γεννήθηκα υπήρχαν πάντα κρίσεις, ακόμη και πριν, όμως τώρα αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο.
1: Το Σεπτέμβριο η αμόλυβδη αυξήθηκε 7,4% και το ντίζελ 10,1%.
3: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
1: Ήδη το ντίζελ με τελευταία μέση τιμή τα 2,219 ευρώ ανά λίτρο κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η αμόλυβδη στα 2,201 απέχει περί τα 23 λεπτά από το δικό της ανώτερο επίπεδο.
4: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
1: Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις 30 Σεπτεμβρίου που θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, ενώ και εκείνη πιέζει την Ευρώπη για δημοσιονομική χαλάρωση, ώστε τα μέτρα να μην εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό.
0: Σε δύο δόσεις αναμένονται εδώ στη χώρα μας οι παρεμβάσεις στην ενέργεια ώστε να εκτιμηθούν τυχόν διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, λέει η κυβέρνηση, επιμένοντας ότι δεν παίρνει το ρίσκο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παίζεται καθυστερήσεις, τις χρεώνει η αντιπολίτευση, παραθέτοντας ευρωπαϊκά παραδείγματα άμεσης παρέμβασης, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
5: Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τον ντίζελ κίνησης και τη βενζίνη, ενώ στάση αναμονή στηρείται για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην Αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή.
5: Ολιγορία για την αποτελεσματικότητα χρεώνει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ που ζητά λύσεις προτάσσοντας το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
7: Και ο καγκελάριος Μέτς πλέον μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυρία Μελώνη το έχει κάνει. Άρα τι χρειάζεται εδώ? Προφανώς να μιλήσουμε για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
8: Και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Τι έλεγαν? Θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης. Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
5: Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει η αντιπολίτευση.
9: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί.

0: Ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία ήδη κατανάλωση. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
1: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική.
2: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πληροδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
3: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
4: Η κρίση τιμών στα καύσιμα είναι πράγματι πανευρωπαϊκή. Η αδράνεια όμως στον έλεγχο των τιμών δεν είναι. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε πλαφόν στις τιμές. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
6: Και η ακρίβεια περνάει τώρα από την Αντλία στο Ράφι. Θα μας πει περισσότερα Νίκος Φιλιππίδης. Πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα κύματα ακρίβειας που ζούμε εδώ και 5-6 χρόνια. Στην τελευταία κρίση αυτή που διανύουμε, επί της ουσίας αυξήσεις στα ράφια δεν έχουν καταγραφεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μπορεί σε μεμονωμένα προϊόντα να έχει δει κάποιος αύξηση, αλλά στο ράφι δεν έχει περάσει ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα απορριμπαντικά, ούτε στα υπόλοιπα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
8: Οι τιμές είναι στο Θεό, βέβαια.
7: Οι τιμές είναι στο Θεό από την προηγούμενο κύμα αυξήσεων, από τις προηγούμενες ακρίβειες.
8: Αυτό δηλαδή που θα έρθει, τι θα κάνει.
7: Αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι πρώτα απ' όλα, αναμένεται να είναι σημαντικό, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς. Τα πρώτα μηνύματα έχουν φτάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνουν των καταλόγων με τις αυξημένες τιμές που προαναγγέλνουν αυξήσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Ενδεχομένως θα τις δούμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, σε τυροκομικά, σε είδη αρτοσκευάσματα που έχουν σχέση με το σιτάρι, έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές του σιταριού. Και αμέσως μετά, τον Νοέμβριο, περιμένουμε χαρτικά, προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το πλαστικό, καθώς είναι. Παράγεται από προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που αυτά περνούν αργά κανονικά στην κατανάλωση.
8: Και περίπου, γι' αυτό ξέρω, το βλέπουμε Νίκο, είναι μήνες. Δύσκολο και προφανώς έχουμε τη διακύμαση τιμών. Γιατί αυξήσεις μιλάμε και σε δεύτερο χρόνο, εάν αυτές τις αυξήσεις μπορεί κάποιος να τις απορροφήσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αντίδοτο.
7: Κοίτα, θα προσπαθήσουν οι εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα. Για να πωλούν προϊόντα, πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν σε τιμές που μπορεί ο πελάτης τους, ο αγοραστής, ο καταναλωτής να τα αγοράσει. Άρα οι αυξήσεις δεν περιμένουμε να είναι του 20-25% όσο έχουν ανέβει τα καύσιμα από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, αλλά περιμένουμε να είναι του 5-10% στοχευμένα σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενδεχομένως πιο μεγάλα, σε άλλα μικρότερα.
8: Σε κάποια όμως προϊόντα πολιτικές. Που έχουν ήδη υποστεί αυξήσεις, θα έρθει αυτή να τα καπελώσει σε και γι' αυτό ρωτώ, εάν βλέπεις να έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλες θέλω να πω.
7: Λένα, μιλάμε για κόστος. 500 εκατομμύρια το μήνα πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής παραπάνω για καύσιμα. Θα πληρώσει μερικά εκατομμύρια παραπάνω για τα ψώνια και αμέσως μετά θα έρθει και μία επιβάρηση νέα ακόμα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κλείσει λίγο και την παρουσία της κατά πάσα πιθανότητα και η Κριστίν Λαγκάρ στο τιμόνι
8: της. Το οποίο πώς μεταφράζεται, Νίκο?
7: Αυτό σημαίνει αύξηση για το κόστος του κόστους του χρήματος για όλους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που μας ενδιαφέρει, γιατί περνάει και αυτό μετά στα προϊόντα. Και κατά δεύτερο λόγο, αύξηση στα στεγαστικά δάνεια για όλα τα νοικοκυριά. Δηλαδή αύξηση του κόστους ζωής επί της ουσίας, γιατί όλο αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα ενοίκια και το κόστος στέγασης.
8: Αύξηση επιτοκίων είναι αρκετή για να σβήσει τη φωτιά? Γιατί αν δεν είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Νίκο?
7: Για το επόμενο βήμα, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε μακράς διάρκειας πληθωριστικά φαινόμενα, είναι συνήθως η μείωση κατανάλωσης, η επιβράδυση των οικονομιών και σε πολλές περιπτώσεις ένα φαινόμενο που δεν θέλουμε να το δούμε, που συνδυάζει ύφεση, ανεργία και πληθωρισμό και είναι ο στασιμοπληθωρισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, γιατί έχει προφανώς αρκετό πόνο. Το βλέπαμε τη δεκαετία του 70. Οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται. Οι γενιές οι δικές μας δεν τα έχουν ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ψηλά επιτόκια. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το μείγμα πολιτικής, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται φιαλτικό, το οποίο όμως δεν φαίνεται να αλλάζει εν ώψη του φετινού χειμώνα. Δηλαδή για τους
8: επόμενους
7: μήνες θα είναι δύσκολος.
8: Παρεμβάσεις επιπλέον θα έχουμε. Θέλω να πω ότι αν το πρόβλημα μεγαλώνει, γιγαντώνεται, ναι, θα πρέπει και τα μέτρα να είναι αναλογικά.
7: Οι οικονομίες, τα δημοσιονομικά των χωρών έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Αν κάτσετε πίσω από τα πλαφόν, πίσω από τις επιδοτήσεις, πίσω από τις μειώσεις φόρων, όλοι καταλήγουν να κόβουν 15 με 17 λεπτά. Εμείς τον ντίζελ αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει 15. Η κανονική τιμή ήταν 2,37, είμαστε το 2,22. Υπάρχει επιδότηση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων. Στην αμόλυβδη ήδη έχουμε κόψει 10 λεπτά. Θα κοπεί και άλλο ενδεχομένως και θα δούμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά μην περιμένει κανείς να δει τις περσινές τιμές. Περνάμε μια κρίση και η κρίση δημιουργεί πρόβλημα.
8: Λοιπόν.
7: Και το πρόβλημα θα το ζήσουμε δυστυχώς όλοι μαζί και αυτό θα γίνει μέσα στο φετινό χειμώνα.
6: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται η επιστροφή στην καθημερινότητα. Για την Αθήνα και την Άγκυρα, ο Ερντογάν μπορεί να έφυγε με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον για τα μαχητικά F-35, αλλά ήρθε η ρωσική έγκριση για να βρεθεί φόρμουλα μεταφοράς των πυράβλων S-400 σε τρίτη χώρα. Πριν κλείσει λογαριασμούς με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, ο Τούρκος Πρόεδρος επιμένει στη διγλωσία, από τη μια σχέσεις καλής γειτονίας και από την άλλη εθνικιστικό κρεσέντο, με αφορμή αυτή τη φορά την ναυμαχία της Πρέβεζας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
18: Απέναντι στην τουρκική διγλωσία και την αναθεωρητική ατζέντα, η Αθήνα απαντά πως τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Ενώ ο Ερντογάν επικαλείται την καλή γειτονία, παράλληλα τροφοδοτεί το εσωτερικό ακροατήριο με εθνικιστικές κορώνες, όπως για την ναυμαχία της Πρέβεζας.
19: Σας συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και της ημέρας του ναυτικού και τιμώ με ευγνωμοσύνη τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα και τους ηρωικούς ναυτικούς του, οι οποίοι με αυτήν την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.
20: Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
18: Ακολουθώντας τη γραμμή των τουρκικών προκλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας της γείτονος συνδέει την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα με την ναυμαχία της Πρέβεζας.
6: Με αυτό το πνεύμα της Πρέβεζας, συνδυάζοντας το πνεύμα της ανανέωσης με το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας και τους στόχους για τον αιώνα της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την πορεία μας.
18: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις προκλήσεις που προέρχονται και από τον Νότο, επισήμανε ο Νίκος Δένιας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
21: Φέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
18: Παρά τις τουρκικές παραφωνίες, Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες επιθυμούν να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε μέσω της καθημερινής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασιανίδης, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
20: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Η Ελλάδα θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών.
6: Την ίδια ώρα στην Τουρκία η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα οικονομικά σκάνδαλα και ειδικά όταν αυτά σχετίζονται με τον ίδιο τον Ερντογάν αρχίζουν οι συλλήψεις. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
22: Είναι ανώκατο η κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο ο Ερντογάν είπε ότι όσοι κλέψουν χρήμα του λαού θα βρει εμάς απέναντί μας και τα λοιπά. Τώρα αυτή την ομιλία κάνει. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο, το χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο με τα φαντς που εξαϊλώθηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια 500.000 ανθρώπων. Και αυτό το σκάνδαλο, ενώ γίνονται οι έρευνες, αποκαλύφθηκε πρώτα η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν ότι είχε παίξει στο χρηματιστήριο, είχε χειραγωγήσει συμμετοχές και έφυγε την τελευταία στιγμή πριν την χρεοκοπία και κέρδισε 40 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε περίπου 3 μήνες. Παρετήθηκε, μαζί με τον σύζυγό σου εξαφανίστηκαν τώρα, δεν ξεκίνησαν οι εισαγγελικές έρευνες ακόμα, θα το δούμε πώς θα συνεχιστεί.
8: Ότι δηλαδή Μανώλη ήταν σε επιτροπές, είχε πληροφόρηση εκ των έσω και αναλόγως χειραγωγούσε και τις αγορές και είχε αυτά τα κέρδη σε διάστημα 3 μηνών χωρίς να υπάρξει κανένας έλεγχος προφανώς στις αγορές.
22: Κανένας έλεγχος και βεβαίως το ζήτημα είναι ότι βγήκε από τα φανς, πούλησε τις μετοχές της 3 μέρες πριν τη χρεοκοπία. Άρα η εσωτερική πληροφόρηση. Πριν από λίγη ώρα ένα άλλο νέο συγκλονίζει την Τουρκία. Πρώην υποδιοικητής και διοικητής της αντίστοιχης τουρκικής ΔΟΕ μαζί με άλλα 2 στελέχη συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν καθώς έψαχναν στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία του Ερντογάν αλλά και των μελών της οικογένειάς του. Τώρα κατηγορούνται ότι είναι πράκτορες ξένων δυνάμεων, ότι είναι γκιουλενιστές κτλ. Αλλά κάποιοι προφανώς έψαχναν τα στοιχεία της οικογένειας του Ερντογάν και του ίδιου του Προέδρου.
8: Ολοκλήρωσαν τον έλεγχο, Μανώλη, κατέληξαν κάπου ή πριν προλάβουν, συνελήφθησαν.
22: Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το μάθουμε δυστυχώς μέχρι στιγμής, Ελένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα πολλά. Στο σκάνδαλο το οικονομικό εμπλέκονται και 2 υποδιοικητές της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας που έχουν τις υπογραφές τους στα χαρτονομίσματα της Τουρκίας. Και βεβαίως η αντιπολίτευση πριν από λίγο λέει ότι υπάρχει υπουργός του Ερντογάν, εν ενεργεία υπουργός, που έχει παίξει με τις μετοχές αυτές της χειραγώγησης 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση προσπαθούν να παίξουν άλλα ζητήματα κτλ. Αλλά στην Τουρκία όλοι αυτό συζητούν. Είναι ένα θέμα που θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Και μία λεπτομέρεια, Λένα. Στην Τουρκία μπορεί να συλληφθεί ένας δήμαρχος, ο Εκρέμ Μάμογλου. Μπορεί να συλληφθούν άλλοι δεκάδες δήμαρχοι Εκεί ο τουρκικός λαός αντιδρά μέχρι ενός ορίου. Όταν κάτι αφορά την τσέπη του και χάνει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες ή ευρώ και κάποιοι κυβερνητικοί φαίνεται ότι έχουν πάρει αυτά τα χρήματα, μπορούν να υπάρχουν πιο έντονες αντιδράσεις ή αντιπολίτευση. Αυτό ας το έχουμε υπόψη, γι' αυτό και η διαχείριση που θα έχει ο Ερντογάν σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Οικονομικών έχει πολύ μεγάλη σημασία.
8: Και πώς θα το παρουσιάσουν, πώς θα το επικοινωνήσουν, διότι το να το βάλεις αυτό το σκάνδαλο, το οποίο είναι και διπλό, κάτω από το χαλί, καταλαβαίνω ο Μανώλη με τις διαστάσεις που έχει πάρει, δεν είναι πολύ εφικτό.
22: Δεν είναι ότι έκλεψαν κάποιοι χρήματα. Έχασε ο λαός χρήματα και τα πήραν οι άλλοι. Αυτό έχει μεγάλη σημαντική λεπτομέρεια, γιατί ναι, ο τουρκικός λαός, είπαμε, δεν αντιδρά ενδεχομένως σε άλλα, αλλά σε αυτά τα ζητήματα είναι πολύ ευαίσθητος. Απλά περιμένουν.
6: Την ίδια ώρα, ο διπλωματικός πόλεμος Ερντογάν-Νετανιάχου αλλάζει πίστα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θέλει να στοιχειοθετήσει ποινική υπόθεση για τον Τούρκο Πρόεδρο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Φαίνεται πως βαθαίνει όλο και περισσότερο αυτή η ρήξη ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Νετανιάχου. Σύμφωνα λοιπόν με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει ζητήσει την σύνταξη της ποινικής προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φαίνεται πως η προσφυγή θα έχει δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στις ενέργειες του Τούρκου Προέδρου και της τουρκικής κυβέρνησης κατά των Κούρδων και ο δεύτερος άξονας στη χρηματοδότηση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, προς την Χαμάς. Εκεί θα στηριχθεί, όπως φαίνεται, αυτή η προσφυγή. Μένει να απαντηθεί βεβαίως αν θα προσφύγει το ίδιο το Ισραήλ ή κάποια τρίτη χώρα, γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε δεν την αναγνωρίζει και η Τουρκία.
8: Αλλά στέλνει τον Ερντογάν εκεί.
0: Έτσι. Και να θυμίσουμε βέβαια πως πριν από λίγες ημέρες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την προσφυγή μέσω της Ίντερπολ κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την έκδοση μάλιστα διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
6: Σε μια άλλη εξέλιξη, μπορεί σε επίπεδο ρητορικής οι τουρκικές κορώνες να καλλιεργούν την ένταση, παρασκηνιακά ωστόσο οι διεργασίες για το μεταναστευτικό με το γνωστό κόκκινο τηλέφωνο συνεχίζονται και παράγουν αποτελέσματα. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Σουλιώτης.
1: Τα τέλη της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ελληνικού λιμενικού με Τούρκους ομολόγους στη Μυτιλίνη. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι επικεφαλείς των λιμεναρχείων Μυτιλίνης, Χιουσάμου Κο και Ρόδου, καθώς και στελεχών του αρχηγείου του λιμενικού. Οι φωτογραφίες είναι από την συνάντηση, ενώ από την τουρκική πλευρά παρέστησαν οι επικεφαλείς των λιμενικών αρχών που βρίσκονται στα απέναντι τουρκικά παράλια, καθώς και ανώτατα στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής. Στη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία, να συνεχιστεί η καλή συνεργασία στο θαλάσσιο πεδίο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό των μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για τη δράση δουλεμπορικών κυκλωμάτων σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με στελέχη αξιωματούχους του ελληνικού λιμενικού, αυτή η καλή έως τώρα συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα στο διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου να καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών άνω του 50% και υπάρχει εκτίμηση ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στα θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ότι η χρονιά θα κλείσει με ιστορικό χαμηλό, δηλαδή με αφήξεις παράτυπων μεταναστών κάτω από τις 10.000 αριθμός, μικρότερο σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία.
6: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά τον βουλευτή Πιερίας που δεν εντοπίζει θέμα στα καύσιμα και έχει βαρόμετρο την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, έρχεται και ο Χάρης Θεοχάρης που διαχωρίζει τους νοικοκύριδες από τους κακομύριδες. Οι όποιες αναδιπλώσεις δεν έχουν εκτονώσει την ένταση, με την αντιπολίτευση να βλέπει συνολικό πρόβλημα αλαζονίας στην κυβέρνηση, ακόμα και για τις μάχες ψηφοδελτίων στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κυβέρνηση και Ελλάς αναβιώνουν επίσης την κόντρα των μνημονίων και το κάνουν εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη.
2: Στο κόκκινο και με αναφορές από το παρελθόν που αναδύουν μνημονιακό άρωμα, ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς και Πασόκ για την ακρίβεια.
3: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
4: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες.
2: Στη Βουλή αναβίωσε η κόντρα για το επίδομα ανεργίας μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
23: Η περίοδος της αλαζονίας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα ισοκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
24: Να ψάχνετε πεδίο αντιπαράθεσης, κοιτάξτε καλύτερα στη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στη δική μας.
2: Νέο ισοκομματικό καμπανάκι χτύπησε στην Ολομέλεια για τη Νέα Δημοκρατία, μέσα από τον Γιώργο Βλάχο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους συνεπείς δανειολήπτες.
25: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
26: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
2: Νερό στο μυαλό της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζουν και οι δηλώσεις ορισμένων γαλάζιων στελεχών που προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για λαζονία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αναφορά του περιπάφου και ο Χάρης Θεοχάρης για κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες.
27: Έκανα πλάκα. Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση.
28: Εξέφρασαμε μια λανθασμένη φράση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα.
29: Είναι αποθρασιμένη και την ίδια ώρα εν πανικό.
30: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
6: Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πριν από λίγο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
2: Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Sky, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch, η οποία ερευνά την δραστηριότητα των ιδιωτικών ιατρείων. Όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκεται και η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Ενώ σημείωσε πως θα ελεγχθεί όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της και για τις ποινές θα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
8: Θα τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
27: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
31: Που λέει τι,
27: ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδραση, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά θα ελεγχθούν.
31: Δηλαδή, όχι ποινές, όλοι,
27: όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού.
8: Αλλά... Και έχουμε απάντηση, Άντζη. Μαρία Καριστιανού περνά στην αντεπίθεση.
2: Ακριβώς, με ανάρτησή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κάνει λόγο για στοχοποίηση της Προέδρου του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Όπως αναφέρουν, ο σκοπός είναι να πληγεί η επαγγελματική της σταδιοδρομία. Την ίδια στιγμή η ανάρτηση καταλήγει. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος για όλους όμως, κύριε Γεωργιάδη. Και πρώτα από όλους για τα μέλη της κυβέρνησής σας που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους.
6: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ για την πολιτική επικαιρότητα, πάμε στο σχόλιο και την ανάλυση Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Η επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ τον βρίσκει με δύο ανοιχτά μέτωπα. Το πρώτο και κυριότερο, η κρίση στην ενέργεια, το πρόβλημα στα καύσιμα. Εδώ την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό θα είναι το όχημα για τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αναφερθεί στα μέτρα με δόσεις, διότι όπως μας έλεγαν πριν λίγο κυβερνητικά στελέχη, η αναταραχή που υπάρχει παγκόσμια δεν μπορεί να φέρει και αντιδράσεις μακροπρόθεσμες. Πρέπει να δίνονται μέτρα με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν αναδιαστήματα, να υπάρχουν εφεδρείες για να μπορεί να υπάρξει διαχείριση αυτής της κρίσης. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την εσωστρέφεια, αφορά τις αριθμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη βδομάδα την οποία απουσίαζε ο Πρωθυπουργός,
8: με
7: τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό, διότι αυτή η προεκλογική εν μέρη αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, διότι όλοι στοχεύουν στην εκλογή τους και αυτό φέρνει και φίλια πείρα, δημιουργεί μια ισοστρέφεια η οποία μόνο κακό θα κάνει στην κυβέρνηση. Το μήνυμά του λοιπόν θα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Απ' τη μία να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, να παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, να απαντούν απ' την άλλη στην αντιπολίτευση και στην κριτική που γίνεται, αλλά όχι με τον ίδιο ακραίο τρόπο, λένε κυβερνητικά στελέχη, που το κάνει η αντιπολίτευση. Θα πρέπει να είναι στο σωστό ύφος και πάντα με σεβασμό στα προβλήματα που όντως αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
6: Είναι δύσκολη εξίσωση για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια μάχη για την ακρίβεια σε εξέλιξη και ξεκινάει και η μάχη του προϋπολογισμού, εκτός Βουλής. Αυτό δεν είναι τυχαίο λοιπόν σήμερα ότι ανέβασε τους τόνους, μίλησε για μνημονιακές συνθήκες και θα το δούμε αν το κάνει αυτό το επόμενο διάστημα. Θέλει να φτιάχνει ένα debate με την κυβέρνηση και θέλει να βάζει την ατζέντα. Θα κάνει αλλαγές στην ομάδα κρούσης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα παλιούς που έχουν παραιτηθεί, τον Σιμεών Κεδίκογλου, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Βασίλη Κόκαλη, να μπαίνουν στην ομάδα της Ελλάς. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο σίγουρα μια παραίτηση από πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αναξαρτητοποιηθεί, ίσως και δύο θα έχουμε. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ πήρα μια δημοσκοπική ανάσα μετά τη ΔΕΘ.
8: Αναθάρισαν.
6: Ναι, ναι, πιστεύουν ότι αλλάζει το εκρεμές με την Ελλάς. Θα κινηθούν προγραμματικά. Οι πληροφορίες λένε πως την άλλη εβδομάδα ο κ. Ανδρουλάκης θα φέρει στο νομοσχέδιο στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος. Και όπως ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πυκνώσει τις εμφανίσεις του. Αύριο και οι δύο, για παράδειγμα, θα τους δούμε να κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις, να βάλουν κατά της κυβέρνησης και να αφήνουν και αυτά τα γνωστά καρφιά
8: μεταξύ
6: τους που συντηρούν την κόντρα. Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά της εταιρείας με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πήγασος κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής ο Στέλιος Κούλογλου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
5: Με τη μήνυσή του, ο κύριος Κούλογλου στρέφεται κατά των υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας του παράνομου λογισμικού Pegasus και ζητεί να ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για παραβίαση του τηλεφωνικού απορρίτου και προφορικής συνομιλίας. Ο κύριος Κούλογλου αναφέρει ότι έχει αποδειχθεί ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνό του τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, όταν ήταν αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διερευνούσε τη χρήση των κατασκοπευτικών λογισμικών.
6: Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας που λαμπάδιασε με τη φωτιά να απειλεί τα διαμερίσματα πολυκατοικίας όπου βρισκόταν. Οι κάτοικοι καταγγέλουν εκρήξεις που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς. Οι έρευνες αναβαθμίζονται. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών και αυτό γιατί η επιχείρηση είχε γίνει στόχος και το 2023. Αυτό που ελέγχουν ως προς τα κίνητρα είναι αν ο εμπρισμός ήταν προϊόν εκβιασμού από παραβατικά στοιχεία με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών και σε προστασία οίκων ανοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
9: Ενδείξεις εμπρισμού διαπιστώνουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος μετά τις πρώτες έρευνες στην καφετέρια της Οδού Κασταμονής. Η διερεύνηση για την πυρκαγιά θα αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI προκειμένου να αναζητηθούν περισσότερα στοιχεία.
10: Ακούστηκαν, λέει, τρεις εκρήξεις. Και λαμπάδια.
9: Περίπου τρία χρόνια πριν η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές όταν ένας 39χρονος θαμώνας έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη της σκληρής εγκληματικής ομάδας με την επωνυμία Lions και κακοποιούς αντίπαλης συμμορίας.
11: Πριν περίπου 2-3 χρόνια έγινε και κάποιος σκοτωμός εδώ πέρα, υπήρχαν πυροβολισμοί. Θα αποδειχτεί τι συνέβη εδώ πέρα, γιατί στο μαγαζί αυτό εγώ έβλεπα συνέχεια και μόταν 2-3 άτομα κάθε βράδυ. Φυλάκαν την καφετέρια.
9: Βίντεο αποτυπώνουν τις φλόγες να τυλίγουν την πολυκατοικία της Οδού Κασταμονής και να εισβάλλουν στα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από την καφετέρια.
12: Κοιμόμασταν. Ήταν 4:15 το πρωί. Εγώ άκουσα στριγλιές. Του φωνάζανε φωτιά, φωτιά, φωτιά, η σημαίνικη. Ανοίγω την πόρτα, το διαμέρισμα μου είναι εκεί. Βλέπω τον καπνό. Ξυπνάω το παιδί μου, λέω και εγώ είμαστε Κωνσταντίνα, φεύγουμε.
9: Οι ένικοι απομακρύνονται έντρομοι από την πύρινη κόλαση την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.
0: 5 οικογένειες είναι χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στον πρώτο όροφο, μια κοπέλα 9 μηνών έγκυος βγήκε αμέσως, αφού οι πυροσβέστες πρώτα σπάσανε την πόρτα για να μπορέσουν να την απεγκλωβίσουν.
9: Κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες.
13: Άκουσα όμως ένα κρότο έντονο. Είδα καπνούς έντονους και μετά φλόγα η τέντα μου. Άναψε η τέντα μου.
9: Αυτή είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η φωτιά πέρασε μέσα σε διαμερίσματα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
6: Στην Πλάκα και το διόροφο κτίριο που έγινε ο τάφος 6 ανθρώπων, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για διαρροή αερίου, ενώ ο έλεγχος τώρα επεκτείνεται και στα εφαπτώμενα κτίρια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Γεωργία Μαυρουδή.
14: Εμφάνιση διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτιρίου που κατέρευσε βρίσκει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αφού διενεργήθηκε έλεγχος στατικότητας στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς αερίου αποδεικνύεται στεγανό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και σε ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Αν η νεότερη εγκατάσταση φυσικού αερίου είχε συνδεθεί πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωτοαερίου.
15: Στις ίδιες σωλήνες, από τη δεκαετία του 90 και μετά, κυκλοφορεί ρέει το φυσικό αέριο, το οποίο αν το δίκτυο αυτών των σωληνώσεων που βρίσκεται γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας συντηρείται και επιθεωρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κανόνες ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ασφάλεια του κτηρίου.
14: Από το πρωί, αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν την εικόνα στην οδό Λυσικράτους, διενεργώντας ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά ακίνητα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.
16: Το οστικό κύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τόσο ισχυρή εκτόνωση μπορεί να προσπεράσει και να πάει αρκετά πιο μακριά.
17: Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέροντο οργανισμό των δύο όμορων κτηρίων. Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
14: Η εικόνα της καταγραφής αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται, με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
6: Στην Πλάκα βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ήρα Ορχάνη. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα για τη φωνική έκρηξη.
18: Και οι αρχές τώρα, Ελένα, ελέγχουν όλη τη διαδρομή του φυσικού αερίου από το δίκτυο μέχρι και τις συσκευές που ήταν εγκατεστημένες, συνδεδεμένες στο δίκτυο αυτό, και αυτές ήταν τρεις. Μία κουζίνα, ένας καυστήρας νερού, αλλά και ένα ενεργειακό τζάκι, το οποίο είναι το μοναδικό που έχει εντοπιστεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Εάν μιλάγαμε λοιπόν για μία διαρροή στο εξωτερικό του κτηρίου, μας εξηγούν πως τότε θα μιλάγαμε για ευθύνη του παρόχου, ενώ τώρα ερευνώνται τυχόν ευθύνες τόσο του ιδιώτη εγκαταστάτη όσο και του ιδιοκτήτη. Εμείς μαθαίνουμε ότι μέσα στο 2026 είχε γίνει έλεγχος του δικτύου του φυσικού αερίου και τώρα, τις επόμενες ημέρες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα ελέγξουν τα επίμαχα αυτά έγγραφα, δηλαδή τι έλεγχος είχε γίνει και τι είχε δείξει. Όμως, μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται και το πόρισμα της πολεοδομίας σχετικά με την στατικότητα των κτηρίων. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι τα δύο όμορα κτίρια έχουν εκενωθεί καθώς κρίθηκαν ακατάλληλα για να στεγαστούν. Όμως, επίσης πρέπει να σου πω πως είναι και αρκετά επικίνδυνο για τους πυροσβέστες να συνεχίσουν τις ερευνές τους και γι' αυτό έχει ζητηθεί να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, Ελένα, στα δύο όμορα κτίρια.
6: Και ερχόμαστε τώρα στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κόντρα στα όσα κατέθεσε η νοσηλεύτρια του μοιραίου ιατρείου, η προφυλακισμένη γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη. Ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και όχι για την πλασμαφαίρεση. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
19: Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε σήμερα νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο, αμέσως μετά το περιστατικό, ο παθολόγος προσπάθησε να διαμοιράσει την ευθύνη σε όλους τους εργαζόμενους.
20: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
19: Η 61 ετών νοσηλεύτρια ανέτρεψε την προανακριτική της κατάθεση. Παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης.
21: Ήμουν στο ιατρείο. Δεν έφυγα στις 4 και 4 όπως είχαμε καταθέσει προανακριτικά. Η γιατρός μας φώναξε να πάμε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν της μίλησα ποτέ. Δεν δεχόταν κριτική.
22: Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα. Είναι απλά εργαζόμενες.
19: Ο κατηγορούμενος παθολόγος αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, αλλά όχι για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζανάκη, ενώ η σύζυγός του επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή. Εργαζόμενοι του ιατρείου πάντως φαίνεται με τις καταθέσεις τους να καταρρύπτουν το συγκεκριμένο ισχυρισμό.
1: Η κυρία Γαλλίδη στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, κυρία και να την ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Εκείνη την ημέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς.
3: Η δικηγορική εταιρεία δηλώνει ότι από σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη και την ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
19: Στην ιστοσελίδα όπου η κατηγορούμενη γιατρός διαφήμιζε τις υπηρεσίες της, φαίνεται ότι παρήχε πλήρη πακέτα ιατρικού τουρισμού. Διαφήμιζε ότι μπορούσε να φροντίσει για τα πάντα, από αεροπορικά εισιτήρια μέχρι την διαμονή των πελατών. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
6: Σε μια τελευταία εξέλιξη, Λουκέτο ζητά η αρχή διαφάνειας να μπει σε κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς χωρίς άδεια λειτουργίας, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες ότι χορηγούσε φάρμακα σε ασθενείς που δεν τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Χατζικόρτσο.
4: Μια σειρά από παρατυπίες αποκαλύπτει η ενιαία αρχή διαφάνειας, καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε μια ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε ουσιαστικά καταστήσει ένα ογκολογικό κέντρο μέσα σε αυτή την κλινική. Σε αυτή την κλινική τι συνέβαινε? Ένας πνευμονολόγος με ειδικότητα στην ογκολογία του πνεύμονα του είχε παραχωρηθεί ένας χώρος όπου λειτουργούσε ένα ογκολογικό τμήμα. Εκεί χορηγούσε φάρμακα για χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός εργαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς την απαραίτητη σύμβαση εργασίας.
8: Για πόσο καιρό διαφήμιζε... αυτά όλα, Δημήτρη?
4: Φαίνεται πως ο έλεγχος που έγινε τελευταία φορά έγινε το 2025 από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών. Τότε
8: και δεν είχε εντοπίσει
4: ένας
8: κάτι
4: πρώτος
8: τότε.
4: Έλεγχος. Τότε είχε εντοπίσει πως δεν υπάρχει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπήρχαν συμβάσεις στους γιατρούς. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι μια σειρά από παρατυπίες, τις οποίες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει καταθέσει και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αλλά και στον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες και
8: ερώτηση.
4: Το αποτέλεσμα όλων αυτών.
8: Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι το 2025. Εντοπίστηκαν ότι δεν υπάρχουν κάποια μηχανήματα, ελλείψεις στο προσωπικό. Βεβαιώθηκε κάποια παράβαση, γνωστοποιήθηκε κάπου ή αυτή η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά?
4: Αυτή η κλινική φαίνεται πως μέχρι και σήμερα λειτουργούσε κανονικά. Αυτό βέβαια είναι υπό πλήρη διερεύνηση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Έγινε η έρευνα αυτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε από μια καταγγελία η οποία έγινε. Από μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά ξεσκέπασε σιγά σιγά όλο αυτό το κουβάρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα και περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μπει οριστικό λουκέτο σε αυτή την κλινική.
6: Στην αθλητική επικαιρότητα, με χαρακτήρα, ποιότητα και τεράστια ψυχικά αποθέματα, η Ελλάδα πανηγύρισε το μυθικό ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία. Η γαλανολευκή άντεξε στην πίεση και όταν βρήκε τον δικό της ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο χτύπησε για τον γκολ της νίκης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
23: Τζόλης ένας-ένας, με το Βάγκνο μαγειρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
24: Με άπροσμενο ήρωα το Δημήτρη Κουρμπέλη, η Ελλάδα υποτάσσει για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Σε μια νίκη ιστορική, υπερβατική, αξιομνημόνευτη.
23: Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφηφή! Απίθανο!
25: Μεγάλη χαρά. Και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα.
23: Το καμπανάκι του Ιωαννίδη! Η καμπάνα του Κουρμπέλη!
24: Οι καμπάνες της λήξης έχουν χαρμόσυνα και διθυραμβικά από το Άγκσμπουργκ μέχρι την Αθήνα.
23: Ο Κάβαρα θα σφυρίξει! Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό!
25: Πολύ περήφανος και για την ομάδα, για τους παίχτες μου, για τον κόσμο σήμερα που ήρθε εδώ πέρα, ήταν συγκλονιστικός.
24: Μια εποπή αφιερωμένη στους ομογενείς και τους Έλληνες όλης της γης. Ένα πάρτι γαλανόλευκο σε γήπεδο και αποδυτήρια. Μια απάντηση χειρή στην προκλητική Bild που χαρακτήρισε την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο. Την ώρα που ο Κάριτσας έμοιαζε με γίγαντα μπροστά στον Μπούρκαρτ, προκαλώντας το αμήχανο γέλιο του πρώην μέντορα του Τσιμίκα, Γιούργεν Κλοπ.
2: Όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. τον νίκησα με τα δικά του όπλα.
5: Ένα, δύο, τρία!
24: Έλα! Και αν για το μικρό μάγο της Ντόρτμουντ αποτέλεσε ακόμη μια πληθωρική παράσταση μπροστά στο γερμανικό κοινό, για τον Τζολάκη ήταν ένα εκοφαντικό όχι στις προσπάθειες των Μπάντσερ να παραβιάσουν την αιστεία του.
7: Κίμιχ Τζολάκης!
25: Η δουλειά μου αυτή είναι να βοηθάω την ομάδα να μην δέχεται γκολ και μπροστά, αφού έχουμε τους ικανούς παίκτες να τα βάζουν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
24: Η ευλογημένη γενιά έκανε το 2-2 στο Nations League και ξέφυγε με 2 βαθμούς από την Ολλανδία, την οποία θα υποδεχθεί την Πέμπτη στη γαλανόλευκη Τούμπα.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
26: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
27: Euphoria!
26: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
28: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
29: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε σε έλεγχο μετά από καταγγελία η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός του γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος, δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έρευνά του στο σημείο. Δεν έχει αποσαφανιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο υπήρξε η διαρροή. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Το πρωί, μιλώντας στο Sky, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, ενώ δεν αναγνωρίζεται ούτε αυτή η ιατρική ειδικότητα, ούτε τέτοιο μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την πρόεδρο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα σήμερα παραιτήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο Μερτσελίκ, δήλωσε ότι όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες, σύμφωνα με την Daily Mail, κατά την εξέταση των αντικειμένων στα τρία οχήματα των πέντε υπόπτων που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Πρόκειται για πέντε Βρετανούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Σύμφωνα με την Daily Mail, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι πέντε ύποπτοι να εμπλέκονταν στην πραγματικότητα σε ένα τέχνασμα υποκινούμενο από το Ιράν σε μια επιχείρηση αντιπερισπασμού ή ενδεχομένως σε μια άσκηση προετοιμασίας για μια πιθανή μελλοντική τρομοκρατική επίθεση. Νωρίτερα σήμερα, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη σοβαρές ζημιές. Στο Νεπάλ, βίντεο καταγράφει τεράστια κατολίσθηση να σαρώνει πλαγιά βουνού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να καταλήγει σε ποτάμι. Η νέα καταστροφή σημειώνεται μετά από τρεις ημέρες έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 14 εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι φωνικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις του Αυγούστου είχαν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Ο πύραυλος νέας γενιάς Starship του Elon Musk που έχει σχεδιαστεί για να στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα και να πραγματοποιεί ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη, έφτασε σήμερα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωσή του το πρωί από το Τέξας, ο μεγαλύτερος ύψους 40 ορόφων και ισχυρότερος πύραυλος που έχει ποτέ σχεδιαστεί, κατάφερε να αναπτύξει λειτουργικούς δορυφόρους στο διάστημα και να επιστρέψει στη Γη, ενώ χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί πρόβλημα στον κινητήρα του. Το διαστημικό σκάφος έπεσε όπως είχε προγραμματιστεί στα νερά του Ειρηνικού περίπου 3 ώρες μετά την εκτόξευσή του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτσόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, γιατί μπαίνω εκεί? Διότι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής soul, blues, γνωστός για την συγκεκριμένη μεγάλη επιτυχία, γεννήθηκε σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 1938. Το συγκεκριμένο τραγούδι που τον έκανε διάσημο και αργότερα ψηφίστηκε για ένα από τα τραγούδια του αιώνα του 20ου, εννοείται, από την μουσική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πρέπει να σας πω ότι ήταν η μουσική επένδυση στην ομώνυμη ταινία του Ράινερ, στα ελληνικά στα Σουπλάι μου. Πρωτοβγήκε στις αίθουσες 8 Αυγούστου του 1986 και βεβαίως μετά το τραγούδι γνώρισε και ξανά μεγάλη επιτυχία και έφτασε στην κορυφή του Βρετανικού πίνακα των επιτυχιών 21 Φεβρουαρίου του 1987. Αλλά ναι, είναι ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει. Αλλιώς έχει τσακωθεί με τον εαυτό του. Λοιπόν, τι μου ήρθε ως ιδέα? Μου ήρθε ως ιδέα, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα καταλάβετε και τον λόγο. Μισό λεπτάκι να τακτοποιηθώ λίγο, γιατί εδώ πέρα μπήκα αλαφιασμένος, είχε κίνηση στο διάδρομο. Λοιπόν, οπότε, η Δήμητρα Σταματίου έχει αναλάβει έναν ρόλο να με βοηθήσει στην έναρξη. Όχι, δεν θα ακούσετε τη φωνή της, αλλά κάτι που σκηνοθετήσαμε μαζί. Μας μεταφέρει πίσω χρόνια η συγκεκριμένη ατάκα, Ρόμπι Γουίλιαμς, στην πολύ αγαπημένη μας ταινία, κάπου τότε στο Βιετνάμ. Και υπάρχει λόγος. Good morning, Vietnam! Τώρα, το θέλω ξανά, γίνεται, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να φωνάξω τόσο δυνατά, αλλά αν ζούσε σε μια παρόμοια περίπτωση, τι θα έλεγε απόψε? Καλησπέρα, κακομοίρες, κακομοίριδες. Ναι, αλλά να τους φοβάστε.

0: να δικαιώσεις σε κάθε λέξη και συλλαβή αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη περί καλαμοκαβαλάριδων. Αυτό είπε. Εντάξει, την αρχή την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενημέρωσε το Πανελλήνιο ότι διανύει μια από τις πιο συγκλονιστικές περιόδους ευημερίας. Μετά βγήκε ο Κουλκουδίνας, έγινε γνωστός ο βουλευτής. Δεν ξέρω αν ήθελε αυτό. Αν ήθελε αυτό το πέτυχε, αλλά για λάθος λόγο και με λάθος τρόπο. Ο οποίος δήλωσε ότι όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μεταφοράς. Και στην Πιερία μάλλον έχουν καλές γραμμές, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι και πιο μικρός ο τόπος. Εδώ στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα, κομματάκι πιο δύσκολα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρία Κουλκουδίνα μου. Βέβαια, εσύ, εντάξει, δικαίως έχεις τις παροχές που έχεις. Το καταλαβαίνω, είσαι βουλευτής και καλά κάνεις και τις έχεις. Γιατί αλλιώς υπάρχει ένα θέμα αλυσβερίς κάτω από το τραπέζι των πολιτικών, αν δεν βγαίνουν οικονομικά. Όχι, εγώ είμαι υπέρ του να τα παίρνουν. Και εμείς να τα παίρνουμε στο κρανίο όταν δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ορίστε, έρχομαι εδώ για να κάνω τη Σαματίου να γελάει. Λοιπόν, μετά βγήκε ο Τσιάρας, βγήκε ο Θεοχάρης με τις θεωρίες για υπερκατανάλωση που αποδεικνύεται από το κυκλοφοριακό χάος. Έτσι, με τους διαχωρισμούς νοικοκυρέων και κακομύριδων. Αυτά είναι τα ωραία. Όλα αυτά και με την κρίση της ακρίβειας να θερίζει τα καθυλωμένα εισοδήματα, με τους δείκτες να εκτινάσονται, έρχονται και νέες αυξήσεις. Έγραφε η Καθημερινή την Κυριακή, ήμουνα σπίτι. Πίκρα, κάθεσαι σπίτι λίγο να ξεκουραστείς, διαβάζεις τα οικονομικά φύλλα, σου έρχεται ένας καημός, ένας πόνος. Δροσιά στην τσέπη, όχι, δεν το λες. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται? Είναι ένα θέμα, το ξαναλέω. Θέλω να τους ακούσουμε. Πρώτα απ' όλα την κυρία Βούλτεψη. Φοβερή ατάκα.
1: Σπάνια. Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
0: Αμέ. Θέλω τον αγαπητό κύριο Θεοχάρη.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
3: Δηλαδή, δεν είναι μιζέρια. Δεν είναι κακομύριδες του 70%. Του 70%.
2: Αυτό μας
3: λέτε. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όλοι είναι καταστραμμένοι στην
3: Ελλάδα. Δεν είναι κακομύριδες.
0: Θέλω τον κύριο Τσιάρα.
4: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Και βεβαίως ο κύριος Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα, τον έμαθα. Το λέω με λάθος τρόπο και για λάθος λόγο.
5: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτη, γεμάτη λεωφόρου σίγουρο. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Εδώ δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα να πει κανείς. Τα πάνε μόνοι τους, δηλαδή τώρα τι να σχολιάσεις. Είναι μια αντίληψη, το έγραφε πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος Παπαχρήστος, Λουδοβίκια. Έτσι, τελεία και παύλα. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς σας βρίσκουμε. Έχω πολύ καλή διάθεση, πάρα πολύ καλή διάθεση. Να είναι καλά η Ανούλα. Λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα, ένας λόγος να θέλω να έρθω στη δουλειά. Δήμητρα Σταματίου λέγεται. Πέτρος Κερκυλής, στην άρχη συνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας απαντά πάντα με ευγένεια, πάντα χαμογελαστή, η Ελένη Μπουλιέρη. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέως στις 11. 9 με 11 τι κάνουμε, ζούμε αληθινά. Πού? Εδώ εννοείται στον Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας, η μοναδική μας. Το καινούριο

Μας καμάρι λέγεται Viber 698 123 1003, πάμε ξανά, 698 123 1003. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Αλλά προσέξτε, στο Viber μπορείτε να μου στείλετε φωτογραφίες, βίντεο. Μου στείλε λοιπόν ο Γιάννης ένα βίντεο, δεν μου το στείλε στο Viber, θα το κάνουμε θέμα αύριο. Έχει απόλυτο δίκιο. Τα πεζοδρόμια κάτω στην παραλία και εκεί στο Ελληνικό, πήγε κάποιος, κλάδεψε εκεί που έπαιρνε και τα λοιπά. Βέβαια υπάρχουν και κάποια σημεία που το κλάδεψαν ίσα ίσα να μην δέρνονται τα αυτοκίνητα που είναι στο δρόμο. Πεζός δεν μπορεί να πάει. Είναι πεζοδρόμια μακέτα. Με πράσινο. Το σεβαστήκαμε το πράσινο μόνο σε αυτή την περίπτωση. Εκεί που δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή έχει κάτι θάμνους σε κάποια σημεία που είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί. Δηλαδή πρέπει να κατέβεις στην παραλιακή για να συνεχίσεις. Σε δρόμο δηλαδή χαμηλής ταχύτητας, δεν, εντάξει, όχι υψηλής. Καλά, ένας δεν το δε. Δεν πέρασε από εκεί να το δει. Είναι σε αρκετά σημεία κάτω στην παραλία και στα πεζοδρόμια. Πηγαίνοντας δηλαδή προς Γλυφάδα, βλέπεις κάτι ωραία πεζοδρόμια. Σε κάποια σημεία τα έχουν κουρέψει πανέμορφα, εντάξει, έχει γίνει δουλίτσα. Σε κάποια άλλη υπάρχουν κάποιοι θάμνοι. Καλά, υπάρχουν και κάποια μπάζα σε ένα σημείο, αφήστε το αυτό. Είναι το ντεκόρ τέτοιο. Απαιτεί μπάζο. Αλλά λες, κοινή λογική. Το κέρατό μου. Αλλά κοινή λογική. Η άλλη πήγε να κλείσει το μικρόφωνο. Χαμηλόφωνα το είπα. Ηρέμησε. Μα ο θάμνος είναι το βασικό στοιχείο του πεζοδρομίου. Και οι άνθρωποι είναι το ντεκόρ. Και πρέπει να κατέβουν κάτω στην παραλία για να συνεχίσουν το δρόμο τους. Έλεος. Λοιπόν, πολλά θα πούμε, όπως καταλάβατε, στην συνέχεια, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Κοίταξε τώρα, μπορούμε να βάλουμε λίγο ανούλα, γιατί αυτό που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ, όσοι βρεθήκαμε εκεί, εγώ το πάμε μια κουβέντα, ότι θα θυμόμαστε για χρόνια και θα λέμε ευτυχώς ήμασταν εκεί. Αυτό ήταν η έναρξη. Και θα σας πω ένα κείμενο που υπογράφει ο Μάριος Λαμπράκης στο Facebook, το οποίο είναι εκπληκτικό.

Λέει πάρα πολύ εύστοχα ο Μάριος Λαμπράκης σε ένα κείμενο στο Facebook. Μου το στείλε η Δώρα Σαρή. Όσοι είστε παλιοί του Sky, το θα τη θυμάστε. Από τις καλύτερες ραδιοφωνατζούδες. Δεν υπάρχει όρος. Αλλά αυτό θέλω να καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, νομίζω λέει ότι πρέπει να αποκατασταθεί μια παλιά αδικία της ελληνικής πολιτισμικής ιεραρχίας. Για δεκαετίες μάθαμε να αντιμετωπίζουμε το σοβαρό εντός εισαγωγικών τραγούδι ως φορέα ιστορικής συνείδησης και το μαζικό λαϊκό τραγούδι ως υποδεέστερο προϊόν κατανάλωσης. Σαν να διαθέτει η κοινωνία μια πολιτική υπόσταση μόνο όταν τραγουδά όσα εγκρίνει η διανόηση. Προσέξτε. Στο ΆΚΑ συνέβη κάτι. Όχι η κατάργηση των διαφορών, ούτε εκείνη η αφελής ιδέα ότι η μουσική μας ενώνει όλους. Ήταν κάτι περισσότερο αντιφατικό και γι' αυτό περισσότερο αληθινό. Δεκάδες χιλιάδες διαφορετικές βιογραφίες απέκτησαν για λίγες ώρες κοινό λεξιλόγιο. Και επειδή όχι συγκεκριμένος είχε γράψει ένα κείμενο που το αναιρεί όλο πέρυσι από το Καλή Μάρμαρο, λέει στο τέλος: υπάρχουν καλλιτέχνες που η αποχώρησή τους προστατεύει το μύθο τους και υπάρχουν ελάχιστοι που δεν χρειάζονται πια προστασία. Η Άννα Βύση δεν χρειάζεται να φύγει πριν τη χάσουμε. Έχει συμβεί ήδη κάτι πολύ σπουδαιότερο. Έχει πάψει να ανήκει αποκλειστικά στον εαυτό της, στον Καρβέλα ή στην δισκογραφία στην εποχή που τη γέννησε. Ανήκει πια σε εκείνο το ακατάστατο, αντιφατικό, ανεξέλεγκτο πράγμα που ονομάζουμε συλλογική μνήμη. Και απόψε στο ΆΚΑ δεν νίκησαν τον χρόνο. Ούτε η Βύση, ούτε ο Καρβέλας, ούτε η δισκογραφία, κανείς άλλος. Κανείς δεν τον νικά τον χρόνο. Έκαναν κάτι πολύ δυσκολότερο. Τον ανάγκασαν να τραγουδήσει μαζί τους. Και ναι, Άννα Βύση, όχι απλώς δεν πειράζει, αλλά επιβάλλεται να θέλεις να προχωρήσεις σε αυτή την ηλικία πιο πέρα.

καλησπέρα μου στην φίλη μου τη Βεατρίκη. Δώσε πόνο μου, λέει με το άρθρο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου στον Αναστάσιο. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος κόσμου καταφέρνει να πάρει θέση εξουσίας βάσει μεθόδων και όχι απαραίτητα υψηλής νοημοσύνης. Και άλλοι δεν τις επιλέγουν στη ζωή τους. Και οι δηλώσεις που κάνουν ακολουθούν αυτό το έλλειμμα. Ένα μέρος του πνευματικού υπόκοσμου και ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτούς επειδή ελέγχουν τη χώρα. Τι ωραίο μήνυμα. Ωραία, Αναστάσια. Φρέσκος είσαι. Δεν θυμάμαι άλλη φορά, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μανιάνα, με όλα αυτά που ακούω, Δημήτρη, δεν μπορώ να μην θυμηθώ τη Μαρία Αντουανέτα. Αν δεν έχουν ψωμί, να φάνε παντεσπάνι. Απόλυτο δίκιο. Γνωρίζουμε όλοι το τέλος της εν λόγω. Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος. Καλησπέρα, φίλε Δημήτρη. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι στις εκλογές θα γίνει και επισήμως της κακομοίρας. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουν σκάσει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Ναι, ακόμη και οι ξένοι απορούν με την αγγλομανία μας. Το είπα λίγο ειρωνικά. Τώρα δεν ξέρω πώς ακούστηκε, γι' αυτό το είπα έτσι. Είναι η αντίφαση της ορολογίας με το θέαμα στα πεζοδρόμια. Αυτό προσπάθησα να περιγράψω. Μαρία, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πω μια ωραία φωτογραφία από την Κόρινθο Μάσα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από την... Α, η Θάκη είναι. Και γιατί μου λέει... Α, ο Κορνήλιος, παιδιά, Κόρινθος διάβασα. Εντάξει, η Βύση με μάρανε. Λοιπόν, Κορνήλιε, καλησπέρα από την όμορφη Θάκη, το νησί του Οδυσσέα. Κορνήλιος. Ρε εσύ, ψάρευε την Παρασκευή, προσπαθήσαμε να σε βρούμε, δεν σε βρήκαμε. Δεν πειράζει. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη. Ένα δίκιο λέει το έχουν πάντως. Με το βόρειο κομμάτι του Ε65 οι καρδιτσιώτες ανακάλυψαν το Μέτσοβο. Περί κακομοιραίων ο λόγος. Να είσαι καλά. Να είσαι ευγενικός με όλους όταν ανεβαίνεις, γιατί θα τους συναντήσεις όταν κατεβαίνεις. Καλησπέρα. Ωραίο, μου αρέσει, χαμογελαστό αγόρι. Αν ήμουν Ινδιάνος, έτσι θα με έλεγαν. Για πες. Και προσοχή στο μαύρισμά μου. Έχω αρχίσει και ασπρίζω. Αν μένει κάτι, από το κακό μου είναι, να το ξέρεις. Γιατί. Α! Το μαύρισμα κατά τον Άδων είναι ένδειξη πλούτου και ευημερίας. Θα έλεγα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όμορφη εβδομάδα με υγεία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Λιμένη Λακωνίας Μάνης, τόπος καταγωγής μου. Έλα, εξαιρετικό μέρος. Είναι και ο Τάκης. Έτσι, πολύ ωραίο μαγαζί. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την φωτογραφία. Γιώργος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Από το Ηράκλειο Κρήτης, Γιώργος Θεοδωσάκης. Την καλησπέρα, καλή μου φίλε. Α, περίμενε. Αυτό όχι, λάθος. Το στείλες άλλη ώρα. Αυτό είναι, λέει, από το Καστρί Παραλιακό. Α. Ναι, έχει στείλει και άλλο νωρίτερα, τώρα μου έχει έρθει και σε μένα στην εκπομπή. Να είσαι καλά, προφανώς φανατικός του Sky. Πολύ το χαίρομαι αυτό. Ο Δημήτρης, γι' αυτό μου λέει θα μείνει στο 25 με 27% η Νέα Δημοκρατία. Θυμηθείτε το. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από Απορριμματοφόρο. Ρε Κώστα από το Απορριμματοφόρο, υπάρχει δυνατότητα μέσω ανοιχτής ακρόασης να πούμε μια καλησπέρα? Αν γίνεται. Αν θέλεις, στείλε μου με ανοιχτή ακρόαση, όμως όχι την ώρα που οδηγείς. Βάλ το εκεί δίπλα το κινητό να πούμε μια καλησπέρα. Θέλω να πούμε μια καλησπέρα. Είσαι οδηγός απορριμματοφόρου. Η Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρίτσα, παρούσα μου λέει χαιρετώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και έχω και ένα μήνυμα από τον Κάπτεν. Λοιπόν, να το διαβάσω στη συνέχεια. Κάτσε να το διαβάσω στη συνέχεια, γιατί λέει κάτι μέσα το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Μην πω κάτι που δεν πρέπει στον αέρα. Μην πληρώνω και πρόστιμο. Λοιπόν, έχουμε διαφήμιση. Ωραία, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Και έχουμε κοντά μας Αναστασία Τσιβγούλη για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μονοδικός του γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συνελλαγές στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Ο πύραυλος νέας γενιά Starship του Elon Musk, που έχει σχεδιαστεί για να στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα και να πραγματοποιεί ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη, έφτασε σήμερα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ και καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Ευχαριστώ ιδιαίτερως για την επικοινωνία. Τώρα έχω χάσει λίγο τον αριθμό με τα μηνύματα. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Θα τα βρω όλα. Μη μου ανησυχείτε. Και στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Εννοείται ότι ισχύει και το νέο μας μέλος, το Viber, εδώ στο Sky 100.3. 698-123-1003. Λοιπόν, είπαμε αρκετά μέχρι τώρα στον πρόλογο και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κατανόηση. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα, αυτό θα έλειπε. Άλλωστε, τουλάχιστον εδώ, αν μη τι άλλο, σεβόμαστε και την άλλη άποψη, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν και επιχειρήματα και να εκφράζεται και με έναν ωραίο τρόπο. Αναφέρομαι πάρα πολύ συχνά στα άρθρα και τα θέματα του Κώστα Γιαννακίδη. Είναι από τα πρώτα πράγματα που διαβάζω συνήθως το πρωί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η στήλη του το Σάββατο. Την έχω κάνει αρχείο, η στήλη που έχει στα νέα, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πάντως έγραψε ένα άρθρο στο site με το οποίο συνεργάζεται, στο News247, υπό τον τίτλο «Αυτά που μας κρύβουν στα τηλεοπτικά πάνελ». Μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί λέει ότι τα τηλεοπτικά πάνελ τον κουράζουν, οι συζητήσεις είναι ίδιες και με πολύ μικρές παραλλαγές. Ποια είναι τα θέματα τώρα που μας κρύβουν? Είναι ένα θέμα. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι κοντά μας, μεγάλη μου χαρά και τιμή. Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Και ακριβώς επειδή βλέπουμε τι γίνεται, ειδικά σε πρωινά ενημερωτικά και όχι μόνο τηλεοπτικά πάνελ, να μπούμε λίγο στην εισαγωγή και να πούμε τι είναι αυτό που σε χαλάει στα τηλεοπτικά πάνελ, Κώστα. Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι?
1: Ναι, εννοείται.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σε χαλάει?
1: Θα σου πω τι με χαλάει. Το πρώτο πράγμα που με χαλάει είναι μια υποκρισία από όλους, καμιά φορά και από τους συναδέλφους μας, τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Περισσότερο δηλαδή τα πρωινά τηλεοπτικά πάνελ θέλουν να στήσουν μια πολιτική συζήτηση. Αυτό όμως γίνεται πάνω σε κάποια προσχήματα τα οποία είναι πάρα πολύ υποκριτικά. Δηλαδή, ας πάρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε τρεις εκπροσώπους κομμάτων. Έναν από την κυβέρνηση, ένα από το ΠΑΣΟΚ και ένα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός προσπαθεί να εξηγήσει γιατί πρέπει και θα πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι άλλοι δύο προσπαθούν να πείσουν το ακροατήριο ότι θα κερδίσουν τις εκλογές, ότι θα βγουν πρώτοι, πράγμα που με βάση τις δημοσιοποίησεις δείχνει πάρα πολύ δύσκολο ή απίθανο. Όλοι τους λοιπόν μονολογούν σε μια κουβέντα που κατά βάση ακολουθεί τα social media. Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή.
0: Είναι η ατάκα media και πώς αυτή θα κάνει αναπαραγωγή στην ουσία, έτσι. Πώς θα παίξει με κάποιο τρόπο. Το τι λέμε είναι άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μια συζήτηση που έχει να κάνει με ατάκες. Ό,τι είπε εκείνος, δηλαδή τώρα με τους κακομύριδες που είπε ο Θοχάρης. Νομίζω ότι αύριο θα γίνει πάρτι στα κανάλια. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση επίπεδου social media που έχει να κάνει με τα πολύ επιδερμικά, με τα πολύ επίκαιρα, εντάξει, πέρα από την ακρίβεια και τα καύσιμα που και εκεί ακουστέρατα και από τις δύο πλευρές, και αποφεύγουν να συζητήσουν τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν αυτή τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες, που την απασχολούν και τώρα. Και έχουμε και λέμε, είναι, ας πούμε, πρώτα πες μου πόση ώρα έχουμε.
0: Έχουμε άλλα 10 λεπτά.
1: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν.
0: Έλα και λίγο παραπάνω, ναι, δεν θα χρεώσω.
1: Εντάξει, okay. Λοιπόν, όχι, για να ξέρω πώς θα αναπτύξω το κάθε θέμα.
0: Δική μου χαρά και τιμή. Εντάξει.
1: Για να ξέρω πώς θα αναπτύξω το κάθε θέμα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέματα που δεν συζητάμε.
0: Έχεις βάλει το δημογραφικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Το δημογραφικό, το οποίο το συζητάνε, αλλά το πιάνουν τόσο επιδερμικά και τόσο μακριά από την ουσία. Δηλαδή, για το δημογραφικό τι είναι? Όλοι έχουν μια τσιχλόφουσκα και λένε ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια.
0: Αυτά συνήθως είναι επιδόματα και όχι κάτι άλλο.
1: Ναι, να κάνουν παιδιά και τα λοιπά. Περίμενε όμως τώρα. Αυτό όμως που δεν κάθεται κανένας να κάνει είναι να διαβάσει, ας πούμε, την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών. όπου δεν θέλει πολύ, είναι πολύ μεγάλη μελέτη, αλλά τη δίνει στο AI σου και σου δίνει τα βασικά συμπεράσματα. Ωραία. Δεν κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αυτή η μελέτη τι λέει η τελευταία? Ότι από το 2009 μέχρι σήμερα μας λείπουν 480.000 γυναίκες. Οι γυναίκες δηλαδή είναι λιγότερες κατά 480.000. Οπότε ακόμα και αν πεις εγώ παιδιά σας δίνω επιδόματα, τις πάνες, τα μπιμπερό, τις πιπίλες και τον παιδικό σταθμό, πρέπει κάπως να βρεις τις γυναίκες να κάνουν παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άλλος τρόπος εναλλακτικός δεν υπάρχει. Πρέπει να βρεις γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Πώς θα βρεις αυτές τις γυναίκες? Διότι λέμε ότι πρέπει να καλύψουμε το δημογραφικό κενό. Πώς θα βρεις αυτές τις γυναίκες? Πρέπει εκ των πραγμάτων, αφού μας λείπουν μισό εκατομμύριο, και εδώ τώρα ξέρω ότι πολλοί θα φρίξουν, κανένα θα μουτζώσει το ραδιόφωνο κτλ. Πρέπει να ενσωματώσεις μετανάστες. Να βρεις δηλαδή έναν τρόπο να ενσωματώσεις πολύ πιο ομαλά μετανάστες που σε βολεύουν, που σε συμφέρουν πολιτισμικά, που είναι πιο συμβατοί, προκειμένου να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό, γιατί αλλιώς σε 30-40 χρόνια, που εμένα δεν με νοιάζει γιατί δεν θα είμαι εδώ, εσύ ελπίζω να είσαι πιο μικρός.
0: Όχι, οριακά λοιπόν, είμαστε μαζί, οπότε και την ίδια ανάγνωση θα κάνουμε από τις ρίζες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε 30-40 χρόνια δεν θα υπάρχει κάποιος, όχι να τους γυροκομίσει, να τους πληρώσει τη σύνταξη και να έρθει να κάνει τα βασικά προκειμένου να υπάρχει μια κοινωνία σε λειτουργία. Και το δεύτερο που δεν σκεφτόμαστε και είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι το εξής. Λέμε ας πούμε για την επαρχία που έχει ερημώσει, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέμε. Λοιπόν,
0: ναι. Τα σχολεία που κλείνουν, τα πάντα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει, έχουμε σκεφτεί πώς μπορούμε να διατηρήσουμε σε λειτουργία αυτές τις περιοχές όταν ερημώνουν από πληθυσμό, δηλαδή λαμβάνουμε τις μέριμνες μας προκειμένου αυτές οι περιοχές να έχουν γιατρό, να έχουν κάποιες άλλες υποδομές, διότι είναι πάρα πολύ ωραίο να λες ότι θα ξαναζωντανέψουν, αλλά η παγκόσμια εμπειρία όπου υπάρχουν αντίστοιχα δημογραφικά φαινόμενα λέει ότι δεν πρόκειται να ζωντανέψουν. Οπότε λοιπόν αυτή είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση που δεν γίνεται στην τηλεόραση, έτσι. Λοιπόν,
0: ή αν γίνεται με λάθος όρους και σε λάθος βάση στην ουσία.
1: Με τις πάνες και τα επιδόματα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά αν μου επιτρέπεις Κώστα μου, να πω μόνο το εξής. Εδώ, γιατί υπάρχει ένα θέμα του πώς οι πολιτικοί θα φέρουν αυτό το ζήτημα, αν θέλουν να ασχοληθούν σωστά, και στην κοινωνία. Γιατί κομμάτι υποκρισίας για το θέμα αυτό υπάρχει και στην κοινωνία. Εδώ λέμε για τον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Βλέπουμε, εάν θα έχουμε όμως τύπου μανολάδα και τα αντιμετωπίζουμε έτσι, γιατί στο μυαλό μας τον μετανάστη τον έχουμε κάπως έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εδώ χωράει και μια κουβέντα για το τι κάνουμε και εμείς ως κοινωνία. Έτσι.
1: Ναι, παρεπιπτόντως, μια και λέμε και για τα δημογραφικά, έχει μειωθεί πάρα πολύ η συμμετοχή των μεταναστών στα δημογραφικά, δηλαδή στους δημογραφικούς δείκτες, στα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπές μητέρες, γιατί έτσι μετράνε στα
0: δημογραφία. Ακριβώς.
1: Από αλλοδαπές μητέρες γεννιέται μόλις το 11% των παιδιών, δηλαδή έχουν σταματήσει και αυτοί να κάνουν παιδιά.
0: Και πολλοί φεύγουν, πρέπει να σου πω. Υπάρχει και αυτό.
1: Ακριβώς,
0: ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Έγραφε και καθημερινή, το οικονομικό φύλλο της Καθημερινής πριν το καλοκαίρι, ένα ακριβώς κομμάτι που έδειχνε ότι φεύγουν.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν το δημογραφικό δεν το πιάνει κανένα στην ουσία του. Πρώτον, γιατί σκορπάει απελπισία και δεν μπορεί κανένας πολιτικός να πει ότι εγώ παιδιά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Έχουμε ήδη ιτηθεί στο δημογραφικό. Και δεύτερον, ότι κανένας δεν θέλει να μιλήσει για ενσωμάτωση αλλογενών πληθυσμών προκειμένου να τηρηθεί, να διατηρηθεί έστω κάποιο παραγωγικό δυναμικό και κάποιο ασφαλιστικό δυναμικό. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ έντονη παρουσία πια από τα δεξιά, φοβούνται πάρα πολύ στην κυβέρνηση
0: να πιάσουν αυτό το θέμα.
1: Να πιάσουν
0: όπως πρέπει να το πιάσουν.
1: Ναι, γιατί θα σου είναι, ακούς και αυτό που σου λέει, ότι θα λιωθεί ο πολιτισμός μας, που και αυτό είναι μια έννοια που, η οποία ξέρεις δεν είναι απόλυτη. Αν παίρναμε έναν Έλληνα του 1900 και του δείχναμε την Ελλάδα του 2026, δεν θα έλεγε ότι έχει αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας. Θα έχει φρίξει. Θα έχει φρίξει με αυτά που θα έβλεπε σε κοινωνικό πεδίο ή σε επίπεδο ηθών, όπως λέγαμε παλιά. Τέλος πάντων, αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μην την τραβήξουμε πιο πέρα.
0: Το δεύτερο είναι τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
1: Ναι, το δεύτερο είναι τα ελληνοτουρκικά.
0: Mm-hmm.
1: Στα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι μία ακινησία. Είναι μία ακινησία διότι η εθνική μας θέση είναι ότι δεν συζητάμε τα διαπραγμάτευτα. Οπότε εκ των πραγμάτων είμαστε και εμείς και οι Τούρκοι εγκλωβισμένοι σε μια συνθήκη η οποία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα και φυσικά λειτουργεί εις βάρος της ευημερίας του λαού. Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι σε ένα σχόλιο παρόμοιο που έκανα,
1: ναι,
0: με τα εξοπλιστικά και το τεράστιο κόστος που είναι μια πολύ ουσιαστική κουβέντα και αυτή, και όταν είπα ότι ας πούμε να βγάζαμε ένα ελάχιστο ποσοστό από τα εξοπλιστικά μας, από τις δαπάνες του για τα εξοπλιστικά και να τα δίναμε αλλού, δεν είπα να μην γίνονται, είπα όμως να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό από εκεί για να τα δώσουμε αλλού. Επίθεση κανονικά, έτσι. Με είπανε, ναι, ότι είμαι ανθέλινας, ότι είμαι το ένα.
1: Αυτό
0: είμαι...
1: σου λέω, ναι. Φαντάσου λοιπόν ότι άμα ήσουν μια κυβέρνηση,
0: ναι,
1: ούτε που θα σκεφτώσουν, όπως έχει γίνει όλες τις προηγούμενες φορές, να κάνεις την παραμικρή κουβέντα με τους Τούρκους, μην τυχόν και σε πούν νεοδότη. Εδώ λοιπόν έχει εγκλωβιστεί η χώρα σε μια μέγενη αμυντικών δαπανών,
0: mm-hmm,
1: λόγω της ακινησίας που υπάρχει με την Τουρκία. Θα μου πεις τι μπορεί να γίνει, ούτε εγώ τολμάω να πω τι μπορεί να γίνει, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο επειδή απορροφά τόσο πολλούς πόρους από την ευημερία και από τον εθνικό πλούτο, λες ρε παιδί μου, θα πάει και τα επόμενα 100 χρόνια έτσι, δηλαδή πότε θα σταματήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Τρίτο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι για μένα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Όχι με το εσχατολογικό σενάριο, θα πει να μας εξαφανίσει, θα μας κάνει κτλ. Απλώς είναι το ότι το πώς αναθεωρούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
0: Σε πραγματική βάση το βάζεις. Δεν είναι.
1: Σε πραγματική βάση.
0: Την ουσία του πράγματος.
1: Το εκπαιδευτικό σύστημα πια σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, τίνει να αναθεωρηθεί. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, έχουμε ακόμα το μοντέλο του 17ου αιώνα. Δηλαδή, κάθεται ο δάσκαλος και τα παιδιά. Αυτό το πράγμα πια αλλάζει, γιατί σημασία δεν έχει ίσως αυτό που ξέρεις, αλλά σημασία έχει αυτό που θα ρωτήσεις, αν θα μπορείς να ρωτήσεις. Λοιπόν, ενώ έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο που αλλάζει, αλλάζει και η έννοια της γνώσης. Αυτό πρέπει να το δούμε, ναι, και στα σχολεία και στην κατάρτιση των εργαζομένων. Και το τέταρτο σημείο είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί λέμε ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς. Οκ, έχουμε χαμηλούς μισθούς. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται η χώρα κατά κύριο λόγο? Τουρισμό,
0: ναι,
1: εστίαση. Πάρα πολύ και ακίνητα. Λοιπόν, αυτοί οι βασικοί τομείς, τουρισμός ας πούμε και εστίαση, πρώτα-πρώτα δεν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και για να είναι ανταγωνιστικοί πρέπει να έχουν χαμηλούς μισθούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια οικονομία που κατά βάση δεν παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να φέρουν υψηλούς μισθούς.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό τίθεται στη δημόσια συζήτηση που σχηματικά ας πούμε την περιορίζω στα πρωινά πάνελ. Θα μπορούσε να είναι και ολομέλεια της Βουλής αυτό που εννοώ.
0: Ναι. Καλά, και εκεί δεν νομίζω ότι η ποιότητα του λόγου πολλές φορές ξεφεύγει από τα πρωινά πάνελ.
1: Ναι, και σε ρωτώ τώρα τι φταίει. Φταίνει η πολιτική, φταίει ο κόσμος.
0: Οι δημοσιογράφοι.
1: Νομίζω φταίνε όλα μας. Είναι βασικά θέμα ευρύτερης παιδείας της κοινωνίας μας. Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι η κυρία Μομφή θα πρέπει να πέσει στους πολιτικούς γιατί, και στους δημοσιογράφους, γιατί αυτοί θέτουν την ατζέντα.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα.
0: Όχι καθόλου. Και εξάλλου είπαμε τόσα θέματα. Δεν είναι ότι προς Θεού. Και θα τα λέμε. Εντάξει, Κώστα μου.
1: Okay,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Yeah. Τώρα μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ορέστη. Ορέστη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα το διαβάσω το μήνυμα όπως μου ήρθε. Λέει: το να ξεκινάτε την εκπομπή με έναν επιθετικό αντικυβερνητικό μπαράζ δείχνει πλήρη έλλειψη δημοσιογραφικής ευθύνης. Σε κανένα δυτικό ευρωπαϊκό σταθμό δεν θα υπήρχε μια τέτοια δημοσιογραφία παρά μόνο στη Ρωσία ή την Κίνα ή σε λατινοαμερικάνικη μπανανία. Ορέστη μου, πες μου τι σε ενόχλησε. Ή αν είπα κάτι με την έννοια ότι μόνοι τους τα είπανε. Εκεί που μίλησα για λαζονία, εκεί που μίλησα για τις δηλώσεις που κάνανε, τις δηλώσεις έβαλα. Τι σχολίασα ακριβώς, για πες μου. Τι δεν σου άρεσε, πες μου και το συζητάμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Είπα, δεν έχει σημασία να συμφωνούμε, αυτό θα έλειπε. Ούτε και εγώ να συμφωνώ μαζί σας, ούτε και εσείς μαζί μου. Ή το ανάποδο, ούτε εσείς μαζί μου, ούτε εγώ μαζί σας. Δεν είναι. Έκανα έναν πρόλογο για το καλησπέρα κακόμοιρες και κακομοιριδές, αυτό σε ενόχλησε. Αυτό εγώ το είπα. Εγώ αναπαραγωγή, social media. Αλλά αν σε ενοχλεί το ότι το έθιξα, συγγνώμη κιόλας. Αλλά ξέρεις κάτι, θα πρέπει να ενοχλεί και σένα. Εκτός κι αν είσαι στους νοικοκυρέους, τους άλλους που εννοούσε. Και δεν είσαι στους... αν είναι θέμα αισθητικής και ο κακομοίρης σου χαλάει την αισθητική σου, αυτό εδώ πάει αλλού. Εδώ πάει αλλού. Και αν εσύ είσαι από τους άλλους, όταν στο πετάει ο πολιτικός κατάμουτρα, δεν είναι αντιπολιτευτικό μπαράζ, αντικυβερνητικό μπαράζ. Οποιοσδήποτε κι αν ήταν ορεστή, έπρεπε να το θίξω. Από οποιοδήποτε κόμμα. Κατάλαβες τώρα τι σου είπα. Από οποιοδήποτε κόμμα κι αν ήταν. Δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, συνασπισμού αυτό το πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, πού το θυμήθηκα το συνασπισμό. Ήμουν αγιός και γέρασα. Τι σαρδάμ ήταν αυτό που έκανα. Ναι, έχει αλλάξει όνομα εδώ και χρόνια. Φανταστείτε, ήμουν φοιτητής τότε. Αλλά στο ξαναλέω. Έπρεπε να σε θίγει ως πολίτη αυτό το πράγμα. Ασχέτως κόμματος ψηφίζεις. Αυτή είναι η ουσία, Ορέστη μου. Εγώ δεν το είδα αντικυβερνητικό μπαράζ. Αν το είδες εσύ έτσι, έτσι το διάβασες και το διαβάζεις λάθος. Ο οποιοσδήποτε πολιτικός από οποιοδήποτε κόμμα, αν έκανε αυτή τη δήλωση, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Τώρα το είπα ξεκάθαρα. Κατάλαβες τι εννοούσα. Οκ. Okay. Την καλησπέρα μου. Μου λέει πως ο κύριος Γιαννακίδης θα μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα των ιερών προσκυνημάτων και την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου που γίνεται εκεί. Εντάξει, γιατί να ασχοληθεί ο κύριος Γιαννακίδης, να το συζητήσουμε και μαζί αν θέλεις. Να το πούμε. Μισό. Μετά την υπόθεση λέει Μαζονάκη, όλα τα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με απατεώνες γιατρούς που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο, υπάρχει όμως και ένα άλλο σοβαρό θέμα εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Τα ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια που πολλά από αυτά ανήκουν στην επίσημη εκκλησία, όχι του παλιού ημερολογίου, που δεν μπορούν να ελέγξουν, ισχυρίζονται ότι με τη βοήθεια ιερών λειψάνων και εικόνων κάνουν θαύματα και θεραπεύουν ανίατες ασθένειες όπως ο καρκίνος. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί και πιστεύοντας ότι θα θεραπευτεί, γίνονται πολύ μεγάλες δωρεές και κάποιοι από αυτούς, νομίζοντας ότι θεραπεύτηκαν, σταματούν και τις χημειοθεραπείες. Τα μέσα ενημέρωσης δεν ασχολούνται, ίσως επειδή έχει μεγάλη δύναμη η Εκκλησία. Δημήτρη, δεν θα έπρεπε το θέμα αυτό να το ψάξει κάποιος περισσότερο? Αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες και συνεχίζεται ακόμη και στην εποχή μας. Θα μπορούσε να ψάξει εσύ περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, ο Κώστας με το απορριμματοφόρο να βγει. Να βγει. Φίλε μου, θα το συνεχίσω το μήνυμα στην συνέχεια. Την καλησπέρα μου και στο Φώτη. Να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματα από την Άπακτο, όπου στο δείπνο του Tade School 2026 έχει βάλει στοίχημα να διάσουν οι σούβλες. Θα το κερδίσουμε, Φώτη. Αυτό σου έλειπε. Είδες, έχω στείλει έτσι εκεί. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Η υπερκατανάλωση είναι καθ' υπερβολή. Η ακρότητα του καταναλωτισμού είτε αρνητικής υφής. Είναι θέμα που θα ήθελα να συζητήσει ο δημοσιογραφικός τρόπος ερώτησης που υποβάλλεται μέσως την απάντηση. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα ένα λεπτάκι. Αλέξανδρε, κάντο λίγο πιο λιανά το μήνυμα, δεν το πιάσα καλά. Κατερίνα, την καλησπέρα μου στο UK. Πότε θα τα πούμε, πότε θα μας βγεις να μας τα πεις. Πάμε στον Κώστα από ρηματοφόρο. Βρε καλό στον Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να, καλώς τον. Δεν μου λες, πού είναι το απορριμματοφόρο τώρα τέτοια ώρα?
2: Τώρα είμαστε έκτακτος έξω,
0: ναι.
2: Γιατί είχαμε προβλήματα με δρομολόγια.
0: Ναι, ωραία.
2: Και έχουμε βγει πρώτοι εμείς, γιατί μετά έχουμε άλλα δύο πληρώματα να πάρουν το απορριμματοφόρο.
0: Κατάλαβα.
2: Δεν είπα ρε περιοχή, μην αγχώνεσαι.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν θα γίνουμε ρε.
0: Όχι, όχι, εντάξει, μην ανησυχούν.
2: Λοιπόν,
0: πρόσεξε.
2: Να σου πούν καλησπέρα και το πλήρωμά μου.
0: Ωραία, μισό, ναι. Πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά?
2: Στο Δήμο εγώ μπήκα μεγάλος.
0: Ναι.
2: Μπήκα από το 17, δεν μπήκα. Δούλευα με κάτι άλλους συναδέλφους που τους βγάζει στον αέρα.
0: Ναι.
2: Που δουλεύουν τα λύκες εξωτερικό.
0: Α, και αποφάσισε ότι δεν μπορείς άλλο και θες εδώ, έτσι.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Έτυχε και είχα κάνει το 8 μια προκήρυξη και με καλέσαν το 17.
0: Ναι. Τέλεια.
2: Και έτυχε, ναι, ήταν μόνιμη θέση και γι' αυτό.
0: Ήταν και δύσκολα μέσα. Χρόνια πέτρινα, λες. Α, ας μπω κάπου. Έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια, κοίταξε. Κώστα μου, αν δούλευες νταλίκα τώρα και ιδίως έξω, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Σίγουρα θα ήταν, γιατί το είχαμε πει και το λέμε με πολλούς συναδέλφους, ότι θα είχε έρθει η εποχή που θα τους ψάχνουν με τον ντουφέκι τους οδηγούς.
0: Να, τώρα δεν που έχει και τον ντουφέκι και δεν υπάρχουν οδηγοί. Κατάλαβες. Φέρε το πλήρωμα. Φέρε το πλήρωμα.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, το πλήρωμα.
0: Περίμενε, γιατί είπες ότι χορεύανε. Τι χορεύανε. Γιατί χορεύανε.
2: Ο Δημήτρης είναι ο Γιατζόγλου από το Sky. Και είναι η Αθηνά.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Αθηνά μου. Και η άλλη κυρία.
2: Η Ραχίλ.
0: Ραχίλ, την καλησπέρα μου και στη Ραχίλ και στην Αθηνά, είπαμε. Ωραία. Δεν μου λέτε, τώρα δεν είναι φαλοκρατικό αυτό που θα πω, αλλά γυναίκες και πλήρωμα, κομματάκι δύσκολο, γιατί έχουν βάρος οι κάδοι, έτσι.
2: Όχι μόνο γυναίκες, και σε δύσκολο δρομολόγιο στην περιοχή που είμαστε.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Απλά τι γίνεται, να πούμε, αφού το έθιξε, θα το πω στα γρήγορα γιατί θα πρέπει να βγει και δελτίο.
0: Όλα τα ξέρει. Είσαι φανατικός, έτσι.
2: Χωριστήκαμε που κάνεις 2 ώρες εκπομπή τώρα. Άσε, μην παίζεις με τον πόνο μας.
0: Για ξαναπες το αυτό, περίμενε. Πουπουλίδου άκου, η διεύθυνση προγράμμα. Για ξαναπες το αυτό.
2: Να χωριστήκαμε που μπήκες με 2 ώρες εκπομπή.
0: Πόσο ήθελες.
2: Όχι, πρόπερ, θα θυμάμαι καλά, την 3 ώρες και πιο βραδάκι.
0: Ναι.
2: Ήταν πιο ωραία.
0: Ωραία. Το άλλο με το ξέρεις.
2: Δεν σε βλέπω πολύ θερμό, δεν σε ψήνουμε.
0: Καθόλου.
2: Με τίποτα.
0: Καθόλου. Λοιπόν, είπες κάτι να πεις για τις κυρίες που είναι στο δρομολόγιο.
2: Μία κυρία Ιρακίλ είναι στο μόνιμο το δρομολόγιο. Mm-hmm. Η Αθηνά τώρα για ένα πρόβλημα που είχαμε,
0: ναι.
2: Ήρθε εκτός, ο κορίτσι προσφέρθηκε να έρθει να καλύψει ένα συνάδελφο.
0: Σοβαρά.
2: Ναι.
0: Έχετε και οικογενειακές σχέσεις, έτσι, κάποιοι, έτσι το βλέπουν.
2: Ναι, ναι,
0: έτσι
2: γινόμαστε το ένα, γινόμαστε μια οικογένεια, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Όχι βέβαια με όλους τους εργαζόμενους,
0: ναι.
2: Προς Θεού.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις δουλειές είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
2: με κάποιους συνεννοείσαι. Θα τους πάρεις ό,τι ώρα
0: να. Όποτε θέλεις και είσαι στην ώρα και έχεις λίγο χρόνο, θα ήθελα να τα λέμε. Είσαι χύμαρος. Σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Ειλικρινά. Και δώσε για τα χαιρετίσματά μου και στις 2 κυρίες. Έτσι.
2: Όλους εκεί δεν είσαι μόνος σου, είναι και όλη η ομάδα.
0: Και στις 2 κυρίες όμως να δώσεις τα χαιρετίσματά μου. Εντάξει.
2: Θα ακούνε, Δημήτρη μου.
0: Να είστε καλά. Καλή δουλίτσα. Γεια χαρά. Τι ωραίοι άνθρωποι. Καλά τα λέει για τις 2. Τώρα αρχίσαμε νέο σύριαλ. Καλά τα λέει για τις 2 ώρες. Γιατί μόνο 2 ώρες. Πόσες θέλετε, να σας κάνω το χατήρι. Για πείτε μου, τι ώρα θέλετε να αρχίσω και να τελειώνω. Καλά, το χειρότερο που κάνει ήταν που έκανα νύχτα 5 ώρο, 12-5 το πρωί. Εκεί να δεις πανικός. 12-5. Κοίτα, εγώ το συζητάω. Με τον ανάλογο παρά, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Τι ωραία που πέρασα την πρώτη ώρα. Τι ωραία που πέρασα. Να είστε καλά. Υπέροχα. Έχουμε και δεύτερη όμως. Οπότε, κυρία Σταματίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ κάτι από την ωραία λίστα της κυρίας Κωνσταντίνας Βασάμι και συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό? Barry White. Εντάξει, ταιριάζει. Είναι για μια πολλά υποσκόμενη νύχτα. Κύριε Ορέστη, συγγνώμη που ένας δημοσιογράφος οφείλει να ασκεί κριτική στην όποια εξουσία. Έτσι, δηλαδή, εδώ είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτιά. Δηλαδή, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Χίλια συγγνώμη. Αλλά δεν μου απαντήσατε, γιατί σας είπα, οποιοδήποτε πολιτικός και το έκανε αυτό από οποιοδήποτε κόμμα θα τα άκουγε. Και πρέπει να τα ακούσει από εσάς, κύριε Ορέστη. Όχι μόνο από τον δημοσιογράφο. Εάν ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι του πετάει κατάμουτρα, άιρε κακομύρι. Λαϊκισμός, έτσι, σε καμία χώρα του κόσμου. Γιατί δεν θα τολμούσε ο πολιτικός εκεί να το πει, κύριε Ορέστη. Δεν θα τολμούσε να το πει ο πολιτικός εκεί το κακομύρης. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά?

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια της την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα, στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία, δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος, κάνοντας λόγο για παράδεκτο και βαθύτατα θλιβερό περιστατικό. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τοίχο στο ανακαινισμένο σχολείο. Μάλιστα έσπρωξε κάποιο παιδί, προκαλώντας την οργή κάποιων γονιών οι οποίοι την χτύπησαν. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόουν, την αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπυρική και αντιπυραυλική άμυνα. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το πρωί, μιλώντας στον Sky, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, ενώ δεν αναγνωρίζεται ούτε αυτή η ιατρική ειδικότητα ούτε τέτοιο μηχάνημα. Τη συνολική πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ανέπτυξε ο πρόεδρος της, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Παράλληλα, επανέλαβε τις βασικές πολιτικές του κόμματός του για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, κίτζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα σήμερα παραιτήθηκε και από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτηρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μια γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο πύραυλος νέας γενιάς Starship του Elon Musk έφτασε σήμερα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη γη κατά διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Το διαστημικό σκάφος έπεσε, όπως είχε προγραμματιστεί, στα νερά του Ειρηνικού περίπου 3 ώρες μετά την εκτόξευσή του. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

2.000 ακριβώς. Οι YouTube πραγματοποιούν μία μίνι παράσταση στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου στο Δουβλίνο, το οποίο τους ανήκει. Και εκεί τραγουδούν εκτός όλων των άλλων και αυτό το τραγούδι. Επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω ότι σαν σήμερα το 2000 ο Κεντέρης, την ώρα δηλαδή που η YouTube έδινα τη συναυλία και στην ταράτσα, ο Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε στο Σίδνεϊ. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα από το 1912 σε στίβο, λέει τότε. Και το ξαναπήρε το 2000, βέβαια. Μετά έγινε και το πλοίο, το οποίο τώρα τελευταία νομίζω ότι έφυγε. Το Αίολος Κεντέρης, αυτό δεν ήτανε. Ναι. Μετά βγήκαν κι άλλα βεβαίως στην χώρα, μετά τέλος πάντων το πράγμα πήγε αλλού η κουβέντα. Επίσης, αν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλες. Τέλος πάντων, να μην το χαρακτηρίσω, κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και όπλα κατοχή. Τώρα βέβαια η κουβέντα που γίνεται θα την κάνουμε τις επόμενες μέρες και θέλω να έχουμε κοντά μας και κάποιους διακεκριμένους πολιτικούς αναλυτές και μια κουβέντα που θα ήθελα να κάνω είναι και το θέμα της προβολής του Κασιδιάρη από τα μέσα ενημέρωση. Βέβαια, προσέξτε τώρα, άντε να πω άλλη μια κακία, να έχει πιάσει ίστος για νουλα αυτή για όλα. Λοιπόν, ξέρετε, η προβολή του Κασιδιάρη, υπάρχει μια άλλη ανάγνωση να την κάνουμε μαζί. Θα βρίσουν τώρα κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει. Η προβολή του Κασιδιάρη από κάποια μέσα ενημέρωσης έχει και ένα άλλο στοιχείο, διότι ο Κασιδιάρης, αν πάρει ψήφους, παίζουν κάποια κόμματα που ήδη υπάρχουν, ας πούμε ένα κομμάτι ενδεχομένως του Βελόπουλου, ένα κομμάτι της Λατινοπούλου, δεν ξέρω αν έπαιζε και ένα κομμάτι λίγο Σαμαρά άκρη. Οπότε κάποιοι βολεύονται από αυτό το να φαίνεται. Να την κάνουμε λίγο τη σκέψη. Τι λέτε. Να την κάνουμε τη σκέψη. Βάλε και κανένα χαλί. Να το πατήσω λίγο να ευχαριστηθώ. Αλέξανδρος. Κάτσε γιατί μου ήρθε. Ο Αλέξανδρος είναι συνέχεια μηνύματος. Μου λέει, μπορεί ο άλλος να μην έχει δει τίποτα, αλλά ο ερωτών... έχεις απόλυτο δίκιο ότι οι δημοσιογράφοι κανονικά δημιουργούν την ατζέντα. Ο τρόπος, λέει, της ερώτησης μπορεί να μην είναι σκόπιμο και να μην καταλαβαίνει ο ερωτώμενος, αλλά υποβάλλεται. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου. Και το είπε και ο Γιαννακίδης πριν από λίγο, ότι φταίνε και οι δημοσιογράφοι. Παιδιά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα. Το συνάφι μας είναι μπουμπούκια. Είμαστε. Να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Χάρης από Βρυξέλλες. Σε ακούω, λέει, από τον καιρό που ανέβηκα εδώ πάνω και έκανες εκπομπή τότε με το Χριστινιό, 19 χρόνια πίσω. Λέει, είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που δεν χαρίζονται σε κανέναν όταν περνάνε τις γραμμές του λαϊκισμού και είσαι ένας από αυτούς. Περίμενε τώρα. Μπορείς να εννοείς. Εσύ προφανώς διαφωνείς με κάποια από αυτά που λέω. Το καταλαβαίνω. Και το λέω, μου λέει, με πλήρη γνώση λόγου. Δεν συμφωνούμε σε όλα και αυτό είναι η μαγεία της δημοκρατίας.

που βρίσκονται στις θέσεις τους με την ψήφο του ελληνικού λαού και, ζουν από τον κρατικό κορβανά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου, το διάβασα. Εσύ απαντάς τον Ορέστη. Η Θάλια μου λέει να βγάζετε πιο συχνά το Γιαννακίδη. Ωραία τα είπε. Ο Στάθης, πόσο δίκιο έχει ο Γιαννακίδης. Λες κάποιος έχει κουρδίσει τους πάντες να λένε κάθε μέρα τα ίδια. Πρόβλημα δημογραφικού, μου λέει ο Δημήτρης. Έχουν πολλές χώρες. Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία κτλ. Σε άλλες χώρες οφείλεται η έλλειψη γυναικών. Όχι. Εδώ. Ο φορέας που έκανε την έρευνα και είναι επίσημο, υπάρχει ένας καθηγητής που το βγάζουμε και στις εκπομπές, αν είναι να τα πούμε και αύριο, για την Ελλάδα μίλησε για την έλλειψη γυναικών. Η έρευνα έγινε, παιδιά, δεν τα είπε ο Γιαννακίδης από το κεφάλι του, βασίζεται σε κάποια έρευνα που έγινε για το δημογραφικό στην χώρα μας. Και εκεί λοιπόν προκύπτει αυτό το στοιχείο. Οπότε, Δημήτρη μου, στις άλλες χώρες μπορεί να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, το δημογραφικό έχει και άλλες πτυχές. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά από την έρευνα που έγινε στην χώρα μας βγαίνει και αυτό το στοιχείο. Οπότε, ναι, υπάρχει. Τώρα, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου στέλνω την ανακοίνωση ενός σχολείου της πόλης μου, το οποίο αποδέχτηκε χορηγία από τον Κασιδιάρη. Πες μου τη γνώμη σου. Περίμενε. Είναι ένα σχολείο. Δεν μου το ανοίγει. Είναι πάρα πολύ μικρό. Νομίζω κατάλαβα την περίπτωση που λες. Κάτι διάβασα γι' αυτό. Γιάννη, πώς μπορείς να μου το στείλεις σε μια άλλη μορφή? Και επίσης, αν θέλεις, στείλε μου και τον αριθμό του κινητού σου να τα πούμε στον αέρα. Εγώ έχω το επίθετό σου, δεν θα το πω. Κύριε Τζίβρα, επίσης το μήνυμα δεν το ανήκει, δεν το ανήκει. Να πω την καλησπέρα μου στη Ρίτσα μου, στη Λετιχιονάτη που είναι η γάτα, και η Λιλή που είναι μια ωραία σκυλίτσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ο Κώστας Ιεθιανά, κύριε Αχίλ, μου έστειλε τη φωτογραφία από το απορριμματοφόρο. Η Ελένη θέλει 3 ώρες εκπομπή. Εντάξει, ναι. Το βράδυ άλλαξε πλευρό. Εντάξει. Να μην σου χαλάσω το χατήρι. Ελπίζω πολύ να εισακουστεί το αίτημα των ακροατών. Σίγουρα. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά για την ώρα και ευχαριστώ και πάρα πολύ. Το ξαναλέω για την επικοινωνία. Συγγνώμη, λέει. Ολυμπιακή 28 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ, είπαμε. Ναι, προφανώς. Γιώργο μου, προφανώς. Το θέμα με τα ιερά. Δεν το συνέχισε. Μα διάβασα τα μηνύματα, βρε φίλε μου. Τα διάβασα και τα δύο στα μηνύματα. Τώρα, πώς να το συνεχίσω αυτή τη στιγμή εδώ τώρα? Ο Γιαννακίδης βγήκε για συγκεκριμένα θέματα. Δεν μπορούσα ξαφνικά να του πω τα ιερά προσκυνήματα. Ναι, θα μου πει, έχεις δίκιο. Και, εννοείς αυτό που ήθελα να πω. Πρόσεξε να δεις. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και ξέρετε ότι λέω πάντα αλήθεια. Επειδή μιλήσατε για ανθρώπινο πόνο. Όταν είχαμε ένα πρόβλημα υγείας οικογενειακό, το από πού έχεις ανάγκη να πιαστείς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί το λέω? Δεν υπήρχε χρονιά τότε που δεν πήγαινα έστω χειμώνα να ανάψω ένα κεράκι στην Παναγιά της Τίνου. Κι ας ήξερες το τέλος, έτσι, άστο αυτό. Αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις, ότι πουλάνε φούμαρα. Το καταλαβαίνω. Ότι θεωρούν ότι γίνονται θαύματα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά το ξαναλέω, έχεις απόλυτο δίκιο ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο. Τον ανθρώπινο πόνο. Και την αγωνία της αρρώστιας και την αγωνία της ζωής και τα πάντα. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Αλλά βάζω μια ανωτελεία. Αφήνω το σκέλος αυτό. Απλώς το ότι έχουμε ανάγκη, δυστυχώς, όταν κάτι συμβαίνει, να πιαστούμε από κάπου, το έχουμε. Όχι αυτό να γίνεται όμως στοιχείο εκμετάλλευσης. Έτσι, δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αυτά. Να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Να τους ξαναπώ. Ισχύει λοιπόν το Viber, το 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι αφήνετε το μήνυμά σας. Τώρα γιατί γελάω, θα σας πω. Να ρωτήσω τον Ορέστη αν μπορώ να μιλήσω για την ακρίβεια. Ορέστη, ακούς?

Και η ακρίβεια ήταν πρώτο θέμα χθες στην Καθημερινή, που η Καθημερινή είναι μια εφημερίδα για την Κίνα, τη Ρωσία και, και αυτές τις χώρες στις οποίες αναφέρθηκες. Έτσι, δεν είναι μια εφημερίδα δυτικοευρωπαϊκή σύμφωνα με αυτά που πιστεύει ο Ρέστης, γιατί έπιασε το θέμα της ακρίβειας η Καθημερινή. Έτσι, ο Ρέστη μου. Και χίλια συγγνώμη, ο Ρέστη, έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Το έγραφε η Καθημερινή από τον επόμενο μήνα. Ολόκληρο θέμα. Έχουν ήδη φτάσει κατάλογοι στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, στους προμηθευτές, δεν ξέρω πού. Θα τα πούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Που είναι τσιμπημένες οι τιμές προς τα πάνω. Και το γράφει η Καθημερινή. Τώρα θα μου πεις, ναι, όχι. Το λέω στον Ορέστη, επειδή μου είπε πριν ότι τέτοιου είδους δημοσιογραφία δεν γίνεται πουθενά. Παρά μόνο στην Κίνα, τη Ρωσία και κάτσε να δεις και πού αλλού. Και κάπου αλλού. Και στην Λατινοαμερικάνικη μπανανία. Η ακρίβεια λοιπόν, από την Αντία στο ράφι, σε ποια είδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, έχουμε 28, 29, 30. Από πρώτη να περιμένετε άλλες τιμές. Η πρώτη λοιπόν τιμοκατάλογη με ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως γαλακτοκομικά αρτοσκευάσματα, έχουν ήδη φτάσει στις αρμόδιες αρχές. Με τις αυξήσεις να αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα. Πρόκειται λοιπόν για προάγγελο ευρύτερων ανατιμήσεων στα είδη διατροφής, μετά το λιγόμενο moratorium για σταθερές τιμές. Το ακριβότερο πετρέλαιο προφανώς ανεβάζει το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, ακριβένει τις συσκευασίες, ό,τι είναι αυτό, είτε πλαστικό είτε χάρτινο, προφανώς ακριβένει, ενώ οι αναταράξεις σε λιπάσματα και σιτήρα πιέζουν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιομηχανία τροφίμων. Οι επιχειρήσεις λοιπόν προειδοποιούν για ακόμη ισχυρότερο κύμα ανατιμήσεων προς το τέλος του 2026 και αρχές του 2027. Έχουμε δρόμο, παιδιά. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Λόγω του πρόσθετου κόστους όλα αυτά, εννοείται από τα μέτωπα τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία. Το νέο κύμα έρχεται λοιπόν πάνω στο ίδιο ακριβό καλάθι. Προσέξτε, οι τιμές τροφίμων από το 2020 και μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε Καθημερινή, πώς ανέβηκαν. Από το 20 τα τρόφιμα, από το 20 μέχρι το 26, 36,35%. Δηλαδή κοντεύουν το 40%. Τα τρόφιμα από το, μέσα σε 6 χρόνια, 40% επάνω. 40% επάνω. Για τρόφιμα. Δεν μιλάμε για το αν θες να πάρεις ένα άρωμα, έτσι, που είναι πολυτέλεια. Δεν μιλάμε για το αν θες να πάρεις μια, ξέρω εγώ, ένα πιο, δεν ξέρω, βάλτε κάτι που θεωρείται πολυτέλεια, έτσι. Μιλάμε για τρόφιμα. Αυτά. Λοιπόν, μου λέει ο Τάσος, η καβαλημένη πολιτική είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Η διαφορά, η αναξιοπρέπεια δεν ξεκινάει μόνο από πάνω αλλά και από κάτω. Ο φασισμός ξεπροβάλλει από δική μας αμέλεια ως κοινωνία. Μετά λουζόμαστε τα αποτελέσματα. Τα λεφτά όμως πού τα βρίσκει ο κάθε φασίστας να κάνει δωρεές? Αυτό γιατί κανείς δημοσιογράφος δεν το ρωτάει? Γιατί κάποιοι αρκετά πλούσιοι κρύβονται από πίσω, όπως ακριβώς είχε γίνει με τον Χίτλερ. Μου λέει εδώ ο φίλος και τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Μην αγχώνεσαι, λέει, σε 2-3-7 μήνες το αργότερο θα έχουμε κυβέρνηση Αλέξη, Τσίπρα, Νίκου, μόνους ή μαζί. Θα είμαστε τότε όλοι χαρούμενοι? Όχι. Ανήκω σε αυτούς που δεν εννοούν κάτι τέτοιο. Έτσι. Μόνο αυτό δεν εννοώ. Γιατί σας πείραξε η αναφορά τόσο πολύ στο θέμα των κακομοίριδων? Δεν το καταλαβαίνω. Και το ξαναλέω. Αν αυτό το έλεγε ένας άλλος πολιτικός σε μια άλλη χώρα, δεν ξέρω που θα ήταν. Ή όλα τα άλλα που ακούσαμε. Και το ξαναλέω. Δεν σας άρεσε δηλαδή αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη? Δεν σας άρεσε? Που η Ντόρα Μπακογιάννη, να το δούμε και λίγο διαφορετικά,
δεν έχει πια να κερδίσει και κάτι. Και ακριβώς επειδή δεν έχει να κερδίσει και κάτι, δεν έχει να χάσει και κάτι. Και γι' αυτό το είπε. Τώρα, το σωστό θα ήταν το Κυριάκο μάζεψέ τους. Αυτό θα ήταν το σωστό. Δηλαδή, το ότι το έθιξε η Μπακογιάννη, σας ενοχλεί και αυτό? Και να τα αποτελέσματα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να την επιβεβαιώσουν. Αυτό είναι το ωραίο. Με κάθε τρόπο, λέξη, αναφορά κτλ. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω τώρα. Θέλω λίγο να μιλήσω για τον Μαστρογιάννη. Όλα τα έχουμε. Δεν έχετε παράπονο. Έτσι. Θέλω λίγο να μιλήσω για τον Μαστρογιάννη. Οπότε μπορείς να βάλεις κάτι σχετικό που θέλουμε.

0: borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez.
1: Μαστρογιάννη, από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που ανέδειξε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 1924. Βέβαια, το 57 έπαιξε στην ταινία του Βισκόντι «Το Λευκές Νύχτες», εμβληματική ταινία, αλλά εκεί που ξεχώρισε ήταν στην ταινία ο Φελίνη, που το ξεχώρισε κιόλας και του έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρωμαίου δημοσιογράφου στην ταινία «Γλυκιά Ζωή». Μια επίσης εμβληματική ταινία. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Μαστρογιάννη συνεργάστηκε και με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο. Το 1986 συνεργάστηκε για πρώτη φορά μαζί του στην ταινία «Ο Μελισσοκόμος». Εκεί υποδέθηκε το Σπυρό, έναν περιπλανόμενο Μελισσοκόμο. Βέβαια, τέλη του 90 ήρθε και πάλι στην Ελλάδα. Ήταν περιπετειώδη τα γυρίσματα στη Φλόρινα της ταινίας του Αγγελόπουλου, το «Μετεωροβήμα» του Πελαργού. Και εκεί λοιπόν έπαιξε έναν πολιτικό.
0: Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando.
1: Μαρία μου, όχι, δεν σε παρεξήγησα. Ήθελα όμως να πω ότι δεν είναι το θέμα αυτό για μένα. Το θέμα είναι γενικότερα μάλλον η πολιτική. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Συγγνώμη, λέει, ρε παιδιά, ανατιμής από τον επόμενο μήνα. Εδώ δεν προλάβαμε να ευχαριστηθούμε το Σεπτεμβρίου. Εννοεί τις μειωμένες τιμές που είχαν υποτίθεται συμφωνήσει η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ. Πάντως, όταν είναι να ανεβάσουν τιμές, δεν χάνουν ώρα. Όταν είναι να κατεβάσουν τις τιμές, πρέπει να γίνονται συμφωνίες. Τι δεν καταλαβαίνω. Ελένη μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Να ρωτήσουμε τον Ορέστη. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Τώρα, να κάνουμε μια εναλλαγή. Να βάλουμε λίγο Miles Davis. Τώρα ταιριάζει εδώ. Και υπάρχει και λόγος επίσης. Διότι σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 1991, έφυγε από τη ζωή ο Miles Davis, τρομπετίστα, συνθέτης, εννοείται ότι είχε καθοριστική επιρροή στη μουσική του 20ου αιώνα και υπήρξε ένας από τους πιο εμπνευσμένους μουσικούς της jazz, ένας απαράμιλος σολίστας και εννοείται πραγματικός καινοτόμος για την εποχή του.

Τώρα ταιριάζει η ωραία μουσική ατμόσφαιρα με κάτι που θέλω να περιγράψω. Λοιπόν, υπάρχει τις Κυριακές, στην καθημερινή της Κυριακής, ένα ωραίο έτσι μοσαϊκό από διάφορες απόψεις δημοσιογράφων της εφημερίδας. Και αυτή η ωραία μουσική ταιριάζει τώρα με κάτι που θέλω να περιγράψω, με το θρίλερ του Μετρό. Λοιπόν, λέει, νομίζω πρέπει να είναι ο Ριγόπουλος, πρέπει να το γράφει αυτό, Δημήτρης Ριγόπουλος, Δέλτα Ρο. Μας πήρε, λέει, λίγο να προσαρμοστούμε στο savoir vivre του Μετρό. Κυρίως, λέει, στο να στεκόμαστε δεξιά στις κυλιόμενες σκάλες, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους πιο βιαστικούς. Ένα τέταρτο του αιώνα μετά, είμαστε αντιμέτωποι με μια φυλή επιβατών που δεν είχαμε υπολογίσει. Ας τους αποκαλέσουμε υπερβολικά βιαστικούς, για να το να συνεννοηθούμε με απλά λόγια. Πρόκειται λοιπόν για όλους αυτούς που αντιλαμβάνονται την έλευση του σειρμού και με ένα τρομερό ποδοβολητό τρέχουν αλαφιασμένοι πάνω στις σκάλες για να προλάβουν το σειρμό, σαν να κρίνεται η τύχη του πλανήτη από αυτό. Αλλά στο τέλος, εννοείται, ποιος θα αποφασίσει? Ο ανυποψίαστος οδηγός. Εμένα μου αρέσει το άλλο στο Μετρό. Που επίσης, συγγνώμη που δεν είναι αντιπολιτευτικό αυτό που θα πω, βγήκανε στοιχεία ότι είναι μεγαλύτερη κίνηση και έχουν λιγοστέψει τα δρομολόγια. Δηλαδή τώρα να απολογηθώ και γι' αυτό? Βγήκανε έρευνες, ρε παιδιά, έρευνες. Λέει, μέσα σε ένα χρόνο περίπου 9.800 κάτι λιγότερα δρομολόγια, με αυξημένη την κίνηση. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν οι άλλοι που ανοίγει η πόρτα να βγεις και μπουκάρουν αυτοί μέσα. Οριακά προλαβαίνεις να βγεις. Συγγνώμη, ρε παιδιά, να βγούμε πρώτα και μπείτε μετά. Το λογικό. Α, έχουμε τσακωθεί. Κοντά μας, τι όμορφη που είσαι, είναι η Μαρία Γιώργαρη για τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς 10.30. Έχει ξενύχτη σήμερα, έτσι. Να έχει ξενύχτη. Οπότε επιστρέφουμε αμέσως μετά κι εμείς, παρέ εδώ στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Η Αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί εντονή λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπιση της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Κοίτα, Κώστα μου, να το συζητήσουμε. Παιδιά, τώρα το είπε ένας και έχουν έρθει πολλά. Μην το γλωσσοτρώμε, έτσι. Άμα λέει σε κάθε. Αν είναι να σε καλοπιάνουμε, σε κάθε εκπομπή με κάνα γλυκάκι, να κάνεις καμιά ώρα περισσότερο. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό θα υπάρχει. Ποικιλία να πηγαίνω να σου φέρνω και τις εφημερίδες μου, λέει από την Ομόνια. Κάτι άλλο. τον είδατε αυτό τον ασυνείδητο, τον είδατε. Υπήρξε και σχετικό έτσι βίντεο στα social media. Στην Εγνατία με 310 χιλιόμετρα. Έτσι, ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φέρεται να έχει καταγραφεί ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα που αγγίζει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία οδό. Εννοείται ότι τώρα τον ψάχνουν από την ελληνική αστυνομία και αυτό έγινε στο ύψος του ωραίου κάστρου στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, προφανώς ήθελε να μας δείξει ότι έχει ένα πανάκριβο σούπερ κάρ. Το καταλάβαμε. Προφανώς επίσης το 310 θεωρεί ότι πρόκειται για μια συνέχεια του ανδρισμού του. Δηλαδή, έχω ένα πανάκριβο σούπερ κάρ, πάω με 310, συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι, αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, μαμάω και δέρνω. Είναι η λογική του ελικοπτέρου στη Μήλο. Αν θυμάστε καλά, το είχαμε συζητήσει τότε κάτω από άλλους όρους, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Ότι έχω ένα πανάκριβο σούπερ κάρ, πιάνει τα 310 χιλιόμετρα, μπορώ και αλωνίζω. Γιατί μπορώ. Αν τον πιάσουν αυτόν τον άνθρωπο, συγγνώμη τώρα, γιατί αυτός είναι ένα κινούμενο όπλο. Αυτός είναι ένα κινούμενο Καλάσνικοφ. Μπορούμε να το δούμε διαφορετικά, όχι. Αλλά πες ρε παιδί μου, ένα κράτος που σέβεται τους νόμους, σέβεται την προστασία των πολιτών, γιατί όταν είσαι ένα κινούμενο Καλάσνικοφ, κανείς δεν ξέρει ποιος θα την πληρώσει. Ο ίδιος να πάθει ό,τι θέλει. Ο ίδιος μπορεί να στουκάρει σε έναν τοίχο επάνω. Μέχρι εκεί. Ο άλλος τι του φταίει με 310. Πείτε μου ένα αυτοκίνητο πώς μαζεύεται στα 310. Πώς μαζεύεται. Οπότε τι τον κάνεις αυτόν εδώ αν τον πιάσεις. Έτσι ρωτάω από περιέργεια. Τι τον κάνεις. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, επειδή μιλήσαμε πριν με τον Κώστα Γιαννακίδη και σας άρεσε η κουβέντα, θα του το πω, θα το μεταφέρω και όποτε θέλει να είναι κοντά μας, θα είναι κοντά μας. Να τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς, αρθρογραφή, φοβερό μυαλό για μένα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ σε όλα μαζί του, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Επειδή λοιπόν αναφέρθηκε στο θέμα του δημογραφικού, διάβαζα πως υπάρχουν κάποιοι δήμοι που προσπαθούν να δώσουν μία μάχη εναντίον της υπογεννητικότητας ως τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποια οικονομικά κίνητρα σε οικογένειες, δεν ξέρω, απαλλαγή από κάποια δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία σε παιδικούς σταθμούς, διάβασα πολλά αυτές τις μέρες. Μία λοιπόν τέτοια προσπάθεια γίνεται από τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, ένα πακέτο κάποιων μέτρων, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, τον Δήμαρχο, που είναι κοντά μας να μας τα εξηγήσει. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και την ώρα.
1: Καλή
0: εβδομάδα κιόλας. Πρώτα απ' όλα, τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ και ως πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, είμαστε περίπου 150 δήμοι, ασχολούμαστε με την ανθεκτικότητα, ένα κομμάτι της οποίας είναι και το δημογραφικό. Mm-hmm. Σκεπτόμενος πολλούς δήμους συναδέλφους, κυρίως στην περιφέρεια, ορεινούς και νησιωτικούς, διαπιστώνω δυστυχώς την ερήμωση. Mm-hmm. Ειδικά στους ορεινούς δήμους και στα χωριά μας. Mm-hmm. Έτσι από περίεργα λέω, κάτι να δω και σε εμάς τι γίνεται, γιατί παρατηρούσα στους αγγελμούς τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. στις πρώτες δημοτικού τα σχολεία μας, που ήμασταν ένα δήμος, εντάξει, με μεγάλη ανάπτυξη, αστικός δήμος, το Νότια Αθήνα, έτσι δεν είμαστε τώρα ούτε ορεινός ούτε νησιωτικός. Και έντρομος είδα ότι το 2014 που ανέλαβα δήμαρχος είχαμε 500 γεννήσεις και το 2025 250. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βλέποντας και σαφή τη μείωση στους παιδικούς σταθμούς, βλέποντας ολοένα και διαρκώς λιγότερα νήπια στα νηπιαγωγεία μας,
0: ναι.
1: Και διαβάζοντας και όλα αυτά που και εσείς αναφέρατε νωρίτερα, και βάσει τόσο όλος ο κόσμος, βλέπουμε ότι μια Ελλάδα που σβήνει. Mm-hmm. Και σβήνει όταν οι Έλληνες δεν κάνουμε παιδιά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι υψηλή φιλολογία για να συζητάμε έτσι θεωρητικά. Συζήτησα με τους συνεργάτες μου και λέμε: εντάξει, δεν ξέρω το κράτος τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και αυτό πέρασε και ένας νόμος που μας δίνει έως 3.000 ευρώ τη δυνατότητα να επιχορηγούμε τη γέννηση ενός παιδιού, φάπαξ. Είπαμε ότι ούτε και αυτό αρκεί. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, εντάξει, κάνεις ένα παιδάκι, παίρνεις 1.000, 2.000 ή 3.000, τι έγινε αυτό, ήταν τέλος. Δεδομένου το κόστος ζωής είναι ασύλληπτο, τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι ζουν ακόμα με τους γονείς τους. Όταν παντρευτούν δεν μπορούν καλά.
0: Ναι, προφανώς. Είναι θέμα και αυτό που παίζει συνέχεια.
1: Όσοι φίλοι μας ακούνε τα γνωρίζουν το κοινωνικό του περιβάλλον.
0: Είναι πια ένα θέμα που απασχολεί. Έτσι.
1: Δεν λέω κάτι το οποίο είναι αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Και πολλοί ακόμα που έχουν κάνει ένα παιδί, σου λέει μέχρι εδώ τέλος, γιατί δεν μπορούν να το υποστηρίξουν το δεύτερο. Mm-hmm. Συνεπώς, τι είπαμε. Είμαστε ο πρώτος δήμος της χώρας που εξήγηλε μια σειρά μέτρων. Όχι απλά ένα χρηματικό επίδομα, όπως έχουν κάνει ήδη κάποιοι και καλώς το κάνανε. Εμείς είπαμε ότι όσοι πλέον από πρώτη πρώτου παίρνουν στην οικογένειά τους ένα νέο μέλος, είτε έχουν κάνει ένα ή δύο παιδιά, εννοείται το πρώτο, mm-hmm. θα έχουν το χρηματικό επίδομα, εννοείται, που είναι όμως σε φάπαξ από τον νόμο, απαλλαγή δημοτικών τελών, δωρεάν για αυτό το παιδί όλα τα προγράμματα του Δήμου, δηλαδή οδεία, κολυβητήρια, γυμναστική. Πολιτισμός, ό,τι θέλει να το γράψουν, πασχετώσει.
0: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικιακό, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Θα σας πω, το παιδί θα μεγαλώνει. Το παιδί δεν το γεννάς για 6 μήνες. Το παιδί, εμείς που έχουμε κάνει και παιδιά και γνωρίζουν την εξέλιξή τους, οι ανάγκες τους ξεκινάνε αφού πέρασουν την βρεφική ηλικία.
0: Ναι.
1: Θέλουν δωρεάν παιδικό σταθμό, γιατί πολλοί πληρώνουν 2 και 3 και 4 και 5 εκατοστάρια το μήνα.
0: Σοβαρά.
1: Για να πάνε το βεβαίως, για να πάνε τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Σε εμάς θα είναι δωρεάν. Mm-hmm. Δωρεάν καλοκαιρινή απασχόληση, δηλαδή όταν κλείνει τα σχολεία. Τα παιδιά, πολλοί γονείς δυστυχώς δεν έχουν να τα αφήσουν, γιατί δουλεύουν και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε, φέτος είχαμε 1.200 παιδιά δωρεάν για ένα μήνα.
0: Ah.
1: Αυτό θα το επεκτείνουμε κι άλλο, στα πιο μικρά. Και βεβαίως δωρεάν όλα τα τέλη και όλη, ό,τι αφορά τις συνδρομές στα προγράμματα του Δήμου. Οπότε ξέρεις ότι μεγαλώντας το παιδάκι, τουλάχιστον στο Δήμο σου, θα μπορείς να έχεις όλο το πακέτο παροχών. Χωρίς να έχεις δαπάνες. Εννοείται, εντάξει, δεν σου καλύπτει όλο το κόστος ζωής ενός παιδιού.
0: Αλλά ένα πάρα πολύ σημαντικό όμως.
1: Πολύ σημαντικό. Το κολυμπητήριο, να μην στερείται το παιδί σου κάτι.
0: Αυτά η δημιουργική απασχόληση τα πάντα. Είναι ένα ωραίο πακέτο.
1: Είναι ένα πακέτο. Δεν λέω ότι είναι όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται το κράτος.
0: Καλά, δεν μπορεί να είναι και όλα.
1: Να κουμπώσει ακριβώς, να δώσει φοροαπαλλαγές, να δώσει στις μαμάδες τη δυνατότητα να κάθονται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να δώσει. Ναι. Ό,τι μπορεί να δώσει, γιατί κοιτάξτε, χωρίς Ελληνόπολα δεν υπάρχει Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή το 2050 θα ψαχνόμαστε στη χώρα αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχετε δει κάποιο ενδιαφέρον ή είναι πολύ νωρίς να το κάνετε? Δηλαδή, σας ρώτησαν δημότες σας, νέα ζευγάρια κτλ.
1: Λοιπόν,
0: έχει κάτι.
1: Γίνει, γενικά υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι με έχουν πάρει πάρα πολλοί φίλοι που είναι σε ενδιαφέρουσες οι σύζυγοι τώρα, οι ίδιες οι γυναίκες, και να γυρίσουν το επόμενο τρίμηνο με το καλό. Εμείς βάλαμε μια ημερομηνία και είπαμε 1η-1η του 27, γιατί είμαστε δημόσιο και πρέπει να οριοθετήσουμε το μέτρο. Δεν έχουμε αναδρομικότητα. Θα δω τώρα τις επόμενες μέρες αν μπορώ να ισχύσει, ξέρω, από τον Νοέμβριο. Έτσι ώστε να καλύψουμε τις οικογένειες που γεννάνε εδώ, γιατί να βοηθήσουμε, θέλουμε. Δεν το κάνουμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά αυτό που έχει σημασία και θα σας πω και θέλω να ακουστεί και να το ακούσουν και κυρίως επιχειρηματίες. Μας πήραν επιχειρήσεις από την πόλη που ασχολούνται με τα βρεφικά είδη και κάθε οικογένεια που θα γεννάει προσφέρουν τα καταστήματα, την κούνια, το στρώμα, τα.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως, τα
0: σεντόνια. Υπήρξε τέτοια κινητοποίηση.
1: Βεβαίως, και μαζί θα πάνε και πάνες και μωρομάντιλα και ό,τι βρεφικό είδος χρειάζεται σε κάθε σπίτι, όταν πλέον με το καλό δηλώσαν ότι γεννήσαν το πρώτο τους παιδί.
0: Τι ωραία.
1: Και αυτό είναι που θέλω να τονίσω, ότι πρέπει να ζούμε σε μια εποχή που γενικώς, εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην ελληνική κοινωνία, τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, αλλά υπάρχει αυτή η πλευρά που καμιά φορά κινήσουμε στα κοινά, παίρνουμε αισιοδοξία, γιατί δεν σε αξίζει. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι μόνοι τους, χωρίς να θέλουν να διαφημιστούν. Mm-hmm. Έτσι, δεν μου λένε βγες και πες στο Sky αυτό. Χωρίς να φανούν, οι άνθρωποι προσφέρουν για τα μωρά ό,τι χρειάζεται στα πρώτα μήνες της ζωής τους. Δεν είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό?
0: Προφανώς.
1: Ας το κάνουμε κι άλλοι, ας βοηθήσουμε κι άλλοι.
0: Προφανώς.
1: Και να δεν θα βγω να πω δημόσια στην πόλη μου ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές, γιατί θα ενισχύσω την τοπική μου οικονομία.
0: Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό.
1: Εννοείται θα το κάνω.
0: Ένα ερώτημα πριν κλείσετε. Τώρα μου ήρθε ένα βίντεο πριν μπω στην εκπομπή από έναν ακροατή. Το κομμάτι της παραλιακής, εκεί που είναι τα έργα, είναι δικό σας ή υπάγεται στην περιφέρεια, πού υπάγεται αυτό?
1: Το κομμάτι του ελληνικού εννοείται.
0: Όχι, όχι του ελληνικού, της παραλιακής του δρόμου.
1: Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλη έκταση. Σε ποιο σημείο?
0: Εκεί κοντά που γίνονται τα έργα, τέλος πάντων. Μου έστειλε ένα βίντεο από το ρεύμα προς Γλυφάδα.
1: Ναι.
0: Με ένα θέμα στα πεζοδρόμια, ότι έχουν κλαδέψει κάποια σημεία, αλλά κάποια άλλα σημεία είναι πραγματικά οι θάμνοι, σε αναγκάζουν να κατέβεις κάτω από το πεζοδρόμιο. Μόνο αυτό μου έστειλε ένα βίντεο. Δεν ξέρω πού ανήκει, τι κάνει.
1: Ο δρόμος Ποσειδώνος, αν λέμε την Ποσειδώνος, είναι της περιφέρειας.
0: Της περιφέρειας. Okay.
1: Ναι. Δεν ξέρω σε ποιο ύψος αναφέρεται ο φίλος.
0: Είναι εκεί. Είναι εκεί. Okay, εντάξει, προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απευθυνθώ στην περιφέρεια για να δούμε τι πώς και τα λοιπά. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε να το ξανασυζητήσουμε. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ το χρόνο που μας δώσατε.
0: Θα το δούμε αυτό το θέμα που σας είπα τώρα για τα πεζοδρόμια στην παραλιακή. Εκεί κοντά που είναι τα έργα, τέλος πάντων, σε αυτό το ύψος του παλιού αεροδρομίου. Μου έστειλε ένα βίντεο λοιπόν ο Γιάννης, θα τον έχουμε και αύριο κοντά μας. Φοβερό. Έχουν κλαδέψει σε κάποια σημεία και σε άλλα. Είναι λες και δεν υπάρχει. Είναι θάμνη. Οι οποίοι όμως καλύπτουν όλο το πεζοδρόμιο. Δηλαδή, περνάει από εκεί κάποιο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί στην ουσία. Πρέπει να κατέβει στην παραλιακή, σε δρόμο ωραίο. Κυρίως με ασφάλεια, για να το κάνεις. Μου ήρθε ένα μήνυμα από. Φωτογραφίες μάλλον από Φιλανδική Λαπωνία. Ο Γιώργος Καραγιάννης μου το έστειλε. Γιώργο μου, είσαι εκεί, πήγες εκεί, στείλε μου σε παρακαλώ ένα μήνυμα. Εγώ βλέπω και το κινητό, έτσι ώστε αν έχεις πάει, αν ήταν ένα ταξίδι που έκανες ή αν είσαι εκεί τώρα, να σε καλέσουμε. Το έβγαλα. Αύριο να πούμε μια κουβέντα. Έτσι, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για τις πανέμορφες. Λες και είναι σκηνικό. Λες και είναι κάτι ασύλληπτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν θέλεις στείλε μου κάποιες πληροφορίες. Είσαι εκεί, πέρασες, πήγες, έκανες κάτι, έτσι ώστε να μας πεις κάτι περισσότερο. Εντάξει.

0: Λοιπόν, επειδή με τον Άκρον, φέτος δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον πολιτισμό, έχει αλλάξει τελείως μορφή η εκπομπή, όχι ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με τον πολιτισμό, απλώς θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ σημαντική έτσι εκδήλωση. Το ζω ένα δράμα βραβεύει τους πρωταγωνιστές της θεατρικής σεζόν 2025-2026. Θα γίνει αυτό αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, στις 8, στον Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά, στο Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί η τελική τριάδα για το βραβείο καλύτερης παράστασης αποτελείται από τρεις παραστάσεις που έχω δει και μ' άρεσαν πάρα πολύ: Ο Άγριος Σπόρος, Τζόνι Μπλε και Ανεξάρτητα Κράτη. Και οι τρεις είναι. Τώρα είναι δύσκολο το έργο. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο της απόφασης. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μέρη Μαρκογιαννάκη, η οποία είναι ιδρύτρια της ομάδας Ζω ένα δράμα, να μας πει δύο λόγια για την εκδήλωση αυτή. Βέβαια, την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάρα πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Πείτε μου δύο λόγια για το... Πώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα, το Ζω ένα δράμα?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, ξεκίνησε πάρα πολύ απλά, όπως ξεκινούν τα περισσότερα νομίζω πράγματα, από μία ανάγκη προσωπική, μία ανάγκη για επικοινωνία, για ανταλλαγή απόψεων γύρω από το θέατρο, προτάσεων. Έτσι ξεκίνησε μία μικρή διαδικτυακή ομάδα από φίλους θεατρόφιλους.
0: Α, ναι, έτσι.
1: Ναι, πολύ απλά.
0: Το διαδίκτυο, και... ωραίος ρόλος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, είναι ένας ωραίος ρόλος του διαδικτύου. Και από λίγοι γίναμε πολύ, έχουμε ξεπεράσει τα 27.000 άτομα. Σε αυτή την ομάδα συζητάμε για παραστάσεις που έχουμε δει, ανταλλάζουμε απόψεις, ασκούμε την κριτική μας πάντα καλοπροαίρετα, με σεβασμό πάντα στην δουλειά των καλλιτεχνών. Και τέλος πάντων όλο αυτό κάπως οδήγησε στο να γίνουν κάποιες ψηφοφορίες μέσα στην ομάδα μας για το ποια είναι η καλύτερη παράσταση, ποια θεωρούμε την καλύτερη σκηνοθεσία, την καλύτερη ανδρική ερμηνεία.
0: Τέλεια.
1: Και έτσι προέκυψαν 16 κατηγορίες. Είναι δηλαδή 4 χρόνια αυτή η ομάδα και αυτό που συμβαίνει διαδικτυακά. Σε αυτά τα 4 χρόνια στην ομάδα μας έχουν φυσικά προσκληθεί και οι καλλιτέχνες, οπότε υπάρχει ένας διάλογος γενικά γύρω από το θέατρο και οι απονομές γίνονται μέχρι τώρα διαδικτυακά, δηλαδή εμείς ανακοινώναμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαδικτυακά, υπήρχε έτσι μια διαδικτυακή, ένα διαδικτυακό έτσι, διάλογος ευχαριστήριων και τελειώνω εκεί. Οπότε φέτος είπαμε να το κάνουμε πλέον με φυσική απονομή, να έρθουν οι καλλιτέχνες, να τους βραβεύσουμε και μάλιστα θα τους βραβεύσουν τα ίδια τα μέλη μας. Δηλαδή θα είναι έτσι και μια γιορτή για την κοινότητα μας.
0: Τι ωραία. Και είναι και τρεις πολύ ωραίες παραστάσεις. Δύσκολο το έργο. Το έργο το δικό σας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ και σε διαφορετικό εννοείται είδος, αλλά πραγματικά τώρα είναι δύσκολο το ποια θα βγει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λέτε. Επειδή λοιπόν ασχολείστε με αυτό, βλέπετε να συνεχίζεται αυτό που είχαμε μετά, ειδικά την περίπτωση της πανδημίας, διψούσε ο κόσμος για θέατρο, δηλαδή πήγαινε σε πάρα πολλές παραστάσεις και ήταν sold out. Βλέπετε ότι συμβαίνει αυτό ακόμη?
1: Εγώ βλέπω ότι...
0: Πάντως εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχω ήδη κλείσει παράσταση για το Δεκέμβριο, πρέπει να σας πω. Είμαι 19 Δεκεμβρίου.
1: Ωραία. Νομίζω ότι το απαντάτε μόνο σας. Νομίζω ότι παραμένει αυτή η δίψα, αλλά δεν ήταν μόνο έτσι ένα σύμπτωμα του COVID. Αυτό υποθέσαμε πολύ. Αλλά βλέπω ότι παραμένει, δηλαδή υπάρχει ακόμα έτσι μια δίψα.
0: Και για μένα, συγγνώμη που σας διακόπτω, παραμένει ένας φθηνός τρόπος ψυχαγωγίας στο θέατρο.
1: Α, σίγουρα.
0: Είναι ένας φθηνός τρόπος ψυχαγωγίας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό πραγματικά, δηλαδή από το να πας οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι το θέατρο. Δεν είναι πλέον ακριβό και στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι είναι ακριβό το θέατρο σε σχέση δηλαδή με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Καλά και με την Αμερική δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς αρκετοί παραγωγοί κρατούν τις παραστάσεις χαμηλά και ειδικά με τα Early Bird. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος τέλος πάντων μπορεί να παρακολουθήσει θέατρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Λοιπόν, να δώσουμε τα διαδικαστικά για αύριο.
1: Ναι. Η βράβευση θα γίνει στο Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά του Δήμου Αθηναίων. Η η ώρα προσέλευσης είναι 8. Τώρα βέβαια αυτό οι προσκεκλημένοι έχουν ήδη προσκληθεί με,
0: ναι, με κάποια πρόσκληση,
1: κάποια διαδικασία μέσα από την ομάδα μας, αλλά αν θα θέλατε και μέσω του Sky να δώσουμε κάποιες προσκλήσεις.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί. Πρέπει να συνεννοηθώ γι' αυτό με το εμπορικό. Όχι, δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Okay. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.
1: Άντε,
0: να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Τέλεια. Και λίγο θέατρο χρειάζεται. Ναι, παιδιά, υπάρχουν κάποιες παραστάσεις. Δηλαδή, δεν ήθελα να τη χάσουμε τίποτα. Και επειδή βγαίνει το Νοέμβριο η συγκεκριμένη, θα σας πω κάποια στιγμή πια. Μπήκαμε και κλείσαμε οριακά κάποιες θέσεις για 19 Δεκεμβρίου. Τι έχουμε τώρα? Την έχουμε κλείσει εντωμεταξύ εδώ και 20 μέρες. Δηλαδή, αρχές Σεπτεμβρίου την κλείσαμε. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ σε όλους. Μου λέει η Αλεξάνδρα. Α, μισό λεπτάκι. Βρε Γιώργο μου, μου έστειλε και άλλες φωτογραφίες. Βόρειο ακροτήριο ανήμερα Χριστούγεννα στη μία το μεσημέρι, κουνημένη λίγο η φωτό λόγω των 10 μποφόρ. Εξαιρετική είναι. Τελικά θα τα πούμε αύριο. Αυτό με νοιάζει, Γιώργο. Γιώργος Καραγιάννης που μου έστειλε τις ωραίες φωτογραφίες. Η Αλεξάνδρα. Υπέροχη μου λέει κίνηση και η σκέψη για το πρόγραμμα του κυρίου Δημάρχου για να τα καταφέρουν οι νέοι να θελήσουν να κάνουν παιδιά και να τους στηρίξουν και όσους προσφέρθηκαν. Η Ελλάδα είναι μαγική γη και μπορεί να προσφέρει πολλά σε όλους τους κατοίκους που θέλουν να ζήσουν εδώ. Καλό είναι να τη σεβόμαστε τη γη και τα μαγικά χωριά. Σας ευχαριστούμε για την ανθρώπινη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πείσμα λέει και αλήθειες για να αντέχετε την παράνοια αυτού του λαού. Μα όχι, δεν προς Θεού. Εγώ σας το λέω. Έρχομαι εδώ και κάνω το κέφι μου. Και μου το φτιάχνετε κι εσείς πάρα πολύ. Δεν το βλέπω ούτε ως δουλειά ούτε ως αγκαρία. Από αυτό ζω βέβαια, έτσι, τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο. Καλό βράδυ, να είστε καλά, οπότε και αύριο θα τα πούμε. Κυρία Αλεξάνδρα, ευχαριστώ την Ελένη. Μπράβο μου λέει στο Δήμο Γλυφάδας με το Summer Camp. Έκανε 80 ευρώ το παιδί για 4 εβδομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, είσαι κάτοικος της Γλυφάδας, μάλλον. Μανιάνα μου. Να πω λέει ότι το παιδί δεν το γεννάς, απλώς πρέπει να το μεγαλώσεις. Και ο σοφός πατέρας μου έλεγε μικρά παιδιά, μικρά βάσανα, μεγάλα παιδιά, μεγάλα βάσανα. Προφανώς, εντάξει, αυτό ισχύει, εννοείται. Αν και τα βάσανα πολλές φορές δεν έχουν και ηλικία. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη. Σόφη μου, να είσαι γερή δυνατή και σε ευχαριστώ και πάρα πάρα πολύ, έτσι, για όλα. Αυτό εδώ, και θέλω τώρα να πω κάτι και με αφορμή την ιστορία της πλάκας. Της τραγωδίας στην πλάκα. Έγραφε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και εκεί νομίζω ότι είναι και η ουσία. Ο Μάνος Χαραλαμπάκης. Το φυσικό αέριο είναι ένα ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το καταλάβαμε. Αυτή είναι η φράση που θα ακούσετε από όλες τις εταιρείες διανομής, παρόχους ενέργειας που εμπλέκονται με το φυσικό αέριο. Πώς λοιπόν επιτυγχάνεται η ασφάλεια? Το λέω γιατί πολλοί τρόμαξαν, πολλοί το δαιμονοποιούν ήδη, πολλοί ακούνε φυσικό αέριο και σηκώνονται η τρίχα τους και κάνουν και το σταυρό έτσι μακριά από εμάς και τα λοιπά. Όχι. Όχι. Πώς λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε την ασφάλεια? Εννοείται με την προβλεπόμενη τακτική συντήρηση, τους ελέγχους των συσκευών, τις ολινώσεις, τα πάντα. Και υπάρχουν και εμείς, ας πούμε, στην πολυκατοικία για θέρμανση έχουμε φυσικό αέριο. Έρχεται κάθε χρόνο εκεί ο τύπος, τον πληρώνουμε αυτά που είναι να τον πληρώσουμε και εννοείται ότι γίνεται η συντήρηση όπως πρέπει να γίνεται, δίνει και κάποιες οδηγίες, τα πάντα, δηλαδή το πάμε by the book. Έχουμε και συγκεκριμένο συνέργειο το οποίο το εμπιστευόμαστε και τα λοιπά. Μια χαρά. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε μες στην κουζίνα μας και τέτοια αυτό. Δεν έχει μπει δηλαδή μέσα το δίκτυο. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ένα ρόλο. Θα ενδεχομένως έχουμε κάποιον ειδικό να μας το εξηγήσει αύριο. Αλλά το θέμα είναι οι προδιαγραφές και ο τακτικός έλεγχος. Στα πάντα. Στα πάντα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να είναι υπεύθυνοι και προσεκτικοί και οι ελεγκτές μηχανικοί εγκαταστάσεων και συσκευών φυσικού αερίου, αλλά εννοείται και οι καταναλωτές. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας. Αν είναι ένας κρίκος από αυτή λοιπόν την αλυσίδα ασφαλείας σπάσει, τότε υπάρχει κίνδυνος. Να το σκεφτούμε λοιπόν όλοι, μια και δύο και τρεις φορές, με αφορμή την τραγωδία και τους 6 νεκρούς. Εντάξει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δω τώρα ο Γιώργος. Ο Γιώργος μου στέλνει συνέχεια φωτογραφίες. Νορβηγία, βόρειο λιμάνι υπηρετικής Ευρώπης. Σημαίνει, μου λέει, καβούρι. Κάτι σαν το δικό μας καβούρι δηλαδή. Το τι σημαίνει η ονομασία της περιοχής, έτσι. Καλά, θα σε καλέσουν αύριο πάντως για να βγεις στην εκπομπή να δω τι θα τους πεις. Δεν μου έχεις απαντήσει ακόμα. Παραστέλνεις φωτογραφίες. Εντάξει. Πάμε για φινάλε. Τι ωραίο θες να βάλεις εκεί κυρία Σταματίου. Βρες κάτι ωραίο από τη λίστα της Κωνσταντίνας. Αλλιώς βρε παιδί μου, βάλε και κάτι ωραίο. Δεν ξέρω τι τραβάει η όρεξή σου.

Ήρθε η Μαρία Γιώργαρη για το δελτίο ειδήσεων στις 11. Αμέσως μετά κοντά σας θα είναι για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος και εμείς θα τα πούμε αύριο βραδάκι, Τρίτη. Εδώ παρεούλα. Θα σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, σίγουρα. Και να μου έχετε αυτή την καλή διάθεση. Είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε, να το συζητάμε. Αυτό έχει σημασία. Ωραία, δεν μου απάντησε αυτό που τον ρώτησα, βέβαια. Έτσι είναι η σουπιά, κατάλαβες, ρίχνει το μελάνι και φεύγει. Γεια!

Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος, κάνοντας λόγο για απαράδεκτο και βαθύτατο θλιβερό περιστατικό. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί εντόνη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τείχο στο ανακαινισμένο σχολείο. Μάλιστα, έσπρωξε κάποιο παιδί, προκαλώντας την οργή κάποιων γονιών οι οποίοι την χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπιση της. Ωστόσο, θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόουν, την αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα με τα ντρόουν και τα συστήματα αντιμετώπισής τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Την συνολική πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ανέπτυξε ο πρόεδρος της Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Παράλληλα, επανέλαβε τις βασικές πολιτικές της Ελλάς για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Διαστάσεις προλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα σήμερα παρετήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Μακαγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη ενός πρώην διοικητή του τουρκικού ΣΔΟΕ και άλλων δύο στελεχών, οι οποίοι ερευνούσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου και της οικογένειάς του. Τα τρία στελέχη του τουρκικού ΣΔΟΕ κατηγορούνται πλέον ακόμη και ως γκιουλενιστές ή πράκτορες ξένων δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι με την επικαιρότητα. Πρώτη στάση στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Θα πάμε βέβαια στην πόλη η οποία έχει, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα βρίσκονται, περιοχές της βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, σε μια ιδιότυπη κατάσταση, από την Πλάκα έως και την Κυψέλη και παλαιότερα η Καλυθέας, αρχές του καλοκαιριού, οπότε υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι προς επίλυση από την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εν συντομία, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, ποιος κοιτάει την Νόβα, ποιος βλέπει την Νόβα, εν όψη των αλλαγών στο σκηνικό των αθλητικών δικαιωμάτων, το Μέγκα, ο Αλφα, η συμμαχία δηλαδή, οι δύο από τους τρεις που συνθέτουν τη συμμαχία Antenna Plus. Και γιατί αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι έχει μια συνδρομητική βάση ισχυρή και μέσα από αυτήν μπορεί να πατήσει για να προωθήσει το δικό της σχέδιο. Όλα αυτά βέβαια είναι σε επίπεδο συζητήσεων. Το Ριφιφί το είδατε για πρώτη φορά στην Κοσμοτέ TV. Προβλέβαλεται αυτή τη βδομάδα ελεύθερα από τον Αλφα και έτσι έχει επιστρέψει και στην κορυφή της Magenta TV, που είναι η συνέχεια της τηλεόρασης της Κοσμοτέ. Το Ριφιφί, σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, που περιγράφει σε 6 επεισόδια μια ελληνική, άκρος ελληνική ιστορία με ορισμένους αντιήρωες, με βάση ένα πραγματικό γεγονός, την κλοπή στην Πάλε Ποτέ Τράπεζα Εργασίας. Και είναι ήδη στον αέρα του Sky, στο διαδίκτυο, οι πρωταγωνιστές Μικρού Μήκους. Είναι μια ολοκένουργια σειρά ταινιών Μικρού Μήκους με την υπογραφή του Σταύρου Θοδωράκη, σχεδιασμένη εξ αρχής για να ανεβαίνει στο sky.gr. Οι πρωταγωνιστές Μικρού Μήκους είναι αυτοτελείς ταινίες, 5-10 λεπτό σχεδιασμένες για το διαδίκτυο, γεγονότα και άνθρωποι που δεν περνούν απαρατήρητοι. Όλα αυτά με την υπογραφή του Σταύρου Θοδωράκη. Με πρώτο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο επεισόδιο φιλοξενούμενη είναι η Αντωνία Πρίφτη, κορυφαία Ελληνίδα kickboxer, ένας πάνθυρας στο ring, όπως λέει ο Σταύρος Θοδωράκης. Πάνω δεξιά στο sky.gr θα το δείτε. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, όλα με μια ανάσα, γιατί θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο και θα το συναντήσουμε λίγαν συντόμως. Θα συνομιλήσουμε μαζί του ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξάκης. Είναι επίτιμος διοικητής αντιστράτηγος αναποστρατεία, επίτιμος διοικητής διακλαδικής δίκης ειδικών επιχειρήσεων, διατελέσσα σύμβουλος ειδικών επιχειρήσεων του διοικητή της Συμμαχικής Διακλαδικής Δίκησης στην Νάπολη. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σπουδές στρατηγικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, Κολέγιο Διεθνών Σπουδών Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Πόλεμος και τεχνολογία με αφορμή και αιτία το Ιράν. Μείνετε συντονισμένοι. 11 και 11 πρώτα λεπτά, τα γεγονότα συνδεύξει σε πρώτο χρόνο, Sky 100,3 στιγμιότυπα, τρεις τρόποι επικοινωνίας, skyradio.gr, ο κλασικός, ο πιο κλασικός 2-10-48-00-170 έως και 4, η τεχνολογική μας εξέλιξη, Viber, αριθμός 698-123-1003. Και ξέχασα να σας πω ότι στη δεύτερη ώρα μαζί μας ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, για όλα όσα πρέπει να γίνουν κανονικά στην Αθήνα για να πάψουμε να έχουμε το πρόβλημα με την μετακίνηση που χρειαζόμαστε περίπου μια μισή με δύο ώρες για ελάχιστες αποστάσεις. Οπότε η βραδιά σας είναι κλεισμένη εδώ και πάμε απευθείας στον πρώτο προσκεκλημένο που μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, ο κ. Παναγιώτης Χαρλάφτης, αντίμαχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθήνων, για τελευταία νέα από την σοκαριστική έκρηξη που συνέβη στην Πλάκα, αλλά και τελευταία γεγονότα νέα από την Κυψέλη, εκεί που αγωνιούν οι κάτοικοι εξαιτίας των εργασιών του Μετροπόντικα. Καλησπέρα, κύριε Χαλάφτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Πόβουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Σε σχέση λοιπόν με το φρικτό δυστύχημα στην Πλάκα, με την έκρηξη που σημειώθηκε, ποια είναι τα τελευταία νέα που έχετε επισήμωσε εσείς υπηρεσιακά στη διάθεσή σας?
1: Επί τους σας περιμένουμε το επίσημο πόρισμα της περιοριστικής και τη δικιά μας την έκθεση επικινδυνότητας.
0: Ναι. Υπήρχαν, διαβάσαμε στο διαδίκτυο και προηγούμενες αναφορές ότι στην γειτονιά κάτι μέριζε, οι οποίες είχαν αποσταλεί προς όλες τις υπηρεσίες και προς το Δήμο Αθηναίων.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Το μόνο που είχαμε ήταν μια επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε νομίζω από τους κατοίκους, η οποία έλεγε ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, η Πλάκα έχει στενούς δρόμους κτλ. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει για έξοδο διαφυγής.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης υπήρχε και αυτή η ιστορία, αν θυμάστε, που ξαφνικά υπήρχαν πολλές καταγγελίες για όλη την Αττική, ότι μυρίζει αέριο.
0: Ναι, το
1: αλλά υπήρχε και μια επιστολή μετά προς το Δήμο από την εταιρεία, αρχής αερίου πια, ότι έχουμε δεξάγει πάνω από 365 ελέγχους και δεν έχουμε βρει τίποτα. Οπότε κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα.
0: Μάλιστα. Και από την Κυψέλη τα τελευταία νέα, που εκεί κάτι και επίσης αγωνιούν.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς στην Κυψέλη δεν υπάρχει κάποια πρόοδο. Νομίζω υπόθηκε και στην συνέντευξη τύπου το μεσημέρι από το Δήμαρχο και την Επιτροπή Πρωτοβουλίας. Την αναμονή του πορίσματος του τεχνικού επιμελητηρίου πραγματογνωμοσύνης πια. Εδώ υπάρχει εξής αντίφαση. Από τα πιο επίσημα χείλη ακούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι δικοί μας εμπειρογνώμονες έχουν θέσει τα σημεία

0: τα πράγματα έχουν βρεθεί σε ένα αδιέξοδο, γιατί από τη μία δεν μας έχουν πει, δηλαδή έχει διαπιστωθεί ένα συμβάν, okay, αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε ούτε τι έφτιαξε και ούτε τι μέλη γενέστε. Δηλαδή,
1: πάντως στη συνέντευξη που υπάρχει ένας κάτοικος, ο κ. Κουτρουλάρης, ο οποίος λέει ότι στο δικό μου κτίριο έχω χτυπηθεί 7 κολόνες και έχω στραβώσει τείχη. Και το τελευταίο μήνα το κτίριο έχει κουνηθεί, το κτίριο που μένει, έχει κουνηθεί 3 φορές. Πώς θα μένει, πώς θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι σπίτι τους? Δηλαδή δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση από κοινού. Δήμος και κυβέρνηση θα βρουν κάτι, ένα συμμεταβατικό σχήμα για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να φύγουν. Κάποια τόσα ξενοδοχεία.
0: Επίσημα από την κυβέρνηση, η οδηγία είναι μπείτε στα σπίτια σας, είναι όλα οκ. Άρα από κοινού δεν μπορεί να υπάρχει κάποια λύση, γιατί θεωρούν ότι είναι όλα καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Παναγιώτης Χαρλάφτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. 11 και 15 πρώτα λεπτά, με τα προβλήματα μπροστά μας, για να παρατηρούμε ότι υπάρχει αδιέξοδο. Αυτό το γνωρίζουμε και πριν. Η όλη ιστορία είναι η πρόληψη. Όταν χτυπάει το πρώτο καμπανάκι, έρχεται, πας να δεις τι είναι, και δεν στέκεσαι μόνο στο τι λέει ποτέ μία πλευρά, διότι μία πλευρά μπορεί να βρει όλες τις μελέτες σωστές και όλες τις εγγύσεις, αλλά η άλλη πλευρά που ζει εκεί αισθάνεται κάτι, μυρίζει κάτι, αισθάνεται. Κουνιέται. Άρα υπάρχει ένα κορυφαίο καθοριστικό ζήτημα. Καλησπέρα στη Δημιούτη Πασκάη 100,3 και πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη στο ραδιοθάλαμο εδώ στο Sky 100,3. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίτιμος διοικητής διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Αλεξάκη, θέλετε το επιθετό σας ή με το βαθμό? Κύριε αντιστράτηγε, το βαθμό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το βαθμό, για να είμαστε και τυπικοί. Αλλά ισχύουν και, όσοι έχουν υπηρετήσει, ξέρουν ότι υπάρχει το αξίωμα βαθμός, αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος μέσα. Γιατί αλλιώς χωρίς στολή είναι κενή, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Χωρίς άνθρωπο μέσα στη στολή είναι τίποτα. Αν δεν υπάρχει, όσο εξέλιξη έχει η ανθρώπινη, όσο εξέλιξη έχει η τεχνολογία, χωρίς την ανθρώπινη εμπειρία και πώς το λένε, και ένστικτο, είναι μισή δουλειά.
2: Νομίζω είναι και το κύριο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους πάντες αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε, να μην μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και όπλα, αλλά να δούμε πώς ένας οργανισμός ο οποίος είναι έτοιμος για να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες αντίξωες, και μιλάμε για κρίση, ένταση και πόλεμο, θα ενσωματώσει ένα τέτοιο τεχνολογικό εργαλείο προκειμένου να έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο άνθρωπος είναι πιο κύριο θέμα αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη από ποτέ. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος να πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τον άνθρωπο, αποφασίζει, σκέφτεται πιο γρήγορα. Το αντίθετο πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας είναι ότι όταν η μηχανή, εννοώ την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να δώσει μια απάντηση σε δευτερόλεπτα, όταν έχουμε τέτοιες προκλήσεις σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης, το θέμα μας είναι ποιος έχει εκπαιδευτεί να μπορεί να λέει όχι σε μια μηχανή η οποία αποφασίζει πάρα πολύ γρήγορα και να αποφύγει το λάθος.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πρέπει ακροατές να ακούσουν ποιος είναι ο κύριος που μιλάει. Είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίτιμος διοικητής διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει σύμβουλος ειδικών επιχειρήσεων του διοικητή της Συμμαχικής Διακλαδικής Διοίκησης στην Νάπολη. Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις σπουδές στρατηγικής ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, Κολέγιο Διεθνών Υποθέσεων Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μας κάνει απόψε την τιμή να είναι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από έναν από τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, κύριε αντιστράτηγε, τον πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Θα θέλαμε η πρώτη μας ερώτηση, ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας κατά τη γνώμη σας για τις αστοχίες της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο αυτόν?
2: Το παράδειγμα του Ιράν είναι το κατεξοχήν παράδειγμα το οποίο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί έχουμε το εξής οξύμορο. Έχουμε δύο

0: χώρες όπου τεχνολογικά αυτή τη στιγμή θεωρούνται από τις πλέον προηγμένες στον πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης του Ιράν, όπου έχουμε ένα Ιράν να είναι πιο συντηρητικό και στην τεχνολογία και στο βαθμό σκέψης για πολλούς. Παρόλα αυτά, παρότι είχαμε μια μεγάλη περίοδο μακρά με χτυπήματα εντός εισαγωγικών και υποβάθμιση δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα, παρόλα αυτά δεν επήλθε ένα πολιτικό αποτέλεσμα, το οποίο πολιτικό αποτέλεσμα να ήταν το επιθυμητό για αυτούς οι οποίοι θέλανε να κερδίσουν τον πόλεμο. Με βάση αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, πώς τα όπλα τα οποία είναι τα πλέον εξελιγμένα αυτή τη στιγμή και οι πλατφόρμες στον πλανήτη χρησιμοποιήθηκαν, και παρόλα αυτά το Ιράν είναι μια οντότητα, ένας κρατικός δρόντας ο οποίος ανθίσταται και μετά από τόσους μήνες επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι εξίσου επικίνδυνο και να στο παγκόσμιο επίπεδο να επιβάλλει τους όρους του χωρίς η Δύση να μπορεί να το φέρει εκεί που θα ήθελε.
1: Είναι και ο παράγοντας της γεωγραφίας. Η θέση παίζει ρόλο καθόλου.
0: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Το πεδίο αντιπαράθεσης του Ιράν ήταν το κατεξοχήν πεδίο, είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι πριν ξεκινούσουν οι επιχειρήσεις, επί 2 χρόνια είχαμε την δράση μυστικών υπηρεσιών και ειδικών επιχειρήσεων, το αντικείμενό μου, να μαζεύουν πληροφορίες σε απίστευτο επίπεδο για το πώς κινούνται όλη η ιεραρχία της κρατικής μηχανής, είτε στρατιωτική είτε πολιτική. Είχαν μαζέψει απίστευτες πληροφορίες σε καθημερινή βάση, όχι μόνο για τους ψηλά στην ιεραρχία ηγέτες, αλλά και 3-4 σκαλοπάτια προς τα κάτω. Όλα αυτά περάσανε μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, συγκεντρώνανε στοιχεία, τα ομαδοποιούσαν, κάνανε εκτιμήσεις, και ως αποτέλεσμα είναι την ημέρα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, κατάφεραν να κάνουν χτυπήματα ακριβίας σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά ιστορικά. Τι έγινε όμως? Έχουμε 2 χαρακτηριστικά λάθη τα οποία θα πρέπει να υποθούν αυτή τη στιγμή. Είχαμε με την έναρξη των επιχειρήσεων ατυχή έκβαση να χτυπηθεί ένα σχολείο στη Μινάμπ. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πήρε δεδομένα, συνέλεξε δεδομένα τα οποία έλεγαν ότι εκεί μάλλον είναι ένα κτίριο στο οποίο συγκεντρώνεται φρουρή της Επανάστασης. Δεν είχαν περάσει δεδομένα παλαιότερων ετών, 17-18 θυμάμαι καλά, όπου εκεί είχε παρατηρηθεί ότι είναι ένα σχολείο. Και το αποτέλεσμα είναι μέσα στους χιλιάδες στόχους τους οποίους έπρεπε να στοχοποιήσουν και να χτυπηθούν, πέρασε στα ψηλά, και με την έναρξη των επιχειρήσεων είχαμε ένα τραγικό γεγονός, να χτυπηθεί ένας στόχος όπου δεν έπρεπε να χτυπηθεί και να σκοτωθούν 150 παιδιά. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πάρα πολλά δεδομένα, αλλά το λάθος πάντα
1: καραδοκεί, παραμονεύει. Καραδοκεί. Αν δεν υπάρχει εμπειρική γνώση ή αυτοψία, η παρουσία δηλαδή, ναι, του παρατηρητή στο πεδίο. Αυτό είναι ένα από τα 2 λάθη που μας είπατε.
0: Ακριβώς.
1: Στην έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, με τη χρήση.
0: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ένα χαρακτηριστικό, ναι. Προφανώς.
0: Και ένα δεύτερο, το οποίο αν συνέβαινε, θα γινόταν κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δυσμενές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν ένα πλοίο το οποίο ήταν κινέζικων συμφερόντων, με βάση κάποια στοιχεία τα οποία συγκεντρώνανε η τεχνική νοημοσύνη, κατέληγαν ότι αυτό το πλοίο κινέζικων συμφερόντων μεταφέρει πυρηνικό υλικό. Ήταν έτοιμοι οι Αμερικανοί να πάνε να κάνουν ιοψία και να κάνουν έλεγχο στο πλοίο, γιατί εφόσον επιβεβαιωνόταν κάτι τέτοιο, ήταν κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο για, για την Αμερική. Παρόλα αυτά, την τελευταία στιγμή αποσοβήθηκε, διότι κάποιος έκανε τσεκ ότι αυτή η πληροφορία από την τεχνητή νοημοσύνη τη διασταύρωσε με άλλες πληροφορίες και τελικά κατέληξε ότι δεν ισχύει αυτό που μας είπε την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι άλλο. Οπότε τελευταία στιγμή αποσοβήθηκε ένα εξαιρετικό μια παράπλευρη, να το πω, συνέπεια, όπου θα έφερνε αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο Αμερική και Κίνα.
1: Τρομερό είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα και λοιπόν βλέπουμε τη λειτουργία, τη δράση του ανθρώπινου παράγοντα, του έμπειρου ανθρώπου προφανώς, που θα μπει στον κόπο να ελέγξει κι αλλιώς μια πληροφορία.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι η Ελλάδα παρακολουθεί όλα αυτά. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά, παρακολουθώντας την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών με αφορμή την συνάντηση στον ΟΗΕ, ο κύριος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έθεσε το κύριο ζήτημα για το πώς η Ελλάδα σκέφτεται στα επόμενους μήνες και χρόνια να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνολογία λοιπόν, με βάση τα λεγόμενά του, μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη κρίση, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτό αποκαλύπτει ακριβώς αυτό το οποίο είναι πρόκληση για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, πώς ο άνθρωπος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί σαν επιταχυντής, αλλά παρόλα αυτά την ευθύνη και σε κρίσιμες καταστάσεις για το αν θα πρέπει ή όχι να χτυπηθούν στόχοι ή να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που προέρχονται από συλλογή αισθητήρων, έχετε πληροφορία, κάνουμε εκτιμήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος τον οποίο μπορεί να μαζέψεις, που αν σε δεδομένες στιγμές ο ανθρώπινος παράγοντας δεν ελέγχει, σωστά, κινδυνεύεις να επιταχύνεις το λάθος.
1: Ναι. Το βλέπουμε αυτό παλιά, κύριε Αντιστράτη, και στις ταινίες. Αυτό που ήταν, ας πούμε, την εποχή του ψυχρού πολέμου, στο τέλος, που ήταν τα αμερικάνικα και τα ρώσικα ή σοβιετικά υποβρύχια, που στηρίζονταν σε δεδομένα, αλλά πάντοτε υπήρχε τελική κρίση και του κυβερνήτη, του σκάφους για το τι θα κάνουν. Αυτό βέβαια σε επίπεδο μυθοπλασίας.
0: Ακριβώς.
1: Που μπορεί να ήταν βασισμένο σε κάποιες αληθινές ιστορίες ή όχι, αλλά πάντοτε δείχνει ότι ό,τι και τεχνολογία και αν έχεις. Θυμάμαι και στην εποχή του ψυχρού πολέμου υπήρχε ένας λανθασμένος συναγερμός με τα πρωτόλια τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, και ο άνθρωπος που ήταν βάρδια στην πλευρά των Σοβιετικών έκρινε ότι ήταν λάθος συστημικό. Και άρα δεν θυμάμαι το περιστατικό πώς είναι, και τέλος πάντων αποσοβήθηκε ένας πυρηνικός πολέμος.
0: Ακριβώς. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι μπορείς πάρα πολύ γρήγορα πλέον να μαζέψεις δεδομένα, να έχεις την αυτοματοποιημένη δυνατότητα να παρακολουθείς μέσα, ή τα ίδια τα μέσα να είναι τόσο αυτοματοποιημένα ώστε να συλλέγουν πληροφορίες και να μπορούν αυτόνομα να λειτουργήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να φτιαχτούν πρωτόκολλα όπου ο κάθε ένας διοικητής, από το επίπεδο του αρχηγού κράτους μέχρι τον τελευταίο στο πεδίο, θα πρέπει να έχει, να έχει ασφαλιστικές δικλείδες για το τι αφήνει στη μηχανή και πού επεμβαίνει και πώς αποφασίζει στο επίπεδο του για το αν θα πρέπει να κάνει κάτι ή όχι. Δεν είναι ανεξέλεγκτο, τα αφήνουμε όλα στη μηχανή, ναι, και ο άνθρωπος ουσιαστικά αποβαθμίζεται. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλη πρόκληση από ποτέ το να έχεις ανθρώπους που αποφασίζουν με περισσότερη κρίση και νοημοσύνη παρά πριν.
1: Είναι, σε εμάς είναι προφανές που είμαι, εσείς δηλαδή που είστε παλαιότερος όλων εξημπών, αλλά και στους νεότερους, ότι ο άνθρωπος είναι παραπάνω. Υπάρχει όμως και μια, ξέρετε, μια λατρεία προς τεχνολογία, ότι όλα μπορεί να μας τα λύσει. Οπότε πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, ότι έχει τη σωστή απάντηση.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ισχυρό debate και σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, ακριβώς πάνω σε αυτό το οποίο μόλις θέσατε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δύο πιο προηγμένα κράτη στον κόσμο, ναι, η Αμερική και η Κίνα, εξετάζουν το μοντέλο της αρχιτεκτονικής ασφαλείας μέσα από τα μάτια της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης λοιπόν αυτή τη στιγμή και τα οποία καλό θα είναι να τα θέσουμε στους ακροατές για να καταλάβουν. Υπάρχει το αμερικανικό μοντέλο που είναι περισσότερο κοντά σε αυτά που έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει, αλλά δεν αλλάζει την ευθύνη του ανθρώπου. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μας δώσει σαν επιταχυντής αποτελέσματα χωρίς να παραβλέπουμε τον παράγοντα άνθρωπο. Υπάρχει όμως και το κινέζικο μοντέλο, το οποίο λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Το δόγμα το οποίο μέχρι στιγμής έχουν αναπτύξει οι Κινέζοι λέει κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή λέει ότι αποδεχόμαστε ότι σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα αυτοί που αποφασίζουν στο πεδίο, διοικητές ή σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο, έχουν ένα περιθώριο να μην έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν το περιβάλλον τους, άρα να παίρνουν λάθος αποφάσεις. Αυτό το αποδέχομαι, υπάρχει μια, δεν είναι όλοι εξαιρετικοί, υπάρχει και μια μετριότητα. Οπότε προσπαθώ να αντισταθμίσω τη μετριότητα που την ξέρω εξ αρχής ότι υπάρχει, υποκαθιστώντας με την τεχνητή νοημοσύνη να παίρνει αποφάσεις έτσι ώστε να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το κινέζικο μοντέλο.
0: Αυτό είναι το κινέζικο μοντέλο. Άρα όταν εσύ είσαι αυτή τη στιγμή, παίρνεις οπλικά συστήματα που αυτή τη στιγμή η Ατζέντα 2030, δόξα τω Θεώ, αποδίδει και η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίρνει καινούργια οπλικά συστήματα τα οποία είναι τεχνολογικά προηγμένα, είναι πλατφόρμες, δικτυοκεντρικά συστήματα τελευταίας γενιάς, θα πρέπει να επιλέξει την αρχιτεκτονική με την οποία θα τα υιοθετήσει μέσα στους οργανισμούς που θα τα χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να θέσει το ποιος αποφασίζει πού, πότε και ποιες δικλείδες ασφαλείας. Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά στο αμερικανικό μοντέλο παρά στο κινέζικο.
1: Ο αντιστράτηγος από στρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίδομος διοικητής διακλαδικής δίκης ειδικών επιχειρήσεων. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με τη Μαρία Γιώργαρη και συνεχίζουμε με τη σχέση της Ελλάδος με τεχνητή νοημοσύνη και το τι κάνουν οι γειτονές μας Τούρκοι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της που επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγή στο χρηματιστήριο από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά, στο ραδιοθάλαμο αντιστράτηγος από στρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίδημος διοικητής διακλαδικής δίκης ειδικών επιχειρήσεων, αλλιώς ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Εξετάζουμε τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και πολέμου και πάμε να δούμε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να σε ρωτήσουμε, κύριε Αλεξάκη, γιατί τα στρατιωτικά μοντέλα ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ στην Κίνα και την Τουρκία δεν μπορούν να αντιγραφούν αυτούσια από ένα μεσαίο δημοκρατικό κράτος.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ακριβές. Το κάθε ένα κράτος έχει μια διαφορετική κουλτούρα καταρχάς στο πώς είναι δομημένο σαν κράτος και το τι αξίες και πρεσβεύει, πόσο δημοκρατικό είναι και πώς τελικά λειτουργεί σαν εσωτερικά το κράτος με τους πολίτες του. Δεν μπορούμε να σε καμία περίπτωση να υιοθετήσουμε απόλυτα το μοντέλο είτε της Αμερικής είτε της Κίνας είτε της Τουρκίας. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι πώς είμαστε εμείς δομημένοι, ποια είναι η ψυχολογία και ποιο είναι η φύση του Έλληνα, έτσι ώστε όλα αυτά να γίνουν, να υιοθετηθούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσουν το δυνατόν καλύτερο για τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται που θα τα χρησιμοποιήσει. Οι προκλήσεις λοιπόν, για να δώσουμε να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη με στη χρησιμοποίηση των όπλων. Πρώτα-πρώτα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει πρώτα το χρόνο της απόφασης. Δηλαδή εκεί που συμπιέζεται πάρα πολύ ο χρόνος της απόφασης, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει και να αποφασίζει. Έτσι έχουμε τον αισθητήρα να μας δίνει τις πρώτες ενδείξεις στην πληροφορία, μετά πρέπει να γίνει εκτίμηση και μετά να πάρουμε την απόφαση και να προχωρήσουμε στη δράση. Όλος αυτός ο κύκλος με την τεχνητή νοημοσύνη ελαχιστοποιείται. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, διότι μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα όταν στο πεδίο δούμε ότι υπάρχει ευκαιρία, παράθυρο για να πετύχω αυτά τα οποία θέλω, μειώνω το χρόνο, άρα έχω ένα πλεονέκτημα. Έχει όμως και ένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο να κάνει λάθος η μηχανή, αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να επιταχύνει το λάθος με βάση τα παραδείγματα τα οποία είπα ναι, προηγουμένως.
1: Σωστά.
0: Άρα, όταν έχω ένα πεδίο αντιπαράθεσης, πόσο μάλλον το Αιγαίο, το οποίο είναι μια σχετικά κλειστή θάλασσα, ένα πεδίο το οποίο έχει ιδιαιτερότητες με πάρα πολλά νησιά και ταυτόχρονα να βρίσκομαι σε αυτό το περιβάλλον, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσω το λάθος έτσι ώστε να μην έχω ένα κακό αποτέλεσμα με βάση τα παραδείγματα που είπα προηγουμένως, δηλαδή είτε να προκαλέσω αδερφοκτόνα πειρά είτε να προκαλέσω απώλειες σε άμαχο πληθυσμό το οποίο δεν το θέλει κανένας. Και το ερώτημα δεν είναι άνθρωπος ή μηχανή. Το αντίθετο, θα πρέπει να φτιαχτούν τέτοια πρωτόκολλα έτσι ώστε να ξεχωρίσουμε καταστάσεις όπου όταν έχω να αντιμετωπίσω μηχανές απέναντι μου, δηλαδή έχω
1: τα drones
0: τα οποία είναι απλά μηχανές τα οποία μπορεί να έχονται κατά χιλιάδες για να σου κάνουν το περιβάλλον τόσο πολύ πυκνό έτσι ώστε κάποια από αυτά να ξεφύγουν και να πετύχουν το στόχο τους. Εκεί πλέον αφήνεις την τεχνητή νοημοσύνη και τα δικά σου αντίστοιχα συστήματα να μπορούν να εξουδετερώσουν τα αντίστοιχα μηχανήματα του αντιπάλου.
1: Δηλαδή drones εναντίον drones με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εκεί δεν σε απασχολεί και πάρα πολύ. Αφήνεις αυτόνομο το σύστημα γιατί δεν έχεις κάτι να διακινδυνεύσεις. Όμως από την άλλη, όσο πηγαίνουμε σε άλλες καταστάσεις όπου κάνω εκτιμήσεις, παίρνω πληροφορίες και τελικά θα πρέπει να αποφασίσω για το αν θα χτυπήσω εντός εισαγωγικών κάποιο στόχο το οποίο αν δεν το αξιολογήσει αυτός ο οποίος αποφασίζει για το να δώσει το τελικό authority, τότε το λάθος μέσα στις τόσες
1: πληροφορίες
0: μπορεί να είναι πολύ πιο πιθανό από όταν πριν.
1: Άρα πάντα υπάρχει ο ψυχολογικός πόλεμος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όπως ίσχυε και επί παλιά και επί ψυχρού πολέμου και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ισχύει και τώρα. Ακόμη και αν υπάρχει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης,
0: δεν σημαίνει.
1: Μπλόφα.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν σημαίνει επειδή ήρθε τεχνητή νοημοσύνη, ξεχάσαμε όλα τα προηγούμενα και έχουμε κάτι εντελώς καινούριο. Ναι. Αυτό το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο και τα κράτη που ήδη αυτή τη στιγμή τα εφαρμόζουν και πειραματίζονται είναι το πώς θα φτιάξεις τους ανθρώπους mm-hmm. οι οποίοι πλέον θα πρέπει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να λειτουργούν, κυριότερο δε πώς θα αποφασίζουν. Δηλαδή πώς θα φτιάξεις τους ηγήτορες, τους διοικητές, ναι. σε επίπεδο, από επίπεδο κράτους μέχρι τον τελευταίο ομαδάρχη που είναι στο πεδίο. Θα πρέπει να τους έχεις μεγαλύτερη κριτική σκέψη από ό,τι πριν, και μάλιστα κάτω με συνθήκες πίεσης και με όγκο δεδομένων.
1: Και κριτική και γνώση όμως.
0: Και γνώση.
1: Και γνώση τεχνολογίας και κριτική σκέψη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Όχι.
1: Δεν πρέπει να είσαι με το παλιό, κάθε, αυτά που ήξερες πριν από 30 χρόνια που σου μάθαμε στο σχολείο, στα οποία ενδιάμεσες κόρσες, τάξεις ή ειδικά μαθήματα. Έχουν αλλάξει όλα.
0: Έχουν ότι... αλλάξει όλα. Και προϋποθέτει ότι πλέον οι γείτορες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη κριτική σκέψη από ό,τι πριν. Πάλι θα αναφερθώ για το, γιατί το παρακολουθούμε, οι Αμερικανοί προβληματίζονται και ήδη ξεκίνησαν, το ανακοίνωσε μόλις προσφάτως σε ένα δημοσίευμα αμερικανικό ο Πίτερ Χέγκζεθ, ότι προτίθενται τους αξιωματικούς που προορίζονται για νότατα κλιμάκια, πέραν από όλα τα προηγούμενα προσόντα τα οποία ισχύουν κανονικά στην επαγγελματική τους καριέρα, βάλανε κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό, δηλαδή θέλουν να τους αξιολογήσουν σε συνθήκες τέτοιου περιβάλλοντος για το πώς αντιδρούν και το πώς παίρνουν αποφάσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν ότι πέραν από τις ικανότητές τους να είναι μορφωμένοι, να έχουν περάσει από διάφορα κλιμάκια, θα πρέπει να δουν σε αυτό το περιβάλλον ποιος αποδίδει καλύτερα, ποιος έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει με τέτοια πίεση και με τέτοια όγκο δεδομένων. Yeah. Και το ξεκίνησαν ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι ένα επιπλέον κριτήριο για τους ανθρώπους που προορίζονται για τα ψηλά κλιμάκια. Τώρα, αυτό θα συμπαρασύρει και το πώς θα προετοιμάζονται οι άνθρωποι αυτοί από κάτω προς τα πάνω. Εν αντιθέσει, στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά... Έχουμε σχολεία παραγωγικά που οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, μορφώνονται. Έχουμε ανθρώπους μορφωμένους και σε τεχνολογικό τομέα και σε επαγγελματικό. Όμως έχουμε υιοθετήσει ένα μοντέλο το οποίο ήταν λίγο της προηγούμενης εποχής. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο το οποίο είναι ίσχυε στον ψυχρό πόλεμο και μέχρι πρότινος, είναι ότι έχουμε μια αυστηρή κλίμακα ιεραρχίας. Για οτιδήποτε πρέπει να κάνεις πρέπει να είσαι συντονισμένος με το τι θέλει από πάνω, τι ακριβώς σου έχουν πει να αποφασίζεις, οπότε ουσιαστικά παίρνεις αποφάσεις όχι με βάση το τι αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι, αλλά παίρνοντας εντολή από τον από πάνω. Το νέο μοντέλο το οποίο ισχύει λέγεται διοίκηση με βάση την αποστολή, η mission commando όπως είναι στη διεθνή ορολογία, όπου πρέπει πλέον οι διοικητές σε όλα τα κλιμάκια να μπορούν να λειτουργούν με κάποια δυνατότητα αυτονομίας. Πάντοτε έχοντα κατά νου την πρόθεση του προϊσταμένου κλιμακίου, το τι θέλει να πετύχει.
1: Τον τελικό στόχο.
0: Αυτό σημαίνει πρωτοβουλία, αλλά πρωτοβουλία όχι ανεξέλεγκτη, με βάση... Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι θέλουν τα κλιμάκια από πάνω, οπότε αν αποκοπώ ή αν πρέπει να επιταχύνω, να πάρω μια απόφαση για να μην χαθεί αυτό το οποίο θέλω σαν αποτέλεσμα, θα πάρω την πρωτοβουλία με βάση αυτά, άρα σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξω μεγαλύτερη κριτική σκέψη και κυρίως θα πρέπει να βάλω τον εαυτό μου να λειτουργεί σε πολύ μεγαλύτερες συχνότητες από ό,τι πριν.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αλλαγή ολόκληρης κουλτούρας, όπως το περιγράφετε.
0: Ακριβώς αυτό, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση με την τεχνητή
1: νοημοσύνη... Και το λέμε μέσα εσείς, ότι έχετε περάσει, δηλαδή έχετε τη γνώση. Το παρατηρώ με βάση τα όσα μας λέτε, με βάση την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία και εξειδίκευση.
0: Ακριβώς.
1: Σε πολλά διαφορετικά πεδία, όπου οι πληροφορίες πρέπει να ελέγχονται, αλλά και καταλαβαίνετε το πώς εξέχει το στρατηγικό μυαλό.
0: Ακριβώς. Θέλουμε λοιπόν ανθρώπους από τους μικρούς, από τους μικρότερους προς τους μεγαλύτερους, οι οποίοι να λειτουργούν με βάση αυτό. Αυτό όμως πρέπει να, όχι πρέπει, μπορούμε να το κάνουμε, εννοείται. Και ήδη σε αυτό το μοντέλο επενδύουν, σας αναφέρω, κράτη τα οποία τους απασχολεί το να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο επιτυχάνεται εύκολα, διότι αν μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας σε όλη την εκπαίδευση και επιμόρφωση, αλλά κυρίως η μεγαλύτερη πρόκληση έγκυται στον πώς αλλάζεις ανθρώπους που έχουν μάθει να λειτουργούν επί 30 και 35 χρόνια με αυτόν τον τρόπο.
1: Που είναι στις θέσεις δηλαδή, που έχουν την εμπειρία διοίκησης και
0: όχι
1: τη νέα πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται.
0: Αυτό πρέπει να έρθει από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή η πολιτική ηγεσία ήδη έδωσε το έναυσμα. Πρέπει να προς τα κάτω τώρα να περάσει.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά όλα αυτά να γίνουν πλέον βίωμα μέσα από ασκήσεις, προσομοιώσεις.
1: Δύσκολο έργο.
0: Νομίζω ότι
1: πολύ δύσκολο
0: αυτές είναι οι προκλήσεις της επόμενης μέρας. Και κυρίως βέβαια, αφού πειραματιστούμε και δούμε όλα αυτά μέσα από ασκήσεις και προσομοιώσεις, να γραφτούν ως πρωτόκολλα και να αλλάξει η αρχιτεκτονική που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε.
1: Εκεί και όμως δεν θα υπάρξει άρνηση, γιατί αν κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δεδομένη εμπειρία προ της έξι τεχνητής νοημοσύνης, θα συνεχίζουν να λένε ότι αυτό εγώ ξέρω, αυτό είναι το μοντέλο.
0: Ξέρετε, αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πω χαρακτηριστικά ότι μερικά χρόνια πριν, όταν θέλαμε να αναβαθμίσουμε τις ειδικές επιχειρήσεις με βάση τα σύγχρονα πρότυπα και έτυχε να είμαι σε μια θέση που δουλεύαμε πάνω σε αυτό το μοντέλο, ήρθαν κάποιοι σύμβουλοι από την Αμερική προκειμένου στα πρώτα βήματά μας να μας συμβουλέψουν το πώς θα πετύχουμε αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια συζήτηση που είχαμε με έναν συνάδελφο, σύμμαχο, για το τι αντιμετώπισαν αυτοί 20 και πλέον χρόνια πριν, και μου είχε πει σαν προσωπική εμπειρία ότι η μεγαλύτερη τους πρόκληση ήταν πώς θα βάλεις τους ανθρώπους που είναι σχετικά ψηλά στην ιεραρχία να σκεφτούν έτσι. Και καταρχάς είναι δύσκολο. Γιατί δεν κάθονται ξανά στα θρανία.
1: Ο προϊστάμενος δηλαδή, να το κάνουμε
0: ακριβώς.
1: Στο δημόσιο, πώς είναι ο προϊστάμενος, πρέπει να πιστεί ο προϊστάμενος ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και πρέπει να μάθει τι να χρησιμοποιείται, όχι τον υπολογιστή, τεχνητή νοημοσύνη, και να την αξιολογεί και να καταλάβει τι λέει.
0: Γιατί
1: για να είναι κατανοητό.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην χρησιμοποιήσω.
0: Ένα γενικότερο ορισμό για να είναι κατανοητό.
1: Δηλαδή, ακούμε τώρα. Να το φέρω, να φύγουμε από το στρατιωτικό πεδίο, να πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών. Μύριζε ο τόπος.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν βρήκε την απάντηση.
0: Ναι.
1: Και έγινε μια έκρηξη.
0: Ναι.
1: Εσείς λέτε λοιπόν ότι με βάση αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη, πάμε στην πρόληψη.
0: Ακριβώς.
1: Και προσπαθούμε να εντοπίσουμε το σημείο που είναι το πρόβλημα και να δράσουμε πριν.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε πριν από το συμβάν.
0: Ακριβώς. Ή έτσι
1: να
0: είναι,
1: δούμε
0: δηλαδή
1: τι θα γίνει. Το φέρω ξανά εκτός στρατού για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Στο μέτρο, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η λειτουργία, να βάλουμε όλο τον τρόπο κάτω και εκτός από την χρήση τεχνολογίας και την εμπειρία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Όταν σου λένε ότι κουνιέμαι, κάτι, είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να το γνωρίσεις, δεν είναι.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Γιατί εσείς έχετε μάθει να αξιοποιείτε την παραμικρή πληροφορία και να κάνετε τσεκ.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ οι υπόλοιποι βαριούνται.
0: Δεν είναι ακριβώς βαριούνται, αλλά.
1: Και όχι μόνο βαριούνται, το επεκτείνω. Θεωρούν δεδομένα αυτό που ήδη ξέρουν.
0: Έχω μάθει μια πεπατημένη δεν είμαι εύκολος στο να υιοθετήσω μια καινούργια συλλογιστική.
1: Άρα εσείς μας λέτε τώρα, ξεκινώντας από στρατό, αλλά βάζετε μια ολόκληρη σημαντική παράμετρο για το κράτος. Πώς μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, επιταχυντής η τεχνητή νοημοσύνη πολλαπλασιαστής της ισχύως. Για τη λειτουργία ενός ολόκληρου κράτους. Όχι μόνο για το στρατό μόνο του.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι. Ότι θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν επιταχυντή, αλλά χωρίς να υποκαταστήσουμε τον άνθρωπο, πόσο μάλλον δε τους ανθρώπους οι οποίοι σε δεδομένες θέσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν αποφάσεις.
1: Δύσκολη εξής. Πολλά φροντιστήρια, πολλά σχολεία.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να γίνουν. Όχι μόνο στο στρατό, αλλά και σε όλο το.
0: Και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
1: Ναι, γιατί αν δεν ξέρω περιφερειάρχη στη Λέσβο. Λέμε τώρα νησί, έχει την εμπειρία, αλλά πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί και την τεχνολογία. Δεν είναι. Και να την αξιολογεί και να κρίνει και την εμπειρία και την τεχνολογία για να μπορέσει να συνομιλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Όταν θα χρειαστεί.
0: Ακριβώς. Το γενικεύεται και είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό το οποίο λέτε. Δεν είναι μόνο προκλήσεις τις οποίες ναι. σαν ένοπλες δυνάμεις ή σαν άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται θέματα ασφάλειας και άμυνας θα αντιμετωπίσουν, είναι το γενικότερο θέμα το οποίο με, θέματα που δημιουργούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, για το ότι σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον, την κριτική σκέψη του ανθρώπου που πρέπει να συνεχίσει να παίρνει αποφάσεις, αλλά να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη παίρνοντας μόνο τα προτερήματα και όχι αυτά τα οποία θα μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Αντιλαμβανόμενο δηλαδή το εργαλείο και τις δυνατότητες και τα όρια του.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, και ας πούμε ότι έρχεται η κρίσιμη ώρα, μάλλον ζητάει το δημόσιο στελέχη, στο στρατό, στη δημόσια διοίκηση κτλ. Που θα διαχειριστούν τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιες ικανότητες πρέπει να έχουν, τι μπορούν, πώς θα μπορέσουν να φέρουν αυτή την εμπειρία, να είναι μόνο γνώστες των συστημάτων, να είναι δηλαδή ειδικοί, να έχουν και κάποιες άλλες.
0: Κοιτάξτε, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και αυτό, αυτή τη στιγμή θα θέσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Ας φύγουμε τελείως από τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και άμυνας και ας περάσουμε σε μια εικόνα που λέει ότι σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1 πρέπει να συνεργαστεί πάρα πολύ καλά ο οδηγός του αυτοκινήτου με τους τεχνικούς, προκειμένου να βάλουν τέτοιες παραμέτρους στο αυτοκίνητο, στα μηχανικά μέρη, στις αναρτήσεις ή στη μηχανή, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο όλα αυτά για την πίστα τη συγκεκριμένη. Τι πρέπει λοιπόν, να υπάρχει μια τέλεια συνεργασία του οδηγού, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να κατεβάσει τους χρόνους και να είναι ανταγωνιστικός, να μιλήσει με τους μηχανικούς οι οποίοι ξέρουν την τεχνολογία καλύτερα από τον καθέναν, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της συνεργασίας να αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν την τεχνολογία, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ανά πάσα ώρα και στιγμή να χρησιμοποιήσουν τα όπλα, τις πλατφόρμες, να σου δώσουν να καταλάβεις τι σου προσφέρει, αλλά αυτός ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει δεν είναι αυτός κατά ανάγκη ο οποίος είναι τεχνικά καταρτισμένος.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει τι. Αυτός ο οποίος είναι τεχνικά καταρτισμένος να υποκαθαστήσει ποιον, τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
1: Φυσικά.
0: Αυτό το ισοζύγιο.
1: Ο μηχανικός δεν γίνεται πιλότος.
0: Ακριβώς.
1: Και ο πιλότος δεν γίνεται μηχανικός.
0: Ναι. Αυτό το ισοζύγιο ίσως είναι λίγο παραξηγημένο σήμερα, γιατί ακούμε τεχνολογία, τεχνολογία, τεχνολογία. Αλλά τι, θα πρέπει να πάμε όλοι και να σπουδάσουμε τεχνολογία και αυτοί οι οποίοι θα χρησιμοποιούν αυτά, μήπως έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είναι παραδοσιακά και συνεχίζουν να ισχύουν. Πρέπει ο ένας να μιλάει τη γλώσσα του αλληνού και ο καθένας να έχει το ρόλο του.
1: Και εδώ έρχεται ο Όμηρος. Με τον Οδυσσέα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο οποίος είναι πολυμήχανος.
0: Ακριβώς.
1: Και εφευρετικός.
0: Ακριβώς. Οι παραδοσιακές αξίες και τα παραδοσιακά.
1: Και έχει να αντιμετωπίσει τον Ποσειδώνα, έχει να αντιμετωπίσει το μισό Όλυμπο. Και καταθέτει και την ιδέα για το πώς θα νικήσουν οι Αχαιοί τους Τρώες. Με το ξύλινο άλογο και τους στρατιώτες που θα είναι μέσα και ο ίδιος μαζί.
0: Οι παραδοσιακές αξίες στον πόλεμο. Δεν θέλω να μιλάω για τη λέξη πόλεμος. Ναι. Μάλλον θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι είμαστε σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης.
1: Ναι. Αυτός. Ούτε για μένα μου αρέσει η λέξη πόλεμος.
0: Ναι, ναι. Το πεδίο αντιπαράθεσης έχει την ακραία του μορφή που λέει ένοπλη βία. Ναι. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ειδικά στο περιβάλλον που ζούμε ανταγωνισμού με την Τουρκία, έχει πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσεις στην ένοπλη βία. Οπότε όλα αυτά συντελούν στο να είσαι ανταγωνιστικός με τέτοιο τρόπο ώστε πάντα να είσαι μισό κλικ μπροστά από τον ενδυνάμει ανταγωνιστή σου. Αυτό περικλεί και όλο το σκεπτικό.
1: Ναι. Δηλαδή το μυαλό λίγο πιο μπροστά, η ανθρώπινη νοημοσύνη λίγο πιο μπροστά από την τεχνητή νοημοσύνη, αν αυτό είναι εφικτό.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και το διακύβευμα, ότι δεν έχετε τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει το ανθρώπινο νου.
1: Κύριε Αντιστράκη, κύριε Αλεξάκη, θα μας επιτρέψετε κάποιες ερωτήσεις προσωπικού, δηλαδή πώς αποφασίζετε να πάρετε αυτή τη στροφή και να στρέψετε το ενδιαφέρον σας στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Είναι λίγο, να σου πούμε την αλήθεια, δεν τους έχουμε και τόσο μοντέρνους τους στρατιωτικούς.
0: Και αυτό που λέτε.
1: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
0: Όχι, καθόλου. Είμαι πλήρως συνειδητοποιημένος. Αυτό το οποίο.
1: Είναι λίγο στο χακί, λίγο στο. επιθεώρηση, σούβλα το Πάσχα. Όχι,
0: κοιτάξτε.
1: Ναι, το καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Απόλυτα.
1: Ναι.
0: Θα πω χαρακτηριστικά κάτι το οποίο μας το δίδαξαν στην Αμερική μόλις την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησε το μεταπτυχιακό και ουσιαστικά με έχει στιγματίσει από τότε. Έκαναν κάτι το οποίο μας εντυπωσίασε από τη μία, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγε ότι με βάση τα δεδομένα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου, έχουμε ένα πεδίο αντιπαράθεσης με τη σκληρή ισχύ, όπλα, αεροπλάνα, καράβια, βορβαδισμούς, να είναι το απόλυτο. Στο σύγχρονο περιβάλλον, η σκληρή ισχύ από μόνη της δεν επιφέρει πάντα το αποτέλεσμα. Έχουμε ταυτόχρονα κυβερνοάμυνα, έχουμε ταυτόχρονα πληροφοριακό πεδίο το οποίο λειτουργεί στην δημιουργία αντιλήψεων σε διαφορετικά κοινά προκειμένου όλο αυτό συνεκτικά να φέρει ένα αποτέλεσμα. Γενικότερα το περιβάλλον όσο πηγαίνουμε στη σύγχρονη εποχή γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και πιο ευμετάβλητο. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος θα κληθεί σε μια δύσκολη κατάσταση να επιφέρει ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη οπτική γωνία από τον αξιωματικό ή τον άνθρωπο που αποφάσισε στο Δεύτερο Παγκόσμιο ή στον Ψυχρό Πόλεμο. Και μάλιστα βγάλανε ένα δίλεπτο από μια ταινία του Spielberg από το Pearl Harbor, όπου πραγματικά εκεί όσοι έχουμε δει το απόσπασμα γινόταν ένας χαμός, να το πω λαϊκά. Και έβγαινε ένας Αμερικανός ναύαρχος της εποχής και έλεγε ποια είναι η δουλειά σου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και φλεγματικά ο Αμερικανός ναύαρχος να λέει your job is to obey or die, δηλαδή σε αυτό το περιβάλλον η μόνη δουλειά που έχεις να κάνεις είναι ή να υπακούς ή να πεθάνεις. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι σε όλα τα κλιμάκια, όπως είπα, όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο, να έχουν κριτική σκέψη, να μπορούν μέσα στο περιβάλλον αυτό να μπορούν να κρίνουν τι είναι το καταλληλότερο για το timing το οποίο διανύουμε και να αποφασίζουν πάντοτε με στόχο το τελικό αποτέλεσμα. Και όχι να φτάνουμε στο σημείο όπως ο κόσμος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν, ότι υπάρχει ένας άκρος συντηρητισμός, όλα αυτά που κυκλοφορούν, άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπακούς και να βάζεις λιγότερο το μυαλό σου να λειτουργήσει.
1: Χαμηλότερα τον πύχη.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε να μην ξεχωρίζεις, να μην υπάρχει πρωτοβουλία, να μην μπορείς να αξιολογήσεις, να μην μπορείς να φέρεις το αποτέλεσμα.
0: Το καλό ή το κακό είναι ότι οι Έλληνες πάντα σαν φύση, σαν λαός, είναι ευρηματικοί.
1: Ναι, δεν στέκονται.
0: Είναι άνθρωποι που άμα τους δώσεις το έναυσμα θα κάνουν ό,τι έκανε ο Οδυσσέας στην Οδύσσεια. Το έχουν. Δεν είναι σαν τον γείτονά μας, οι οποίοι αποτελούνται από μάζες με μερικούς γείτορες οι οποίοι μπορούν να τους καθοδηγήσουν. Ο Έλληνας είναι ευρηματικός. Το θέμα είναι να βρεις τον τρόπο αυτή την ευρηματικότητα να την εκμεταλλεύεσαι.
1: Με τη χρήση της ψυχολογικής
0: τεχνολογίας.
1: Και της τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Αντιστράτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει σύμβουλος ειδικών επιχειρήσεων του διοικητή της Συμμαχικής Διακλαδικής Διοίκησης στην Νάπολη. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις σπουδές στρατηγικής ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, Κολέγιο Διεθνών Υποθέσεων Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Μας έκανε την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Πρόσφανε και το ραδιόφωνο. Εύκολο. Και εύκολο από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις πέντε πράγματα σε ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται όχι μόνο για το πώς λειτουργεί η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά για το πώς θα λειτουργήσουμε στα επόμενα χρόνια με βάση τα νέα δεδομένα.
1: Και λίγο αν ακούσουν εκείνοι που αποφασίζουν τώρα που μπαίνουν νέα παιδιά στη ΣΥΣΟ, μήπως πρέπει να τους βάλουν και σε μια άλλη λογική πια, να μην είναι... Γιατί χρησιμοποιούν ήδη αυτές τις τεχνολογίες, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μην τους μάθουμε, αρχίζουν να τους μάθουν άχρηστα πράγματα, να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία σωστά και αυτά που χρειάζονται. Μήπως πρέπει να αλλάξει, γιατί πρέπει να πάει από, κάτω προς τα, από πάνω προς τα κάτω.
0: Νομίζω και με αυτό πρέπει να κλείσουμε ότι ναι, οι παραδοσιακές αξίες σε κάποια πράγματα δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Ναι. Ωστόσο, η τεχνολογία φέρνει καινούργια πράγματα, άρα ο συνδυασμός των δύο είναι το καλύτερο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 σε λίγο στα τα μεσάνυχτα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η δεύτερη ώρα εκπομπής ο συγγενολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης με αφορμή και το νέο του βιβλίο που αφορά τι άλλο, το πρόβλημα διαχείρισης κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τις λύσεις που προτείνει, οι οποίες έχουν διακλάδο. Έχουμε μια διαβάθμιση. Εύκολες, λιγότερο εύκολες, πιο δύσκολες, ακόμη πιο δύσκολες, αλλά πάντα τι εφικτές, αρκεί κάποιος να θέλει. Τρεις τρόποι επικοινωνία: skyradio.gr, 2-10-48-00-170-4 και Viber, χρήση του αριθμού 698-123-1003. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσουμε με τη Μαρία Γιώργαρη.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας Έλεγχο που πραγματοποίησε μετά.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Την καλημέρα τη λέω όταν την αισθάνομαι. Σήμερα δεν την αισθάνομαι και δεν τη λέω.
0: Ναι ρε. Έτσι όπως βλέπω τη φάτσα σου, σαν Μεγάλη Παρασκευή είσαι. Τι καλημέρα Δευτεριάδικα. Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: Ε, τότε τι σας πέφτει?
1: Για το μαλλί, ντε.
2: Για το μαλλί μιλάτε τόση ώρα.
1: Ε, ναι, τι, για το άλλο. Το άλλο γυναίκες το φωνάζουν Μητσοτάκη.
2: Γιατί?
1: Ε, δεν πέφτει με τίποτα.
0: Δευτέρα 28 έχει ο Σεπτέμβριος, τον φάγαμε και αυτόν. Το σωτήριο και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Χαρίτωνα σήμερα. Χρόνια πολλά στο Χαρίτωνα. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Που λύσα κακιά να σε πιάσει. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
3: Και χαμήλω στον τόνο της φωνής σου.
0: Α, δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν ξεκινήσαμε καλά. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Αιτωλοακαρνανία, την πατρίδα μου. Καλημέρα στο Μεσολόγητο Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη. Καλημέρα. Έχω ένα βάρος από το αρνί που έφαγα το Σάββατο. Δεν έφαγα πολύ. Ένα μέτρο από τη σούβλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερόβουνο, στην όμορφη πόλη, εκεί στο πεζόδρομο. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι βεβαίως, την Δερβαίνιον, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, το ραδιοταξί 18300. Ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφιο βεβαίως. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών. Ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους επαγγελματίες. Καλημέρα στους οδηγούς του αστικού κτέλ. Υπομονή. Εσύ ο επαγγελματίας, οι δύο επαγγελματίες, που πέρασες πρωί-πρωί κάθετα την πλατεία Γεωργίου, μπαίνοντας από Κορίνθου για να βγεις στο πεζόδρομο της Μεζόνος και κατέβηκες μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, κάθετα, εσύ και εσύ, δύο επαγγελματίες με γνωστές φίρμες τροφοδοσίας στην Πάτρα, θα πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί και μόνο είσαι επαγγελματίας οδηγός, τίποτα άλλο. Το νου σας στο δρόμο, οι οδηγοί ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
4: Δεν μπορούμε να φάμε τη ζωή μας εδώ μέσα για τα λεφτά. Δικαιούμαστε για time out. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
5: Τώρα που πες για λεφτά, αφεντικό, εκείνο το επίδομα της άδειας που μου κροστάς, πότε θα μου...
4: Μα τι μου λένε ρε, υπηρεσιακά θέματα εκτός γραφείου συζητώνται.
5: Ναι, αλλά με το επίδομα τι...
4: Θα το πάρεις διπλό του χρόνου και θα κάνεις και την άδειά σου, άντε κολόφαρδε, προχώρα.
0: Όλο μηνύματα στέλνεις στα μπροστινά γραφεία του, τους δω, κάτι συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι στην παρέα μας από σήμερα θα είναι και το Distinto. Το αγαπημένο Distinto, 20 χρόνια αγαπημένο Distinto, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί που η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία στο Distinto κάθε στιγμή της ημέρας, απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο, στον πιο γνωστό σου αγαπημένο χώρο. Ή βέβαια, προσέξτε τώρα, αν θες να μείνεις σπίτι ντε και καλά, και τον Distinto μπορεί να έρθει και στο σπίτι σου. Κάθε βράδυ και κάθε Κυριακή μεσημέρι, παιδιά, οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο. Distinto στο Ρίο, 2610-995111. 995111 ή με το e-food.
6: Οι ίδιοι κοστολογούν, και μάλιστα κάποιοι, μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει όριο. Αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Που γελιοποίησε τη χώρα γιατί δεν ήξερε γρήγορα αγγλικά.
7: Έτσι, με τον κύριο
6: εγώ δεν συγκυβέρνησα, ήμουν πρόεδρος της Βουλής, ναι, και όταν τα γύρισε, στους 6 μήνες επάνω, διαφώνησα και συγκρούστηκα.
0: Απεταξάμιν τον Τσίπρα, αγάπη μόνο. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ έχει αυτή τη δύσκολη ώρα καλή τιμή στη βενζίνη, αλλά το κυριότερο. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Οι αντλίες είναι σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες. Ψηλή η ποιότητα στο καύσιμο, πολύ υψηλή η ποιότητα. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπες και αυτοκίνητά τους. Έτσι προστατεύονται και τα δικά μας. Και η τσέπη και τα αυτοκίνητα. Ορμάτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια καμιά πενταριά μέτρα δεξιά. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει όλους.
6: Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο. Αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη. Αυτά όλα που ακούτε για. Πώς να το πω, για. Αντιπαράθεση και για σύγκρουση, αλλά και αυτά που ακούτε για συγκυβέρνηση δεν θα γίνουν, γιατί δεν πρόκειται κανείς τους να πάρει τα ποσοστά.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτή δεν ήταν εντάξει, απατεών ο άχαστος. Λοιπόν, αν θέλετε να περάσετε εκταίο, είναι η ώρα να περάσετε εκταίο το αυτοκίνητό σας. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείτε, που λέει ο λόγος, να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια για να φτάσετε σε Κταίο. Δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρηθείτε στην Πάτρα. Φτάνετε στο Κουρτέσι, πάτε στα Μποζαέτικα, πατάτε τον καζάκι για 2 λεπτά και έχετε φτάσει Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Είναι το ιδιωτικό Κταίο Πάτρας, το κεντρικό Κταίο Πάτρας. Ο Γιώργος Ονταυλούρος έχει φτιάξει μια φοβερή και τρομερή εγκατάσταση εκεί, ψηφιακά τα μηχανήματα. Είναι περίπου στο στάδιο Τόφαλος. Από κάτω το βλέπετε, το βρίσκετε με πινακίδες και με το GPS. Βεβαίως το βρίσκετε και άλλοι που το ξέρετε. Ελάχιστα λεπτά λοιπόν από το κέντρο της Πάτρας. Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση. Δεν ταλαιπωρήστε για να κάνετε ένα ψηφιακό τεχνικό έλεγχο με μηχανήματα του 24. Καινούρια. Κεντρικό Κταίο Πάτρας, Νταυλούρος Γιώργος. 63-65 Σταυροπούλου, κάτω από το Τόφαλος. Τηλέφωνο, ραντεβού, εύκολο. 2610-70-60-70. Και βεβαίως στο site kentrikokteo.gr.
6: Και είναι επίσης κόμματα που δεν νοιάζονται. Τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει οι κακομοίριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο Τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές. Άμα δεν έχουν, λέει, βενζίνη να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποια μέσα μαζικής μεταφοράς? Το τρένο που κινδυνεύεις ακόμα όταν μπαίνεις.
0: Μαρίες Αντουανέτες. Βέλε Παναγία, βοήθα. Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθώνα στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
8: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το Πασόκ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
7: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη. Το πιστεύει κανείς σας αυτό? Ότι θα είστε πρώτοι.
8: Θυμάστε το 23 που μας δείχνανε στα Τάρταρα 7, 6, 5 και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Να το δει αυτό η κυρία Αναστασίου, να το προσέξει. Αν το αφήσει μπορεί να γίνει χειρότερο. Λοιπόν, στη φυλακή της Τρίπολης πήγε ένα κτίνος, κυρίες και κύριοι. Ένα τέρας, ένας 50χρονος από την Αχαΐα, γιατί είχε στην πλάτη του καταγγελίες από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά από 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες είχαν ενηλικιωθεί. Έγινε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Σχηματίστηκε δικογραφία και πριν λίγες μέρες αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και πήγε στην Τρίπολη, στον δρόμο για την Τρίπολη πήρε. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Υπάρχουν αναφορές και για άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου που ενδέχεται να έχουν επίσης καταγγείλει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Αν αποδειχθεί ότι αυτό το τέρας ισχύει για αυτό το τέρας, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα κορίτσια δεν ξύπνησαν τώρα το πρωί, απλά τώρα μπόρεσαν να μιλήσουν. Είναι απίστευτο το δράμα που ζει μια κακοποιημένη κοπέλα από τον πατέρα της, από το θείο της. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, για ρίξε μου, σε παρακαλώ, πριν πάρεις εκεί τηλέφωνο, ρίξε μου τον άλλον εκεί, τον περιβόητο της Νέας Δημοκρατίας, που λέει άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη

0: χρησιμοποιήσουν μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
1: Ωραία, τι λες ρε! Και βγήκες τώρα σήμερα και χτυπάς τα χέρια σου στο τραπέζι και σκίζεις τα πουκάμισά σου τα βουλευτικά και λες ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις σου. Κι είσαι βουλευτής που έχεις γεννηθεί σε περιφέρεια, σε επαρχία, στην Κατερίνη. Κι είσαι επιστήμονας και είσαι φαρμακοποιός. Και είσαι αμόρφωτος από πλευράς κοινωνίας. Δεν έχεις ιδέα τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τι είναι αυτά που λες και λες και βγήκε και ο Μαρινάκης να σε καλύψει. Τι είναι αυτά που λες. Το 19 βγήκες για πρώτη φορά βουλευτής. Μέχρι τότε, μέχρι να μπεις στη γυάλα, δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην περιφέρεια. Στην Κατερίνη δηλαδή, όποιος δεν έχει να βάλει βενζίνη εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πλάκα μας κάνεις. Κάθε φορά που ακούω μια τέτοια ιδέα, μια τέτοια πολιτική πομφόλιγγα, μου έρχεται στα αυτιά η φωνή του Μητσοτάκη που λέει να είναι σεμνή και ταπεινή και να μην προκαλούν. Σπύρος Κουλκουδίνας. Τώρα το ξέρω. Δεν τον ήξερα πραγματικά, σου μιλάω. Από τη μαλα... που είπε, το ξέρω. Στην Κατερίνη βουλευτής, φαρμακοποιός. Ντροπή ρε. Ντροπή. Λοιπόν, αυτά. Μια εβδομάδα κλειστό το ταχυρυθμό της κακομοίρας με τις ακυρώσεις από τα ραντεβού. Ο Κοσμάκης ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Δεν έχουμε ακούσει τον Γεωργιάδη να λέει κάτι γι' αυτό. Συνεχίζονται οι εργασίες και ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις 22 Σεπτεμβρίου όταν έβρεξε λίγο δυνατότερα και πλημμύρισε ο τόπος με νερά. Κλειστό και σήμερα λοιπόν το ταχύρυθμο, ακυρώνονται τα ραντεβού, ο Κοσμάκης σε αναστάτωση και αγωνία, τι θα γίνει και πότε θα δει το γιατρό του. Για να πάμε 18300 τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα. Η Αγία των Πατρών, Κόκκινη Πόλη, από πλευράς κυκλοφοριακού, καλημέρα σας. Χάσαμε, όχι, ναι.
2: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
1: Α, καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
1: Επίσης, εσείς καλά.
2: Τα προβλήματα ξεκινούν σήμερα στην Κορίνθου μετά την πλατεία Γεωργίου με κατεύθυνση προς το Ιω. Καλό, δεν πάει και αλλιώς η Κορίνθου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μεγάλο πρόβλημα. Διπλοπαρκαρισμένα και υπάρχουν και έργα. Γίνεται να αποφεύγει ο κόσμος στην Κορίνθου τελείως.
1: Πού να πάει, Εγώ εντωμεταξύ το πρωί είδα και την Κανακάρη που ερχόμουν στο ραδιόφωνο. Ναι. 9:15, 9:20 πέρασα από την Καρακάρη. Δεν υπήρχε ούτε ένα διπλό παρκάρι. Ήταν πίτα όλοι. Όλοι. Ναι. Με το ζόρι στρίβουν τα λεωφορεία, με το ζόρι περπατάνε.
2: Μα δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Τα άλλα είναι τα γνωστά. Στη Γεωργή Λιμπίου που υπάρχουν τα έργα, στην Ιεροθέο που υπάρχουν τα έργα, στην Ηλίας που υπάρχουν τα έργα. Η Όθωνος Αμαλίας κινείται. Η Όθωνος Αμαλίας κινείται και η Αγίου Ανδρέου κινείται. Αλλά οπωσδήποτε θα είναι πολύ πιο φορτωμένη αφού η κόρη
1: μάλιστα,
2: του υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και βεβαίως,
2: να προσέχει ο κόσμος, ναι, και να αποφεύγει τους κεντρικούς δρόμους αν μπορεί και αν μπορεί.
1: Αν μπορεί και από πού να πάει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Αλλά δεν χρειάζεται να πω αν υπάρχει τροχέα στην πόλη που τις ώρες εχμής να απελευθερώνει τους δρόμους από εμάς. Από εμάς που έχουμε γαϊδουρινή συμπεριφορά, παρκάρουμε διπλά για να πιούμε τον καφέ μας. Για να κάνουμε το πρωινό ρουφιανιλίκι μας. Να βρεθούμε με τους άλλους, τους συντρόφους και να αρχίσουμε να καρφώνουμε τον έναν και τον άλλον. Και έχουμε αφήσει το αυτοκίνητο διπλά και τριπλά παρκαρισμένο. Σιγά που υπάρχει τροχέα στην Πάτρα, το έχω ξαναπεί, το λέω συνέχεια. Κάνει λευκή απεργία η τροχέα. Από τότε που ο Πελετίδης αρνήθηκε να πάρει δημοτικούς αστυνομικούς. Εγώ εκεί το τοποθετώ χρονικά. Το θυμάμαι. Μέχρι εκείνη την ώρα κάτι γινόταν, όχι πολλά πράγματα. Αλλά υπήρχε μια κινητικότητα που και που. Που και που. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ναι, ναι, λέγεται.
4: Ναι.
3: Σας ακούμε.
4: Α, είχα τηλεφωνήσει και πριν 2 μέρες. Είμαι υδροχός.
3: Είναι κάποιος κύριος ο οποίος λέει ότι είναι υδροχός, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι υδροχός, είναι βλάκας. Μόνο αυτό πιστεύω. Ειλικρινά. Να πας μάλλον σε

0: Μεταμοσχευτήριο εγκεφάλου, μήπως σου βάλουν λίγο μυαλό.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
13: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
13: Σοβαρά. Τι βάλατε?
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
13: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
2: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Την περασμένη εβδομάδα μίλησε ο κύριος Διονύσης Κλάδης εδώ για τις συνδέσεις και τις λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρει ο κόσμος και τα απάντησε και σε προβλήματα που έχει θέσει ο κόσμος και ερωτήματα που έχει θέσει ο κόσμος για τις συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο στη Βόρεια και στη Δυτική Πάτρα. Ο κύριος Νίκος Μπουρδανιώτης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Υδραυλικών Πάτρας και θέλει να μιλήσει, να δώσει μερικές διευκρινήσεις, να τις ακούσετε, να τις ακούσουμε. Και είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Σας ακούμε.
15: Καταρχάς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε.
6: Αλίμονο, δεν το συζητάμε, βεβαίως.
15: Θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τις συνδέσεις των υπονόμων.
6: Ναι.
15: Καταρχάς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη μας, το καταλαβαίνετε αυτό. Και όλοι πρέπει να δείξουμε την δέουσα υπευθυνότητα. Λοιπόν, για να συνδεθεί κάποιο σπίτι, κάποια κατοικία στο δίκτυο κοινής ωφέλειας, χρειάζεται σίγουρα υδραυλικό.
6: Ναι.
15: Υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα 112/2012, το οποίο προβλέπει το εξής. Ο υδραυλικός εγκαταστάτης που κάνει την εργασία αυτή φτιάχνει μια υπεύθυνη δήλωση, ήδη και λέγεται, η οποία αυτή θεωρείται στον εκάστοτε τοπικό σύλλογο. Και αυτή η δήλωση δίνεται στην κάθε αρχή για να γίνει η σύνδεση. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, με αυτή τη δήλωση εμείς δεν καρτελοποιούμε κάποια κατάσταση, απλά πάμε βάση νόμου.
6: Ένα λεπτό. Έρχομαι εγώ λοιπόν που είμαι υδραυλικός στο επάγγελμα, με ξέρουν εκεί πέτρες, 40 χρόνια, αλλά δεν είμαι μέλος του συλλόγου σας. Έχω τη δήλωση, θα μου τη σφραγίσετε?
15: Ασφαλώς. Μια ερώτηση όμως.
6: Είστε
15: υδραυλικός με τι ΚΑΒ? Βιβλιοπόλη, Κυπουρού?
6: Αυτό δεν είναι δικιά σας δουλειά. Αυτό είναι δουλειά της εφορίας.
15: Όχι. Δεν γίνεται. Πώς θα κάνεις
6: έναρξη? Όχι, δεν γίνεται. Σας το λέω. Εσείς δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό. Πώς το ελέγχετε εσείς? Θα σας φέρει κάποιος τον ΚΑΒ να δείτε τα οικονομικά του στοιχεία στο Σύλλογο Υδραυλικών?
15: Η σφραγίδα το να λέει πάνω υδραυλικός.
6: Αυτό μπορεί να το έχει, ναι. Να λέει μια σφραγίδα υδραυλικός, βεβαίως.
15: Αυτό εννοώ.
6: Βεβαίως, μια σφραγίδα που λέει τα στοιχεία του, μπορεί να γράφει τα φημή του, δεν ξέρω τι γράφει σφραγίδα.
15: Εμείς πιστοποιούμε ότι. Λάθος κουβέντα. Βεβαιώνουμε ότι ο υδραυλικός υπάρχει. Αυτή είναι η δουλειά
6: του. Ο υδραυλικός υπάρχει, είναι παρόν μπροστά σας, έχει τη σφραγίδα σφραγισμένο το έντυπο, βεβαίως δεν το συζητάμε.
15: Εάν ο υδραυλικός έχει σφραγίδα υδραυλικού, έναρξη εργασιών και άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού.
6: Αυτά δεν τα ελέγχετε εσείς. Είναι άλλοι που τα ελέγχουν. Αλίμονο.
15: Προβλέπετε, ακούστε με λίγο.
6: Ναι.
15: Εάν διαβάσετε το προεδρικό διάταγμα, προβλέπετε ότι για να γίνει αυτή η εργασία, πρέπει να είναι αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός.
6: Να το ξαναπώ. Αυτό δεν το ελέγχετε εσείς. Αυτό δεν είναι δικιά σας δουλειά. Είναι άλλων δουλειά, άλλων υπηρεσιών. Γι' αυτό και ο κύριος Κλάδης είπε ότι υπάρχει ένας μηχανικός, επιβλέπων, αν δεν υπάρχει υδραυλικός ενδεχομένως, ο οποίος πιστοποιεί το σωστό της εργασίας, το ορθό, και το οποίο το ελέγχει η ΔΕΙΑΠ. Η ΔΕΙΑΠ δίνει τον έλεγχο και υπεύθυνος, στο τέλος υπεύθυνος είναι το σπίτι, είναι ο ιδιοκτήτης, όπως είναι υπεύθυνος άμα δεν πληρώσει ο νοικιαστής τα χρήματα του νερού, πιστώνονται στον ιδιοκτήτη.
15: Να επανέλθω και πάλι. Υπάρχει το προεδρικό διάταγμα που γράφει ρητά ότι για να γίνει αυτή η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπάρχει αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός.
6: Σωστά.
15: Είναι νόμος του κράτους.
6: Μα δεν λέω διαφορετικό εγώ.
15: Ωραία. Βάσει αυτού του νόμου του κράτους, γιατί εμείς είμαστε θεσμοθετημένο σωματείο.
6: Ένα σύλλογος είστε. Δεν είστε θεσμοθετημένο. Δεν είστε ελεκτική αρχή.
15: Όχι, βέβαια.
6: Έτσι.
15: Όχι,
6: ένα σύλλογος είστε στο πρωτοδικείο, όπως είναι δεκάδες άλλοι σύλλογοι.
15: Πολύ λοιπόν, σωστά.
6: Δεν μπορείτε να ελέγξετε λοιπόν. Το να βάλετε υπογραφή είστε υποχρεωμένος.
15: Σε κάποιον ο οποίος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
6: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, εσείς τι θα ελέγξετε?
15: Να είναι αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός. Μα είναι υδραυλικός.
6: Μα δεν μπορείτε να του κάνετε έλεγχο, σας λέω. Μα δεν μπορείτε.
15: Σας ξαναλέω, υπάρχει προεδρικό διάταγμα.
6: Να το ξαναπώ. Δεν σας δίνει το δικαίωμα ελέγχου.
15: Αφού το γράφει ρητά που βρίσκεται.
6: Καλά κάνει και το γράφει. Δεν σας βάζει ελεκτικό μηχανισμό. Πώς θα το κάνετε
15: δηλαδή? Να πάμε κόντρα στους νόμους δηλαδή.
6: Δεν θα πάμε καθόλου κόντρα. Μα δεν λέω αυτό. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το επαναλαμβάνω συνέχεια. Καλά κάνει και έχει ή δεν έχει. Δεν θα το βρείτε εσείς. Εσείς θα σας φέρει το χαρτί κάποιος με τη σφραγιδούλα του, σωστά το λέτε, με τα στοιχεία του να τα έχετε. Μπορείτε να τον καταγράψετε ότι σας το έφερε. Μπορεί να μην είναι μέλος σας, δεν είναι υποχρεωμένος.
15: Εννοείται ότι δεν, ναι, δεν είναι απαραίτητο.
6: Ωραία.
15: Παραλαμβάνω. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος μας.
6: Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Γιατί αυτό δημιουργεί το αίσθημα της καρτελοποίησης των τιμών. Ακριβώς αυτό, το οποίο το ξεκαθαρίσατε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείτε να κάνετε κανέναν έλεγχο σας.
15: Να κάνω μια ερώτηση.
6: Ναι.
15: Καρτελοποίηση των τιμών όσον αφορά το σύλλογο, πώς.
6: Να σας πω τι γίνεται. Να σας πω, έχω πάρα πολλές μαρτυρίες ότι οι πολίτες, ψάχνοντας να βρουν υδραυλικό για μια σπουδαία εργασία, για πολλούς είναι εργασία πολλών εκατοντάδων ευρώ, έτσι, δεν διακρίνουν μεγάλες διαφορές στις προσφορές. Πολύ μικρές, πάρα πολύ μικρές. Κάποιοι τις χαρακτήρισαν αμελητές. Και αυτό τους έχει βάλει σε υποψία. Διότι παίζει πολύ η κουβέντα πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου. Σας ξαναλέω, δεν πρέπει να είναι, το λέτε κι εσείς, το τονίσατε, πολύ καλά κάνατε. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Και κατά δεύτερον, εσείς δεν είστε ελεγκτικός μηχανισμός. Εσείς παίρνετε το χαρτί, καταγράφετε τα στοιχεία του υδραυλικού που το έφερε, ο οποίος είναι υπαρκτό πρόσωπο και είναι υπεύθυνη η ΔΕΙΑΠ να διαρευνήσει ή να έχει ο μηχανικός βάλει ένα χαρτί βεβαίωσης προς τη ΔΕΙΑΠ, το είπε ο κ. Κλάδης προχθές. Ένα επιβλέπων μηχανικό, ότι το έργο εφτιάχτηκε καλώ. Καλά, τώρα μα τα λένε και από μέσα, δεν είναι ωραίο να ακούγεται στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, σα ευχαριστώ, νομίζω τα είπαμε. Πέστε μου, ναι, κάτι τελευταίο, ναι, πέστε μου.
15: Όχι, συμφωνώ όσον αφορά το μηχανικό. Καταρχά, δεν μου τα λέει κανεί από μέσα, απλά βρίσκομαι σε χώρο ανοιχτό.
6: Ναι, όχι, τα ακούω, εγώ τα ακούω, ναι, γι' αυτό σα το λέω. Λοιπόν, πάμε.
15: Όσον αφορά το μηχανικό. Ο μηχανικός είναι μια γενική έννοια. Δεν είναι.
6: Δεν ξέρω, βρείτε τα νέα.
15: Να διευκρινίσουμε.
6: Ναι. Πολιτικός μηχανικός. Τι με διαγενική.
15: Δεν προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα.
6: Δεν ξέρω, πέτε με τον κύριο Κλάδη. Ο κύριος Κλάδης το είπε.
15: Όχι, δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τον κύριο Κλάδη. Εγώ απλά
6: το προεδρικό διάταγμα λέει ποιος πρέπει να το φτιάξει. Και είναι σωστό. Και συμφωνώ απολύτως. Να ξέρει, να έχει άδεια επαγγέλματος, να έχει τα πάντα. Δεν έχετε δικαίωμα να τον ελέγξετε. Εάν είναι μέλος σας ή δεν είναι, δεν παίζει κανένα ρόλο, το είπατε μόνος σας. Το ποιος έχει την άδεια, το τι καδέχει, είναι αλλουνών υπηρεσιών δουλειά. Όχι ενός συλλόγου. Ενός συλλόγου. Αλίμονο.
15: Εμείς δεν ελέγχουμε. Βεβαιώνουμε ότι αυτά που λέει είναι ορθά.
6: Δεν βεβαιώνετε τίποτα. Για να βεβαιώσετε, πρέπει να ελέγξετε.
15: Κύριε Ξανάλατε, θα σας καλέσω να διαβάσετε το προεδρικό διάταγμα.
6: Μα το έχω διαβάσει, κύριε. Και σας λέω, δεν σας δίνει ελεγκτικό δικαίωμα. Πώς να το κάνουμε.
15: Δεν μιλάμε για ελεγκτικό δικαίωμα.
6: Πώς θα βεβαιώσετε λοιπόν αν δεν είναι ελεγκτικό δικαίωμα. Εκτός και αν είναι μέλος σας. Αν είναι μέλος σας, μπορεί να το βεβαιώσετε ότι είναι μέλος σας.
15: Στην εξίσωση βγαίνει η λέξη μέλος. Δεν έχει να κάνει με μέλος.
6: Ωραία.
15: Μιλάμε για υδραυλικούς. Δεν έχει να κάνει με
6: μέλος. Ο υδραυλικός λοιπόν δεν θα δώσει λογαριασμό στο σύλλογο εάν έχει άδεια ή όχι. Θα δώσει λογαριασμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.
15: Κύριε Ξαναλάτε, ακούστε με λίγο. Αν αύριο το πρωί φτιάξετε ένα σπίτι και δεν πάρει τη σφραγίδα του συνδέσμου υδραυλικών Πάτρας, δεν μπορεί να πάρει ρεύμα.
6: Μα δεν είπα καμία αντίθεση.
15: Άρα δεν ελέγχουμε, βεβαιώνουμε. Αν κάποιο έρθει εδώ και μα κάνει κάτι το οποίο δεν ισχύει, εμείς, αν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το υπογράψουμε.
6: Τι να ξέρετε δηλαδή.
15: Αν αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, είναι υδραυλικός. Αν το σφραγίσουμε, έχουμε θεωρήσει κάτι λάθος. Έχουμε κάτι ψευδές.
6: Μπορείτε να τον ελέγξετε εσείς, αν είναι υδραυλικός ή όχι.
15: Εννοείται μπορεί να τον ελέγξουμε, γιατί κάθε φορά που έρχεται εδώ μας φαίνει την απόδειξη που έχει κάνει τη δουλειά.
6: Βεβαίως.
15: Άρα δεν το ελέγχουμε, το βλέπουμε.
6: Ναι,
15: το
6: βλέπετε, το βεβαιώνετε. Σύμφωνοι. Αλλά σας λέω, υπάρχει παράκαμψη. Καταρχήν δεν μπορείτε να ελέγξετε αυτά που μου λέτε, ΚΑΔ και τέτοια. Αυτά δεν μπορείτε να τα ελέγξετε.
15: Δεν σας το κάτω είπα.
6: Ναι, το είπα. Η σφραγίδα του, βεβαίως το δέχομαι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, δεν θα έρθει ένας ανώνυμα. Προς Θεού.
15: Σφραγίδα και απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
6: Βεβαίως. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για όλα αυτά. Το αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάθε υδραυλικού ή έχει κάθε κομμωτηρίου ή έχει κάθε. Αυτό είναι δουλειά της εφορίας. Δεν είναι καμιά δουλειά ο σύλλογός σας. Να το βρει η εφορία. Εάν αυτός ο άνθρωπος είναι εμπειροτεχνίτης, έχει τελειώσει η ΤΕΗ, ξέρω εγώ, η ΕΚΤΗ, έχει τελειώσει ή ήταν κοντά στον πατέρα του και έμαθε, δεν το ξέρετε, δεν σας αφορά εσάς. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στο Υπουργείο για το ποιος είναι ποιος. Δεν θα τρελαθούμε. Τι είναι ο σύλλογος να ελέγχει.
15: Λέει κάτι τέτοιο το προεδρικό διάταγμα.
6: Όχι, λέει κάτι τέτοιο που σας δίνει το δικαίωμα του ελέγχου ως σύλλογο.
15: Γιατί λέτε για τη λέξη συνέχεια έλεγχο, δεν μιλήσαμε για έλεγχο.
6: Μα πώς θα το βεβαιώσετε, κυρία μου.
15: Θα μας φέρει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, θα δούμε τη σφραγίδα του επιτελείου.
6: Άμπρα, συμφωνήσαμε απόλυτα εδώ λοιπόν. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Άρα πού είναι η διαφωνία μας.
15: Αυτό καταλαβαίνω που λέτε, ότι βεβαιώνουμε, ότι αποκλείουμε, ότι.
6: Όχι, λέτε λέξεις. Μα με συγχωρείτε, το είπατε. Να ελέγξουμε το ΣΚΑΒ, να ελέγξουμε αν είναι αυτό, να ελέγξουμε. Του στην αρχή το είπατε. Το
15: βάλω. Δεν είπα τη λέξη ελέγξουμε. Εάν ο ΣΚΑΒ του, εάν ο ΣΚΑΒ του έχει την κατηγορία υδραυλικό.
6: Και πού το ξέρετε εσείς?
15: Τη σφραγίδα του.
6: Η σφραγίδα του μπορεί να λέει υδραυλικό. Η σφραγίδα λέει ό,τι θέλει. Πού το λέει?
15: Εμείς δεν μπορούμε τώρα να κοιτάξουμε παρανομίες ή παρατυπίες. Δεν είμαστε εδώ αστυνομία. Το επάγγελμά μας κοιτάζουμε να προστατεύσουμε.
6: Καλά κάνετε. Στα πλαίσια του λογικού και του νόμου.
15: Πριν κλείσω και σε ευχαριστήσω, θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ προσωπικά και ο σύλλογος, αν κάποιος ιδιώτης έχει κάποια απορία, κάποιο πρόβλημα, μπορεί να μας τηλεφωνήσει.
6: Σωστότατο. Μπράβο, καλά κάνετε. Βεβαίως. Δώστε και τα τηλέφωνα. Δώστε και τα τηλέφωνα τώρα.
15: Στη γραμματεία, ναι.
6: Στη γραμματεία. Στο τηλέφωνο στο κέντρο του συλλόγου. Το τηλέφωνο του συλλόγου.
15: Και κύριε Ξανάλη, κάθε κάποια είδηση που βγαίνει θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και διασταυρωμένα γεγονότα. Αυτό για μας είναι αρχή.
6: Ναι, να βγαίνει. Να βγαίνει ναι. Απλά κάντε μια βόλτα στους πολίτες εκεί που γίνονται οι συνδέσεις. Έτσι διακριτικά και θα δείτε τι λέμε. Θα καταλάβετε.
15: Ναι, κάντε μια βόλτα στις περιοχές. Τους καλούμε και εσάς, ότι απορία έχετε, ότι πρέπει να δημιουργηθεί. Πριν χαρακτηρίσετε ένα σύλλογο με 150 μέλη καρτέλ.
6: Δεν χαρακτηρίσαμε κανένα σύλλογο καρτέλ. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Δεν έχετε
15: είναι ένα χρόνο ακριβώς.
6: Δεν έχετε κατανοήσει καλά τι λέμε. Λέμε λοιπόν ότι οι τιμές που μαζεύουν οι πολίτες ψάχνοντας τον υδραυλικό που θα είναι πολύ κοντά σε αυτό το ποσό που μπορούν να δώσουν για να κάνουν τη σύνδεση, οι τιμές είναι υψηλές μεν, το είπε εδώ στον αέρα πολίτης, αλλά από μάστορα σε μάστορα πέφτουν ελάχιστα. Πρώτη φορά συμβαίνει τόσο πολύ να μην έχει διαφορά.
15: Πώς εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι της?
6: Διότι ακούγεται ότι για να πάρεις χαρτί από τη ΔΕΗ σύνδεση πρέπει ο υδραυλικός να είναι μέλος του συλλόγου.
15: Αυτό το διευκρινίσαμε.
6: Το διευκρινίσαμε σήμερα. Μέχρι
15: όχι,
6: σήμερα.
15: Ο κ. Κλάδης σας το έχει πει εδώ και ένα χρόνο, σας το είπε προχθές.
6: Όχι, δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε έτσι? Γιατί δεν έγινε, το είπα στον κύριο Κλάδη. Γιατί δεν έγινε, δεν μπορούσε να βγάλουν χαρτί αν δεν ήταν μέλος του συλλόγου.
15: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
6: Καλώς. Μην επανερχόμαστε, θα το δούμε από εδώ και πέρα. Θα το δούμε.
15: Όποιος πελάτης έχει τέτοιο πρόβλημα, επώνυμα να έρθει εδώ να κάνει καταγγελία.
6: Βεβαίως, θα το δείτε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
15: Άστε καλά.
6: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Χρήστος Μπούρας, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Το οποίο έχει καμπανάκι κινδύνου. Εκατοντάδες οι εγγραφές που δεν έγιναν των νέων φοιτητών. Καλημέρα σας, κύριε Πριτανή.
16: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ξαναράδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Τι έγινε, γιατί έτσι? Πρωτοφανές είναι. Κάποτε το είχατε προβλέψει κιόλας.
16: Εντάξει, επειδή δεν ακούει κανένας, το φαινόμενο έχει αρχίσει και εκδηλώνεται και τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο δυνατό. Οπα. Και να σας πω για να ξέρετε για το λόγο. Σήμερα ξεκίνησαν τα μαθήματα. Είναι εικόνα. Οι αγέλες των αδέσποτων στην Πανεπιστημίου Πολυστορίου.
6: Ναι.
16: Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος. Λέω, είναι εικόνα. Είναι εικόνα ο δρόμος τον οποίο έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές και ευχαριστώ που πάει στην Πανεπιστημίου Πολυστορίου στη Μεσολόγγη. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
6: Ντροπή και ξεφτύλα.
16: Δεν έχει γίνει τίποτα.
6: Και της περιφέρειας και του Δήμου. Ντροπή.
16: Είναι εικόνα το ότι ο Πρίτανης ζήτησε από το χτέλ Μεσολογγίου το Σαββατοκύριακο να βάλει κανένα δρομολόγιο παραπάνω για να πηγαίνουν τα παιδιά να τρώνε εστιατόριο και δεν πήρε καμία απάντηση.
6: Επίσης, κατά τα άλλα θέλουν να μην γίνει καμία κουβέντα να φύγει από εκεί το κάμπους. Μην γίνει καμία κουβέντα.
16: Είναι εικόνα που έχω ζητήσει το τελευταίο λεωφορείο από το Αγρίνιο να φεύγει στις 9 η ώρα και να περνάει και από το Πανεπιστημιούπολιο εκεί να παίρνει τις φοιτήτες και τους φοιτητές. Δεν το κάνουν.
6: Όχι, δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Όχι μόνο αυτά και άλλα πολλά που ξέρω εγώ γιατί έχω, το ζητήσει. Δεν το κάνουν.
16: Έχω ζητήσει μία λεωφοριακή γραμμή. Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, Πανεπιστημίου Πολυκοκούλη, Περιμετρική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Στορείο.
6: Δεν
16: απαντάει κανένας.
6: Κανένας, ναι.
16: Εγώ το λέω, η πόλη δεν είναι φιλόξενη. Είναι φιλική προς φοιτητές. Ελπίζω και εύχομαι.
6: Όχι μόνο η Πάτρα. Και το Αγρίνιο δεν είναι περιοχή, φιλικό. Και το Μεσολόγγι δεν είναι φιλικό.
16: Οι ανακοινώσεις για το φοιτητικό εισιτήριο, και θέλω να ευχαριστώ την περιφέρεια για την πρωτοβουλία που πήρε να ανακοινωθούν. Τις περιμένω. Εμείς λοιπόν έχουμε τα αυτιά μας, τις πόρτες μας ανοιχτές να συνεργαστούμε και να συνομιλήσουμε με όποιον θέλει για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως φέραμε ξενόγλωσσο στην ιατρική, 50 άτομα κάθε χρόνο και του χρόνου μπορεί να είναι 70. Άρα όταν λειτουργήσει πλήρως θα είναι 300 με 400 άτομα. Θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι για να έρθουν Κινέζοι φοιτητές, οι 100 να γίνουν 500 και 1000. Και πορευόμαστε.
6: Τα ενίκια. Ένας βραχνάς τεράστιος.
16: Κοιτάξτε. Εγώ θα το ξαναπώ και ας με απειλούν με την έννοια την καλή και να με υβρίζουν. Τα ενίκια είναι στο Θεό. Εμείς μπορώ να διαβεβαιώσω τις φοιτήτρες και τους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια μέσα στον Οκτώβριο θα πάρουν δωμάτιο και θα πάρουν και κάρτα σύντησης. Από την άλλη μεριά όμως η πόλη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, να δει λίγο τα ενίκια, να κάνει κάτι η σύντηση για κάποιο φοιτητικό μενού στην πόλη.
6: Την καθημερινότητα, όχι μόνο και τα ρούχα.
16: Γιατί πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα ψάχνουν να βρουν φοιτητές.
6: Και τα εμπορικά καταστήματα. Να δούνε λίγο τους φοιτητές με τη φοιτητική κάρτα να κάνουν καλύτερες τιμές.
16: Να σας πω δύο παραδείγματα που θα σας φαίνονται απίστευτα, κύριε Ξανάλαβε. Εμείς, όπως ξέρετε, κάνουμε το μεγάλο φεστιβάλ, το μοναδικό στη χώρα που καλωσορίζουμε τις πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτρες.
6: Ναι. Το οποίο έρχεται. Θα γίνει. Έρχεται.
16: Το 80% των χορηγιών, γιατί γίνεται με χορηγίες, είναι από εταιρείες εκτός της περιοχής.
6: Το 80%.
16: Ναι. Όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε.
6: Το καταλάβαμε απόλυτα.
16: Ωραία. Δύο δημοτικές αρχές του Αγρινίου και των Πατρέων δεν συμμετέχουν.
6: Ναι. Μην ακούσει ο φίλος μας ο Παπαναστασίου στο Αγρίνιο ότι σκέφτεται το πανεπιστήμιο να πάρει το τμήμα από εκεί και να το πάει στην Πάτρα, το μοναδικό που του μείνει. Θα γίνει της κακομοίρας. Όχι, ένα λεπτό. Το λέω εγώ αυτό.
16: Τον τιμώ όπως και τον κύριο Πελετίδη ως δημάρχος. Οφείλω όμως να πληροφορήσω ότι απέχουν από μια σημαντική εκδήλωση που όλο το πανεπιστήμιο θα καλωσορίσει για δικούς
6: τους λόγους. Δεν τους νοιάζει, κύριε Πρίτανη, τα έχω πει πολλές φορές, δεν αλλάζω εγώ την άποψή μου. Γιατί
16: εγώ δεν κάνω παράπονα.
6: Εσείς καλά κάνετε τις θέσεις σας.
16: Καταγράφω ποια είναι η κατάσταση και να σας πω και το τελευταίο για το οποίο εγώ ανησυχώ. Εδώ και 64 χρόνια καμία δημοτική αρχή, κύριε Ξανάλατε, δεν φρόντισε να διασυνδέσει στα δίχτυα έδρευσης και αποχέτευσης δύο από τις πιο κρίσιμες υποδομές της περιοχής, το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Έχουμε γεωτρήσεις. Το Πανεπιστήμιο συντηρεί ένα βιολογικό καθαρισμό σταθμό και θέλω να ευχαριστώ την περιφέρεια που μας έδωσε χρηματοδότηση για να τον αναβαθμίσουμε. Αλλά αυτό δεν πάει μακριά. Πρέπει ο Δήμος Πατρέων να μας εντάξει στο επιχειρησιακό του σχέδιο και να διασυνδέσει τις δύο πιο κρίσιμες υποδομές.
6: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα το ξαναπώ εγώ. Είναι δικιά μου άποψη υποκειμενική, αλλά είναι και άποψη δημοσιογραφική και βιωματική. Και το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι δεν αγαπάνε το Πανεπιστήμιο. Αν το αγαπούσαν θα είχαν κάνει πολλά. Οι πολίτες εκεί το έχουν γραμμένο το Πανεπιστήμιο. Εσείς τα ακούτε, μην εκφράζεστε. Είστε Πρίτανοι, εκ της θέσεώς σας έχετε άποψη και καλά κάνετε και λέτε αυτή την άποψη που λέτε. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Όπως και εγώ δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια. Τους ενδιαφέρει να νοικιάζουν τις παλιοκαρσονιέρες και να πουλάνε κανένα σουβλάκι. Την ακαδημαϊκή οντότητα που λέγεται Πανεπιστήμιο Πατρών στον χώρο τους, στην πόλη τους. Ποτέ δεν την ακούμπησαν όπως θα έπρεπε. Ποτέ δεν την αγκάλιασαν, ποτέ δεν την πρόσεξαν. Και θα μπορούσαν και να την εκμεταλλευτούν. Να το πούμε και αυτό. Θα μπορούσαν και να την εκμεταλλευτούν για δικό τους δημοτικό, πολιτικό όφελος. Να την εκμεταλλευτούν. Δεν το κάναν.
16: Κύριε Ξανάλατε, εμείς έχουμε τμήματα σε αυτές τις πόλεις. Έχουμε δώσει και θα δώσουμε αρκετά χρήματα και για αγορά εξοπλισμού και για άλλα πράγματα, γιατί είναι τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα κάνουμε οτιδήποτε για να συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι.
6: Που δεν το κάνουν.
16: Το γραφείο του Πρίτανη είναι ανοιχτό να κουβεντιάσει με όποιον το επιθυμεί τέτοια ζητήματα. Και επίσης θέλω, δράτε με τις ευκαιρίες να πω το εξής. Υπάρχουν δύο δρόμοι, Παπανδρέου και Ιπποκράτους. Το Πανεπιστήμιο, κακώς κατά τη δική μου γνώμη, τους φωτίζει, τους συντηρεί και τους καθαρίζει. Έχω ενημερώσει και το Δήμο και την Περιφέρεια ότι από 1η-1η του 27 είναι ο δρόμος που από τη γέφυρα του Χαράδρου πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από τη γέφυρα του Χαράδρου πάει προς Μαγούλα Καστρίτσι. Το Πανεπιστήμιο θα σταματήσει γιατί δεν έχει χρήματα να το συντηρεί.
6: Να είστε. Ωραία πράγματα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. 20 χρόνια το Τιστίτος Ρίο είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα και καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Το αγαπημένο Τιστίτο συναντάει εκεί ο κόσμος την ποιότητα και την αυθεντική φιλοξενία μαζί. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε αγαπημένες γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Τώρα αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, μπορεί το Τιστίτο να έρθει εκεί, δηλαδή να σας κάνει και παρέα. Κάθε βράδυ κάθε Κυριακή μεσημέρι. Οι αγαπημένες γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα. 2610-995-111 είναι το διστήντο στο Ρίο ή και στο eFood. Το μόνο ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας είναι το κεντρικό Πάτρας, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Τις εκπληκτικές εγκαταστάσεις να πάτε να τις δείτε. Σταυροπούλου 63-65 κάτω από το Τόφαλος γεωγραφικά, στο ύψος του Τόφαλος, το μοναδικό ιδιωτικό κτέο. Μην ταξιδεύετε, παιδιά, μην πάτε για βουνά και λαγκάδια και ποτάμια. Τρώτε και την κίνηση του κέντρου στη μάπα εκεί για να πάτε για να κάνετε έναν έλεγχο. Σιγά τα αυγά τώρα. Εντάξει, πάτε στο Κουρτέσι, πάτε στο Αμποζαέτικα, πατάτε μια καζιά, φτάνετε Σταυροπούλου 63-65 και κάνετε τον έλεγχό σας σε ψηφιακές μονάδες μηχανημάτων επιλογής του 2024, παρακαλώ πολύ. Διασφαλίζεται η διαφάνεια και το στάδιο, σε κάθε στάδιο του ελέγχου. Σημειώστε το τηλέφωνο, είναι και εύκολο να το μάθετε απ' έξω. 2610-706070. Ραντεβού. Και κεντρικόκτεο.gr. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα για όλους εμάς. Με το σήμα της ΕΚΟ. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Έχει σφραγισμένες αντλίες, αυτό είναι το κυριότερο, παιδιά. Πιστοποιημένες, χωρίς περίεργα λογισμικά που μας κλέβουν. Έτσι ό,τι πληρώνουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ μας. Ορμάτε Βίας 250, λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, μας περιμένει όλους. Και τέλος η Κάρνα μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερική απέναντι με Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
17: Έχανε εγώ το έγκλημα και μου είπα, έχει καπνίσει κανένα μπάφο πριν.
18: Τα ακούσαμε.
17: Και το είπα, με βρίζουν το Μέγκα, το Instagram.
18: Δεν πειράζει, ας σε βρίζουνε.
17: Στο ραδιόφωνο και στις μικρές αγγελίες αύριο στα νέα.
18: Δεν πειράζει.
17: Όλα καλά.
18: Όλα καλά.
6: Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν πειράζει, ας τον βρίζετε.
19: Αντάτε, αντάτε, στο παράδο τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε στην εκπομπή.
20: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο, ούτε στο κάνω.
6: Έχουμε... Κάτι μου μυρίζει εδώ μέσα. Κάτι μυρίζει. Ποιος άραψε τον μπάφο? Για σβήστε τον μπάφο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ρίξε την τραγουδάρα να... Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Αύριο πρώτα ο Θεός την ίδια ώρα. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Ζάι 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα κύριες και κύριοι, καλή εβδομάδα. 28 έχει σήμερα ο μήνας Σεπτεμβρίου. Άρα κύριε κύριοι, πάει και ο Σεπτέμβρης. Πάμε για Οκτώβρη. Είχαμε λίγο βροχούλη Σεπτέμβρη τελευταία. Σήμερα έχει πάλι ήλιο. Και να δούμε πώς θα πάει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Πάντως είχαμε και πλημμυρούλες και στην Πάτρα και στη Σύρο. Χθες έγινε χαμός στα νησιά. Και σήμερα γενικά στην προσανατολάς λένε θα έχει βροχές και καταιγίδες. Μια και λέω για πλημμύρες, έμαθα κύριε κύριοι ότι σήμερα το πρωί, μάλλον συγγνώμη, το Σουκού, αλλά το κατήγγειλαν και σήμερα το πρωί, στα καινούρια δωμάτια ιατρών του Καραμανδανίου νοσοκομείου Πέδων, εκεί που είχαν καεί αν θυμάστε στις 9 Ιουλίου του 24 που είχαν καεί δύο χρόνια πριν, τα είχαν φτιάξει, πλημμυρίσαν τα μπάνια λέει και έγινε χαμός, γεμίσαν τα δωμάτια των γιατρών νερά. Και τώρα ρωτάω, είναι δυνατόν σε ένα καινούριο έργο που έγινε και μάλιστα το είδε και ο Άδωνης και τόφτισε με το ματιάσι τον περασμένο Ιούνιο να πλημμυρίσουν τα μπάνια? Συνέβη και αυτό. Χαλάσαμε λέει 500.000 ευρώ για να φτιάξουμε τα μπάνια και τα δωμάτια να αναγεννηθούν των ιατρών. Και μάλιστα ο Άδωνης είχε και ένα βίντεο τότε που έλεγε και μπράβο και τι ωραία και ο φίλος μου ο έτσι και ο αλλιώς, έλεγε τότε ο Άδωνης, θα θυμάστε. Και τελικά σήμερα πλημμυρίσαν τα πάντα κύριε κύριε. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα βίντεο εκεί με τον Άδωνη, αν προλαβαίνω να το παίξουμε, ας το παίξουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έλεγε τότε, πότε, τον Ιούνιο, όταν η κυρία Ασπασία Ριγοπούλου, η διοικήτρια λαϊ του Καραμανδανίου, τον ξεναγούσε εκεί στους χώρους του τρίτου ορόφου που είχαν ανακαινιστεί. Με πήραν έντρομοι κάποιοι γιατροί σήμερα και μου λέει έλα Φλαμή εδώ να δεις τι γίνεται. Λέω παιδιά δεν πάω από μέσα, γιατί απαγορεύεται να μπεις μέσα λόγω του ότι είναι λέει νοσοκομείο και στα νοσοκομεία δεν επιτρέπεται να μπεις μέσα με κάμερα π.χ. ένας δημοσιογράφος. Τώρα θα μου πείτε και πώς θα καταγράψει ο δημοσιογράφος τα κακώς κείμενα ή αν πλημμυρίσει το νοσοκομείο το Καραμανδάνιο, λέω. Πάντως η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία ότι δεν μας αφήνουν να μπούμε στα νοσοκομεία. Θυμίζω την περασμένη Τρίτη είχε πλημμυρίσει και το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στο ταχύριθμο και έλεγε τότε ο διοικητής μην μπαίνετε μέσα, απαγορεύεται το ένα τ' άλλο. Μάλιστα κάποιοι εκεί προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν το θέμα και να πούνε εντάξει μωρέ, δεν έχει καμιά ζημιά τώρα, τρίχες, έτσι λέγανε. Εγώ μπήκαμε στο νοσοκομείο, κατέγραψα αυτά που να καταγράψω. Με κυνηγούσαν εκεί κάποιοι σεκιουριτάδες. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνανε. Δεν τους κατηγορώ γιατί ο διοικητής τους έβαλε να με κυνηγήσουν. Δεν το κάνανε αυθορμήτως μόνοι τους. Σκάει μύτη και ο διοικητής εκεί, δεν θυμάμαι και πώς τον λένε, το διοικητή του Αγιαντρέα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Και μου λέει, έχετε άδεια να μπείτε μέσα. Δηλαδή. Ρωτάει το δημοσιογράφο διοικητής σε ένα άδειο νοσοκομείο γιατί το είχαν εκενώσει λόγω της πλημμύρας, αν μπορώ να μπω μέσα στο νοσοκομείο να καταγράψω τι, το ότι πλημμύρισε το κτίριο. Δηλαδή αυτά που σας λέω τώρα είναι, μιλάμε, δεν ξέρω πραγματικά σε ποια χώρα συμβαίνουν, να μην μπορεί ο δημοσιογράφος να μπει μέσα στο νοσοκομείο το άδειο. Αν ήταν γεμάτο θα λέγαμε προσωπικά δεδομένα των ασθενών, το καταλαβαίνω κλπ. Αν και εδώ διαφωνώ και θα σας πω γιατί. Αλλά άδειο νοσοκομείο, τους είχαν βγάλει όλους έξω και να μου λέει ο διοικητής αν έχω άδεια να μπω μέσα. Και τώρα να πάω στο Καραμανδάνιο θα μου πούνε δεν μπαίνεις μέσα φίλε με την κάμερα. Τι θες εδώ, θα μου πούνε. Πλημμύρισαν τα ιατρία, τα μπάνια και θα μου λένε εμένα μην μπαίνεις εδώ γιατί... απαγορεύεται από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από τους κανόνες του κράτους και της πολιτείας να μπαίνεις μέσα. Αυτά ξέρετε γιατί τα κάνανε? Δεν τα έκανε τώρα ο Άδωνης, είναι από παλιά αυτά. Θα σας πω γιατί τα κάνανε. Γιατί όταν μπαίναμε μέσα στα νοσοκομεία με τα ράτζα, δεν ήθελαν να βγαίνει αυτή η εικόνα προς τα έξω. Και είχαν επικαλεστεί τότε τα προσωπικά δεδομένα. Και τους έλεγα εγώ, ποια προσωπικά δεδομένα? Αφού αυτοί οι ασθενείς οι ίδιοι μας καλούν να έρθουμε εκεί. Δηλαδή είναι ο Κυριώργης που είναι στο ράτζο 4 ημέρες και λέει πάρτε το Φλαμή τηλέφωνο. Με παίρνει τηλέφωνο η κόρη του και μου λέει κύριε Φλαμή ελάτε εδώ. Είναι όλοι αναστατωμένοι και τσαντισμένοι, εκνευρισμένοι και θυμωμένοι από την κατάσταση. Πάω να μπω στο ρείο το νοσοκομείο των Αγκαντήρα και μου λένε οπ, απαγορεύεται η κάμερα. Βέβαια, απαγορεύεται η κάμερα. Απαγορεύεται η κάμερα γιατί θα τους δείξω τα 50 ράτζα που είναι στο διάδρομο. Γι' αυτό απαγορεύεται. Είχα ένα λόγο. Όταν ας πούμε έχει το Άδωνης Γεωργιάδης, επιτρέπεται η κάμερα εκεί. Και μπαίνουμε μέσα κανονικά με τον Άδωνη και μου λέει ο Άδωνης, το 24 μου το είχε πει αυτό, μου λέει: είδες Φλαμή, δεν έχω ράτζα εδώ. Και του λέω: ναι, δεν έχει ράτζα γιατί τα μαζέψανε που θα πήγαινε εσύ. Και του βάλανε του ασθενεί σε άλλου ορόφου. Του μοιράσανε, τα άμαθα εγώ αυτά τότε. Γι' αυτό απαγορεύουν την ίδια νοσοκομεία. Μην ακούτε τρίχες που σας λένε κάποιοι. Ο διοικητής του Αγκαντήρα, για παράδειγμα, απαγορεύεται, λέει. Ναι, απαγορεύεις γιατί δεν θες να μπω μέσα με κάμερα να δείξω τα χάλια του νοσοκομείου με τις πλημμύρες. Γι' αυτό απαγορεύεις. Αν ήσουν καθαρός και με μέτωπο με το πάρα, θα μου έλεγες μπείτε κύριε Φλαμή μέσα, καταγράψτε τα και θα σας πω την άποψή μου. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Μπαίνω μέσα, καταγράφω και μετά μου λέει ο διοικητής, κύριε Φλαμή, αυτό έγινε διότι κάνουμε εργασίες π.χ. στην ταράτσα και μπήκαν τα νερά μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει. Δεν είναι το νοσοκομείο του κάθε διοικητή. Είναι του κόσμου. Ο κόσμος της Πάτρας τον πληρώνει. Και της Αχαλιάς και της Βάρδας και του Ερημάνθου και των Καλαβρίτων. Και επειδή είναι και περιφερειακό νοσοκομείο, όπως το Ρίο π.χ. και του Αγρινίου και του Μεσολογγίου κλπ. Και του Πύργου. Εμείς το πληρώνουμε. Αλλά δεν μπορεί να μας λέει ο διοικητής όταν συμβαίνει κάτι εκεί, μην τραβάτε για προσωπικά δεδομένα. Πού προσωπικά δεδομένα, στο άδειο κτίριο? Αφού τους έχει βγάλει όλους έξω. Μόνο εργάτες είναι μέσα και υπάλληλοι. Άνω τελεία. Επιστρέφω στο Καραμανδάνιο. Να μας πούνε λοιπόν τώρα και γιατί θα το ψάξει η διοικητρία. Την έχω ικανή γιατί είναι και τσαμπουκλού. Δεν είναι χαρίζει δηλαδή. Να μας πει ο εργολάβος του έργου, δεν είστε η διοικητρία σε αυτό. Να μας πει ο εργολάβος του έργου λοιπόν εκεί στο Καραμανδάνιο πώς πλημμύρισαν τα μπάνια και αυτός πήρε 500 χιλιάρικα. Να μας το πει. Δηλαδή φτιάχνω εγώ ένα μπάνιο στο σπίτι μου κύριε Γκύρη πέρσι και μου το παραδίδουν πριν από 6 μήνες, εγώ 7 και ξαφνικά πλημμυρίζει στους 7 μήνες. Τι θα πει στον εργολάβο κύριε Γκύρη του σπιτιού σου αν το κάνει αυτό? Έλα εδώ αδελφέ μου, φτιάξτε πάλι. Τσάμπα. Και πες μου και γιατί έγινε αυτό? Γιατί έγινε και ξεφτύλα και ρόμπα. Άρα δύο πράγματα. Πρώτον, πες μου πώς έγινε αυτό και φτιάξε τα πάλι. Δεν δικαιολογείται να χαλάσει το μπάνιο και να πλημμυρίσει ο κόσμος εκεί. Μιλάμε για προφανώς αν δεν έγινε κάτι δολιοφθορά, είναι αστοχία. Ένα από τα δύο είναι. Αυτά περί νοσοκομείων κύριε Γκύρη. Την Παρασκευή έγινε ντου το βράδυ από την αστυνομία σε στέκια ανηλίκων Μόλο Αγίου Νικολάου, Ρίγα Φεραίου, σε κάτι πλατείες. Γενικώς γίνεται κακομοίρας. Κάθε μέρα έχουμε και μία είδηση ότι κάποιος 16χρονος χτυπήθηκε κλπ. Κλπ. Καλό θα είναι να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί οι γονείς, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση. Και επειδή ξεφεύγει αυτή η κατάσταση, σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Σε σε αυτό. Προχθές πάλι είχαμε επεισόδιο μέσα στο σχολείο, το τέταρτο επάλ, την Παρασκευή μιλώ. Τσακωθήκαν δύο παιδιά και το ένα έσπασε τζάμι με τα χέρια του. 16 χρονών. Στο τέταρτο επάλ, εκεί στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Ζαβλάνι. Είναι δυνατόν, κι όμως είναι. Την άλλη μέρα τσακώθηκαν δύο 16χρονα και το ένα ρίξε μπουνιά στο άλλο. Κάτσε, θα το παίξουμε τώρα, γύρι-γύρι. Θα το παίξουμε. Λοιπόν, τώρα που μου το άλλαξα θέμα μένα να το παίξουμε, γιατί έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη που πάει εκεί με την Ασπασία τη Ριγοπούλου και βλέπουν τα νέα δωμάτια των γιατρών στο Καραμανδάνιο.
1: Εδώ,
2: πάμε.
1: Εδώ παίξαμε.
2: Ποιος είναι αυτός, μας
1: λέει δασκευαστή.
2: Α, το δασκευαστή.
3: Παναμόρφωσε
2: όλες τις πτέρυγες, όλο τον άνθρωπο.
1: Είναι ψηφοφόρο μου πολλά χρόνια.
2: Α,
1: για πάμε.
3: Για πάμε λίγο. Εδώ είναι τα δωμάτια κοιτώνες των γιατρών.
1: Θυμάσαι πως ήταν καμένα αυτά. Είχα τέσσερα καμένα.
2: Είχα μέρθει.
1: Για πάμε δούμε τώρα.
3: Σούπερ λουξ.
4: Ω, Κώστα.
2: Πάμε κύριε Σπασιά.
3: Μέικε ότι ξυνοβεύεσαι το κάθε δωμάτιο που δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα κοινό χρηστό για όλους τους γιατρούς. Είναι φανταστικά. Με τα εκπαιδεία, με τα ίντερνετ, με όλα αυτά που λέμε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Έχει και δροσικά. Κάτσε
2: να πούμε μια.
4: Εδώ μου χτυπάει.
0: Έλεγε ότι είναι πολύ ωραία μεταξύ του. Δεν το θυμόμαι να το βίντεο αυτό, κύριε Γύρη. Εσύ μου το θύμισες τώρα. Στην αρχή αγκαλιάζει ο Άδωνης τον κατασκευαστή του και του της ιστορίας. Και λέει: είναι φίλος μου, λέει, αδελφικός και ψηφοφόρος μου χρόνια, λέει ο Άδωνης. Ωραία, πες του Άδωνη τώρα του ψηφοφόρου σου να έρθει να φτιάξει τα μπάνια. Γιατί πλημμυρίσανε. Έχω άδικο. Όχι, νομίζω έχω άδικο. Πες μου, Φλαμί, έχεις άδικο, πες το μου, ρε. Έχω άδικο. Δεν έχω άδικο.

Αυτή η πόλη έχει βγάλει πολλά συγκροτηματάκια, ωραία συγκροτηματάκια, όπως και αυτή η Goodbye Bedouin, η Raining Pleasure. Θυμάστε το fake των Raining Pleasure, κύριε Γκύρι, βάλτε να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Το fake των Raining Pleasure που είχε γίνει χαμός τότε, ήταν νομίζω 2000, κάπου εκεί. Ο Βασιλικός μαθαίνω ότι επανέρχεται και μάλιστα κάνει και ένα project τώρα και στην Πάτρα, ο τραγουδιστής των Raining Pleasure. Ακούστε λοιπόν το, να θυμηθούμε όλοι, το fake. Και αυτοί είναι πατρινοί, ονομάζονται Raining Pleasure, για όσους είναι νεότεροι και τους ξέρετε. Το Raining Pleasure πήραν το κομμάτι τους, κύριε Γκύρι, το όνομά τους Κοσμοτέ διαφήμιση, σωστά. Λοιπόν, πήραν το όνομά τους και ονομάστηκαν Raining Pleasure από ένα άσμα ενός γκρουπ στην Αυστραλία των περιβόητων Triffids στη δεκαετία του 80. Τώρα αυτά γιατί σας τα λέω, θα λέω μπας και μάθω κανιά μουσική, γιατί δεν μπορώ να ακούω Βύση συνέχεια. Με τη Βύση μας έχετε πλήξει. Εντάξει, η Βύση συναγωνίστηκε στους Μετάλλικα, αλλά οκ, okay, πήγε όλη η Ελλάδα εκεί πέρα. Όλοι οι Βυσικοί πήγαν να δουν τη Βύση. Εγώ δεν πήγα, ούτε θα πήγαινα ποτέ, αλλά εντάξει. Σέβομαι το κοινό της. Διάβασα και ένα ωραίο στο TikTok. Η δικιά μου λέει γιαγιά, λέει, που είναι 69 χρονών, είναι σπίτι, λέει, μαγειρεύει, λέει, πώς το λένε, φασολάδες και τέτοια, φτιάνει ωραία γεμιστά, είναι εκεί με τον παππού που είναι 78, ζουν μαζί, μας προσέχει και λοιπά και λοιπά, και η Βύση που είναι 69 κάνει συναυλία με 95.000 άτομα. Σωστό. Η Βύση είναι η γιαγιά, αλλά είναι άλλη γιαγιά, δεν είναι σαν τις κλασικές γιαγιάδες. Πάντως έχω παρατηρήσει, κύριε Γκύρι, ότι όσοι είναι με πιο μοντέρνα μουσική και λοιπά και λοιπά, ή πιο ροκ, φαίνονται πιο νέοι, ενώ όσοι ακούνε σκυλάδικα και δημοτικά γερνάνε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Να το προσέξετε πάντω εκεί έξω. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρε το Mick Jagger. Ροκάς. Και είναι 84 ετών. Και παντρεμένος είναι, η γυναίκα του είναι 40. Θα μου πει τώρα κάποιος κακοπροαίρετος, και τι κάνει με τη γυναίκα των 40-84? Και απαντώ εγώ, ο Τζάγκερ μπορεί. Σας το υπογράφω. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά μπορεί. Και μπορεί γιατί έχει τα μέσα και τα λεφτά για να μπορέσει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχει παιδί μικρό με τη γυναίκα αυτή. Το παιδί του είναι 4-5 ετών, δεν ξέρω πώς είναι, κάπου εκεί. Άρα, μην ακούω τρίχες από κομπλεξικάρες. Ο Τζάγκη είναι 84 και η γυναίκα 40. Αν μπορείτε κι εσείς οι άντρες που με ακούτε τώρα, κάντε το κι εσείς. Μπορείτε? Κύριε Γκύρι, μπορούν. Είναι αυτό που λέμε ότι αρκετοί άντρες έχουν όνειρο, ξέρω εγώ, στα 80 να έχουν μία 40, αλλά πώς θα το κάνουν δεν ξέρουμε. Ο Τζάκερ μπορεί. Ακούτε το Satisfaction, το οποίο το έγραψε νομίζω το 65, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Το 1965, κάπου εκεί. Είμαι στη ζωή μου ευτυχισμένος, γιατί εκτός των άλλων έχω δει τους Rolling Stones δύο φορές live. Μία το 1997 στο τότε Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα, και μία το 2006 στο San Siro στο Μιλάνο.

Κύριε κύριοι, και το θέμα αυτό είναι εκείνο το κτίριο στην οδό Γούναρη και Καραϊσκάκη. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κτίριο αυτό. Μα πάρα πολλές φορές. Προχθές το Σάββατο λήγησαν τα σίδερα. Εκλήθη η αστυνομία γιατί παρατηρήθηκε μία κάμψη των σιδήριων.

0: Εκεί λοιπόν πήγε η αστυνομία και έβαλε κορδέλες. Και φυσικά οι πεζοί αναγκάζονται και περνούν από το δρόμο, από τη Γούναρη δηλαδή, για να πάνε καραϊσκάκι να στύψουν ή να πάνε κάτω ευθεία προς Κανακάρι. Κάποιοι πήγαν χθες και βγάλανε για τις κορδέλες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως κάνανε και στη, θυμίζω και στη Γερμανού. Το ζήτημά μου δεν είναι ποιος βγάζει τις κορδέλες και ποιος τις βάζει τις κορδέλες. Το ζήτημα είναι γιατί να βάζουμε κορδέλες. Γιατί να αναγκαζόμαστε σε αυτά τα κτίρια να βάζουμε κορδέλες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το αίτημά μου. Αυτή είναι η διαμαρτυρία μου. Και νομίζω και των υπολείπων πατρινών. Δηλαδή πρέπει στην πόλη αυτή να προχωράμε και να κοιτάμε ψηλά, επειδή κάποιοι ιδιοκτήτες κτιρίων δεν γουστάρουν να φτιάξουν τα κτίρια τους και περιμένουν να γκρεμιστούν. Αρκετοί εξ αυτών, επειδή έχω κάνει μια έρευνα, το κάνουν αυτό γιατί τα κτίρια αυτά είναι, κάποια κτίρια, όχι όλα, είναι διατηρηταία και θα πρέπει να φτιάξουν ακριβώς το ίδιο. Και επειδή δεν συμφέρει να φτιάξει ένα διατηρηταίο, είναι πολλά τα λεφτά δηλαδή, όχι να παίρνουν κάποια επιδότηση, νομίζω ότι παίρνουν, δεν ξέρω, προτιμούν να το αφήσουν να πέσει και μετά να κάνουν κάτι άλλο εκεί. Μόνο που όταν το αφήνουν και πέφτει, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσει τα κεφάλια μας επάνω. Και το ενδεχόμενο αυτό, για το ενδεχόμενο αυτό, κανείς δεν φροντίζει. Κάθε τρεις και λίγο ακούμε στην Πάτρα, έπεσε μάρμαρο από εκεί, έπεσε σοβά στην άλλη πλευρά. Πρόπερση είχαμε νεκρό στη Γούναρη, από μια πολυκατοικία σε μια πολυκατοικία, την οποία έπεσε ένα κομμάτι, μάλλον πολλά κομμάτια μαρμάρου, και δυστυχώς ένα μάρμαρο βρήκε στο κεφάλι έναν άτυχο άνδρα, πατρινό. Και λέω τώρα, εκεί στη Γούναρη και Καραϊσκάκη, αν πέσει το κτίριο, γιατί έχουν λυγίσει και τα σίδερα από ό,τι ακούσατε πριν, και γίνει ζημιά και έχουμε τραυματία ή νεκρό, τι θα κάνουμε? Θα πούμε στη χείρα του ανθρώπου ή στη μάνα του παιδιού που σκοτώθηκε εκεί ότι, ξέρεις, δυστυχώς έπεσε το κτίριο στο κεφάλι του παιδιού σου, πήγαινε θάψτο? Αυτό θα πούμε? Όπως είπαμε στη γυναίκα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στη Γούναρη, πάρ' τον άντρα σου και θάψτονε, και πατέρα των παιδιών σου? Αυτό θα πούμε? Στη Γερμανού, τώρα που πέρασε ο καιρός και φύγανε οι συντεριές, είναι εντάξει το κτίριο εκεί, αυτό που κάηκε, είναι ωραίο? Είμαστε ok, είμαστε ασφαλείς, περνάμε? Γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέον συντεριές. Το φτιάξαμε, κάναμε καμιά ενέργεια? Φτιάξαμε τίποτα? Αποκαταστήσαμε ζημιές? Λάβαμε μέτρα προφύλαξης? Ντροπή σας. Είστε γελοί, άσχετοι και ντροπή σας. Είστε υποψήφοι δολοφόνοι ανθρώπων. Και εσείς που αφήνετε κάποιον κύριο εκεί στη Γούναρη και Καραϊσκάκη να κάνει ό,τι γουστάρει με ένα παλιό κτίριο που έχει, και εσείς που αφήνετε τους άλλους στη Γερμανού εδώ και χρόνια, δεκαετίες, να αφήνουν το κτίριο να πέφτει. Έχουν περάσει εβδομάδες από τη φωτιά. Κάνατε ένα έργο, μάλλον κάνετε μια ενέργεια, όχι έργο, μια ενέργεια, να κλείσετε την Γερμανού. Ταλαιπωρήσατε τον κόσμο τις 4-5 μέρες. Παίζατε μετά το παιχνίδι γάτας και ποντικιού με τους οδηγούς των γιοταχή που πηγαίνανε και ερχόντουσαν και βγάζανε τα κάγκελα και τα ξαναβάζατε. Και τελικά τώρα κάγκελα δεν υπάρχουν. Το κτίριο παραμένει στην ίδια κατάσταση. Άρα είστε γελοί, επικίνδυνοι και υποψήφιοι δολοφόνοι. Αυτό είστε. Γιατί εγώ έκανα το ρεπορτάζ. Ήμουνα πρώτος εκεί, δυστυχώς, στη Γούναρη, όταν έπεσε το μάρμαρο στο κεφάλι του ανθρώπου. Εάν τώρα πέσει στην Καραϊσκά και Γούναρη κάτι ή γκρεμιστεί το κτίριο, μια και έχουν λυγίσει συντεριές, ποιος θα φταίει? αν περνάει το παιδί μου από κάτω, ποιος θα φταίει? Θα φταίει μετά ο άλλος να πάρει μια καραμπίνα και να τους σκοτώσει όλους, άμα το παιδί του χάσει τη ζωή του εκεί που περνάει να πάει φροντιστήριο ή να πάει στο σχολείο, και έχετε κάποιον και τον ανέχεστε που δεν κάνει έργο αποκατάστασης ή να βάλει κάγκελα ή συντεργές ή οτιδήποτε άλλο να προστατεύσει τη ζωή μας. Τι είστε εσείς? Βάλτε το ένα πρόσημο 50.000 να δεις που το φτιάχνει άλλη μέρα. Βάλτε το. Είναι υποψήφιοι οι δολοφόνοι όλοι αυτοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε ήδη θρηνήσει ένα θύμα. Έχουμε θρηνήσει μία. Έχουμε επίσης κάνει ρεπορτάζ σε μια κοπελίτσα στην Πατρέως και Μεζόνος, που και εκεί πριν κάποια χρόνια έπεσε μάρμαρο και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και ευτυχώς γλίτωσε η κοπελίτσα αυτή. Τι περιμένετε δηλαδή? Να παίζουμε ρουλέτα στην Πάτρα? Ρώσικη? Ποιον θα χτυπήσει? Ντροπή σας. Είστε ξεφθύλες, τέλος. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Sky 89,4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
2: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
7: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
6: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
7: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
6: Εγγύηση?
7: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.
9: Habibi, yalla.
8: Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για το τραγούδι που ακούτε τώρα δεν είχαμε συνοηθεί. Πραγματικά δεν είχαμε συνοηθεί. Αλλά ήθελα να πω κάτι για το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, κύριε κύριε, ανακάλυψα ότι... Τι ανακάλυψα, λες? Αυτή που ακούτε τώρα είναι η Keep Selling Athens. Ουσιαστικά είναι τέσσερις λέξεις. Keep Selling in Athens, τέσσερις λέξεις δηλαδή, αλλά ουσιαστικά είναι Κυψέλη, Κυψέλη στην Αθήνα δηλαδή. Είναι Έλληνες, είναι sold out σε όλη την Ευρώπη, εκτός Ελλάδος βέβαια, γιατί Ελλάδα ακούμε μόνο Βύση. Αλλά αυτή που ακούτε τώρα είναι sold out όπου και να πάνε στην Ευρώπη, Βερολίνο, Παρίσι κλπ. Κάνουν sold out. Έμαθα λοιπόν ότι ο ιδρυτής και συνθέτης του συγκροτήματος αυτού, που είναι τρία άτομα, τραγουδάει η σύντροφός του. Για βάλτε να την ακούσουμε. Η οποία είναι Αυστραλέζα. Είναι ο Νίκος και είναι από την Πάτρα. Δεν έχω το επιθετό του, γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχει πει ποτέ το επιθετό του. Αλλά έμαθα ότι είναι πατρινός, λέγεται Νίκος, ζει στην Κυψέλη στην Αθήνα. Και κάνει τρομερές επιτυχίες με το συγκρότημά του, του Keep Selling Athens. Όποιος λοιπόν θέλει να ακούει εκτός από Βύση και αυτό, ας ακούσει και αυτούς. Λέγονται Keep Selling Athens, θα τους βρείτε παντού, έχουν υπέροχα dream pop κομμάτια. Πάω όμως τώρα στη ΔΕΙΑΠ. Γιατί διαβάζω ότι με το νέο νόμο τώρα, αν κάποιοι δεν χρωστάνε πάνω από 6 μήνες, θα πληρώνουν συν 50% πρόστιμο. Ο Πελετήτης έχει αντιδράσει, έχει κάνει μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω, είδαμε και σήμερα παρέμβαση από τον Νίκο Νικολόπουλο για την παράταξη Νέα Πάτρα. Τον έχω στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα η κοινωνική ευαισθησία που πουλάει η λαϊκή υποκρισία δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την απουσία οικονομικής διαχείρισης. Όταν δημοσιεύεται στον ισολογισμό της ΔΕΙΑΠ για τη χρήση του 24 ότι οι απαιτήσεις από πελάτες πριν από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων φτάνει στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δηλαδή αυτοί χρωστάνε λεφτά στο Δήμο, εννοείται, έτσι?
1: Ναι, στη ΔΕΙΑΠ.
0: Ναι, είναι μόνο για τη ΔΕΙΑΠ αυτό, μόνο για τη ΔΕΙΑΠ?
1: Μόνο για τη ΔΕΙΑΠ.
0: Ναι. Γιατί ήταν μερικά εκατομμύρια στο Δήμο που χρωστάνε, από φορά
1: του πλευρά. Βέβαια. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι στον ισολογισμό της, έτσι. Δεν είναι τα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Και κάνει προβλέψεις, αν είναι δυνατόν, 21,4 εκατομμύρια, όπου λέει ότι αυτό είναι δύσκολα τα ποσά να εισπραχθούν. Τα γράφει στον ισολογισμό, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα θέμα. Και το θέμα είναι πώς δεν θα βρεθούμε σε αδιέξοδο, πώς δηλαδή θα διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό που είναι το νερό, στην βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης, την αποφυγή νέων οικονομικών επιβαρύνσεων για τις οικογένειες της πόλης. Εδώ λοιπόν το να λέει ο Πελετήδης τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί έχει την πλάτη του καλυμμένη από το Μητσοτάκη. Ναι, από το Μητσοτάκη, και το λέω έτσι, όχι για να σοκάρω. Γιατί όταν φτάσαμε να πηγαίνουμε στον εισαγγελέα, να πηγαίνουμε στην περιφερειακή εδώ διεύθυνση, να πηγαίνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να απευθυνόμαστε σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές και να λέμε, έχει δικαίωμα μία δημοτική αρχή να χάνει έσοδα από τα τέλη, από τα πρόστιμα, από τις παράνομες σταθμεύσεις? Τα θυμάσαι, μιας και το είπες τώρα, το θυμήθηκα. Και να μας λέει, να απαντάει εδώ, να μην πω το όνομά του γιατί είναι και φίλος μου, εδώ ο κύριος Περιφερειάρχης, και να απαντάει ότι και ποιο ένομο συμφέρον έχετε εσείς? Τι είπατε ρε ντενεκέδες? Εάν έχουμε ένομο συμφέρον, δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη και έτσι το βάζετε στην άκρη? Και να πηγαίνω στην ανεξάρτητη αρχή απέναντι από το νοσοκομείο, τον Άγιο Ανδρέα, των δημοσίων εσόδων, και να τους λέμε πηγαίνετε ελέγξτε εκεί πέρα τι έχει γίνει, πηγαίνετε. Και ήταν μια πολυσέλιδη αναφορά και υπόμνημα, την έχεις υπόψη σου. Να μην σε κουράσω. Το ίδιο βλέπουμε λοιπόν σήμερα. Αλλά ο Πελετήδης, επειδή δεν φοβάται ότι θα τον καλέσουν και θα του πούνε, για έλα εδώ ρε παλικάρι μου, της μάνας σου είναι, του πατέρα σου είναι, αφενός μεν, γιατί δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το μπάχαλο που έχεις, να θα επιβαρυνθούν, το είπες εσύ, με πρόστιμο 50% και βεβαίως της εμπορίας, και δεν τους, δεν τους ενόχλησε κανένας αυτός, τους ενόχλησε? Δεν νομίζω αν τους ενόχλησε. Και ποιοι είναι όλοι αυτοί? Μήπως είναι άτομα με ειδικές ανάγκες κάποιοι? Πρέπει αμέσως να δούμε και να πάρουμε ανάλογα μέτρα. Μήπως είναι όμως κάτι άλλο? Άρα λοιπόν η ανάγκη ίσπραξη των οφειλών δεν μπορεί να μένει και να οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Και γι' αυτό και είπα, αμαία δεν είναι μόνο τα αμαία, μπορεί να είναι πολύτεκνοι, μπορεί να είναι άνεργοι. Οι δημότες λοιπόν δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για το παρελθόν, αλλά και εφαρμόσιμες λύσεις για το τώρα και για το μέλλον. Δεν μπορεί λοιπόν η προστασία του να μένει έτσι. Προϋποθέτει μια κοινωνική ευαισθησία, αλλά και οικονομική διαφάνεια και υπεύθυνη διαχείριση. Δεν πάω στο γεγονός, γιατί υποθέτω ότι έχεις πει στους συμπολίτες μας πόσα είναι τα χρέη πια στο στόχαστρο μετά τις κλίσεις, έτσι, πόσα είναι τα λήξη πρόθεσμα άνω των 6 μηνών στη ΔΕΙΑΒ. 18 εκατομμύρια είναι τα χρέη άνω των 6 μηνών. Το τι
0: είναι αυτή τώρα το θέμα? Ποιοι είναι? Είναι μεροκαματιάδες και γιαγιάδες, ή είναι και τίποτα?
1: Άνα και καλά, να γιάσει το στόμα σου ακριβώς. Δεν πρέπει να το δούμε ένα προς ένα.
0: Ναι. Γιατί άλλοι, άλλο να ακούσα μια γιαγιά 4 μήνες, και άλλο ένας επιχειρηματίας ιδιοκτήτης καφετέριας που δεν πληρώνει ποτέ.
1: Να σε καλά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσουμε, και αυτό ζητάμε εμείς με την ανακοίνωσή μας. Να μας πει αναλυτικά. Όταν πάει και κόβει το ρεύμα στον άλλον γιατί έκανε ρευματοκλοπή, υπάρχει μια υπηρεσία και τρέχει και το κάνει. Εδώ στο Δήμο είναι όλα μπάχαλο. Και οι οφειλέτες τι φταίνε, αν ποτέ κανένας δεν τους ενόχλησε, να έχουν τώρα και ένα πρόστιμο 50% παραπάνω? Και από την άλλη έρχεται η κυβέρνηση και λέει, άντε ρε φύγε από εδώ νοικοκύρη εσύ. Εσύ έχεις ανίσπρακτα να πούμε 40 εκατομμύρια μόνο από τη ΔΕΙΑΠ. Άσε με τις κλήσεις τι έγινε. Δεν πήγαν να δουν στις κλήσεις. Είχαν δικαίωμα να συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρθηκαν. Ποιο δικαίωμα τα ξένα χρήματα εσύ τα διαχειρίζεις έτσι? Αλλά επειδή ο Μητσοτάκης τα έχει βρει εκεί με το κουκουέ να μην του σκοτίζουν τα αυτιά, αφήνει και τον Πελετίδη να κάνει ό,τι θέλει. Αναφετίδη τον λέω εγώ. Δεν βαριέσαι καημένε, σκοτίστηκε. Ό,τι θέλει κάνει. Αν δούμε και η ΔΕΙΑΠ ακόμα τι άλλες δουλειές έχει κάνει με εργολάβους, ο δήθεν που είναι κατά των εργολάβων, ο δήθεν, να πάτε να δείτε, δεν πάει κανένα στη ΔΕΙΑΠ να κάνει μια δουλειά. Όλα σε εργολάβους. Τι είναι αυτοί οι εργολάβοι? Όλα. Ωραία, μέχρι και το τηλεφωνικό κέντρο, το ξέρεις αυτό? Τι? Μέχρι και το τηλεφωνικό κέντρο. Μου έλεγε ο Ξυλιάς ότι είχαν πει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ρε παιδί μου, μην το δίνετε το τηλεφωνικό κέντρο σε εταιρεία. Εδώ πέρα υπάρχουν από τον παλιό ΑΕΔ, υπάρχουν προγράμματα που παίρνεις κόσμο για δουλειά με επιδοτούμενα προγράμματα, ανέργους, να σηκώνουν το τηλέφωνο για να γράφουν τις βλάβες. Αυτή τη δουλειά κάνει αυτός τώρα, όποια εταιρεία το έχει πάρει. Όχι, θα το δώσουμε σε εταιρεία. Έλα ρε Πελετίδη, εμείς που ζούμε ρε, νομίζεις δεν ξέρουμε τι κάνεις? Νομίζω ότι δεν ξέρουμε τι κάνει. Και εσύ ξέρεις.
0: Δηλαδή, μια στιγμή, ο Πελετίδης δεν είναι κατά των εταιριών όμως? Είναι κατά των εταιριών.
1: Ναι. Είναι κατά των εταιριών για να το λέει σε εμάς. Και κατά των εργολάβων πάλι για να το λέει σε εμάς. Και όλες οι εργολαβίες και όλες αυτές οι δουλειές γίνονται με ανάθεση. Και άμα δούμε ποιος είναι πίσω από την κάθε
0: δουλειά. Μήπως είναι του κουκουέ αυτή όμως?
1: Μπορεί και να μην είναι του κουκουέ, αλλά να είναι επικοινωνιολόγοι, να είναι ποιητές. Κατάλαβες, να έχουν άλλα κόλπα, ρε. Δεν διάβαζες και χθες τι έγινε με τους εθνικούς εργολάβους? Έχουν πάρει εφημερίδες, έχουν πάρει ραδιόφωνα.
0: Όχι, λέω, γιατί μαθαίνω ότι ακόμα και παράνομες ιστορίες, π.χ. αυσοκολλήσεις κλπ., γίνονται από συνεργεία του ΚΚΕ. Δηλαδή, μάλλον από εταιρείες που είναι φύλλα προσκύμενες του ΚΚΕ. Έτσι μαθαίνω.
1: Αυτή είναι το Λακανανία. Δεν φέρναμε τον άλλον. Δεν το θυμάσαι, για να κλαδεύει. Δεν φέρναμε τον άλλον για τον ηλεκτροφωτισμό. Δεν πήγαμε απέναντι καρναβαλικά στοιχεία με μαϊμού αποφάσεις. Αυτά όλα όμως δεν τα λέω μόνο σε εσένα που μου δίνεις τη δυνατότητα. Τα δίνουμε γραπτώς, τα κάνουμε αναφορές. Αλλά βλέπεις λοιπόν αυτός έχει το ακαταδίωκτο. Θα δούμε μέχρι πότε. Έχει ασυλία να λένε ότι είναι δίθεν καλό παιδί, ενώ πάει χέρι-χέρι με όλα αυτά τα συμφέροντα, και δεν ξέρω και ποιο είναι τον ιντερέσο. Εγώ δεν λέω ότι τον ιντερέσο είναι πρόστιγο και ανήθικο, για να μην βασανίσω και εσάς, ούτε να βασανίσω κανέναν άλλον. Αλλά αν τον ιντερέσο είναι Εσύ να με περιποιήσει για παράδειγμα, ρε Κωνσταντίνε, στην εφημερίδα σου. Εσύ να με περιποιήσει για παράδειγμα στον Γκάλοπ. Εσύ να με περιποιήσει για παράδειγμα όταν έρχεται η ώρα της σύγκρουσης. Εσύ να με περιποιήσει και ένα κόμμα που παίρνει 5-6% σε όλη την Ελλάδα και δεν βγάζει πουθενά δήμαρχο. Πουθενά δεν μπαίνει τη δεύτερη Κυριακή. Εδώ στην Πάτρα να τα καταφέρνει να μπαίνει με έναν άχρηστο δήμαρχο, με μια βρώμικη πόλη, με μια πόλη που σε όλες τις κατατάξεις είναι τελευταία, με χρήματα που ορίστε δεν πάει να μαζέψει από τεμπελιά, όχι από κοινωνική πολιτική, γιατί δεν λειτουργεί απλά τίποτα. Όπως και δεν λειτουργεί, πήγαινε στην Ξερόλακα, πήγαινε να δεις τα συνεργεία, τα ξέρεις εσύ. Και ούτε σε επικαλούμε για μάρτυρα. Εγώ τα λέω και εγώ έχω τη δικιά μου την ευθύνη ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέα Πάτρα. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί η νέα νομοθεσία ξέρουμε ποια την προβλέπει. Το να έρχεται τώρα και να λέει ο Πελετήδης τα βάζει με την νομοθεσία είναι για καλαμπούρι αυτά, έτσι. Η πολιτική διαφωνία για την ίσπραξη οφειλών δεν μπορεί να συγχαίεται με την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. Ούτε η οικονομική αδυναμία πρέπει να αντιμετωπίζει το συνειδητή άρνηση πληρωμής. Γιατί αν εδώ ξαφνικά δούμε ότι κάποιοι θυμάσαι, ήταν ο Σταύρος, ο καλή του ώρα, πώς τον λέγαμε, που είχε το φούρνο και έλεγε για κάποιον που χρωματίζει το νερό, λέει, και το πουλάει, το θυμάσαι?
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Σταύρος, μωρέ, το έλεγε, και έλεγε ότι δεν πληρώνει το νερό αυτός. Αν έχουμε υδροβόρες βιομηχανίες δηλαδή και δεν πληρώνουν, δεν πρέπει να το μάθουμε. Η Νέα Πάτρα ζητά να δημοσιοποιηθούν το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια της δημοτικής διοίκησης του Πελετήδη. Να δούμε ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν για την έγκαιρη ίσπραξη των λογαριασμών, για την αποτροπή της υπερχρέωσης, να δούμε τον αριθμό των καταναλωτών που αξιοποίησαν κοινωνικά τιμολόγια και προηγούμενους διακανονισμούς, και να δούμε τον αριθμό, το είπε, τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν
0: να. Ναι, και
1: σήμερα...
0: ποιοι είναι, και ποιοι είναι. Και όχι ποιοι τον αριθμό είναι. Μόνο, και ποιοι είναι. Ποιοι
1: και
0: είναι.
1: Ποιοι είναι. Έτσι ναι. Λοιπόν η αντιπαράθεση δεν θα πούμε,
0: σε άλλα χρέη, ένα προστάει ξέρω πόσα εκατομμύρια, είναι λέει από μια διαφημιστική εταιρεία που μα είχαν φλωμώσει το 90, θυμάστε το 90, με του πύργου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώ. Ένα αναλυτικό.
0: Και τα πήρανε
1: λοιπόν,
0: και φύγανε όλα. Μια εταιρεία που λεγόταν Silk.
1: Ακριβώ. Ένα αναλυτικό λοιπόν απολογισμό να δούμε για τη δικιά του διαχείριση. Αλλά βλέπει, δεν κάνει απολογισμό. Τον ρωτάς για τις τάσεις. Ποιος έχει, ρε παιδιά, εδώ τα στέγαστρα αυτά, σας πληρώνει, δεν σας πληρώνει, σας πλήρωσαν οι υπόλοιποι, τι γίνεται με τη διαφήμιση, τίποτα. Η διοίκηση δε της ΔΕΙΑΠ έχει και αυτή αυτοτελή ευθύνη, έτσι, και οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά τους δημότες για τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, σε αυτό το ύψος των μηνιαίων καταβολών και τις συνέπειες από την ενδεχόμενη απώλειά τους. Τι θα γίνει δηλαδή αν εξαιτίας τους, από ευθύνη τους, χάσει η ανώνυμη εταιρεία λεφτά? Ποιος θα τα πληρώσει, ρε παιδιά, ο παπάς της ενορίας? Αλλά επειδή λοιπόν βγαίνουν και μας βγαίνουν και από πάνω, τους άκουσα προχθές σε κάποιο ραδιόφωνο και λέει, α, λέει, πες τον Νικολόπουλο και που πήγε στον εισαγγελέα, τι έγινε? Κατάλαβες, το ακαταδίωκτο, η αλαζονία. Εμείς είμαστε μες. Τίποτα, εμείς είμαστε το κουκουέ και δεν μας πειράζει κανένας. Αλλά πολλές φορές πάει η Στάμνα, λέει, στη Βρύση, μια φορά σπάει κύριε Πελετήδη, και μετά θα δούμε τα νέα σου και τα χαμπέρια σου. Πρέπει λοιπόν αυτό το γεγονός να αξιοποιηθεί με πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για να αποτραπούν τα περαιτέρω. Γιατί η νέα νομοθεσία δεν πρέπει να λαμβάνει μόνο κυρώσεις. Η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη δυνατότητα και ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και ρύθμισης. Γι' αυτό μη χάσουν οι άνθρωποι και τη ρύθμιση, γιατί μετά τι θα κάνουν, θα πάνε να ζητήσουν από τον Πελετήδη? Όχι βέβαια, θα πάει λέει η εφορία. Και άρα λοιπόν το δεν πληρώνω του Πελετήδη δεν περνάει στην εφορία, δεν μπορεί να συγχαίεται με την πραγματική οικονομική αδυναμία. Το είπες και το είπα και εγώ 5-6 φορές για να μην βγουν και πούνε ότι έχει καμία σχέση, έχουμε εμείς τίποτα καμία σχέση με το ο Τζάμπας πέθανε. Εμείς δεν είπαμε αυτό και δεν θα το πούμε ποτέ εμείς για τους αδυνάτους, για τους αμαία. Η Νέα Πάτρα λοιπόν ζητά να εξεταστεί κατά πόσο η πολιτική που ακολούθησε η σημερινή Δημοτική Αρχή συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του προβλήματος. Και η κοινωνική πολιτική ασφαλώς πρέπει να στηρίξει όσους πραγματικά αδυνατούν να πληρώσουν. αναγνωρίζω
0: ευχαριστώ.
1: Παράλληλα τη συνέπεια εκείνων που ανταποκρίνονται. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Λοιπόν, οπότε καλό Θάνος Κροστάτε Day Up, να το κοιτάξετε λίγο αυτό. Γιατί υπάρχει θεματάκι. Μην βρεθείτε με πρόστιμο συν 50% επί των οφειλωμένων εάν χρωστάτε πάνω από 6 μήνες. Προσοχή. Χρυστούλα κάτι κύριε κύριε, το είδες. Λοιπόν, λέγαμε πριν για αυτά που πέφτουν στην Πάτρα. Κάτι σοβάδες, κάτι μάρμαρα, κάτι σπίτια ολόκληρα. Θυμάσαι κύριε κύριε που τα έλεγα αυτά πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα. Την περασμένη Παρασκευή το πρωί έγινε ένα παρολίγο ατύχημα Κανακάρη και Αγίου Νικολάου. Εκεί υπάρχει ένα κτίριο για το οποίο έχουμε πει ότι πέφτει. Είχαν πέσει και σοβάδες, το είχαν φράξει για κανιά εβδομάδα το κτίριο το γωνιακό αυτό. Μετά το ξαναξεφράξανε, ξαναπέναγε ο κόσμος από κάτω και τώρα είναι σε αυτήν την κατάσταση. Την Παρασκευή λοιπόν κύριε κύριε, ήταν εκεί και ένα λεωφορείο και έστριβε, μάλλον πήγαινε, και μια κοπελίτσα φοιτήτρια, μικρή κοπέλα, επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Και τι της έπεσε μπροστά της, που αν λέει είχε κάνει ένα βήμα παραπάνω θα είχε πέσει το κεφάλι μου. Τι της έπεσε από το κτίριο μπροστά της? Τι της έπεσε μπροστά της? Τι λέτε, να δούμε αν το βρείτε οι ακροατές, τι έπεσε στην κυρία αυτή, στην κοπέλα δηλαδή, Κανακάρη και Αγίου Νικολάου μπροστά της, τι έπεσε? Πέτρα? Όχι. Σοβάς? Όχι. Κεραμίδι? Όχι. Σίδερο από τον μπαλκόνι? Όχι. Εκεί από το υπόστεγο, μάλλον από την οροφή που είναι και ξέρετε καλυμμένο το πεζοδρόμιο, τίποτα, κανιά πετρούλα ή κανένα τέτοιο? Όχι. Τι της έπεσε? Το πατζούρι. Ολόκληρο πατζούρι έφυγε από το κτίριο και έπεσε μπροστά της. Ξύλινο. Ξύλινο πατζούρι. Πραγματικά θα τη σκότωνε, το καταλαβαίνετε. Έχουμε το βίντεο με την κυρία αυτή, να τα ακούσουμε.
1: Παιδιά, εδώ στην Πάτρα είστε καθόλου με τα καλά σας? Η ώρα είναι 9.30 ώρα το πρωί. Πάω να περάσω από ένα κεντρικό δρόμο στην Κανακάρη. Και ευτυχώς για κλάσματα δευτερολέπτου, δεν περνάω το δρόμο και πέφτει από πάνω μπροστά μου ένα πατζούρι. Πέφτει μέσα στο δρόμο ένα πατζούρι ακριβώς μπροστά μου. Ευτυχώς για κλάσματα δευτερολέπτου που παίρναγε λεωφορείο, σταματάει, προλαβαίνει ο άνθρωπος, ο οδηγός του λεωφορείου, σταματάει και δεν πέφτει πάνω του, δεν πέφτει και πάνω μου. Ευτυχώς έκανε ένα παρκαρισμένο. Από πάνω δεν είχε άνθρωπο, δεν είχε μάστορα, έφυγε απλά ένα πατζούρι στο δρόμο, 9.30 ώρα το πρωί, μέσα σε κεντρικό δρόμο, και κανένας δεν βγήκε, κανένας δεν ενοχλήθηκε, κανένας δεν ξέρει για ποιο λόγο έφυγε, και όλοι συνεχίσαμε τη μέρα μας.
0: Αυτά που λέει η κοπέλα συμβαίνουν κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ακόμα και όταν σκοτώθηκε ο άνθρωπος στην πολυκατοικία στη Γούναρη, συνεχίσαμε τη μέρα μας. Την επόμενη μέρα μετά το δάψαμε, είπαμε τι κρίμα ο άνθρωπος και τέλος. Λοιπόν, κάθε μέρα θα σας βρίζω. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα σας βρίζω αν δεν κάνετε κάτι με τα κτίρια αυτά. Θα αφιερώνω 3 λεπτά σε βρυσίδι για πάρτι σας. Για τους ανευθυνοϋπεύθυνους. Για να μην χάσουμε κι άλλον άνθρωπο. Να μην έχουμε τραυματία. Η κοπέλα, αν τσέπεσε το πατζούρι, θα την κλαίγαμε τώρα. Και θα λέγαμε και θα κάναμε και έρευνα, οι δημοσιογράφοι και οι φορείς, ποιος φταίει που έγινε το ατύχημα. Συνηθισμένες τρίχες που κάνουν και τα κανάλια στην Αθήνα όταν κάνουν πάνελ. Ποιος φταίει για το μαζονάκι, ποιος φταίει για... Δηλαδή δεν ξέρανε στην Αθήνα ότι γίνεται αυτή η δουλειά. Τώρα με το μαζονάκι το ανακαλύψανε. Στην Πάτρα δεν ξέρουμε ποιος πουλάει βιοσυντονισμό, ξέρουμε. Ποιο φυσικοθεραπευτήριο στην Πάτρα έχει βιοσυντονισμό και πουλάει, διαφημίζεται, το ξέρουμε. Για τον κλείνετε λοιπόν. Όχι. Πρέπει να πεθάνει ο Μαζονάκης και μετά να τρέξουμε. Και πάλι και που τρέχουμε δεν κάνουμε και τίποτα. για μερικές μέρες γίνει τον τόρος και μετά πάλι τα ίδια. Γεια και χαρά σας.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Αμερική με τα ελληνοτουρκικά, σε μια περίεργη φάση που δεν αποκλείεται να συνδέονται άμεσα και με τις επικείμενες ελληνικές εθνικές εκλογές. Πάντοτε μια κρίση επισπεύδει πολιτικές εξελίξεις και κατά κύριο λόγο συμφέρει την κυβέρνηση λόγω του φόβου που προκαλεί μια τέτοια έκρηθμη κατάσταση, ιδιαιτέρως στο Αιγαίο, μεταξύ των δύο χωρών. Πλην όμως η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη με ενδιαφέροντα οικονομικά πράγματα. Είναι τα τελευταία 24 ώρα στα οποία θα πληροφορηθούμε ως καταναλωτές δυσμύροι, κακομύριδες, κατά κάποια κυβερνητικά στελέχη, τι θα απογίνουμε με τα των καυσίμων, τα ανωδικά, τα πολύ ανωδικά, τα πολύ επικίνδυνα και για τον οικοκυριό και για την επιχείρηση και βέβαια εν όψη των χαμηλών θερμοκρασιών του υπόλοιπου φθινοπόρου και του χειμώνα.

Δύο επίσης εξελίξεις έρχονται να δώσουν συνέχεια σε κεφαλαιώδη τοπικής σημασίας θέματων. Κατά πρώτον, η κουβέντα που έχει προηγηθεί στην αρχή της χρονιάς με αφορμή την ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τα τέλη, τις αυξήσεις, τον κακό πελετήδη, και έρχεται η έκθεση των ορκωτών λογιστών που δεν είναι ούτε φίλοι του Πελετήδη, ούτε του ΚΚΕ, ούτε της Λαϊκής Εισπύρωσης, και τι λέει, ότι ο Δήμος μας μπορεί να διαμαρτύρεται, να διαδηλώνει η Δημοτική Αρχή χρόνια τώρα για την υποχρηματοδότηση την κρατική, αλλά τα ταμεία της είναι παραπάνω γεμάτα από αυτά που θα περίμενε κανείς. Που δεν είναι βέβαια, δεν λείπει ευρώ. Και εδώ το ερώτημα το μεγάλο το οποίο τίθεται είναι αν μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή από νοικοκύριδες, και γιατί δεν δύναται το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών να ανταπεξέλθουν σε ανταποδοτικά πράγματα προς τους δημότες, τις συνοικίες, τις γειτονιές, αφού υπάρχει χρήμα, υπάρχει πλεόνασμα, το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό το σκληρό ροκ το οποίο διαδραματίζεται τους τελευταίους μήνες, και εδώ ο ΣΚΑΕ το έχει παρακολουθήσει. Εκεί ψηλά στον προφήτη Ηλία, στην Ανοζήρια της Αχαΐας, όπου επιμένει η εταιρεία, δεν κακή η επιχειρηματικότητα και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά επιμένει στην εγκατάσταση αυτής της ανεμογεννήτριας γίγα, με καινούργιες εξελίξεις και με καινούργιες αντιδράσεις κοινωνικές.

0: Είναι η 28η ημέρα του Σεπτέμβρη. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο διαφορετικό από ό,τι περιμέναμε. Δεν ήταν δά και η κακοκαιρία η προβλεπόμενη, αυτοί που είχαν προγνώσει οι μετεωρολόγοι. Αρχή εβδομάδας, καλώς ορίσατε στο Sky, ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι κοντά μου γιατί ρυθμίζει τεχνικά την εκπομπή και η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη χορηγικά από το χώρο της πατρινής αγοράς μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, με το θέμα αυτό το οποίο έχει να κάνει από τη μία με το ενεργειακό, ακόμα και οι πιο κολλημένοι, ας μου επιτρέψουν τη φράση, οι οικολόγοι δεν αντιδρούν στις ανεμογεννήτριες, στα πάρκα, στα αιωλικά, αλλά βάζουν πάντα τους όρους που πρέπει. Γι' αυτό και θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι βάζω μια προτεραιότητα στο θέμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί, νεολαίοι, κάτοικοι της περιοχής, άνθρωποι, λάτρεις του περιβάλλοντος, δίνουν έναν αγώνα απέναντι σε μια προκλητική παραμονία. Καιρό τώρα βρήκαν τα λάθη, τα εντόπισαν οι νομικοί του σύμβουλοι, και δίνω μια προτεραιότητα στο θέμα αυτό σήμερα, γιατί νιώθω ότι θέλουν τη βοήθειά μας. Βέβαια, υπό τη βάση ότι η εταιρεία η οποία πήγε κάποια στιγμή να βάλει αυτή τη μεγάλη ανεμογεννήτρια δεν είχε άδεια την κατάλληλη από την πολυοδομία του Δήμου Αιγιάλιας. Τα πράγματα ήταν τροτά και περίεργα και σε επίπεδο έκδοσης αδείας από την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Φαίνεται πως έχουν κάνει αναγκαστικά το επόμενο βήμα και κατάφεραν να πάρουν μια καινούργια άδεια, αν κατάλαβα καλά, τροποποιημένη, φρονώ, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Με τον νομικό σύμβουλο των αντιδρώντων κατοίκων εκεί στην Ανοσύρια, για τον κύριο Γιώργο Μπάλια, θα μιλήσουμε, είναι πάντοτε πρόθυμος να μας ενημερώνει και να μας τοποθετεί σωστά επί της νομικής βάσης της σωστής στο όλο θέμα. Αν κατάλαβα επίσης καλά, τις τελευταίες μέρες συνομιλώντας και με πολλούς ανθρώπους που αγωνιούν εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς για μένα δεν συγκαταλέγεται ο Δήμος, αλλά ο απλός πολίτης, ο απλός εθελοντής, συμπεριλαμβάνεται και νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Μπάλια, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι, κύριε Δανταπλούπλε.
0: Τι εξέλιξη έχουμε να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Ναι, έχουμε μια εξέλιξη. Για να την καταλάβουμε αυτή την εξέλιξη, θα μου επιτρέψετε να πω 3-4 στιγμές από το παρελθόν που θα μας δείξουν πώς φτάσαμε εδώ. Υπήρξε μια άδεια το 2024 για το συγκεκριμένο για την ανεμογεννήτρια στην Ανοζήρια. Εμείς λοιπόν οι κάτοικοι, αυτό το πληροφορηθήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 11 μήνες περίπου, οπότε δεν είχαμε την δυνατότητα να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί όπως είναι γνωστό είναι 60 μέρες η προθεσμία. Τι κάναμε λοιπόν? Κάναμε κινήσεις στο επίπεδο της διοίκησης έχοντας δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι μήπως μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τη διοίκηση την ανάκληση της άδειας του 2024 και να μην του δοθεί καινούργια άδεια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάναμε κινήσεις προς τον Δασάρχη, τον οποίο το πιέσαμε και με εξώδικο και έκανε ένα πόρισμα με το οποίο φάνηκε ότι ο κύριος του έργου, ο επιχειρηματίας δηλαδή, είχε καταστρέψει γύρω στα 15.000 στρέμματα δάσους, τα είχε χέσωσε παράνομα δηλαδή, πέρα από τα 32 που του είχαν δοθεί νομίμως. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή να στείλουμε εμείς δικούς μας ανθρώπους και κυρίως με φίλους μου συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Πατρών, μέσω του Google Earth, να δούμε ακριβώς τι εκχερσώσεις έχει κάνει, και πράγματι το είδαμε ότι έχει κάνει τις εκχερσώσεις αυτές, τις οποίες πιστοποίησε μετά και ο Δασάρχης. Παράλληλα δε διαπιστώσαμε ότι είχε πάρει και μια άδεια από την πολεοδομία που ήταν μικρής κλίμακας. Ξέρετε, οι άδειες μικρής κλίμακας είναι αυτές που δίνονται για να κάνουμε μια περίφραξη, να βάψουμε εξωτερικούς τοίχους κτλ. Εδώ χρειάζεται μια κανονική άδεια. Κάναμε προσφυγή προς την πολεοδομία της Αιγιάλιας, έγινε δεκτή, του ακυρώθηκε, ανακλήθηκε η άδεια αυτή και είναι στη διαδικασία τώρα να εκδοθεί καινούργια άδεια, που είναι η κανονική άδεια δόμησης, δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την ιστορία, προσφύγαμε πάλι στην αποκεντρωμένη διοίκηση ζητώντας πάλι την ανάκληση της πράξης του 2024, επειδή είχαν συμβεί εντωμεταξύ αυτά τα γεγονότα. Ζήτησε η αποκεντρωμένη διοίκηση από τον κύριο του έργου αν θέλει να κάνει μια τροποποίηση της άδειας αυτής, γιατί με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν μπορεί να δοθεί. Πράγματι εκείνος κατάθεσε το φάκελό του και του δόθηκε αυτή η νέα άδεια πριν από μερικές μέρες. Αυτό λοιπόν, ο δεύτερος στόχος της κίνησής μας για τη διοίκηση ήταν ότι εάν δεν πετύχουμε μέσω της διοίκησης να ανακληθεί η άδεια, να του δοθεί νέα άδεια έτσι ώστε να τρέχει ο χρόνος για την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως εμπρόθεσμα. Διότι το κύριο στοιχείο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε τώρα το φάκελο να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση αυτής της άδειας και παράλληλα θα ζητήσουμε και την αναστολή, δηλαδή αυτό που λέμε προσωρινά μέτρα. Αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Με την ευκαιρία αυτή, το είπατε κι εσείς, θα ήθελα να τονίσω πως στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχέστατα ο Δήμος Ιγιάλιας δεν συμπαρίσταται. Σε αντίθεση με πάρα πολλούς δήμους όλη την Ελλάδα, εγώ προσωπικά έχω επαφή με πάρα πολλούς δημάρχους που έχουν τις υποθέσεις τους, που πρωτοστατούν σε αυτές τις ενέργειες. Δυστυχώς ο δικός μας Δήμος δεν το κάνει. Ελπίζω αυτή τη φορά να συμμετάσχει είτε με δικό του δικόγραφο ή να συμμετάσχει μαζί με τους κατοίκους που θα προσφύγουν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Δήμος εδώ της Αιγιάλιας να δει ότι πώς είναι τα προβλήματα και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζει με τον δέοντα τρόπο.
0: Ναι. Αν κατάλαβα καλά, η εταιρεία, και είναι δικαίωμά της, οφείλουμε να το πούμε, κάνει τα πάντα ή θα κάνει τα πάντα προκειμένου να νομιμοποιήσει το πλαίσιο με το οποίο κινείται, και εσείς από την πλευρά σας κρίνοντας και πράττοντας νομικά. Η εκτίμησή σας, γιατί έχετε τεράστια εμπειρία και σε αυτά τα θέματα, είναι ότι χρειάζονται, απαιτούνται πάρα πολλά έτσι ώστε αυτές οι ανεμογεννήτριες, αυτή η ανεμογεννήτρια η μεγάλη, να τοποθετηθεί στο ύψωμα του προφητηλία στον Ερηνεό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εμένα η γνώμη μου η νομική είναι ότι αυτό το πρόβλημα πάσχει νομικά, αυτό το ζήτημα πάσχει νομικά για μια σειρά από λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο εξής, ότι αυτή η ανεμογεννήτρια τοποθετείται σε έκταση δασική, σε δάσος. Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, τον καινούργιο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο του τέλους του 2025, τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν και να βελτιώνουν τα δάση και τη δασική έκταση. Όταν λοιπόν επιτρέπεις να γίνονται χερσώσεις για να βάλεις ανεμογεννήτριες, αυτό το πράγμα συνιστά, κατά τη γνώμη μου,

0: δίπλα σε άλλες 6-7 11 ανεμογεννήτες του ίδιου επιχειρηματία που έχει πάρει άδεια από πολύ παλιά. Και δεν κάνεις αυτή την μελέτη που λέμε των σωρευτικών επιπτώσεων, δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχουν όλες οι ανεμογεννήτρες μαζί και όχι η μία που υπάρχει εκεί, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, σύν το γεγονός ότι σας ανέφερα και πριν είναι σε μια περιοχή δασική που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επιτρέπεται να γίνει. Έχω τη γνώμη ότι νομικά έχει πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ιστορία για τον ιδιοκτήτη του έργου.
1: Αναφερθήκατε πριν και στο εξώδικο το οποίο στείλατε στον Δασάρχη. Ενθυμούμε πάρα πολύ καλά, και τότε μας είχε κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα, για την εκρίζωση αυτών των εκατοντάδων πεύκων. Αυτή η ιστορία έτσι θα μείνει, κύριε Μπάλια? Δηλαδή πήγε η εταιρεία, εκρίζωσε, τελείωσε, τώρα κοιτάμε το κομμάτι το της πολυδομίας ή οτιδήποτε άλλο. Με αυτή την υπόθεση τι γίνεται?
0: Ναι, σωστή η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι είναι αναντήρητο ότι έχει εξερσώσει παράνομα, σύμφωνα πάντα με τον δασάρχη πατρών, έχει εξερσώσει παράνομα γύρω στα 13 στρέμματα δάσους. Εξερίζωσε δηλαδή πεύκα. Όταν λοιπόν του δίνεις μετά την άδεια, μετά από αυτή την παρέμβαση, την παράνομη που έκανε, είναι σαν να τον επιβραβεύεις που έχει κάνει αυτή την παρανομία. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Επιβράβευση στην ουσία είναι αυτή τη παρανομία. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα βάλουμε και εμείς, θα τα θέσουμε στο δικό γραφέ μας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια εξέταση από το δικαστήριο, το ελπίζω. Θα έχουμε μια εξέταση η οποία θα είναι δίκαιη, διότι όλα τα στοιχεία, έχω τη γνώμη, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει αυτό το έργο να ακυρωθεί. Επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε παλιά για την προθεσμία της κατάθεσης ζητήσεως ακυρώσεως δεν υπάρχει πια, έτσι, που τώρα είμαστε μέσα στα νόμιμα όρια των 60 ημερών και έχουμε και ένα πλούσιο φάκελο με αυτά τα οποία προηγήθηκαν και στα οποία αναφέρθηκα πρωτύτερα, με το επαναλάβω πάλι και σας κουράσω. Τα είπα όμως αυτά, με συγχωρείτε την τελευταία λέξη, γιατί να μας ακούνε και οι ακροατές, για να καταλαβαίνω, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι νομικοί, ότι χρειάζεται να γίνονται συντονισμένες ενέργειες για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα στόχο. Άσχετα αν θα τον πετύχουμε ή όχι, πρέπει να γίνονται συντονισμένες ενέργειες τόσο στο επίπεδο της διοίκησης όσο και στο επίπεδο το δικαστικό. Πρέπει λοιπόν να μάθουν οι πολίτες ότι δεν αρκεί να εναντιωνόμαστε με τα λόγια, αλλά θα πρέπει να προβαίνουμε σε συγκεκριμένες πράξεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι χρονικά θα μας πάει αρκετό καιρό αυτό.
0: Ναι, θα μας πάει αρκετό καιρό, βεβαίως. Γι' αυτό εγώ θα κάνω και αίτηση αναστολής. Δηλαδή, όταν θα καταθέσω την αίτηση ακυρώσεως, θα κάνω αίτηση αναστολής, αυτό που λέμε στα πολιτικά δικαστήρια ασφαλιστικά μέτρα, έτσι ώστε να πάψει η ισχύ της αποφάσεως μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Ελπίζω να γίνει δεκτή με βάση τα στοιχεία, τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι ένας δικαστής θα μπορεί εύκολα να υπερβεί με αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει.
1: Εμείς θα παρακολουθούμε όσο μπορούμε αυτή την εξέλιξη. Να έχετε καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπάλιο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς. Γεια σας.
2: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112.

0: στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
15: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στου τοπικού ενδιαφέροντος πακέτο της σημερινής ηθοσιογραφίας για τα οικονομικά του Δήμου που σας είπα στην αρχή. Στα ελληνοτουρκικά πάμε για να καταγράψουμε δύο απόψεις. Καλωσορίζω τον τέραρχο αναποστρατεία, τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Νταβρή. Παρακολουθεί, όταν εμείς το λέω συνέχεια, δεν παρακολουθούμε τα ελληνοτουρκικά, άρα πάντα. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αμερική, κάτι αναφορές οι περίεργες του Υπουργού Εξωτερικών του Φιντάν, κάτι ο Τούρκος πρόεδρος, κάτι ο δικός μας ο πρωθυπουργός, σε συνεντεύξεις του κάποιες αναφορές πηγών του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μας έδωσαν την αίσθηση ότι αναθερμαίνεται αυτό το μπραντεφέρ μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Βέβαια, θα ξεκινήσω απευθυνόμενος στο κύριο Νταβρή με αυτό το οποίο είπα στην αρχή. Αν αυτές οι εξελίξεις και σε μονόπλευρη διάσταση, δηλαδή ελληνική, μπορούν να επηρεάσουν και κατά πόσο και προς ποια κατεύθυνση τις πολιτικές εξελίξεις και δει το χρόνο που απομένει μέχρι τις εθνικές κάλπες. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Σε παρακολουθώ από την αρχή της εκπομπής και έχω απλά να το ξεπερνάσουμε μόνο με, με ένα σχόλιο. Σας άκουσα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, με τον εκλεκτό καλεσμένο για τις ανεμογεννήτριες. Για να πάμε αμέσως. Το κράτος δικαίου, αλλά κυρίως το κράτος διοίκησης, είναι έτσι φτιαγμένο που όποια παρατυπία να μπορεί να προχωρήσει. Έχει η περιφέρεια, το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας και ο καθένας που πάει να βγάλει μια άδεια και να κτίσει από σπίτι, κοτέτσι, να ανοίξει μια επιχείρηση, οτιδήποτε χρειάζεται, περνάει από τρεις νομικές υπηρεσίες και τελικά μετά από χρόνια καταλήγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λες και όλες αυτές οι νομικές υπηρεσίες δεν ξέρουν από την αρχή ότι αυτό είναι παράνομο. Αυτά τα πράγματα θα είχαν λήξει με ένα απλό νόμο που έλεγε όποια νομική υπηρεσία πιαστεί μετά από το Συμβούλιο της Επικρατείας να παρανομεί, οι κύριοι θα τρώνε 10 χρόνια φυλακή ανεφεξαγοράς. Όλα αυτά θα είχαν σταματήσει. Τελεία. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
15: Για πάμε, κύριε Νταβρή μου.
0: Στα ελληνοτουρκικά, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ένας ωραίος τίτλος που σημαδίζει με αυτό που λέει και ένας φίλος από την Κύπρο, ο εκλεκτός ο Γιάννος ο Χαρελαμπίδης. Έχουμε φύγει από την πολιτική της φουστανέλας και μάλλον έχουμε πάει στην πολιτική του στρίγκ, που είναι κάτω από τη φουστανέλα. Ας μου επιτρέπεις τον όρο ή να δώσω λίγο χιούμορ, γιατί όλα αυτά που γίνονται μάλλον για ένα κλαυσίγελο είναι. Δεν είναι δυνατόν ακόμα μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες σφαγές, μετά από τόσες περιπέτειες, μετά από τόσο μελάνι, μετά από τόσα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται στο διπλωματικό στίβο, να έχουμε τέτοια, θα έλεγα, συζήτηση ή μη οριοθέτηση των κόκκινων γραμμών στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Απαράδεκτο. Εγώ αυτό το οποίο διεπίστωσα, για να πάμε από το μαλακό που θα έρθει και χρονικά μπροστά με το καλώδιο, βλέπω, ας πούμε, ότι γίνεται επαναχάραξη, θα περάσουμε έξω από το παράνομο εκεί του ΚΑΣ Φετιγέ, που είναι το αυτό που υπόγραψε ο κύριος Ερντογάν εκεί κοντά κάτω από την Ρόδο και κοντά στη Μεγίστη, για να μην παραπονηθούν οι Τούρκοι. Ό,τι και να γίνει, λοιπόν, εάν γίνει καινούργια χάραξη και αν ρωτήσει η γαλλική πλευρά και την Τουρκία και την Ελλάδα και δώσει άδεια και η Ελλάδα και η Τουρκία, η Τουρκία παραμένει σταθερή στο να θέλει να μας έχει φιλανδοποιημένους και εμείς βρίσκουμε φράσεις, διπλωματικούς ελιγμούς, δημοσιεύματα, προπαγάνδα στην τηλεόραση για να στηρίξουμε τις υποχωρήσεις μας. Εκεί είναι όλο το θέμα. Η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός, σωστά το λέει ο κύριος Τένια, σωστά τα λένε τα βιβλία μας, σωστά τα λέει ο Κολοκοτρώνης, σωστά τα λέει ο Τριανταφυλλόπουλος, σωστά τα λέει ο κύριος Νταβρής, αλλά αυτό το πράγμα δεν το ακούει η άρχουσα τάξη που κοιτάζει μόνο τα δικά της βούτυρα και τις δικές της καρέκλες. και στις εκλογές που θα πάμε, αγαπητέ Δημήτρη, όπως έγραψα πριν λίγο, νομίζω ότι το δίλημα που θα βάλει η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι το συμμετογενές εθνοκτόνο δίλημα. Τι θέλετε, πόλεμο θέλετε ή ανάπτυξη προς όφελος έστω το λίγο και ηρεμία? Αυτό θα είναι όλο το σκηνικό, εγώ έτσι το βλέπω. Ακούω τις ερωτήσεις σας.
15: Το ερώτημα θα το επαναλάβω, γιατί το θεωρώ χρονικά ότι ισχύει. Αν μπορεί ο Πρωθυπουργός, για λόγους ενδυνάμωσης του επιχειρήματός του ότι αυτός είναι και κανείς άλλος, η κλασική φράση «χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος το σηκώνει και τι απαντά», αν δύναται, δεν είναι ωραίο να ακούγεται γιατί είναι εθνικό το ζήτημα, αλλά αν πιστεύετε, γιατί παρακολουθείτε το πώς ο ίδιος διαχειρίζεται και τα εθνικά θέματα, ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί υπέρ της κυβέρνησης του, υπέρ του ιδίου, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας τα υλοτουρκικά, για να φοβήσει κατά κάποιον τρόπο τον κόσμο, να τον κάνει να νιώσει ανασφαλής και να κρατηθεί, να γαζωθεί πάνω του πολιτικά.
0: Νομίζω ότι ήδη το απέντησα, Δημήτρη. Νομίζω ότι υπάρχουν και όχι μόνο η δική μου γνώμη, αλλά και άλλων γνώμη που μας βάζει, αλλά και γεγονότα τα οποία μας βάζουν σε αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή να έχουμε ένα καζάν-καζάν, win-win. Δηλαδή ήρθε εδώ πέρα ο Καλίν, τι συζήτησε, η Τουρκία χρειάζεται και ο Τούρκος πρόεδρος χρειάζεται επανεκλογή. Ο Μητσοτάκης εδώ χρειάζεται επανακλογή, που μόνος του δυστυχώς θα έπρεπε, υμνώντας τη δημοκρατία και κοιτώντας και αυτό τη δική του ιστεροφημία που τη ζητάει, ας πούμε, από τον κύριο Σαμαρά, να πει: κύριε, να πούμε, το Σύνταγμα πρέπει να απαγορεύει ρητός την τρίτη συνεχόμενη επανακλογή ενός πρωθυπουργού, γιατί η εκτελεστική εξουσία είναι στα χέρια της, καθώς γνωρίζουν όλοι και οι ακροατές μας και εσύ προσωπικά και άλλοι, ότι το δικό μας σύστημα διακυβέρνησης είναι πρωθυπουργικό. Ότι όλη την εκτελεστική εξουσία την έχει στα χέρια του Πρωθυπουργός με ένα μάλιστα τεράστιο υπουργικό συμβούλιο. Αυτό θα έπρεπε να είναι εκτός. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης, αυτό το οποίο επιζητεί, θα έπρεπε ο ίδιος να το απορρίπτει αν ήταν λάτρης της δημοκρατίας. Τώρα, εάν υπάρχει αυτή η συζήτηση, που εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να το πιστεύω πλην, όμως είναι ένα ενδεχόμενο, βλέποντας όλες αυτές τις κινήσεις και βλέποντας μάλιστα και τις κινήσεις που, και τις, την ομιλία που έγινε στο ΝΟΗΕ. Εγώ βέβαια δεν είμαι από τους λαύρους επικριτές αυτής της ομιλίας, η οποία έγινε και σε χρόνο έτσι, το οποίο σχεδόν με άδεια την αίθουσα, και τη μέρα που όλοι πάνε να μαζέψουν δώρα και να πάρουν, ξέρω εγώ, δώρα για τις οικογένειες, για να μην πω τίποτα άλλο, από τη Νέα Υόρκη. Εγώ είδα τις ομιλίες σε πακέτο, Δημήτρη. Δηλαδή η πιο σκληρή και αυτή που έχει συνέχεια έγινε από τον Νετανιάχου. Την έβαλα δίπλα σε αυτό που είπε ο Χριστοδουλίδης και την έβαλα και δίπλα και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αν τις διαβάσουμε και τις τρεις μαζί, υπάρχει η ανάγνωση ότι η Τουρκία είναι απέναντι σε αυτή την τριμερή συμμαχία, η οποία ξέρουμε πώς προέκυψε, έτσι, και με μεγάλες προσπάθειες του κ. Σαμαρά, και έρχεται και πίσω και η Αίγυπτος. Τώρα, το τι θα γίνει, εάν θα έχουμε θερμό ή όχι επεισόδιο, γιατί τίθενται αυτά τα θέματα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε ελεγχόμενα τζαρτζαρίσματα. Γιατί δεν νομίζω ότι όσο πάμε στις εκλογές στην Αμερική, που ο Τραμπ θέλει να λιγάκι να επαναφέρει τη χασούρα του, η οποία υπάρχει λόγω τιμών πετρελαίου και όλης αυτής της κατάστασης στον κόλπο αλλά και στην Ουκρανία, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε ένα θερμότατο επεισόδιο εδώ γύρω.
15: Μάλιστα,
0: δεν τον συμφέρει.
15: Μάλιστα, κύριε Νταβρή. Τεράρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλή δύναμη.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, για την φιλοξενία. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω ότι τίποτε δεν θα λυθεί σε σχέση με την Τουρκία εάν από την πρώτη δημοτικού, από την κοινωνία, δεν σβήσουμε αυτό το εθνοκτόνο μήνυμα που έχει περάσει μετά τα ίμια ο Σιμίτης.
15: Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ δηλαδή, πάρα πολύ, κύριε
0: ναι, ναι, θα πολεμήσουμε υπέρ δομών και ιστιών. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
15: Ευχαριστώ πολύ. Τα πάμε.
5: Sky 89,4.
15: Για να δούμε και την ανάγνωση που κάνει η πρώην αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών, η βουλευτής Αχαΐας της Αριστεράς, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Πάντοτε νομίζω ότι φροντίζουμε να έχουμε την καθαρή της άποψη. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
6: Καλό μεσημέρι, κυρία Τριανταφυλόπουλε.
15: Θα ξεκινήσω και με εσάς με το ερώτημα αν είναι κάτι τεχνιέντος δοσμένο, αν και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλα αυτά τα οποία καταγράφησαν το Σαββατοκύριακο ήρθαν από τη Νέα Υόρκη, ήρθαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει μια καχυποψία ότι όταν πλησιάζουμε σε εκλογές, κάθε πρωθυπουργός, κάθε κυβερνητικό κόμμα θέλει να δημιουργεί έτσι μια ένταση με τη γείτονα για να διασφαλίζει και την σταθερότητα την οποία αποζητά ο Έλληνας πολίτης στα ήρεμα κατά τα άλλα νερά.
6: Ναι, θα ήθελα να μην συμβαίνει, θα έπρεπε να απαιτούμε να μην συμβαίνει, να το πω καλύτερα, ως κοινωνία, γιατί αυτές οι εντάσεις, αν δημιουργούνται τεχνιέντος, είναι εντάσεις που ποτέ κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσουν. Άρα λοιπόν καλό είναι να μην παίζει κανείς για εσωτερικούς λόγους, για ψηφοθυρικούς λόγους με αυτά τα πράγματα, να τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και να μην ανεβάζει τεχνιέντος τον εθνικισμό, γιατί μετά δεν μπορεί να τον μαζέψει. Άρα λοιπόν μια σοβαρή πολιτική δύναμη, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση κλπ., βλέπουν μακροπρόθεσμα αυτά τα θέματα, γιατί είναι δύσκολα θέματα, είναι πολύπλοκα θέματα και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν για εσωτερική κατανάλωση. Και εδώ και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες, γιατί οδηγούν εκεί που οδηγούν. Είδαμε με τον Τραμπ, με το στυλ ότι εγώ θα τα κάνω όλα, ότι είμαι ο πιο δυνατός, κάνω ό,τι θέλω, με την παράνομη επίθεση στο Ιράν που έχει οδηγηθεί η ανθρωπότητα. Βέβαια υποφελούνται κάποιοι δικοί του και όχι μόνο, διελιστήρια κλπ. Και έχει βυθιστεί ο υπόλοιπος κόσμος πάλι στη φτώχεια και στην ενεργειακή κρίση. Το βλέπουμε και εδώ. Άρα λοιπόν με αυτά τα θέματα δεν παίζει κανείς και ειδικά εμείς που είμαστε μία μικρή χώρα και δεν έχουμε ανάγκη να παίξουμε, έχουμε διπλωματία, έχουμε ένα κράτος που είναι 200 χρόνων, έχει ζήσει περιπέτειες, άρα το να θέλει να αποφεύγει τις περιπέτειες είναι μια σημαντική πολιτική, πάρα πολύ σημαντική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν ας φύγει από το εσωτερικό κάδρο και ας το αντιμετωπίσουμε, ας το διεκδικήσουμε να μην μπαίνει στο εσωτερικό κάδρο η εξωτερική πολιτική. Να τη συζητάμε βέβαια, αυτό έλειπε, αλλά όχι να ανεβαίνουν εντάσεις τεχνιέντος για τέτοιους λόγους.
15: Εσείς κύριε Υπουργέ διαπιστώσατε από τα λεγόμενα και της μιας και της άλλης πλευράς κάποια εξέλιξη ιδιαίτερη στα ελληνοτουρκικά ή απλά ο καθένας επανέλαβε το δικό του εθνικό καημό, ίσως και για το εσωτερικό το ακροατηρίο του στην πατρίδα του?
6: Ο καθένας βεβαίως θα το κάνει για το εσωτερικό ακροατήριο, δυστυχώς το είπαμε. Εγώ διαπίστωσα λίγο χαμήλωμα των τόνων από την πλευρά του Ερντογάν. Είδα από την πλευρά του Μητσοτάκη πιο ορθολογική αντιμετώπιση, ούτε ο Μητσοτάκης, παρόλο που έθεσε τα θέματα, δεν θέλησε να ανεβάσει τους τόνους στο Θεό. Είδα λοιπόν μια ισορροπημένη κατάσταση όπου μπήκανε τα θέματα χωρίς όμως να ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι. Δεν είδα να ανεβαίνουν πολύ οι τόνοι. Δεν συμφωνώ, δεν ξέρω ποιος ήταν ο προηγούμενος συνομιλητής.
15: Ο πρώην βουλευτής ο κύριος Νταβρής ήταν.
6: Πρώην βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
15: Και με τους ΑΝΕΛ, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι.
15: Ναι.
6: Θα ήθελα να πω ότι εμένα και όχι εμένα ως άτομο, αλλά πάρα πολύ κόσμο, δεν μας εκπροσωπεί ο Νετανιάχου για τα εθνικά μας θέματα. Ναι. Δεν μπορεί να επαφίεται η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό έθνος τα πρόσθετα με τους αγώνες που έχει δώσει για εθνική ανεξαρτησία, για όλα αυτά, αλλά και για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, να επαφίεται σε έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου, να επαφίεται και να μου τους βάζει δίπλα-δίπλα με το Μητσοτάκη, ό,τι αντιρρήσεις και να έχω για την πολιτική του Μητσοτάκη, δίπλα στο Μητσοτάκη, ότι υπερασπίζει τον Νετανιάχου τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτά είναι επικίνδυνες διατυπώσεις και επικίνδυνες ιδέες. Τα θέματα που έβαλε ο Νετανιάχου, δήθεν επειδή είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία και θέλει να μεταφέρει και τη σύγκρουση προς τη δικιά μας την πλευρά, τα έχουμε αναφέρει όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε κανένα Νετανιάχου. Προσοχή λοιπόν σε αυτά τα θέματα και μη γινόμαστε οι ακολουθητές, οι παρακολουθητές στο παιχνίδι του καθενός. Ειδικά όταν το βλέπουμε το παιχνίδι του πώς έχει στηθεί. Και είμαι αυστηρή σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε δοκιμαστεί ως έθνος από τέτοιες αντιλήψεις.
15: Η αναφορά στο βήμα του ΟΕΕ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην κατεχόμενη Κύπρο σημαίνει κάτι για την Ελλάδα, αλήθεια κύριε Υπουργέ?
6: Όχι, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για την Ελλάδα. Απολύτως τίποτα, ειδικά από έναν πρωθυπουργό που έχει διατελέσει γενοκτονία και έχει κατεχόμενα εδάφη στη Δυτική Όχθη. Όταν λοιπόν έχεις κατεχόμενα εδάφη, αυτό το θέμα ότι είναι κατεχόμενη η Κύπρος έχει πραγματικά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει κατοχυρωθεί μετά την εισβολή, αμέσως μετά την εισβολή. Εξού και δεν αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο. Γι' αυτό το λόγο, στην κατεχόμενη Κύπρο. Έχει κατοχυρωθεί. Δεν περιμένουμε κανέναν Νετανιάχου να μας πει ότι είναι κατεχόμενη περιοχή. Και το λέει ο πλέον αναξιόπιστος να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Εμείς το λέμε συνέχεια, οι Κύπροι το λένε συνέχεια, ο διεθνής, ο ΙΕ το λέει συνέχεια. Εξού και υπάρχει η λύση που έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κυπριακό, εξού και δεν αναγνωρίζεται τίποτα στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου. Ας. Μα για όνομα του Θεού, είμαστε τόσο πώς να το πω, όπως παρουσιάζεται, τόσο διστακτικοί, μη τολμηροί, να μην υπερασπιζόμαστε αυτά που οι ίδιοι έχουμε κάνει από την εισβολή και μετά και την κατοχή. Μας χρειάζεται τον Νετανιάχου το 2021 να πει αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο και το οποίο σας λέω έχει κατοχυρωθεί σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατεχόμενη θεωρεί την περιοχή.
15: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μένουμε σε τούτα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
16: Sky 89,4.
15: Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα σε αυτό που έχω προαναγγείλει. Έχει στηθεί ένα πανηγύρι. Θα μου πεις, σε πειράζει προσωπικά? Όχι, αλλά θεωρώ ότι στην ουσία του αυτό το πανηγύρι δεν έχει περιεχόμενο. Αναφέρομαι στους πανηγυρισμούς στελεχών της Δημοτικής Αρχής του κ. Πελετίδη, ότι οι ορκωτοί λογιστές που ήλεγξαν τα ταμεία τα δημοτικά, όχι μόνο δεν βρήκαν κάτι να λείπει, αλλά βρήκαν και πλεόνασμα, δηλαδή νοικοκυροσύνη, χρήμα, κομπόδεμα να το πω, όπως λαϊκά ελέγχθη από πάρα πολλούς επιτελείς του κυρίου Δημάρχου. Με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Σβόλη, θα μιλήσω. Γιατί όταν ζητάει κάτι ο κύριος Σβόλης, η αντιπολίτευση γενικότερα, η απάντηση μόνιμη της δημοτικής αρχής είναι: δεν έχουμε λεφτά, η κακή κυβέρνηση, τα κακά κόμματα, οι κακές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών δεν μας δίνουν λεφτά. Και εδώ βλέπουμε χρήμα. Τι κάνετε, κύριε Σβόλη?
17: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να πω εντάχει λοιπόν, πρώτον, είναι απάτη να λέμε ότι έχουμε αποθεματικό, ότι έχουμε κομπόδεμα. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τη Δημοτική Αρχή.
15: Ναι.
17: Γιατί τα χρήματα αυτά που υπάρχουν στην τράπεζα δεν είναι αποθεματικό για μία ώρα ανάγκης. Είναι χρήματα που θα που έχουμε εισπράξει, που έχουμε πάρει από την Ευρώπη, από το κράτος για έργα. Δεν τα έχουμε εκτελέσει τα έργα μέσα στη χρονιά το 2025 και θα εκτελεστούν το 2026. Και κάθε χρονιά λοιπόν πάντα υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι για έργα δεσμευμένα. Επαναλαμβάνω, είναι χρήματα όχι αποθεματικό, γιατί αυτό έχει βγει προς τα έξω τεχνιότητα από τη Δημοτική Αρχή, ότι έχουμε χρήματα στην τσέπη. Είναι ψέμα, είναι πολιτική απάτη και τους καταγγέλλω δημόσια. Κάθε χρονιά από τότε που η Ευρώπη δίνει χρήματα, από τις παλιές περιφερειακές αρχές, από το παλιό κράτος που δίνει τα χρήματα, έχουμε χρήματα στις λογαριασμούς τα οποία είναι δεσμευμένα για κάποια δραστηριότητα που δεν έγινε στην ώρα του. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δημοτικά τέλη. Εισπράττουμε κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια, δαπανούμε 20. Τα 10, αντί να τα δαπανίσουμε, τα έχουμε στην τράπεζα και τα πάμε στην επόμενη χρονιά. Αυτό δεν είναι αποθεματικό. Προσέξτε, εγώ θέλω να μην έχει τράπεζα χρήματα και να έχουν πάει στα έργα τα χρήματα αυτά. Να είμαι λοιπόν ξανά σαφής. Δεν είναι αποθεματικό, δεν είναι κομπόδεμα, δεν είναι χρήμα για ώρα ανάγκης. Είναι χρήματα που θα πάνε από το κράτος και από την Ευρώπη για κάποια δράση, κάποια δραστηριότητα, κάποιο έργο του Δήμου. Και κακώς ο Δήμος παίρνει έξω την εικόνα ότι έχουμε χρήματα. Άλλωστε, με τα χρήματα αυτά που υπάρχουν στις τράπεζες, κάθε χρονιά, πάνω κάτω είναι τα ίδια χρήματα, κάθε χρονιά, πρόπεσε ο Δήμαρχος έλεγε ότι φτωχεύουμε. Και είχε αυτά τα χρήματα, κύριε Δαφυλόπουλε, στην τράπεζα. Άρα λοιπόν, μην κοροϊδεύει τους πολίτες. Η έκθεση των εργοτών λογιστών δείχνει κάποια πράγματα, τα χοντρά, να το πω έτσι απλά, εντός εισαγωγικών. Δεν δείχνει λεπτομέρειες. Το γράφει μάλιστα αυτό η έκθεση. Να θυμίσω λοιπόν για να ξέρουν και οι ακροατές σας ότι αυτή η έκθεση γράφει μέσα ότι έχουν διαγραφεί φέτος, μάλλον την χρονιά την περσινή, 17,5 εκατομμύρια από το Δήμο και χάθηκαν αυτά τα χρήματα από το Δημοτικό Ταμείο. Να θυμίσω επίσης ότι η περσινή έκθεση έλεγε. Έκανε σύσταση στο Δήμο ότι δεν έχετε ειδοποιήσει τους οφειλέτες για χρήματα που οφείλουν και αυτά θα διαγραφούν. Άρα λοιπόν, καλό είναι η της Δημοτικής Αρχής να είναι ειλικρινή στους πολίτες. Επαναλαμβάνω, είναι χρήματα στην τράπεζα για έργα δεσμευμένα που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει και απλά δεν έχουν πληρώσει τον εργολάβο γιατί δεν έχει γίνει το έργο. Δεν έχει ο Δήμος Πατρέων χρήματα πολλά. Και να σας πω κάτι άλλο πολιτικό, μια και το είπατε. Αν είχε λοιπόν πολλά χρήματα, τότε να πούμε ένα μπράβο στην Ευρώπη, να πούμε ένα μπράβο στο κράτος που μας δίνει χρήματα. Δεν μπορείς, κύριε Δαφυλόπουλε, να λες από τη μία: δεν έχω λεφτά. Το αδιφάγο κράτος και η αδιφάγος Ευρώπη μας ξεζουμίζει, και από την άλλη να λες ότι έχω χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλο αυτό ο Δήμαρχος. Αυτό είναι απάτη. Και τον καταγγέλλω δημοσίως ότι αυτά που λέει είναι ψέματα, αν λέει ότι έχει αποθεματικό τόσο πολλά χρήματα και ότι κάνει σωστή λειτουργία του Δήμου. Το 1 ευρώ που γίνεται 10, τα λέω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σας θυμίσω πάλι ότι υπάρχουν έργα, συνεχή έργα που γίνονται στην Πάτρα και οι εργολαβίες εκτινάζονται προς τα πάνω. Παράδειγμα, εργολαβία για επισκευές, παιδικές χαρές, από 300.000 πήγε 500.000 από χρήματα των πολιτών. Αυτό είναι το 1 ευρώ που το κάνει 10 ο Δήμαρχος Πατρέων.
15: Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά. Νομίζω πως ήταν κέριο το σχόλιο σας και επί της ουσίας θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, κύριε Σβόλη.
17: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
16: Sky 89,4.
15: Το μήνυμα της κυρίας Μυράρακη θα ακούσουμε από την αγορά και από την επιχειρηματική της δραστηριότητα και επιστρέφουμε.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Καλή εβδομάδα να έχετε, θα τα πούμε πρώτο αύριο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην είμαι κοντά σας για μια υποχρέωση. Ο χρόνος ο οποίος δεν είναι προκαθορισμένος, οφείλω να το πω, θα ενημερωθείτε μέσω του διαδικτύου και από τη σελίδα του Facebook της εκπομπής και από του Sky Patras. Καλό υπόλοιπο.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί.